0: πλοίο χρησιμοποιώντας πυράβλους κρούζ. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι δύο δεξαμενόπλοι έγιναν στόχος δύο ιρανικών πυράβλων κρούζ στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμούς, στα χωρικά ύδατα του Ομάν, προκαλώντας ζημιές στα δύο πλοία. Σύμφωνα με την ενημέρωση, ένας Ινδός ναυτικός που επέβαινε στο πετρελαιοφόρο έχασε τη ζωή του, ενώ ακόμα 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν. Το Αμπουντάμπι επισήμανε ότι διατηρεί το πλήρες δικαίωμα να αντιδράσει σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς και ότι επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, διευκρινίζοντας ότι μόνο τα ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από τα στενά, ενώ η ναυτιπλοεία για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη. Απόφαση που, όπως έγινε γνωστό, θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών, απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Το Ιράν ήταν πάντα ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί. Χαρακτηρίζει δίκαιο αλλά υπερβολικό το 20% που ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Εμείς θα είμαστε δίκαιοι». Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 από αυτές απεικονίζονται τα άτομα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό Μολότοφ. Το δεύτερο αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους το 2009, στο οποίο εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τον εμπρησμό της Μαρφίν αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του Βρετανικού Δικαστηρίου και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο έπειτα από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Οι Βρετανικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν τη διαδικασία έκδοσής της στην Ελλάδα. Το ερχόμενο Σάββατο κλείνει ο κύκλος της ασάφειας, επισημαίνεται στην ανακοίνωση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής συνεδρίασης του οργάνου. Νωρίτερα χθες, 6 ακόμα στελέχη του κόμματος υπέβαλαν την παραίτησή τους. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε Ηράκλειο και Λασίθη στην Κρήτη, καθώς και σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρόδο, Κάλυμνο, Κό και Κάρπαθο. 59 άνθρωποι, 30 ενήλικοι και 29 ανήλικοι έχουν συλληφθεί στη Γαλλία για σκόπιμους εμπρισμούς ή από αμέλεια, οι δύο εξ αυτών για τη φωτιά στο Φοντενεμπλό, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών της Γαλλίας. Από τους 59, οι 7 έχουν τεθεί υποκράτηση και πρόκειται να δικαστούν αφού παραδέχτηκαν ότι έβαλαν φωτιά σκοπίμως, ανέφερε. Για την πυρκαγιά στο Φοντενεμπλό που ξεκίνησε αργά το βράδυ της Κυριακής, ο Υπουργός ανέφερε ότι έχουν καεί 12.000 στρέμματα και στο κυρίως μέτωπο και ότι υπάρχει δυστυχώς μια δεύτερη εστία σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από την πρώτη που έχει κάνει στάχτη 1.000 στρέμματα μέχρι στιγμής και, όπως είπε, δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 στα ανατολικά, τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές συμπόρες στην Νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη 6 και τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα. Σήμερα 13 Ιουλίου του 2026. Ακούτε Sky 100,3. Το ημερολόγιο. Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο. Δημήτρης Γιαννίδης φυσικά διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραήτης, νομίζω, θα σας απαντήσει στο 2148-0170-174. Λοιπόν, για έλατε. Πρώτη ώρα έχουμε θρησκευτικά σήμερα. Είναι σύναξη Αρχαγγέλου Γαβριήλ κατά το εορτολόγιο, που σημαίνει ότι κάποιο Γαβριήλ εκεί έξω γιορτάζει. Αλλά δεν ξέρω ποιο, γιατί οι Γαβριήλιδες έχουν 4 ευκαιρίες το χρόνο να γιορτάσουν. Υπάρχει η κλασική γιορτή των ταξιαρχών τον Νοέμβριο και υπάρχουν και 3 συνάξεις του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Μία από αυτές είναι σήμερα. Δεύτερη ώρα έχουμε μουσική. Αυτός είναι ο Κομπάι Σεγούντο, μεγάλος κουβανός μουσικός. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα σε μεγάλη ηλικία, 96 ετών. Ήταν στη μουσική σκηνή της Κούβας από τη δεκαετία του 30, αιωνόβιος σχεδόν. Επέζησε και της Επανάστασης, επέζησε και της ηλικίας που προχωρούσε, αλλά αυτό συνέχισε να τραγουδάει. Τον ξαναανακάλυψε ο κόσμος χάρη σε εκείνο το άλμπουμ και την ταινία το Buena Vista Social Club. Τραγούδησε στο Βατικανό για τον Πάπα και εννοείται τραγούδησε 2-3 φορές για τον Φιντελ Κάστρο. Την τελευταία φορά μάλιστα λένε υπάρχει μια σκηνή βιντεοσκοπημένη όπου ενώ τελειώνει το τραγούδι του και τον χειροκροτάνε, ο Φιντελ Κάστρο σηκώνεται και του παίρνει το σφιγμό για να βεβαιωθεί ότι είναι ζωντανός στη μεγάλη του ηλικία. Ψάχνουμε καλά νέα με το σταγονόμετρο. Βρίσκουμε, για παράδειγμα, η Ευρώπη φλέγεται. Είναι ο τρίτος κατά σειρά καύσωνας που την ταλαιπωρεί. Αυτό δεν είναι καλή είδηση. Η καλή είδηση είναι ότι προς το παρόν εμείς τη γλιτώνουμε. Μας λυπάται ο Βοριάς και το Βοριαδάκι μας επιτρέπει να επιζούμε. Τουλάχιστον για μια εβδομάδα ακόμη. Θα την γλιτώσουμε, μετά θα δούμε. Οι άλλες καλές ειδήσεις. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος φέτος στα φιλικά του παρουσιάζεται αγνώριστος. Φτού, μην τον ματιάσουμε. Και ότι αρχίζουν οι εκπτώσεις από σήμερα, αν θέλετε να ξέρετε. Αυτό δεν είμαι σίγουρος ότι είναι πάντα καλή είδηση, αλλά σας τη λέω. Κατά τα άλλα, η μέρα έχει 3 τουλάχιστον μεγάλα δράματα. Ένα δράμα στον Περσικό κόλπο, ένα δράμα στο περιθώριο του παλιού φαινομένου της πολιτικής βίας εδώ στην Ελλάδα με τις αποκαλύψεις και τις συλλήψεις, και ένα τρίτο στο ΣΥΡΙΖΑ όπου παίζουνε το φύγεσί, έλα εσύ. Σάββατο βράδυ, αλλά θα το ξέρετε και θα έχετε ήδη ακούσει τραγούδια του, έφυγε από τη ζωή ένας πολύ χαρακτηριστικός εκπρόσωπος της μεγάλης ιταλικής σχολής που μεσουρανούσε τη δεκαετία του 60 και έκανε μεγάλη επιτυχία και στην Ελλάδα, ήταν και στην Ελλάδα star, ιδίως σε μια εποχή που τα ιταλικά τραγούδια ακούγονταν πολύ στην Ελλάδα, χορευόντουσαν πολύ, και επίσης αργότερα τη δεκαετία του 70 η ελληνική τηλεόραση στα πρώτα της βήματα μετέδιδε τα Σαββατοκύριακα τα σόου της ιταλικής Ράι, το καντσονίσιμα Πεπίνο Ντι Κάπρι, πρώτη εμφάνιση στο φεστιβάλ του Σανρέμου κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 50, κέρδισε το πρώτο βραβείο και νομίζω το ξανακέρδισε 2-3 φορές ακόμη.

0: χρυσής νεολαίας της δεκαετίας του 60 αυτό το τραγούδι έσκιζε. Λοιπόν, το πρώτο δράμα της ημέρας είναι βέβαια αυτό που εξελίσσεται στον Περσικό κόλπο. Υποτίθεται ότι υπάρχει μια εκεχηρία η οποία τυπικά δεν έχει διακοπεί, ουσιαστικά έχει καταρρεύσει. Ένα πλοίο με σημαία Ινδίας χτυπήθηκε από τους φρούρους της Επανάστασης, επειδή κατά την ιρανική εκδοχή περνούσε εκτός, έξω από τις εγκεκριμένες από το Ιράν διαδρομές εξόδου από τα στενά του Ορμούζ. Η Αμερική απάντησε με σφοδρούς βομβαρδισμούς. Τι γίνεται τώρα? Οι αγορές αρχίζουν να ανησυχούν. Η τιμή του πετρελαίου, που κάποια στιγμή στο Brent είχε πλησίαζε τα 70 δολάρια το βαρέλι, φλερτάρει τώρα με τα 80 δολάρια το βαρέλι, η αλλαγή δεν είναι ασήμαντη, και η ανησυχία συνεχίζεται για την επόμενη μέρα, για μια εκεχηρία που υπάρχει και δεν υπάρχει, ή μάλλον τυπικά υπάρχει, ουσιαστικά έχει καταρρεύσει, και υπάρχει και μια μεγάλη φιλολογία για το που οφείλονται όλα αυτά. Κατά μια εκδοχή που υποστήριζαν οι Times Νέα Υόρκη στο Σαββατοκύριακο στο ρεπορτάζ τους, υπάρχει μια εσωτερική σύγκρουση στο Ιράν, υπάρχουν οι σκληροί οι οποίοι αντιδρούν στην εκεχηρία και σε εκείνους που την υπέγραψαν και θεωρούν ότι το Ιράν είναι έτοιμο να κερδίσει τον πόλεμο αν φερθεί λίγο πιο σκληρά. Το δεύτερο δράμα είναι αυτό που έρχεται στο φως σιγά σιγά με τις συλλήψεις, τις αποκαλύψεις. Αυτές οι αποκαλύψεις είναι λίγο χύμα βέβαια, αλλά φαίνεται ότι μια καινούργια υπόθεση, αυτές οι φωνικές εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη που στήχησαν τη ζωή της Βάγιας Νέστορος, φαίνεται ότι εξαρθρώνονται. Η αστυνομία είναι βέβαιη ότι η υπόθεση είναι δεμένη. Το πιο ενδιαφέρον και το πιο εντυπωσιακό είναι η επιστροφή 16 χρόνια μετά των δολοφονιών στη Μαρφίν, με συλλήψεις ανθρώπων που κατηγορούνται για αυτήν. Το αστυνομικό είναι το επιχειρησιακό, δηλαδή είναι μια διάσταση του προβλήματος. Η άλλη είναι η ανάγκη να σκεφτούμε τι συμβαίνει εδώ. Την Κυριακή χτες στην Καθημερινή είχε δημοσιευθεί ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, αναζητήστε το αν μπορείτε, από την καθηγήτρια τη Λαμπρίνη Ρόρη, η οποία πριν λίγα χρόνια είχε κάνει μια μεγάλη έρευνα μαζί με τη Βασιλική Γεωργιάδου και τον Κώστα Ρουμανιά για την πολιτική βία στην Ελλάδα. Είχαν καταγράψει από το 2008 μέχρι το 2019 2.429 επεισόδια πολιτικής βίας, περίπου 2.500 επεισόδια πολιτικής βίας σε μια δεκαετία. Από αυτά τα 1.925 είχαν ακροαριστερό στίγμα, τα 504 ακροδεξιό. Υπάρχει μια ιστορία, η παλιά ιστορία που έρχεται από τη μεταπολίτευση, η εξάρθρωση στις 17 Νοέμβρη, οι δίκες στις 17 Νοέμβρη και του ΕΛΑ απέσυραν την παλιά γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι με κρίσιμη στιγμή τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου και όσα ακολούθησαν, μια νέα γενιά πολιτικής βίας, πιο αποκεντρωμένη, λιγότερο συνεκτική ιδεολογικά, πιο κοντά σε έναν αναρχικό μηδενισμό, πιο ευέλικτη ως προς τη γλώσσα που χρησιμοποιεί, τις οργανώσεις και τα μέσα, εμφανίστηκε. Τα τελευταία χρόνια ήταν σε ύφεση, οπότε τα χτυπήματα στη Θεσσαλονίκη, εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, δημιουργούν, γράφει η Λαμπρίνη Ρόρη, δύο ερωτήματα. Το πρώτο, αν είναι πίσω από τα χτυπήματα αυτά βρίσκονται νέοι ή παλιοί πυρήνες. Αν πρόκειται για νέους, τότε είναι σοβαρό. Αν πρόκειται για παλιότερους, τότε έχουμε μια επανενεργοποίηση δικτύων που δεν διαλύθηκαν αλλά περίμεναν ευνοϊκή συγκυρία. Και ένα δεύτερο ερώτημα είναι αν θα υπάρξει συνέχεια από τους ίδιους ή άλλους. Υπάρχει πάντως το ενδεχόμενο η μακρά περίοδος ύφεσης στην πολιτική βία να λειτουργεί αποτρεπτικά, αλλά επίσης μπορεί να έχει συσσωρεύσει μίσος, ματέωση, ανάγκη αναγνώρισης, επιθυμία επιστροφής από αυτούς τους κύκλους. Το τρίτο δράμα είναι αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σωκράτης Φάμελος παραιτήθηκε και παίζεται ένα διπλό δράμα. Πρώτον, ποιος θα εκλεγεί επικεφαλής της πολιτικής κοινοβουλευτικής ομάδας για να οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, υποτίθεται. Το πραγματικό ερώτημα είναι αυτός που θα εκλεγεί αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας, αν θα βρει έστω και έναν βουλευτή. Ή θα ισχύει το γνωστό παλιό ανέκδοτο, πολλοί αρχηγοί, λίγοι Ινδιάνοι. Μιλούσα ενώ εσείς ακούγατε ένα τραγουδάκι που ήθελα να σας πω κάτι γι' αυτό. Είναι η πρώτη ηχογράφηση με τη φωνή του Φρανκ Σινάτρα. Έγινε σαν σήμερα 1939. Ο Φρανκ Σινάτρα πολύ νέος, για πρώτη φορά ηχογραφήθηκε η φωνή του σε έναν δίσκο 78 στροφών. Ημερολόγιο. Να καλωσορίσω τον Νίκο Φιλιππίδη που έχουμε πολλές πολλές μέρες να τα πούμε. Καλημέρα, Νίκο.
1: Γεια σου, Παύλο. Γεια σου.
0: Σε χάσαμε.
1: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά τώρα.
0: Όλα καλά. Όλα καλά. Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσω από το δράμα του Περσικού κόλπου και την άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και το ενδεχόμενο. Και αυτό έρχεται σε μια στιγμή που η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει τρόπο να συγκρατήσει τις τιμές στην Αγγλία.
1: Ναι, είναι αρκετά πιο σύνθετο. Δηλαδή, έχουμε άνοδο σχετικά ήπια, δεδομένου ότι έχει ανακοινωθεί και πρακτικά έχει κλείσει το στενό του Ορμούς, και έχουμε χτυπήματα σε στόχους από πλευράς του Ιράν. Έχει χτυπήσει Μπαχρέιν, Κουβέιτ, μέχρι η Ιορδανία, έχει φτάσει και Κατάρ και Ομάν. Παρ' όλα αυτά τα 80 δολάρια δεν τα έχουμε δει. Είμαστε εκεί σε 78.
0: Αλλά είμαστε κοντά, 79 κάτι.
1: Ναι, εκεί στα 78-79. Θα πει όμως κάποιος, γιατί έχουμε ξανά 2 ευρώ την αμόλυβδη και τρέχει πάρα πολύ και το πετρέλαιο κίνησης. Έχουμε και άλλους παράγοντες που επενεργούν και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τον άλλον πόλεμο. Ο άλλος πόλεμος, Ρωσίας-Ουκρανίας, έχει προκαλέσει ένα τεράστιο πρόβλημα στην αγορά του ντίζελ. Η αγορά του ντίζελ είναι ο δεύτερος εξαγωγέας ντίζελ και παραγωγός είναι η Ρωσία, η οποία αυτή τη στιγμή έχει σταματήσει τις εξαγωγές και εσωτερικά έχει βάλει δελτίο, γιατί τα χτυπήματα των Ουκρανών έχουν χτυπήσει σημαντικά διυλιστήρια της χώρας. Με αποτέλεσμα, μας λείπει, γι' αυτό και δεν είδαμε ποτέ την πλήρη μείωση στις τιμές, ειδικά του ντίζελ.
0: Επηρεάζει, Νίκο, και το γεγονός ότι στον πρώτο πόλεμο του κόλπου έχουν χτυπηθεί και οι εγκαταστάσεις στον κόλπο.
1: Επηρεάζει.
0: Κατά κυρίως.
1: Επηρεάζει, αλλά λιγότερο από ό,τι θα περίμενε κανείς. Για ποιο λόγο? Γιατί όλο το παγκόσμιο σύστημα της αγοράς και εμπορίας πετρελοειδών προσαρμόστηκε. Μάλιστα, οι ποσότητες ήταν οι οποίες κατάφεραν να βρεθούν από άλλες εναλλακτικές πηγές, είναι πραγματικά τεράστιες. Σε ένα βαθμό μεγάλο η ζήτηση καλύφθηκε. Σε σημείο που επηρεάζει πλέον με ρυθμό 2, 3, 4, 5% να ανέβουν οι τιμές. Προφανώς, αν τα πράγματα χειροτερεύσουν και αν πάρουν στο σοβαρά ότι αυτό είναι κάτι μόνιμο οι αγορές, όλα αυτά θα ανέβουν πολύ περισσότερο. Αλλά για την ώρα βλέπουμε να είμαστε με ήπια άνοδο σχετικά με το μέγεθος των επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται στην περιοχή, των πολεμικών επιχειρήσεων, κοντά στο 2, 3, 4% όχι παραπάνω, αυτή είναι η κλιμάκωση. Και βέβαια περιμένουν όλοι οι αγορές να δουν τις εξελίξεις. Προσπαθούν να καταλάβουν εάν επί της ουσίας το στοίχημα που έχει βάλει το Ιράν να αποκτήσει τον έλεγχο του στενού του Ορμούς θα κάμψει τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος πιέζεται στο εσωτερικό του από την αύξηση της τιμής της ανάδων καυσίμων. Είναι μια μάχη η οποία έχει και ψυχολογικά χαρακτηριστικά πλέον, αλλά έχει και πραγματικά, γιατί βλέπουμε ότι το Ιράν έχει εξαπολύσει σημαντικότερη επίθεση εδώ και πολλών εβδομάδων μέσα στο Σαββατοκύριακο και οι Αμερικανοί προφανώς απάντησαν. Άρα είναι εύκολο τα πράγματα να ξεφύγουν, απλώς ακόμα δεν έχουν ξεφύγει σε επίπεδο αγορών. Αυτό βέβαια δεν αλλάζει την κατάσταση, γιατί δεν πρόλαβαν. Ενώ οι τιμές οι διεθνείς επέστρεψαν πριν από περίπου μια εβδομάδα, 10 μέρες, είχαν επιστρέψει εκεί που ήταν στις 28 Φεβρουαρίου, πριν την έναρξη του πολέμου. Εδώ στην ελληνική αγορά οι τιμές δεν επέστρεψαν ποτέ και δεν πρόλαβαν να επιστρέψουν.
0: Καθόλου, μάλιστα.
1: Άρα έχουμε ζητήματα να αντιμετωπίσουμε, γιατί πριν μειωθούν, τώρα ξαναυξάνουν. Και αυτό δημιουργεί νέα πίεση στον πληθωρισμό. Η πίεση στον πληθωρισμό μετατρέπεται σε μείωση της αγοραστικής δύναμης και βέβαια συνήθως έρχεται και υπάρχουν πλέον μηχανισμοί αυτόματοι που καλύπτουν αυτού του είδους τις μειώσεις. Για παράδειγμα, η σύνδεση των συντάξεων και των αυξήσεων των συντάξεων με τον πληθωρισμό, που για το 2026 έχει ξανεμιστεί η αύξηση. Έχουμε πληθωρισμό κοντά στο 3,5-4% σε μέσα επίπεδα για την ώρα και μάλλον θα πάει παραπάνω και οι αυξήσεις δεν ξεπέρασαν το 2,5%. Έχουμε τέτοιου είδους θέματα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά γιατί εντάσσονται και μέσα στις εν ώψη ΔΕΘ, αλλά και στην προεκλογική περίοδο η οποία έχει ξεκινήσει.
0: Ναι. Τώρα, υποτίθεται ότι υπάρχει μια προσπάθεια της κυβέρνησης να ελέγξει κάπως τις τιμές των καυσίμων. είτε με συμφωνίες κυρίων, είτε με κάποια μέτρα μέχρι τον Αύγουστο ή μετά τον Αύγουστο. Βλέπεις κάτι, βλέπεις να αποδίδει κάτι από αυτά?
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι, νομίζω ότι έγινε κίνηση από πλευράς των δηληστηρίων με την απόφασή τους να επιδοτήσουν οι ίδιες μέχρι τα τέλη Αυγούστου τις τιμές στη βενζίνη αλλά και τις τιμές του πετρέλαιο κίνησης, το οποίο είναι σημαντικό, είναι μια σημαντική κίνηση. Θα είναι περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ το κόστος και θα το αναλάβουν τα ίδια τα δηληστήρια. Δεν ξέρει κανείς την ένταση για να καταλάβει αν αυτό αρκεί. Το είναι ότι δεν μας επιστρέφει εκεί που είμαστε 28 Φεβρουαρίου. Φέρνει μια ελάφρυνση, συγκρατεί και απορροφά μέρος των αυξήσεων, ωστόσο δεν λύνει το πρόβλημα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι το παρακολουθούν μέρα στη μέρα στο οικονομικό επιτελείο, προσπαθώντας να δούνε πόσο βαθιά θα πάει το πρόβλημα τώρα, αν είναι κάτι σποραδικό ή κάτι το οποίο θα κρατήσει λίγες μέρες, ή αν θα είναι κάτι το οποίο θα μας πάει μέχρι το φθινόπωρο. Γιατί σε αυτή την περίπτωση ενδεχομένως και να χρειαστεί παρέμβαση νωρίτερα. Δηλαδή να υπάρξει ξανά μια διαδικασία ενδεχομένως επιδότησης και κρατικής. Σε πρώτη φάση η απόφαση που έχει ληφθεί είναι ότι μέχρι τέλος Αυγούστου θα πάμε με την εθελοντική επιδότηση από πλευράς των δηληστηρίων.
0: Μάλιστα. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Γεια σου Παύλο, καλημέρα.
0: Οι διαφημίσεις έρχονται τώρα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ξεκίνησε η τρίτη συνεχόμενη νύχτα στρατιωτικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ιρανικά μέσα μεταδίδουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπανταραμπάς και στο νησί Κέσμα, στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στο νησί Κις, που βρίσκεται στον Περσικό κόλπο. Σύρενες συναγερμού είχαν στο Μπαχρέιν, με το Υπουργείο Εσωτερικών να καλεί τους πολίτες και τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχρεμοι και να κατευθυνθούν άμεσα στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο. Το Ιράν θα δεχθεί σφοδρό πλήγμα απόψε και αύριο, δήλωσε νωρίτερα χθες ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του σε αμερικανικό δίκτυο. Θα καταστρέψουμε την υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν, πείτε στους Ιρανούς να είναι έτοιμοι, διαμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Νωρίτερα χθες ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά Τορμούς και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών πλοίων από τα στενά, απόφαση που, όπως έγινε γνωστό, θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών, απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Το Ιράν ήταν πάντα ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, ανέφερε νωρίτερα χθες σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, ενώ χαρακτηρίζει δίκαιο αλλά υπερβολικό το 20% που ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ. Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 από αυτές απεικονίζονται τα άτομα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό Μολότοφ. Το δεύτερο αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους το 2009, στο οποίο εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βαγιάς Νέστορα και η οποία αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχέα Θεσσαλονίκης. Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν σήμερα. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Sky 100,3 ημερολογίο Δευτέρας. 13 Ιουλίου, σήμερα παραμονή της μεγάλης γαλλικής επανάστασης. Αύριο είναι η επέτειός της. Η Γαλλία καίγεται από το τρίτο κύμα καύσων από το Μάιο και καίγεται από χτες το βράδυ ένα από τα ωραιότερα δάση της, το θρυλικό δάσος του Φοντενεμπλό, μια τρομερή πυρκαγιά. Γενικώς η Δυτική Ευρώπη φέτος έχει ζήσει την κλιματική κρίση με τρόπο που δεν έχει προηγούμενο, όχι μόνο για την ένταση του φαινομένου αλλά και για τη διάρκεια του και για τις συνέπειες του. Η ζωή στη Δυτική Ευρώπη έχει υποστεί προφανώς διαταραχή. Είναι όλα μαζί, είναι και ο Ελνίνιο παρέα. Δευτέρα 13 Ιουλίου, ανάμνηση της ημέρας μουσικής. Σαν σήμερα 13 Ιουλίου του 1985, ίσως το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της δεκαετίας του 80, η περίφημη Live Aid, διπλή συναυλία ταυτόχρονα στο Wembley του Λονδίνου και στο στάδιο της Φιλαδέλφια. Περίπου 90.000 άνθρωποι στο ένα στάδιο, 80.000 στο άλλο, 1,5 εκατομμύριο στην live μετάδοση από την τηλεόραση, 200 εκατομμύρια τα έσοδα αυτής της συναυλίας που ήταν αφιερωμένη στην ανακούφιση της πείνας στην Αφρική, στην Αιθιοπία.

0: Σας έλεγα για τα δράματα της ημέρας. Το μεγάλο δράμα είναι στον Περσικό κόλπο. Ένα δράμα φυσικά είναι στην Δυτική Ευρώπη. Χώρες όπως η Ισπανία, η Γαλλία ταλαιπωρούνται από τις συνέπειες μιας κλιματικής κρίσης που πια από αυτήν δεν μπορεί να κρυφτεί κανείς. Τρίτο κύμα καύσωνα και ακόμη είμαστε στις αρχές Ιουλίου. Το δράμα της πολιτικής βίας, αυτών των τρομοκρατικών χτυπημάτων και της αστυνομικής της επιχειρησιακής αντιμετώπισης τους, έχουμε ειδήσεις. Και βέβαια έχουμε το πολιτικό δράμα που είναι το δράμα του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε συνεδρίαση χτες, θα έχουμε συνεδρίαση ξανά την Κυριακή. Ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είναι στη τηλεφωνική γραμμή, τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κύριε Ξανθόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα, εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε.
0: Να σας πω την αλήθεια, τι να πω εγώ, σας ευχαριστώ γιατί καταλαβαίνω ότι σας ζητάω να μιλήσετε για πράγματα που δεν είναι εύκολα. Δεν είναι...
1: Ναι, κοιτάξτε, οι βουλευτές δεν είμαστε μόνο για τα εύκολα. Οι βουλευτές είμαστε για τα δύσκολα, ειδικά οι βουλευτές της αριστεράς. Αν σκεφτείτε την ιστορική διαδρομή της αριστεράς, νομίζω ότι από εκεί αντλούμε δύναμη και προσπαθούμε να τα αποκριθούμε στις ευθύνες και στις υποχρεώσεις του τώρα. Άρα, με την έννοια αυτή, έχω υποχρέωση να βγαίνω και να μιλάω, να λέω την άποψη του κόμματος και είμαι στη διάθεσή σας για τα περαιτέρω.
0: Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τι γίνεται. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου ο Σωκράτης Φάμελος έχει παραιτηθεί, υπάρχει μια ανοιχτή διαδικασία για την εκλογή ενός τουλάχιστον προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Υποθέτω ότι πρόεδρος του κόμματος, σύμφωνα με το καταστατικό, δεν μπορεί έτσι απλά να...
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Ναι.
0: Δηλαδή το καταστατικό λέει εκλογή από τη βάση, δεν μπορεί να αλλάξει τώρα. Το ερώτημα είναι, όποιος και αν εκλεγεί, θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα να είναι πρόεδρος της ή θα είναι πρόεδρος χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα? Γιατί ακούω ότι υπάρχει ένα κύμα αποχωρήσεων ανθρώπων που είναι υπατμών.
1: Ναι. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να επιβεβαιώσω για κανέναν, ούτε μπορώ να μπω στις ακριτομηθείες και στις διαδόσεις και στις πληροφορίες. Ο καθένας μας κρίνεται με βάση το αξιακό του φορτίο και την συνείδησή του. Εγώ έχω την υποχρέωση, την πολιτική και τη θεσμική. Μου έτυχε να ασκώ καθήκοντα Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας αυτή τη στιγμή, διότι παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος, παραιτήθηκε ο Διονύσης Καλαματιανός από γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και υποκαθίστανται από τον πρώτον τη τάξη κοινοβουλευτικό που έτυχε να είμαι εγώ. Εγώ θα εξαντλήσω κάθε δυνατότητα που έχω, που μου δίνει δηλαδή ο κανονισμός της Βουλής, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην υποχρέωσή μας απέναντι και στους εαυτούς μας, γιατί πολλοί από εμάς έχουμε πολλά χρόνια πολιτικής δράσης και κομματικής ζωής, αλλά και στην εντολή που έχει δώσει ο ελληνικός λαός στο ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Τώρα, εδώ που είμαστε, εγώ μπορώ να σας μιλήσω με τα λόγου γνώσεως για τα κοινοβουλευτικά. Για τα πολιτικά μπορώ να κάνω για τα κομματικά μάλλον μπορώ να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο, γιατί δεν εμπλέκομαι, με την έννοια ότι δεν είμαι καν μέλος της πολιτικής γραμματείας. Είμαι στη διάθεσή σας για τα περαιτέρω.
0: Λοιπόν, τα κοινοβουλευτικά, ωραία, περιμένουμε να δούμε πώς θα οριστούν οι εξελίξεις. Προς το παρόν ασκείτε εσείς αυτό το καθήκον του επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας. Το ερώτημα είναι, υπήρξε μια απόφαση Κεντρικής Επιτροπής ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα αντιπαρατεθεί στο νέο πολιτικό σχήμα του Αλέξη Τσίπρα σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή θα συμπορευτεί ή θα επιδιώξει να συμπορευτεί. Υπήρξε μια καινούργια πολιτική απόφαση που αμφισβητείται, που λέει ότι εμείς θα κατέβουμε απέναντι σε οποιονδήποτε. ΣΥΡΙΖΑ και ξεροψωμί. Δηλαδή λοιπόν, θα δούμε ένα ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ με όποιους μετέχουν σε αυτό στις επόμενες εκλογές που θα είναι, είτε το θέλουν είτε όχι, αντιπαραθετικό, ανταγωνιστικό προς το κόμμα Τσίπρα?
1: Ναι, κοιτάξτε, η απόφαση της 6ης Ιουνίου, δηλαδή η προηγούμενη απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, την οποία είχα υπερψηφίσει και εγώ, έλεγε ότι εξαντλούμε κάθε δυνατότητα για να δημιουργήσουμε το προοδευτικό μέτωπο και δεν μπαίνουμε αντιπαραθετικά με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αλλά πηγαίνουμε δίπλα. Στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής εκεί, εγώ είχα κάνει την παρατήρηση δημόσια ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής, δηλαδή ότι είναι αυτή η απόφαση πάσχει στο ότι πρέπει να βάλουμε ότι έχει ημερομηνία λήξης. Δεν μπορεί να επιχειρηματολογούμε αενάως ότι θα συμπήξουμε, θα φτιάξουμε το προοδευτικό μέτωπο ενώ δεν υπάρχει κανείς αποδέκτης. Mm-hmm. Δεν μπήκε μία τέτοια παράμετρο στην απόφαση, είπε ότι θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα για να φτιάξουμε το προοδευτικό μέτωπο. Ήρθε η απόφαση, ή μάλλον η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα στον συνάδελφό σας, τον κύριο Σρόιτερ, ο οποίος είπε ρητά κοφτά κατηγορηματικά: δεν με ενδιαφέρει καμιά συνεργασία με κανένα κόμμα. Mm-hmm. Και αυτομάτως αυτή η πρόταση έχασε τη δυναμική της, το περιεχόμενό της. Και πιστεύω ότι αυτό ήταν ο κύριος λόγος που ο σύντροφος Σωκράτης Πάμελος παραιτήθηκε. Γιατί ακριβώς η γραμμή που υπερασπίσαμε όλοι μαζί πλέον έπαψε να έχει αποδέκτη. Έγινε η Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου και πρέπει να αναπροσαρμόσουμε την στάση μας και τη θέση μας. Εφόσον δεν υπάρχει αποδέκτης για την ευρύτερη συνεργασία, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με το κόμμα μας. Να πω τώρα εδώ ότι εγώ στην προχθεσινή Κεντρική Επιτροπή πήρα μια πρωτοβουλία και πρότεινα, επειδή υπάρχει ένας διεισμός αυτή τη στιγμή στο κόμμα, υπάρχει δηλαδή η Κεντρική Επιτροπή η οποία συνήλθε μετά από υπογραφές των μελών της, και υπάρχει και η πολιτική γραμματεία η οποία θα ορίσει μια συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής ξεχωριστά. Είπα λοιπόν να μην ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες το Σάββατο, να διακόψουμε για το επόμενο Σάββατο Κυριακό, έτσι ώστε να συμπέσουμε και με την Κεντρική Επιτροπή που θα προσδιορίσει η πολιτική γραμματεία, ώστε να μην έχουμε τον τραγέλαφο δύο διαφορετικών κεντρικών επιτροπών, αφού αυτό εξυπηρετεί το κόμμα καλύτερα. Και έγινε δεκτή η πρότασή μου και η πρόταση και η Κεντρική Επιτροπή διέκοψε τις εργασίες της για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Περιμένουμε σήμερα τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας να ορίσει την ανάλογη Κεντρική Επιτροπή, ώστε να συγκλίνουμε επιτέλους τον κοινό τόπο. Δεύτερον, είπαμε ότι εφόσον αυτή η θέση μας απόλυσε εξ αντικειμένου πλέον την δυναμική της και το περιεχόμενο τους, πρέπει να την προσαρμόσουμε και να πάμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν για να μπορέσουμε να κάνουμε την καλύτερη δυνατή παρουσία στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Αυτό θέλει και εξειδίκευση. Θα εξειδικευτεί, φαντάζομαι, στην επόμενη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά είναι μια επιλογή που δεν υπάρχει άλλη. Αν θέλουμε να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να δούμε πώς θα τον κρατήσουμε. Εάν δεν θέλουμε να υπάρχει, θα το βάλουμε το θέμα για όποιος έχει δηλαδή την άποψη αυτή και να το συζητήσουμε συλλογικά και συντροφικά και να καταλήξουμε κάπου.
2: Άρα λέτε ότι στην πραγματικότητα αυτό που συνέβη είναι συνέβη εκ των πραγμάτων λόγω της τοποθέτησης του Αλέξη Τσίπρα. Πώς το κρίνετε αυτό? Ενώ πώς κρίνετε την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα αυτή?
1: Ο Αλέξης ήταν συνεπής με ό,τι έχει εκφωνήσει μέχρι τώρα. Αφορά τον ίδιο και το κόμμα που κάνει την προσπάθεια που κάνει, θα κριθεί γι' αυτό, για αυτή την μονομερή αντιμετώπιση της ανάγκης της κοινωνίας. Εμείς, κύριε Τσίμα, δεν επινοήσαμε ούτε συλλάβαμε κάτι, είχαμε κάποια ιδιοφή σύλληψη. Κάναμε πολιτική πρόταση στην αγωνία του κόσμου. Ο λαϊκός κόσμος τον οποίο θέλουμε να εκφράσουμε και ερχόμαστε και σε επαφή καθημερινά, στο γήπεδο, στην ταβέρνα, στο καφενείο, στις παρέες. Δύο πράγματα μας λέει: ότι δεν πάει άλλο με Μητσοτάκη, τρίτη θητεία, και δεύτερον, βρείτε τα στην αντιπολίτευση. Αυτό το βρείτε τα στην αντιπολίτευση προσπαθήσαμε να το κάνουμε πολιτική πρόταση, που κατά την άποψή μας είναι και η μόνη αντικειμενική, παρήχε η μόνη αντικειμενική δυνατότητα να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έγινε αποδεκτό. Από τη στιγμή που δεν έγινε αποδεκτό, με ευθύνη και του Αλέξη Τσίπρα και του Πασόκ και της Νέας Αριστεράς, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε εμείς ως χώρος.
2: Αυτό που. Άρα, ζητάω τη γνώμη σας ή τις πρώτες σκέψεις σας. Τι να κάνετε εσείς ως χώρος? Ακούω διάφορες ιδέες να συναντηθείτε και με τους ανθρώπους της Νέας Αριστεράς που δεν έχουν διάθεση να πάνε με τον Τσίπρα ή που εν πάση περιπτώσει θα επιμείνουν, να συναντηθείτε και με άλλα σχήματα της αριστεράς, ακόμη και με κάποιους που φύγανε παλιότερα. Εσείς τι λέτε?
1: Εγώ λέω ότι θα πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα που μας παρέχει το πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα σχήμα. Από τη στιγμή, αλλά θα πρέπει αυτό να εκτιμηθεί, να μην βάλουμε το κάρο μπροστά από τα λόγου. Να δούμε, υπάρχουν δυνατότητες, τι δυνατότητες υπάρχουν και με βάση τις δυνατότητες, γιατί τώρα αυτό που λέμε είναι μια γενική κατεύθυνση. Από το πώς το λέω για λίγο Παπανδρέου, στο τάξιμο δεν χαλάει δουλειά, στο δόσιμο χαλάει. Όταν θα έρθουμε λοιπόν ενώπιο με αυτές τις δυνάμεις, θα δούμε υπάρχει δυνατότητα. υπάρχουν συγκλήσεις, σε ποια παιδεία κτλ. Και να επανεκτιμήσουμε τη στάση μας. Δεν είμαι δηλαδή, πώς να σας το πω, δεν μπορώ να προεξοφλήσω την επιτυχία αυτής της στρατηγικής.
2: Για σας το ενδεχόμενο τελικά να συστρατευτείτε όλοι με κάποιο τρόπο υπό τον Αλέξη Τσίπρα έχει κλείσει? Γιατί αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας είναι ότι αρνούμε να συνεργαστώ με κόμματα, αλλά όποιος θέλει να έρθει είναι ευπρόσδεκτος.
1: Κοιτάξτε, αυτό μου θυμίζει το βιβλικό «Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν».
2: Ναι.
1: Εμένα, εγώ που είμαι από νεαρό μικρό παιδί στην αριστερά, δεν έχω μάθει να λειτουργώ με αυτούς τους όρους. Εάν ο Αλέξης Τσίπρας αλλάξει την στρατηγική του στο κομμάτι αυτό, ενδεχομένως να αποτελέσει ένα πεδίο προβληματισμού και συστράτευσης. Αλλά αυτό δεν εξαρτάται από εμάς. Εξαρτάται από την τακτική που θα ακολουθήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Εμείς οφείλουμε με βάση τα δεδομένα να πορευτούμε. Δεν μπορεί δηλαδή, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, αλλά το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, με το εάν δεν γίνεται πολιτική. Τα δεδομένα που έχουμε είναι αυτά. Από εκεί και μετά, αν μπορέσουμε και πιέσουμε και αλλάξουν κάποια από αυτά τα δεδομένα, η γνώμη μου είναι ως πολιτικός οργανισμός να το επανεκτιμήσουμε.
2: Τώρα, αν σας ζητούσα να κάνουμε να ξύσουμε λίγο την πιο βαθιά συζήτηση, τι φταίει και ένα κόμμα το οποίο ακόμη στις εκλογές του 2023, όπου ιτήθηκε και ιτήθηκε βαρύτερα από ό,τι περίμενε, παρόλα αυτά στις πρώτες εκλογές κατέγραψε ένα ποσοστό 23%, βρίσκεται τώρα σε αυτό το σημείο, δηλαδή να αμφισβητείται η ύπαρξη του καν?
1: Αυτό νομίζω είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής απόφασης. Θα σας πω με πολύ έτσι συναισθηματικό βάρος, αυτές τις μέρες που βρίσκομαι στο επίκεντρο στο μάτι του κυκλώνα δηλαδή, σκέφτομαι την ρίση του συντρόφου του αγαπημένου μας Μίμη Δαρδιώτη, ο οποίος έλεγε «το κόμμα πρέπει να το αγαπάς», που σημαίνει να βάζεις το εμείς πάνω από το εγώ.
2: Αυτό, ναι, καταλαβαίνω. Αυτό προφανώς δεν ισχύει. Βέβαια το ερώτημα είναι σε ποιον ακριβώς αναφέρεστε ή σε ποιους αναφέρεστε.
1: Όχι. Αναφέρομαι σε όλους μας, διότι δεν μπορώ να πω, κοιτάξτε, από το 23 και μετά είναι μία περίοδος διαρκών αποχωρήσεων, διασπάσεων, διαφοροποιήσεων, αυτονομήσεων. Άρα δεν είναι μόνο ο Ξανθόπουλος ή ο Τσίμας που έχουν την ευθύνη.
2: Τι να πω, πότε βλέπετε να ξεκαθαρίζει μέσα σας, ενώ στο χώρο σας, η πορεία, ή θα συνεχίσετε να τυραννιέστε?
1: Αυτό είναι θέμα της... κοιτάξτε, εγώ σε ό,τι με αφορά στα κοινοβουλευτικά θα τελειώσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα που μιλάμε δηλαδή με στη Βουλή, θα δω σε λίγο τον ειδικό γραμματέα της Βουλής, θα συνοηθούμε για τα διαδικαστικά. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε κλείσει το θέμα της εκλογής του Προέδρου και του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Αυτό που μου λέτε το πιο πολιτικό, το βαθιά πολιτικό, αφορά την πολιτική γραμματεία. Θα δούμε σήμερα τι θα συζητήσουν οι σύντροφοι, θα πάμε στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, ελπίζω, και εκεί θα δούμε τον οδικό χάρτη. Δεν μπορώ να σας πω κάτι για εκεί, για το στο οποίο δεν έχω και κύρια εμπλοκή.
2: Αυτό που κάνει εντύπωση, τώρα είναι βέβαια στα όρια του, πώς να πω, του κουτσομπολιού ίσως, αλλά υπήρχε ένα σχήμα τριών συντρόφων σας, του κυρίου Πολάκη, του κυρίου Παπά και της κυρίας Δούρου, που προκάλεσαν αυτές τις εξελίξεις και την ανατροπή της απόφασης. Και τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει και στο εσωτερικό τους μια διαφωνία. Οι δύο διεκδικούν την προεδρία για λογαριασμό τους και ο τρίτος λέει συλλογική ηγεσία. Εσείς τι λέτε, έχετε άποψη?
1: Βεβαίως. Θα σας πω καταρχάς ότι την ανατροπή της απόφασης δεν την προκάλεσαν οι σύντροφοι. Οι σύντροφοι ήταν συνεπείς και στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή έβαλαν μια απόφαση η οποία δεν έτυχε της επιδοκιμασίας. Είναι συνεπείς στην άποψή τους. Την απόφαση, την ανατροπή την προκάλεσε η κοντόφθαλμη, η έλλειψη προοπτικής που είχε η απόφαση της πλειοψηφίας και η στάση του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή θα ήθελα να μου πει κάποιος αντικειμενικά και καλόπιστα αν μπορούσαμε να κρατήσουμε την απόφαση αυτή για σύμπλευση με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα και σήμερα, όπου ο Αλέξης Τσίπρας δεν ενδιαφέρεται. Δηλαδή, θα ήθελα να ακούσω ένα επιχείρημα. Δεύτερον, δεν θέλω, επειδή είναι πολύ λεπτή θέση μου. Δεν θέλω να σχολιάσω δημοσιεύματα ποιος θα είναι υποψήφιος πρόεδρος κτλ. Εγώ περιμένω επισήμως να μου υποβληθεί, να κατατεθούν οι προτάσεις mm-hmm. στην κοινοβουλευτική ομάδα και τότε να είστε σίγουρος θα πάρω θέση και δημόσια και ευθέως.
2: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ξανθόπουλε.
1: Να είστε καλά. Καλή μέρα μου κύριε Τσίμα. Γεια σας.

τελευταία σελίδα του ημερολογίου, μουσικά αφιερωμένη σε αυτήν την μεγάλη κυρία του τουρκικού τραγουδιού, της Σεζέν Αξού, που γεννήθηκε σαν σήμερα, έχει τα γενέθλιά της. Είναι ίσως η μεγαλύτερη στάρ του τουρκικού πενταγράμμου. Την έχουμε ακούσει πολλές φορές να τραγουδάει και ελληνικά τραγούδια. Την έχουμε ακούσει σε ντουέτο με τη Χαρούλα Αλεξίου. Πέρα από αυτό που είναι ως στάρ της τουρκικής σκηνής και φωνή, είναι και μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίπτωση. Την είχα συναντήσει κάποτε. Ήταν από τους λίγους καλλιτέχνες που υποστήριξε αυτού του στυλ, ενώ του κοσμικού τουρκικού σήμαντος, που υποστήριξε τον Ερντογάν στα πρώτα χρόνια ως ελπίδα εκδημοκρατισμού. Βρέθηκε απέναντί του πολλές φορές στη συνέχεια, υποστήριξε τους διαδηλωτές για το πάρκο Γκεζί και είναι πολύ δραστήρια για τα δικαιώματα των γυναικών, για τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Δεν είναι απλώς μια μεγάλη τραγουδίστρια, είναι μια τολμηρή γυναίκα αυτή. Για τα υπόλοιπα, τα πολιτικά, τα δράματα, αυτά που κουβεντιάζαμε πριν με τον Λευτέρη Ξανθόπουλο, απλώς να σας θυμίσω ότι, να σας επιστήσω την προσοχή σε ένα άρθρο. Το υπέγραφε ο Φίβος Καρζής το Σάββατο στα Νέα, που έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που συμβαίνει τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, στην πραγματικότητα είναι μια καθυστερημένη εξόφληση αυτού που συνέβη τον Ιούλιο του 2015. Το λέω πολύ γρήγορα, ο ΣΥΡΙΖΑ που κέρδισε τις εκλογές το 2015 και κυβέρνησε, δεν τις κέρδισε ως αριστερό κόμμα, είχε αριστερούς στους κόλπους του, είχε καταγωγή αριστερή σε πολλά στελέχη του, αλλά ήταν ένα αντιμνημονιακό κόμμα, είχε δώσει μια βασική υπόσχεση που ήταν ο πυρήνας της ύπαρξής του, ότι υπάρχει τρόπος να γλιτώσουμε από την κρίση χωρίς μνημόνιο και χωρίς λιτότητα. Η διάψευση αυτής της βασικής υπόσχεσης ήταν το τέλος αυτού του κόμματος. Είχε ίσως την ευκαιρία να ξαναβρει μια διαφορετική ταυτότητα όσο κυβερνούσε, ή ακόμη ευκολότερα την πρώτη περίοδο στην αντιπολίτευση. Δεν το έκανε, το πληρώνει.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Συνεχίζονται για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι στρατιωτικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια αμερικανικών επιθέσεων στην επαρχία Χουζεστάν του νοτιοδυτικού Ιράν, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Μέχρα. Νέες εκρήξεις σημειώθηκαν και στην πόλη Μπουσέρ. Ιρανικά μέσα ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρα Μπάς και στο νησί Κιέσμ στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στο νησί Κις που βρίσκεται στον Περσικό κόλπο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους τα ξημερώματα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στοχεύουν υποδομές και στόχους του Ιράν που συνδέονται με τη στρατηγική σημασία στη θαλάσσια οδό των στενών του Ορμούς. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των προσπαθειών για διπλωματική λύση. Το Ιράν θα δεχτεί σφοδρά πλήγματα και σήμερα, είχε δηλώσει χθες βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του σε αμερικανικό δίκτυο. Θα καταστρέψουμε την υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν. Πείτε στους Ιρανούς να είναι έτοιμοι, διαμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ πρόσθεσε πως δεν υπάρχει τίποτα που να μπορούν να κάνουν γι' αυτό. Ερωτηθείς για το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν οι ΗΠΑ με το Ιράν, ο Τραμπ ανέφερε ότι το είχε θέσει ως μια δοκιμασία προς το Ιράν. Όμως η Τεχεράνη, όπως υποστήριξε, δεν ανταποκρίθηκε και δεν τήρησε τα όσα είχαν συμφωνηθεί. Σύρινες συναγερμού είχαν στο Μπαχρέιν με το Υπουργείο Εσωτερικών να καλεί τους πολίτες και τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχρεμοι και να κατευθυνθούν άμεσα στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο. Την ακύρωση όλων των ραντεβού έως τις 15 Ιουλίου λόγω της κατάστασης ασφαλείας στην περιοχή ανακοίνωσαν η Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Αμπουντάμπι και το Γενικό Προξενείο στο Ντουμπάι. Οι Αμερικανοί πολίτες που είχαν προγραμματισμένα ραντεβού για αυτές τις ημερομηνίες καλούνται να μην προσέλθουν στην Πρεσβεία ή στο Προξενείο, ενώ τόσο η Πρεσβεία όσο και το Γενικό Προξενείο των ΗΠΑ παραμένουν σε καθεστώς εντολής αποχώρησης προσωπικού. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι δύο δεξαμενόπλοι έγιναν στόχος δύο Ιρανικών πυράβλων κρούς στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμού στα χωρικά ύδατα του Ομάν, προκαλώντας ζημιές στα δύο πλοία. Σύμφωνα με την ενημέρωση, ένας Ινδός ναυτικός έχασε τη ζωή του, ενώ ακόμη 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν. Το Αμπουντάμπι επισήμανε ότι διατηρεί το πλήρες δικαίωμα να αντιδράσει σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς και ότι επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, διευκρινίζοντας ότι μόνο τα ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από τα στενά, ενώ η ναυσιπλοεία για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη. Απόφαση που, όπως έγινε γνωστό, θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών, απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ. Το Ιράν ήταν πάντα φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί. Χαρακτηρίζει δίκαιο αλλά υπερβολικό το 20% που ζητώ ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας χαρακτηριστικά «εμείς θα είμαστε δίκαιοι». Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 από αυτές απεικονίζονται τα άτομα που σύμφωνα με τη δικογραφία έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό Μολότοφ. Το δεύτερο αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους το 2009, στο οποίο εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τον εμπρησμό της Μαρφίν αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του Βρετανικού Δικαστηρίου και η 46χρονη, η οποία έφερεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο έπειτα από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Οι Βρετανικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν τη διαδικασία έκδοσής της στην Ελλάδα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και η οποία αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχέα Θεσσαλονίκης. Τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής εξετάζουν για ποιο λόγο ήταν σημειωμένη συγκεκριμένη διεύθυνση, καθώς και αν συμπεριλαμβάνονταν στους στόχους των τρομοκρατών. Οι τρεις συλληφθέντες απολογούνται σήμερα, ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό των ατόμων που ευθύνονται για τους εμπρισμούς σε δύο ακόμη σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας το ίδιο βράδυ. 59 άνθρωποι, 30 ενήλικοι και 29 ανήλικοι έχουν συλληφθεί στη Γαλλία για σκόπιμους εμπρισμούς ή από αμέλεια, οι δύο εξ αυτών για τη φωτιά στο Φοντενεμπλό, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ. Από τους 59, οι 7 έχουν τεθεί υποκράτηση και πρόκειται να δικαστούν αφού παραδέχθηκαν ότι έβαλαν φωτιά σκοπίμως, ανέφερε ο Υπουργός. Για την πυρκαγιά στο Φοντενεμπλό, που ξεκίνησε αργά το απόγευμα της Κυριακής, ο Υπουργός ανέφερε ότι έχουν καεί 12.000 στρέμματα στο κυρίως μέτωπο και ότι υπάρχει δυστυχώς και μια δεύτερη εστία σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από την πρώτη, που έχει κάνει στάχτη 1.000 στρέμματα μέχρι στιγμής και, όπως είπε, δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές ή μπόρες στην νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγια 6 και τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Δευτέρα, 13 Ιουλίου σήμερα. Έφυγε ήδη το μισό καλοκαίρι. Η κίνηση όμως εξακολουθεί να είναι βαρβάτη. Μου έλεγε ο Δημήτρης Κολλιομιχάλης ότι είχαμε 13 ατυχήματα από το πρωί. Διότι είμαστε Φάτζιο, είμαστε Φιτιπάλντι. Με το που ανοίγουν οι δρόμοι, κατεβαίνουμε, πηγαίνουμε με 150. Ευτυχώς τουλάχιστον δεν δεινοπαθούμε από τους καύσονες, γιατί βλέπετε τι συμβαίνει, τι γίνεται στην Ευρώπη. Τώρα σκέψου να έχεις 35 βαθμούς και έτσι να είναι το ποσοστό υγρασίας ψηλά, κολλάει η μπλούζα πάνω, δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Δεν ξέρω αν το έχετε ζήσει ποτέ. Ενώ εδώ το Άγιο Μελτέμι δίνει και παίρνει. Ήμουνα χτες μια βόλτα στην Αίγινα, παρόλο που έκανε ζέστη, το Μελτέμι βοήθησε. Αυτές τις μέρες είχαμε σημαντικά θέματα, τα έχετε ακούσει από το πρωί, τα ακούσατε και την Παρασκευή, τη σύλληψη των δύο και της τρίτης της Μαρφίν, 15 χρόνια μετά, τη σύλληψη των ανεγκέφαλων που πέταξαν γκαζάκι στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορος, με αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της. Και είχαμε βέβαια και μάλλον τις αρνητικές εξελίξεις για την υπόθεση των αεροσκαφών F-35. Υπάρχει ακόμα μια ρευστότητα, αλλά πρέπει να δούμε ακριβώς τι γίνεται σε αυτή την υπόθεση. Και βέβαια είχαμε και τις επιθέσεις στο Ιράν ως αντίπεινα, αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν ως αντίπεινα των επιθέσεων σε ειδικό πλοίο σε στενά του Ορμούζ. Βλέπετε, οι σκληροπυρηνικοί εκεί έχουν πάρει το πάνω χέρι, αν και δεν νομίζω πως η αμερικανική πλευρά θα το τραβήξει. Ο Νοέμβριος είναι κοντά και δεν θέλει σε καμία περίπτωση να μην υπάρχει μια εκεχηρία παραμονή των εκλογών, γιατί αλλιώς το πετρέλαιο θα φτάσει στα ύψη. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε και στο δεύτερο μέρος, αλλά ας αρχίσουμε από τα εθνικά και τον φίλο της εκπομπής, καθηγητή Πανεπιστημίου, Μάνο Καραγιάννη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα και εσάς, κύριε Παπαδόπουλε, και στους ακροατές.
0: Τώρα, δεν έχουμε ακριβώς την καθαρή εικόνα τι συνέβη στη Σύνοδο Κορφής, αλλά οι πληροφορίες αυτές τις τελευταίες είναι μάλλον ενισχυτικές, ότι μπορεί το Κατάρ να πάρει τους S-400 και να ανοίξει ο δρόμος για να αρχίσουν τα F-35 να έρθουν στην Τουρκία ή όχι.
1: Εντάξει, υπάρχει ξεκάθαρα τώρα μια μηχανία στην Αθήνα, λόγω της ταχύτητας των εξελίξεων. Όχι ότι δεν υπήρχαν άνθρωποι που ανησυχούσαν στην ελληνική πρωτεύουσα, αλλά εντάξει, φαίνεται ότι έχουμε...
0: Μα γι' αυτό μιλάω και για μεσά σήμερα.
1: Ναι, ναι. Φαίνεται ότι έχουμε πιαστεί σε κάποιο βαθμό εξαπίνης από την ταχύτητα των εξελίξεων, γιατί πολύ γνωρίζαμε ότι ήταν διακαής πόθος της διοίκησης Τραμπ η μεγάλη επιστροφή της Τουρκίας στην Ατλαντική Συμμαχία. Δεν εννοώ θεσμικά και νομικά, εννοώ προφανώς πολιτικά, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά το γεγονός ότι έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ουάσιγκτον έναν πρόεδρο και ένα επιτελείο το οποίο θέλει να παραδώσει έναν αριθμό F-35 στην Τουρκία, αυτό από μόνο του, εντάξει, ζητά μια πηγή ανησυχίας, γιατί η Ελλάδα έχει οικοδομήσει μια αποτροπή τα τελευταία χρόνια.
0: Σημαντική.
1: Η οποία βασίζεται πάνω σε ένα τεχνολογικό πλεονέκτημα. Και αυτό το τεχνολογικό πλεονέκτημα βλέπουμε ότι σιγά σιγά το χάνουμε. Όχι μόνο βέβαια λόγω των F-35, αν τελικά παραδοθούν, αλλά και λόγω και άλλων κινήσεων που έχει κάνει η τουρκική ηγεσία. Έχει αγοράσει 6 γερμανικής τεχνολογίας υποβρύχια και με αυτόν τον τρόπο βέβαια θα υπονομεύσει το δικό μας τεχνολογικό πλεονέκτημα στον βυθό του Αιγαίου. Έχει προχωρήσει στην αγορά F-16, στον εξυγχρονισμό κάποιων PC-16, Eurofighter από την Βρετανία. Κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, αυτό από μόνο του είναι μια μεγάλη πηγή ανησυχίας, γιατί η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να ξοδεύει. Αυτό το καταλαβαίνουμε, φαντάζομαι, όλοι που μας ακούνε τώρα. Δεν έχει τη δυνατότητα να ξοδεύει τα δισεκατομμύρια που ξοδεύει η Τουρκία. Και επειδή δεν έχουμε και μεγάλη αμυντική βιομηχανία δικιά μας, πρέπει συνεχώς να τρέχουμε να προλαβαίνουμε τις εξελίξεις.
0: Διάβαζες τώρα στην εφημερίδα Συντακτών, νομίζω, μία έκθεση του ΝΑΤΟ που έλεγε ότι το ΑΕΠ, οι αμυντικές δαπάνες του ΑΕΠ το 26 θα είναι 4,75% στην Ελλάδα.
1: Ναι, εντάξει. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι το ελληνικό ΑΕΠ γιατί κάναμε και μια κουβέντα οι δυο μας εκτός αέρα, δεν είναι αρκετά μεγάλο σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ναι. Δηλαδή, άμα δούμε το ΑΕΠ της Πορτογαλίας, άμα δούμε το ΑΕΠ της Ιρλανδίας, χώρες οι οποίες ήταν πίσω από εμάς. Η Ιρλανδία έχει 770 δισεκατομμύρια, η Πορτογαλία νομίζω 450. Κοιτάξτε, έχουμε μικρό ΑΕΠ, έχουμε μια μικρή οικονομία, η οποία δεν μπορεί να υποστηρίξει ένα τεράστιο εξοπλιστικό πρόγραμμα. Άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και πάρα πολύ εντός αγωγικών στρατηγικοί. Τώρα που τα φράζω από τα αγγλικά στα ελληνικά, δηλαδή να σκεφτούμαστε στρατηγικά. Υπό την έννοια ότι θέλουμε ένα τεχνολογικό πλεονέκτημα να έχουμε έναντι του βασικού μας αντιπάλου, ώστε να μπορέσουμε να αποτρέψουμε δυνητικές ενέργειες.
0: Διότι καταλαβαίνουμε ότι μια χώρα με ένα ΑΕΠ, όπως το λέτε, ένα τρεις που είναι η Τουρκία, και με μια από τις πιο ανθυρές, εν πάση περιπτώσει, αμυντικές βιομηχανίες στην Ευρώπη, μπορεί να αναπτυχθεί διαφορετικό από εμάς, να φτιάξει το στρατό της διαφορετικά από εμάς. Ιδιαίτερα όταν βλέπουμε τους Ευρωπαίους να τη χειροκροτούν και να λένε ότι είναι βασικός πυλώνας της αμυντικής, εν πάση περιπτώσει, βιομηχανίας της Ευρώπης, και τον Τραμπ να πλέκει το εγκόμιο. Δηλαδή, ο Ερντογάν ξαφνικά έγινε ο ήρωας του ΝΑΤΟ.
1: Ναι, ναι. Εγώ ήθελα να σου πω κάτι, γιατί καμιά φορά με σταματάνε και στον δρόμο κάποιοι συμπολίτες μας και με ρωτάνε, ας πούμε, πόσο πιθανό να έχουμε μια πολεμική αναμέτρηση. Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Εγώ θέλω να σου πω το εξής, ότι η Τουρκία από το 2014 και μετά όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχει εργαλοποιήσει την στρατιωτική της ισχύ. Δηλαδή, μας πιέζει στρατιωτικά, χωρίς να περνάει πάντα την κόκκινη γραμμή. Κάποιες φορές έχει περάσει λίγο η κόκκινη γραμμή, έτσι με κάποια δυστυχήματα που έχουν γίνει, που έχουν οδηγήσει και στις ανθρώπινες απώλειες με την κρίση των ημείων. Αλλά συνήθως δεν περνάει αυτή την κόκκινη γραμμή.
0: Ναι.
1: Αλλά μας ασκεί μια μεγάλη πίεση. Δηλαδή το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει μια πολύ μεγάλη δικιά της παραγωγή drones, αυτό ασκεί μια πίεση στη δικιά μας πλευρά να αντιδράσει. Τώρα, η Τουρκία, αυτό το οποίο εμείς το βιώνουμε ως απειλή, έχει καταφέρει να το επικοινωνήσει στους Ευρωπαίους εταίρους και συμμάχους μας ως ένα πλεονέκτημα. Δηλαδή, αυτό που είπατε, ότι είναι μια χώρα η οποία έχει δικιά της παραγωγή, είναι μια χώρα η οποία έχει κάνει μεγάλα τεχνολογικά βήματα, την έχει καταστήσει στα μάτια πολλών Ευρωπαίων και των Αμερικανών ως ένας κρίσιμος συνομιλητής. Έτσι. Αυτό που βιώνουμε εμείς τους απειλεί. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πάρουμε στην ανάλυση μας. Και δεν μπορούμε να λειτουργούμε αποσπασματικά και σε ένα βραχυπρόθεσμο ορίζοντα κάθε φορά. Δηλαδή, για να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος, το 2021 η ελληνική πλευρά δέχτηκε την αμερικανική πρόταση να έχουμε πενταετή συμφωνία αμοιβαία συνεργασία με τους Αμερικανούς. Ενώ μέχρι πρότινος ήταν ετήσια η ανανέωση. Αυτό το κάναμε γιατί μας πείσαν οι Αμερικανοί ότι αυτό είναι και προς το όφελός μας, δηλαδή προς το συμφέρον μας. Γιατί θα κάνουν επενδύσεις στις στρατηγικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν, γιατί θα μας δώσουν δωρεάν κάποιο στρατιωτικό εξοπλισμό. Τελικά εξοπλισμό δεν μας δώσανε. Έτσι. Κάποιες επενδύσεις έχουν κάνει, ας πούμε, στη Λάρισα ή στην Αλεξανδρούπολη. Αλλά έχουμε ταυτόχρονα απολέσει και ένα διαπραγματευτικό χάρτη. Δηλαδή, σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αν θέλει να τρίξει τα δόντια του, να το πω τώρα πρακτικά για να το καταλάβουν όλοι, τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί δηλαδή τώρα η Ελλάδα να έχει κάποιο χαρτί στα χέρια της και να πάει στην Ουάσιγκτον και να πει: κοιτάξτε, δεν θέλω να το κάνετε αυτό. Δεν θέλω να δώσετε 6, 16, 26, 35, γιατί άμα το κάνετε, εγώ θα αντιδράσω κάπως. Δεν έχουμε χαρτιά στα χέρια μας.
0: Μα είδα επίσης το ΝΑΤΟ. Εγώ περίμενα κάτι να υποθεί για αυτή την γαλάζια πατρίδα, αυτή την απειλή, που πας περιπτώσει. Ότι αυτοί ως ονόπο θα ψηφίσουν στο κοινοβούλιο και θα πούνε ότι κάνουν ό,τι θέλουν στο Αιγαίο. Θα λένε ότι εδώ πέρα αυτό είναι πάρκο θαλάσσιο. Θα λένε εκεί ότι απαγορεύεται το ψάρεμα. Και αυτό θα δημιουργήσει εντάσεις χωρίς καμία εμβολία.
1: Αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, γιατί πολλές φορές δεν το έχουμε, τουλάχιστον σε επίπεδο κοινής γνώμης, είναι ότι η διεθνή πολιτική χαρακτηρίζεται από κοινικότητα. Κοιτάξτε τώρα, σας δίνω ένα παράδειγμα το οποίο μπορεί να ακουστεί άσχετο, αλλά δεν είναι άσχετο. Κοιτάξτε τώρα, ένας άνθρωπος σαν τον Αλ Τζολάνι, έτσι, ο Σάρα, που ήταν τρομοκράτης της Αλ-Κάιντα, αυτή τη στιγμή πηγαίνει, κάνει επισκέψεις, έχει κάνει επίσκεψη στην Ουάσιγκτον, στις ευρωπαϊκές κοντεύσεις,
0: ο
1: Γάλλος. Ο
0: Μακρόν ήταν εκεί, ναι.
1: Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει στα χέρια του αίμα και μάλιστα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος η οργάνωσή του είχε απαγάγει δυτικούς πολίτες. Άρα τι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Το λέω γιατί πρέπει πάντα να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας. Δεν είναι δηλαδή κάτι περίτωρο στη συζήτησή μας. Ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει μια συναλλακτική πολιτική, μια πολιτική κοινική και να μην βασίζεται πάντα σε αρχές, σε αόριστες αρχές όπως είναι, ας πούμε, το διεθνές δίκαιο, η αλληλεγγύη. Δηλαδή αυτό το έχουμε κάνει σημαία μας και τελικά έχει γίνει κάτι το οποίο το έχουμε πιστέψει και ίδιο. Ότι επειδή πιστεύουμε ότι έχουμε πάντα το δίκαιο με το μέρος μας, θα το καταλάβουν και άλλοι. Όχι, άλλοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Καταλαβαίνουν μόνο εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος. Έτσι τα λέω αυτά τώρα στα πλαίσια της ραδιοφωνικής εκπομπής, γιατί μας ακούνε εντάξει, πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν ειδικές γνώσεις ναι. για τις διεθνείς σχέσεις.
0: Και φαίνεται πως ο Αμερικανός παράγοντας, ο κύριος Μπάρακ, έπαιξε σημαντικό ρόλο και για την συμφωνία, υποτίθεται, που η οποία θα τη δούμε σύντομα, για να μεταφερθούν οι S-400 στο Κατάρ, και αντιλαμβάνομαι για να πάει ο κύριος Φιντάν να δει τον κύριο Πούτιν και να υπάρξει συμφωνία, ώστε να πει το OK να μεταφερθούν οι πύραυλοι. Και βέβαια είναι βέβαιο ότι οι Ρώσοι πήραν κάποιο αντάλλαγμα από τους Αμερικάνους για αυτή την ιστορία.
1: Είναι σίγουρο ότι ο Αμερικανός πρέσβης έχει παίξει ένα καταλυτικό ρόλο, έτσι, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Τώρα, αν θα τα καταφέρουν οι Τούρκοι, αυτό δεν είναι καθόλου βέβαιο. Δηλαδή, υπάρχουν.
0: Έχουν και το Ισραήλ απέναντι, ναι.
1: Έχουν το Ισραήλ, αλλά πέρα από το Ισραήλ, θα ξεκινήσουμε με τη Ρωσία. Δηλαδή, η Ρωσία θα δεχτεί να γίνει μια μεταπόληση των S-400 στο Κατάρ, που είναι και ένα στενό σύμμαχο των Αμερικανών, και να διαρρεύσουν, ας πούμε, στρατιωτικά μυστικά των Ρώσων προς την Αμερικανική πλευρά. Θα το δεχτεί αυτό το πράγμα? Δεν είναι βέβαιο ότι θα το δεχτεί. Και δεν είναι βέβαιο ότι θα υπάρχουν τα ανταλλάγματα εκείνα τα οποία θα τα θέλει η Ρωσία, αν τέλος πάντων μπει σε μια τέτοια διαπραγμάτευση. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το Ισραήλ. Επειδή είναι μια χώρα η οποία δεν λειτουργεί καθόλου πρόχειρα όπως λειτουργούμε εμείς πολλές φορές. Μια χώρα που έχει βαθύ κράτος, έχει μυστικές υπηρεσίες, όπου υπάρχει μια ομοφωνία μέσα στη χώρα σε ό,τι αφορά τα θέματα αντιμετώπισης απειλών. Εγώ νομίζω ότι θα δώσει μια πολύ μεγάλη μάχη το φίλο Ισραηλινό λόμπι. Δεν είναι βέβαιο ότι θα το κερδίσει, γιατί κοιτάξτε, στην παρούσα χρονική συγκυρία υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα στην Αμερική που έχουν στραφεί εναντίον του Ισραήλ. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν προέρχονται μόνο παραδοσιακά όπως ήταν παλιά από την Αμερικανική αριστερά, δηλαδή και από την Αμερικανική δεξιά, και μέσα από το κίνημα MAGA. Υπάρχουν πάρα πολλές σκληρές φωνές εναντίον του Ισραήλ που λένε ότι κοίτα, εδώ πρέπει να προτάξουν τα δικά μας εθνικά συμφέροντα. Και επειδή έχουμε εκλογές σε λίγους μήνες, έτσι φοβάμαι ότι ο Τραμπ σκέφτεται πάρα πολύ κοινικά σε αυτή την χρονική συγκυρία και λέει: κοίτα, να δεις, ας απογοητεύσω λίγο τους Ισραηλινούς, αυτό θα μου φέρει και πόντους. Θα μου φέρει και πόντους ενώ. Ναι. Στην εκλογική μάχη που επίκειται.
0: Εννοείται τώρα, ότι κάποιοι έχουν στραφεί εναντίον του Ισραήλ για τη στάση που κράτησε στη Γάζα, εν πάση περιπτώσει. Που...
1: Κυρίως για το Ιράν. Και για
0: τον τρόπο με τον οποίο παγίδευσε, ας πούμε, την Αμερικανική.
1: Ακριβώς.
0: Στο Ιράν.
1: Αν θα έπρεπε τώρα να κάνω, ας πούμε, μια εκτίμηση, θα σα έλεγα ότι εγώ θεωρώ πιο πιθανό να μην τα πάρουν οι Τούρκοι τα 16, τα 35 από το να τα πάρουν.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί. Ο Τραμπ ξέρει ότι δεν μπορεί να έχει απέναντι το φιλελευθερισμένο λόμπι. Το φιλελευθερισμένο λόμπι δεν είναι μόνο η ΑΕΠΑ και κάποιες οργανώσεις. Είναι εκατομμύρια ευαγγελιστών, έτσι, τουλάχιστον 50 εκατομμύρια, οι οποίοι περισσότεροι ψηφίζουν υπέρ του, ψηφίζουν υπέρ του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, οι οποίοι είναι ορκισμένοι φίλοι του Ισραήλ. Δηλαδή, αν πιστούν, που από ό,τι φαίνεται έχουν πιστεί ότι αυτό θα συνιστά μια απειλή για το Εβραϊκό κράτος, θα στραφούν εναντίον του Λευκού Οίκου. Δεν είναι λοιπόν εύκολο.
0: Ένα συμβασμός όμως θα μπορούσε να ήταν: εσείς έχετε μπει στο πρόγραμμα για 100 F-35. Θα σας δώσω τα 6 τα οποία, εν πάση περιπτώσει, μπορούν να έρθουν νωρίτερα. Το Ισραήλ έχει δεκάδες F-35. Και θα είμαι και με τους δύο, εν πάση περιπτώσει, θα είναι και οι δύο ευχαριστημένοι.
1: Ναι, μπορεί να είναι η πρώτη έκδοση του F-35, που είχε και κάποια προβλήματα. Και εντάξει, από μόνα του τώρα τα 6, αν τα πάρει τα 6, ίσως δεν θα είναι μεγάλη υπόθεση ούτε καν για την Ελλάδα πάντως. Όλα αυτά πρέπει να μας προβληματίσουν. Γιατί κοιτάξτε, εμείς κάναμε κάποιες υποθέσεις εργασίας, οι οποίες έχουν καταρρεύσει. Δηλαδή, κάναμε μια υπόθεση εργασίας ότι εντάξει, το Κογκρέσο, στο οποίο έχουμε πολλούς φίλους, και βέβαια και οι Ισραηλοί έχουν πολλούς φίλους, θα εμποδίσει τον Αμερικανό πρόεδρο. Κάναμε επίσης μια υπόθεση εργασίας ότι άμα έρθουμε πιο κοντά στην Αμερική, μέσα από αυτή τη συμφωνία αμοιβαίας αμερικής συνεργασίας, και δώσουμε κάποιες στρατηγικές παραχωρήσεις στους Αμερικανούς, θα ταυτιστούμε πλήρως. Εντάξει, εγώ το υποστήριζα, για να είμαι ειλικρινής. Ας κάνω και εγώ την αυτοκριτική μου. Απλά εγώ δεν είμαι πολιτικός. Εγώ είμαι ένας καθηγητής ο οποίος μπορεί να κάνει λάθος. Το θέμα είναι οι πολιτικοί να μην κάνουν λάθος εκτιμήσεις. Ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε ο δεδομένος σύμμαχος που δεν έχει στην πραγματικότητα καμία σημαντική διαπραγματευτική ισχύ να πει τον Αμερικανό σε αυτό το ζήτημα. Και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει. Τουλάχιστον από εδώ και πέρα, τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Το Ισραήλ που, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή είναι απέναντι στην Τουρκία, θα μπορούσε να βοηθήσει, γιατί έχει γραφτεί, ας πούμε, ότι αυτός ο περίφημος σιδερένιος θόλος μπορούσε να έρθει πιο γρήγορα εδώ στην Ελλάδα. Ντρόουν τα οποία κατασκευάζουμε εδώ, αλλά και ντρόουν που αγοράζουμε από το Ισραήλ, να έρθουν και αυτά πιο γρήγορα.
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα τεχνικό ερώτημα, που την είναι ότι αυτοί ακόμα βρίσκονται σε μια εμπόλεμη κατάσταση. Έτσι δεν υπάρχει, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, μια επιστροφή στο προγενέστερο καθεστώς, δηλαδή να υπάρχει ειρήνη στην περιοχή, και προφανώς θα σκεφτούν πρώτα τις δικές τους αμυντικές ανάγκες. Αλλά σίγουρα σε αυτή την σχέση Αθήνας-Ιερουσαλήμ Εντάξει, εμείς έχουμε διαπραγματευτικά χαρτιά, δηλαδή μπορούμε, αν θέλουμε, ας πούμε, οι άνθρωποι του Υπουργείου Άμυνας και του Μαξίμου να πιέσουν την Ισραηλινή πλευρά, να παραδώσει, δηλαδή οι εταιρείες της, έτσι, να παραδώσουν κάποια συστήματα λίγο πιο πριν. Αλλά δεν είναι τέτοιο το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια μεγάλη γεωπολιτική αναβάθμιση της Τουρκίας. Έτσι, επαναλαμβάνω, έχουμε πιαστεί εκ ταπείνης, τουλάχιστον όσοι παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα, δεν ξέρω τι κάνουν οι λήπτες, θα αποφάσουν αν το περιμένανε και τώρα υποκρίνονται, ας πούμε, ότι δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται. Έτσι, έχουμε μείνει πίσω. Και το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Παπαδόπουλο, δεν έχουμε ένα αφήγημα αυτή τη στιγμή. Σημαίνει δεν έχουμε ένα αφήγημα. Δηλαδή, τα προηγούμενα χρόνια με την Ουκρανία είχαμε ένα αφήγημα. Δηλαδή, η Αλεξανδρούπολη έπαιζε ένα κομβικό ρόλο. Η γεωγραφική μας θέση ήταν τέτοια ώστε μπορούσε να στηρίξει, ας πούμε, την δυτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεμείνει από ένα αφήγημα. Ποιος είναι λοιπόν ο ρόλος της Ελλάδας? Ποιος είναι ο ρόλος? Είναι ο ρόλος ενός ανθρωποκεντρικού παράγοντα, ενός παρόχου ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο? Αλλά τώρα αναβαθμίζεται και η Τουρκία. Και η Τουρκία επιστρέφει τώρα σε αυτό το αφήγημα. Αλλά πρέπει να βρούμε ένα νέο ρόλο. Και αυτό δεν μπορούμε να το πούμε τώρα μέσα σε 5 λεπτά που μιλάμε στο ραδιόφωνο.
0: Όχι, είναι ένα θέμα εν πάση περιπτώσει που ανοίγει και θα το ξανασυζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Γεια σας, κύριε Καραγιάννη.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια αμερικανικών επιθέσεων για τρίτη συνεχόμενη νύχτα στην επαρχία Χουζεστάν του νοτιοδυτικού Ιράν. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Μέχρ, νέες εκρήξεις σημειώθηκαν στην πόλη Μπουσέρ αλλά και στην πόλη Μπανταραμπάς και το νησί Κέσμ στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στο νησί Κις που βρίσκεται στον Περσικό κόλπο. Σύρινες συναγερμού ήχησαν στο Μπαχρέιν με το Υπουργείο Εσωτερικών να καλεί τους πολίτες και τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχρεμοι και να κατευθυνθούν άμεσα στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι 2 δεξαμενόπλοια έγιναν στόχος 2 Ιρανικών πυράβλων κρούς στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμούς, στα χωρικά ύδατα του Ομάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας Ινδός ναυτικός, ενώ ακόμη 8 μέλη του πληρώματος να τραυματιστούν. Το Ιράν θα δεχτεί σφοδρό πλήγμα και σήμερα, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του σε αμερικανικό δίκτυο. Θα καταστρέψουμε την υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν. Πείτε στους Ιρανούς να είναι έτοιμοι, διαμήνυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Νωρίτερα χθες ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών πλοίων από τα στενά, απόφαση που, όπως έγινε γνωστό, θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών, απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 από αυτές απεικονίζονται τα άτομα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό Μολότοφ. Το δεύτερο αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους το 2009, στο οποίο εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και η οποία αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται τη τροχιά Θεσσαλονίκης. Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν σήμερα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3, η ώρα είναι 1:35 και όπως έχω προαναγγείλει θα μιλήσουμε τώρα με τον Οδυσσέα Ζώρα, πρίτανη του Πανεπιστημίου Κιλ στην Ελλάδα, ομότιμο καθηγητή ογκολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, αντεπιστέλων μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Παπαδόπουλε.
0: Τι κάνετε?
1: Χαίρομαι που σας ακούω και ευχαριστώ για το σταθερό ενδιαφέρον που έχετε για την ανωτάτη παιδεία.
0: Αυτό το χρόνο που δούλεψε το ΚΙΛ στην Ελλάδα, ποιες είναι οι εντυπώσεις σας?
1: Είναι εντυπωσιακό πόσο καταρχήν έχει αγκαλιαστεί από τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Και κυρίως όμως εκείνο που είναι εντυπωσιακό είναι το ενδιαφέρον που δείχνουν οι Εγγλέζοι για την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου. Εσείς έχετε και εμπειρία εκπαιδευτική από τον εγγλέζικο χώρο.
0: Ναι. Οπότε ήμουν στο Πανεπιστήμιο του Έσεξ πριν από κάποια 50 χρόνια.
1: Εντάξει, λιγότερο φαντάζομαι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Το 1970, πότε είναι, 79-80 πήγα.
1: Ναι. Θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι μια ωραία εκπαιδευτική.
0: Είναι σοβαρή η Εγγλέζη.
1: Είναι σοβαρή.
0: Ναι.
1: Οποιαδήποτε δραστηριότητα, καταρχήν οι Εγγλέζοι έχουν παράδοση την ωραία εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Έχουν παράδοση.
0: Γιατί λέτε ότι ενδιαφέρεται για την Ελλάδα, δηλαδή, πώς το δείχνει αυτό η Βρετανική πλευρά?
1: Η Βρετανική πλευρά ενδιαφέρεται διότι είναι το παράρτημα, το Kiel University Greece, είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις δραστηριότητες του Μητρικού.
0: Ναι.
1: Συνεπώς οποιαδήποτε φθορά με την έννοια της ακαδημαϊκής έκπτωσης, ας πούμε, θα έχει ένα αντίκτυπο και στο Kiel το Βρετανικό. Άρα οι Εγγλέζοι, και δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω ότι εμείς εκτός από την ανωτάτη αρχή εκτίμησης και αξιολόγησης που είναι η ΕΘΑΕ των Πανεπιστημίων, έχουμε δίπλα μας και τους Εγγλέζους οι οποίοι ελέγχουν. Ελέγχουμε την καλή έννοια, είμαστε σε άριστη επαφή και συνεννόηση για να περάσουμε τα προγράμματα τα εγγλέζικα. Και αυτό είναι, αν θέλετε, ένα ισχυρό χαρτί εκπαιδευτικό στις δικές μας δράσεις.
0: Τώρα, ποια προγράμματα προσφέρει το ΚΙΛ? Διαβάζω εγώ σε μια διαφήμιση, ναι, που κάνουμε εδώ, ότι έχετε υποβάλει προς αξιολόγηση κάποια προγράμματα στην Εθνική Αρχή Ανώτητης Εκπαίδευσης, αλλά υπάρχουν κάποια προγράμματα τα οποία ήδη λειτουργούν. Για πέστε μας λίγο.
1: Κοιτάξτε, λειτουργεί καταρχήν η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,
0: ναι,
1: η οποία έχει, και επιτρέψτε μου να πω, την κυρία Κρυάρη ως προσμήτωρα, την πρώην πρίτανη του Παντίου. Λειτουργεί η νομική σχολή με τον κύριο Χαραλαμπάκη Κοσμήτωρα, πρώην αντιπρίτανη στο Πανεπιστήμιο της Θράκης, της νομικής. Και λειτουργεί και η ιατρική σχολή με τμήματα, όχι της παραδοσιακής ιατρικής, την οποία έχουμε υποβάλει τώρα, αλλά με τμήματα όπως το Biomedical Engineering και το Αναγεννητική Ιατρική, που είναι κατ' εικόνα και ομοίωση του εγγλέζικου προτύπου και είναι ένα πάρα πολύ μοντέρνο τμήμα. Άρα λειτουργεί η ιατρική, νομική, με τον κύριο Σιμόπουλο, τον πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου της Θράκης, ο οποίος παρεπιπτόντως έστησε όλο το σκηνικό το ακαδημαϊκό στη Θράκη, όταν η Θράκη ήταν, όπως θυμόσαστε, τίποτα και έχει γίνει ένα πολύ σημαντικό πανεπιστήμιο. Και έχουμε μια συσσωρευμένη εμπειρία ακαδημαϊκών που έχω την τιμή στο ακαδημαϊκό περιβάλλον να προείσταμαι, και αυτό μου δίνει μια ιδιαίτερη, αντιλαμβάνεστε, ευθύνη για το πώς θα εξελιχθεί από το Πανεπιστήμιο. Νομίζω, και από ό,τι έχουμε, για να γυρίσω στην ερώτησή σας, οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι και το Πανεπιστήμιο έχει αγκαλιαστεί από τον κόσμο, αλλά κυρίως έχει αγκαλιαστεί από το εγγλέζικο περιβάλλον, το οποίο, να θέλετε, είναι και πολύ δύσκολο στην εκτίμηση και στην κρίση του.
0: Ναι. Δηλαδή, πόσο κόσμο τώρα σπουδάζει στο ΚΙΛ?
1: Κοιτάξτε, ξεκινήσαμε με μικρά τμήματα και ξεκινήσαμε με ένα μικρό αριθμό φοιτητών.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή ξεκινήσαμε περίπου με 100 φοιτητές το χρόνο.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι έχουν διασπαρεί στις διάφορες σχολές, σας είπα προηγουμένως. Τώρα όμως έχουμε, να φανταστείτε ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, επισήμως έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την ιατρική. Η οποία, ναι, η ιατρική έχει υποβληθεί τώρα στην ΕΘΑΕ για να πάρει εκτίμηση και μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω ότι θα είναι μια πάρα πολύ μοντέρνα ιατρική, με την έννοια του ότι σχεδιάζουμε τους γιατρούς του αύριο, όχι τους γιατρούς του σήμερα.
0: Ναι.
1: Εμείς προγραμματίζουμε την εκπαίδευση για τους γιατρούς του αύριο. Περνάμε δηλαδή από την εκπαίδευση στις γνώσεις στην εκπαίδευση των ικανοτήτων, που είναι, αν θέλετε, το πιο μοντέρνο στυλ εκπαίδευση στην ιατρική, με προσομοιωτές, με ένα πάρα πολύ μοντέρνο πρόγραμμα. Νομίζω ότι έχουμε ένα από τα πιο μοντέρνα προγράμματα Και σε επίπεδο εξωστρέφειας νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ μπροστά.
0: Και βέβαια ένα παιδί που δεν μπαίνει στο ελληνικό πανεπιστήμιο και θέλει να φύγει στο εξωτερικό, είναι καλύτερο να πάει σε ένα πανεπιστήμιο αυτή τη χώρα. Θα είναι και πιο φθηνό και θα είναι και υψηλού επίπεδου. Διότι...
1: Προφανώς. Μα μην νομίζετε και από τα παιδιά που δεν μπαίνουν, η διαφορά μεταξύ των πρώτων 100 που μπαίνουν και των δεύτερων 100 των επιλαχόντων, ας πούμε, είναι απειροελάχιστες.
0: Αλήθεια, ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να μπει κάποιος στο πανεπιστήμιο με βάση τον νόμο?
1: Υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται από τον νόμο, που είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής, η οποία προσδιορίζεται από τα επιμέρους τμήματα αυτή. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής προσδιορίζεται από τα επιμέρους τμήματα. Συνεπώς είναι αυτά προβλέπονται από τον νόμο, βαθμός απολυτηρίου, και εμείς δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην προσωπική συνέντευξη, όπου εκεί θα φανεί το κίνητρο και η προσωπικότητα του υποψηφίου και κατά πόσον ένας υποψήφιος είναι ικανός να ανταπεξέλθει σε ένα δύσκολο κομμάτι δύσκολης εκπαίδευσης που λέγεται ιατρική. Διότι ξέρετε κάτι, κύριε Παπαδόπουλε, στην ιατρική και στο Πολυτεχνείο, εάν δεν σ' αρέσουν οι σπουδές αυτές, εμπλέκεσαι σε ένα κυκαιώνα ακαδημαϊκό, ο οποίος τελικά είναι ένα μαρτύριο. Οποιαδήποτε άλλη θεωρητική σχολή μπορείτε να την ξεπεράσετε αυτές τις δυσκολίες. Μια θεολογική, μια φιλοσοφική, μια κοινωνιολογία, ακόμα και η νομική, ας το πούμε, και η αυτή έχει τις δυσκολίες. Αλλά ειδικά η ιατρική και οι πολυτεχνικές σχολές, που ευελπιστούμε ότι θα αναπτύξουμε σε εγγύς μέλλον, νομίζω ότι πρέπει, θα θέλει μεγάλη προσπάθεια την επιλογή ανθρώπων που θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν από αυτές τις ακαδημαϊκές δυσκολίες.
0: Υπάρχει πρόβλεψη για κάποιους ανθρώπους που δεν έχουν τα χρήματα να...
1: Υπάρχει πρόβλεψη,
0: δηλαδή, για αποτροφίες.
1: Ναι. Βεβαίως. Υπάρχει πρόβλεψη και θέλετε, εδώ σας δίνω και μια είδηση για την εκπομπή σας. Θα ανακοινωθούν το πρόγραμμα των υποτροφιών μέσα στον ερχόμενο μήνα, που θα είναι σημαντικές, θα έχουν να κάνουν με... Καταρχήν θα υπάρχει μια επιτροπή προσωπικότητων με πρόεδρο τον κύριο, τον ακαδημαϊκό, τον κύριο Χρούς, τον συνάδελφο, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον ομότιμο. Και θα έχουμε ορισμένους άξονες αξιολόγησης, οι οποίες θα είναι ακαδημαϊκές επιδόσεις, εισοδηματικά κριτήρια, κοινωνικά κριτήρια για ευπαθείς, υποστήριξη ακριτικών και απομακρυσμένων περιοχών. Το έχω εισηγηθεί στην Ακαδημαϊκή Επιτροπή και το έχουν δεχτεί. Περιοχές όπως ακριτικά νησιά, παραμεθόριες κλπ., που έχουν ορισμένες δυσκολίες πέραν του κοινωνικού, ακόμα και γεωγραφικές. Και επίσης, εγώ θέλω να πω ότι μέσω αυτών των υποτροφιών θα κάνουμε και ένα είδος σε εισαγωγικά ανίχνευση ταλέντων. Mm-hmm. Οπότε ένα ταλέντο θα μπορεί να δείτε να το πάρουμε και με εντελώς δωρεάν εκπαίδευση.
0: Πού στεγάζεται το Πανεπιστήμιο?
1: Το Πανεπιστήμιο έχουμε το κεντρικό κτίριο που είναι το Athens City Science Hub, που βρίσκεται υποκράτηση 33. Είναι ένα κτίριο 5.500-6.000 τετραγωνικών περίπου, όπου έχουμε ξεκινήσει. Στον 4ο-5ο όροφο και παραπάνω έχουμε τους προσωμιωτές για τις ιατρικές. Είναι προσωμιωτές τεχνητής νοημοσύνης εξαιρετικά, και καλό μάλιστα και τους φοιτητές, τους υποψήφους και τους γονείς να έρθουν να τον δουν, διότι πράγματι είναι μια εντυπωσιακή δουλειά. Και το Κέντρο Ψηφιακής Ανατομίας, αυτό αφορά την Ιπποκράτους. Και εδώ επίσης θέλω να σας δώσω μια είδηση ότι έχουμε κλείσει συμφωνία με καινούργιες εγκαταστάσεις 14.500 μέτρων, η οποία βρίσκεται στα Βόρεια Προάστια, μια υπερσύγχρονη οικοδομική κατασκευή, όπου εκεί θα αφιερωθεί ένας σημαντικός χώρος του κτηρίου αποκλειστικά και μόνο για την έρευνα και των μελών ΔΕΠ και των φοιτητών και των μεταπτυχιακών και των προπτυχιακών.
0: Μπορεί κάποιος να σας επισκεφτεί και να δει αυτές τις εγκαταστάσεις?
1: Ναι. Πρέπει να μας επισκεφτεί, γιατί νομίζω ότι αποτελεί ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ξέρετε, μπαίνοντας κάποιος στο σύστημα το εγγλέζικο εκπαίδευσης, δεν μπαίνει μόνο σε ένα πανεπιστήμιο, μπαίνει σε ένα οικοσύστημα ερευνητικό. Αυτό το Kiel University Greece λειτουργεί τώρα ως παράρτημα. Σιγά σιγά όμως δημιουργείται μια όσμωση. Οι Εγγλέζοι έρχονται, εμείς πάμε τακτικά. Δημιουργείται μια όσμωση ανταλλαγής προσωπικών, εκπαιδευτών, φοιτητών, η οποία είναι εις όφελος όλων, ακόμα και των Εγγλέζων, οι οποίοι έρχονται εδώ.
0: Κύριε Ζώρο, σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Παπαδόπουλε, γιατί είπα και στην αρχή ότι έχετε ένα σταθερό ενδιαφέρον για την τρίτοβάθμια παιδεία, οπότε αυτό μας βοηθάει πολύ.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ, αντίστοιχε.
0: Ήταν ο κύριος Οδυσσέας Ζώρας, πρίτανης του Πανεπιστημίου Κιλ. Είχε το Κυριακάτικα Καθημερινή ένα καταπληκτικό ρεπορτάζ του συνάδελφου του Γιώργου Τουλιάλου για τον Ε65 με τίτλο «Ευρωπαϊκός αυτοκινητόδρομος με ελληνικές ασθένειες». Παραδίδεται, λέει, ο υψηλών προδιαγραφών Ε65 με καθυστέρηση 15 χρόνων και δημόσια δαπάνη 2,12 δισεκατομμύρια ευρώ αντί 500 εκατομμυρίων. Ο Γιώργος Τουλιάλος είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Γιώργο, γεια σου.
2: Καλησπέρα, Νότι.
0: Είναι δυνατόν να είναι τόση μεγάλη διαφορά από τότε που ξεκίνησε το έργο με...
2: Είναι ένα, τι να πω, πρέπει να διδάσκεται στα πανεπιστήμια αυτό που συνέβη στην περίπτωση του Ε65. Είναι ένας αυτοκινητόδρομος ο οποίος ξεκίνησε με πολλές αντιδράσεις. Να θυμίσω ότι η εποχή εκείνη το 2006-2007, ο Γιώργος Σουφλιάς τότε δημοπράτησε τον έναν πίσω από τον άλλον την παραχώρηση των αυτοκινητόδρομων. Εντάξει, η ανακατασκευή της ΠΑΘΕ, της Ολυμπίας Οδού, όλα αυτά ήταν έργα τα οποία έπρεπε οπωσδήποτε να γίνουν. Ο Ε65 είχε δεχθεί κριτική από την αρχή ως ένας δρόμος που σχεδιάστηκε με πολιτικά κριτήρια παρά με πραγματική ανάγκη κυκλοφοριακή. Σε κάθε περίπτωση, ο δρόμος αυτός πρόκειται το τελευταίο του κομμάτι από την Καλαμπάκα μέχρι την Εγνατία Οδό να παραδοθεί σε 10 μέρες από σήμερα περίπου, σε 15. Τελείως αλλιώς ξεκίνησαν και τελείως αλλιώς κατέληξαν τα πράγματα. Όταν ξεκίνησε αυτό το έργο με σύμβαση παραχώρησης, το δημόσιο, η αρχική συμφωνία ήταν το Δημόσιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έβαζαν 500 εκατομμύρια ευρώ. Και τα υπόλοιπα θα τα έβαζε ο παραχωρησίουχος που θα εκμεταλλευόταν το έργο για 30 χρόνια. Τελικά το έργο ξεκίνησε, από την αρχή είχε προβλήματα, τα γνωστά προβλήματα αρχαιολογικά, απαλωτριώσεις, όλα αυτά του κακού σχεδιασμού, τα γνωστά ζητήματα. Οι συμβάσεις παραχώρησης ήταν φτιαγμένες σε τελείως άλλες εποχές και γενικά πάρα πολύ ευνοϊκές για τους παραχωρησιούχους, με πάρα πολύ αυστηρούς όρους για το δημόσιο, το οποίο δημόσιο εξ αρχής όλοι ξέραμε ότι δεν πρόκειται να τους στηρίξει. Σε 1,5 έτος, για παράδειγμα, να έχει τελειώσει αρχαιολογικά και απαλωτριώσεις, δεν είχαν συμβεί ποτέ αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα ήταν το έργο, όπως και οι υπόλοιπες παραχωρήσεις, αντιμετώπισαν από την αρχή προβλήματα. Μετά ήρθε η οικονομική κρίση. Να θυμίσω, έχουμε ξεχάσει τώρα πια, γιατί ξέρετε, κινούμαστε στους σύγχρονους αυτοκινητόδρομους και έχουμε ξεχάσει τι χρειάστηκε για να φτάσουμε μέχρι εκεί. Εν πάση περιπτώσει, να θυμίσω ότι το 2011 είχαν σταματήσει τα έργα σε όλους τους αυτοκινητόδρομους. Είχαν ουσιαστικά σταματήσει, είχε γίνει στάση πληρωμών και από τις τράπεζες, οι οποίες είδαν ότι ερχόταν η οικονομική κρίση και επικαλούμενες διάφορα πράγματα έκαναν στάση πληρωμών, σταμάτησαν τα δάνεια, το δημόσιο σταμάτησε να πληρώνει τη συμβολή του και τα έργα είχαν σταματήσει. Ξεκινήσαν και πάλι το 2013 και με χίλια ζόρια από τον δρόμο αυτόν πρώτα είχε παραδοθεί το κεντρικό τμήμα, το Ξινιάδα Τρίκαλα, το οποίο είναι ένα παιδινό τμήμα χωρίς κανένα μεγάλο τεχνικό έργο, δηλαδή μεγάλες γέφυρες, μεγάλες σύρακες, και παρόλα αυτά κόστισε 800 εκατομμύρια ευρώ στο δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά ακολούθησε το τμήμα Λαμίας Ξινιάδας, το οποίο παραδόθηκε τον Απρίλιο του 2024, το οποίο κόστισε στο δημόσιο ακόμα 300 εκατομμύρια ευρώ, 301 για την ακρίβεια. Και τώρα τέλος θα παραδοθεί το τελευταίο τμήμα, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο, ναι, το Ταμείο Ανάκαμψης με 450 εκατομμύρια ευρώ. Άρα έχουμε μία σούμα 1,55 δις ευρώ, αντί για 500 εκατομμύρια ευρώ που ήταν η χρηματοδοτική συμμετοχή του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως ο λογαριασμός δεν έκλεισε εκεί, γιατί το Δημόσιο κατέβαλε στον κατασκευαστή και τον παραχωρησιούχο, και οι δύο είναι η ίδια εταιρεία, η Τέρνα, πίσω από την εταιρεία Κεντρική Οδό, κατέβαλαν περισσότερα από 500 εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις. Άλλα 38 εκατομμύρια ευρώ σε κάποιες εργασίες τύπου βάλτε τα στη θέα τα οποία είναι καλά, γιατί άλλαξε η νομοθεσία και πρέπει να βάλουμε αυτά.
0: Εμένα με ενδιαφέρει τώρα για τα περισσότερα έργα μας, δυστυχώς γίνονται έτσι. Δηλαδή
2: Είναι αδιανόητο αυτό. Ναι. Όλα τα έργα γίνονται πολύ αργότερα και πολύ ακριβότερα.
0: Γιατί όμως,
2: ωστόσο,
0: θέλω να πω,
2: δεν έχει γίνει σε κανένα άλλο έργο το να ξεκινήσει με 500 εκατομμύρια ευρώ και να φτάσει τα 2 δις.
0: Ναι.
2: Αν βάλουμε και τις αποζημιώσεις, ξεπερνάει τα 2 δις. 4 φορές επάνω.
0: Τι δεν κάνουμε καλά. Θέλω να πω, καταλαβαίνω ότι κάνουν.
2: Τι δεν κάνουμε καλά, τα πάντα. Δεν κάνουμε καλά.
0: Να πω κάτι. Κάνουμε διαγωνισμούς, το παίρνει αυτός ο μπάση περιπτώσει που έχει δώσει το μικρότερο νούμερο και μετά όλοι ξέρουμε ότι αυτό το νούμερο δεν βγαίνει και του δίνουμε περισσότερα χρήματα για να τελειώσει το έργο. Γιατί δεν βρίσκουμε έναν άλλο τρόπο να βγάζουμε τα έργα.
2: Στην περίπτωση των παραχωρήσεων δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή δεν δώσαν αυτοί χαμηλότερες συμμετοχές. Αυτό που λες ισχύει. Για παράδειγμα, σε έργα έχει όπως η γραμμή 4 του μετρό, η οποία είχε και πολύ περιορισμένο προϋπολογισμό και πολύ περιορισμένο χρονοδιάγραμμα. Και όλοι λέγανε εξ αρχής ότι δεν βγαίνει αυτό το έργο έτσι όπως είναι. Στις παραχωρήσεις, οι παραχωρησίουχοι βάλαν κάτω τα χρηματοδοτικά τους μοντέλα. Το δημόσιο. Εντάξει, μοιάζει να έχουν συμβεί σε άλλο αιώνα αυτά, αλλά. Να θυμίσουμε ότι όλη η ιστορία είχε ξεκινήσει από τη Βάσο Παπανδρέου και δημοπρατήθηκαν από το Σουφλιά. Το δημόσιο είχε σύμβουλο την Εθνική Τράπεζα, είχε μεγάλους οίκους ως συμβούλους. Όλοι οι παραχωριστιούχοι που κάνανε τις κοινοπραξίες τους με ελληνικές και με ξένες εταιρείες μαζί είχαν και αυτοί τους συμβούλους τους, υπήρχαν χρηματοδοτικά μοντέλα. Δεν είναι απλά.
0: Ναι, αλλά με αυτά και με αυτά όμως, με στοιχίζει ένας δρόμος 2 δις.
2: Ναι, γιατί οι συμβάσεις παραχώρησης είναι έτσι σχεδιασμένες, ώστε με το παραμικρό. Δεν είναι σχεδιασμένες για το ελληνικό κράτος, να το πούμε έτσι. Πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτή την παραδοχή. Είναι σχεδιασμένες για ένα κράτος το οποίο είναι πολύ πιο οργανωμένο από το δικό μας. Οι συμβάσεις παραχώρησης, το δημόσιο δεσμεύεται για πράγματα που δεν μπορεί να κάνει.
0: Να βγάλω ένα συμπέρασμα όμως, γιατί τελειώνει η ώρα. Να πω
2: θέλω
0: ότι...
2: να σου πω το εξής όμως, ότι για τις συμβάσεις παραχώρησης. Το δημόσιο είχε και πολλά θετικά από τις συμβάσεις παραχώρησης. Αποκτήσαμε αυτοκινητόδρομους.
0: Ναι.
2: Εκεί που θυμόμαστε.
0: Πληρώνουν αυτοί δηλαδή και μετά θα παίρνουν το διόδι, αυτό εννοείς.
2: Λοιπόν, ναι, φτιάχτηκαν οι αυτοκινητόδρομοι. Τώρα, από εκεί και έπειτα, το δημόσιο είχε κάποια πλεονεκτήματα από αυτές τις συμβάσεις. Δηλαδή, μετά από κάποια χρόνια ξεκίναγε να εισπράττει τα διόδια ποσοστιαία μέχρι τα 30 χρόνια, τα αυξάνοντα το ποσοστό μέχρι τα 30 χρόνια να τα εισπράττει πάλι όλα τα διόδια το δημόσιο. Ωστόσο, όμως, όταν έγινε η αναθεώρηση των συμβάσεων παραχώρησης το 2013, ουσιαστικά το θυσίασε αυτό το βασικό όφελος στο δημόσιο για να σώσει τις συμβάσεις παραχώρησης. Για να μην μείνουν ανοιχτά εργοτάξια στη μέση μιας πτωχευμένης χώρας. Οπότε αυτή τη στιγμή οι συμβάσεις παραχώρησης τα δώσαμε όλα. Έχουμε καινούριους δρόμους, εντάξει, το αντάλλαγμα όμως ήταν πάρα πολύ βαρύ.
0: Γιώργο Λιάλιος, ευχαριστώ. Θα ξαναμιλήσουμε για το θέμα, γιατί είναι τεράστιο το θέμα και μπορεί να έχουμε αυτοκινητόδρομους αυτή τη στιγμή ευρωπαϊκών προδιαγραφών, αλλά δεν έχουμε λιμάνια, δεν έχουμε, εν πάση περιπτώσει, διάφορα άλλα, δεν έχουμε τρένο που να πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη.
2: Ας σκεφτούμε, Νότι, όπως ακριβώς είπες, ας σκεφτούμε τι έχει διατεθεί για αυτοκινητόδρομους τα τελευταία χρόνια και τι έχει διατεθεί για το τρένο. Για τους αυτοκινητόδρομους έχουν δοθεί τεράστια χρηματικά ποσά. Οι παραχωρημένοι αυτοκινητόδρομοι, αυτή η φουρνιά των παραχωρημένων αυτοκινητόδρομων, κάποια στιγμή πριν 2 χρόνια είχαμε υπολογίσει περίπου πόσο είχαν βγει. Είχαν βγει γύρω στα 6 δις χωρίς να έχει κλείσει ο λογαριασμός. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι γύρω στα 7 δις ο λογαριασμός των 5 παραχωρημένων αυτοκινητόδρομων. Και τι δώσαμε για το τέτοιο, για το σιδηρόδρομο? Τίποτα. Με τα γνωστά αποτελέσματα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν. Εμείς ραντεβού αύριο στη 1. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των Αμερικανικών επιθέσεων στην επαρχία Χουζεστάν του νοτιοδυτικού Ιράν, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Μέχρ. Νέες εκρήξεις σημειώθηκαν και στην πόλη Μπουσέρ. Ιρανικά μέσα επίσης ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπανταραμπάς και στο νησί Κέσμ, στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στο νησί Κις, που βρίσκεται στον Περσικό κόλπο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους τα ξημερώματα, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται από τις Αμερικανικές Ενοπλές Δυνάμεις στοχεύουν υποδομές και στόχους του Ιράν που συνδέονται με τη στρατηγική σημασία θαλάσσιο δίωδο των στενών του Ορμούς. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των προσπαθειών για διπλωματική λύση. Σύρινες συναγερμού ήχησαν στο Μπαχρέιν με το Υπουργείο Εσωτερικών να καλεί τους πολίτες και τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχρεμοι και να κατευθυνθούν άμεσα στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο. Την ακύρωση όλων των ραντεβού έως τις 15 Ιουλίου λόγω της κατάστασης ασφαλείας στην περιοχή ανακοίνωσαν η Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι και το Γενικό Προξενείο στο Ντουμπάι. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι δύο δεξαμενόπλοι έγιναν στόχος δύο Ιρανικών πυράβλων κρούζ στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμού στα χωρικά ύδατα του Ομάν, προκαλώντας ζημιές στα δύο πλοία. Σύμφωνα με την ενημέρωση, ένας Ινδός ναυτικός έχασε τη ζωή του, ενώ ακόμη 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν. Το Αμπού Ντάμπι επισήμανε ότι διατηρεί το πλήρες δικαίωμα να αντιδράσει σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι δύο παραβατικά υπερδεξαμενόπλια επλήγησαν και ακινητοποιήθηκαν στα στενά του Ορμούς, καθώς, σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, αγνόησαν προειδοποιήσεις, απενεργοποίησαν τα συστήματα πλοήγησης και επιχείρησαν να περάσουν από ναρκοθετημένη διαδρομή. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι η συνεργασία με τον υπετιθέμενο εχθρό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ζημιές, καθυστερήσεις στην επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και σε μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Νωρίτερα χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς και επανέφερε τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, διευκρινίζοντας ότι μόνο τα ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από τα στενά, ενώ η ναυσιπλοεία για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη. Μια απόφαση που, όπως έγινε γνωστό, θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών, απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Το Ιράν ήταν πάντα φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί. Χαρακτηρίζει δίκαιο αλλά υπερβολικό το 20% που ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας χαρακτηριστικά «εμείς θα είμαστε δίκαιοι». Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 από αυτές απεικονίζονται τα άτομα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό Μολότοφ. Το δεύτερο αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους το 2009, στο οποίο εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τον εμπρησμό της Μαρφίν αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του Βρετανικού Δικαστηρίου και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο έπειτα από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Οι Βρετανικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν τη διαδικασία εκδοσής της στην Ελλάδα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μία σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και η οποία αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχιά Θεσσαλονίκης. Τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής εξετάζουν για ποιο λόγο ήταν σημειωμένη η συγκεκριμένη διεύθυνση, καθώς και αν συμπεριλαμβάνονταν στους στόχους των τρομοκρατών. Οι τρεις συλληφθέντες απολογούνται σήμερα, ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό των ατόμων που ευθύνονται για τους εμπρισμούς σε ακόμη δύο σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας το ίδιο βράδυ. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε η ΑΔΔΗ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης της νομιμότητας που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι προγραμματίζει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε Ηράκλειο και Λασίθη στην Κρήτη, καθώς και σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρόδο, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Τη Δετάρτη σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό στο πρωινό της Τρίτης, 14 Ιουλίου του 2026, εδώ στον Sky 100,3 συντονισμένοι. Να είστε καλά, καλή δύναμη ημέρα της Βαστίλης σήμερα, 100 Ζουγιέτ, η ημέρα της Εθνικής Γιορτής της Γαλλίας. Εκεί βρίσκονται και οι ηγέτες της Ευρώπης από εχθές για τους προθύμους της Ουκρανίας. Εκεί λοιπόν και ο Πρωθυπουργός, σήμερα η μεγάλη παρέλαση, η ημέρα της Βαστίλης λοιπόν, η Εθνική Γιορτή της Γαλλίας. Εμείς εδώ είμαστε στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο στη διάρκεια του προγράμματος του Sky. Να είστε καλά όλες και όλοι, δυνατοί και γεροί, αν παραμένετε ακόμη εδώ και, ή γενικότερα στα αστικά κέντρα για εργασία, καλή εργασία. Αν ετοιμάζετε για διακοπές ή έχετε πάρει ένα πρώτο μέρος της άδειάς σας, καλώς να ξεκουράζεστε. Ο Sky πάντοτε εδώ, όπως σας έχει συνηθίσει, όπως τον έχετε συνηθίσει και όπως σας έχουμε συνηθίσει, με ειδησιογραφία, με ζωντανές εκπομπές στη διάρκεια του προγράμματος του Sky, στο σχεδόν σε ολόκληρο το πρόγραμμά του, με εσάς να μας ενημερώνετε για κάτι το οποίο συμβαίνει, είτε στους αθηναϊκούς και αττικούς δρόμους, είτε γενικότερα στην υπόλοιπη Ελλάδα, και πάντοτε, όπως έχει αποδειχθεί, είστε και καλύτεροι ρεπόρτερς αν κάτι συμβεί εκτάκτως. Οπότε λοιπόν είμαστε εδώ, συνδεόμεθα και ξεκινάμε το πρωινό μας και εμείς μαζί σας και εσείς μαζί μας. Εγώ ξεκινάω εδώ το πρωινό μου μαζί με την κυρία των Ιχολιπτών. Η Δήμητρα Σταματίου είναι αυτό το πρωινό στη βάρδιά της. Φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Καραγιάννης. Στις μουσικές πινελιές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, και που συνδέει το χτες με το σήμερα. Και βέβαια ο Πέτρος Μωράτης θα απαντήσει στο τηλεφωνικό κέντρο αν καλέσετε το 210-4800-170-174. Παράλληλα θα διαβάσουμε και ό,τι έρθει με τα δικά σας μηνύματα, αν το στείλετε μέσω κινητού ή διαδικτύου. Ενημερώνω ότι έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό στην έξοδο προς Λαμία. Είναι κλειστή η έξοδος προς Λαμία ή ανοίγει αυτή τη στιγμή, για σήμερα και για αύριο θα ισχύσει αυτό, έως τις 6 λέει η ανακοίνωσή της. Σύμφωνα με ένα tweet το οποίο είδε με ανάρτηση στο 6, η Αττική Οδός άνοιξε αυτή την ώρα την έξοδο για την Λαμία, αλλιώς σας γυρνάει από την Δυραχείου. Έχετε κατά νου λοιπόν όσοι την χρησιμοποιείτε, την Αττική Οδό προς Λαμία ήταν κλειστή. Το ίδιο θα συμβεί και αύριο για εργασίες. Οπότε λοιπόν έχετε κατά νου πώς κινείστε. Στα υπόλοιπα, πολλά και ενδιαφέροντα τα θέματα. Έχουμε 12 αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη εντόπισαν να επιχειρούν επάνω τη Μέση Ανατολή τις πρώτες πρωινές ώρες, βεβαίως σε αυτόν τον πόλεμο που δυστυχώς δεν φαίνεται να ηρεμεί η κατάσταση. Έχουμε άλλη μια έξαρση, άλλη μια μέρα, άλλη μια νύχτα με σφοδρότητα τα πλήγματα από την Αμερική, και βεβαίως όλα αυτά για τα ζητήματα με τα στενά του Ορμούζ. Αμερικανικές επιθέσεις λοιπόν είχαμε σε πολλά σημεία της επικράτειας του Ιράν. Θα ακούσουμε τα σχετικά, θα αναφερθούμε σε αυτό. Έχουμε μια διαδικασία εκεί όπου τα πράγματα δεν φαίνεται να αντιμετωπίζονται με την διπλωματία και με την εκεχηρία αυτή η οποία υπήρχε. Εν αναμονή λοιπόν των δεδομένων και όλων των ανακοινώσεων οι οποίες έρχονται, και βεβαίως αυτά τα οποία περιμένουμε τόσο και από τον πρόεδρο της Αμερικής. Την Παρασκευή λέει θα μιλήσει στο έθνος ο κύριος Τραμπ, και φυσικά στο αμερικανικό έθνος, και φυσικά με τα απόνερα τα οποία έχει για την οικονομία, για την παγκόσμια οικονομία, και αυτή η αύξηση των τιμών του πετρελαίου. Από την άλλη βεβαίως έχουμε τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν εδώ στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, με τις εξελίξεις που έχουμε γύρω από την υπόθεση της Μαρφίν. Στην Βρετανία εντοπίστηκε, συνελήφθη η 46χρονη, θα οδηγηθεί σήμερα στα δικαστήρια, μένοντας βεβαίως να υπάρξει η διαδικασία βεβαίως της διαδικασίας από το βρετανικά δικαστήρια της έκδοσης της εδώ στην χώρα μας, με την Ερυθρά Αγγελία η οποία είχε έκδοση. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο πλαίσιο της τήρησης της τάξης και των αποφάσεων των διαδικασιών από τη Βρετανία. Από την άλλη σήμερα απολογούνται οι δύο 42χρονοι οι οποίοι έχουν συλληφθεί ήδη, οπότε λοιπόν θα έχουμε εξελίξεις για αυτό. Από την άλλη βεβαίως έχουμε και τη διαδικασία στην εξέλιξη της δολοφονικής επίθεσης στην Θεσσαλονίκη που είχαμε το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Έχουμε λοιπόν αναμένεται να προηγηθούν οι τρεις συλληφθέντες, οι δύο άνδρες 26-24 αλλά και μια γυναίκα 26 ετών. Όλα αυτά βεβαίως με
την διαδικασία και δυστυχώς αυτήν την επίθεση που είχαμε με γκαζάκια, με εμπρηστικούς μηχανισμούς, όπου επαναλαμβάνω, είχαμε ως αποτέλεσμα την κατάληξη, τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως μπαίνουν στο στόχαστρο πολλά, στο μικροσκόπιο της ελληνικής αστυνομίας, πολλά ζητήματα τα οποία μένει για να εκχνιαστούν αυτές οι υποθέσεις. Από την άλλη, βεβαίως έχουμε τα μαλλιοκούβαρα στα οποία βρίσκονται στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο τελευταίος θα μπορούσε να πούμε να κλείσει και την πόρτα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως φαίνεται ότι στους Ρένα Δούρου, Νίκο Παπά και Παύλο Πολάκη περνούν τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ μετά και τον μπαράζ των χθεσινών παρετήσεων, τον χορό των αποχωρήσεων από τους βουλευτές μετά την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου και την αλλαγή γραμμής. Άνοιξε χθες ο κύριος Σιμεών και Δίκογλου. Πολλά μέλη παραιτήθηκαν, η αλληλεπρόεδρια γραμματείας, η κυρία Σαπουνά, ο πρόεδρος της συνολίας του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά βεβαίως μένει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα πάνε μέχρι και το επόμενο Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή που έχουν στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη βεβαίως έχουμε τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα και βεβαίως με τις πολιτικές κόντρες. Τι ακριβώς έγινε με τη φωτιά στο Μπάρμπιτον που είχαμε την Κυριακή το απόγευμα στο κέντρο της πόλης, στο Μετροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί, αλλά και βεβαίως με το ζήτημα των εκπτώσεων που ξεκίνησαν εχθές. Την Κυριακή, θυμίζουμε, προαιρετικό στα καταστήματα θα είναι ανοιχτά 11 με 7 το απόγευμα και φυσικά όλες και όλοι. Όλες και όλους μας να προσέχουμε, να κάνουμε την έρευνα αγοράς για το τι ακριβώς χρειαζόμαστε. Πρέπει να κινηθούμε έξυπνα και φυσικά να βλέπουμε πολύ πολύ καλά τις τιμές. Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στη μεγάλη εικόνα των δεδομένων και όλα αυτά τα οποία έχουμε μέχρι και αυτή την ώρα. Έχουμε επίσης τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα μέτρα για τις πιο γρήγορες μεταβιβάσεις ακινήτων και φαίνεται ότι 20 Ιουλίου, θα σας διαβάσουμε σχετικά και τη σχετική είδηση. Έως τις 20 Ιουλίου, παρακαλώ πάρα πολύ, προσέξτε, ανοίγει και το παράθυρο και η πλατφόρμα για την ρύθμιση στις 72 δόσεις. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως επιμιλήθηκε η Αθηνά Μαράκη και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Τουλάχιστον 12 αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη εντοπίστηκαν να επιχειρούν επάνω από την Μέση Ανατολή τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, καθώς οι ΗΠΑ συνεχίζουν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα τις στρατιωτικές επιδρομές κατά του Ιράν. Η τρίτη συνεχόμενη νύχτα στρατιωτικών επιθέσεων κατά στόχων του στο Ιράν ξεκίνησε ένα τέταρτο πριν από τα μεσάνυχτα εχθές, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Ιρανικά μέσα τώρα μεταδίδουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κέσμ, στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στο νησί Κις που βρίσκεται στον Περσικό κόλπο. Αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν την πόλη Ομιντιχέχ στην επαρχία Χουζεστάν, στο νοτιοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Μέχρε. Επικαλούμενο τοπικό αξιωματούχο, το πρακτορείο ανέφερε ότι από την επίθεση τραυματίστηκαν τουλάχιστον 4 άνθρωποι, ενώ παράλληλα το πρακτορείο ανέφερε ότι ακούστηκαν και νέες εκρήξεις στην πόλη Μπουσέρ. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο ταξιμερώματος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στοχεύουν υποδομές και στόχους του Ιράν που συνδέονται με τη στρατηγική σημασία θαλάσσια δίωδο των στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν. Πιστεύω ότι μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί, δήλωσε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των προσπαθειών για διπλωματική λύση. Το Ιράν θα δεχθεί σφοδρό πλήγμα απόψε, Δευτέρα, αλλά και αύριο Τρίτη, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος με συνέντευξή του σε αμερικανικό δίκτυο. Θα καταστρέψουμε την υπόγεια πυρηνική κατάσταση του Ιράν. Πείτε στους Ιρανούς να είναι έτοιμοι, διεμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος και πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μπορούν να κάνουν γι' αυτό. Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι δύο δεξαμενόπλοι έγιναν στόχο σε δύο Ιρανικών πυράβλων κρούζ στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμούζ, τα χωρικά ύδατα του Ομάν, προκαλώντας ζημιές και στα δύο πλοία. Σύμφωνα με την ενημέρωση, ένας συνδός ναυτικός που επέβαινε στο πετρελαιοφόρο έχασε τη ζωή του, ενώ ακόμη 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν. Το Αμπουντάμπι τώρα υπογράμμισε ότι διατηρεί το πλήρες δικαίωμα να αντιδράσει σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ εχθές, κάνει αναφορά για την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ και το ότι επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, διευκρινίζοντας ότι μόνο τα ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από το στενό, ενώ η ναυσιπλοεία για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη. Απόφαση που, όπως έγινε γνωστό, θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδος.
Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό, υπογραμμίζει ανακοίνωσή του ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ. Το Ιράν ήταν πάντοτε φύλακα των στενών και θα παραμείνει για πάντα, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αργατσί. Χαρακτήρισε δίκαιο αλλά και υπερβολικό το 20% που ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Εμείς θα είμαστε δίκαιοι». Στην εσωτερική επικαιρότητα, δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση του 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα έχνη των συλληφθέντων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 από αυτές απεικονίζονται τα άτομα, σύμφωνα με την δικογραφία, έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό Μολότοφ. Το δεύτερο αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους το 2009, στο οποίο εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Οι δύο 42χρονοι που συλλήφθησαν για τον τρεμπερισμό της Μαρφίν αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Σήμερα επίσης αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του Βρετανικού Δικαστηρίου και 46 η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνήλθε στο Λονδίνο έπειτα από διεθνές αίτημα που είχαν υποβάλει ελληνικές αρχές. Οι βρετανικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν τη διαδικασία έκδοσης της στην Ελλάδα. Σήμερα, Τρίτη, επίσης αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες, δύο άνδρες ηλικίας 26-24 ετών και μία γυναίκα 26 ετών, για την δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη, είναι και η έρευνα για τον εντοπισμό των ατόμων που ευθύνονται για τους εμπρησμούς σε δύο ακόμη σπίτια στελεχών της Δημοκρατίας το ίδιο βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων και η οποία αντιστοιχεί στη διεύθυνση που στεγάζεται η τροχέα Θεσσαλονίκης. Τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής εξετάζουν για ποιο λόγο ήταν σημειωμένη αυτή η συγκεκριμένη διεύθυνση, καθώς και αν συμπεριλαμβάνονταν στους στόχους των τρομοκρατών. Το ερχόμενο Σάββατο κλείνει ο κύκλος της ασάφειας, επισημαίνεται στην ανακοίνωση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ μετά και την ολοκλήρωση της χθεσινής συνεδρίασης της πολιτικής του οργάνου αυτού. Ο νέος πρόεδρος τώρα θα εκλεγεί με ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, δήλωσε ο Παύλος Πολάκης και πρόσθεσε πως ο ίδιος θα είναι υποψήφιος. Νωρίτερα πάντως, εχθές, ακόμη 6 στελέχη του κόμματος υπέβαλαν την παραίτησή τους. Πολύ ψηλό είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4, προβλέπεται για σήμερα σε Ηράκλειο και Λασίθη στην Κρήτη, καθώς και σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρόδο, Κάλυμνο, Κό και Κάρπαθο. Την ενίσχυση της στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία αποφάσισαν οι ηγέτες των 37 χωρών της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθύμων στη Σύνοδο του Παρισιού. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 μαχητικά ραφάλα, αντιεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Για τον μεταξύ, στο στόχαστρο της ρωσικής επίθεσης με βαλιστικούς πυράβλους βρέθηκε τα ξημερώματα το Κίεβο, προκαλώντας πυρκαγιές σε αρκετές περιοχές της πόλης, σύμφωνα με ανώτερους Ουκρανούς αξιωματούχους. Σε συναγερμό παραμένουν οι υγειονομικές αρχές στην Λαμία, όπου καταγράφηκαν δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας από την Παρασκευή ως και εχθές. 30 άτομα οδηγήθηκαν στα επίγοντα του νοσοκομείου Λαμίας, εκ των οποίων 12 παρέμειναν για νοσηλεία. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους από τις 11 το πρωί ως και τη λήξη του ωραρίου τους προκήρυξε η ΑΔΔ, η οποία θα αντίδρα στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στο 10 το μεσημέρι, να ξέρετε πώς θα κινηθείτε, προγραμματίζεται συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα Προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Μείωση καταγράφεται στην παραβατικότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Με βάση τα δεδομένα από την ελληνική αστυνομία, από τον Φεβρουάριο του 25 μέχρι και τα τέλη του Ιουνίου του 26, έχει διαπιστωθεί μείωση κατά 60% της παρουσίας των τοξικοξερτωμένων ατόμων, κατά 70% σε κλοπές και ληστείες εις βάρος των επιβατών, κατά 80% σε επιθέσεις σε προσωπικό και κατά 90% σε φθορές, εγκαταστάσεις, οχήματα και σειρμούς.
Σε ισχύ τίθενται σταδιακά παρεμβάσεις που διευκολύνουν τις μεταβιβάσεις ακινήτων και ενισχύουν την προσφορά των κατοικιών στην αγορά. Τα βασικά μέτρα είναι τα εξής. Πρώτον, η δυνατότητα πληρωμής του φόρου κληρονομιάς ή γονικής παροχής κατά την πώλησή του και την πώληση του ακινήτου με παρακράτηση από το τίμημα της πώλησης. Δεύτερον, η υπηρεσία μιας στάσης όπου οι συμβολιογράφοι αναλαμβάνουν όλη τη δικασία μεταβίβασης από την συλλογή δικαιολογητικών έως και την καταχώρηση στο εκτιματολόγιο. Τρίτον, η μεταβίβαση κατασχεμένου ακινήτου με παρακράτηση μέρους του τιμήματος για την εξόφληση οφειλών προς την εφορία. Και τέταρτον, η άρση διεκδικήσεων του δημοσίου επί ακινήτων μειώνοντας τις χρονοβόρες διαδικασίες εμπλοκές για χιλιάδες ιδιοκτήτες. Μέχρι τις 20 Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις υπαγωγής στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων οι αλεξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία που δημιουργήθηκαν ως και να θυμίσουμε 31 Δεκεμβρίου του 2023. Τυχόν νέα χρέη, μεταγενέστερα δηλαδή, θα πρέπει να ενταχθούν στην πάγια και την παραδοσιακή ρύθμιση των 24-48 δόσεων. Η αίτηση τώρα θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο τέλος του έτους, ενώ προϋπόθεση αποτελεί η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων τις τελευταίες πενταετίες, να μην υπάρχει μετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή εμπορία και να έχουν τακτοποιηθεί άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Για τις 72 δόσεις, να θυμίσουμε ότι η ελάχιστη δόση ορίζεται στα 30 ευρώ και το επιτόκιο παραμένει σταθερό στο 5,84%. 59 άνθρωποι, 30 ενήλικοι και 29 ανήλικοι έχουν συλληφθεί στην Γαλλία για σκόπιμους εμπερισμούς ή από αμέλεια, οι δύο εξ αυτών για φωτιά στο Φοντενεμπλό, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ. Από τους 59, οι 7 έχουν τεθεί υποκράτηση και πρόκειται να δικαστούν αφού παραδέχτηκαν ότι έβαλαν φωτιά σκοπίμως. Την ίδια ώρα διαβάζουμε και στην εφημερίδα Καθημερινή στο πρωτοσέλιδο της Δημητράμου ότι η χρήση ναρκωτικών και πιο συγκεκριμένα κοκαίνης τίνει πλέον να αποτελεί όχι την εξαίρεση αλλά τον κανόνα στους χώρους της εστίασης στην Γαλλία, είτε πρόκειται για αλυσίδες fast food είτε για εστιατόρια με αστέρια Michelin. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε χθες τις εμφανίσεις του για τη νέα σεζόν 26-27 σε μια λαμπρή εκδήλωση στο Δημαρχείο του Δήμου Αθηναίων. Την απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν για έναν χρόνο με προοπτική αγοράς για πλέον 4 χρόνια ανακοίνωσε η ΠΕΑ Παναθηναϊκός. Ο 23χρονος Δανός, αριστερός μπακ, διακαής πόθρου τεχνικού Νίστρουπ, πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις. Η αγωνιστική δράση τώρα για το Μουντιάλ θα διεξαχθεί σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη, 10 ώρα το βράδυ. Ο αγώνας Γαλλία-Ισπανία διεξάγεται σήμερα, ενώ αύριο για να η Αγγλία-Αργεντινή και τετάρτη, σήμερα είναι στον Τάλλας και την Τετάρτη η Αγγλία υποδέχεται την Αργεντινή στην Ατλάντα. Πήρε τώρα το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο του τουρνουά Athens Open η Μαρία Σάκαρη, καθώς νίκησε 2-0 την Πολίνα Γκουντέρμπτοβα. Στον επόμενο γύρο η Σάκαρη θα αντιμετωπίσει είτε τη Βρετανίδα Ντάρτ είτε τη Γερμανίδα Χότζιτς. Η Ελληνίδα τώρα τενίστρια έδωσε μια μεγάλη μάχη απέναντι στο νούμερο 70 της παγκόσμιας κατάταξης, όμως στήθηκε 2-0 στον πρώτο γύρο του Athens Open και μιλάμε για την Βαλεντίνη Γραμματικό, η οποία όμως είχε πολλές ευκαιρίες και έχασε από την Αμερικανίδα Αλίσια Πάρκς.

0: Σκάει 100,3 στα ραδιοφωνά σας και ξεκίνησε, όπως είπαμε, τρίτη συνεχόμενη νύχτα στρατιωτικών επιθέσεων κατά των στόχων του Ιράν και στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Η Αμερικανική διοίκηση δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τους στόχους ή τα αποτελέσματα των νέων πληγμάτων. Ιρανικά τώρα μέσα μεταδίδουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπανταραμπάς και στο νησί Κέσμ, στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στο νησί Κις που βρίσκεται στον Περσικό κόλπο. Ελάτε να ακούσουμε όλοι μαζί το χθεσινό ρεπορτάζ του Ισάκ Τριανταφυλλίδη με όλα τα νεότερα μόλις εξελίξει στη Μέση Ανατολή. Και βέβαια με αυτά τα χτυπήματα τα οποία είχαμε και όλα αυτά τα οποία είχαμε εις γνώσεις μας μέχρι και χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ουσιαστικά ένα νέο καθεστώς για τα στενά του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν λοιπόν την προστασία της ναυσιπλοείας, επαναφέρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών πλοίων και ζητούν αποζημίωση επί όλων των φορτίων που διέρχονται από τη στρατηγική θαλάσσια οδό. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του στο Truth Social, για λόγους δικαιοσύνης οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποζημιώνονται με ποσοστό 20% επί όλων των φορτίων που μεταφέρονται για οποιαδήποτε κόστος είναι αναγκαίο για την παροχή ασφάλειας και προστασίας σε αυτή την εξαιρετικά σταθή περιοχή του κόσμου. Η διαδικασία και η συγκρότηση θα αρχίσουν αμέσως. Και πριν από λίγο, Λένα, εκπρόσωπος της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι ο αποκλεισμός θα τεθεί σε εφαρμογή αργότερα σήμερα. Την ίδια ώρα, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός δηλώνει ότι αναμένει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι δεν υπάρχει καμία νομική βάση και αντιτίθεται στην επιβολή χρεώσεων για οποιοδήποτε διεθνές στενό ναυσιπλοείας.
2: Περιμένουμε τις λεπτομέρειες. Την βόμβα πάντως ο Αμερικανός Πρόεδρος την έριξε. Άρα τα διόδια που κάποτε εξόρκιζε τα επιβάλλει ίδια η Ουάσιγκτον και το κάνει οριζόντια χωρίς εξαιρέσεις. Και το κάνει, όπως ακούσαμε, η ΣΑΚ, ερμηνεύοντας κατά το δοκούν νομικά παραθυράκια που υπάρχουν.
1: Ναι, αυτή είναι και η μεγάλη αντίφαση. Ο Τραμπ διακήρυται ότι δεν θα υπάρχουν διόδια στα στενά και τώρα ανακοινώνει η αμερικανική χρέωση επί όλων των φορτίων. Δίνει ελάχιστες λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργήσει αυτό το μέτρο, με ποια νομική βάση θα επιβάλλεται και τι θα συμβεί αν πλοία ή κυβερνήσεις ακόμη αρνηθούν να πληρώσουν. Σε αυτό το φόντο, να σου πω πως οι Financial Times μεταδίδουν ότι το Ντουμπάι εξετάζει την κατασκευή ενός νέου λιμανιού στη Φουτζέιρα, στην ανατολική ακτή των Εμμυράτων, όπως βλέπουμε και στον χάρτη μας, και έξω από τα στενά του Ορμούς. Και στόχος βεβαίως είναι να μειωθεί η εξάρτηση από το λιμάνι του Τζεμπέλ Άλι, το οποίο καθίσταται αυτό ακριβώς, που είναι ευάλωτο λόγω της έντασης στην περιοχή.
2: Τώρα, Ισάκ, υπάρχει ένα τρομερά ενδιαφέρον παρασκήνιο για το πρόσωπο που προόριζαν Αμερικανοί και Ισραηλινοί να είναι ο διάδοχος του νεκρού Αγιατολάχ. Οι New York Times αποκαλύπτουν το πώς τον προσέγγισαν το 2024 σε Πανεπιστήμιο της Ουγγαρίας.
1: Ο πρώην πρόεδρος του Ιράν, ο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, ήταν το πρόσωπο που το Ισραήλ φέρεται να επιχείρησε να επαναφέρει στην ηγεσία της χώρας.
2: Πανεπιστήμιο της Ουγγαρίας.
1: Ο πρώην πρόεδρος του Ιράν, ο

Εξέλιξε να σας πούμε ότι έχουμε οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επίθεση εναντίον αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν. Οι φρουροί λοιπόν λένε ότι τα πλέγματα αφορούσαν αποθήκες όπλων, κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών καθώς και κτίριο κατοικιών που διαμένει προσωπικό των αμερικανικών δυνάμεων στην βάση Τζουφέρ. Πριν από λίγα επίσης λεπτά ήχησαν για δεύτερη φορά οι σιρήνες συναγερμού στο Μπαχρέιν. Επιστρέφοντας στον κύριο Δευτέρου των Δύσων, θα ακούσουμε και τον Νίκο Φιλιππίδη αναφορικά με όλη αυτή την διαδικασία και βεβαίως με όλη αυτή την αναταραχή η οποία υπάρχει στην περιοχή και πώς αυτή επηρεάζεται και στο πετρέλαιο και στην οικονομία. Όλα αυτά μετά το Δευτέρου των Δύσων με την Αθήνα Μαράκη και επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επαρχία Χουζεστάν του νοτιοδυτικού Ιράν, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο μέχρι κατά τη διάρκεια των Αμερικανικών επιθέσεων για τρίτη συνεχόμενη νύχτα κατά στόχων στο Ιράν. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι 2 δεξαμενά όπλα έγιναν στόχος Ιρανικών πυράβλων κρούς στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμού, στα χωρικά ύδατα του Ομάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα Ινδός ναυτικός, ενώ ακόμη 8 μέλη του πληρώματος να τραυματιστούν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι 2 παραβατικά υπερδεξαμενά όπλα επλήγησαν και ακινητοποιήθηκαν στα στενά του Ορμού, καθώς σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους αγνόησαν προειδοποιήσεις, απενεργοποίησαν τα συστήματα πλοήγησης και επιχείρησαν να περάσουν από ναρκοθετημένη διαδρομή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους τα ξημερώματα, ο Τραμπ εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν. Νωρίτερα είχε δηλώσει ότι το Ιράν θα δεχτεί σφοδρό πλήγμα και σήμερα σε συνέντευξή του σε αμερικανικό δίκτυο. Νωρίτερα χθες είχε ανακοινώσει την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μετέφερε από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών πλοίων από τα στενά, μια απόφαση που όπως έγινε γνωστό θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών, απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Το Ιράν ήταν πάντα ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, ανέφερε νωρίτερα σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, ενώ χαρακτηρίζει δίκαιο αλλά υπερβολικό το 20% που ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ. 2 αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφους την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 από αυτές απεικονίζονται τα άτομα που σύμφωνα με τη δικογραφία έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό Μολότοφ. Το δεύτερο αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους το 2009, στο οποίο εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βαγιάς Νέστορα και η οποία αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχιά Θεσσαλονίκης. Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν σήμερα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

14 Ιουλίου, στον ΣΚΑ 103 στη συντονισμένη, 5 και 34 πρώτα λεπτά, ο Σίου Νικοδήμου Αγιορεί του Αγίου Ακύλα Αποστόλου. Χρόνια πολλά στον Νικόδημο και στον Ακύλα. Ανατολή του Ιουλίου 6 και 14 πρώτα λεπτά, Δύση του Ιουλίου 48 λεπτά μετά τις 8 το απόγευμα. Καλημέρες, καλό πρωινό. Και το 1789, όπως είπαμε, πέφτει η Βαστήλη και σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης που έχουμε στην Εθνική Γιορτή της Γαλλίας, κατ' ο Ζουλιέτ, σήμερα με πολλές εκδηλώσεις, ναυσίδα του Τριάμβου και όλα αυτά. 1795, 6 χρόνια μετά, η Μασαλιώτιδα υιοθετείται και επισήμως ως εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Γράφτηκε, να θυμίσουμε, το 1892 από τον Ρουζέ Ντε Λιέλ. 1824, 12.000 Τούρκοι Αλβανοί υπό τον Ιουσούφ Μπερκόφταλη, ξεκινώντας από την Γραβιά, επιτίθενται εναντίον της Άμπλιανης Φωκίδος, όπου έχουν οχυρωθεί 3.000 Έλληνες υπό τον Νάκο Πανουριά. 1719,

9 ελληνικό στρατιωτικό τμήμα παρελάβαινε τιμητικά στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι, κατά τον λαμπρό εορτασμό τη νίκη των συμμάχων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πάμε στο 1921, όπου δύο Ιταλοαμερικανοί αναρχικοί, ο Σάκο και ο Βαντζέτη, καταδικάζονται σε θάνατο για τον φόνο του λογιστή τη εταιρεία που δούλευαν. 1992 σημειώνεται απόπειρα δολοφονία εναντίον του Υπουργού Οικονομικών τότε Ιωάννη Παλαιοκρασά από τη 17 Νοέμβρη και τότε φεύγει από τη ζωή πολύ πολύ άδικα ο Θάνος Αξαρλιάν. Σαν σήμερα, το 1868 γεννιέται η Γετρούδη Μπέλ, Βρετανίδα πράκτορας, αρχαιολόγος και συγγραφέας. Το 1896 γεννιέται ο Ντουρούτη, Ισπανός αναρχικός από τις ηγετικές φυσιογνωμίες της Δημοκρατικής Παράταξης στον Ισπανικό Εμφύλιο. Ενώ το 1918, σαν σήμερα, γεννιέται ο Ιγκμαρ Μπέργκμαν, Σουηδός σκηνοθέτης, Φάνη και Αλέξανδρος, Κραυγές και Ψίθυροι, σκηνές από ένα γάμο, μεταξύ άλλων από τις ταινίες του που σκηνοθέτησε. 1809 φεύγει από τη ζωή ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, κατά κόσμο Νικόλαος Καλυβρούτσης. Το 1943 φεύγει από τη ζωή ο Λότζ Λόγκ, Γερμανός αθλητής του άλματος Ισμίκος και μεγάλος αντίπαλος του Τζέσε Όουεν στο τελικό του αγωνίσματος στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Βερολίνο του 1936. Και το 2003 φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα ο Κουμπάι Σεγκούντο, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Φρανσίσκο Ρεπιλάδο, Κουβανός κιθαρίστας και συνθέτης. Ενώ σαν σήμερα, παρακαλώ πάρα πολύ, θα αρέσει και στο Θεοδόση Πάνου. Καλημέρα, Θεοδόση. Καλημέρα, Κατερίνα Σερέτη.

Αυτό που ακούμε είναι ο Αμερικανός folk τραγουδιστής και τραγουδοποιός Woody Guthrie. Γεννήθηκε το 1912. Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του αυτό, το This Land Is Yours.

καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Εδώ, καλημέρα Λαζαριανούδη, καλημέρα Κάμω, καλό πρωινό. Και σαν σήμερα επίσης, Δημητρά μου, παρακαλώ πάρα πολύ, πάμε από το 1912 το 1989. Εδώ είναι όπου ο Γιάννης Κολοκυθάς δίνει ρέστα.

της γενιάς μας, έτσι Γιάννη. Μάλλον είναι φίλη, καλημέρα, καλό καλό πρωινό και σε όλους και σε όλους, σε αυτόν τον πλανήτη που φτάνει το σήμα του Sky μέσω διαδικτύου, αλλά και βεβαίως απευθείας εδώ μέσω του Sky 100,3 στην Αττική και σε όλων των υπόλοιπων συνεργαζόμενων διαφορετικών σταθμών ανά την επαρχία και την επικράτεια, όπου εδώ ο Sky έχει την σύνδεση με όλες και με όλους. Διότι το 1989 ο Alice Cooper κυκλοφορεί το single Poison, το τραγούδι είναι μέρος ενός studio album που τραγουδιστεί με τίτλο Thrash.

0: Έτσι, Poison με τον Alice Cooper. Καλημέρες, καλό πρωινό. Sky 100,3 και πάμε στον Νίκο Φιλιππίδη, διότι η επιβολή του 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία του που διέρχονται τα στενά του Ορμούς, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει επίσης ότι οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν το ρόλο του φύλακα του θαλάσσιου αυτού περάσματος, υποστηρίζοντας ότι το ποσό που θα εισπράτεται από την χώρα του θα καλύπτει το κόστος της αμερικανικής αποστολής ασφαλείας στην περιοχή. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως, τι γίνεται, τι σημαίνουν όλα αυτά, τι σημαίνει και για την τιμή του πετρελαίου. Ο Νίκος Φιλιππίδης χθες με τη Λένα Φλιτζάνη.
1: Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από το θέμα των διοδίων ή της προσπάθειας ιδιωτικοποίησης. Δεν είναι των στενών, δεν είναι η πρώτη αυτή η προσπάθεια. Οι Ιρανοί το ξεκίνησαν, να πούμε την αλήθεια. Και βέβαια ήδη τα τέλη που πληρώνουν τα πλοία για να περάσουν την περιοχή είναι τέλη πολεμικά, τα οποία φτάνουν έως και τα 5 εκατομμύρια αναδιέλευση. Άρα μιλάμε για ένα κόστος το οποίο ήδη είχε προϋπολογιστεί και είχε υπολογιστεί από τις αγορές, γι' αυτό και δεν αντιδρούν πάρα πολύ. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι με το ζόρι έφτασαν τα 80 δολάρια το βαρέλι σήμερα πριν από λίγο το Brent, με άνοδο 5% πριν από ένα χρόνο ή μερικούς μήνες. Αν έλεγε ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο, θα είχαμε εκτείναξη πάνω από 100-120 δολάρια, ίσως και υψηλότερα.
2: Το σενάριο να μην εμπιστεύονται τις απειλές Τραμπ, να νομίζουν ότι το ρίχνει στο τραπέζι για να έρθει μετά να το πάρει ο ίδιος πίσω.
1: Αυτό υπάρχει και είναι σε σταθερά, γιατί έχει συνηθίσει να λέει άλλα πριν από 2 εβδομάδες. Ο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών, του είπε ότι δεν πρόκειται ποτέ να φέρει διόδια. Το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά μυστηριωδώς δεν έχουν προκαλέσει μεγάλη έκρηξη στις τιμές της διεθνής, αλλά έχουν προκαλέσει μεγάλη αύξηση στις τιμές που πληρώνουμε όλοι εμείς.
2: Γιατί? Το ερώτημα ενός εκατομμυρίου.
1: Αν μπορούμε να δούμε λίγο τι έχει γίνει από τις 27 Φεβρουαρίου, είναι η παραμονή που ξεκίνησαν εδώ, εσύ έκανες ροή στο Sky, που ξεκίνησαν οι πολεμικές επιχειρήσεις. Από τότε έχουν ανέβει μόνο 4% το Brent με την τελευταία διόρθωση. Πρέπει να σου πω ότι το πρόβλημα βρίσκεται στο δεύτερο. Στις τιμές Platts, είναι οι τιμές χρηματιστηριακές δηληστηρίου της Ανατολικής Μεσογείου, που έχουν ανέβει κοντά στο 39,6% στο diesel. Εδώ έχουμε τον παράγοντα Ρωσία, όπου 19 δηληστήρια έχουν βγει μετά από χτυπήματα Ουκρανών εκτός. Με αποτέλεσμα να καταλήγει η αμόλυβδη με συν 13, πρόσεξε, το Brent συν 4, η αμόλυβδη στην Ελλάδα συν 13 από τις 27 Φεβρουαρίου και το πετρέλαιο κίνησης συν 17%. Και αυτό αυξάνει συνεχώς και δεν οφείλεται στον πόλεμο στον κόλπο, αλλά
2: είναι
1: οφείλεται στην αγορά δήλησης.
2: Καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι το σκηνικό με το οποίο είμαστε αντιμέτωποι. Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, κάποια βήματα. Είναι αρκετά αυτά για να σβήσουν τη φωτιά, Νίκο?
1: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια στενή αγορά, πάρα πολύ στενή, που αφορά από τα πετρέλα, από τα καύσιμα των αεροπλάνων, τα οποία ήδη πάλι έχουν ενδεχόμενο ελλείψεων.
2: Μέχρι πόσο?
1: Έχουμε 30 ημέρες, λέει, για την Ευρώπη. Εδώ στην Ελλάδα είμαστε τυχεροί, γιατί έχουμε δηληστήρια τα οποία παράγουν καλής ποιότητας, άρα δεν έχουμε θέμα επάρκειας. Αλλά έχουμε θέμα επίπτωσεων στην τιμή, η οποία επιβαρύνει τις αεροπορικές μεταφορές, άρα τα ταξίδια. Γενικά το καλοκαίρι μας γίνεται ακριβότερο, γιατί βασίζεται μεγάλο κομμάτι στις οδικές μεταφορές, στο πετρέλαιο των πλοίων, τα οποία επίσης επιβαρύνονται. Γενικώς έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση παραδοξότητας τεράστιας. Να μην ανεβαίνει η πρώτη ύλη, αλλά να ανεβαίνει υπέρμετρα τα προϊόντα διήλυσης, δηλαδή η πρώτη μεταποίηση του πετρελαίου. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
2: Υπάρχει κάτι να το περιορίσει, είτε επιπλέον μέτρα, είτε παρεμβάσεις, είτε πολιτική απόφαση?
1: Αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που λείπουν ποσότητες, ο δεύτερος παραγωγός τέτοιων προϊόντων στον κόσμο είναι αυτή τη στιγμή η Ρωσία, και αυτή τη στιγμή κυνηγάει να βρει ποσότητες να εισάγει, όχι να εξάγει, είναι εκτός λειτουργίας. Άρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε με ένα πρόβλημα που δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε, το οποίο θα μας περάσει για όλο το καλοκαίρι, και οι κυβερνήσεις αργά ή γρήγορα θα χρειαστεί να πάρουν επιπλέον μέτρα. Θυμίζουμε την εθελοντική προσπάθεια των εταιριών διήλυσης που επιδοτούν με 10 λεπτά την αμόλυβδη και 5 λεπτά το πετρέλαιο κίνηση ως το τέλος Αυγούστου. Δεν είναι βέβαιο ότι αρκεί αυτού του είδους η επιδότηση μπροστά στα δίευρα που θα δούμε σύντομα, ή τα βλέπουμε ήδη στην αμόλυβδη.
0: Αυτά λοιπόν με τον Νίκο Φιλιππίδη, και βεβαίως μέσα στη διάρκεια της ημέρας πολλά περισσότερα και από τον Μιχάλη Γνατίου, και βεβαίως εδώ από το διεθνές μας ρεπορτάζ και τμήμα. Πάμε τώρα στα εσωτερικά, και στα χέρια των Βρετανικών αρχών βρίσκεται πλέον και το τρίτο πρόσωπο που κατηγορείται για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Πρόκειται για τη 46χρονη που τα τελευταία χρόνια ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία, συνελήφθηκε για την έκδοση της στην χώρα μας. Θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
3: Μετά τις τρεις συλλήψεις δύο ανδρών 42 ετών και μιας γυναίκας 46 ετών για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010, το βάρος των ερευνών μεταφέρεται πλέον στους δύο από την ομάδα των 5 δραστών που παραμένουν άγνωστοι στις αρχές. Οι αστυνομικοί επιχειρούν να τους ταυτοποιήσουν, καθώς φέρονται να είναι εκείνοι που πέταξαν τις Μολότοφ στο υποκατάστημα της Μαρφίν.
4: Υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι. Ελπίζουμε ότι τώρα μετά από αυτές τις συλλήψεις, θα δούμε βέβαια και την απόφαση της δικαιοσύνης, θα καταφέρουμε να ταυτοποιήσουμε και άλλους εμπλεκόμενους.
3: Οι αρχές ακολουθούν την ίδια μεθοδολογία που οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών κατηγορουμένων. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης αναλύουν ξανά το βιντεοληπτικό υλικό, εξετάζουν τα ρούχα που φορούσαν οι δράστες και πραγματοποιούν προσομοιώσεις πιθανών υπόπτων. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν κατοίκον έρευνες σε δύο άνδρες ηλικίας 43 και 48 ετών.
5: Μια ομάδα 15 ατόμων, δεν ήταν 3 άτομα. Υπήρχε όμως και ένας σεσμός προσώπων γύρω από αυτές τις δύο ομάδες, την ομάδα των 15, ας δεχθούμε, που απέτρεπαν την προσέγγιση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
3: Ο 43χρονος είχε στο παρελθόν κατηγορηθεί ως μέλος της οργάνωσης Επαναστατικός Αγώνας και ως στενός συνεργάτης ηγετικών στελεχών της. Είχε συλληφθεί το 2014 σε γκαράζ, όπου σύμφωνα με τις αρχές επιχειρούσε να αφαιρέσει σχάρα αυτοκινήτου, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί σε εμβοβιστική επίθεση. Ο 48χρονος είναι γνωστός σε αρχές για την δράση του στον αναρχικό χώρο. Διατηρεί σχολή πολεμικών τεχνών στα Εξάρχεια και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα είχε πρωταγωνιστεί σε επεισόδια και επιθέσεις του αντιεξουσιαστικού χώρου. Παράλληλα, φέρεται να διατηρούσε στενή φιλική σχέση με ηγετικό μέλος του επαναστατικού αγώνα.
4: Ελπίζουμε ότι με τα στοιχεία που έχουν δοθεί από την πλευρά μας και θα συνεχίσουν να δίνονται όσο βρίσκουμε υλικό, κάποια στιγμή όλοι οι εμπλεκόμενοι θα οδηγηθούν εκεί που πρέπει. Θα αποδοθεί δικαιοσύνη και θα δικαιωθούν και τα θύματα αυτής της τραγωδίας.
3: Κατά τη διάρκεια των ερευνών, στα σπίτια των δύο ανδρών, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν ψηφιακά πιστήρια καθώς και παλαιά είδη ένδυση, τα οποία εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες έκδοσης της 46χρονης, η οποία συνελήφθη στο Λονδίνο έπειτα από την ενεργοποίηση Ερυθράς Αγγελίας της Ιντερπόλ.
6: Στο αεροδρόμιο Gatwick, λίγο έξω από το Λονδίνο, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες η σύλληψη της 46χρονης, η οποία εντοπίστηκε από τις Βρετανικές αρχές το πρωί της Δευτέρας. Παρά το γεγονός ότι η ίδια είχε δηλώσει την πρόθεσή της να επιστρέψει στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι είναι αθώα, η Βρετανική αστυνομία είχε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία εντοπισμού της στο πλαίσιο του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης.
3: Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν οι δικηγόροι των τριών συλληφθέντων, υποστηρίζουν πως οι εντολές τους είναι αθώοι και αυτό θα αποδειχθεί κατά την ανακριτική διαδικασία.
7: Η ΔΕ δεν μπορεί να ταυτοποιήσει. Γίνονται διάφορα παιχνίδια με αντικείμενα, κινητά αντικείμενα, ούτε καν ρούχα.
8: Να μας πει πώς έμαθε αυτά που καταθέτει, γιατί αυτά που καταθέτει είναι πολύ σημαντικά και στην ουσία κατευθύνουν τις έρευνες των αρχών.
3: Δύο άνδρες 42 ετών που έχουν συλληφθεί για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν θα απολογηθούν την Τρίτη.
0: Τώρα πάμε στον Γιάννη Σουλιώτη. Ο Γιάννης Σουλιώτης λοιπόν εχθές στο κεντρικό δελτίο έδωσε το ρεπορτάζ του, διότι φαίνεται ότι από δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στην φωνική εμπεριστική επίθεση που έγινε τον Μάιο του 10 στην Μαρφή, είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές για να φτάσουν πραγματικά σε αυτό που λέμε στα έχνη των συλληφθέντων 16 χρόνια πραγματικά μετά. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 από αυτές απεικονίζονται τα άτομα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιάννη Σουλιώτη.
9: Να εξηγήσουμε καταρχάς ότι η έρευνα βασίστηκε σε δύο αρχεία φωτογραφιών. Το ένα είναι αυτό με εικόνες που τράβηξε ένας φωτογράφος από την ημέρα των επεισοδίων. Αριθμεί συνολικά 205 φωτογραφίες και οι 6 από αυτές απεικονίζουν τα άτομα που έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν μέσα τις βόμβες Μολότοφ με αποτέλεσμα τον θάνατο τριών υπαλλήλων. Αυτό είναι ένα φωτογραφικό καρέ από τα συνολικά 6. Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες, να εξηγήσουμε ότι αποτελούν βασικό τμήμα της δικογραφίας, με την αστυνομία να αντιπαραβάλει τις εικόνες αυτές με ένα δεύτερο φωτογραφικό αρχείο με φωτογραφίες διακοπές των υπόπτων το 2009 πιθανόν στην Ικαρία. Το αρχείο, το συγκεκριμένο, το δεύτερο, κατασχέθηκε το 2020 από την Αντιτρομοκρατική και σε αυτές οι ύποπτοι, όπως αντιλαμβάνεις, έχουν ακάλυπτα χαρακτηριστικά.
2: Άρα έτσι έγινε η ταυτοποίηση. Τώρα Γιάννη, από αυτές τις φωτογραφίες, τις οποίες θέλω να περιγράψουμε, βλέπουμε τα 5 πρόσωπα ενδιαφέροντος, ελέγχονται για τη συμμετοχή τους και την εμπλοκή τους. Ποιοι είναι, ποιους έχουν ταυτοποιήσει, για να καταλάβουμε και ποιοι από αυτούς είναι οι συλληφθέντες.
9: Σύμφωνα τώρα με την έρευνα της Ελλάς, ο ένας από τους δύο διοκόμενους άντρες 42 ετών είναι αυτός με το κόκκινο μαντίλι στο πρόσωπο. Έχει καλύψει τα χαρακτηριστικά του με ένα κόκκινο μαντίλι. Η αστυνομία λέει ότι τον ταυτοποιεί με βάση το σωματότυπο αλλά και τα παπούτσια του, κυρίως όμως με βάση κάποια επίκτητα, όπως τα χαρακτηρίζει, χαρακτηριστικά στο σακίδιό του, όπως είναι οι σκουριές στο φερμουάρ, που πάντως δεν είναι τόσο πίσω ευδιάκριτες με γυμνό μάτι. Το ίδιο σακίδιο δηλαδή που είχε στις διακοπές του το 2009, λέει η αστυνομία ότι είχε και την ημέρα των επεισοδίων. Τώρα, ο δεύτερος συλληφθής είναι ο ψηλός με το ανοιχτό χρωμό καπέλο και τα γυαλιά αμοιοπίας.
2: Ο Μεσαίος. Που έχουμε κυκλώσει στο σάκο του ένα σημάδι.
9: Η αστυνομία λοιπόν λέει ότι τον ταυτοποιεί από το καπέλο και τα γυαλιά, κυρίως όμως από ένα κόκκινο σημάδι, αυτό που έχουμε κυκλώσει, που είναι το σύμβολο ενός πανκ συγκροτήματος, το οποίο έχει ζωγραφίσει ή κολλήσει πάνω στην τσάντα του. Και σε αυτή την περίπτωση δηλαδή, η αστυνομία λέει ότι το συγκεκριμένο σακίδιο που είχε στις διακοπές, όπως έχει αποτυπωθεί στις φωτογραφίες, με την χαρακτηριστική ζωγραφιά, είχε και την ημέρα των επεισοδίων. Να διευκρινίσουμε τώρα ότι για τη 46χρονη, που είναι η τρίτη φωτογραφία που έχουμε στην διάθεσή μας, τα στοιχεία είναι αυτή στα δεξιά. Τα στοιχεία είναι πιο ισχνά, καθώς η αναγνώριση γίνεται μόνο με βάση το σωματότυπο, αλλά και τα μαλλιά που φαίνονται στην άκρη του από το μαύρο μαντίλι και όχι σε κάποιο κινητό αντικείμενο.
2: Ερώτημα, Γιάννη. Τώρα, αυτό είναι ένα καρέ, μία οπτική γωνία, να το θέσω έτσι. Υπάρχουν άλλα που τους καθιστούν πιο ύποπτους, πιο εμπλεκόμενους. Θέλω να πω, εάν υπάρχουν καρέ, φωτογραφικά ντοκουμέντα που δείχνουν κάποιους από αυτούς να σπάνε την τζαμαρία.
9: Αυτό που έχουμε καταφέρει να μάθουμε είναι ότι για τον ψηλό ή ύποπτο νούμερο 8, όπως αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα, υπάρχει φωτογραφία, ένα από τα 6 καρέ του φωτογράφου, στο οποίο εμφαίνεται να σπάει την τζαμαρία, κάτι που δεν ισχύει ωστόσο για τους άλλους δύο. Θέλω να σου πω για την πληρότητα του ρεπορτάζ ότι οι συνήγοροι των τριών τονίζουν ότι η αστυνομία στην έκθεσή της προχωρά στην αναγνώριση όχι προσώπων, αλλά κινητών αντικειμένων. Ενώ για την 46χρονη συγκεκριμένα λένε ότι με το ίδιο αποδεικτικό υλικό η αστυνομία σε προγενέστερο χρόνο, το 2020, είχε καταλήξει ότι δεν μπορεί να προκύψει η ταυτοποίησή της.
2: Άρα για τον ψηλό, για τον μεσαίο στη φωτογραφία που έχουμε με το κυκλωμένο σημάδι από πανκ συγκρότημα, φαίνεται ότι η υπόθεση είναι πιο δεμένη, να το πω έτσι.
9: Με βάση αυτά που περιγράφει η αστυνομία στα δικαστικά της έγγραφα, ουσιαστικά για αυτόν τα δεδομένα είναι λίγο πιο επιβαρυντικά σε σχέση με τους άλλους δύο.
0: Καλημέρα κυρία Φροδίτη από την Ταυρηλίσια. Καλημέρα κυρία Βούλα από το Παγκράτη. Ο Σπύρος από το Βοτανικό. Η κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη. Η κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδα. Τάνια την Κυψέλη, καλημέρα. Καλό πρωινό. Γιώργο Σίσκα, Γιώργο Νεδρινέ. Αγαπητέ, αγαπημένα Γιώργο Κότσαρη, καλημέρα. Και όλο το επιτελείο και όλοι οι συνεργάτες εκεί στα αρτοπία πνίκαν. Να είστε καλά. Άγγελα από το Παγκράτη επίσης. Καλό πρωινό. Και πάμε τώρα, διότι σήμερα Τρίτη επίσης αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες, δύο άνδρες ηλικίας 26-24 ετών και μία γυναίκα 26 ετών για την δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι και οι έρευνες για τον εντοπισμό των ατόμων που ευθύνονται για τους εμπρησμούς σε δύο ακόμη σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας το ίδιο βράδυ. Το ερχόμενο Σάββατο τώρα κλείνει ο κύκλος της ασάφειας, επισημαίνεται σε ανακοίνωση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ μετά και την ολοκλήρωση της χθεσινής συνεδρίας του οργάνου. Εχθές πάντως, να θυμίσουμε ότι ακόμη εκτελέχη του κόμματος υπέβαλαν την παρέτησή του, Πινελόπη Γκάλιο στο ρεπορτάζ.
10: Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, με τον ντόμινο των αποχωρήσεων να τρέχει διαλυτικά για το κόμμα μετά και τις νέες παρετήσεις της αναπληρώτριας γραμματέως του κόμματος Αναστασίας Σαπουνά και άλλων πέντε στελεχών, μεταξύ των οποίων και ο γραμματέας της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Λαμπρινίδης, που ζητά τα μέλη του κόμματος να αποφασίσουν με δημοψήφισμα την πορεία του.
11: Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να δρούμε σε ένα κόμμα όπου η μειοψηφία, χρησιμοποιώντας κατά το δοκούν το καταστατικό του κόμματος, επιδιώκει να καταστρατηγήσει τις δημοκρατικά ελιμένες αποφάσεις και να μας οδηγήσει μέσω συγκρουσιακών διαδικασιών σε ένα νέο σχίσμα. Επιλέγουμε τη σοβαρότητα και την αξιοπρέπεια με την οποία πορευτήκαμε όλα αυτά τα χρόνια στην αριστερά και παρετούμαστε από μέλη της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
12: Η ελληνική κοινωνία χρειάζεται ένα μεγάλο Big Bang. Πολιτικό Big Bang, δεν υπάρχει χώρος για κατακαιρματισμό, για πολυδιάσπαση, για προσωπικές στρατηγικές, για μειοψηφίες που θέλουν να επιβάλλουν στις πλειοψηφίες με το έτσι θέλω την άποψή τους.
10: Με το κόμμα πλέον να περνάει στα χέρια της παλαιάς μειοψηφίας του Παύλου Πολάκη, Νίκου Παπά και Ρένας Δούρου, νωρίτερα ο Σιμεών Κεδίκογλου κοινοποίησε με ανάρτηση την πρόθεσή του να παραιτηθεί από βουλευτής και να πορευτεί προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
13: Σας ενημερώνω για την πρόθεσή μου να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα.
11: Λόγοι συνέπειας και προσωπικής αξιοπρέπειας έκαναν αυτονόητη αυτή μου την απόφαση. Δεν θα μπορούσα να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της Ελλάς με την οποία συντάσσομαι.
10: Τον ίδιο δρόμο των παρετήσεων και της αποχώρησης αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλοι βουλευτές.
13: Τις επόμενες μέρες μπορεί να ανεξαρτητοποιηθείτε, κύριε Παναγιωτόπουλε.
14: Ναι.
13: Το σκέφτεστε?
14: Σαφώς. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
13: Δηλαδή.
14: Ο καθένας πρέπει να πάρει τις ευθύνες του και τις αποφάσεις του. Και όχι μόνο εγώ. Είναι μια πολύ μεγάλη μερίδα και πλειοψηφία που προβληματιζόμαστε επ' αυτού του διλήμματος.
10: Εξελίξεις που υποδέχεται με εχμές η εσωκομματική αντιπολίτευση στην Κουμουνδούρου, ενώ για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα πρόκειται για προσωπικές αποφάσεις.
15: Οι παραιτήσεις δεν είναι μια εύκολη και ευχάριστη συνθήκη. Τελειώνει όμως μια περίοδος ασάφειας. Αυτός ο χώρος, αυτή η παράταξη έχει το απόθεμα σε στελέχη, σε πρόγραμμα, σε ιδέες, σε τρόπο οργάνωσης για να ξαναπρωταγωνιστήσει και να επηρεάσει τον εκλογικό χάρτη.
16: Έχουμε ανθρώπους που από το 23 έως σήμερα έχουν αλλάξει τρία κόμματα. Θα εκτιμήσει ο κόσμος αρνητικά το να πηγαινόρχεσαι στα κόμματα.
17: Ναι.
16: Θα εκτιμήσει αρνητικά να αντιμετωπίζει τη βουλευτική έδρα, λες και είναι ομόλογα ή μετοχές, και να τις παίζεις ανάλογα του πώς πάνε οι δημοσκοπήσεις.
18: Αυτού του είδους οι αποφάσεις λαμβάνονται με γνώμονα την προσωπική συνείδηση καθενός.
17: Ναι,
18: είναι πρόσωπα τα οποία μόνα τους αποφασίζουν. Έχουν...
10: Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να λυθεί και ο γρίφος της εκλογής του νέου επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας με υποψηφίους έως τώρα τους Παύλο Πολάκη και Ρένα Δούρου.
19: Είναι θέμα ηθικής τάξης. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιλέξει και είναι δικαίωμά τους να πάνε με την αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, δεν νομίζω ότι θα έρθουν να ψηφίσουν για πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
20: Η διαδικασία επιστροφής του Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα είναι μια αμιγώς κοινοβουλευτική διαδικασία. Είναι κατεύθυνση της Κεντρικής Επιτροπής και είναι δεσμευτικό πλέον.
10: Σήμερα ορκίστηκε βουλευτής στη θέση της Κατερίνας Νοτοπούλου ο Γιάννης Αμανατίδης.
21: Καλή επιτυχία.
22: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αφήνουμε το ΣΥΡΙΖΑ και πάμε στη γενικότερη πολιτική εσωτερική επικαιρότητα, διότι στη δύση αυτή τη πολιτική γωνιά οι αρχηγοί ανεβάζουν ταχύτητα και επιλέγουν τη στρατηγική. Τα πρόσωπα που θα απαρτήσουν το Εθνικό Συμβούλιο τη Ελλάς του κ. Τσίπρα παρουσίασε χθες. Ο πρώην Πρωθυπουργός επιμένει στο pressing κατά τη κυβέρνηση και βάζει το Ταμείο Ανάκαμψη και τα F-35 στο μενού τη κόντρα. Από το briefing του απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης και του απάντησε σε υψηλού τόνου. Στη συνέχεια, στο θέμα των συντάξεων δίνει και το συντάξεων δίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, Γιώργος Παπακοσταντίνου στο ρεπορτάζ.
23: Με την προεκλογική μηχανή ήδη να δουλεύει σε ανεβασμένες στροφές, η κυβέρνηση τρέχει το υπόλοιπο της διαδρομής ως τις κάλπες με σημαία τα μεγάλα έργα που παραδίδονται, αλλά και τις υποδομές για την τρίτη θητεία την οποία διεκδικεί, οι οποίες βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, όπως ο τριπλός κόμβος Καραμαγκά.
24: Οι επενδύσεις στις υποδομές αποτελούν κρίσιμη προτεραιότητα για αυτή την κυβέρνηση. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να δρομολογήσουμε περίπλοκα έργα τα οποία ουσιαστικά θα μετατρέψουν και μετατρέπουν ήδη την Ελλάδα σε ένα πέραντο εργοτάξιο, αλλά διορθώνουν κιόλας ασθένειες και ατέλειες πολλών δεκαετιών.
23: Ο Νίκος Ανδρουλάκης με αιχμή τη 13η σύνταξη και ακόμη 16 μέτρα επιχειρεί να αποδυναμώσει το κυβερνητικό αφήγημα για την αγοραστική δύναμη των συνταξιούχων, οι οποίες στις τελευταίες εθνικές κάλπες στηρίξαν πλειοψηφικά τη Νέα Δημοκρατία.
25: Ο Πρωθυπουργός καλό θα είναι να μην κρίνει εξιδίων τα λότρια, διότι η δική του συμπεριφορά ήταν η συμπεριφορά της ακοστολόγητης κοροϊδίας.
23: Ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με την οργανωτική συγκρότηση της Ελλάς και τη στελέχωση με 400 συνένα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου του Κόμματος από την περίοδια του στη Μυτιλίνη βάζει στο στόχαστρο τις κυβερνητικές επιδόσεις στο Ταμείο Ανάκαμψης.
26: Το Ταμείο Ανάκαμψης, η ανθεκτικότητα που ξεχνάμε, ήταν μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα.
23: Μήλον της έρηδος για τα κομματικά επιτελεία είναι η μεσαία τάξη, κάτι που αποτυπώνεται και στη δημοσκοπική μάχη. Η τελευταία της GPO για το AI εφημερίδα δείχνει στην κατάταξη τη Νέα Δημοκρατία στο 29,3%, την Ελλάς να τσιμπάει λιγότερη από μία μονάδα στο 16,6% και το Πασόκ να υποχωρεί στο 10,8%. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επιμένει στον στόχο της αυτοδυναμίας, αλλά με χαμηλούς τόνους.
24: Να ξαναβρεθούμε εδώ πέρα με το καλό του 2029, δίνοντας στη κυκλοφορία ένα έργο το οποίο θα αλλάξει πάρα πολλά πράγματα για τη Δυτική Αττική, για τη Δυτική Αθήνα. Εγώ μίλησα για το έργο. Για τα υπόλοιπα είναι υπεύθυνος ο ελληνικός λαός.
23: Μαξίμου επιστρατεύουν υψηλούς τόνους ωστόσο για να ανακόψουν τη δεξιά πλαγιοκόπηση από την Ελλάς, με τον Παύλο Μαρινάκη να χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα για τα περιευτική σύντας για τα F-35 που διεκδικεί η Τουρκία.
1: Η Ελλάδα έχει να θυμάται από τα 4,5 χρόνια του κύριου Τσίπρα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και επιτυχιών μόνο μια γραβάτα. Τη γραβάτα από τον κύριο Ζάεφ.
11: Κατανοούμε το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης εκπροσωπεί μια κυβέρνηση η οποία μας έχει οδηγήσει σε εθνικές ήττες σε όλα τα επίπεδα, αλλά τουλάχιστον θα όφιλε να μην ψεύδεται ασύστολα.
23: Σε αυτό το φόντο αξιολογείται και ο εκδεξιών κίνδυνος ενός κόμματος Σαμαρά.
4: Όσα μιλάμε με τα υπόλοιπα κόμματα, προφανώς θα μιλάμε με τον Σαμαρά. Mm. Αλλά αν ο όρος είναι με άλλο πρωθυπουργό, προφανώς αυτό δεν μπορεί να γίνει.
1: Πρωθυπουργούς θεωρούμε, αυτονοήτως θα πω εγώ, ότι εκλέγουν οι πολίτες και όχι κάποιες σε κλειστές πόρτες.
5: Όλοι οι εργαζόμενοι να μην πέσουν στην παγίδα όλων αυτών των κομμάτων που κυβέρνησαν.
6: Οι δεσμεύσεις του κυρίου Μητσοτάκη για μελλοντική συνεννόηση με τα διηλυστήρια ήταν συνειδητή κάλυψη της κερδοσκοπίας.
23: Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ο πύχης για την αυτοδυναμία κυμαίνεται μεταξύ 37,5 και 38,5% και θα εξαρτηθεί από το συνολικό ποσοστό των κομμάτων που θα μείνουν εκτός Βουλής.
0: Αγαπητοί Φόφοι, είναι γνωστό, η τεχνική μας είναι εκεί, θα επιλύσουν το πρόβλημα, οπότε θα ακούτε κανονικά σε πολύ λίγο από το sky.gr διαδικτυακά. Αυτά από εμάς, η Αθήνα Μαράκη, το δελτίο ειδήσεων των 6 και αμέσως μετά ο Πέτρος Κρικλής και σήμερα κοντά σας για 2 ώρες. Εμείς αύριο το πρωί στις 5, να είστε καλά. Καλημέρα, για χαρά.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Στην απά, στην απά, στην απάνω γειτονίτσα, στην απάνω.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα πραγματοποίησαν οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις. Δύο δεξαμενόπλια όπλα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχος δύο Ιρανικών πυράβλων κρούς στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμούς, στα χωρικά ύδατα του Ουμάν, με αποτέλεσμα ένας Ινδός ναυτικός να χάσει τη ζωή του, ενώ ακόμη 8 μέλη του πληρώματος να τραυματιστούν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας της χώρας. Το Αμπού Ντάμπι επισήμανε ότι διατηρεί το πλήρες δικαίωμα να αντιδράσει σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των Αμερικανικών επιθέσεων στην επαρχία Χουζεστάν του νοτιοδυτικού Ιράν, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Μέχρα. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι δύο παραβατικά υπερδεξαμενόπλια επλήγησαν και κινητοποιήθηκαν στα στενά του Ορμούς, καθώς σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους αγνόησαν προειδοποιήσεις, απενεργοποίησαν τα συστήματα πλοήγησης και επιχείρησαν να περάσουν από ναρκοθετημένη διαδρομή. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι η συνεργασία με τον υπετιθέμενο εχθρό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ζημιές, καθυστερήσεις στην επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και σε μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν διάφορες περιοχές του Ιράν, χρησιμοποιώντας πυρομαχικά ακριβίας εναντίον παράκτιων αμυντικών συστημάτων, θέσεων εκτόξευσης πυράβλων, εγκαταστάσεων μη επανδρομένων αεροσκαφών και άλλων ναυτικών υποδομών. Όπως ανακοίνωσε, τα πλήγματα είχαν ως αποτέλεσμα την περαιτέρω υποβάθμιση των δυνατοτήτων του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία στην περιοχή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους τα ξενημερώματα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των προσπαθειών για διπλωματική λύση. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς και επανέφερε τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, διευκρινίζοντας ότι μόνο τα ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από τα στενά, ενώ η ναυσιπλοεία για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη. Μια απόφαση που, όπως έγινε γνωστό, θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών, απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Το Ιράν ήταν πάντα ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, ανέφερε σε ανάρτηση του χθες ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Χαρακτηρίζει δίκαιο αλλά υπερβολικό το 20% που ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας χαρακτηριστικά «εμείς θα είμαστε δίκαιοι». Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 από αυτές απεικονίζονται τα άτομα που σύμφωνα με τη δικογραφία έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό Μολότοφ. Το δεύτερο αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους το 2009, στο οποίο εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τον εμπρισμό της Μαρφίν αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του Βρετανικού Δικαστηρίου η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο έπειτα από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Οι Βρετανικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν τη διαδικασία έκδοσής της στην Ελλάδα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και η οποία αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχέα Θεσσαλονίκης. Τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής εξετάζουν για ποιο λόγο ήταν σημειωμένη η συγκεκριμένη διεύθυνση, καθώς και αν συμπεριλαμβανόταν στους στόχους των τρομοκρατών. Οι τρεις συλληφθέντες απολογούνται σήμερα, ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό των ατόμων που ευθύνονται για τους εμπρισμούς σε δύο ακόμη σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας το ίδιο βράδυ. Το ερχόμενο Σάββατο κλείνει ο κύκλος της ασάφειας, επισημαίνεται στην ανακοίνωση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής συνεδρίασης του οργάνου. Νωρίτερα χθες, ακόμη 6 στελέχη του κόμματος υπέβαλαν την παραίτησή τους. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε Ηράκλειο και Λασίθη στην Κρήτη, καθώς και σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρόδο, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους από τις 11 το πρωί έως και τη λήξη του ωραρίου, προκήρυξε η ΑΔΔΗ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι προγραμματίζει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Τη Δετάρτη σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

Είναι η Ζας και είναι το πολύ τραγουδισμένο La Vie en Rose. Και είναι η 14η Ιουλίου, μια πολύ σημαντική μέρα για τους Γάλλους, η μέρα της άλωσης της Βαστίλης. Ένα από τα σημαντικότερα επεισόδια στην πορεία επικράτησης της Γαλλικής Επανάστασης, που σηματοδότησε επί της ουσίας το τέλος της μοναρχίας στη χώρα. Εξέλιξη η οποία μετά από αρκετές δεκαετίες επηρέασε και το σύνολο της Ευρώπης. Για να δούμε, θα γιορτάσουν και το βράδυ Γάλλοι, θα γιορτάζουν την πρόκριση στο τελικό του Μουντιάλ. Παίζουν με τους Ισπανούς, μην ξεχνιόμαστε, στις 10. Θέλουν να κάνουν διπλή γιορτή τα αγόρια μας και τα κορίτσια μας εκεί στη Γαλλία σήμερα. Για να τους δω. Πολύ καλημέρα σας, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ερχόμαστε σήμερα κοντά σας.

Είναι η κυρία Δήμητρα Σταματίου σήμερα στον ήχο και αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο, κυρία Σταματίου, με τον κύριο Ψάρτη. Ναι, είστε εσείς του πρωινού εδώ ρεπερτορίου, εμείς όχι. Δημήτρης Γιαννίρης και αυτός του πρωινού ρεπερτορίου στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Ο Πέτρος Βοράιτης, ο συνονόματος, στο τηλεφωνικό το κέντρο σας υποδέχεται στο φαγέ μας. 2-10-48-00-170-4 για τις καλημέρες σας πρωτίστως. Μετά βεβαίως ακολουθούν και τα σχόλιά σας, τα μηνύματά σας, οι παρατηρήσεις σας σε αυτό το πρωινό. Τρίτης είναι η 14η μέρα του Ιουλίου. Ανταμώνουμε και στα social τα media. Πέτρος Κρικυλής στο Facebook, Πι Κρικυλής σε Instagram και X, και υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας βεβαίως. pekirk@gmail.com. skyradio.gr, από εκεί ακούτε 24-7 το πρόγραμμα του σταθμού. Αν πατήσετε και εκεί που γράφει πες την άποψή σου, που μπουνάτε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση, και τα λέμε διαδικτυακώς, είναι άλλωστε ο πιο δημοφιλής τρόπος επικοινωνίας αυτός. Να δούμε λιγάκι την ταυτότητα της ημέρας, βεβαίως να την δούμε. Είπαμε ότι είναι η 14η ημέρα του Ιουλίου, γιορτάζει η Γαλλία, γιορτάζουν οι Γάλλοι, και περιμένουμε να δούμε και την επιβλητική στρατιωτική παρέλαση που λαμβάνει η χώρα κάθε χρόνο στο Παρίσι, στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, παρουσία του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, και αεροπορικές επιδείξεις και πυροτεχνήματα το βράδυ, χαμός χαμούλης. Χρόνια πολλά στον Ακύλα, γιορτάζει ο Ακύλας, παιδιά. Φέρ το Ακύλα, φέρ το γλυκό αφού γιορτάζεις. Χρόνια πολλά επίσης στον Νικόδημο και την Νικόδημη. Κάθε καλό παιδιά, με υγεία. Ανατολή του ήλιου, καθίστε να σας πω. 6 και 12 πρώτα λεπτά, μάλιστα. Αυτή την ώρα δηλαδή τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, συμβαίνει η δύση στις 8 και 49 πρώτα λεπτά. Καιρός, νομίζω καλός, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι και σήμερα, σε ό,τι έχει να κάνει με τη ζέστη, η οποία δεν μας έχει επισκεφθεί, μας έχει αφήσει στην ησυχία μας το καλοκαίρι φέτος, τουλάχιστον προς ώρες. Με τους μετεωρολόγους να βλέπω πως κάνουν έτσι, βουτάνε στα βαθιά και επιχειρούν να κάνουν μία εκτίμηση για το τι καιρό θα έχουμε τον προσεχή Αύγουστο, με όση ακρίβεια μπορείς να κάνεις από τις 14 Ιουλίου πρόγνωση και πρόβλεψη για το τι ακριβώς θα συμβαίνει σε αυτήν εδώ τη χώρα και γενικότερα σε επίπεδο καιρού τον Αύγουστο. Ο κύριος Φραγκουλίδης, ο κύριος Λαγουβάρδος και η κυρία Κοτρώνη, στο σχετικό άρθρο το οποίο υπογράφουν και υπάρχει στο meteo.gr. Αναμένεται λοιπόν ο ερχόμενος Αύγουστος να είναι στη Νότια Ανατολική Ευρώπη, εννοείται και στη χώρα μας, θερμότερος του κανονικού. Πιο πολύ ζέστη το φετινό Αύγουστο σε σχέση με πέρσι, αλλά αυτό καθίστε να το δούμε, ας μην βιαζόμαστε. Είναι σενάρια τα οποία έχουν επεξεργαστεί εκεί οι επιστήμονες και έχουν καταλήξει σε αυτό το πρώτο συμπέρασμα. Αλλά προφανώς εδώ θα πρέπει να έρθουν και τα υπόλοιπα δεδομένα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, να επικαιροποιήσουν τα μοντέλα τους και να καταλήξουν σε μια οριστική πρόγνωση. Ο Ιούλιος καλά μας έχει πάει πάντως προς το παρόν, εν αντιθέσει με την υπόλοιπη Ευρώπη, η οποία εξακολουθεί να πλήττεται από ένα κύμα κρέας ζέστης. Ακραία ζέστης. Δεν έχει βέβαια σχέση και δεν μπορείς να κάνεις και σύγκριση με αυτό που βίωσαν πριν από 2-3 εβδομάδες, αλλά και πάλι έχει πολύ ζέστη σε Γαλλία, σε Ισπανία, σε Ιταλία. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες, με στοιχεία τα οποία βλέπουν από χθες το φως της δημοσιότητας για τον αριθμό των νεκρών που σχετίζονται με το καύσωνα του Ιουνίου, και να είναι πραγματικά σοκαριστικά αυτά τα στοιχεία. Μιλάμε για χιλιάδες νεκρούς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εδώ θα πρέπει και οι χώρες όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι το Βέλγιο, που δεν ήταν συνηθισμένες σε τέτοιες καταστάσεις ακραίας ζέστης, να αλλάξουν λιγάκι το βηματισμό τους, να λάβουν πρωτοβουλίες έτσι ώστε να θωρακίσουν τις κοινωνίες τους απέναντι σε αυτό το οποίο φαίνεται πως θα έρχεται, αν όχι κάθε καλοκαίρι, πολύ πιο συχνά από ό,τι αναμέναμε όλοι, και θα πλήττει και τέτοιες περιοχές της Ευρώπης που δεν ήταν συνηθισμένες σε αυτό το καύσωνα.

Δες τώρα για παράδειγμα. Βαρκελόνη 26 βαθμούς Κελσίου αυτήν την ώρα. Αυτήν την ώρα που μιλάμε 26 βαθμούς Κελσίου, πολύ ζέστη. Κορσική 23 βαθμούς. Καλύτερα τα πράγματα στο Βελιγράδι, εδώ κοντά στα μέρη τα δικά μας, 16 βαθμούς Κελσίου, 17 στη Βιέννη, 14 στη Βουδαπέστη, 15 στο Βουκουρέστι. Ναι, μια χαρά. Αλφάδια. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα είναι κοντά στους 27 βαθμούς Κελσίου. Έχει ζεστή. 25 στην Θεσσαλονίκη. Έχει ανέβει η θερμοκρασία, αλλά είναι νομίζω σε μεγέθη τα οποία μπορούμε εμείς να διαχειριστούμε. Σε αυτήν εδώ την χώρα έχουμε την εμπειρία. Έχουμε μακρά εμπειρία από καύσονες.

βλέπω προειδοποίηση και από την υπηρεσία, όπου η υπηρεσία βάλτε δίπλα την υπηρεσία πολιτικής προστασίας, για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Έχουμε τεσσάρι και σήμερα το νου σας σε Ηράκλειο και Λασίθη στην Κρήτη, καθώς και σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρόδο, Κάλυμνο, Κό και Καρπάθο, μάλιστα. Σε αυτό το νησιωτικό σύμπλεγμα θα πρέπει να έχουμε λίγο παραπάνω το νου μας και τριάρι σε αρκετές περιοχές της χώρας, περισσότερες. Γι' αυτό το λόγο το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε αυξημένη τιμότητα όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες. Στάση εργασία σήμερα στο δημόσιο, να ξέρετε, από τις 11 το πρωί μέχρι και τη λήξη του ωραρίου, βάσει των όσων έχει ανακοινώσει η ΑΔΔΗ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει συνταγματική αναθεώρηση. Μάλιστα έχει προγραμματίσει και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα Προπύλαια στις 12 το μεσημέρι. Θα πραγματοποιηθεί και πορεία προς τη Βουλή. Αυτά για να έχετε εικόνα και τι θα συναντήσετε στο κέντρο της Αθήνας, εφόσον έχετε κάποια δουλειά, κάποια εργασία και θα πρέπει να περάσετε από εκεί, αλλά και σε σχέση με το ωράριο των δημόσιων υπηρεσιών αυτά. Τι καλό ή τι κακό, συνήθως κακό, δεν θέλω να είμαι απαισιόδοξος, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, μας φέρνει επικαιρότητα να δούμε τώρα, για να δούμε λιγάκι τα θέματά μας και θα τα δούμε και πιο αναλυτικά και με ηχητικά που έχουμε ετοιμάσει, έχουμε κόψει για εσάς παιδιά. Ξεκινώντας από τα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή, τα ακούτε κατά τη διάρκεια της νύχτας και από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού. Έχουμε εκεί ακόμη μια πολύ μεγάλη αναταραχή στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, με τους Αμερικανούς να εξαπολύουν μια ακόμη επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας κατά του Ιράν. Έχουμε ένα νεκρό από χτύπημα της Τεχεράνης σε δεξαμενόπλιο των Εμιράτων, με την Ουάσιγκτον από την πλευρά της να υποστηρίζει πως οι επιθέσεις που έχει εξαπολύσει αναμένεται να περιορίσουν την ικανότητα του Ιράν να βάζει στο στόχαστρο αθώους πολίτες και εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ένα μπραντε φέρ εκεί, το οποίο συνεχίζεται για μία ακόμη ημέρα, νύχτα, στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Γενικότερα άκρη δεν μπορείς να βγάλεις για το που πάνε τα πράγματα με τον Ντόναλντ Τραμπ στο τιμόνι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Έκανε δηλώσεις χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ. Είπε πως θα συνεχιστούν οι επιθέσεις ή βομβαρδισμοί των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων εναντίον του Ιράν. Είπε πως θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά Δευτέρα και Τρίτη, αυτές τις ημέρες δηλαδή. Και ενώ τα είπε όλα αυτά, σε ερώτηση δημοσιογράφου κατά πόσο υπάρχει ακόμη στο τραπέζι το ενδεχόμενο να συναυθεί μια συμφωνία με το Ιράν, είπε ναι, αυτό είναι κάτι το πολύ πιθανό, είναι πιθανή μια συμφωνία σίγουρα, ναι. Άκρη δεν βγάζεις, δεν βγάζεις, και δεν ξέρω και αν θα βγάλεις άκρη και μετά από αυτό το διάγγελμα το οποίο θα κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Είπε πως θα ενημερώσει για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή τον Αμερικανικό λαό την προσεχή Πέμπτη στις 9 το βράδυ. 4 η ώρα τα ξημερώματα της Παρασκευής. Ώρα Ελλάδος, δική μας ώρα. Άγνωστο το τι θα ανακοινώσει ο Θεός και η ψυχή του. Τι ακριβώς θα συμβεί εκεί. Και με τα στενά του Ορμούς, για τα οποία ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσα από τον λογαριασμό που διατηρεί στο Truth Social πως επαναφέρει τον Ιρανικό αποκλεισμό. Αποκλεί τους Ιρανούς και πάλι ένα μέτρο το οποίο είχε εφαρμόσει πριν από κάμποσες εβδομάδες και είχε κρατήσει και καιρό, η αλήθεια είναι, αυτός ο αποκλεισμός των Ιρανών σε μια προσπάθεια να τους πιέσει οικονομικά και εμπορικά ακόμη περισσότερο και να επιβάλλει αυτά τα οποία θέλει ο κύριος Τραμπ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στους Ιρανούς. Βεβαίως μια τακτική η οποία δεν έχει αποδώσει μέχρι τώρα. Βγάζει και πάλι αυτό το όπλο και το αφήνει στο τραπέζι ο κύριος Τραμπ, να δούμε αν θα αποδώσει αυτή τη φορά. Εδώ όμως υπάρχει και ένα νέο δεδομένο το οποίο θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Ακούτε όλες αυτές τις ημέρες για τον ρόλο των οποίων θέλουν να διαδραματίσουν την επομένη του πολέμου οι Ιρανοί στα στενά του Ορμούς. Εκεί θέλουν να έχουν ένα σημαντικό έσοδο από την διέλευση των πλοίων, των δεξαμενόπλοιων Ιρανοί. Έρχεται χθες λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ ως άλλος φύλακας του στενού του Ορμούς και λέει πως επιβάλλουμε εμείς
οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τέλος 20% σε όλα τα φορτία τα οποία θα περνούν μέσω του στενού του Ορμούζ. Υποστηρίζει μάλιστα πως αυτό το ποσό θα καλύπτει το κόστος της Αμερικανικής Αποστολής Ασφαλείας στην περιοχή. Υπήρξε αντίδραση από τους Ιρανούς, από τον Αμπάς Σαρακτσί, από τον επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας. Τον ηρωνεύτηκε τον Αμερικανό πρόεδρο κύριο Σαρακτσί. Είπε, έχει δίκιο, έτσι πρέπει να γίνεται. Όποιος εγγυάται την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούς, πρέπει να λαμβάνει και το κάτι της, να αποζημιώνεται. Εμείς όμως, είπε ο κύριος Σαρακτσί, δεν θα ζητήσουμε 20%. Το 20% είναι υπερβολικό. Εμείς θα είμαστε δίκαιοι. Αυτά είπε ο κύριος Σαρακτσί για το στενό του Ορμούς, που έχει γίνει το μήλον της έρηδος εκεί, στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ποιος θα κάνει όταν τελειώσει αυτή η ιστορία εκεί, όταν τελειώσει ο πόλεμος και δεν θα έχουμε εχθροπράξεις? Κουμαντό. Για να δούμε τι θα γίνει και ποιος θα επικρατήσει και αν θα βρεθεί μία άλλη λύση κάπως, θα, και μέσω της διαμεσολάβησης που γίνεται εκεί από άλλες χώρες, τις χώρες του κόλπου, θα υπάρξει μία λύση ώστε να είναι και τα δύο μέρη ικανοποιημένα. Κάτι που δεν φαίνεται προς ώρας, έτσι. Κάτι που δεν φαίνεται. Βεβαίως εδώ μένει να δούμε και τι επιπτώσεις, περαιτέρω οικονομικές επιπτώσεις, θα αντιμετωπίσουμε όλοι από αυτή την ένταση που υπάρχει εκεί στην περιοχή της Μέσης Ανατολής τις τελευταίες ημέρες. Σας έλεγα χθες για την τιμή του πετρελαίου Brent ότι ήταν κοντά στα 79 δολάρια το βαρέλι, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε σπάσει ήδη το φράγμα των 82 δολαρίων, ήδη, στον απόϊχο των όσων ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Και έχει ακόμη ο Θεός. Τα 90 και τα 100 δολάρια το βαρέλι δεν είναι τόσο μακριά, παιδιά, όσο μπορεί να νομίζουμε. Και αυτό βεβαίως, όσοι θέλετε να κάνετε τις διακοπές σας, τα μπάνια σας το φετινό καλοκαίρι, θα είναι ενδεχομένως και καταστροφικό, αλλά και γενικότερα, διότι όλα αυτά, οι τιμές της ενέργειας επηρεάζουν τα πάντα. Τα πάντα όλα επηρεάζουν. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Αυξήσεις που έχουν ξεπεράσει το 8% είναι μόνο των τελευταίων ημέρων, ξαναλέω. Και όλα αυτά εμείς θα τα πληρώσουμε στο τέλος της ημέρας, οι Ευρωπαίοι πολίτες. Τι άλλο έχουμε από πλευράς επικαιρότητας? Έχουμε την υπόθεση της Βαρφίν να μας απασχολεί για μία ακόμη ημέρα. Ναι, βεβαίως. Σήμερα οι δύο 42χρονοι που έχουν συλληφθεί από τις αρχές και είναι οι βασικοί ύποπτοι για τον εμπρισμό της Βαρφίν τον Μάιο του 2010 αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Σήμερα επίσης αναμένεται να βρεθεί ενώπιον των Βρετανικών αρχών στο Westminster η 46χρονη, η οποία συνελήφθη από τους Βρετανούς διότι υπήρχε ένταλμα σε βάρος της. Και τώρα αυτό που αναμένουμε είναι να αποφασιστεί από τις Βρετανικές αρχές η έκδοσή της στην Ελλάδα και μετά να βρεθεί και αυτή με τη σειρά της ενώπιον του Έλληνα ανακριτή, η 46χρονη, η οποία αρνείται τις κατηγορίες από ό,τι καταλαβαίνω, ακούγοντας και το δικηγόρο της. Αλλά όλα αυτά θα φανούν στην πορεία και πώς θα στοιχειοθετηθούν αυτές οι πολύ σοβαρές κατηγορίες σε βάρος αυτών των τριών ατόμων τα οποία έχουν βρεθεί στο στόχαστρο των ελληνικών αρχών τις τελευταίες ημέρες. Χθες στην τηλεόραση του Sky σας παρουσιάσαμε πλούσιο ρεπορτάζ αναφορικά με τα νέα ευρήματα του ελληνικού FBI και της αντιτρομοκρατικής, πώς δηλαδή είχαμε αυτό το breakthrough, αν θέλετε, στην υπόθεση της Μαρφίν μετά από τόσα χρόνια και αυτή τη φωνική εμπριστική επίθεση που έγινε τον Μάιο του 2010 σε αυτό το υποκατάστημα της τράπεζας. Ποια ήταν αυτά τα στοιχεία τα οποία βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων? Μιλάμε για φωτογραφίες. Οι πρώτες φωτογραφίες αφορούσαν την ημέρα των επεισοδίων, οι δεύτερες και έγινε η σύγκριση. Μετά η αντιπαραβολή αφορούσαν διακοπές των συγκεκριμένων ατόμων το 2009, κατά πάσα πιθανότητα στην Ικαρία. Δεν ξέρω τώρα, σε σχέση με τα κινητά αντικείμενα, είναι κάτι που μας το έλεγε και ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος, νομίζω, το Σαββατοκύριακο αυτό, τα οποία έχουν ταυτοποιήσει
οι αρχές είναι κάτι το οποίο το επικαλούνται οι συνήγοροι υπεράσπισης, ότι δηλαδή εδώ δεν έχει γίνει επί της ουσίας αναγνώριση των προσώπων. Διότι αυτό, να σας πω τη μαύρη αλήθεια, από αυτά που έχω καταλάβει εγώ και έχω ακούσει όλα αυτά τα χρόνια, αυτό δεν ήταν εύκολο να συμβεί από το βιντεοληπτικό υλικό και τις φωτογραφίες που είχαν συλλέξει οι αρχές από εκείνη την ημέρα που είχαμε αυτή τη μεγάλη πορεία, τη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας το 2010. Σε εκείνα τα δύσκολα μνημονιακά χρόνια τα οποία ζούσαμε όλοι. Και έχει γίνει μια ταυτοποίηση και μέσω πολύ συγκεκριμένων προσωπικών αντικειμένων, όπως μια τσάντα που είχε ένα από αυτά τα τρία άτομα με ένα συγκεκριμένο λογότυπο πάνω αυτή η τσάντα. Άρα δεν ξέρω αν μέσω αυτού του στοιχείου έγινε και η ταυτοποίηση του όποιου προσώπου. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα εξετάσουν οι αρχές, παιδιά. Εμείς σας μην βιαζόμαστε, ας αφήσουμε τις αρχές να κάνουν τη δουλειά τους, να δούμε ποιο είναι αυτό το αποδεικτικό υλικό και πώς θα το αξιοποιήσει η δικαιοσύνη, ο ανακριτής, ο εισαγγελέας και όλοι αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση, η οποία έχει ταλαιπωρήσει τους συγγενείς των θυμάτων, τους επιζώντες πάρα μα πάρα πολύ. Ας ελπίσουμε να πέσει αυλαία όπως πρέπει, με την τιμωρία των ενόχων. Εκεί στη Λαμία τι έγινε, ρε παιδιά? Διαβάζουμε από χθες για πάνω από 30 κρούσματα σαλμονέλας. Βεβαίως. Σας πάω σε άλλο θέμα τώρα, το οποίο μπορεί να μην είναι της πρώτης γραμμής, είναι όμως θέμα καθημερινότητας. Και με να πάντα αυτά τα θέματα μου κεντρίζουν το ενδιαφέρον και την προσοχή. 15 νοσηλεύονται στο νοσοκομείο με τον νεοδή να σαρώνει τώρα τα καταστήματα για να δει τι έγινε, πώς και είχαμε αυτά τα 30 κρούσματα, με το πιθανότερο σενάριο να κάνει λόγο για ένα μολυσμένο κοτόπουλο το οποίο διακινήθηκε στην αγορά. Θέλει πολύ προσοχή. Θέλει πολύ προσοχή, αλλά από την άλλη σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, και εμείς που είμαστε γονείς και προσπαθούμε αυτά τα οποία μας λένε οι διατροφολόγοι περί υγιεινής διατροφής να το περάσουμε και στα παιδιά μας που είναι μικρά παιδιά, και θα πρέπει πάντα να έχεις μια σπίδα στα παιδιά που κάνουν τα πρώτα βήματά τους σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Πόσο εύκολο είναι να τραφείς υγιεινά, να έχεις καλά τρόφιμα στο σπίτι σου και να είναι και σε οικονομική τιμή? Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Δεν ξέρω, σε μια καθημερινότητα δύσκολη και πολύ απαιτητική που ζούμε όλοι. Τέλος πάντων, δεν είχαν σχέση μεταξύ τους αυτά τα κρούσματα, να ξέρετε. Δηλαδή, σε άλλο κατάστημα είχε πάει να φάει ο ένας, άλλο εστιατόριο ο άλλος. Όμως βρέθηκαν όλοι να έχουν κρούσματα από σαλμονέλα. Τι να πεις, ερευνάται από την υπηρεσία, από τον ΕΟΔΗ το θέμα αυτό και μένει να δούμε πού θα καταλήξει. Ποια ήταν η αιτία που είχαμε αυτά τα κρούσματα? Κατά πάσα πιθανότητα μιλάμε για κάποια μολυσμένη τροφή, ένα μολυσμένο κοτόπουλο που είχε διοχετευτεί στην αγορά. Εκεί ενδεχομένως και με τους ελέγχους να υπάρχει ένα θέμα. Τι κυκλοφορεί και πώς, όταν εντοπίζουμε κάτι το οποίο κυκλοφορεί και δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι, πρέπει γρήγορα με ταχύτητα αυτό να αποσύρεται από την αγορά. Και τα πολιτικά θα τα δούμε, παιδιά. Νομίζω πως πάμε σε εκλογές μέσα σε ένα κλίμα τριτοκοσμικό και βαθιά τοξικό, αλλά θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία. Προέχουν οι τίτλοι. Όπως πάμε σε εκλογές μέσα σε ένα κλίμα

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέο κύμα επιθέσεων κατά στόχο στο Ιράν πραγματοποίησαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχία στο νοτιοδυτικό Ιράν. Την ίδια ώρα, 2 δεξαμενόπλαια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχο 2 Ιρανικών πυραυλών κρού στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμού, στα χωρικά ύδατα του Ομάν, με αποτέλεσμα ένα Ινδός ναυτικός να χάσει τη ζωή του, ενώ ακόμη 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Νωρίτερα πάντως ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση του 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τον εμπρησμό της Μαρφίν αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του Βρετανικού Δικαστηρίου και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο μετά από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αντιστοιχεί τη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχιά Θεσσαλονίκης. Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν σήμερα. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, καθώς τουλάχιστον 30 άτομα από την Παρασκευή μέχρι και χθες πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Σε ανακοίνωση του, το νοσοκομείο επιβεβαίνει ως αιτία της λίμωξης τη σαλμονέλα. Τονίζω ότι τα 12 από τα 30 άτομα παραμένουν για νοσηλεία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Συνεχίζουμε μουσικός με Nick Cave και Red Right Hand. Εννοείται πως δεν είναι τυχαία η επιλογή του τραγούδιου αυτού. Τραγούδι το οποίο συνοδεύει την πολύ ωραία σειρά Peaky Blinders. Σειρά από την οποία είχε κάνει ένα πέρασμα ο σπουδαίος ηθοποιός Σαμ Νίλ, για τον οποίο μάθαμε χθες πως έφυγε από τον μάτι του το κόσμο έτσι ξαφνικά. Σε ηλικία 78 ετών. Πολύ ωραίος ηθοποιός ο Σαμ Νίλ, αφήνει πίσω του μια πλούσια καριέρα, απλώθηκε σε πάνω από 5 δεκαετίες. Οι περισσότεροι θα τον θυμάστε ως τον παλαιοντολόγο Alan Grant στο Jurassic Park. Εγώ ως παιδί των 90's θυμάμαι ακόμη πως με τη μητέρα μου και τον αδερφό μου στεκόμασταν υπομονετικά στην ουρά του Οντεών εκεί στο Μαρούσι για να δούμε το Jurassic Park του Steven Spielberg το 1993. Παιδιά, γινόταν ο κακός χαμός τότε και μετά υπήρξε μία πόρωση με

τους δεινόσαυρους. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Όπου υπήρχε έκθεση, event με δεινόσαυρους, πηγαίναμε όλοι να το δούμε. Σέρναμε τους γονείς μας. Οι νεότεροι θα θυμάστε τον Σαμ Νίλ από τον ρόλο του στο Peaky Blinders ως ο επιθεωρητής Τσέστερ Κάμπελ. Και σε άλλες σειρές και ταινίες έχει παίξει, είχε πρωταγωνιστικούς ρόλους, τους οποίους αξίζει να μνημονεύσει κανείς, όπως η παρουσία του στην πολύ ωραία ταινία «Μαθήματα πιάνου», εξαιρετική ταινία αυτή, της Τζέιν Κάμπιον, είχε κερδίσει και Όσκαρ.

Για πάμε στα μηνύματα τα δικά σας. Γεια σου Μαρία μου από την πρώτη σερών. Πέτρο, καλημέρα, ευχαριστούμε για την παρέα. Καλά θα κάνουν να τους πιάσουν τους ενόχους. Το θέμα είναι πόσο θα μείνουν οι ένοχοι της Βαρφήν μέσα, πόσο θα τιμωρηθούν. Όχι απλά να ακούσουμε ότι θα τους συλλάβουν. Όχι παραδειγματικά όπως πρέπει. Όσο δεν υπάρχει αυστηρή τιμωρία, τόσο θα υπάρχουν παράνομοι. Και θα το λέω και θα το ξαναλέω. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνέχεια. Καλή συνέχεια θες να πεις, ναι. Ευχαριστώ πολύ Μαρία μου, να σε καλά για το σχολείο σου. Ναι, έτσι είναι, χρειάζεται να υπάρξει παραδειγματική τιμωρία των ενόχων. Δεν ξέρω αυτό αν θα συμβεί. Έχουν περάσει και πολλά χρόνια και δυστυχώς πολλά από τα αδικήματα με τα οποία θα βρισκόντουσαν αντιμέτωποι και με τις κατηγορίες με τις οποίες θα βρισκόντουσαν αυτοί οι άνθρωποι αντιμέτωποι έχουν παραγραφεί. Γεια σου Χρήστο μου από το Λιόλουστο, όπως μου γράφεις προς το παρόν Βουκουρέστι. Ή Λιόλουστο να παραμένει το φετινό καλοκαίρι, σε παρακαλώ πολύ. Αν και όταν έχει καύσωνα, μια βροχή είναι κάτι παραπάνω από ευπρόσδεκτη. Γεια σου Φόφη Μαγκούτα από την Ομονία, να σε καλά. Γεια σου Ανδρέα μου, εδώ και 3 εβδομάδες τουλάχιστον κάποιες φορές που πηγαίνω τη γυναίκα μου στη δουλειά το πρωί στο Παλαιοφάλιρο, στην οδό Μωραϊτίνη, πίσω από το Τακβοντό. Κάποιο μπέκ ποτιστικό εκεί στα παρτέρια έχει χαλάσει και έχει δημιουργηθεί ένα πίδακας πάνω από 3 μέτρα. Είχα μέρες να πάω και το είδα ακόμα υπάρχει. Καθημερινά περνάω από εκεί από ρηματοφόρο του Δήμου. Δεν έχουν ενημερώσει κανέναν. Εγώ όταν το πρώτο είδα πήρα τηλέφωνο 3 με 4 φορές. Δεν μου το σήκωσε κανείς. Αν από το χέρι σας περνάει να κάνετε κάτι, θα ήταν ευχής έργων γιατί τρέχει το νερό τζάμπα και βέρεσε. Μάλιστα. Αν ακούει υπηρεσία εκεί, η δημοτική αρχή του Παλαιού Φαλήρου, οδός Μωραϊτίνη πίσω από το Τάικβοντο, έχει χαλάσει ένα μπέκ. Και τρέχει, το νερό τρέχει. Να το φτιάξουμε παιδιά. Καλά λέει ο άνθρωπος εδώ. Ανδρέα μου την καλημέρα μου. Κρίμα να σπαταλάμε τόσο νερό. Επιστρέφω στα θέματα της οικονομίας και τις οικονομικές επιπτώσεις που αφήνει πίσω του ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και αυτή η ανάφλεξη που έχουμε εκ νέου τις τελευταίες ημέρες. Τι σας έλεγα, 8%. Γράψτε λάθος, 9%. Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου, ό,τι έχει να κάνει με το Brent, είμαστε στα πάνω από 83 δολάρια το βαρέλι ήδη. Ναι, και βεβαίως αυτό αποτυπώνεται και στα χρηματιστήρια, με το Nasdaq να κάνει μια μεγαλοπρεπέστατη βουτιά. Ναι, ναι, στη Wall Street τα μαντάτα δεν είναι και πάρα πολύ καλά. Όλο αυτό βεβαίως έχει μια τέτοια αποτύπωση και στις αγορές. Τι να πεις.

0: Μιας και βλέπω πως τα περισσότερα μηνύματα που μου έχετε στείλει έχουν να κάνουν με τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών γύρω από την υπόθεση τη Μαρφή, να ακούσουμε μερικά ηχητικά που έχουμε ετοιμάσει εμείς για εσάς. Ξεκινάμε με την κυρία Κωνσταντία Δημοκλείδου, την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Τι είπε χθες στον Sky για αυτές τις τελευταίες εξελίξεις?
1: Τα ξημερώματα ενημερωθήκαμε ότι εντοπίστηκε και συνελήφθη. Θα ακολουθηθεί πλέον η δικαστική διαδικασία ώστε να εκδοθεί στη χώρα μας από την οποία αναζητείται. Υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι. Ελπίζουμε ότι τώρα μετά από αυτές τις συλλήψεις θα καταφέρουμε να ταυτοποιήσουμε και άλλους εμπλεκόμενους.
0: Στη σύλληψη της 46χρονης στη Βρετανία, αναφέρθηκε η κυρία Δημογλίδου. Ακούμε και τον κύριο Κονταχτσή. Ο κύριος Κονταχτσής είναι δικηγόρος οικογένειας θυμάτων της Μαρφή. Να ακούσουμε τι είπε εδώ στον Sky.
2: Τους είδαν οι υπάλληλοι, ήταν μια ομάδα 15 ατόμων, δεν ήταν 3 άτομα. Υπήρχε όμως και ένας σεσμός προσώπων γύρω από αυτές τις δύο ομάδες, την ομάδα των 15, ας δεχθούμε, που απέτρεπαν την προσέγγιση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
0: Ναι. Εμπλέκονται πάρα πολλά άτομα σε αυτή την ιστορία. Δεν μιλάμε μόνο για τρεις. Απλώς για τους τρεις φαίνεται πως υπάρχουν νέα δεδομένα. Στοιχεία τα οποία μπορεί να αξιοποιήσει η δικαστική αρχή, ο ανακριτής, έτσι ώστε να βρεθούν ενώπιον των ευθυνών τους αυτοί οι άνθρωποι. Μιχάλης Χρυσογοίδης, χθες εδώ στον Sky 100,3 στον Άρη Πορτοσάλτε, να ακούσουμε τι είπε. Φιδωλός ήταν στις δηλώσεις του και καλά κάνει ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Οφείλει και αυτός να αφήσει χώρο και χρόνο και στις ανακριτικές αρχές και στην αστυνομία, την αντιτρομοκρατική, να κάνουν τη δουλειά τους.
3: Η δημοκρατία πάντα πρέπει στο πλαίσιο του κράτους δικαίου να αποδίδει δικαιοσύνη όταν γίνονται δολοφονίες και χάνονται ανθρώπινες ζωές. Και χωρίς να πω τίποτα παραπάνω, οι ύποπτοι αυτοί θα κριθούν από την δικαιοσύνη και αυτή θα αποδώσει ό,τι κρίνει, χωρίς περαιτέρω σενάρια, ούτε μεγάλα λόγια, ούτε καθόλου υπερβολές.
0: Δηλώσεις έχουμε και σε πολιτικό επίπεδο για αυτή την ιστορία και γενικότερα, αν θέλετε, το θέμα της τρομοκρατίας, το οποίο λέγαμε ότι το είχαμε αφήσει πίσω μας τα τελευταία χρόνια. Φαίνεται πως και με τις επιθέσεις που είχαμε με γκαζάκια τις προηγούμενες ημέρες στην Θεσσαλονίκη και τον θάνατο μιας συμπολίτησάς μας, της κυρίας της Βάγιας Νέστορα, φαίνεται πως η υπόθεση αυτή και η ιστορία αυτή με την τρομοκρατία, απονεμένη ιστορία, έρχεται και πάλι στο προσκήνιο. Ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε χθες κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τα εξής.
4: Απέναντι στην τρομοκρατία, άλλωστε, δεν μπορεί και δεν πρέπει να υπάρχει χώρος για δικαιολογίες, ανοχή ή διχαστικές απόψεις. Η μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν απαιτεί από όλους μας μια κοινή στάση. Να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και να απομονώσουμε τη βία.
0: Και ο Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, σε δηλώσεις που έκανε χθες σε τηλεοπτική του συνέντευξη στην ΕΡΤ, η τεστοστερόνη χτύπησε κόκκινο, παιδιά, όπως θα καταλάβετε.
5: Οι αναρχικοί αυτού του είδους που είναι εγκληματίες, στην πραγματικότητα είναι κάποιες προσωπικότητες οι οποίοι είναι χέστες και κότες. Το λέω τόσο απλά. Με κορονίδα αυτών των κουφοντίνα. Και όταν λέμε δεν τους φοβόμαστε, γι' αυτό δεν τους φοβόμαστε. Μπορούν αύριο να μας σκοτώσουν, αλλά δεν μπορούν να μας βλάψουν. Δεν πρόκειται να σταθούν όρθιοι.
0: Είμαστε σε προεκλογική περίοδο, παιδιά, θα τα ακούμε αυτά, δυστυχώς, ναι, και θα είναι αυτό το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου, τι να πεις, τέλος πάντων. Για τα νεότερα θα ενημερώνεστε εδώ από τον Sky 100,3, από την τηλεόραση του Sky και το sky.gr και για την απολογία των δύο συλληφθέντων ενώπιον του ανακριτή και οτιδήποτε άλλο προκύψει από το πεδίο των ερευνών. Αν και ξαναλέω, ας δώσουμε χώρο και χρόνο στις αρχές και ας είμαστε και επιφυλακτικοί στα όσα ακούμε. Το είπε χθες και ο κύριος Χρυσοχοίδης εδώ στον Άρη Πορτοσάλτε, στον Sky 100,3, διότι πολλά ακούγονται, διάφορα σενάρια συνωμοσίας αναπτύσσονται από διαφόρους, λαμβάνοντας υπόψη και τη χρονική στιγμή κατά την οποία είχαμε αυτή την εξέλιξη. Καλά, ακούστε εδώ τώρα για να είμαστε δίκαιοι, σωστοί, ακριβείς και να μην συμπεριφερόμαστε λες και ήρθαμε σε αυτήν εδώ τη χώρα χθες. Λοιπόν, αυτό το θέμα προφανώς θα επιχειρήσει να το εκμεταλλευτεί πολιτικά η κυβέρνηση. Το law and order, το οποίο ήταν ένα δόγμα με το οποίο εξελέγει πριν από 7 χρόνια ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι κάτι το οποίο θα θελήσει να πει ότι να, εγώ το είπα και το έκανα. Και έστω και με αυτή την καθυστέρηση, οι ένοχοι βρίσκονται πρώτων ευθυνών τους, οι ένοχοι για τη φωνική επίθεση στην Μαρφίν. Όμως αυτό δεν σημαίνει πως οι έρευνες είναι τελείως στον αέρα ή ότι δεν προέκυψαν όντως νέα στοιχεία από αυτή την έρευνα που έκανε η αντιτρομοκρατική, το ελληνικό FBI, δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος από πλευράς ελληνικής αστυνομίας συνέβαλε, ώστε να έχουμε, ξαναλέω, αυτό το breakthrough σε αυτή την ιστορία, σε αυτή την υπόθεση, έτσι ώστε να συλληφθούν αυτά τα άτομα και να βρεθούν αντιμέτωπα με αυτές τις πολύ σοβαρές, τις βαρύτατες κατηγορίες στο επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν σημαίνει ότι είναι μαϊμού η όλη αυτή η ιστορία, ότι από το πουθενά πήγαν και ανέσυραν μια υπόθεση και με ψεύτικα στοιχεία άρχισαν να κατηγορούν κόσμο και κοσμάκι. Είναι πολύ πιθανό να έχει βάση όλη αυτή η ιστορία και με μεθοδικότητα επιτέλους να κινήθηκαν οι αστυνομικές αρχές, διότι στην πορεία του χρόνου προφανώς έχουν γίνει και πάρα πολλά λάθη. Θα έπρεπε από το 2010 σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να έχουν συνδέσει τα κομμάτια του παζλ οι αρχές και να έχουν βρει τους κατηγορούμενους, διότι εδώ μιλάμε για ένα κεντρικό σημείο της Αθήνας. Στη Σταδίο έγιναν όλα αυτά. Εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν μπορείς να ταυτοποιήσεις 3, 4, 5, 10 άτομα, ότι σου είναι τόσο δύσκολο να φτάσεις στα ίχνη των δραστών. Ξαναλέω, στο κέντρο της Αθήνας, στη Σταδίο, αλίμονο αν κάποιον ο οποίος πάει και πυρπολεί ένα υποκατάστημα τράπεζας το 2010, όχι πριν από 40 χρόνια, δεν μπορείς να τον βρεις, να τον ταυτοποιήσεις, να τον πιάσεις από το αυτί και να το φέρεις πρώτον ευθυνών του. Λοιπόν, αυτά για την υπόθεση της Μαρφίν, που θα μας απασχολήσει από ό,τι φαίνεται και τις επόμενες ημέρες. Φύγαμε για διαφημίσεις, κυρία Σταματίου, και επιστρέφουμε για να δούμε τι έχει προκύψει και σε επίπεδο πολιτικής επικαιρότητας.
6: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
7: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
10: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
11: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
12: Λυσιστράτη είσαι.
13: Μην το πει.
14: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
15: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
16: 21 και 22 Αυγούστου.
17: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
18: Και όχι μόνο.
19: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
20: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Nova Mix Gel,
21: ναι.
20: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
22: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
23: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
24: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
25: Τι δροσιά του να έχετε.
26: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
27: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
18: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
13: Άντε καλέ, εγώ.
18: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
13: Μα τι λες?
18: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
13: Ποια χαρτιά?
18: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
21: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.

Για να στείλω μερικές ακόμη καλημέρες στο Σπύρο από το Βοτανικό, τον Στέφανο από το Γέρακα, τη Βούλα από το Παγκράτη, την Αφροδίτη από τα Βρυλίσκια, τη Μαρία από το Χαλάνδρη, τον Νίκο από το Μοσχάτο και την Ελένη από την Καβάλα. Την καλημέρα μου σε όλους και σε όλες. Συνεχίζουμε μουσικός με Μόμπι εδώ σε μια πολύ ωραία συναυλία εδώ στην Αθήνα, στην Πλατεία Νερού. Ο Μόμπι πριν από 2 εβδομάδες, όσοι βρεθήκατε τον είδατε από κοντά, πραγματικά τον απολαύσατε. Πολύ ωραίος καλλιτέχνης, τα τραγούδια του οποίου εμάς μας γυρίζουν αρκετά χρόνια πίσω στα 90's. Και βεβαίως το αγόρι αυτό συνεχίζει την ευρωπαϊκή του περιοδία. Σήμερα θα είναι στην Μόντενα. Εκεί θα θέλατε να είσαστε κι εσείς, κυρία Σταματίου, και εμείς και όλοι μας, νομίζω. Πολύ ωραία.

0: Αυτή είναι χώρια πολιτική επικαιρότητα. Α, πριν απ' όλα να πω χρόνια πολλά και πάλι στους Γάλλους. Οι φίλοι μας οι Γάλλοι γιορτάζουν, παιδιά. Βεβαίως στη Γαλλία και το Παρίσι βρίσκεται από χθες ίσομη ευρωπαϊκή ηγεσία. Όλοι οι ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονται εκεί, και αυτό γιατί είχαμε μια συνάντηση χθες στη Συμμαχία των Προθήμων. Με τους Γάλλους να ανακοινώνουν πως συμφώνησαν με τον κύριο Ζελένσκι και την Ουκρανία να τους πουλήσουν 16 μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ. Πουλάει συνεχώς εξοπλιστικά προγράμματα ο κύριος Μακρόν και στους Ουκρανούς και σε εμάς και σε άλλους. Και στα επίσης πολύ σημαντικά, ο Γάλλος Πρόεδρος ανακοίνωσε πως μια πολυεθνική δύναμη θα πραγματοποιήσει στρατιωτικές ασκήσεις σε γειτονικές χώρες της Ουκρανίας κατά τους επόμενους μήνες. Ναι. Προσπαθεί να έχει ένα πολύ συγκεκριμένο αμυντικό στίγμα να δώσει. Τέλος πάντων, η Ευρώπη δεν έχει καταστεί εφικτό αυτό, αλλά γίνονται κάποια βήματα έστω και μικρά, και αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε και στο Μακρόν και στο Μέρτ και σε όλους, δηλαδή ότι κάτι προσπαθούν να κάνουν, να εμφανιστούν και αυτοί ότι σε επίπεδο άμυνας κάτι γίνεται, κάτι αλλάζει και ότι υπάρχει κάτι το οποίο θα παραπέμπει τα επόμενα χρόνια σε ενιαία ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική. Να το δούμε αυτό. Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι εννοείται εκεί και θα είναι και σήμερα, νομίζω, ανήμερα της ημέρας της Βαστήλης, στους εορτασμούς που θα λάβουν χώρα από νωρίς το πρωί στο Παρίσι και γενικότερα σε όλη τη Γαλλία. Μεγάλη μέρα η σημερινή για τη Γαλλία. Στα δικά μας, τα της εγχώριας πολιτικής επικαιρότητας, έλεγα και νωρίτερα πως πάμε σε εκλογές μέσα σε ένα κλίμα, θα το χαρακτήριζα τριτοκοσμικό. Είμαστε σε μια άτυπη ευθεία για τις κάλπες. Και βλέπετε πως έχουμε προσωπικές επιθέσεις σε καθημερινή βάση μεταξύ των εκπροσώπων των κομμάτων, με το ένα κόμμα να επιχειρεί να βγάλει στη φόρα τα άπλυτα του άλλου κόμματος. Δεν κατατίθενται σοβαρές κοστολογημένες, στοιχειοθετημένες προτάσεις που να αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών. Και δεν είναι αυτά τα θέματα για τα οποία θέλουν οι πολίτες να συζητούν εκπρόσωποι των κομμάτων. Να ελπίσουμε να αλλάξουν ρότα το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω πώς θα το αντέξουμε όλο αυτό μέχρι το Μάρτιο. Πραγματικά δεν ξέρω, όλη αυτή την τοξικότητα και όλο αυτό το τριτοκοσμικό κλίμα. Θα μου πείτε από την άλλη, είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοιες καταστάσεις. Ναι, μπορεί και να έχουμε αντοχές. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό τι είπε χθες από την Δυτική Αττική, όπου και βρέθηκε. Ναι, διότι είχαμε την τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον κόμβο του Σκαραμβαγκά. Είναι αυτός ο τριπλός κόμβος μέσα από τον οποίο φιλοδοξούμε να δώσουμε μια κάποια λύση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε όλοι σε αυτήν εδώ την πόλη.
1: Σκεφτείτε πόσο μεγάλη ανάσα θα μπορέσουμε να δώσουμε στο λιμάνι του Πειραιά όταν θα μπορεί ο δρόμος αυτός να εξυπηρετεί βαραία οχήματα προς την Αττική Οδό, και πόσο μεγάλη σημασία έχει για τη συνολική ανάπτυξη της περιοχής του Ασπρόπυργου. Τα έργα αυτά δεν μπορούν να προχωρήσουν εάν δεν υπάρχουν ικανοποιητικές υποδομές, οι οποίες εξασφαλίζονται πια με το έργο αυτό, το οποίο όταν ολοκληρωθεί σε 36 μήνες από τώρα, γιατί όχι και νωρίτερα, μόνο τότε θα αντιληφθούμε και εμείς αλλά και οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής την τεράστια ανακούφιση. Θα υπάρχει μια προσωρινή αναταραχή. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν ώστε αυτή να περιοριστεί στο ελάχιστο.
0: Στη Λέσβο βρέθηκε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Τρία τα μεγάλα βάρη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελλάς, από την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Για να το ακούσουμε.
2: Η χώρα μας, μετά από 7 χρόνια της διακυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη, έχει τρία μεγάλα βάρη στην πλάτη της. Το πρώτο βάρος είναι το βάρος της ακρίβειας, αυτού του υπέρογκου κόστους διαβίωσης που βιώνουμε όλοι και όλες. Το δεύτερο μεγάλο βάρος είναι το βάρος της διαφθοράς, που είναι τόσο εκτεταμένη όσο ποτέ άλλονται στον τόπο μας. Και το τρίτο μεγάλο βάρος είναι το βάρος της κρίσης, πρωτοφανούς κρίσης εμπιστοσύνης απέναντι στους θεσμούς.
0: Για να μην ρίξουμε έξω το σύστημα, παιδιά, φύγαμε για διαφημίσεις. Έρχεται η κυρία Μεράνια Πασχαλίδη με το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού.
3: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
9: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
10: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
9: Γιατί?
10: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
9: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
11: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα.
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 3η 14 Ιουλίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρού είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Νέες επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχία στο νοτιοδυτικό της Τεχεράνης, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, 2 δεξαμενόπλαια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχος 2 ιρανικών πυραυλών κρού στο νότο τμήμα των στενών του Ορμού, στα χωρικά ύδατα του Ομάν, με αποτέλεσμα ένας Ινδός ναυτικός να χάσει τη ζωή του, ενώ ακόμη 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως προχώρησαν σε πλήγματα εναντίον διαφόρων καταστάσεων στην Αμερικανική βάση στην περιοχή Τζουφάιρ του Μπαχρέιν, ιδίως εναντίον κτηρίου όπου διαμένουν μέλη των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Νωρίτερα πάντως ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών πλοίων από την περιοχή. Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδος. Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο μετά από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχιά Θεσσαλονίκης. Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν σήμερα. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, καθώς τουλάχιστον 30 άτομα από την Παρασκευή μέχρι και χθες πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Σε ανακοίνωση του, το νοσοκομείο επιβεβαιώνει ότι εξαιτία της λίμωξης της σαλμονέλα. Τονίζω ότι τα 12 από τα 30 άτομα παραμένουν για νοσηλεία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Θα περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την ένταση που επικρατεί στον Περσικό κόλπο. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν τη νύχτα διάφορες περιοχές του Ιράν χρησιμοποιώντας πυρομαχικά ακριβίας εναντίον παράκτιων αμυντικών συστημάτων, θέσεων εκτόξευσης πυράβλων, εγκαταστάσεων ντρόνς αλλά και ναυτικών υποδομών. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχία στο νοτιοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, 2 δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχος 2 ιρανικών πυράβλων κρού στο νότο τμήμα των στενών του Ορμούς, με αποτέλεσμα ένα ναυτικός να χάσει τη ζωή του, ενώ ακόμη 8 μέλη του πληρώματος να τραυματιστούν. Το Αμπού Ντάμπι υπογράμμισε ότι διατηρεί το πλήρες δικαίωμα να αντιδράσει σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι 2 παραβατικά υπερδεξαμενόπλια επλήγησαν και κινητοποιήθηκαν στα στενά, καθώς αγνόησαν προειδοποιήσεις, απενεργοποίησαν τα συστήματα πλοήγησης και επιχείρησαν να περάσουν από ναρκοθετημένη διαδρομή. Παράλληλα, ανακοίνωσαν πως προχώρησαν σε πλήγματα εναντίον διαφόρων εγκαταστάσεων στη βάση στην περιοχή Τζουφάιρ του Μπαχρέιν, ιδίως εναντίον κτηρίου, όπου έχουν τη βάση του στοιχεία του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών. Μιλώντας σε δημοσιογράφους τα ξημερώματα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των προσπαθειών για διπλωματική λύση. Νωρίτερα πάντως ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς και επανέφερε τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στην περιοχή. Διευκρίνησε ότι μόνο τα ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από τα στενά, ενώ ναυσιπλοεία πλοία για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη. Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδος. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό, υπογραμμίζει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τώρα, αν ήταν πάντα ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Χαρακτηρίζει πάντως δίκαιο, αλλά υπερβολικό το 20% που ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας χαρακτηριστικά «εμείς θα είμαστε δίκαιοι». Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Αυτή την ώρα η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 84,5 δολάρια το βαρέλι, ενώ του αμερικανικού αργού στα 79,4 δολάρια ανά βαρέλι. Στην εσωτερική επικαιρότητα, δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχθη των συλληφθέντων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 από αυτές απεικονίζονται τα άτομα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό Μολότοφ. Το δεύτερο αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές του το 2009, στο οποίο εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Οι δύο 40-διάχρονοι που συνελήφθησαν για τον εμπρισμό αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου και η 46χρονη, η οποία αφαίρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Η υπόθεση δεν έχει ολοκληρωθεί. Ο κύκλος των συλλήψεων παραμένει ανοιχτός, δήλωσε στον Sky η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Πρόσθεσε πως υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι.
1: Τα ξημερώματα ενημερωθήκαμε ότι εντοπίστηκε και συνελήφθη. Θα ακολουθηθεί πλέον η δικαστική διαδικασία ώστε να εκδοθεί στη χώρα μας από την οποία αναζητείται. Υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι. Ελπίζουμε ότι τώρα μετά από αυτές τις συλλήψεις θα καταφέρουμε να ταυτοποιήσουμε και άλλους εμπλεκόμενους.
0: Στη δρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, στο μικροσκόπιο των αρχών, βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη που έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Αντιστοιχεί σε διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχιά Θεσσαλονίκης. Τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής εξετάζουν για ποιο λόγο ήταν σημειωμένη η συγκεκριμένη διεύθυνση, καθώς και αν συμπεριλαμβανόταν στους στόχους των τρομοκρατών. Οι τρεις συλληφθέντες απολογούνται σήμερα ενώ σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τον των ατόμων που ευθύνονται για τους εμπρισμούς σε δύο ακόμη σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας το ίδιο βράδυ. Η δημοκρατία πρέπει πάντα να αποδίδει δικαιοσύνη όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές και να γίνονται έκνομες ενέργειες, δηλώσε στον ΣΚΑ Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Σημείωσε ότι και στην περίπτωση της Μαρφίν η δικαιοσύνη θα κάνει ό,τι πρέπει και ό,τι κρίνει, χωρίς σενάρια, υπερβολές και μεγάλα λόγια. Αναφερόμενος στην υπόθεση των τρομοκρατικών επιθέσεων της Θεσσαλονίκης, τόνισε ότι η ελληνική αστυνομία έκανε καταπληκτική δουλειά και έφτιαξε μια πρότυπη δικογραφία. Να ακούσουμε τον κύριο Χρυσοχοίδη.
2: Σας θυμίζω ότι εκείνη τη μέρα που κάηκε η Μαρφίν, η τράπεζα, πολλοί δεν άφηναν να περάσουν τα διασωστικά συνεργεία του ΕΚΑΒ της πυροσβεστικής για να σώσουν τους ανθρώπους. Η δημοκρατία πάντα πρέπει στο πλαίσιο του κράτους δικαίου να αποδίδει δικαιοσύνη όταν γίνονται δολοφονίες και χάνονται ανθρώπινες ζωές. Και χωρίς να πω τίποτα παραπάνω, οι ύποπτοι αυτοί θα κριθούν από την δικαιοσύνη και αυτή θα αποδώσει ό,τι κρίνει, χωρίς περαιτέρω σενάρια, ούτε μεγάλα λόγια, ούτε καθόλου υπερβολές.
0: Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, καθώς τουλάχιστον 30 άτομα από την Παρασκευή μέχρι και χθες πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Σε ανακοίνωση του το νοσοκομείο επιβεβαιώνει ως αιτία της λίμωξης της σαλμονέλα, τονίζει πως τα 12 από τα 30 άτομα παραμένουν για νοσηλεία. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί ο ΕΟΔΗ και αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα οι ελεγχοί για να εντοπιστεί το υγειονομικό κατάστημα ή η ακριβής αιτία που προκάλεσε την αρχή της λίμωξης. Το πρόβλημα δείχνει να είναι πολύ μεγάλο, ανέφερε στον Sky ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων, Μιχάλης Γιανακός. Διευκρίνησε ότι τα άτομα αυτά δεν ήταν σε κοινή εκδήλωση, αλλά προφανώς κατανάλωσαν κάποιο προϊόν με κοινό προμηθευτή. Μείωση καταγράφεται στην παραβατικότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς με βάση τα δεδομένα της ελληνικής αστυνομίας από τις 19 Φεβρουαρίου του 2025 μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2026. Έχει διαπιστωθεί μείωση κατά 60% της παρουσίας των τοξικοεξαρτημένων ατόμων, κατά 70% σε κλοπές και ληστείες εις βάρος επιβατών, κατά 80% σε επιθέσεις στο προσωπικό και κατά 90% σε φθορές εγκαταστάσεις, οχήματα και σειρμούς. Στο πολιτικό πεδίο, με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες, υπεγράφει χθες η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο μια από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική.
3: Σκεφτείτε πόσο μεγάλη ανάσα θα μπορέσουμε να δώσουμε στο λιμάνι του Πειραιά όταν θα μπορεί ο δρόμος αυτός να εξυπηρετεί βαραία οχήματα προς την Αττική Οδό και πόσο μεγάλη σημασία έχει για τη συνολική ανάπτυξη της περιοχής του Ασπρόπυργου. Τα έργα αυτά δεν μπορούν να προχωρήσουν εάν δεν υπάρχουν ικανοποιητικές υποδομές, οι οποίες εξασφαλίζονται πια με το έργο αυτό, το οποίο όταν ολοκληρωθεί σε 36 μήνες από τώρα, γιατί όχι και νωρίτερα, μόνο τότε θα αντιληφθούμε και εμείς αλλά και οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής την τεράστια ανακούφιση. Θα υπάρχει μια προσωρινή αναταραχή. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν ώστε αυτή να περιοριστεί στο ελάχιστο.
0: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, με αιχμή τη 13η σύνταξη και ακόμη 16 μέτρα, επιχειρεί να αποδυναμώσει τη θέση της κυβέρνησης για την αγοραστική δύναμη των συνταξιούχων που στις τελευταίες εθνικές κάλπες στήριξαν πλειοψηφικά τη Νέα Δημοκρατία.
4: Όταν ο κύριος Μητσοτάκης το 2019 δεσμεύτηκε για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, είπε πόσο κοστίζει ή το εφάρμοσε. Ο Πρωθυπουργός καλό θα είναι να μην κρίνει εξιδίων τα λότρια. Η δική του συμπεριφορά ήταν η συμπεριφορά της ακοστολόγητης κοροϊδίας. Εμείς είμαστε και υπεύθυνοι και κοστολογημένοι και λέμε πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία έλεγε αυτός, γιατί θέλουμε να τα υλοποιήσουμε, να τα κάνουμε πράξη.
0: Ο Άλεξης Τσίπρας από την πλευρά του βάζει στο στόχαστρο τις κυβερνητικές επιδόσεις στο Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ήταν η μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα, διότι 28 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκό χρήμα δεν νομίζω ότι θα τα ξαναδούμε, σημείωσε ο κύριος Τσίπρας.
5: Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που ξεχνάμε, ήταν η μεγάλη χαμένη.
6: Την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη. 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87. Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
8: Plus. Plus, plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
12: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

You. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον Βρετανικού δικαστήριου και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν και οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχιά Θεσσαλονίκης. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πραγματοποίησαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχίες των νοτιοδυτικά της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα ένας Ινδός ναυτικός έχασε τη ζωή του και ακόμη 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν όταν δύο δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχος δύο Ιρανικών πυράβλων κρούς στο νότο τμήμα των στενών του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν. Νωρίτερα πάντως ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών πλοίων από την περιοχή. Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Σε κατάσταση υγειονομικής επιτήρησης βρίσκεται η Λαμία, καθώς παρατηρείται σημαντική αύξηση περιστατικών σαλμονέλας. Τουλάχιστον 30 άτομα από την Παρασκευή μέχρι και χθες πέρασαν από τον Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. 12 από τα 30 άτομα παραμένουν για νοσηλεία. Σε νέα μεγάλη αμυντική συμφωνία προχωρούν Γαλλία και Ουκρανία. Όπως ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, η Ουκρανία συμφώνησε να αγοράσει γαλλοϊταλικό σύστημα αεράμινας, καθώς και 16 μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, τελευταίο μισό ώρα της εκπομπής. Γεια σου Δημήτρη Σιακαβάρα, να σε καλά, δεν ξέρω γιατί δεν λειτουργεί το ραδιόφωνο στο διαδίκτυο. Θα ενημερώσουμε την υπηρεσία, ελπίζω να μην έχεις εσύ κάποιο θέμα με το ίντερνετ σου. Από το πρωί υπάρχει τέτοιο θέμα, κυρία Σταματιού, μάλιστα. Οπότε είναι δικό μας το πρόβλημα, παιδιά. Θα το λύσουμε. Γεια σου, Παυλίτο. Να σε καλά. Καλημέρα. Πάντα στηρίζουμε την βρετανική μουσική σκηνή. Πάντα. Παυλίτο. Δημήτρη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και το Δήμο από την Καλλιθέα για το μήνυμα του. Όσο μιλάμε εμείς αυτό το πρωινό Τρίτη, είναι η 14η ημέρα του Ιουλίου, η τιμή του Brent ανεβαίνει, παιδιά, ξεπέρασε τα 85 δολάρια το βαρέλι, το Brent, αφήστε τα, ναι, μέχρι να πάει 8 θα έχει πάει πάνω από τα 90 από ό,τι βλέπω. Και έρχεται και το τέλος του Donald Trump στο στενό του Ορμούζη, 20%, αφήστε τα, παραμονεύουν από εκεί, από την άλλη πλευρά και οι Ιρανοί, οι οποίοι θέλουν να επιβάλλουν και αυτοί ένα τέλος, να παίρνουν το κάτι της.

0: παιδί μου, από τα δεξαμενόπλια που θα περνούν από εκεί. Όλη αυτή την κατάσταση καλή δεν τη λες. Καθόλου καλή δεν είναι η κατάσταση και με την αγορά των ακινήτων και τα ενίκια το τελευταίο χρονικό διάστημα σε αυτήν εδώ τη χώρα. Ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Γι' αυτό θα κουβεντιάσουμε ευθύς αμέσως. Υπάρχει μια συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης για τα μέτρα τα οποία ενδεχομένως θα ανακοινωθούν και διαστόματος του Πρωθυπουργού στην προσεχή ΔΕΘ και θα έχουν να κάνουν με το πώς θα δοθούν επιπλέον κίνητρα για να μπουν και άλλα κίνητα στην αγορά. Μιλάμε για 2,2 εκατομμύρια κίνητα τα οποία είναι κλειστά εκτός της αγοράς. Νομίζω αυτά είναι τα νούμερα. Εδώ διαβάζουμε λοιπόν για νέες παρεμβάσεις που θα έχουν να κάνουν με παράταση και επέκταση της τριετής φοροαπαλλαγής και νέα κίνητρα που μελετώνται για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Ξαναλέω, το ζητούμενο εδώ είναι, και άργησε να το αντιληφθεί η κυβέρνηση, πώς θα βάλει περισσότερα κίνητα στην αγορά. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να εξετάσει και αυτή την πρόταση της Πομιδά για επέκταση του φορολογικού κινήτρου σε κάθε νέα κατοικία που μπαίνει στην αγορά. Βάζει στην εξίσωση Πομιδά και τα νεόδμητα και τα κληρονομημένα και τα ιδιοκατοικούμενα κίνητα. Δεν ξέρω. Πάντως μία απλή παράταση της τριετούς φοροαπαλλαγής στα ενίκια ή μία επέκταση της σε περισσότερες κατηγορίες ακινήτων δεν φαίνεται πως αρκεί, σαν ημίμετρο ακούγεται αυτό. Εδώ το πρόβλημα είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο και το πρόβλημα με τις τιμές των ενοικίων. Έχω μπροστά μου τα τελευταία στοιχεία της Eurostat που έδειξαν ότι το πρώτο τρίμηνο του 2026 οι τιμές των κατοικιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 5,1%, τα ενίκια κατά 3% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Η Ελλάδα, η χώρα μας, φιγουράρει στην πρώτη τριάδα των χωρών με τη μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων. Είμαστε στο 5%. Πιο ψηλά μας, πιο πάνω από μας, μόνο η Κροατία και η Βουλγαρία. Και παρόμοια στοιχεία μπορεί να συναντήσει κανείς και από αυτά τα οποία επεξεργάζεται η πλατφόρμα Σπιτόγατος, όπου εκεί βλέπεις πως η μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης κατοικίας έχει αυξηθεί κατά 1,3% το τελευταίο χρονικό διάστημα. Στα αστικά κέντρα το πρόβλημα πολύ μεγαλύτερο. Πάμε να τα βάλουμε όλα αυτά κάτω, να δούμε πού βρισκόμαστε. Είναι μαζί μας ο κύριος Ηλίας Παπαγεωργιάδης, είναι σύμβουλος επιχειρήσεων, ασχολείται ο άνθρωπος με την αγορά των ακινήτων. Γεια σας κύριε Παπαγεωργιάδη, τι κάνετε, είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ για την αποδοχή της. Καταρχάς, πού βρισκόμαστε τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε σε σχέση με το πώς είχε διαμορφωθεί η κατάσταση τα προηγούμενα χρόνια? Θέλω να πω, είναι τα στοιχεία τα οποία έχετε και εσείς στα χέρια σας το τελευταίο χρονικό διάστημα διαρκώς επιδεινούμενα ή κάπως έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση και σε σχέση με τα ενίκια, κύριε Παπαγεωργιάδη?
1: Καταρχάς, ξέρετε, όταν συζητάμε για τα ενίκια συζητάμε πάντα και λέμε, ή στο δημόσιο λόγο συζήτηση είναι, ότι είναι επιδεινούμενα γιατί αυξάνονται.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχουν δύο οπτικές. Η μία οπτική είναι για τους ιδιοκτήτες που θεωρούν ότι αρχίζουν οι τιμές να ανεβαίνουν και να είναι καλύτερες για αυτούς. Από την άλλη υπάρχει δυσκολία για τους ενοικιαστές γιατί δεν ακολουθούν οι μισθοί και τα αντίστοιχα έσοδα. Σίγουρα τα πράγματα επιδεινώνονται κάθε χρόνο, αν το δούμε από την πλευρά των ενοικιαστών, και οι βασικοί λόγοι είναι τρεις. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί είχαμε πάρα πολλά μέτρα που στρέβλωσαν απότομα την αγορά και βγάλαν πάρα πολλά ακίνητα από την αγορά. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί ανέβηκαν πολύ, πάλι κατά τη γνώμη μου τεχνητά, με στρέβλωση, οι τιμές της πώλησης πολλών ακινήτων. Ξέρετε, αν ένα ακίνητο κάνει 100.000 και έχει νίκιο για παράδειγμα 400 ευρώ, αν αύριο κάνει 200, το νίκιο θα πάει 700, 800, 900. Θα ακολουθήσει και αυτό.
0: Εσείς τώρα αναφέρεστε σε αυτά τα προγράμματα που έτρεξε η κυβέρνηση, σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, σε αυτά τα προγράμματα αναφέρεστε?
1: Αυτά τα δύο προγράμματα μαζί με την Golden Visa, όπως έγινε μετά το 2020-2021, δημιουργήσαν μια πολύ μεγάλη στρέβλωση στην ελληνική αγορά και ειδικά σε Αθήνα, Αττική και Θεσσαλονίκη. Μεγαλώσαν τις τιμές τεχνητά. Και από εκεί και πέρα αυτό φάνηκε και στα ενίκια. Θα προσέξετε, όποιοι μας ακούν θα το θυμούνται. Φαντάζομαι ότι από την ώρα που βγήκαν τα προγράμματα το σπίτι μου 1 και 2, από τότε αρχίσαμε να λέμε ότι τα ενίκια πλέον έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ.
0: Μετά, τρίτο... όταν ολοκληρώνονται αυτά τα προγράμματα, διευκρινίστε το μας αυτό αν θέλετε, όταν ολοκληρώνονται αυτά τα προγράμματα, τώρα τελείωσαν και το σπίτι μου ένα και το σπίτι μου δύο τελειώνει, δεν διορθώνεται η αγορά, παραμένουν οι τιμές εκεί όπου ανέβηκαν σε αυτά τα κίνητα τα οποία αφορούσαν τα συγκεκριμένα προγράμματα.
1: Αν μας άφηναν στην ησυχία μας και δεν ανακοινώναν ήδη ότι ετοιμάζεται και πρόγραμμα το σπίτι μου 3, τότε θα υπήρχε η διόρθωση, θα υπήρχε η εξομάλυνση. Μα πριν καν κλείσει το πρόγραμμα το σπίτι μου 2, το οποίο παρά τις ανακοινώσεις και τους θριάμβους δεν πήγε όσο καλά λέγαν, δεν καταφέραν καν να απορροφήσουν το ποσό των 2 δισεκατομμυρίων το οποίο είχαν ανακοινώσει. Και ήδη έχουν ανακοινώσει ότι ετοιμάζουν το πρόγραμμα το σπίτι μου 3. Για το οποίο δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα κριτήρια. Ναι. Αυτό από μόνο του
0: κρατάει. Εσείς με τα προγράμματα αυτά καθ' αυτά, συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω, καταλαβαίνω πως δεν διαφωνείτε. Διαφωνείτε με την αρχιτεκτονική των προγραμμάτων, όπως τα έχει στήσει η κυβέρνηση.
1: Εγώ λέω μπράβο στην κυβέρνηση που έφτιαξε ένα μηχανισμό για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που είναι, τους συνανθρώπους μας, συμπολίτες μας, που είναι σε δυσκολότερη οικονομική κατάσταση να αποκτήσουν κατοικία. Έγινε όμως ένα πολύ σημαντικό, σοβαρό λάθος. Μπήκαν πάρα πολλά και πολύ αυστηρά κριτήρια για το ποιο σπίτι μπορεί να διαλέξει ένας άνθρωπος που θέλει να πάρει το πρόγραμμα το σπίτι μου 2 ή το σπίτι μου 1 νωρίτερα, με αποτέλεσμα να καταλήξουμε, θα σας πω περιοχές ας πούμε τυχαίες, στο Περιστέρι να υπάρχουν 15 διαμερίσματα διαθέσιμα και να είναι 400 αυτοί που θέλουν να το αγοράσουν. Αυτομάτως έχουμε υπερζήτηση χωρίς να υπάρχει προσφορά. Επειδή μπήκανε πολύ αυστηρά κριτήρια, τα οποία αν προσέξατε το τελευταίο δίμηνο τρίμηνο στη λήξη του προγράμματος χαλάρωσαν κιόλας, γιατί ακριβώς καταλάβαν τι έγινε.
0: Αλλά ήταν αργά, ήταν αργά όταν χαλάρωσαν.
1: Αυτά τα κριτήρια τι κάνανε, κάναν περιζήτητα τα χρέπια τα πολύ παλιά.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν ένα παλιό διαμέρισμα, το οποίο πριν από τα προγράμματα το σπίτι μου είχε 60-70 χιλιάδες, 80, το πήγαμε 120-140-160, και το πήραμε όμως με άτοκο δάνειο ή με πολύ χαμηλότερο επιτόκιο, άρα υπήρχε κόσμος ενδιαφερόμενος. Όταν βγάλαμε στην αγορά 300.000 κόσμο, 250.000 κόσμο για να πάει να πάρει σπίτι, χωρίς να υπάρχουν τα σπίτια αυτά, ουσιαστικά τι κάναμε, παρουσιάσαμε στους ιδιοκτήτες ότι πάρα πολλοί κόσμος θέλουν το ακίνητό τους, οι οποίοι δεν ήταν και πραγματικοί αγοραστές όλοι αυτοί, γιατί 20.000 θα επιδοτούσε το πρόγραμμα. Με αυτόν τον τρόπο, αυτό που κάναμε είναι πιέσαμε προς τα πάνω τις τιμές ακινήτων τα οποία ήταν παλιά σε κακή κατάσταση. Και η επόμενη σκέψη ποια είναι του ιδιοκτήτη. Αν ο διπλανός μου έχει ένα χρέπι το οποίο είναι λέω εγώ 70 τετραγωνικά και είναι διαλυμένο τελείως και το πούλησε 150.000, τότε εγώ που έχω ένα καλύτερο σπίτι δικαιώμαι να το ανεβάσω παραπάνω. Και αν εγώ το ανεβάσω παραπάνω, αν το δώσω προς ενοικίαση, δεν θα το δώσω με το παλιότερο ενοίκιο, θα το δώσω με καλύτερο, με μεγαλύτερο ενοίκιο. Όλο αυτό δημιούργησε μια στρεβλή κατάσταση. Όπως επίσης και η Golden Visa, η οποία ήταν καλή στην αρχή, γιατί είχαμε μια αγορά νεκρή, πολύ δύσκολη. Οπότε τι ήταν, ήταν ένα είδος σοκ να βοηθήσουμε, να φτιάξουμε λίγη ζήτηση στην αγορά. Καταλήξαμε όμως να γίνει ο ασθενής καλά, να μην υπάρχει πλέον πρόβλημα στην αγορά κινήτου στην Ελλάδα, και εμείς να συνεχίσουμε να δίνουμε φάρμακα σε ένα ασθενή που είναι πλέον καλά. Με αποτέλεσμα, θα το δείτε κάπου που συνέβη για πολύ λίγο, αλλά ήταν ενδεικτικό, στον Πειραιά. Όταν ανέβηκαν οι τιμές στα όρια από τις 250.000 και πήγαν στις 500.000 ευρώ σε όλη την Αττική, έμεινε ο Πειραιάς 250.000. Εκεί τι ζήσαμε για ένα χρόνο και κάτι. Είδαμε απότομα όλα τα χρέπια του Πειραιά που είχαν 60, 70, 80, 100.000 να πωλούνται προς 250.000. Και τι κάναμε στην πράξη. Βάλαμε το ζευγαράκι που θέλει να πάρει ένα σπίτι για να μείνει, να ανταγωνιστεί με τον Κινέζο που ούτε καν βλέπει.
0: Ναι, που δεν γίνεται τώρα αυτό πρακτικά, πώς θα ανταγωνιστεί.
1: Δίνει το λίγο εξ αποστάσεως να πάει και να το πάρει κάποιος με 250.000. Ναι. Αυτά αν λείπαν δεν θα είχαμε φτάσει εδώ. Το πρόβλημά μας είναι ότι αυτά έγιναν. Τώρα τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί και συζητώνται, αν υλοποιηθούν, γιατί αυτά τα φωνάζει και η Πομιδά, τα φωνάζω και εγώ και πολλοί άλλοι άνθρωποι που ασχολούμαστε με την αγορά, θα κάνουν καλό. Το πρόβλημά μας είναι ότι χρειάζονται πλέον πολλά και σοβαρά μέτρα, και αυτά θα χρειαστούν 2 χρόνια για να επιδράσουν πραγματικά στην αγορά. Δεν είναι κάτι το οποίο πατάμε ένα κουμπί και τελειώσαμε.
0: Ναι. Σε ποια μέτρα αναφέρεστε, σε αυτά τα οποία σταχυολόγησα και εγώ, δηλαδή την παράταση και επέκταση της τριετής φοροαπαλλαγής και νέα κίνητρα τα οποία μελετώνετε έτσι ώστε να μπουν από τα κλειστά κίνητρα περισσότερα στην αγορά, σε αυτά αναφέρεστε?
1: Και αυτά τα χρειαζόμαστε όλα. και χρειαζόμαστε όλο το πακέτο που ανακοίνωσε ο κύριος Φλωρίδης και ο κύριος Μπουγάς για την μεταρρύθμιση, για το νέο νομοσχέδιο που ετοιμάζουν και θέλουν να είναι έτοιμο μέχρι το τέλος του χρόνου. Ελπίζουμε και αν συμβούν εκλογές να συνεχιστεί αυτή η δουλειά, να ολοκληρωθεί. Χρειαζόμαστε και τα μέτρα του κυρίου Χατζηδάκη, τα οποία μπαίνουν σιγά σιγά σε εφαρμογή. Χρειαζόμαστε και λύσεις στο κομμάτι του Υπουργείου, όπου θα δει το θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης. Να μην, εκεί πέρα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να έχουμε πρόβλημα, να μπουν αυστηρά όρια και να βγουν σπίτια από την αγορά. Πλέον χρειαζόμαστε από πολλά υπουργεία πολλές λύσεις για να μπορέσουμε σταδιακά να αυξήσουμε την προσφορά κινήτων και αυξάνοντας την προσφορά να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι νομίζουν ότι επειδή τιμές ανεβαίνουν κάθε χρόνο πολύ, αυτό είναι κάτι καλό. Εγώ θέλω να τους θυμίσω ότι σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο, ναι, είναι καλό να ανεβαίνουν τιμές των ακινήτων, αλλά αφενός είναι καλό να ανεβαίνουν με μια λογική, δηλαδή το χρόνο λέω εγώ 3, 4, 5%, 2% πάνω από τον πληθωρισμό. Και δεύτερο, δεν υπάρχει χώρα όπου τιμές ανεβήκαν παραπάνω από την αγοραστική ικανότητα των πολιτών και αυτό στο τέλος να πήγε καλά σαν έργο. Στο τέλος αυτό πάντα καταλήγει άσχημα. Καλό είναι να αποφύγουμε εμείς τα λάθη των άλλων. Ναι. Και να ζήσουν πιο εύκολα οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δικό τους σπίτι. Δεν μπορούμε να λέμε ότι αυτούς σας δεν μας ενδιαφέρει, θα συμβούμε αυτό.
0: Όχι, η πρόνοια αυτό πρέπει να είναι για αυτούς τους ανθρώπους πρωτίστως, κύριε Παπαγεωργιάδη, έτσι δεν είναι?
1: Αλλά εννοείται, αλλά αυτή τη στιγμή ας κρατήσουμε ότι έστω και αργά φαίνεται ότι γίνονται κάποια πράγματα, γιατί θα εφαρμοστεί και το πακέτο Χατζηδάκη και υπάρχει πρωτοβουλία από τον κύριο Φλωρίδη και υπάρχουν κινήσεις και σκέψεις για το κομμάτι
0: στον
1: το φορολογικό.
0: Στον κύριο Φλωρίδη αναφέρεστε στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις κληρονομιές και αυτά?
1: Όχι μόνο με τις κληρονομιές, θα υπάρχει ένας καινούριος κώδικας για τις πολυκατοικίες, για τις σχέσεις των ανθρώπων μέσα, για να μπορεί να
0: το
1: πάει σε ένα μεγάλο
0: διαμέρισμα και μέσα από τον ΣΚΑ 100,3 αυτό το θέμα. Ναι. Ναι, ένας κώδικας ο οποίος εξυγχρονίζεται, διάβαζα, μετά από 100 χρόνια. Τρελά πράγματα αυτά,
1: ξέρετε,
0: τώρα δηλαδή.
1: Ξέρετε κάτι, το 2020.
0: Δείχνει πόσο πίσω είμαστε σε ορισμένα κομμάτια, αν θέλετε, της πολιτικής μας. 100 χρόνια ο κώδικας της πολυκατοικίας να έχει να επικαιροποιηθεί.
1: Να σας πω ένα απλό πράγμα. Αν σήμερα εγώ έχω ένα διαμέρισμα 120 τετραγωνικά σε μια περιοχή και θέλω να έχω τα 60 για μένα και 60 να δώσω προς ενοικίαση, δεν μπορώ να το κάνω, γιατί δεν επιτρέπει εύκολα η πολυκατοικία, δεν υπάρχει ο κανονισμός, δεν είναι κάτι που να το κάνω μόνος μου, πρέπει να επιτρέψουν όλοι οι άλλοι. Εδώ υπάρχει το επιχείρημα, ναι, αλλά η πολυκατοικία φτιάχτηκε για λίγα διαμερίσματα, όχι για περισσότερα. Ναι, αλλά πλέον έχουμε στεγαστική κρίση. Είναι ανάγκη να κινηθούμε ευέλικτα. Και θα σας πω κάτι, όποιο μέτρο μπορούμε να πάρουμε που θα αυξήσει τη ζήτηση χωρίς να επηρεάζει τον κρατικό προϋπολογισμό, πρέπει να το πάρουμε.
0: Ναι.
1: Mm-hmm. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε και να λέμε θα περιμένουμε στο μέλλον και κάποια στιγμή θα δούμε. Ξέρετε, αν μιλήσετε με παρέα, φαντάζομαι μιλάτε και εσείς όπως και όλος ο κόσμος μας ακούει. Όποιος ψάχνει να βρει σπίτι αυτή την περίοδο, η συζήτηση είναι πάντα στο ότι καταλήγει να συζητάει για το ότι ήταν κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη, οι επιλογές πάρα πολύ λίγες και πληρώνει πολύ περισσότερο από αυτά που πλήρωνε νωρίτερα.
0: Ναι, έτσι είναι. Και τα όσα πληρώνει, ξέρετε, δεν αντιστοιχεί πολλές φορές και στην ποιότητα του ακινήτου που θα ήθελε να βρει τελικά στο τέλος της ημέρας. Το είπατε και εσείς νωρίτερα. Με τα πολύ παλιά σπίτια, αυτά τα χρέπια τα οποία πλέον κοστολογούνται πάρα πολύ ακριβά. Τι να πω.
1: Εγώ έχω κάνει άλλες δύο προτάσεις για το θέμα αυτό. Η μία πρόταση είναι ότι ο νέος οικοδομικός κανονισμός, ο οποίος περιμένουμε να βγει κάποια στιγμή, κατά την ταπεινή μου γνώμη, δεν είμαι μεν μηχανικός, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει κοινή λογική. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, πρέπει να δώσει μπόνους σε αυτούς που θα φτιάξουν μικρά σπίτια. Ο προηγούμενος, ο ισχύον κανονισμός, έδινε μπόνους σε αυτούς που φτιάχναν μεγάλα σπίτια. Είναι ανάγκη πλέον να δοθεί μπόνους για τα μικρά σπίτια και για όσο περισσότερες θέσεις στάθμισης γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν τα ακίνητα του δημοσίου, τα οποία είναι πολύ δύσκολο να μπουν στην αγορά, γιατί κανείς δεν θα καθίσει να φτιάξει τα χαρτιά τους. Τα ακίνητα των τραπεζών που προχωράνε με πολύ αργό ρυθμό το να φτιάξουν τα χαρτιά. Τα ακίνητα εκκλησίας, μοναστηριών, ιδρυμάτων, τα οποία είναι εκτός αγοράς και αυτά και είναι πολύ δύσκολο να φτιάξουν τα χαρτιά. Υπάρχουν 1.000.000 σπίτια που ανήκουν σε 600.000 ανθρώπους που είναι σε πολυδιοκτησία. Και όσοι ξέρουν από πολυδιοκτησία ξέρουν ότι όλοι αυτοί σπάνια τα βγάζουν πέρα και συνεννοούνται. Η πρόταση δικιά μου ποια είναι, και την έχω κάνει εδώ και 2 χρόνια. Αντί να έχουμε μόνο τη δυνατότητα να πουληθεί ένα ακίνητο, αν φτιάξει τα χαρτιά ο πολιτής, να υπάρχει δυνατότητα να φτιάξει τα χαρτιά και ο αγοραστής.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό τι σημαίνει? Ότι όλα τα σπίτια τα μπλοκαρισμένα, για τα οποία κανείς δεν θα ασχοληθεί να φτιάξει χαρτιά και είναι απλά κλειστά και μένουν κλειστά,
0: θα είναι διαθέσιμα και θα πω στην αγορά. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαγεωργιάδη. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Τις σημειώνουμε τις προτάσεις σας. Διαφημίσεις. Μαζί μας η Ζωμάτ, η οποία φέρνει την εύκολη λύση σε ό,τι έχει να κάνει με την στεγάνωση ταρατσών. Μιλάμε για τον πρωταθλητή στη στεγάνωση, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανωτικό Isoflex PU500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας των στεγανωτικών, της Ιζωμάτ. Περισσότερα βεβαίως στο site της Ιζωμάτ και στο 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
9: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
8: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
9: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
8: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
9: Φτάσαμε κιόλας.
8: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
10: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama,
14: Κόκκιπε,
13: κομπάνιο,
15: Team Colleague,
16: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
18: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
17: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
19: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
20: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
21: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
22: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
0: Δημήτρης Κολιομιχάλης, για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα, τι γίνεται?
1: Καλημέρα Πέτρο μου, εντάξει, μέτρια η κατάσταση. Έχουμε ένα τροχαίο συμβάν στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα, στο ύψος του Φλίσβου, με αποτέλεσμα από την Καλυθέα, από τις Τζιτζιφιές, πηγαίνοντας προς το Φλίσβο, να έχουμε ακινητοποίηση. Βέβαια, όσοι γνωρίζουν την περιοχή, το λέω όσοι γνωρίζουν, γιατί έχουμε στην παλιά Παραλιακή τα έργα που μας δυσκολεύουν, αυτό το συσήφιο έργο. Όσοι γνωρίζουν, ας μπουν Λάμπρου Κατσόνη και Λεωφόρο Αμφιθέας, να γλιτώσουν αυτό το πρόβλημα. Και το αντίθετο ρεύμα, βέβαια, της Παραλιακής προς τον Πειραιά έχει κίνηση, αλλά είναι η συνήθις κίνηση κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Κατεβαίνοντας τη Μεσογείο στο ύψος του Χολαργού, υπάρχει κίνηση. Στο Σκαραμαγκά ομοίως. Ακόμα μεγαλύτερη κίνηση όμως έχουμε στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ανωδικό ρεύμα από το ύψος της Λένορμαν και στο καθοδικό από τη Νέα Φιλαδέλφια προς τα ΚΤΕΛ. Κλείνουμε με την Αττική Οδό. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο έχει καθυστερήσεις από τον κόμβο Δημοκρατίας προς τον κόμβο Ηρακλείου, Πέτρο.
0: Ευχαριστώ φίλε, ευχαριστώ και εσάς κυρίες και κύριοι για την ακρόαση. Διαφημίσεις Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε. Καλό πρωινό!
14: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
15: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
23: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
24: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
25: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
26: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
27: Εκτός από το πολυτελές Ritz. Ο μπάρμαν του Ritz. Ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία
26: σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Philippe Collin. Ο μπάρμαν του Ritz.
27: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
28: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
29: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
28: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
29: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
30: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
31: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φίτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην αριστεία.
32: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
33: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
32: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Μονοθέσιο.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην παραλιακή προς την Γλυφάδα από το ύψος της Καλυθέας προς τον Φλίσβο λόγω τροχαίου. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στο Σκαραμαγκά και στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο Νέο Φάληρο. Ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν θα βρεθούν σήμερα οι δύο 40διάχρονες συλληφθέντες που εμπλέκονται στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο έπειτα από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Οι Βρετανικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν τη διαδικασία έκδοσής της στην Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη βονική επίθεση στη Μαρφίν είναι αυτά που οδήγησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων 16 χρόνια μετά. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 φωτογραφίες απεικονίζονται τα άτομα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό βόμβες Μολότοφ με αποτέλεσμα το θάνατο των τριών υπαλλήλων. Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες αποτελούν βασικό τμήμα της δικογραφίας, ενώ σε ένα δεύτερο αρχείο το περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους το 2009, πιθανόν στην Ικαρία. Το αρχείο αυτό κατασχέθηκε το 2020 από την Αντιτρομοκρατική και στις φωτογραφίες τους οι υποπτοί εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες, δύο άνδρες ηλικίας 26 και 24 ετών και μια γυναίκα 26 ετών, για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό των ατόμων που ευθύνονται για τους εμπρισμούς σε δύο ακόμη σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας το ίδιο βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων και η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πιέσεις, αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχιά Θεσσαλονίκης. Νέες επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχία στα νοτιοδυτικά της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ένας Ινδός ναυτικός έχασε τη ζωή του και 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν όταν δύο δεξαμενόπλοια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχος δύο Ιρανικών πυραυλών κρού στο νότο τμήμα των στενών του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των προσπαθειών για διπλωματική λύση. Νωρίτερα, πάντως, ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς και επανέφερε τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στην περιοχή. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους από τις 11 το πρωί μέχρι τη λήξη του ωραρίου προκηρυξία ΔΔΗ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι προγραμματίζει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να ανατρέψει την περασμένη Παρασκευή μια περιβαλλοντική νομοθεσία 50 ετών σχετικά με την προστασία των απειλούμενων ειδών. Σύμφωνα με το μέχρι πρότινος ισχύοντα νόμο, απαγορεύονταν η τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση των βιοτόπων των απειλούμενων ειδών, καθώς αυτό θα μπορούσε να τα βλάψει. Σύμφωνα με την αλλαγή που επιφέρει η κυβέρνηση Τραμπ, πλέον δεν θα απαγορεύονται στους βιοτόπους των προστατευόμενων ειδών γεωτρήσεις, εξορίξεις, γεωργικές δραστηριότητες, ακόμη και ανάπτυξη ακινήτων. Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτήρισε την προηγούμενη νομοθεσία ξεπερασμένη, υποστηρίζοντας ότι η κίνησή της θα τερματίσει χρόνια ομοσπονδιακής πέρβασης αρμοδιοτήτων.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Τη Δετάρτη σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρει 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
6: Duro-Stick,
5: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Μας είπε τις ειδήσεις η κυρία Μεράνια. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε και εμείς σιγά σιγά. Καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στην συντροφιά μας. Σήμερα Τετάρτη 14 Ιουλίου. Πέσει η Βαστήλη τώρα. Γενικώς βαστήλες έχουν πέσει στον τόπο μας, αλλά σιγά σιγά θα τις συνειδητοποιήσουμε αυτές. Κάθε μέρα και μια βαστήλη. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Υγεία να έχουμε. Αρχίζω με ένα πατρινό, πατραϊκό μάλλον για την ακρίβεια, ορθότερο το πατραϊκό, σωστά το γράφει η κυρία Κοσμίδου, η γιατρός μας, με ένα πατραϊκό ηλιοβασίλεμα, φωτογραφία εχθεσινή. Ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητή Δάφνη, καλή δύναμη να έχουμε όλοι μας, υγεία, να πορευόμαστε. Και εδώ οι φίλοι και οι φίλες που συγκεντρωνόμαστε από την Ελλάδα και όλοι εσείς κυρίες και κύριοι που έρχεστε από το εξωτερικό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που έχουμε. Θα κάνω κάποιο αφιέρωμα την επόμενη εβδομάδα. Με το καλό θα είμαστε 3 ώρες. Να έχουμε να λέμε. Λοιπόν, οπότε η πρώτη ώρα θα αφιερωθεί σε μηνύματα τα οποία δεν μπόρεσα να τα διαχειριστώ στον τρέχοντα χρόνο. Υπό την έννοια ότι ξεκινώ κάτι, αλλά υπάρχουν και τα θέματα της ημέρας, οπότε δεν μπορώ να τα παρακάμψω και όλα, αντιλαμβάνεστε. Προσπάθω, εν πάση περιπτώσει, να ελύσομαι. Λοιπόν, δεν χρειάζονται παραπάνω. Ξεκινώ με κάτι που μου στέλνει ο Γιώργος Αδαμόπουλος, με μια είδηση. Μου λέει, σήμερα, χθες δηλαδή, αποχαιρετήσαμε τον ομότιμο καθηγητή Εθνικού Μεσόβιου Πολυτεχνείου, Ανδρέα Γεώργιο Σταφυλοπάτη, πρωτοπόρο της τεχνητής νοημοσύνης από το 1984 έως και σήμερα. Πιστεύω πως το αξίζει μια αναφορά στην εκπομπή. Βοήθησε το πεδίο και αναρρύθμιτους φοιτητές όσο λίγοι στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αδαμόπουλε. Ανατρέχω στο βιογραφικό του καθηγητή Ανδρέα Γεωργίου Σταφυλοπάτη, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1956, αποφύτησε από την Βαρβάκιο πρότυπο σχολή το 1974, πρώτος σε σειρά αποφύτησης, έλαβε δίπλωμα ηλεκτρολόγου, μηχανολόγου, μηχανικού με κατεύθυνση ηλεκτρολόγου, μηχανικού από το Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο το 1979, δεύτερο σε σειρά αποφύτησης, συνέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι, μετά υποτροφία της γαλλικής κυβερνήσεως, επιχορήγηση του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης της Γαλλίας, γαλλοτραφής ο αείμνηστος καθηγητής Σταφυλοπάτης και στη συνέχεια από το 1984 μέλος ΔΕΠ στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλάμβαναν αφενός τη μοντελοποίηση και ανάλυση της επίδοσης υπολογιστικών συστημάτων και αφετέρου ευφυή συστήματα και τεχνικές μηχανικής μάθησης. Συνεπώς, οι μαθητές του και οι μαθήτριές του θα τον ευγνωμονούν, φαντάζομαι, κύριε Αδαμόπουλε. Δεν έχω να πω κάτι περισσότερο. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, είμαι στη διάθεσή σας στο portosalta.sky.gr. Αλλά μια που ξεκίνησα με το Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο και τον καθηγητή Σταφυλοπάτη, να συνεχίσω με την καθηγήτρια μέσης εκπαιδεύσεως, η οποία είναι άτυπη συνεργάτης μου, η οποία, όπως την παρακάλεσα, υλοποιεί την παράκλησή μου. Ποια ήταν η παράκλησή μου? Αν μπορεί να μου στέλνει μετά από εκείνο το ωραίο, το μνημειώδες, μου έχετε γράψει πάρα πολύ πρωινό που παρέθεσα μηνύματά της, να εξακολουθήσει, παρά το γεγονός ότι δεν θα είναι στην ενεργό υπηρεσία, υπό την έννοια δεν θα κάνει μάθημα από φέτος, θα βρίσκεται σε άλλη θέση, αν μπορούσε να συνεχίσει να μου στέλνει υλικό από το Facebook, από την αλληλογραφία συναδέλφων της, καθηγητών και καθηγητριών, που περιγράφουν με τα δικά τους λόγια, τα ειλικρινή λόγια, το επίπεδο της μορφώσεως και της εκπαιδεύσεως στη μέση εκπαίδευση. Συνεχίζει η άτυπη συνεργάτης μου να μου στέλνει, και την ευχαριστώ πάρα πολύ ολόθερμα, να μου στέλνει υλικό, οπότε θα προσγειωθούμε τώρα σε ένα τέτοιο υλικό, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι πολύ φρέσκο. Λοιπόν, παρότι ήδη από την προηγούμενη, από προχθές, δηλαδή έχω πολύ άφθονο περιεχόμενο, αλλά αυτά θα το παραθέσουμε σε μια μέρα που θα σταθούμε αναλυτικώς στη μέση εκπαίδευση. Λοιπόν, τώρα στο υλικό το καινούριο πρωταγωνιστεί η κυρία Βάσο Κιντή. Να υπενθυμίσω ποια είναι η κυρία Βάσο Κιντή. Η κυρία Κιντή είναι καθηγήτρια φιλοσοφίας και της επιστήμης και αναλυτικής φιλοσοφίας του 20ου αιώνα στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η κυρία Κιντή διακρίνεται για τον ορθολογισμό της και για τις παρεμβάσεις της, οι οποίες παρεμβάσεις είναι κέρυες, φίλες και φίλοι, για όσους και όσες την παρακολουθείτε αυτά τα τελευταία 15 χρόνια, θα έλεγα, τον δημόσιο λόγο της. Λοιπόν, εγώ διαβάζω τώρα αυτά που γράφει στο Facebook με τη φωτογραφία της κιόλας. Είναι υλικό που μου στέλνει, επαναλαμβάνω, τρίτη φορά η άτυπη συνεργάτης μου από τη μέση εκπαίδευση. Γράφει, ό,τι διαβάζω τα γράφει η κυρία Κιντή. Ποτέ δεν ξέρεις τι δεν θα καταλάβουν οι φοιτητές στην εκφώνηση ενός θέματος για να το επεξηγήσεις. Είμαι πάντα στο προσφυλές μου θέμα της μη κατανόησης του κειμένου. Μη κατανόηση κειμένου σημαίνει, προσέξτε, δεν αφορά μόνο στο γραπτό λόγο, αφορά και στον προφορικό λόγο. Δηλαδή λέει κάτι κάποιος, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω τι λέει, γιατί μπορεί να έχω άγνωστες λέξεις, γιατί δεν καταλαβαίνω το νόημα των λέξεων, γιατί δεν αντιλαμβάνομαι τι περίπου περιγράφει αυτός, γιατί μπορεί κάποιος να μιλάει ηρωνικά, αλλά εγώ θα μην πιάνω την ηρωνία του, γιατί μου λείπουν οι γνώσεις να καταλάβω την ηρωνία του. Άρα αυτός που μιλάει πρέπει να πει: τώρα ηρωνεύομαι, τώρα γελώ, χω, χω, χω, τώρα κλαίω, και να αρχίζω να σφουγγίζω τα δάκρυά μου. Καταλάβατε, είναι ένα θέμα αυτό, όπως δεν καταλαβαίνω τι διαβάζω. Εκείνη η απόλυτη τραγωδία. Το να μην καταλάβω την ηρωνία, ας πούμε ότι μπορεί και αυτός που ηρωνεύεται να μην ξέρει να περάσει την ηρωνία, το δέχομαι, αλλά να μην καταλαβαίνω τι διαβάζω σημαίνει αναλφαβητισμό. Εγώ βέβαια μπορεί να έχω τελειώσει πανεπιστήμιο και να λέω τι τελείωσες εσύ ρε, εγώ έχω τελειώσει πανεπιστήμιο, και να μην καταλαβαίνω γρή από τι γίνεται γύρω μου. Αυτό είναι ένα άλλο σκέλος. Αυτό πάω να θίξω τώρα. Γιατί πολίτες που δεν καταλαβαίνουν τι ακούν και τι διαβάζουν είναι αθύρματα κάθε απατεώνα που πάει να τους πάρει την ψήφο τους. Οκ. Το οκ το καταλαβαίνουμε, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι? Μπράβο, ωραία. Λοιπόν, γράφει η κυρία Κιντή. Ποτέ δεν ξέρεις τι δεν θα καταλάβουν οι φοιτητές στην εκφώνηση ενός θέματος για να το επεξηγήσεις. Αυτή τη φορά δεν μπορούσα να φανταστώ ότι δευτεροετής φοιτητές και πολλοί σε μεγαλύτερα έτη και επιπτυχίο δεν ήξεραν τι θα πει κάνω κριτική. Γιώτα Γιώτα, κριτική. Κρίση δηλαδή. Μην το φανταστείτε τίποτα σε σχέση με την Κρήτη. Και είναι η ΙΤΑ. Τώρα είμαστε στην κρίση με Γιώτα. Συνεχίζει, αυτά τα παγώ, συνεχίζει η κυρία Γκητή. Σε κάποια από τα θέματα που έβαλα σε αυτή την εξεταστική έδινε ένα απόσπασμα από κείμενο κάποιου Χ και ζητούσα από τους φοιτητές να το αναλύσουν και να κάνουν κριτική στη θέση που υποστηριζόταν στο απόσπασμα. Τι απάντησαν πολλοί, σε παρένθεση, όχι ένα και δύο. Κλείνει παρένθεση άνω κάτω τελεία. Ερωτηματικό. Εγώ συμφωνώ με το Χ, έγραψε ένας. Πολύ καλά τα λέει ο Χ, έγραψε κάποιος άλλος. Η θέση που υποστηρίζει ο Χ στο απόσπασμα είναι απόλυτα σωστή, σημείωσε ένας τρίτος. Και άλλα ανάλογα, συνεχίζει η κυρία Γκητή. Μα δεν ρώτησα τη γνώμη τους αν συμφωνούν ή διαφωνούν, ζήτησα να κάνουν κριτική είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν. Στο μάθημα είχαν διδαχθεί τα προβλήματα των συγκεκριμένων θέσεων. Καταλήγει, σε πιάνει απελπισία, θαυμαστικό. Τώρα έρχεται μια άλλη καθηγήτρια, η κυρία Μαρία Κελέση, με φωτογραφία της. Εγώ δεν είμαι στο Facebook, παίρνω υλικό από το Facebook που μου στέλνει η άτυπη συνεργάτης. Λέει η κυρία Κελέση, ο καθηγητής πρέπει να καθοδηγεί τα παιδιά όσον αφορά την επιχειρηματολογία από πριν, όχι στις εξετάσεις. Αυτά δεν έχουν μάθει τίποτα στο σχολείο αποσιοποιητικά. Επανέρχεται η κυρία Κιντή, μα οι περισσότεροι δεν έρχονται στα μαθήματα. Ύστερα σε όλα τα μαθήματα κάνουμε κριτική σε θέσεις. Ναι, Μαρία Κελέση. Α, ναι, αυτό είναι μέγα πρόβλημα το ότι δεν προσέρχονται στο μάθημα. Παρεμβαίνει ο κύριος Δημήτρης Γκούβας. Είναι απολύτως λογικό να μην μαθαίνουν τίποτα στο σχολείο παρά αυτά που ζητούνται στις Πανελλήνιες. Πάμε τώρα στο Zoom-y. Το Zoom-y είναι εδώ. Όχι ότι τα άλλα δεν είναι ουσία, σε καμία περίπτωση. Απλώς τα άλλα είναι το πρόβλημα και εδώ τώρα μπαίνουμε στην ουσία του ζητήματος. Μάλιστα. Γράφει ο κύριος Γκούβας. Είναι απολύτως λογικό να μην μαθαίνουν τίποτα στο σχολείο παρά αυτά που ζητούνται στις Πανελλήνιες. Η διδασκαλία είναι παξιωμένη έναντι των δράσεων, των εκδρομών και των υποτιθέμενων μοντέρνων πρακτικών διδασκαλίας. Η ύλη είναι τερατώδης, τα τμήματα πολυπληθέστατα, πολλοί εκπαιδευτικοί μετακινούνται συνεχώς, ενώ ο αλγόριθμος εξαγωγής του μέσου όρου είναι τέτοιος που λόγω της μεγάλης βαθμολόγησης σε ορισμένα μαθήματα, π.χ. φυσική αγωγή ή προαγωγή, είναι σίγουρη. Βεβαίως και στο Πανεπιστήμιο δεν παρατηρείται βελτίωση. Έρχεται ένας άλλος, ο κύριος Στέλιος Κρασάς. Κατά τα άλλα, οι δάσκαλοι στα σχολεία διδάσκουμε κριτική σκέψη αποσιοποιητικά. Το κριτική σκέψη εισαγωγικά που καταλήγει η πρόταση με αποσιοποιητικά. Και παρεμβαίνει και ο κύριος Κωνσταντίνος Κολιόπουλος. Κατά τα άλλα, φταίει ο καθηγητής ή η καθηγήτρια που οι φοιτητές, φοιτήτριες δεν καταλαβαίνουν τι ακούνε και τι διαβάζουν. Μεθαύριο αυτά τα παιδιά είναι οι πολίτες της κοινωνίας. Μας. Εμείς θα είμαστε θείοι, θείες, παππούδες, γιαγιάδες και θα είναι στα πράγματα αυτά τα παιδιά τα οποία, επαναλαμβάνω, δεν καταλαβαίνουν. Όχι να κρίνουν ποιος είναι ο καλός, ο καλύτερος, ο χειρότερος και ο χείριστος. Όχι, δεν καταλαβαίνουν σε πρώτη φάση. Άσε να κρίνουν. Το να κρίνουν το επόμενο, το δύσκολο. Δεν καταλαβαίνουν. Ευχαριστώ πολύ. Άτυπη συνεργάτης, να είστε καλά παρακαλώ. Ξεκινούμε, Τζουλιέτ. Ας ηρεμήσουμε τώρα λίγο.

μισά. Προφανώς, προφανέστατα υπάρχουν παιδιά τα οποία και ειδήσεις ακούν και ειδήσεις παρακολουθούν και εφημερίδα διαβάζουν και ιστορία διαβάζουν για να τρέξουν στο παρελθόν. Τα κάνουν όλα αυτά. Προσπαθώ να πω, και αυτή είναι η αγωνία μας, για τους περισσότερους. Τους λίγους τους ξέρουμε, τους βλέπουμε, τους αντιλαμβανόμαστε με την πρώτη. Υπάρχουν νέοι και νέες που σε καθίζουν απέναντι και μένεις αποσβολωμένος από την ποιότητα του λόγου τους, από το εύρος της γνώσης τους, από τις παραθέσεις που σου κάνουν, που σημαίνει ότι έχουν στρώσει ποπό και έχουν διαβάσει. Εγώ αναφέρομαι σε εκείνη την πλατιά, τη μάζα την ονομαζόμενη, την οποία είναι αριστερά, τη θέλει μάζα να χύνεται, η οποία είναι με ένα μηχανάκι στο χέρι και σκρολάρει με ένα δάκτυλο, το οποίο δάκτυλο συνήθως έχει και ένα κολλημένο νύχι πάνω, ζητώ συγγνώμη ταπεινά, δεν πρέπει να παρασύρωμαι σε τέτοια, το οποίο είναι και λίγο έτσι μεγάλου μήκους, γιατί αυτό επιτάσσει μόδα, το καταλαβαίνω, με το οποίο είτε αντρικό είτε καταλαβαίνετε, θέλω τώρα να τα θίξω έτσι αυτά, λοιπόν, το οποίο ανεβοκατεβαίνει και περνάς εικόνες. Όσο πιο εικόνες περνάς των δευτερολέπτων, τόσο πιο λαπάς γίνεται το μυαλουδάκι.

0: Η φίλη μου η Μάρθα μου ζητάει βοήθεια για τη Θεσσαλονίκη. Τι κάναμε προχθές? Σε αυτό ομολογώ ότι ανταποκρίθηκε. Δηλαδή το λέω δημοσίως. Ανταποκρίθηκε ο δήμαρχος Χάρης Δούκας. Κάναμε ένα ρεπορτάζ για την μπίχλα και τη γλίτζα. Συγγνώμη που τα διατυπώνω έτσι. Για τη γλίτζα στους κεντρικούς δρόμους, στα πλακάκια και στα μάρμαρα που είχαν τη φαϊνή ιδέα κάποιοι να ντύσουν ως δάπεδο στην πόλη μας, στην πλατεία Συντάγματος και στους γύρω δρόμους όπου συνοστίζονται οι τουρίστες. Μαυρίλα, μπίχλα και γλίτζα. Οπότε μόλις άκουσαν στον Δήμο Αθηναίων ότι πρόκειται η τηλεοπτική εκπομπή του Sky το μεσημέρι του Άρη και της Μαρίας να κάνουν ρεπορτάζ, και όντως κάναμε ρεπορτάζ, πήγαν οι υπηρεσίες, πήραν τη μαλας, πήραν πεπιεσμένο νερό, πήραν σαπούνι, πήραν τη μαλαστούπα και αρχίζαν και τρίβανε. Κύριε Δήμαρχε, χθες αναγγέλω το θέμα, οπότε λίγο πριν το αναγγείλω ο Δήμαρχος μου στέλνει βίντεο και μου λέει κοίτα να δεις, τα βλέπω όλα, μπράβο Δήμαρχε. Λοιπόν, τώρα κύριε Δήμαρχε, δεν πιστεύω αυτό, όπως του είπα και στην εκπομπή, δεν πιστεύω να το κάνετε όταν τελειώσει η θητεία σας. Την άλλη εβδομάδα ξανά μαλαστούπα, πεπιεσμένο νερό, πάρτε νερό εκεί από τα πηγάδια και ρίξε εκεί πεπιεσμένο το καλλιτό, έτσι και αλλιώς κάθε μέρα πλένουμε το αυτοκίνητο, να μην πλύνουμε το δάπεδο. Οπότε η φίλη μου η Μάρθα τώρα από τη Θεσσαλονίκη μου λέει σε παρακαλώ κάνε κάτι για τη βρωμιά της Θεσσαλονίκης. Το κέντρο της βρωμάει τσίκνα και ζέχνη. Αυτό το ζέχνη, το ρήμα ζέχνο, είναι αυτό με εκφράζει απολύτως. Ζω σε ένα περιβάλλον έτσι πολλές ώρες, ζέχνει γενικότερα. Λοιπόν, οπότε το έχω και το καταλαβαίνω, Μάρθα μου. Γύρω από τους κάδους απέσια γλίτσα, προσπερνώ τους γαμμένους τοίχους, προσπέρα τους, και αυτό είναι αγιάτρευτο, αυτή η ψυχοπάθεια είναι αγιάτρευτη δυστυχώς. Κάποτε περνούσε υπό τη στήρα του Δήμου, έπλαινε τα πεζοδρόμια. Τώρα μόνο τα σκουπίδια μαζεύονται και ευτυχώς. Συγγνώμη για την ενόχληση, αλλά αρρωσταίνω βλέποντας αυτά τα χάλια καθημερινά, διότι κατοικώ στο πιο κεντρικό και τουριστικό κομμάτι της πόλης. Έχω διαμαρτυρηθεί ούκο λίγες φορές, όμως αποσυμβητικά. Μάρθα μου, θα ζητήσω από τους συνεργάτες μας στη Θεσσαλονίκη να κάνουν ένα ρεπορτάζ για να πω για αυτό που λες, για το πόσο ζέχνει και βρωμάει η πόλη. Οπότε θα το δείξουμε και φαντάζομαι ότι ο Δήμαρχος ο κύριος Αγγελούδης θα αντιδράσει, φαντάζομαι, και οι υπηρεσίες του. Δεν ξέρω να καταλάβω τι άλλη δουλειά έχει ένας Δήμος να κάνει κατά την θητεία του. Ποια άλλη δουλειά έχει? Ήταν για καιρό ολόκληρο η Μαυροματέο μέσα στο μαύρο σκοτάδι. Πήγαμε, κάναμε ρεπορτάζ, ο Δήμαρχος υποσχέθηκε το βράδυ θα ηλεκτροφωτιστεί. Γιατί έπρεπε να πάω να κάνω ρεπορτάζ? Δεν πέρασε κανείς από τους 6.000 υπαλλήλους του Δήμου Αθηναίων. Κύριε Δήμαρχέ μου, διορθώστε με παρακαλώ, είναι 6 ή έγιναν 8. Δώστε μου παρακαλώ τον πλήρη αριθμό των εργαζομένων στο Δήμο Αθηναίων. Θα μου πεις, όλοι οι υπάλληλοι του Δήμου Αθηναίων είναι στην καθαριότητα? Όχι χρυσέ μου, αλλά θα έλεγα ότι αν κάποιος περνάει και βλέπει το κακό χάλι, δεν μπορεί να μην πει στην υπηρεσία του, ρε παιδιά, εκεί είναι μέσα σκοτάδι, να κάνουμε κάτι. Λέω αν. Φαντάζομαι θα υπάρχουν και τέτοιοι πάλι που δείχνουν ένα μικρό, μα πολύ μικρό ενδιαφέρον. Τι το θέλες, κύριε Αθερίδη μου? Τι συμπαθείς άνθρωπος? Μου είναι πολύ συμπαθής ο κύριος Αθερίδης και ως ηθοποιός και ως φυσιογνωμία. Ως προσωπικότητα, δεν το ξέρω τον άνθρωπο, δεν κάνουμε παρέα. Μια-δύο φορές έχουμε βρεθεί και έχουμε χαιρετηθεί. Αλλά είπε, βγήκε στη σκηνή και είπε ο Έρμος κάτι πάρα πολύ λογικό. Κάτι πάρα πολύ απλό, αλλά η αριστερίλα δεν αντέχει να πεις καλά λόγια για τον Χρυσοχοΐδη. Έσχος, κατάλαβες? Και τον πήρανε στο κατόπι όλη η αρρώστια. Όλο αυτό το πράγμα, το ψυχιατρικό της κοινωνίας, το οποίο να είναι καλά η Ζούκεμπερ και όλοι αυτοί οι παίκτες οι μεγάλοι που δώσανε τα εργαλεία έτσι ώστε όλη η παλαβομάρα να διαχύνεται σαν και αυτή τη βρώμα και τη δυσοδεία που είναι απλωμένη εκεί στη μαυρίλα και στη βρωμιά του Δήμου Αθηναίων ή της Θεσσαλονίκης ή των άλλων πόλεων. Αυτή η βρωμιά και αυτή διαχέεται μέσα από τα μηχανάκια από τα οποία μας βοηθούν να δικτυωθούμε κοινωνικά και να βγάλουμε την αρρώστια μας όσο πιο, πώς να το πω έτσι, πιο ξεδιάντροπα μπορούμε. Θοδωρής Αθερίδης, είπε ο Έρμος.
1: Αγαπητέ Μιχάλη, σε γνωρίζω τόσα χρόνια, σου έχω τυφλή εμπιστοσύνη. Και επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο, συγχωρέστε με, γιατί σήμερα το πρωί ξύπνησα και γελούσα μόνος μου από τη χαρά μου. στην Ελλάδα έχουμε μια τάση να κοροϊδεύουμε πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά ανήκω σε αυτό. Όταν είχα ακούσει ότι θα κάνουμε το ελληνικό FBI, παιδιά, κατουρίθηκα στα γέλια. Έλεγα ότι είναι καραγκιουζλίκι. Και σήμερα το ελληνικό FBI αναδρομικά εξιχνίασε κάτι το οποίο είχε αμαυρώσει την ελληνική κοινωνία. Επειδή πραγματικά έχει χαθεί η μπάλα, πρέπει να εμπιστευτούμε ανθρώπους σαν τον Μιχάλη του Χρυσοκοϊδη, ο οποίος δεν μοιάζει με Έλληνα υπουργό, δεν υπάρχει προηγούμενο, ειλικρινά, δεν το λέω τώρα αυτή τη στιγμή επειδή είσαι παρόν, αλλά μου θυμίζεις υπουργός άλλης δυτικής χώρας και έχει να κάνει με αυτό το πράγμα. Εγώ γελούσα όταν άκουσα για το ελληνικό FBI. Σήμερα τα παίρνω όλα πίσω. Όλα πίσω τα παίρνω.
0: Δεν ξέρω, μετά δέχθηκε ό,τι πιο, όσο πιο χυδαία επίθεση μπορείτε να φανταστείτε. Το τι έχει το τι του έχουν γράψει, τι είχε ακούσει από όλη αυτή την αρρώστια, η οποία αρρώστια, ρε παιδί μου, δεν είναι κάτι μειοψηφικό, δεν ξέρω, ή κάνει τόση φασαρία και με μπερδεύει εμένα και είναι μειοψηφικό, αλλά φαίνεται να μας καπελώνει. Τι να πω, δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Συμπαρίσταμαι ολόθερμα στον κύριο Αθερίδη, επαναλαμβάνω, διότι εξέφρασε δύο λογικές σκέψεις, απολύτως λογικές. Προχωρούμε στο διάλειμμα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Τα οποία είναι διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικών. Οι τίτλοι που θα προσφέρει το Πανεπιστήμιο Κιλ έχουν πλήρη επαγγελματική και ακαδημαϊκή αναγνώριση στην Ελλάδα. Σημαίνει ότι οι πτυχιούχοι κάτοχοι πτυχίου του Πανεπιστημίου Κιλ, του πρώτου παρατήματος Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου στην Αθήνα, θα έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αποφύτους των δημόσιων πανεπιστημίων, τόσο στην εργασία τους στον ιδιωτικό τομέα, όσο και στην σταδιοδρομία τους, εάν επιθυμούν, στον δημόσιο τομέα. killgreece.gr, όλες τις πληροφορίες τις οποίες χρειάζεστε.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
4: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο, κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
5: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
10: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
11: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με τη

0: σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην παραλιακή προς τη Γλυφάδα από το ύψος της Καλυθέας προς το Φλισβό λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού. Πολύ αυξημένη επίση κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισού. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Λεωφόρου Γαλατσίου, στον Σκαραμαγκά και στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλιρού. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν σήμερα οι δύο 40-διάχρονοι συλληφθέντες που ελέγχονται στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου και η 46-χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο μετά από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων και η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχιά Θεσσαλονίκης. Σε κατάσταση υγειονομικής επιτήρησης βρίσκεται η Λαμία, καθώς παρατηρείται σημαντική αύξηση περιστατικών σαλμονέλας. Τουλάχιστον 30 άτομα από την Παρασκευή μέχρι και χθες πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. 12 από αυτά παραμένουν για νοσηλεία. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πραγματοποίησαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχία στα νοτιοδυτικά της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα ένας Ινδός ναυτικός έχασε τη ζωή του και ακόμη 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν όταν 2 δεξαμενόπλαια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχος 2 Ιρανικών πυράβλων κρούς στο νότο τμήμα των στενών του Ορμούς. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Στις 12 η ώρα στα προπύλαια θα συγκεντρωθούν δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι αντιτίθεται στην άρση της μονιμότητος, και θα συγκεντρωθούν λοιπόν στις 12 η ώρα στα προπύλαια και θα κάνουν πορεία προς τη Βουλή. Θα έχουμε σίγουρα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και προβλήματα. Θα το παρακολουθούμε και θα ενημερώνουμε εμείς. Και σήμερα το βράδυ δεν θα μπορούμε από την Αττική Οδό να βγούμε προς τη Λαμία. Από την Αττική Οδό προς τη Λαμία, από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί και σήμερα. Πάμε στο τροχαίο συμβάν της παραλιακής. Ένα φορτηγό ακινητοποιήθηκε στην παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, στο ύψος της Μαρίνας του Φλίσβου, με αποτέλεσμα από εδώ, από τον Σκάι και τον Νέο Φάληρο προς τη Μαρίνα του Φλίσβου να υπάρχουν κυκλοφοριακά προβλήματα. Εάν επιλέξετε και γνωρίζετε να πάτε μέσω της Αμφιθέας, θα φτάσετε σαφώς πιο γρήγορα. Έχει επηρεαστεί και η κάθοδος όμως της Κηφισού από την περιοχή του Ρέντι προς την παραλιακή λόγω αυτής της κατάστασης. Από εκεί και πέρα, δύο ρεύματα Κηφισού έχουν πολλή κίνηση. Ανάμεσα στη Λεωφόρα Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Σκαραμαγκάς έχει αρκετές δυσκολίες, η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο στα συνήθεια ύποπτα σημεία και τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας κοντά στο Ψυχικό και την Πανόρμο.
7: Μην κλείσεις, θα σου αναθέσω δουλειές τώρα.
8: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, ο Δημήτρης. Ναι, μετά θα βάλουμε τον χορηγό, τώρα μιλάμε. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει το εξής: τα ΙΠΑ στα διόδια κτίου, φαντάζομαι είναι η Ιωνία Οδός. Φαντάζομαι, δεν το ξέρω. Μου λέει δεν δουλεύει από τον Ιανουάριο του 26. Μήπως μπορεί να τους κάνεις ένα τηλεφώνημα εκεί στην Ιωνία Οδό να τους πεις, παιδιά, τι γίνεται με τα δικά σας.
8: Ναι.
7: Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, για πολλούς, εδώ και πολλούς μήνες, όπως μου έγραψε τις προάλλες ένας κυρίος από τη Βόρεια Ελλάδα, πολλά χιλιόμετρα της Εγνατίας οδού

0: που πάνω από 100 χιλιόμετρα έχουν δεσμευτεί και είναι κλειστό το ένα ρεύμα κυκλοφορίας. Λοιπόν.
1: Της ευρωτείας, ναι. Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Και κάποια έργα πρέπει να θα γίνουν εκεί. Θα έχουν προγραμματιστεί, πάντως έχουν δεσμεύσει μία λωρίδα.
1: Κοίταξε, λοιπόν, εξ όσων ενθυμούμε, εκεί στην Εγνατία Οδό, λόγω του Ε65 που θα βγάζει στην Εγνατία Οδό επί της ουσίας, υπήρχαν κάποιες ρυθμίσεις. Θα το κοιτάξουμε και θα δούμε.
0: Έλεγξέ το, ναι. Έλεγξέ το, γιατί θα δοθεί, λέει, κάποια στιγμή ο Ε65 τώρα. Ορίστε.
1: Τώρα, τον Ιούλιο.
0: Ναι, ναι, εν πάση περιπτώσει, ναι, τον Ιούλιο. Αλλά κοίταξε τι αφορά αυτό το μήκος. Ναι, ναι, γιατί λέει σε μεγάλο μήκος η κυκλοφορία στην μονή λωρίδα ενός μιας κατεύθυνσης, έτσι. Έγινε. Αυτό εννοεί ο άνθρωπος.
1: Έγινε,
0: ότι,
1: έγινε.
0: Ναι. Δύο τα θέματά σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένω. Ευχαριστώ.
2: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
5: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Πρωτού προχωρήσω να ανακοινώσω και αυτό. Μας το έστειλε πριν από λίγες μέρες ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Λοιπόν, είναι πρόσκληση προκειμένου να ο κύριος Χαρδαλιάς να κάνει τον απολογισμό ευθύνης απευθυνόμενος στους πολίτες της Αττικής. Στην προμετωπίδα έχει 301 δεσμεύσεις, 31 μήνες σκληρής δουλειάς. Σας προσκαλούμε, λέει ο κ. Χαρδαλιάς, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 μηνών από την ανάληψη της διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής 3η 14 Ιουλίου, την 3η 14 Ιουλίου 2026, στις 18:30 στο Οδείο Αθηνών, στην εκδήλωση για τον απολογισμό των έργων και παρεμβάσεών μας, καθώς και για τον προγραμματισμό των επόμενων βημάτων μας. Προφανώς, ο κ. Χαρδαλιάς θα μας πει αναλυτικά τι και πώς για κάθε έργο. Ρωτώ προκαταβολικώς. Πότε θα τελειώσει το έργο στο Μοσχάτο? Όλη αυτή εδώ η μπίχλα κάτω στην παραλιακή. Φαντάζομαι το ίδιο ρωτούν και οι κάτοικοι εκεί από τις Τσιφιές και το Μοσχάτο, οι οποίοι έχουν αποκλειστεί, γιατί ο δρόμος, αυτό που λέμε η Εθνάρχου Μακαρίου, φτάνει μέχρι ένα σημείο στη συμβολή της με τη Θησαίος. Μετά ένα ρεύμα μόνο φεύγει προς το Φάλιρο, το άλλο ρεύμα είναι κλειστό και γίνονται εκεί διάφορα πράγματα, τα οποία σε ένα ρεύμα κυκλοφορίας είναι κλειστό. Η Θησαίος δεν βγαίνει δεξιά, δηλαδή, στην εκβολή της, στο τελείωμά της προς την Εθνάρχου Μακαρίου. Λέω, ένα από τα έργα, φαντάζομαι ο κύριος Χαρδαλιάς θα αναφερθεί σε όλες τις εκκρεμότητες. Προχωρούμε. Μπορώ να πω ότι έχω επιτυχία 3 στα 3. Και οι 3, οι οποίοι είναι εδώ της παρέας μας, της πρωινής, θα προχωρήσουν στην κομματική πολιτική τους καριέρα. Είμαι πολύ υπερήφανος, εννοείται. Εσείς τώρα θα μου πείτε, ναι, αλλά αυτή δεν θα είναι στη Νέα Δημοκρατία, και τι να κάνω εγώ, θα είναι εκεί που γουστάρουν να είναι. Εγώ δεν θα ορίσω πού θέλει να κάνει, να πολιτευτεί κάποιος άνθρωπος, όπου γουστάρει. Ή όποιος τον πάρει. Εάν δεν τα πιάνει η Νέα Δημοκρατία, θα άλλος θα ενδιαφερθεί να τους τραβήξει. Όπως θέλετε, έχω 3 συνομιλητές στο θέμα των αγροτικών. Είναι 2 στον αγροτικό τομέα και 1 στην κτηνοτροφία. Αρχίζω με την κτηνοτροφία. Ο Νίκος Κάκος είναι ένας κτηνοτρόφος ο οποίος θέλει να κατέβει, και το ξέρουμε αυτό, με την Αφροδίτη Λατινοπούλου, υποψήφιος στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Κάκος είναι ένας νοήμων κτηνοτρόφος επιχειρηματίας, ο οποίος, γιατί είναι νοήμων, δεν απαριθμεί όλα αυτά τα αριστερούλικα, τα πασοκοσοσιαλιστικό δεξιό, λαϊκοδεξιούλικα τόσα χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως φορές έχουμε συζητήσει, προσπαθεί να πει 2-3 πράγματα τα οποία να είναι σε μια φιλελεύθερη οικονομική αντίληψη. Ως εκ τούτου τον χαιρετίζω. Τώρα τα άλλα δύο που λένε της εκπομπής. Σπεύσατε χθες να μου στείλετε κάποιοι φίλοι και ο Γιάννης Κιμιονής είσαι εξ αυτών, ότι μου λέει διάβασε ποιος είναι στη θέση 62 του Εθνικού Συμβουλίου του Αλέξη Τσίπρα. Πηγαίνω, ανατρέχω με βάση την, με το, με τον, πώς το λένε, με βάση το όνομά του, είναι ο κύριος Βάιος Γκανής στη θέση 62 στο πολιτικό, στο Εθνικό Συμβούλιο, πώς το λέει, δεν ξέρω πώς το λέει εκεί, Εθνικό Συμβούλιο του Τσίπρα. Και επίσης υπενθυμίζω ότι ο άλλος, ο έτερος Καπαδόκης συνομιλητής Γεώργιος Δρόσος από τα Φάρσαλα, είναι στο άλλο Εθνικό Συμβούλιο της Μαρίας Καριστιανού του Θανάση. Του Θανάση του Αυγερινού. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έκρυψαν ποτέ ότι θέλουν να κάνουν πολιτική. Απλώς δεν έβρισκαν χώρο έκφρασης. Δηλαδή γενικότερα πασόκοι ήταν. Δηλαδή δεν μπορούσαν, δεν τους θεωρούσα δεξιούς ή νεοδημοκράτες ή κάτι άλλο. Είχαν μια τέτοια αντίληψη πασόκ, αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν θέλησε να ασχοληθεί μαζί τους. Οπότε έψαχαν να δουν πού αλλού θα εκφράσουν την άποψή τους. Εκφράζω λοιπόν ολόθερμες ευχές και στον Βάιο Γκανή και στον Γιώργο Δρόσο, καθώς επίσης και στον Νίκο Κάκο, να προχωρήσουν με την ευχή μου και να διαπρέψουν στην πολιτική. Ένας με την Καριστιανού του Θανάση, ο άλλος με τον Αλέξη Τσίπρα στη νέα συσκευασία, στο νέο αμπαλάζ που έρχεται, και ο Νίκος Κάκος με την Αφροδίτη Λατινοπούλη, για την οποία έχω πει ότι κακώς τη διώξαν από τη Νέα Δημοκρατία. Και αν θέλετε και Γιάννη Βαρουφάκη, καινούριο βιβλίο ολόφρεσκο, μου το έστειλαν χθες από τις εκδόσεις Πατάκη, «Ψηλά την ψυχή», αυτός είναι ο τίτλος, 5 γυναίκες που μου δίδαξαν, και στον τίτλο σε πρώτο πρόσωπο ο Γιάννης Μένανη, 5 γυναίκες που μου δίδαξαν, απευθύνεται ως συγγραφέας, σωστά, κατά μία έννοια σωστά, από το εξώφυλλο αμέσως, τι θα πει, θα τα πει σε τρίτο πρόσωπο. Κατευθείαν. 5 γυναίκες που μου δίδαξαν την αντίσταση στο φασισμό, στον αυταρχισμό και στον σοβινιστή μέσα μου. Οπότε ο Γιάννης με έναν ήττα ξεκαθαρίζει όλα. Όσοι θέλετε, μερακλείδες, καλοκαιρινό ανάγνωσμα, γιατί όχι, στις παραλίες της Αιγίνης. Παραδείγματος χάρη. Δεύτερο βιβλίο, ο Κώστας Αγγελής, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε, ζει και επιχειρεί στο Χαλάνδρι. Είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα κοινά, αλλά και γράφει και ιστορία. Εδώ λοιπόν το βιβλίο αφιερώνεται στον Λευτέρη Κιωσέ. «Χαίρε Ελλάδα, μητέρα ηρώων». Και Σαριανή, ένας εκ των εκτελεστέντων, 5 Ιουνίου 1942. Για όσες και όσους ενδιαφέρεστε, παραλαμβάνω για ιστορία. Τώρα να προσγειωθούμε στην τωρινή ιστορία, να δούμε πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Αφού προηγουμένως σας διαβάσω ένα ακόμη μήνυμα, τα ακούει και ο φίλος μου ο Νίκος Φιλιππίδης, ο οποίος μας περιμένει. Έχει ενδιαφέρον έτσι όπως το γράφει, γιατί έχει με χιούμορ τοποθετεί η κυρία που μας το έστειλε. Λοιπόν, καλημέρα σας και καλή δροσερή εβδομάδα, κύριε Πρωτοσάλτε, μου ευχόταν χθες η κυρία επιστολογράφος. Σήμερα 13 Ιουλίου, 3 ημέρες μετά την φοβερή δεκάτη του μηνός, θέλω να επιβεβαιώσω την εκπληκτική δήλωση μελών της αντιπολιτεύσεως ότι τα χρήματα όλων μας τελειώνουν ακριβώς τότε και τρώμε από εκεί και μετά μόνο μακαρόνια. Δηλαδή την 13η κάθε μήνα έχει τελειώσει ο μισθός, όπως λέει η αντιπολίτευση, και από εκεί και μετά αρχίζει η κατανάλωση των ζυμαρικών. Σήμερα, συνεχίζει η επιστολογράφος, στην τεράστια παραλία του Αγίου Μάμα στη Χαλκιδική βρήκα, εκτός από γόπες τσιγάρων, σκουπίδια, βρεφικές πάνες, προφυλακτικά και ακαθαρσίες, κάθε είδους μακαρόνια. Λιγκουίνι, σπαγκέτι, κοφτό, κρυθαράκι, ταλιατέλες και κάθε μάρκας. Μίσκο, αβές, μέλισσα, ιδιωτικής ετικέτας, ακόμη και την ακρουβούτσικη μπαρίλα. Και φυσικά ήταν όλα σκέτα, χωρίς κεφαλοτήρι, σάλτσα ή κιμά. Φτώχεια καταραμένη, γράφει η κυρία επιστολογράφος. Σημείωση, αν θέλετε με την παράλληλη, με την παράπλευρη ενημέρωσή σας από το περιοδικό 4 Τροχή, ελάτε εδώ στη δική μας παραλία, όλα τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων θα τα βρείτε να είναι σταθμευμένα προκειμένου οι ιδιοκτήτες τους να κάνουν, να απολαύσουν το θαλάσσιο μπάνιο τους. Ας μείνω στο σκέτο Εύη, μην διαβάσω το επώνυμο γιατί μου αφήνει κυρία και το επώνυμο και τον αριθμό τηλεφώνου της και τα πάντα. Κυρία αγαπημένη μου Εύη, ας μείνουμε στο Εύη, διότι με την αρρώστια που, όπως λέει ο φίλος μου Οδυσσέας, δεν σέρνεται αλλά σούρνεται σε όλο το εύρος της κοινωνίας, άστο κυρία μου το επώνυμο, άστο για μένα μόνο. Λοιπόν, κύριε Φιλιππίδη, καλημέρα σας, τι κάνετε?
7: Γεια σου Άρη, καλημέρα, καλημέρα. Πρέπει να διαβάζεις τα ονόματα νομίζω, γιατί βλέπω ότι δημιουργείς γενιά νέων πολιτικών στελεχών, οπότε μήπως επιδιώκετε σε
0: κάποιες
7: αυτούς. Έτσι. Και μάλιστα πρόκειται για την αντιπολίτευση, όλη την αντιπολίτευση.
0: Ναι, μισό λεπτό. Ο Βάιος δεν περιμένει εμένα να κάνει καριέρα πολιτική. Ο Βάιος είναι μες στην πολιτική από τα ονομαζόμενα μικράτατο όταν γύρισε από την Αμερική. Μέχρι και με τον Κλέτσο ήταν κάποτε.
7: Είναι παρήγορο, δεν πειράζει.
0: Ο Βάιος είναι πολιτικό και γουστάρει να ασχολείται.
7: Και το αγαπάμε.
0: Βεβαίως και τον αγαπούμε, εννοείται. Και δεν θα σταματήσουμε να μιλάμε μαζί του, γιατί είναι λογικό ότι θα μιλάει. Εννοείται. Τώρα, το πώς θέλει να εκφραστεί πολιτικά, θα το κάνω. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι. Ας ασχολούνταν η Νέα Δημοκρατία. Εγώ τους γνώρισα. Δηλαδή, προσπάθησα να τους κάνω στη Νέα Δημοκρατία να τους γνωρίσουν. Δεν τους θέλανε, τι θα τους κάνω εγώ. Θα κάνω εγώ τη σκάουτερ της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, ο δε Δρόσος είναι επίσης πολιτικών. Ο Δρόσος είναι πολιτικός. Από το καλημέρα που σου λέει. Μπορεί να ραδιάσει και 2-3 γαλλικά ταυτοχρόνως, αλλά είναι πολιτικός.
7: Και άμα δουν κάτι στραβό, φεύγουν και γρήγορα.
0: Εννοείται. Εννοείται. Φυσικά. Ναι. Και φεύγουν αμέσως. Ναι, και έχουν καταγγείλει. Αυτά που λέει το Βαγκανής για το Πασόκ δεν περιγράφονται. Για τον ομό Φθιώτιδας και τα στελέχια που λέγαμε κάποτε. Ναι, τι γίνεται, ναι, Νικό? Ναι. Ο πρόεδρος τα πυρπολεί όλα.
7: Ναι, η αλήθεια είναι ότι...
0: Σαν τη Σαϊκόν με το ρύζι που λέγανε κάποτε στα νιάτα μας, ναι.
7: Εντάξει, έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση που σιγά σιγά σε λίγο δεν θα ασχολούμαστε νομίζω με το στενό ή τα στενά του Ορμούς. Για ποιο λόγο? Γιατί θα απομονωθεί το θέμα. Δηλαδή πλέον κρατάει αστείο. Δηλαδή δεν φτάνανε τα πολύ ψηλά ασφάλιστρα που ούτως ή άλλως πληρώνανε ασφάλιστρα πολέμου, πληρώνανε τα πλοία για να περάσουν την περιοχή, που ήταν τεράστια πραγματικά. Τώρα συζητάμε αν θα βάλουν οι Ιρανοί πρώτα διόδια και το από χτες έχουμε το 20%. Ακούω 20%. 20% σε ένα φορτίο με πετρέλαιο έχουν υπολογίσει στις διεθνείς αγορές ότι είναι $15 το βαρέλι παραπάνω στο συγκεκριμένο φορτίο. Επί της ουσίας συνεταιρισμό ψάχνει, δεν ξέρω, θα στήσει κάποιο μηχανισμό που θα εισπράττει με εισπράκτορες στην περιοχή. Όλα αυτά η αλήθεια είναι
0: φαντάζεσαι
7: τα πιστεύουν και δεν τα πιστεύουν οι αγορές.
0: Να έχει ένα από αυτά τα ρημουλκά τα οποία να πλαγιάζουν, σκοπίμως το λέω το ρήμα, δεν είναι σωστό, να πηγαίνουν εκεί στα πλευρά του πλοίου και να ανεβαίνει ο εισπράκτορας πάνω και να κόβει τρυπημένη απόδειξη.
7: Μην πάει με κανένα πλοιάριο σαν αυτό στα Κουφονίσια που γυρίζει που ήθελε να γίνει μπαρ και πλησιάζει στις παραλίες. Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν πιστεύει ότι αυτό το πράγμα μπορεί να προχωρήσει.
0: Αυτή την ιδέα την είχε φίλος εφάνταστος, ο οποίος οραματιζόταν διάφορα επιχειρηματικά σχέδια πριν από 30 χρόνια. Μέσα στον Sky συζητούσαμε την ιδέα πώς μπορούν να πουλούνται αναψυκτικά και μπύρες. Στα βραχάκια από τη Βουλιαγμένη μέχρι κάτω στο Σουνίο. Και είχαμε οραματιστεί τέτοιο σκάφος να πηγαίνει, αλλά υπήρχαν κάποιες τεχνικές δυσκολίες να είναι παγωμένο, να διατηρούμε παγωμένα τα.
7: Η δημοσιογραφία οδηγεί παντού.
0: Όταν το είδα, λέω, τον παγάσα. Ένας ήταν ο πολυμήχανος Οδυσσέας που κατέβαλε τέτοιες ιδέες. Λέω, τον παγάσα. Αυτά τα συζητούσαμε το 93-94 στον Skype πιτσιρικάδες. Και λέω, κοίτα να δεις τώρα, όταν είδα.
7: Και το έκανε πράξη.
0: Και το έκανε άλλος εκεί στα Κουφονίσια. Ναι.
7: Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι ο πρόεδρος Τραμπ πιέζεται στο εσωτερικό των ΗΠΑ που δημοσιεύονται οι πίνακες με τις τιμές των καυσίμων και θυμίζουμε ότι έχει ενδιάμεσες εκλογές. Παρόλα αυτά, επειδή ακριβώς δεν έχουν πάει τα πράγματα στη συμφωνία με τους Ιρανούς όπως το περίμενε, τραβάει το σκηνή. Το εντυπωσιακό είναι ότι έχει αλλάξει κεντρικό τραπεζίτη για να μειώσει τα επιτόκια και στοιχηματίζουν όλοι ότι στην επόμενη συνεδρίαση του Ιουλίου θα υπάρξει αύξηση των επιτοκίων στις ΗΠΑ. Άρα ακόμα μεγαλύτερη επιβάρηση για, για το κόστος του χρήματος εντός των ΗΠΑ. Με αυτά και με αυτά η αλήθεια είναι ότι, επαναλαμβάνω, απομονώνεται σιγά σιγά το πρόβλημα. Η αγορά έχει βρει, η παγκόσμια αγορά έχει βρει διάφορους τρόπους να μην υπάρχουν μεγάλες εξάρσεις. Δηλαδή το γεγονός ότι είναι πρακτικά κλειστά αυτή τη στιγμή τα στενά δεν έχει αποτυπωθεί στις τιμές. Δηλαδή το 75-76 έγινε χθες το βράδυ αργά $85 το βαρέλι. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε εκεί. Θα έλεγα ότι οι επιβαρύνσεις πλέον που ζούμε στην ελληνική αγορά έρχονται από αλλού. Και έρχονται από μια στενότητα άλλη, η οποία δημιουργείται και γιατί δεν είναι το μόνο πρόβλημα στην παγκόσμια οικονομία ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει ένας πόλεμος ακόμα πάνω και η αλήθεια είναι ότι οι Ρώσοι χάνουν τελευταία. Το αποτέλεσμα φαίνεται πάρα πολύ και στις ουρές που έχουν στα πρατήρια, αλλά και στην απαγόρευση εξαγωγών δίζελ. Είναι ο δεύτερος παραγωγός στον κόσμο η Ρωσία. Τα χτυπήματα σε 19 δηληστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών, των Ρώσων, από τα ουκρανικά drones έχουν μειώσει πάρα πολύ την χώρια παραγωγή και αυτή λείπει από την παγκόσμια παραγωγή και το πληρώνουμε σε αύξηση στο δίζελ, στα αεροπορικά καύσιμα, στα ναυτιλιακά καύσιμα, σε μια σειρά από προϊόντα, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αρκετά δηληστήρια, ενώ έχουμε πρώτη ύλη προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες του δυτικού κόσμου. Και αυτό αρχίζει και φαίνεται στις τιμές, γι' αυτό και βλέπουμε τιμές αναντίστοιχες με το Brent, με το αμερικανικό αργό, πολύ πιο υψηλές στο πρατήριο το ελληνικό, που βλέπουμε ξανά τα 2 ευρώ στην αμόλυβδη και το πάνω από 1,83-84 στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο για την ελληνική οικονομία, γιατί φέρνει πληθωρισμό και πάνω που πήγε να πάρει μια ανάσα και ανατρέπει η κυβέρνηση και ανατρέπει και σχεδιασμούς. Τι πακέτο θα είναι αυτό στη ΔΕΘ? Θα είναι πακέτο για τον περιορισμό και την ελάφρυνση των προβλημάτων από την ακρίβεια, ή θα είναι αυτό που οραματίζονται οι κυβέρνηση προφανώς στοχευμένο σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, προκειμένου να είναι προεκλογική περίοδος, προκειμένου να καλυφθούν κάποιες αδικίες που οι οποίες ενδεχομένως υπάρχουν.
0: Ναι. Μία αδικία την έχω μπροστά μου και με αυτό θα κλείσουμε. Έχεις κάτι άλλο να θες να συνεχίσουμε μετά τις 9?
7: Όχι. Ναι. Αυτό είναι το περιβάλλον. Ναι.
0: Λοιπόν, μία αδικία είναι αυτή. Μου την μεταφέρει ο κύριος Νίκος Μπουρούτης. Εδώ θα διαβάσω το επώνυμο. Είναι πυρόπληκτος από το μάτι. Ο οποίος δεν έχασε, ευτυχώς ο άνθρωπος, καταστράφηκαν η περιουσία του, αλλά τουλάχιστον δεν είχαν θύματα στην οικογένειά του. Ο οποίος όμως βρίσκει τώρα αδικό αυτό το οποίο εξήγηλε ο κύριος Πιερακάκης, ότι δηλαδή δεν θα προσφεύγει, δεν θα κάνει έφεση το ελληνικό κράτος για την περίπτωση αποζημίωσης των κατοίκων του Ματιού, αλλά η έφεση αφορούσε να μην κάνει το κράτος έφεση μόνο στις οικογένειες που έχασαν ανθρώπους. Λέει ο κύριος Μπουρούτης, εγώ δεν έχασα, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, αλλά γιατί εξαιρούμε τώρα, καταστράφηκα κι εγώ εκεί στο μάτι. Οπότε εδώ να τα ακούει ο κύριος Πιερακάκης, ο K2, εδώ λέει αδικία. Μαξίμου, παρακαλώ.
7: Είμαι σίγουρος ότι το ακούνε. Είμαι σίγουρος ότι το ακούνε και νομίζω ότι το αντιλαμβάνονται. Γιατί δεν μιλάμε
0: τώρα
7: για τεράστιο
0: αριθμό. Μέσω του κυρίου Γιαννίρη θα το προωθήσω στο Μαξίμου το mail του κυρίου Μπουρούτη να ασχοληθούν. Και στον κύριο Πιερακάκη να ασχοληθούν. Νίκο, όμως συνεχίζουμε. Όχι, απέσουμε.
7: Όχι. Ότι πρέπει να αποκατασταθεί αυτό. Από τη στιγμή που έχει ανοίξει αυτό το κουτί και λες ότι πρέπει να αποκατασταθεί η αδικία, πρέπει να λυθεί το πρόβλημα, πρέπει αυτοί οι άνθρωποι με κάποιο τρόπο να επιβραβευτούν και σίγουρα να μην βρουν το κράτος απέναντι. Καλό είναι αυτό να αφορά όλους όσους.
0: Ή το κάνεις αυτό, ή δεν το κάνεις και τελειώνει η ιστορία. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Τα λέμε το πρωί. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Λοιπόν, κύριε Μπουρούτη, το μήνυμά σας θα φύγει και στον κύριο Πιερακάκη και στον μέσο του κυρίου Γιαννίρη και στο Μαξίμου. Κάνω διάλειμμα εδώ. το διάλειμμα έρχεται με το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, το οποίο υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατη Εκπαίδευση νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, όπως διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομία. Οι πτυχιούχοι, οι οποίοι θα βγουν μεθαύριο, θα έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αποφύτους των δημόσιων πανεπιστημίων, τόσο για την εργασία τους στον ιδιωτικό τομέα, όσο και στον δημόσιο τομέα. Λεπτομέρειες killgreece.gr.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία. Παιδαγωγική επιστήμη. Ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Υποκράτους 33.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
6: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
11: Διαμαρτύρεστε, σωστά διαμαρτύρεστε ότι δεν μπορείτε να μπείτε στον ιστότοπο του Sky, στο sky.gr. Έχουμε βλάβει και από το πρωί, από νωρίς το πρωί, η τεχνική μας υπηρεσία προσπαθεί να αποκαταστήσει τη βλάβη. Υπομονή, κουράγιο, σας καταλαβαίνω, θα διαμαρτύρεστε μέχρι να αποκατασταθεί. Δεύτερο διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων, κύριος Γιαννίρης, συνεχίζουμε, καλημέρα σας.
12: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
13: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
14: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
15: Ναι.
14: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
16: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
17: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
18: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
17: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
18: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
19: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
20: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
21: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
15: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά και 40 δευτερόλεπτα.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και σε μήκος 13 χιλιόμετρων ανατμήματα μέχρι την παραλιακή λόγω τροχαίου συμβάντος. Αναλόγη εικόνα είναι και στον οδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Ενώπιον του ανακριτή, για να απολογηθούν, θα βρεθούν σήμερα οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες που εμπλέκονται στη φωνική εμπεριστική επίθεση στην Μαρφίν το Μάιο του 2010. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου και 46χρονοι, οι οποίοι αφαίρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο έπειτα από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Οι Βρετανικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν τη διαδικασία έκδοσής της στην Ελλάδα. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στην Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό των ατόμων που ευθύνονται για τους εμπρησμούς σε δύο ακόμη σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας το ίδιο βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων και η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχέα Θεσσαλονίκης. Σε κατάσταση υγειονομικής επιτήρησης βρίσκεται η Λαμία, καθώς παρατηρείται σημαντική αύξηση περιστατικών σαλμονέλας. Τουλάχιστον 30 άτομα από την Παρασκευή έως και εχθές πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. 12 από τα 30 άτομα παραμένουν για νοσηλεία. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί κινητοποιήθηκαν άμεσα με κλιμάκια της Διεύθυνσης Υγείας να πραγματοποιούν ελέγχους σε 7 καταστήματα εστίασης που βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες από την πρώτη διευκρίνηση και διερεύνηση, φαίνεται να προκύπτει ένας κοινός παράγοντας, καθώς όλα τα στοιχεία δείχνουν προς συγκεκριμένη παρτίδα κοτόπουλου γνωστής εταιρείας. Στιγμές πανικού εκτελήθηκαν εχθές το μεσημέρι στα Βρυλίσια, όταν αυτοκίνητο καρφώθηκε σε τζαμαρία καταστήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο είναι αυτόματο και ο οδηγός μπερδεύτηκε με αποτέλεσμα, αντί να κάνει όπιστα, να κινηθεί μπροστά με αποτέλεσμα να καταλήξει μέσα στο κατάστημα. Παρότι μέσα στο κατάστημα βρίσκονταν πελάτες, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές. Νέες επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχία στα νοτιοδυτικά της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ένας συνδός ναυτικός έχασε τη ζωή του και 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν όταν 2 δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχος Ιρανικών πυράβλων κρούζ στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως προχώρησαν σε πλήγματα εναντίον εγκαταστάσεων σε αμερικανική βάση στην περιοχή Τζουφαϊρ του Μπαχρέιν, ιδίως εναντίον κτηρίου που διέμεναν μέλη του στρατού των ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν. Νωρίτερα, πάντως, ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ και επανέφερε τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στην περιοχή. Διευκρίνησε ότι μόνο τα ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από τα στενά, ενώ η ναυσιπλοεία για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμένει ελεύθερη. Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα 11 ώρα το βράδυ, ώρα Ελλάδος. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν το αεροδρόμιο Αχμπχα της Σαουδικής Αραβίας με πυράβλους και ντρόουνς σε αντίπεινα για μια επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Σανάα. Η κυβέρνηση της Ιεμένης δήλωσε ότι πραγματοποίησε την επίθεση στη Σανάα, ενώ οι Χούθη κατηγόρησαν τη Σαουδική Αραβία και προειδοποίησαν τις αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τον εν αέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους από τις 11 το πρωί και τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε η ΑΔΔΗ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης μονιμότητας που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρία στα προπήλαια και πορεία προς την Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Πολύ ψηλός είναι τέλος ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε Ηράκλειο και Λασίθη στην Κρήτη, καθώς και σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρόδο, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Τη Δετάρτη σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρει 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Ας αρχίσουμε από τα καλά νέα. Ενώ το καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού είχε πρόβλημα από τη Νέα Φιλαδέλφια προς την Παραλιακή λόγω και τροχαίων συμβάντων, βελτιώνεται από τα ΚΤΕΛ και κάτω. Οπότε υπάρχει πρόβλημα από τη Νέα Φιλαδέλφια προς τα ΚΤΕΛ και τη λεωφόρο Αθηνών. Η άνοδος παραμένει πολύ δύσκολη της Κηφισού. Μετά την Ιερά Οδό ακινητοποιούνται στην κυριολεξία τα οχήματα και με ρυθμού σημειωτών πηγαίνουν προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Ο Σκαραμαγκάς είναι ακριβώς όπως τον περιμένουμε. Λίγο δυσκολότερη από ό,τι περιμένουμε είναι η άνοδος της λεωφόρου Κηφισίας. Από την Κατεχάκη ανεβαίνοντας δηλαδή προς το ΟΑΚΑ. Μικρές καθυστερήσεις στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Αρκετές καθυστερήσεις έως πολλές στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Μέτριες καθυστερήσεις στην Παραλιακή και στα δύο ρεύματά της. Προς τον Πειραιά στο Νέο Φάλιρο και προς τη Γλυφάδα στο Φαλιρικό Δέλτα και το Παλαιό Φάλιρο.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρωινό Τρίτης 14 Ιουλίου. Είμαστε στην 14η ημέρα, όπως το θέλει και ένας φίλος μας, ο οποίος μου λέει να χρησιμοποιώ τους αριθμούς έτσι με έναν τρόπο που να είναι πιο σωστή. Οπότε εδώ είμαι και ανταποκρίνομαι αμέσως σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, αυτό το πρωινό σας εύχομαι και αυτό το πρωινό σας εύχομαι να έχουμε μια ήσυχη ήρεμη ημέρα, να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας, στα καθήκοντά μας, για να μπορέσουμε να βγάλουμε την ημέρα, εν πάση περιπτώσει, με υπομονή και ωραία και καλή θέληση. Ξεκινούμε.

0: ξεκινώ με ένα θέμα το οποίο σας απασχόλησε το προγενέστερο χρονικό διάστημα και περιμένετε λύση. Λύση δεν την βλέπω, να σας πω την αλήθεια. Είναι το πρόγραμμα για την παχυσαρκία, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχει ένα κόστος η χορήγηση του φαρμάκου. Το πρόγραμμα τελείωσε την 30η Ιουνίου και τώρα μένεται εν κενό. Η κυρία Καπιδάκη μας είχε πει ότι θέλει να κάνει μια επαφή τελευταία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλλον πρέπει. Α, και ότι θα έβγαινε αμέσως μετά. Πέρασαν όμως πάνω από 10 μέρες. Έχω στέλνω μηνύματα στην κυρία Καπιδάκη, απάντηση δεν παίρνω. Οπότε είμαι υποχρεωμένος να απολογηθώ για το τι δουλειά κάνω εγώ. Λοιπόν, αν καταλαβαίνω καλά από αυτά που αντιλαμβάνομαι, δηλαδή η κυρία Καπιδάκη μάλλον δεν θα βγει, διότι δεν έχει να πει κάτι, διότι δεν πέρασε. Προσπάθησε η κυρία Καπιδάκη να ζητήσει μια παράταση 2 μηνών. Τι θα γινόταν με τους 2 μήνες, τι να σας πω, δεν ξέρω. Ίσως πλησιάζαμε σε εκλογές. Λέω τώρα, κάνω υπόθεση εργασίας. Έτσι, για να τονώσω λίγο αυτό το οποίο κυκλοφορεί και στη δημοσιογραφική πιάτσα. Ένα θέμα συζητούμε όλοι μερείς και όλοι νυχτείς. Τι ώρα θα γίνουν εκλογές. Το ποια μέρα το έχουμε λύσει. Την ώρα, σημαντικά το λέω. Λοιπόν, τώρα, δεν βλέπω λοιπόν να έρχεται η κυρία Καπιδάκη. Συνεπώς, πρέπει να σας να πω ότι το θέμα μάλλον θα έχει κολλήσει. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνετε. Αντιλαμβάνομαι την διαμαρτυρία σας, καταλαβαίνω, ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα θεραπείας και αυτό πώς μπορείτε να ανταποκριθείτε με το κόστος, το οποίο θα είναι ένα ποσό σημαντικό για τον βαλάντιο κάθε ανθρώπου. Για τα νεότερα εδώ είμαι, θα σας κρατήσω ενήμερους. Το βασικό είναι να ανταποκριθεί η αναπληρωτής υπουργός υγείας, η κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, επί του προγράμματος. Έως τώρα δεν το βλέπω. Νωρίτερα ανακοίνωσα ότι ο κύριος Χαρδαλιάς σήμερα 14 Ιουλίου στο Οδείο Αθηνών θα κάνει απολογισμό του έργου του για τους πρώτους 30 μήνες. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα στα έργα τα οποία φαντάζομαι ότι θα αναφερθεί ο κύριος Περιφερειάρχης, δεν ξέρω, η πεζογέφυρα της Λεωφόρου Κηφισίας είναι περιφέρεια, είναι η Δήμη, όμορη, τι να σας πω, δεν το ξέρω. Δεν γνωρίζω τη βαθιά διοίκηση του βαθέως κράτους μας, αυτού του υπέροχου βαθέως κράτους της γραφειοκρατίας δηλαδή, που είναι ένα πράγμα λαμπερό θα έλεγα στον τόπο μας. Λοιπόν, με αφορμή την παλαιότερη ανάδειξη του θέματος από την εκπομπή σας, την τηλεοπτική εννοεί ο κύριος, ο Ευθύμης, επισυνάπτω σημερινές φωτογραφίες που αποδεικνύουν την πλήρη εγκατάλειψη της γνωστής πεζογέφυρας στη Λεωφόρο Κηφισίας, η οποία τοποθετήθηκε, πρέπει να πω, με πρωτοβουλία ενός πολίτη ο οποίος έχασε το παιδί του όταν το εφηβάκι προσπάθησε να περάσει τη Λεωφόρο Κηφισίας και σκοτώθηκε από τροχαίο. Τώρα εγώ γυρίζω στη γέφυρα. Η κατάσταση, και στο μήνυμα του Ευθύμη, η κατάσταση είναι πλέον ανυπόφορη και επικίνδυνη. Κυλιόμενες σκάλες και οι ανελκυστήρες, συγγνώμη, οι ανελκυστήρες από τις δύο πλευρές εννοεί της βάσης, παραμένουν εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Το αποτέλεσμα είναι η γέφυρα να είναι παντελώς απροσπέλαστη για άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους, γονείς με καρόσια, αλλά για κάθε πολίτη με κινητική δυσκολία. Παρακαλούμε να επαναφέρετε το ζήτημα στον αέρα της εκπομπής σας. Είναι ανάγκη να πιεστούν οι αρμόδιοι φορείς. Αν οι Δήμοι δηλώνουν ξανά αναρμόδιοι, ας αναλάβει άμεσα η Περιφέρεια Αττικής τη συντήρηση και την αποκατάσταση των ζημιών. Λοιπόν, εγώ θα το. Φυσικά και ευχαριστώ πολύ για τις φωτογραφίες. Θα το επαναφέρουμε το θέμα τηλεοπτικώς. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μια τυπική συνεργασία του Δήμου Ψυχικού Φιλοθέης. Μια τυπική συνεργασία, ένα τυπικό τηλεφώνημα δηλαδή, στην Περιφέρεια Αττικής και της Περιφέρειας Αττικής προς τον Δήμο. Λέω, τυπική. Επειδή θαυμάζω τη λειτουργία του βαθέως κράτους μας και ειδικότερα αυτής της λαμπερούς γραφειοκρατίας. Εγώ θαυμάζω τη γραφειοκρατία και ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Χιλιάδες υπάλληλοι στην Περιφέρεια Αττικής. Εκατοντάδες υπάλληλοι στο Δήμο Ψηφιλοθέης Ψυχικού. Ένας. Όχι ολόκληρο σώμα. Μισό στόμα από τη μια πλευρά και ένα άλλο μισό στόμα από την άλλη, που θα μας κάνουν ένα στόμα. Μήπως θα μπορούσαν και μισό χέρι από τη μια πλευρά με άλλο μισό χέρι από την άλλη πλευρά να σχηματίσουν έναν τηλεφωνικό αριθμό και να πούν: έχουμε μία γέφυρα η οποία είναι στα μάρα της χάλια. Ποιος νομίζετε ότι θέλει, δηλαδή ποιο, να συνεργαστούμε, να φωνάξουμε το συντηρητή να τη συντηρήσει αυτή τη γέφυρα. Είναι ντροπή και έσχος. Τώρα να προσθέσω και ότι αναφερόμαστε στο Δήμο Παλαιού Ψυχικού και Φιλοθέης, όπου ενώνει το Δήμο Νέου Ψυχικού, δηλαδή που είναι ένας νέος Δήμος, δηλαδή το παλαιό με το νέο ψυχικό, το οποίο είναι από τα κοσμήματα, συνοικία κόσμημα της πόλεως μας, της πρωτευούσης μας. Να έχουν τέτοια γέφυρα σε μια τέτοια άθλια κατάσταση, δεν ξέρω αν είναι και τιμητικό κιόλας. Κύριε Περιφερειάρχα μου, κύριε Δήμαρχε Ψυχικού, Παλαιού, Νέου και Φιλοθέης, τι να σας πω, αν νομίζετε ότι αυτό σας ταιριάζει, εγώ που θα λέγαμε παίζαμε πόκα, πάσω. Αλλά, βάζω ένα αλλά. Έχω φωτογραφίες εδώ που είναι μια μαύρη αθή, βέβαια. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι από την αθλειότητα που βγαίνει από τη Μουντζούρα, γιατί τα βλαστάρια μας στην ομώνυμη περιοχή, που είναι αγαπημένα μας βλαστάρια, που κυκλοφορούν με ένα σπρέι στο χέρι για να μπορούν να βαφκαλίζονται όταν δεν έχουν τι άλλο να κάνουν, από την ανία των να βαφκαλίζουν και να εξωτερικεύουν την ψυχική τους κατάσταση, πάλι βρισκόμενοι σε μια ανία και σε ένα απόλυτο τέλμα, βάφοντας την πρόσωψη του ανελκυστήρα, της πόρτας του ανελκυστήρα και τη βάση της γέφυρας. Τι να σας πω, αυτό είναι μια άλλη αρρώστια, αλλά εκεί υπάρχουν και γονείς. Αν οι γονείς δεν μπορούν, τι να κάνουν, τι θα μπορέσει η κοινωνία. Μην επεκταθώ σε άλλα, γιατί πάει το πράγμα μακριά. Για τον Δήμο Διονύσου δεν έχω τι να πω. Ο Δήμος Διονύσου τον σώζει ο Θεός, αν πιστεύεις στο Θεό. Εγώ πιστεύω δηλαδή, αλλά δεν το λέω ειρωνικά, διότι εκεί οι άνθρωποι έχουν αφαιθεί στο θείο, στο υπερφυσικό, στο μεταφυσικό. Είναι τίγκα ο τόπος από ξερόκλαδα. Υπάρχει μια πλήρης αποτυχία της Δημοτικής Αρχής να καθαρίσει το Δήμο. Εσείς στέλνετε φωτογραφίες, τι να σας κάνω, θα τις δείξω στην εκπομπή, την τηλεοπτική. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο παρά μόνο να το δημοσιοποιήσω, όπως αντιλαμβάνεστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Ευάγγελε, αγαπητέ Ευθύμη. Αυτά. Κύριε Παλιούρα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Ο κύριος Γιάννης Παλιούρας σήμερα και αύριο άλλοι δύο εμπειρογνώμονες για να συζητήσουμε την περίπτωση των F-35 αύριο, αλλά του Καν σήμερα. Τι γίνεται?
1: Μια χαρά.
0: Όλα καλά. Πρώτα απ' όλα, θα τα εξηγήσω όλα.
1: Τα αφήνω σε
0: όλα, παρακαλώ. Πρώτα απ' όλα, τι κάνουμε στα στενά, θέλω να μου πείτε. Διότι είχαμε προηγουμένως τον κύριο Φιλιππίδη, μας ενημέρωσε από την οικονομική πλευρά. Έκανα μια εικόνα η οποία μου άρεσε στο μυαλό μου, έτσι, γελιότητα εικόνα, δηλαδή σχημάτισα. Μια από αυτά τα μικρά τα πλοία τα οποία τραβούν τα μεγάλα.
1: Τα ρημουλκά,
0: να πλευρίζει με αμερικανική σημαία, να πλευρίζει κάθε διερχόμενο τάνκερ, να ανεβαίνει ένας με τη σκάλα πάνω και να λέει: παιδιά, αν κόβει με διάτρητη απόδειξη.
1: Με το ATM.
0: Τόσο.
1: με το μηχανάκι για την πιστοτική.
0: Ή μπορεί να έχει σύγχρονο μηχάνημα και να του βάζουν την πιστοτική. Να κατεβαίνει κάποιος από το πλήρωμα, ένας αξιωματικός, και να του βάζει την κάρτα τα τέλη διελεύσεως.
1: Εντάξει, τα στενά είναι ανέκδοτο. Καταρχάς, τα στενά έχουν ανακοινώσει οι Αμερικανοί δια στόματος του πλέον αρμοδίου του Προέδρου Τραμπ. Ότι είναι ανοιχτά, ίσως και 30 φορές. Η ναυσιπλοεία διαφωνεί με αυτό. Το βλέπουμε στον χάρτη, στο Marine Traffic. Τα πλοία απλά δεν περνάνε. Ή όσα περνάνε, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, περνάνε από το λεγόμενο διάδρομο που έχουν χαράξει, το θαλάσσιο διάδρομο, οι Ιρανοί κοντά στις ακτές τους. Όπου εκεί πέρα φαντάζομαι θα υπάρχουν και κάποιες συναλλαγές. Υποθέτω, δεν το ξέρω. Επίσης, η κίνηση είναι ένα κλάσμα της προπολεμικής. Δηλαδή, πριν το πόλεμο, από τα στενά περνάγανε γύρω στα 90, αν δεν κάνω λάθος, πετρελοφόρα την ημέρα, πετρελοφόρα και LNG, συν άλλα 50-60 πλοία κάθε μορφής. Αυτή τη στιγμή, αν υπάρχουν μέρες που περνάνε 5, 10, 15, 20, 20 πανηγυρίζουμε. Είναι κανονικότητα σχεδόν. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι στην πράξη τα στενά όχι, δεν έχουν ανοίξει με κανέναν τρόπο.
0: Τι και πλέον υπάρχουν και βομβαρδίζει ο Πρόεδρος.
1: Ουσιαστικά προσπαθεί, έχει πει στους στρατιωτικούς να ανοίξω ασθενά. Οι στρατιωτικοί λοιπόν, στρατιωτικά σκεφτόμενοι, χτυπάνε κάθε εγκατάσταση η οποία προσφέρει πρώτον εικόνα στους Ιρανούς, να βλέπουν δηλαδή τη στόχη, γιατί κακά τα ψέματα, τα πλοία πέραν τα ασθενά αυτή τη στιγμή για τους Ιρανούς είναι στόχοι. Η στόχη ή πηγή εισοδήματος. Να χτυπάει λοιπόν αυτά τα μέσα και τα μέσα μπορεί να πλήξουν τα ασθενά. Εύκολο? Όχι, καθόλου. Πάρα πολύ δύσκολο. Διότι οι Ιρανοί, επειδή ακριβώς είναι τόσο μικρές οι αποστάσεις, έχουν αυτή τη στιγμή εκατοντάδες διαθέσιμα μέσα προκειμένου να κλείσουν τα στενά. Δεν χρειάζεται κάτι εξειδικευμένο, κάτι τρομερό. Δεν χρειάζεται να τρομερό ραντάρ που βλέπει μακριά και δίνει εικόνα.
0: Το βλέπουν το μάτι.
1: Ακριβώς. Είναι βουνά. Ένας άνθρωπος με ένα κινητό τηλέφωνο και, και κιάλια μπορεί να παρακολουθεί και να καταγράφει την ευσυπλοή με απόλυτη ακρίβεια και να δίνει κυριολεκτικά δεδομένα στοχοποίησης. Δεύτερον, δεν χρειάζεται κάποιο υπερεξειδικευμένο όπλο το οποίο έχει τεράστια εμβέλεια και φοβερή ακρίβεια και. Οτιδήποτε είναι στα στενά μπορεί να πλήξει πλοίο. Από αντιπλοϊκό πύραυλο, ντρόουν, οτιδήποτε, μέχρι και έναν. Τρία άτομα θα πάνε με ένα φορτηγό, θα στήσουν έναν όλμο εκεί πέρα και θα αρχίσουν να πετάνε βλήματα των 50 ευρώ εναντίον ενός πλοίου. Και ό,τι υπάρχει μεταξύ του πυράβλου και του απλού όλμου, οτιδήποτε οπλικό μέσο είναι διαθέσιμο, μπορεί να πλήξει ένα πλοίο σε ένα τόσο στενό θαλάσσιο περιβάλλον. Είτε είναι εμπορικό, και το τονίζω, είτε είναι πολεμικό. Γιατί το πολεμικό, τόσο κοντά σε ακτές, είναι κυριολεκτικά ανυπεράσπιστο. Όχι, τα στενά δεν έχουν ανοίξει. Πάλιστα. Απλά.
0: Ναι. Ούτε να πεις ότι πόσο καιρό θες να. Ας πούμε ότι μπαίνει, βάζει ένα στόχο να τους βομβαρδίζεις, να ισοπεδώσεις όλα αυτά τα συστήματα που έχουν οι Ιρανοί.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ. Ο μόνος τρόπος για να ανοίξεις τα στενά με στρατιωτικά μέσα είναι να καταλάβεις να ελέγχεις και τις δύο ακτές. Από τη μεριά του Ομάν, Ηνωμένα Εμμυράτα κλπ. Όντως είναι υποαμερικανικό.
0: Άρα πρέπει να καταληφθεί το Ιράν, λοιπόν.
1: Πρέπει να καταληφθούν μια μεγάλη και αρκετά φαρδιά και μακριά λωρίδα εδάφους κατά μήκος των στενών, σε αρκετά μεγάλο βάθος να δίνει και μια ζώνη ασφαλείας από αμερικανικές δυνάμεις. Όχι, δεν θα γίνει ούτε αυτό, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Εξάλλου, διακριτικά όλο αυτόν τον καιρό οι Αμερικανοί απέσυραν ένα μεγάλο μέρος των δυνάμεων που είχαν συσσωρεύσει στην περιοχή.
0: Είχαν τη συμφωνία της Εκεχηρίας των 60 ημερών, για αυτό το λόγο.
1: Και αυτό το λόγο. Ήταν και πολύ ακριβό να κρατάς αυτές τις πελώριες δυνάμεις εκεί πέρα και να τις τροφοδοτήσεις. Ήταν πια από σημείο και μετά αντιοικονομικό, εφόσον δεν υπήρχαν συγκρούσεις, να κρατάς ένα τέτοιο μηχανισμό σε συνεχή πολεμική εγρήγορση και ανάπτυξη. Οπότε το σενάριο απόβαση των Αμερικανών στα στενά και κατάληψη Ιρανικού εδάφους είναι εκτός κάθε σχεδιασμού και λογικής, θα έλεγα εγώ.
0: Το σύριαλ Τεχεράνη το έχεις δει, έτσι?
1: Να το
0: νομίζω έχεις δει. Αυτό το καινούριο που διάβαζα σήμερα στην
1: Αχμαντινετζάντ
0: για τον Αχμαντινετζάντ, το έχεις δει? Ποιο σενάριο να το πιάσει?
1: New York Times. Από εκεί βγήκε και είναι εκπληκτικό σενάριο. Ουσιαστικά μας λέει ότι οι Ισραηλινοί, στρατολόγησαν, η Μοσάντ συγκεκριμένα, στρατολόγησαν τον πρώην πρόεδρο και φανατικό ισλαμιστή, σκληροπυρηνικό
0: αντιϊζαλινό, ναι.
1: Αχμαντινετζάντ.
0: Ως διάδοχο στην σημερινή κατάσταση.
1: Και πρακτοράτου ουσιαστικά, ναι. Το τρομερό είναι πώς το κάνανε.
0: Ότι αυτός ανταποκρίθηκε πρώτα απ' όλα.
1: Προφανώς για να τον προσεγγίσεις.
0: Αδελφέ Ιωάννη, αυτός πήγε στα ραντεβού, πήγε δύο φορές.
1: Αυτές οι προσεγγίσεις.
0: Ήξερε ότι τον δει ο αρχηγός της Μοσάντ. Δεν υπάρχει αυτό. Ναι. Δηλαδή, τώρα εμείς λέμε για τα στενά. Ποια στενά? Το έργο είναι αυτό εδώ.
1: Είχαν κάνει προφανώς κάποια ανάλυση. Παρακολουθούν όλοι αυτούς. Ανθρώπους παρακολουθούν συνέχεια.
0: Θέλω να πεις από την αρχή. Ο Αχμαντινετζάντ ήταν πρόεδρος.
1: Του Ιράν. Και μάλιστα σκληροπυρηνικός. Επιλογή των μουλάδων ώστε να είναι υποψήφιος. Γιατί επέλεγαν και οι Ισραηλινοί όταν.
0: Μισό λεπτό, ξέπεσε. Τον έφυγε από την εξουσία ο Αχμαντινετζάντ. Και μάλλον μπήκε στο περιθώριο.
1: Και του απαγορεύσανε να ξαναμετάσχει στις εκλογές. Πικραμένος άνθρωπος.
0: Α, μπράβο. Οι ανθρώπινοι, κοίτα τι είναι τώρα. Ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος δεν πάνε εσύ να του κάνεις αυτά. Πρόσεξε. Ο άνθρωπος ένιωσε πίκρα.
1: Ακριβώς.
0: Και ρηγμένος από την εξουσία.
1: Πώς φαινόταν αυτό όμως, Άρη? Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Κάποιοι αναλυτές Ισραήλ που είναι δουλειά του.
0: Όχι, το Γιάννη, συγγνώμη, κάτσε να κάνω τη διάλειμμα. Μα κόβουνε. Θα πάρουν στα καλύτερα. Είναι αυτό. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι να μα πούν τώρα τι μα κρύβεται. Κατάλαβε. Διάλειμμα εδώ, παρακαλώ.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
3: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
2: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
3: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
2: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ακινητοποιημένα είναι αυτή την ώρα τα οχήματα στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Μεγάλες δυσκολίες στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς τα Κτέλ. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν σήμερα οι δύο 40-διάχρονοι συλληφθέντες που εμπλέκονται στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Σήμερα αναμένεται να βρεθούν ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου και οι 46-χρονοι, οι οποίοι αφαίρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο μετά από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Το υλικό υπήρχε στα αρχεία της Ελλάς, η οποία εργάζεται εδώ και χρόνια στην υπόθεση, τόνισε στον ΣΚΟ Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Δήλωσε πως για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος χρειάζονται αποδεικτικά στοιχεία και τεκμήρια και αυτά τα τεκμήρια έχουν κατατεθεί στο φάκελο. Αυτά αξιολογεί ο Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Δήλωσε πως για να

0: Από την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας είχαν προσέλθει στα επίγοντα του νοσοκομείου της πόλης 30 άτομα με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας και 12 από αυτά κρίθηκε ότι χρήζουν νοσηλείας. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πραγματοποίησαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχία στα νοτιοδυτικά της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ένας συνδός ναυτικός έχασε τη ζωή του και ακόμη 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν όταν 2 δεξαμενόπλαια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχος Ιρανικών πυράβλων κρούς στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμούς. Και ο καιρός έθριψε σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κύριε Οικονομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
2: Στα διόδια του ακτίου που δεν λειτουργεί το e-pass, όντως, μίλησα με δύο φίλους της εκπομπής που περνούν συχνά από εκεί. Τους λέω, τι λέει απόδειξη ρε παιδιά, μου λέει είναι απόδειξη εγνατίας οδού στο ακτίο, τους λέω.
1: Ναι. Α, είναι εγνατία.
2: Για δώστε μου ένα τηλέφωνο που γράφει πάνω. Μου έδωσαν το τηλέφωνο, δεν θα το σηκώσει κανείς, μου λένε. Έχω πάρει δύο φορές, περιμένω.
1: Πάρε την εγνατία. Πάρε να ρωτήσει και τα δύο.
2: Σε εγνατία είναι το τηλέφωνο.
1: Ωραία.
2: Αυτό.
1: Ωραία.
2: Το κοίταξα.
1: Ωραία.
2: Θα πάρω και σε άλλα.
1: Μήπως ο κύριος Γιαννίδης σου δώσει το τηλέφωνο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εγνατίας Οδού να ρωτήσουμε και τα δύο.
2: Και,
1: και το θέμα των χιλιόμετρων των 100 που είναι μονόδρομος, που είναι σε
2: μία λωρίδα
1: κυκλοφορίας. Ανακατεύθυνση πάντα, μην μπερδευτούμε. Και το θέμα των δύο δίων. Ωραία.
2: Λοιπόν, είπαμε 12 η ώρα θα έχουμε στα προπήλαια συγκέντρωση και πορεία προς τη Βουλή. Σίγουρα θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα υπόψη. Και σήμερα το βράδυ δεν θα μπορούμε από την Αττική Οδό να βγούμε προς τη Λαμία από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί. Δύο ρεύματα Κηφισού πολύ δύσκολα. Τα υπόλοιπα σημεία είναι διαχειρίσιμα. Άνοδο Βασιλιάς Κωνσταντίνου λιγάκι προσέξτε. Άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού. Άνοδο της Κηφισίας προς τα Σίδερα Χαλανδρίου και λιγάκι την Παραλιακή προς τη Γλυφάδα στο Παλαιό Θάλιρο.
3: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Eron Happy Hour. Μπες στο eron.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Eron είναι για το Happy Hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Eron που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο eron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Eron. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα σήμερα ότι κάναμε ένα ρεπορτάζ στην τηλεόραση του Sky για την βρωμιά και τη γλίτσα στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, ενώ πέρυσι στις πλατείες Συντάγματος, όλα εκεί τα μάρμαρα και τα πλακάκια. Και πράγματι, με το που έγινε το ρεπορτάζ από την εκπομπή μας, από τον Λευτέρη Θεοδωρακόπουλο, τον ρεπόρτερ μας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Δούκας, μου στέλνει βίντεο χθες το μεσημέρι και μου λέει: Κοίτα αυτό το βίντεο. Είχαν πάει υπηρεσίες του Δήμου, καταριότητας, ενεργοποιήθηκαν μετά από χρόνια και ρίξανε πιεσμένο νερό, πήραν τη μαλαστούπα και τρίβανε και άσπισαν τη γλίτσα. Το ίδιο, τη ίδια ζείτε έκκληση, απίθυνε η φίλη μου η Μάρθα, δεν την ξέρω τη γυναίκα, απλώς έτσι λέω τώρα όπως είστε όλοι οι φίλοι και φίλες, από τη Θεσσαλονίκη να κάνουμε το αντίστοιχο ρεπορτάζ. Οπότε έρχεται και ο Δημήτρης τώρα μου λέει: Πολλές γωνίες σε κεντρικούς δρόμους στην Ακτή Μιαούλη και άλλοι στο κέντρο του Πειραιά μυρίζουν ούρα ανθρώπινα και όχι κοινών. Ας πληθούν και απολυμανθούν. Ντροπή. Κύριε Δήμαρχε του Πειραιά, και εσείς λίγο πεπιεσμένο νερό, λίγο σαπουνάκι, λίγη μαλαστούπα, να τρίψουμε λίγο εκεί τους κεντρικούς δρόμους του Πειραιά. Κάθε καλό. Θα πάμε και στον Πειραιά. Αγαπητέ Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον Γιάννη Παλιούρα και εκθιάζουμε τη Μοσάτ, η οποία έφτασε στο σημείο να στρατολογήσει τον πρώην πρόεδρο του Ιράν, τον Αχμαντινετζάτ. Λοιπόν, για πάμε από την αρχή την ιστορία. Ούτε καλά τέτοιο σενάριο, ούτε το Hollywood.
8: Δεν θα τα πιστευτώ.
1: Ναι.
8: Ουσιαστικά παρακολούθησε έναν άνθρωπο ο οποίος είχαν δει ότι είχε βγει στο περιθώριο. Παρότι φανατικός Ισλαμιστής, σκληροπυρηνικός, επιλογή αρχικά των Μουλάδων, αλλά και για κάποιο λόγο, ιστορικές ισορροπίες εκεί πέρα μέσα, βγήκε στην άκρη. Παρακολουθώντας τον λοιπόν, συνειδητοποίησαν ότι άρχισε να αλλάζει συμπεριφορά. Είδανε ότι τέρμα εκείνα τα περίεργα κουστούμια και οι κλειστοί γιακάδες και άρχισαν να φοράει δυτικά ακριβά κουστούμια. Είδαν στο πρόσωπό του να αλλάζει και συνειδητοποίησαν ότι κάνει μπότ

0: detox ουσιαστικά να εκκοσμικεύεται. Και είπαν αυτός είναι όριμος. Κλήθηκε λοιπόν αρχικά σε κάποια συνέδρια. Ενώ ήταν ουσιαστικά εκτός κυκλοφορίας. Περίεργα συνέδρια για το κλίμα στην Ουγγαρία από ένα πανεπιστήμιο. Μετά βγήκε και μίλησε ο πρίτανος του πανεπιστημίου αυτού και ο οποίος παραδέχθηκε ότι έλαβε μήνυμα από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του, οι οποίοι του ζητούσαν να οργανώσει πρώτον το συνέδριο και δεύτερον να καλέσει τον Αχμαντινετζάντ διότι θέλουν να το συναντήσουν οι Ισραηλινοί. Τόσο απλά. Πέρασε ο τύπος κάποια προβλήματα να το κάνει. Τελικά αποφάσισε να το κάνει παρότι θα κινδύνευε το πανεπιστήμιο και η φήμη κλπ. Το έκανε. Και έγινε η επαφή. Στρατολογήθηκε.
1: Όχι, δεν καταλαβαίνω. Πήγε ο αρχηγός της Μοσάντ.
0: Πήγε ο αρχηγός Μοσάντ, λοιπόν.
1: Και αντάμωσε τον Αχμαντινετζάντ. Και τα είπανε.
0: Και τα είπαν και τα συμφωνήσαν.
1: Και τα συμφωνήσαν. Μάλιστα.
0: Και ο Αχμαντινετζάντ δέχτηκε να λάβει ένα ρόλο διάδοχης κατάστασης όταν πέσει το καθεστώς.
1: Πού σκάλωσε τώρα το πράγμα. Πού έχει σκάλωσει.
0: Ενδεχομένως να χτυπήσαν κάτι παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Διότι όταν ξεκίνησε η Ισραηλινή επίθεση, η Ισραηλοαμερικανική επίθεση στο σημείο, είχαν συμφωνήσει
1: να τον πάρουμε από το σπίτι.
0: Να σε πάρουμε από το σπίτι, προκειμένου να σε πάμε σε ένα σπίτι.
1: Όπως αντιλαμβάνεστε, η Μοσάτη κυκλοφορεί στην Τεχεράνη, δηλαδή πιο καλά από το Τελαβίβ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Συγγνώμη που κάνω τέτοιες παρομοιώσεις. Εννοείται ότι το κάνω λίγο σκοπτικά, εννοείται, αλλά σαν το σπίτι την ξέρουν την Τεχεράνη
0: οι Μοσάντε. Να σου πω ότι. Χτυπάνε λοιπόν το κτίριο που είναι η φρουρή του. Ναι. Χτυπάνε τα αυτοκίνητά του, ώστε μπορεί κανείς, ακόμα και αν επιζήσει κάποιος, να τους ακολουθήσει. Και όπως γράφει χαρακτηριστικά η Αμερικάνικη εφημερίδα, ένα μαύρο πεζό σταματάει μπροστά, βγαίνει ο Αχμαντινετζάντ, μπαίνει στο μαύρο πεζό και το μεταφέρουν σε ένα ασφαλές σημείο. Εκεί πέρα κάτι χαλάει, διότι αυτός δηλώνει δυσαρεστημένος από αυτό που έγινε. Προφανώς ίσως να χτυπήθηκε κάτι παραπάνω από ό,τι έπρεπε, διότι. Κακά τα ψέματα, η αεροπορική βόμβα δεν είναι νηστέρι χειρουργικό. Είναι βαριοπούλα και διέλυσε τα πάντα στην περιοχή. Και αποχώρησε μόνος του από την Ισραηλινή κρύπτη και επέστρεψε.
1: Αυτή η κρύπτη που του είχαν εξασφαλίσει.
0: Που του είχαν εξασφαλίσει οι Ισραηλινοί. Από το ασφαλές, το safe house, με το ασφαλές.
1: Μέσα στην Τεχεράνη.
0: Φυσικά
1: μέσα στην Τεχεράνη. Η Μοσάτ εξασφαλίζει ασφαλές καταφύγιο σπίτι στον Αχμαντινετζάντ.
0: Λοιπόν, ενώ πάει και τον παραλαμβάνει από το σπίτι του, ενώ γύρω-γύρω σκάνε βόμβες από εδώ και από εκεί.
1: Λοιπόν, πιστεύω οτιδήποτε δείχνει το Τέχαν, το πιστεύω, μόνο που είναι πιο πίσω σε. Όχι, καταλαβαίνεις τι εννοώ, πιστεύω.
0: Δεν υπάρχει αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή,
1: όχι, άλλο λέω. Στο Τέχαν μας δείχνει ότι στην υποτιθέμενη Τεχεράνη που είναι η Αθήνα, γιατί στην Αθήνα γυρίζεται.
0: Ότι κοντινότερο.
1: Ο πράκτορας κάνει ό,τι θέλει μας εκεί.
0: Λοιπόν, ακριβώς.
1: Το κάνει ό,τι θέλει. Καταλαβαίνεις τώρα εγώ τι πιστεύω, αυτό θέλω να σου πω.
0: Απλά η πραγματικότητα το ξεπερνά.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: αυτό λέω.
0: Βλέπουμε κάποια πράγματα, αλλά αυτό είναι πέρα από οτιδήποτε έχουμε φανταστεί.
1: Ναι, άρα τα υπόλοιπα είναι μια κανονικότητα.
0: Ναι. Για τους Ισραηλινούς είναι μια κανονικότητα πια να κυκλοφορούν με ένα μαύρο αυτοκίνητο με στην Τεχεράνη και να παραλαμβάνουν τον πρώην πρόεδρο από το βομβαρδισμένο σπίτι του. Ναι. Τέλος πάντων και κάπως έτσι έγινε.
1: Ναι, και τώρα τι κάνει ο Αχμαντινετζάντ, υπάρχει ή τον έχουν. Είναι αλλού το χέρι και αλλού το πόδι.
0: Από ό,τι λένε υπάρχει ακόμα, απλά πια είναι σε απομόνωση και φρουρούμενος. Έχει βγει δηλαδή εκτός κυκλοφορίας, να το πω όσο πιο ευγενικά γίνεται. Από ό,τι ξέρω, πάντως είναι ζωντανός και εμφανίζει και τελευταία φορά.
1: Στην
0: κηδεία, αλλά εμφανώς καταβεβλημένος, αγνώριστος, γκρίζα μαλλιά και πολύ πεσμένος. Και γύρω-γύρω υπήρχε ένας κλειός από άντρες ασφαλείας, οι οποίοι δεν τον φυλάγανε από κάτι. Προφανώς φυλάγανε το να μην πλησιάσει κανείς τον πρόεδρο, πρώην πρόεδρο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. New York Times, μπορείτε να τη διαβάσετε απευθείας ή αλλιώς μέσω της Καθημερινής στη σελίδα 9. Είναι αυτό, είναι το ωραιότερο σήμερα δημοσίευμα στην εφημερίδα Καθημερινή. Και
0: δεν θα
1: θέλαμε και άλλες λεπτομέρειες, δηλαδή να γραφτεί και άλλο πιο πλουμιστά. Δηλαδή να
0: πάμε για βιβλίο σελίδες. Μετά. Μετά πάμε για βιβλίο.
1: Μόνο βιβλίο.
0: Είναι μια σειρά με 6 επεισόδια.
1: Προσέξτε αυτό το ρεπορτάζ όμως, μισό λεπτό Γιάννη μου, παρά το γεγονός ότι καλύπτει ένα πεντάστηλο στη βάση της σελίδας, στην εφημερίδα Καθημερινή, το υπογράφουν 4 δημοσιογράφοι. Δεν γράφτηκε από έναν, για να καταλάβουμε και πώς δουλεύουν στα διεθνή μέσα ενημέρωσης.
0: Πολλαπλές πηγές, από διάφορα γραφεία σε διάφορες χώρες, με ειδικό ο οποίος θα κάνει ανάλυση. Και αυτοί που γράψανε, πόσοι άλλοι το φιλτράρανε και διασταυρώσαν πληροφορίες που υπήρχαν προκειμένου να φτάσει.
1: Και μεταξύ και των συντακτών είναι και κάποια, τώρα δεν μπορώ να το ξεχωρίσω, ζητώ συγγνώμη, Φαρνάζ Φασιχή. Άρα εδώ υπάρχει μια ιρανική καταγωγή σε αυτόν τον δημοσιογράφο.
0: Ιρανός ή Ιρανή,
1: δεν μπορώ να το ξεχωρίσω, ζητώ συγγνώμη. που έχουν, έχουν διασταυρώσει και άλλες πηγές δηλαδή.
0: Και υπάρχουν και εκατομμύρια Ιρανοί αυτή τη στιγμή στην Αμερική, οι οποίοι δεν συμπαθούν καθόλου μα καθόλου το υπάρχουν καθεστώς.
1: Το καθεστώς. Λοιπόν. Λοιπόν, τώρα, εμείς την περασμένη Παρασκευή εδώ βρεθήκαμε σε μια κατάσταση ιστερίας, διότι θεωρήσαμε ότι το δημοσίευμα της Χιουριέτ είναι και το πλέον έγκυρο, που μας έλεγε ότι το βράδυ κιόλας τα F-35, δηλαδή σχηματικά το λέω, δίνω μια προέκταση στην είδηση έτσι, για να δώσω και το βαθμό γελιότητας της, στην εσωτερική κατανάλωση τη δική μας, ότι τα F-35 το Σάββατο το πρωί θα είναι στην Τουρκία. Δηλαδή, ότι αφού το έγραψε η Χιουριέτ, τελείωσε η ιστορία. Λοιπόν, έκτοτε υπάρχει σιγή στο ούτε η Χιουριέτ επιβεβαιώθηκε που είχε πει ότι θα επιβεβαιωθεί μέσα στην ημέρα.
0: Μιλάς για την πώληση, ανακοίνωση εντός της ημέρας για την πώληση των S400 σε κάποια άλλη χώρα προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για να ξαναπάει
1: τα F-35. Τα 6 που έχει κλείσει η Τουρκία κτλ. Τώρα αυτό το σκέλος, το πώς πουλούνται τα F-35 θα το συζητήσουμε και αύριο, αλλά θα ήθελα σήμερα να σταθούμε λίγο στο, σε δύο σκέλη. Εχθές με το που ασχοληθήκαμε με αυτή την είδηση το Σαββατοκυριακό, διαπιστώθηκε ότι και η Ρωσία ως κατασκευάστρια κράτος των S-400 έχει λόγο στο που θα μεταπολιθεί αυτό το σύστημα, ένα, όπως έχουν και οι Αμερικανοί που βάζουν βέτο όταν δίνουν πρώτη ύλη να κατασκευαστεί ένα προϊόν για το που θα πωλήσει αυτό το προϊόν, και αναφέρομαι στους κινητήρες του αεροσκάφου Σκάν.
0: Ας πάρουμε το πρώτο λοιπόν, ναι, το οποίο αφορά τη Ρωσία. Όταν πουλάς ένα οπλικό σύστημα οτιδήποτε σε άλλη χώρα, υπάρχει το λεγόμενο η άδεια τελικού χρήστη, η οποία αναγράφει ξεκάθαρα ότι το πουλάω σε εσένα, Άρη Πορτοσάλτε. Αν θες εσύ να το πουλήσεις σε κάποιον άλλον, θα πρέπει να συμφωνήσω μαζί. Αλλιώς δεν μπορείς να το πουλήσεις. Είναι δεδομένο και είναι σχεδόν σε κάθε σύμβαση για πώληση πολεμικού υλικού. Λοιπόν, οποιαδήποτε μεταβίβαση του S400 δεν είναι κάτι που αφορά την Τουρκία και τη χώρα που θα το αγοράσει ή θα το παραχωρήσει η Τουρκία, αλλά αφορά και τη Ρωσία και την αφορά με μια πολύ σκληρή νομική δέσμευση. Τώρα, αν η Ρωσία σε πλαίσιο των σχέσεων που έχει με την Τουρκία συμφωνήσει σε κάποια λύση, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πάντως για την ώρα οι Ρώσοι δεν έχουν ανακοινώσει κάποια συμφωνία ή να έχουν δώσει κάποιο OK. Ένα κρατάμε αυτό. Δύο, το πού θα πάει. Πες ότι λοιπόν η Ρωσία συμφωνεί να πωληθεί σε κάποια μοναρχία του κόλπου, όπως και γραφτεί. Μιλάγα για Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Εκεί ανοίγει ένα άλλο πρόβλημα το οποίο αφορά τους S-400. Οι S-400 είναι ένα σύμπτωμα το οποίο οι Αμερικανοί δεν θέλουν με τίποτα να συνυπάρχει με τα δικά τους αεροσκάφη. F-35 και ίσως και άλλα αεροσκάφη Stealth, F-22 για παράδειγμα. Πώληση στο Κατάρ ή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα σημαίνει ότι υπάρχει μια απόλυτη συνύπαρξη, διότι αυτές οι δύο χώρες φιλοξενούν γιγάντιες αμερικανικές βάσεις που έχουν ακριβώς αυτά τα αεροσκάφη που οι Αμερικάνοι θέλουν να κρατήσουν μακριά από το S-400. Εκεί πέρα λοιπόν δημιουργείται ένα άλλο πρόβλημα. Ή θα πρέπει οι Αμερικανοί να πάρουν το αεροσκάφη από τις βασικές τους βάσεις στον κόλπο, ή θα πρέπει απλά να πάνε οι S-400, ή αν πάνε να μείνουν και εκεί πέρα σε κάποιο κουτί. Την πολυτέλεια να κρατάς ένα σύστημα μεγάλου πυρηνικού στο κουτί, ενώ σου πετάνε οι Ιρανοί κάθε τόσο ντρόν, βαλιστικούς, κρούς κτλ., δεν την έχουν οι χώρες του κόλπου. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο σταυρόλεξο. Δεν σου λέω ότι δεν μπορεί με κάποιο τρόπο να λυθεί. Γι' αυτό υπάρχουν διπλωμάτες, γι' αυτό υπάρχουν οι νομικοί. Πάντως η πρώτη εικόνα δείχνει ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Δηλαδή, εντάξει, μου έρθει να το πουλήσουμε σε κάποιον άλλο.
1: Επίσης, όσο περνά ο καιρός, που δεν τα ξέρουμε σε βάθος τα θέματα καθόλου, εννοείται ότι φαίνεται ότι υπάρχουν και νομικές δεσμεύσεις, πολύ ισχυρές νομικές δεσμεύσεις.
0: Φυσικά.
1: Όχι αστεία πράγματα.
0: Όχι, οι δεσμεύσεις για το πού θα πάει, πού θα, ή αν θα μεταβιβαστεί κάποιο μείζον, ειδικά ένα μείζον οπλικό σύστημα, είναι, όπως είπες, πάρα πολύ σκληρές. Είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος του συμβολέου και είναι πολύ δύσκολο να το σπάσει. Ή αν το σπάσεις κατά παράβαση του συμβολέου, θα έχεις, πέρα από τις όποιες συνέπειες, θα έχεις επίσης και ένα πάρα πολύ κακό μέλλον σε ό,τι αφορά τη σχέση με αυτήν την χώρα, την οποία, να το πούμε απλά, κορόιδεψες. Κοινώς θα περάσουν πολύ μεγάλους κλειδονισμούς οι σχέσεις Ρωσίας, Τουρκίας, αν του στείλει του S400 κάπου που δεν θέλει η Ρωσία. Είναι πολύ δύσκολο δηλαδή να ξεπεραστεί αυτό. Οπότε, όπως είπα, δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Μπορεί και να υπάρξουν κάποια στιγμή, αλλά όχι εύκολες και όχι άμεσες λύσεις.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, η Τουρκία βάζει μπρος να κατασκευάσει ένα αεροσκάφος.
0: Το έχει βάλει, ναι. Το έχει σε επίπεδο πρωτότυπου κατασκευάσει.
1: Αλλά δεν μπορεί να κατασκευάσει τον κινητήρα όμως.
0: Όχι, ο κινητήρας είναι ένα πρόβλημα για κάθε κατασκευαστή αεροσκάφου στον κόσμο. Πολλές χώρες κατασκευάζουν μαχητικά αεροσκάφη, π.χ. η Σουηδία, ας πούμε, αλλά ελάχιστες κατασκευάζουν κινητήρες για τα αεροσκάφη αυτά. Είναι μετρημένες κυριολεκτώς στα δάχτυλα του ενός χεριού. Κινητήρες υψηλών επιδόσεων για μαχητικά κατασκευάζει μία εταιρεία στην Ευρώπη. Δύο εταιρείες στην Ευρώπη, μία γαλλική και μία αγγλική, μπορείς να πούμε κιόλας, Snackmaker, Rolls-Royce, δεν είναι διαφήμιση, και δύο αμερικάνικες, Pratt & Whitney, General Electric. Και υπάρχουν επίσης Ρώσοι και Κινέζοι, με άλλη φιλοσοφία κατασκευής και άλλη ποιότητα κατασκευής. Και τελεία, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αυτοί είναι που κατασκευάζουν για όλο τον κόσμο. Όλα τα αεροσκάφη που πετάνε έχουν αυτές τις πηγές προέλευση. Οι Τούρκοι λένε, εμείς έχουμε ξεκινήσει να κατασκευάζουμε, να σχεδιάζουμε μάλλον τον δικό μας κινητήρα. Οι Κινέζοι χρειάστηκαν 35 χρόνια, 40 περίπου, για να φτιάξουν ένα αντίγραφο του υποδιέστερου των δυτικών κινητήρα, ενός ρώσικου κινητήρα. 35 με 40 χρόνια και τώρα μόλις τα κατάφεραν, έχοντας ξοδέψει κυριολεκτικά ένα βουνό δισεκατομμύρια και έχοντας από πίσω τη βιομηχανική ισχύ και τεχνολογική ισχύ της Κίνας. Και χρειάστηκαν τόσο. Οι Τούρκοι εκ του μηδενών, χωρίς καμία πείρα σε κατασκευή αεροκινητήρων, λένε θα κατασκευάσουμε στα επόμενα 5, 7, 10 χρόνια. Όποιον αεροναυπηγό, όποιον μηχανικό κινητήρα ρώτησε, σου πει απλά δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Να σχεδιάσει κινητήρα μπορείς. Όλοι μπορούν. Και η Ελλάδα και οποιαδήποτε χώρα. Χρειάζεται ένα μηχανικό, ο οποίος θα φτιάξει τα σχέδια και θα προσφέρει αυτές τις επιδόσεις στο χαρτί. Όταν φτάσεις όμως στο να τον κατασκευάσεις, εκεί πέρα υπάρχει το πρόβλημα, εκεί πέρα υπάρχει το στενό που λίγοι περνάνε. Υπάρχει η ποιότητα κατασκευής, η μεταλλουργία, να σου πω όσο πιο παλαιομοδίτικα γίνεται. Διότι ο κινητήρας όταν λειτουργεί κάνει πράγματα τα οποία κανονικά δεν συνυπάρχουν. Πρέπει να παράει, προκειμένου να πιάνει επιδόσεις, πρέπει να αναπτύσσει θερμοκρασίες, οι οποίες είναι υψηλότερες από τις θερμοκρασίες που λιώνουν τα μέταλλα τα οποία τον αποτελούν. Εκεί λοιπόν η ιδιοφυΐα, αν θες, των σχεδιαστών, πώς θα κρατάνε τη φωτιά μακριά από το μέταλλο που την παράγει, και δεύτερον, σε κάποιο σημείο που δεν ξεπερνιέται αυτό, πώς θα κατασκευάσει τα λεγόμενα υπερκράματα, έτσι ονομάζονται, νικελίου, τα οποία είναι οι φτερωτές της τουρμπίνας. Αυτό που βλέπεις στον κινητήρα μέσα που γυρνάει και έχει σαν πολλαπλά φτερά, τα οποία φτιάχνονται από ακόμα λιγότερες εταιρείες στον κόσμο, συγκεκριμένα δύο. Και φτιάχνονται με τρόπο που δεν μπορούμε καν να φανταστούμε. Αυτό που βλέπουμε, καταρχάς, είναι μέταλλο, αλλά δεν είναι κανονικό μέταλλο. Είναι το κάθε ένας μονοκόμματος κρύσταλλος.
1: Αυτό αφορά και στα πολιτικά αεροσκάφη
0: και στα πολιτικά.
1: Και τα πολιτικά.
0: Και στα πολιτικά αεροσκάφη. Απλά στα πολιτικά έχουν και άλλες μεθόδους, διότι είναι πολύ μικρότερες οι πιέσεις και οι φυγόκεντρος που δέχονται κατά τη λειτουργία του κινητήρα. Αλλά η τεχνολογία είναι ίδια. Φτιάχνονται πολύ δύσκολα, με τεράστιες επενδύσεις σε υποδομές, με τεράστια συσσωρευμένη πείρα από αυτές τις εταιρείες, και είναι από τα ελάχιστα πραγματικά εμπορικά μυστικά που κάθε χώρα που το έχει, κάθε εταιρεία που το έχει, το κρατάει επτασφράγγιστο. Δεν διαρρέει υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Μπορείς να πάρεις ένα κινητήρα, να τον λύσεις, να τον αναλύσεις, να τον διαλύσεις και να πεις, καταλάβεις ακριβώς πώς λειτουργεί και να τον αντιγράψεις. Αν πας να φτιάξεις το ίδιο πράγμα χωρίς να έχεις αυτήν την τεχνολογική υποδομή και αυτή τη σωρευμένη γνώση πάνω σε συγκεκριμένους τομείς μεταλλουργίας, απλά δεν μπορεί να λειτουργήσει. Όπως γράφει ένας Τούρκος μηχανικός αεροσκαφών στα social, έλεγε ότι και εγώ μπορώ να σχεδιάσω ένα τέτοιο κινητήρα. Απλά αυτό που θα σχεδιάσω εγώ θα λειτουργήσει για 40 ώρες πριν λιώσει, ενώ ο άλλος θα λειτουργήσει 40.000 ώρες. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ ενός σχεδίου και ενός πραγματικού κινητήρα.
1: Και πριν κάνουμε διάλειμμα, για να πουληθεί, ας πούμε ότι το παίρνουν οι Τούρκοι τους κινητήρες από τους Αμερικανούς, το κατασκευάζουν το αεροπλάνο κτλ. Μπορούν να το πουλήσουν οπουδήποτε ή πρέπει να εγκρίνει και η Αμερική το πού θα το πουλήσουν?
0: Απόλυτη έγκριση οτιδήποτε. Το αεροσκάφος, το stealth όπως λένε οι Τούρκοι, το Καν, το πέμπτης γενιάς, όπως λένε επίσης οι Τούρκοι, τονίζω όπως λένε οι Τούρκοι, γιατί δεν είναι δεδομένο, είναι η κορονίδα του προγράμματος για απεξάρτηση της Τουρκίας στον τομέα της άμυνας. Φτιάχνουμε τα όπλα μας, κάνουμε ό,τι θέλουμε με αυτά, τα πουλάμε όπου θέλουμε και δεν δίνουμε λογαριασμό σε κανέναν. Το ότι αναγκαστήκανε, κάναν πίσω, κάτι που όλοι το περιμένανε βέβαια, όσοι ασχολούνται με το τομέα, ότι θα αναγκαζόταν να βάλει τελικά υποσυστήματα αμερικάνικα, π.χ. κινητήρες, ήταν δεδομένο. Το ότι κάναν όμως πίσω σημαίνει ότι το πετράδι του στέματος της αμυντικής ανεξαρτησίας υπόκειται πια στην νομοθεσία της Αμερικής. Συγκρίσεις του Κογκρέσου, στην βούληση του κάθε Προέδρου και ισορροπίες στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας των Αμερικάνικων Νομοθετικών Σωμάτων. Δεν μπορεί η Τουρκία να το δώσει οπουδήποτε χωρίς την αμερικανική έγκριση. Είναι ουσιαστικά ένα σκάφος το οποίο η εμπορική, αν θες, πορεία του ελέγχεται πια από την Αμερική. Και να σου πω ένα παράδειγμα.
1: Όχι, θα το πεις το παράδειγμα μετά. Σωστά. Διάλειμμα εδώ πρώτο.
2: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Αγάπη μου, καλά νέα! Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
7: Εγκρίθηκε! Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
6: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
8: Μπήκε

0: ομάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
5: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Λοιπόν, έχεις ένα λεπτό στη διάθεσή σου. Άρα, είπες το παράδειγμα πρώτα απ' όλα.
8: Ένα σενάριο είναι οι Τούρκοι πάνε να πουλήσουν σε κάποια χώρα την οποία η Αμερική για ΑΒΓΔΕΛΤΑ λόγω δεν συμπαθεί. Αυτομάτως κόβεται και απαγορεύεται η πώληση. Πολύ απλά. Υπάρχει όμως και το άλλο. Πάνω το πουλήσει σε μια χώρα η οποία είναι σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών και ξεκινά διαγωνισμό για προμήθεια αεροσκαφών. Και μετέχει στο διαγωνισμό ένα αμερικάνικο αεροσκάφο, ένα οτιδήποτε άλλο και το καν. Πιστεύεις ότι θα δοθεί άδεια εξαγωγής του τουρκικού αεροσκάφου με αμερικάνους κινητήρες, το οποίο θα πάρει την αγορά, θα μειώσει τη δυνατότητα πώλησης αμερικανικών αεροσκαφών. Πολύ απλά η εμπορική του πορεία θα ανακόπτεται πάρα πολύ
7: δεν
8: εύκολα.
7: Δεν απαντώ σε αυτά τα προβοκατόρικα ερωτήματα τα οποία θέλουν να θίξουν τους πατριώτες οι οποίοι θαυμάζουν Ερντογάν. Δεν θέλω, εγώ δεν θα συνεισφέρω σε αυτή τη λογική, κύριε Παλιούρα.
8: Εγώ δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να πω τις επιδόσεις του αεροσκάφου. Καταρχά, είναι αξιοθαύμαστο ότι οι Τούρκοι κατάφεραν να φτιάξουν αυτό το αεροσκάφο. Ξεκινάμε αυτό. Από το πουθενά ξεκίνησαν.
7: Εδώ δεν πρέπει να του υποτιμούμε
8: ούτε ποτέ, ποτέ είναι τεράστιο λάθος.
7: Στην αμυντική του βιομηχανία.
8: Τεράστιο λάθος. Ναι. Απ' την άλλη, έχουν μπροστά τους τον κίνδυνο να έχουν ένα από τα πιο ακριβά αεροσκάφη στον κόσμο. Διότι ένα αεροσκάφο έχει ένα τεράστιο κόστο ανάπτυξη. Σου λέω ένα τυχαίο νούμερο 10 δισεκατομμύρια για να αναπτυχθεί μέχρι να φτάσει λοιπόν στο πρώτο αεροσκάφο. Μέχρι το πρωτότυπο. Στη συνέχεια αρχίζει να παράγεται και τα 10 δισεκατομμύρια πρέπει να επιμεριστούν σε όσα θα παραχθούν στη συνέχεια. Δηλαδή, αν φτιάξει 200 αεροσκάφη, είναι συν 20 εκατομμύρια, συν 10 εκατομμύρια, πόσο είναι, 50 εκατομμύρια σε κάθε αεροσκάφο. Δηλαδή, ένα τυχαίο νούμερο. Όσο πιο πολλά πουλήσεις, τόσο πιο πολύ αυτό το κόστος ανά αεροσκάφος μειώνεται. Δηλαδή, γίνεται φτηνότερο το αεροσκάφο. Αν δεν έχεις δυνατότητα εξαγωγών και μείνεις σε ό,τι πάρει αεροπορία σου, με ό,τι μπορεί, αυτό το κόστος επιμερίζεται σε όσα αεροσκάφη αγοράσεις. Με αποτέλεσμα να αγοράσεις κάτι το οποίο θα είναι πανάκριβο πριν καν παραχθεί. Και είναι, αυτό είναι μια εμπορική, αν θες, καταστροφή. Ναι. Και καταστροφή για όποιον το κάνει και ένα τεράστιο κόστος. Για την τουρκική αεροπορία που θα κληθεί να το πληρώσει για προκειμένου να τα προμηθευτεί αυτά.
7: Θα είσαι εδώ την επόμενη εβδομάδα. Εργάζεσαι.
8: Όχι, κρίμα. Δεν θα είμαι.
7: Κρίμα, εγώ θα έχω τρεις ώρες. Χάνεις, θα είχες χρόνο ατελείωτο να αναπτύσσεις όλες αυτές τις γνώσεις σου.
8: Δυστυχώς έχω και απ' έξω δουλειά.
7: Όχι, δεν καταλαβαίνετε. Άστο τι θα το απ' έξω. Εδώ θα είσαι την επόμενη εβδομάδα.
8: Όχι, δεν θα είμαι.
7: Με αυτό είναι το ερώτημα. Το τι θα κάνεις απ' έξω είναι άλλο ζήτημα. Λοιπόν, αύριο κυρίες και κύριοι θα είναι εδώ ο Φέδων Καριωσιφίδης μαζί με έναν άλλον καλεσμένο που ξεχνάω το ρωτώμα του. Θα ζητώ συγγνώμη, κύριε Γιαννίνη, πώς θα τον λένε τον κύριο καλεσμένο, τον κύριο Λάπα. Και θα συζητήσουμε για το ότι από το 2001 είχαμε πρόσκληση και εμείς και οι Τούρκοι να συμμετάσχουμε στο πρόγραμμα F-35.
8: Ισχύει.
7: Μας κάλεσαν οι Αμερικανοί. Τι απαντήσαμε εμείς?
8: Όχι.
7: Εμείς ο εξυπνότερος λαός του κόσμου, τι είπαμε τότε?
8: Ότι, ότι δεν μας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο και ότι είμαστε στραμμένοι στην Ευρώπη, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν τότε η πολιτική της χώρας.
7: Αλλά όπως εξήγησε ο Φέδων Καραϊωσήφιδης, αυτό δεν απέτρεψε την Ιταλία, που επίσης είναι στην Ευρώπη, να συμμετάσχει και στο Eurofighter και στο F-35.
8: Και την, και την Αγγλία, η οποία είναι ο βασικός εταίρος, νούμερο 2 εταίρος μετά την Αμερική στο συγκεκριμένο αεροσκάφος, και έχει επίσης Eurofighter.
7: Μάλιστα.
8: Αλλά εμείς ήμασταν στραμμένοι στην Ευρώπη τότε και δεν θέλαμε να ασχοληθούμε με τέτοια
7: μάλλον
8: πράγματα.
7: Μάλλον στην Ευρώπη και στις μίζες, εγώ θα πω. Έτσι,
8: δεν αρνούμε κι εγώ να πω σε μια τέτοια συζήτηση.
7: Εσύ δεν
8: βγαίνεις
7: αυτές τις λογικές. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα. Καλημέρα σας. Μετά το διάλειμμα η κυρία Πασχαλή θα μας πει τις ειδήσεις και αμέσως μετά ο Παύλος Τσίμας. Γεια σας.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
15: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
16: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
15: Και όταν φεύγεις.
16: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
17: Η ώρα είναι 10:03.
18: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
19: Δεξιά.
18: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
19: Εγώ, δεξιά.
18: Γιατί εσύ,
19: αριστερά.
18: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
19: Δεξιά.
18: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
19: Αριστερά.
18: Δεξιά.
19: Αριστερά.
18: Δεξιά.
19: Αριστερά.
18: Δεξιά.
19: Α, μονοθέσιο.
20: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στον Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στην Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στην Παραλιακή. Τον προμηθευτή των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία εντόπισαν οι αρχές, σύμφωνα με όσα δήλωσε Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας Ανδρέας Τουλιάς. Δήλωσε ότι ομά κοτόπουλα εισθάλησαν για έλεγχο σε εργαστήριο στη Χαλκίδα. Σημείωσε ωστόσο ότι είναι σημαντικό να εντοπιστεί και ο ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας είχαν προσέλθει στα επίγοντα του νοσοκομείου της πόλης 30 άτομα με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, ενώ 12 από αυτά κρίθηκε ότι χρήζουν νοσηλείας. Ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν θα βρεθούν σήμερα οι δύο 40-διάχρονοι συλληφθέντες που εμπλέκονται στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο μετά από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Το υλικό υπήρχε στα αρχεία της Ελλάς, η οποία εργάζεται εδώ και χρόνια στην υπόθεση, τόνισε στον ΣΚΑ Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ανέφερε ότι η έρευνα πέρασε στο ανθρωποκτονιών και μαζί με τους αξιωματικούς της αντιτρομοκρατικής συνέθεσαν ένα παζλ το οποίο έπρεπε να συνδεθεί. Δήλωσε πως για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος χρειάζονται αποδεικτικά στοιχεία, τεκμήρια. Αυτά τα τεκμήρια έχουν κατατεθεί στον φάκελο και αυτά αξιολογεί ο ανακριτής. Σήμερα εντωμεταξύ αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Την ίδια ώρα σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό των ατόμων που ευθύνονται για τους εμπρισμούς σε δύο ακόμη σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας το ίδιο βράδυ. Νέες επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχία στα νοτιοδυτικά της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ένας Ινδός ναυτικός έχασε τη ζωή του και 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν όταν δύο δεξαμενόπλαια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχος Ιρανικών πυράβλων κρούς στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμούς. Το Ιράν ισχυρίστηκε ότι δύο παραβατικά δεξαμενόπλαια χτυπήθηκαν αφού αγνόησαν τις προειδοποιήσεις και προσπάθησαν να περάσουν από μια ναρκοθετημένη διαδρομή. Το Αμπού Ντάμπι υπογράμμισε ότι διατηρεί το πλήρες δικαίωμα να αντιδράσει σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης, ενώ η Ινδία κάλεσε τον αναπληρωτή πρέσβη του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς και επανέφερε τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στην περιοχή. Διευκρίνησε ότι μόνο τα Ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από τα στενά, ενώ η ναυσιπλοεία για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη. Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδος. Στο Δήμο Μαλεβιζίου Κρήτη συνελήφθη 69χρονος, ο οποίος σε απευθείας μετάδοση μέσω TikTok χειροδίκησε για μία ακόμη φορά σε βάρος της 28χρονης πρώην φίλης του. Το συμβάν είδαν αρκετοί χρήστες του TikTok και κάποιος επικοινώνησε με το 112, αναφέροντας ότι η 28χρονη βρίσκεται σε κίνδυνο. Συναγερμό σήμανε χθες το βράδυ σε αστυνομία και πυροσβεστική όταν ενημερώθηκαν για μικρό παιδί που ήταν κλειδωμένο μέσα σε αυτοκίνητο στην Πάτρα. Η κινητοποίηση ήταν άμεση, καθώς η μητέρα δεν μπορούσε να ξεκλειδώσει το γιοταχή αυτοκίνητό της, πιθανότατα γιατί είχαν μπλοκάρει κλειδαριές και το δείχνουν ο κοριτσάκι βρισκόταν μέσα εγκλωβισμένο. Οι πυροσβέστες, όταν διαπίστωσαν πως δεν μπορούσαν να ανοίξουν τις πόρτες, έσπασαν με προσοχή το παράθυρο για να μην τραυματιστεί το παιδί και το έβγαλαν σώο. Το παιδάκι δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Βόλου και αποχώρησε. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε η ΑΔΔΗ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρία στα προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τις εμφανίσεις του για τη νέα σεζόν 2026-2027 σε μια λαμπρή εκδήλωση στο Δημαρχείο του Δήμου Αθηναίων. Την απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν για ένα χρόνο με προοπτική αγοράς για επιπλέον 4 χρόνια ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. 23χρονος Δανός αριστερός μπακ πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις. Η αγωνιστική δράση στην τελική φάση του Μουντιάλ θα διεξαχθεί σήμερα και αύριο στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Ο αγώνας Γαλλία-Ισπανία θα διεξαχθεί σήμερα στον Τάλας και αναμέτρηση Αγγλία-Αργεντινή την Τετάρτη στην Ατλάντα.
0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
6: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
7: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Τη Δετάρτη σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρει 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Ναι, είναι 14 Ιουλίου σήμερα, 14 Ιουλίου στα γαλλικά. Είναι η μέρα της εθνικής εορτής των Γάλλων, η επέτειος της Γαλλικής Επανάστασης, η έφοδος στη Βαστήλη, η ισοπαίδωση της Βαστήλης ημέρα που η Επανάσταση άρχισε. Την προηγουμένη μέρα ο βασιλιάς Λουδοβίκος στο ημερολόγιο του έγραφε τίποτα. Ίδια μέρα, περίπου 1792, τρία χρόνια μετά την Επανάσταση, γράφτηκε αυτό το τραγούδι, αυτός ο ύμνος, και ακόμη τρία χρόνια μετά, το 1795, υιοθετήθηκε ως εθνικός ύμνος της χώρας. Δεν ήταν πάντα. Ο Ναπολέων, όταν έγινε αυτοκράτορας, δεν του πολύ άρεσε και το είχε σχεδόν κόψει. Λίγο αργότερα, όταν έγινε η περίφημη παλινόρθωση των Βουρβώνων τον 19ο αιώνα, η Μασαλιώτιδα αποσύρθηκε από την κυκλοφορία. Ένας άλλος γαλλικός εθνικός ύμνος μπήκε στην κυκλοφορία. Σε κάποια περίοδο μάλιστα ήταν και απαγορευμένο τραγούδι στη Γαλλία των Βουρβώνων η Μασαλιώτιδα, αλλά οριστικά κάποια στιγμή το 1879 επανήλθε και έκτοτε τραγουδιέται και στους δρόμους και στις επίσημες εορτές και στα γήπεδα. Καλή ώρα, γιατί η Γαλλία σήμερα θα γιορτάσει την εθνική της εορτή με τον παραδοσιακό τρόπο. Παρελάσεις και αεροπλάνα να πετάνε πάνω από τα ηλίσια πεδία, και ο Μακρόν στην τελευταία παρέλαση της προεδρικής του καριέρας. Δεν θα ζήσει άλλη. Ποιος ξέρει ποιος θα είναι πρόεδρος του χρόνου, στην αντίστοιχη ημερομηνία τον Ιούλιο του 2027. Θα έχουν γίνει εκλογές στη Γαλλία στο μεταξύ. Ο Μακρόν όμως θα είναι εκεί. Θα δει αυτήν την τελευταία παρέλαση της ζωής του ως πρόεδρος, και μετά όλη η Γαλλία θα κάνει κάτι που δεν έχει ξανακάνει τέτοια μέρα. Θα στηθεί μπροστά στην τηλεόραση και θα δει την εθνική της ομάδα να παίζει με τους Ισπανούς.

0: Αυτή είναι μια άλλη εκδοχή εθνικού ύμνου. Αυτή είναι η μοίρα η ματιά που τραγουδάει το Σουλε Σιέλ Ντε Παρί. Η μέρα Γαλλία σήμερα και γιατί είναι η εθνική της εορτή, η επέτειος της Επανάστασης, και γιατί παίζει μπάλα το βράδυ με τους Ισπανούς. Εννοείται, δεν ξέρω για εσάς, εγώ υποστηρίζω φανατικά τη Γαλλία. Θα την υποστηρίζα έτσι κι αλλιώς, ακόμη και αν δεν γιόρταζε σήμερα απέναντι στους Ισπανούς. Απλώς δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι. Οι Ισπανοί έχουν κερδίσει τους Γάλλους κάθε φορά που τους συνάντησαν τα τελευταία χρόνια σε επίσημη διοργάνωση. Απλώς η Γαλλία είναι η πιο θεαματική, η πιο ευχάριστη στο μάτι, η πιο εντυπωσιακή ομάδα που έχουμε δει σε αυτό το τουρνουά. Μακάρι να το αποδείξει και σήμερα, δεν θα είναι εύκολο, αλλά μακάρι να το αποδείξει. Και δεν είναι μόνο η μεγάλη στάρ που έχει, η επιθετική της γραμμή δηλαδή, η οποία είναι φωτιά, και οι πέντε που παίζουν μπροστά. Είναι και αυτός ο προπονητής, ο Didier Deschamps, παγκόσμιος πρωταθλητής ο ίδιος το 1998 ως αρχηγός της Εθνικής Γαλλίας και μετά ως προπονητής της έχει ένα τρομερό ρεκόρ. Την έχει οδηγήσει σε 7 μεγάλα διεθνή τουρνουά, 4 παγκόσμια κύπελα και 3 Euro. Και αν τη φέρει και στον τελικό, δηλαδή αν περάσει σήμερα την Ισπανία, τότε θα έχει ένα ρεκόρ που κανένας άλλος προπονητής στον κόσμο δεν θα μπορεί να πλησιάσει καν. Θα είναι ένας προπονητής που έχει οδηγήσει την εθνική του ομάδα 3 φορές σε τελικό παγκόσμιο κυπέλλου. Μουσικά ας μείνουμε στο Παρίσι, είναι αφενός η εθνική γιορτή των Γάλλων. Αφετέρου είναι τα γενέθλια μιας πολύ σπουδαίας γυναίκας, γεννημένη στο Μπενίν, είναι η μεγάλη φωνή της Αφρικής. Τα τελευταία πολλά χρόνια διαδέχτηκε τη Μίριαμ Μακέμπα και είναι πια η φωνή της Αφρικής. Παριζιάννα, πολιτογραφημένη, έφυγε πολύ σε πολύ μικρή ηλικία, σπούδασε μουσική στο Παρίσι. Τραγουδάει σε όλο τον κόσμο πια. Η Αντζελίκ Κιτζό είναι μια μεγάλη δύναμη του σύγχρονου τραγουδιού, έχει γενέθλια σήμερα. Είναι επίσης μια μεγάλη δύναμη όλων των κινημάτων της οικολογίας προπάντων. Να, αυτό ας πούμε είναι το θρυλικό τραγούδι Mother Nature, μητέρα φύση, που τραγουδάει σε όλες τις αντίστοιχες εκδηλώσεις για την προστασία, για τη σωτηρία του πλανήτη. Στην επικαιρότητα κυριαρχεί βέβαια ένα θέμα, το νέο κύμα των βομβαρδισμών σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην ακτή του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το χτύπημα από τις Ιρανικές δυνάμεις. Δύο τάνκερ ιδιοκτησίας Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων που περνούσαν από τα στενά του Ορμούζ. Στα στενά του Ορμούζ, στον Περσικό Κόλπο γενικώς, μυρίζει μπαρούτι πάλι. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι χτύπησε και δύο αμερικανικές βάσεις, μία στο Κουβέιτ, μία στο Μπαχρέιν. Η είδηση της ημέρας είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Συμφωνία Ειρήνης είναι νεκρή και ότι επανέρχεται ο ναυτικός αποκλεισμός του Περσικού Κόλπου. Ακόμη εντυπωσιακότερο, ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, για να προστατεύουν τα πλοία που περνάνε από το Ορμούζ, θα τους επιβάλλουν ένα δασμό αξίας 20%, μάλλον στο 20% της αξίας του φορτίου που κάθε πλοίο κουβαλάει. Πανικός, αναταραχή. Ήδη σήμερα το πρωί οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν ψηλά. Ήταν, σας θυμίζω, πριν λίγα 24 ώρα κοντά στα $70 το βαρέλι. Τώρα πλησιάζουν τα 85. Μυρίζει μπαρούτι στον Περσικό Κόλπο. Αυτή είναι η μεγάλη είδηση της ημέρας και ίσως η πιο γραφική διάσταση αυτής της μεγάλης είδησης είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν ουκρανικό know-how και ουκρανική τεχνολογία για να χτυπήσουν με ένα υποβρύχιο drone ένα ιρανικό υποβρύχιο κάπου εκεί στον Περσικό Κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υιοθετούν ουκρανικό know-how, ουκρανική τεχνολογία για να πολεμήσουν. Αυτό ο Μανώλης Ρασούλης, ο Μακαρίτης, θα το έλεγε. Η εκδίκηση της γυφτιάς. Για να δούμε τι συμβαίνει και τι μπορεί να συμβεί εκεί. Παρακάλεσα τον κύριο Γιώργο Ξηραδάκη, που είναι οικονομικός και ναυτιλιακός σύμβουλος, να είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Ξηραδάκη.
1: Καλή σας ημέρα. από το Παρίσι μου πήγατε εκεί πέρα και...
0: ναι, ωραία ήταν στο Παρίσι, αλλά τώρα πρέπει
1: να... είμαι αυτές τις μέρες το 98, να είμαι στο Παρίσι, τότε δουλεύω στο Παρίσι.
0: Α, μάλιστα. Στο παγκόσμιο κύπελο του 98,
1: δεν μπορείτε να φανταστείτε αυτό το πράγμα. Και έκτοτε όμως είναι και αυτή η χαρά όλων αυτών των Γάλλων, να είναι σε όλα τα μπαράκια, σε όλα τα καφέ τώρα.
0: Ναι, ναι. Η μέρα αυτή είναι μεγάλη γιορτή και ειδικά σήμερα που θα βλέπουν και μάτς στις τηλεοράσεις.
1: Λοιπόν, όπως οι Γάλλοι κρέμονται στις τηλεοράσεις σήμερα, εδώ κάτω στον Πειραιά, που σας μιλάω στην Ακτή Μιαούλη, κρεμόμαστε λιγάκι αντίστοιχα και βλέποντας τη θάλασσα. Βλέπουμε τι γίνεται στον Περσικό και τι γίνεται με αυτές τις ανακοινώσεις. Και ξέρετε, όπως είπατε πολύ ωραία, η μεγάλη είδηση της ημέρας είναι αυτό για το 20% της αξίας που θα παίρνει, που θα θέλει να παίρνει ο πρόεδρος η Αμερική για λόγους προστασίας. Η μεγάλη ερώτηση, ξέρετε ποια είναι? Πώς υπολογίζεται η αξία των αγαθών που μετακινούνται? Ποιος θα κρίνει πόσο είναι το πετρέλαιο ενός δεξαμενοπλοίου που βγαίνει εκείνη την ώρα έξω από τα στενά? Για να σας βάλω μέσα στη δικιά μου...
0: Και πρέπει να... και ο υπολογισμός πρέπει να γίνει στο φτερό, την ώρα που περνάει το πλοίο.
1: Μόνο στο φτερό, γιατί ξέρετε, και στο φτερό είναι οι εξελίξεις των τιμών του πετρελαίου. Αν σήμερα το πρωί ξεκινούσαμε να μιλούσαμε, ήταν πριν από, κάτω από 70, τώρα είναι στο 86, πιθανότατα ο συντάκτης του μεσημεριανού δελτίου ή του απογευματινού θα πει φτάσαμε στα 90. Λοιπόν, εκ των πραγμάτων, λοιπόν, αυτό το πετρέλαιο που έχει επάνω, αυτό το πλοίο που βγαίνει, το οποίο μπορεί να φόρτωσε στα 65, αλλά τώρα είναι στα 90. Πόσο θα πληρώσει τον κύριο στις Ηνωμένες Πολιτείες για την προστασία την οποία του παρέχει? Λοιπόν, είναι ένα ερώτημα το οποίο ουσιαστικά, κατά τη γνώμη μου, βγάζει εκτός την πρόταση Τραμπ.
0: Λογικό, γιατί, όπως το λέτε,
1: το σκέφτηκα πάρα πολύ και πήρα και κανένα δύο τηλέφωνα για να δω, για πες μου, λέω, περνάω εγώ τώρα με, γιατί ξέρετε κάτι, δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, υπάρχει και ένα άλλο, υπάρχει και μια άλλη ζήτηση μεταφορών, γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτοί οι λαοί, 7 λαοί που είναι μέσα στο αραβικό κόσμο, αραβικό κόλπο, θέλουν να φάνε, θέλουν να έχουν το στάρι τους, θέλουν να έχουν το καλαμπόκι τους, θέλουν να έχουν διάφορα, είναι θέμα επισητισμού, θέλουν να πηγαίνουν τα κοντέινερ με άλλες τροφές και με άλλα πράγματα. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν μια τιμή την οποία δεν μπορείς εύκολα να την προσδιορίσεις. Και ποτέ κανένα πλοίο δεν κουβαλάει κάτι αναγράφοντας την αξία του πορτίου επάνω. Συνεπώς είναι άκυρη αυτό το 20%, είναι τόσο επικοινωνιακά αυθαίρετο που λυπάμαι που το λέω, δεν μπορώ να καταλάβω πώς τον αφήσανε να κάνει τέτοια δήλωση και αν τον αφήσανε.
0: Ναι, τι να πω, την έκανε όμως και αυτό φέρνει αυτή την αναστάτωση. Αλλά ανεξάρτητα, μου εξηγήσατε πολύ ωραία το αδιέξοδο των διοδίων που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ. Τα υπόλοιπα όμως είναι πραγματικά και υπάρχουν. Δηλαδή, όντως χτυπήθηκαν δύο τάνκερ σήμερα το πρωί ξημερώματα από ιρανικές δυνάμεις και όντως βομβαρδίζουν οι Αμερικανοί και όντως επανέρχεται ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν. Άρα, τι, τα στενά του Ορμούζ ξανακλείσανε?
1: Κατ' εμέ έχουν κλείσει. Κατ' εμέ, δηλαδή, με την έννοια της ελεύθερης ναυσιπλοείας, έχουν κλείσει. Γιατί ακόμα και να περάσεις από τη γραμμή της προστασίας των Αμερικανών, δηλαδή να πας κοντά στο Ομάν, βλέπεις ότι σε χτυπάνε. Αν πας να περάσεις από τη μεριά του Ιράν, πάλι θα χτυπηθείς. Θέλεις, δεν θέλεις, θα χτυπηθείς μετά από τους Αμερικάνους. Άμα δεν τους ακούσεις. Λοιπόν, σε ένα βαθμό αυτή τη στιγμή βλέπουμε. Σε αυτό το έργο έχουμε γίνει ξανά θεατές, κύριε Τιμά. Ήμασταν μαζί όταν βλέπαμε πώς έκτηναν τα στενά, πώς πολεμούσαν, για να πάμε έτσι εν συντομία. Αυξάνονται τα ασφάλιστρα, περιορίζεται η όρεξη των πλειοκτητών να πάνε προς τα εκεί για να φοβούνται για την ασφάλεια των πληρωμάτων άπαντες και στο μεταξύ ανεβαίνουν οι τιμές ταχύτατα. Ταχύτατα ανεβαίνουν, ανεξέλεγκτα και αναμφισβήτητα θα έχουμε και τρομερές πιέσεις και στα ναύλα για να ανεβούν, το οποίο είναι, κάνω μία υποσημείωση, το οποίο είναι κάπως καλό για την ελληνόκτητη ναυτιλία.
0: Σύμφωνοι, ναι, αν το δει κανείς έτσι, ναι.
1: Αλλά άλλη, μην ξεχνάτε ότι πολλοί φύγαν από εκεί με τα απογορτία τους, όταν πήγανε αλλού να φορτώσουν, τώρα πηγαίνανε ξανά πίσω γιατί ανοίξανε τα στενά. τώρα ξανακλείσανε, καταλαβαίνετε υπάρχει αυτή το κόστος της αβεβαιότητας. Δεν υπολογίζεται μέσα σε αυτή την αύξηση των άβλων. Οπότε και αυτό ζούμε σε μια αβεβαιότητα. Και παράλληλα βλέπουμε όλο αυτό το σκηνικό να υπάρχει μια τρομερή πίεση, πληθωριστική πίεση σε όλη την παγκόσμια οικονομία.
0: Ναι. Αυτό.
1: Είμαστε εδώ
0: δηλαδή,
1: που είμαστε.
0: Υπάρχουν οι άμεσες επιπτώσεις εκεί και στην ναυτιλία. Υπάρχουν οι έμεσες επιπτώσεις που είναι αυτό που είπατε, οι πληθωριστικές πιέσεις. Υπάρχουν και άλλες έμεσες επιπτώσεις. Είναι μεγάλο θέμα σήμερα πια ότι η παράταση αυτής της ανομαλίας κάνει την αγροτική παραγωγή, ειδικά στην Ευρώπη, να υποφέρει γιατί λείπουν τα λιπάσματα ή λείπουν ή είναι πανάκριβα.
1: Είναι αυτό που σας είπα, είναι και τα φορτία, τα άλλα που δεν είναι μόνο το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που μιλάμε, είναι και τα τρόφιμα, αλλά είναι και τα λιπάσματα που βγαίνουν από εκεί και τα παράγωγα του πετρελαίου που βγαίνανε πάρα πολύ από εκεί πέρα. Δηλαδή αν αυτή τη στιγμή δεν έρθει ο όγκος που θέλουμε της ουρίας όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά δεν πάει και στην Ινδία και στην Κίνα που είναι τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων που τρέφονται.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, είναι όλα αυτά, είμαστε συγκοινωνούντα δοχεία πλέον. Αν δεν φάει καλά ο Ινδός, από κάποιον θα λείψει. Θα λείψει από τον Γάλλο, θα λείψει από τον Γερμανό, από τον Έλληνα, δεν έχει σημασία. Είμαστε μια κοινωνία, μια παγκόσμια κοινωνία είμαστε. Και εκεί που προσπαθούμε να ξαναορίσουμε τι σημαίνει παγκοσμιοποιημένη οικονομία, εκεί που λέμε, ξέρετε, πριν από 15 μέρες, 20, αρχίσαμε ξανά να σκεφτόμαστε και πώς θα είναι τα επιχειρηματικά μας πλάνα από εδώ και πέρα. Και βλέπετε, εγώ προσωπικά, θυμόσαστε που είχαμε μιλήσει, ήμουν λίγο απεσιόδοξος για το τι θα γίνει προς το τέλος του παγκοσμίου. Και μάλιστα μου είχατε πει, μα το συνδέεται με το παγκόσμιο κύπελο. Το συνέδεσα με το παγκόσμιο κύπελο. Γιατί ξέρετε, αν είσαι μια Αμερική και έχεις 10 γήπεδα να παίζουν μπάλα, είναι πολύ πιο δύσκολο να τα κοντρολάρεις και να στηρίξεις την ασφάλεια από το να έχεις 1-2 που έχουμε τώρα μείνει.
0: Δηλαδή, ναι, αυτό είναι. Η αλήθεια είναι ότι τότε μου είχε φανεί η σκέψη σας λίγο ακραία, αλλά να που επιβεβαιώνεται τώρα.
1: Πάμε προς το τέλος και βλέπετε τι γίνεται. Και οι άλλοι τελειώσανε με την κηδεία του Χαμενέη, μαζευτήκανε τα εκατομμύρια στους δρόμους και τώρα ξαναμπαίνουν στα λαγούμια για να πολεμήσουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε αυτή τη στιγμή μπαίνουμε σε έναν νέο κύκλο ενός έργου που το έχουμε ξαναδεί, αλλά τώρα. Οι ίδιοι είναι οι πρωταγωνιστές, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Απλώς είπαμε να κάνουμε μια επανάληψη. Μην πείτε ότι δεν έχετε δει έργα 2 και 3 φορές. Νομίζω στο παγκόσμιο επίπεδο θα το ξαναδούμε αυτό το πράγμα.
0: Ναι, η επανάληψη συνήθως είναι χάλια, αλλά αυτό το ήταν χάλια εξ αρχής. Τι να πω. Η αλήθεια είναι ότι για κάποια στιγμή, για λίγο, υπήρξε μια αναπτέρωση του ηθικού ότι εν πάση περιπτώσει μπορεί και να τελειώνουμε, αλλά δεν αποδείχθηκε ότι δεν ήταν έτσι.
1: Έχουμε πολύ ακόμα να πάμε και δυστυχώς βλέπουμε να δοκιμάζονται και καινούργια εργαλεία και καινούργιες πολεμικές μηχανές και καινούργια, όπως είπατε και πολύ σωστά, τα καινούργια drones που είναι ένα προϊόν ουκρανικό, αλλά η τεχνολογία είναι ένα mixture μεταξύ Ευρώπης, Αμερικής, όλα αυτά, τι έχουν κάνει εκεί πέρα, ποιος ξέρει, δεν τα ξέρουμε όλα και αυτά. Αλλά βλέπετε όμως τώρα πώς ξαφνικά βρέθηκαν όλα αυτά τα καινούργια οπλικά συστήματα να είναι κάτω στον κόλπο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Λοιπόν, οπότε μπορεί και όλη αυτή η διαδικασία να υπήρχε μια, εγώ αυθαίρετα σας το λέω αυτό, σαν πολίτης και σαν όχι σαν ειδικός, μπορεί να υπήρχε και μια ολόκληρη διαδικασία για να μπορέσουν να φτάσουν σε ένα σημείο να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Πάντως αυτό που θέλω να γυρίσω πίσω και να πω είναι ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε κατ' ουδένα τρόπο να υπάρχουν ούτε τέλη, ούτε κρατήσεις, ούτε νταβατζιλίκια, συγγνώμη για την έκφραση, στις ελεύθερες θάλασσες, εκεί που πλέουν τα πλοία του πλανήτη, εκεί που μπορούν και ουσιαστικά επιβεβαιώνεται η ελευθερία της τροφοδοσίας του παγκόσμιου πληθυσμού. Δεν μπορούμε εκεί να χρεώνουμε πράγματα και θάματα. Αν υπάρχει τεχνική βοήθεια όπως είναι τα στενά του Σουέζ, όπως είναι οι διόρυγες, αυτό είναι άλλο πράγμα. Αλλά εδώ είναι ελεύθερη θάλασσα.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ξηραδάκη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την
0: παρουσία. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Ξηραδάκης, οικονομικός και ναυτιλιακός σύμβουλος. Μιλούσαμε για αυτή την τρέλα που συμβαίνει πάλι στον Περσικό κόλπο. Τα διόδια, ο αποκλεισμός, τα χτυπήματα και το απλό συμπέρασμα. Τα στενά είναι κλειστά.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
8: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Κανελοπούλου Κατεχάκη προς την Μεσογείον και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας ανατμήματα. Των προμηθευτήτων κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία, εντόπισαν οι αρχές σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας. Σημείωσε ότι είναι σημαντικό να εντοπιστεί και ο ενδιάμεσος, καθώς και η μονάδα εκτροφής. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωση, από την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας, είχαν προσέλθει. Σημείωσε ότι είναι σημαντικό να εντοπιστεί και ο ενδιάμεσος, καθώς και η μονάδα εκτροφής.

επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο Εμμανουέλ Μακρόν θα προεδρεύσει σήμερα για τελευταία φορά τη παραδοσιακή στρατιωτική παρέλαση τη 14η Ιουλίου στην Εθνική Εορτή τη Γαλλία, κατά την οποία θα τιμηθούν η Ουκρανία και οι σύμμαχοί τη. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, καθώς και 24 Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων ο Έλληνας Κυριάκος Μητσοτάκης, θα παρακολουθήσουν την παρέλαση. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

14 Ιουλίου, Εθνική Γιορτή της Γαλλίας. Το ακούσατε και στις ειδήσεις. Η παρέλαση, οι γιορτές εκεί και το βράδυ το μάτς Γαλλία-Ισπανία. Να σας πω κάτι που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και θα άξιζε να το παρακολουθήσει κανείς. 31 Ιουλίου και 1η Αυγούστου, το Εθνικό Θέατρο, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, παρουσιάζει τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Αλλά τις παρουσιάζει με έναν τρόπο που είναι κατά κάποιο τρόπο πρωτιά. Είναι η πρώτη φορά που ο θίασος είναι μεικτός, με ηθοποιούς με αναπηρία και ηθοποιούς χωρίς αναπηρία, και ταυτόχρονα η παράσταση θα είναι προσβάσιμη σε ανθρώπους, σε θεατές, ακροατές που έχουν αισθητηριακές αναπηρίες. Θα υπάρχει διερμηνία στη νοηματική και υπερτιτλισμός. Ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία. Να σας θυμίσω επίσης αυτό το πρόγραμμα της Εθνικής Τράπεζας που σας προσφέρει τη δυνατότητα, αν έχετε μια μικρή, πολύ μικρή ή μεσαία επιχείρηση και χρειάζεστε είτε κεφαλοκίνηση είτε στήριξη επενδυτικών σχεδίων, να έχετε πρόσβαση σε σημαντικά κεφάλαια και μάλιστα με πολύ απλό τρόπο, απλές διαδικασίες, χωρίς πράγματι εξασφαλίσεις και με χαμηλό επιτόκιο. Τα του ορμού τα κουβεντιάζαμε προηγουμένως. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας και η μεγάλη αναταραχή της ημέρας. Τα στενά κλείνουν, είναι κλειστά στην πραγματικότητα, με όλες τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Και για σκεφτείτε πόσο έχει περάσει από εκείνη την 28η Φεβρουαρίου που ξεκίνησαν όλα αυτά. Εδώ σε εμάς πολιτικά υπάρχει μια παράξενη, με την έννοια ότι είναι εκτός εποχής, κινητικότητα πολιτική. Εμφανίσεις πολύ πυκνές. Ο Πρωθυπουργός μιλάει μια και δυο και καμιά φορά τρεις φορές την ημέρα. Έχει διάφορες εκδηλώσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας κάνει περιοδία στη Λέσβο. Το Πασόκ κάνει κάθε μέρα κάτι. Μέτραγε ένα πρόγραμμα για την παιδεία, μετά ένα πρόγραμμα για τους συνταξιούχους. Ο μόνος που κινείται υπογείως και σιωπηλά μέχρι στιγμής είναι ο Σαμαράς. Λένε ότι ετοιμάζει ψηφοδέλτια παρόλα αυτά. Όλα αυτά μυρίζουν εκλογές. Ναι, μυρίζουν εκλογές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνουν κιόλας. Απλώς είναι πολύ πιθανό να γίνουν. Και έχουμε και διάφορα από αυτά που κάνουν ξαφνικά τη συζήτηση να εξοκύλει κάπως. Ας πούμε αυτό που είπε ο Άδωνης χτες, ότι αν μπει ο Σαμαρά στη Βουλή και δεν υπάρχει αυτοδυναμία, ναι, βέβαια, μπορούμε να κουβεντιάσουμε και με τον Σαμαρά για ένα σχηματισμό κυβέρνησης, αρκεί να μην θέσει ως όρο το να μην είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Δεν χάρηκε κανένας στο Μέγαρο Μαξίμου που το άκουσε αυτό. Και μετά το βράδυ ο Νικήτας Κακλαμάνης, μιλώντας στο Άξιον νομίζω, είπε ότι οι πρόωρες εκλογές, τον Οκτώβριο αν γίνουν εκλογές θα είναι βέβαια πρόωρες, αλλά καμιά φορά οι πρόωρες εκλογές είναι η λύση, γιατί αλλιώς δεν εκτονώνεται η τοξικότητα. Ναι, αυτά. Και απλώς να σημειώσω παρεπιπτόντως την μεγάλη κυβερνητική επιτυχία, η οποία θα ήταν κρίμα να περάσει απαρατήρητη. Είναι θέμα στις οικονομικές σελίδες Καθημερινής στο ρεπορτάζ της Ρούλας Αλούρου. Το ΚΕΠ έδωσε χθες τα στοιχεία για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους στη χώρα. Λοιπόν, το κυβερνητικό πρόγραμμα πέτυχε. Ο αριθμός των αλλοδαπών που ζουν στη χώρα μειώθηκε και μάλιστα μειώθηκε πολύ. Μειώθηκε πολύ και ο αριθμός των αλλοδαπών που απασχολούνται στην ελληνική οικονομία. Ήταν περίπου 8% του εργατικού δυναμικού πριν την κρίση το 2008, είναι κάτω από 3% σήμερα. Ο συνολικός αριθμός αλλοδαπών στη χώρα έχει μειωθεί κατά 65%. Μέσα σε ένα χρόνο μόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΕΠΕ,

0: ο αριθμός αλλοδαπών μειώθηκε περίπου 140.000. Η χώρα άδειασε. Και ο αριθμός των απασχολούμενων αλλοδαπών στην ελληνική οικονομία μειώθηκε κατά περίπου 70 και κάτι παραπάνω από 70.000. Αυτό είχε αναγγελθεί ότι είναι το πρόγραμμα της κυβέρνησης, να μειωθεί ο αριθμός των ξένων που ζουν στη χώρα. Αυτό βεβαίως έχει ένα κόστος, ότι λείπουν από την ελληνική οικονομία, είναι κενές αυτή τη στιγμή επισήμως 31.000 θέσεις εργασίας και οι επιχειρήσεις δεν βρίσκουν ανθρώπους να δουλέψουν. Είναι που δεν γεννάμε κιόλας, οπότε το πρόγραμμα της κυβέρνησης πέτυχε, αλλά η οικονομία υποφέρει από την επιτυχία αυτή. Είναι σαν αυτό που λένε, η εγχείρηση πέτυχε, ο ασθενής απέθανε. Έχουμε φυσικά καθημερινά εξελίξεις στο μέτωπο της, ας το πούμε, της τρομοκρατίας, δηλαδή αφενός είναι αυτό ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η δολοφονία στη Θεσσαλονίκη. Κατά τη γνώμη μου, το έχω ξαναπεί, ήταν αυτή η δολοφονία ένα από αυτά τα συμβάντα που αλλάζουν το κοινωνικό κλίμα, αλλάζουν την ατμόσφαιρα. Δεν είναι ότι ήταν νομιμοποιημένη η δράση αυτών των μαυροφόρων με τα γκαζάκια και τις Μολότοφ, αλλά τώρα πια είναι εντελώς μη ανεκτή και αυτό νομίζω ότι διευκολύνει την αντιμετώπιση και διευκολύνει και την εξιχνίαση του εγκλήματος. Κατά σύμπτωση, σήμερα είναι και η επέτειος από τον θάνατο του Θάνο Ξαρλιάν, εκείνος ο άτυχος νέος, ο οποίος απλώς περπατούσε στην Καραγιώργη Σερβίας μια τέτοια μέρα, όταν η 17 Νοέμβρη ο Κουφοντίνας αποφάσισε να κάνει μια απόπειρα δολοφονίας του τότε Υπουργού Οικονομικών, του Γιάννη Παλαιοκρασά. Εκτοξεύθηκε μια ρουκέτα από την ταράτσα ενός κτηρίου εκεί κοντά. Η εκτόξευση απέτυχε, αλλά από τα θράσματα της ρουκέτας τραυματίστηκαν 5 ανύποπτοι περαστικοί και σκοτώθηκε ένας άνθρωπος, ο Θάνος Ξαρλιάν. Διάλειμμα διαφημίσεις και αμέσως μετά θα συζητήσουμε με την καθηγήτρια, την κυρία Λαπρινή Ρόρη, για όλα αυτά.
1: Καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα?
4: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
3: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
5: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
8: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
9: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
13: Άρα συμφωνούμε για full time.
12: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Aeron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Aeron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο δεν λογώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο aeron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Aeron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Φυσικά και το 1,3 ημερολόγιο σήμερα είναι Τρίτη. Ο μήνας έχει 14 Ιουλίου. Αυτές τις ημέρες από την εμπριστική επίθεση, τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη και τον θάνατο μιας γυναίκας της Βάγιας Νέστορος στη Θεσσαλονίκη και ύστερα, η τρομοκρατία επέστρεψε στη ζωή μας ως θέμα ενδιαφέροντος και συζήτησης. Είχαμε και την άλλη εξέλιξη με την δικογραφία για τις δολοφονίες στη Μαρφίν που ανασύρθηκε. Ακούω τον Υπουργό, είναι αρκετά προσεκτικός στις διατυπώσεις του. Αλλά για να συζητήσουμε συνολικότερα λίγο το θέμα, παρακάλεσα την κυρία Λαμπρινή Ρόρη, είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, και πριν από κάποιο καιρό είχε κάνει μαζί με τη Βασιλική Γεωργιάδου και τον Κώστα Ρουμανιά μια μεγάλη έρευνα, τη μεγαλύτερη που έχει γίνει στην Ελλάδα, για την χαρτογράφηση κατά κάποιο τρόπο της πολιτικής βίας στην Ελλάδα. Καλημέρα, κυρία Ρόρη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Τσίμα.
0: Τότε, βλέποντας στοιχεία από το άρθρο που γράψατε στην Καθημερινή την Κυριακή, ότι είχατε καταγράψει 2.429 πράξεις, επεισόδια πολιτικής βίας, και από αυτά τα περισσότερα, 1.925 είχαν ακροαριστερό, ας πούμε, στίγμα, και τα 504 ακροδεξιό, με όλη την, φαντάζομαι, αυθαιρεσία που περιέχει αυτό, γιατί είναι με βάση τον αυτοπροσδιορισμό τους, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, είναι μια έρευνα που κάναμε μέσα από μηδιακές πηγές. Έτσι, με πάνω από 100 μηδιακές πηγές χρησιμοποιήσαμε, προκειμένου να βρούμε αυτά τα βία επεισόδια που ήταν πάρα πολύ πυκνά αυτή την δεκαετία της κρίσης. Το πώς τα χαρακτηρίζουμε είναι και με βάση τους στόχους. Βρίσκουμε αν είναι ακροαριστερό, ακροδεξιό. Δηλαδή ξέρουμε πολύ καλά ότι οι ακροδεξιοί χτυπούν μετανάστες, για παράδειγμα, χτυπούν χώρους λατρείας αλλόθρησκων, ενώ οι ακροαριστεροί, οι δρόντες, χτυπούν, για παράδειγμα, πολιτικά πρόσωπα, τράπεζες και ούτω καθεξής. Άρα υπάρχει, ας πούμε, σε πολύ μεγάλο ποσοστό μπορούμε να καταλάβουμε την ιδεολογική προέλευση. Εντάξει, πάντα υπάρχουν και κάποια συντήματα που δεν μπορείς, και αυτά είναι η μειοψηφία, βέβαια, τα οποία εμείς δεν τα συμπεριλάβαμε καν, αυτά τα οποία δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε την ταυτότητά τους.
0: Υπήρξε μια περίοδος έξαρσης. Θέλω να πω, αυτό το φαινόμενο της πολιτικής βίας στην Ελλάδα έχει περνάει τα κύματά του, έτσι δεν είναι? Περνάει φάσεις. Είχε μια έντονη φάση μετά τη μεταπολίτευση. Αυτή η παλιά φάση της τρομοκρατίας σβήνει με την εξάρθρωση 17 Νοέμβρη και τις δίκες που ακολούθησαν, αλλά αναβιώνει κατά κάποιο τρόπο μετά το 2008, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Ήδη ένα-δύο χρόνια μετά από τις δίκες της 17 Νοέμβρη και του ΕΛΑ βρίσκουμε τα πρώτα χτυπήματα του επαναστατικού αγώνα. Όμως το 2008 είναι η χρονιά καταλήτης για αυτό που έχει ονομαστεί, ας πούμε, η δεύτερη γενιά πολιτικής βίας στη χώρα μας, γιατί η εξέγερση που ακολούθησε το Δεκέμβρη του 2008 στην πραγματικότητα έφερε μέσα σε αυτή το βίαιο περιβάλλον ένα σημαντικό αριθμό νέων, οι οποίοι, κάποιοι από αυτούς, έφτιαξαν καινούργιες οργανώσεις ή στρατολογήθηκαν σε οργανώσεις που υπήρχαν.
0: Άρα ο καταλήτης ήταν η δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου και όσα ακολούθησαν.
1: Ακριβώς. Βέβαια, επειδή αυτό έγινε το 2008, αλλά από το 2010 και μετά όλοι θυμόμαστε ότι ζήσαμε μια πάρα πολύ ταραχώδη δεκαετία, με πολύ πυκνές διαμαρτυρίες, πορείες, απεργίες, χτυπήματα τρομοκρατικά. Άρα ήταν μια δεκαετία που έδωσε πάρα πολλές ευκαιρίες σε αυτό το χώρο της ένοπλης δράσης, είτε ήταν ακροδεξιά είτε ακροαριστερή, προκειμένου να βγει στο δρόμο, να στρατολογήσει κόσμο, να βρει νέους στόχους, νέα αφηγήματα επίσης. Δηλαδή άλλαξε και το ρεπερτόριο δράσης τη δεκαετία αυτή της κρίσης, αλλά άλλαξε και το αφήγημα. Οπότε αυτό πύκνωσε το φαινόμενο. Ωστόσο, σβήνοντας η οικονομική κρίση, βλέπουμε ότι υπήρχε μια ύφεση. Στη μένα ακροδεξιά βοήθησε πάρα πολύ η καταδίκη της Χρυσής Αυγής, και βλέπουμε ότι έχουν μειωθεί τα περιστατικά της ακροδεξιάς βίας, αλλά και κάποιες άλλες μικρές οργανώσεις που υπήρχαν εξαρθρώθηκαν. Στην άκρα αριστερά πάλι είδαμε ότι τα χτυπήματα έσβησαν στο τέλος της δεκαετίας της κρίσης. Δηλαδή από το 2019 και μετά είχαμε πολύ λιγότερα. Ήταν και λιγότερες οι αφορμές για κινηματική δράση. Mm. Οπότε νομίζω ότι σχετίζεται και με την γενικότερη, ας πούμε, βελτίωση ναι. κάποιων συνθήκων που δεν έδωσαν τόσες ευκαιρίες για ορατότητα και για δράση στον
0: δρόμο. Έτσι ήταν και είχαμε όλη την εντύπωση ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι κάτι που σβήνει, τέλειωσε. Έκλεισε και αυτός ο δεύτερος κύκλος, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος ξεκίνησε το 2008 και τροφοδοτήθηκε φυσικά στα χρόνια της κρίσης και φούντωσε. Αλλά να που έχουμε ένα καινούριο χτύπημα και μάλιστα ναι. βαρύ χτύπημα, γιατί αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν ελαφρύ, ήταν βαρύ, γιατί είχε στόχο ανθρώπους, δεν είχε στόχο περιουσίας και τελικά είχε και πραγματικό θύμα, είχε, έχασε τη ζωή της μια γυναίκα.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι από τα περιστατικά που έχουμε δει μετά το 2019, που τα πιο σημαντικά ήταν η βόμβα στο γραφείο στο Υπουργείο Εργασίας το 2024 και μία στη Hellenic Train το Απρίλιο του 2025, νομίζω ότι αυτό της Θεσσαλονίκης, τουλάχιστον έτσι όπως εγώ το βλέπω, ότι είναι πιο σοβαρό, με την έννοια ότι δεν υπήρχε καμία προειδοποίηση. Έγινε ταυτόχρονα σε τρία σημεία, το οποίο δείχνει ότι υπήρχε μια επιχειρησιακή ικανότητα, ήταν πολύ καλά σχεδιασμένο και στόχευσε σε πολιτικά πρόσωπα. Δηλαδή αυτός ήταν και ο συμβολισμός και ο στόχος, ο ανθρώπινος που ήθελαν να καταλήξουν. Mm. Άρα λοιπόν ποιοτικά είναι ένα βαρύτερο χτύπημα, το οποίο μας δημιουργεί νέα ερωτήματα. Καταρχάς πριν μπω στα ερωτήματα να πω ότι ναι, μένει κάνει διακυμάνσεις, πολιτική βία έχει διακυμάνσεις, αλλά δεν εξαφανίζεται και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, σε όλες τις χώρες είναι έτσι. Υπάρχουν κύματα και ευκαιρίες που δίνονται σε αυτούς τους ρόντες και φυσικά και οι κρατικές πολιτικές παίζουν ρόλο έτσι, στην καταστολή ή την πρόληψη, αλλά σίγουρα δεν εξαφανίζονται εντελώς. Το βλέπουμε τώρα τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα. Ναι, έτσι. Ναι, δηλαδή ναι. Δεν είναι μόνο ελληνικό αυτό το φαινόμενο, ότι επανεμφανίζεται. Mm. Ωστόσο,
0: θα έλεγα και στη Γερμανία έχουμε μια επανεμφάνιση.
1: Και στη Γερμανία και στη Γαλλία και στην Ιταλία. Δηλαδή δεν είναι μόνο στην Ελλάδα που το βλέπουμε αυτό. Ωστόσο, τώρα αυτό που αναρωτιόμαστε όλοι είναι αν πρόκειται για νέες οργανώσεις, δηλαδή αν έχει εμφανιστεί ένα νέο κύμα ριζοσπαστικοποίησης η οποία θα οδηγήσει σε νέες οργανώσεις ή αν πρόκειται για παλιές οργανώσεις οι οποίες στρατολόγησαν νέα μέλη ή εν πάση περιπτώσει είχαν μείνει να το πούμε σε εισαγωγικά ήσυχες, σε αδράνεια για κάποιο καιρό και τώρα επανεμφανίζονται. Άρα λοιπόν έχει σημασία να δούμε πώς θα κυμανθεί αυτό το φαινόμενο, πολλό δε μάλλον που αναμένουμε και εξελίξεις στο θέμα της δικογραφίας της Μαρφίν, οπότε αυτός ο χώρος θα βρίσκεται σε μία εγρήγορση και αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί, δηλαδή μπορεί αυτή η κατάσταση τώρα στους επόμενους μήνες να λειτουργήσει αποτρεπτικά, μπορεί όμως και το αντίθετο, δηλαδή αν έχει σωρευτεί μίσος, ματέωση στο χώρο αυτό και μία ανάγκη για αναγνώριση αυτό μπορεί να δημιουργήσει αύξηση των περιστατικών. Επίσης να έχουμε και στο μυαλό μας ότι ο χώρος αυτός υπάρχει μέσα από τα χτυπήματά του. Άρα λοιπόν δεν γίνεται να εξαφανιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί μετά αυτές οι οργανώσεις χάνουν κύρος στο οικοσύστημά τους μέσα. Άρα πρέπει να εμφανίζονται, πρέπει συσσαγωγικά με τη δική τους λογική πρέπει να εμφανίζονται μια στο τόσο, γιατί αυτό τους επιτρέπει
0: να... Χτυπάω, άρα υπάρχω. Δεν χτυπάω, ακριβώς. Δεν υπάρχω.
1: Ναι. Ακριβώς. Όμως η μεγάλη εικόνα νομίζω ότι είναι αυτή η οποία έχουμε όλοι, ότι γενικά δεν είμαστε σε μια περίοδο όπως την προηγούμενη δεκαετία όπου υπήρχε κάθε εβδομάδα και χτύπημα. Εμείς δηλαδή μόνο στο κομμάτι της οργανωμένης βίας είχαμε βρει ότι υπήρχαν περίπου 90 οργανώσεις την περίοδο της κρίσης στην άκρα αριστερά.
0: 90 οργανώσεις.
1: Ναι, οι οποίες έκαναν 294 οργανωμένα χτυπήματα. Έτσι. Δηλαδή από αυτά τα 1900 τόσα που αναφέρατε κι εσείς πριν, τα 1925, υπήρχαν 294, δηλαδή περίπου 300 περιστατικά οργανωμένης πολιτικής βίας ή τρομοκρατία, όπως το λέμε έτσι, στην καθομιλουμένη. Όμως η μεγάλη εικόνα δεν είναι ότι τώρα έχουμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, εγώ αυτό που βρίσκω πιο έκδηλο μετά το 2019, το 2020, είναι ότι έχουμε μια διάχυση της βίας σε άλλα κοινωνικά πεδία, τα οποία
0: αυτό είναι πολύ
1: ανεξερεύνητα, εγώ πιστεύω, ερευνητικά.
0: Δηλαδή, αυτό
1: ακόμα.
0: Το... που δεν είναι αυτό το πολιτική βία, αλλά είναι αυτό το καθημερινό σχεδόν ή πάση περιπτώσει κάθε Σαββατοκύριακο νέα παιδιά να μαχαιρώνονται ή να δέρνονται.
1: Ακριβώς.
0: Σε πλατείες, σε δρόμους,
1: υπάρχει
0: στο
1: πολύ
0: γήπεδο.
1: Έντονο αυτό το πρόβλημα, ναι, της
0: υπάρχει
1: βίας
0: μια διάχυση βίας, ναι.
1: Υπάρχει πολύ έντονη επίσης ενδοοικογενειακή βία. Υπάρχει βία οπαδική. Βλέπουμε καθημερινά ότι υπάρχει ένας εκφοβισμός, επιθετικότητα των ανθρώπων στον κοινωνικό χώρο, τα οποία όλα αυτά δεν έχουν μεν πολιτικό πρόσημο, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είναι προβληματικά για την κοινωνική συνοχή. Και επίσης ξέρουμε ότι και ο χώρος αυτός της πολιτικής βίας είναι συγγενεύει κατά καιρούς και με άλλους χώρους, όπως είναι το ποινικό έγκλημα, όπως είναι η οπαδική βία. Δηλαδή, όταν υπάρχει μια διάχυση της βίας στην κοινωνία, είναι πολύ ευκολότερο ένας ανήλικος νέος, ο οποίος μπορεί να έχει υπάρξει σε συμμορίες την περίοδο της εφηβείας του, είναι πολύ εύκολο να κατρακυλήσει και σε άλλα είδη βίας στο μέλλον. Οπότε υπάρχει εκεί πέρα ένα μονοπάτι εξάρτησης, να το πούμε έτσι. Και εγώ πιστεύω ότι δεν έχουμε ακόμα καταλάβει ότι έχει διαχυθεί η βία σε άλλα πεδία κοινωνικά και πώς αυτό το εξηγείται αυτό το φαινόμενο, το ότι βλέπουμε σε τόσα διαφορετικά πεδία να υπάρχουν βίες συμπεριφορές.
0: Και μας ξεφεύγει, νομίζω, και τη σημασία του ίσως έχουμε μια τάση να υποτιμούμε, αλλά είναι σημαντικό που το λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ρόρη. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Η κυρία Λαμπρινή Ρόρη είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και έχει πάρει μέρος σε αυτή την πολύ μεγάλη έρευνα, τη μόνη που έχει γίνει στην Ελλάδα για μια επιστημονική, ας πούμε, συστηματική καταγραφή του φαινομένου της πολιτικής βίας. Κρατήστε αυτό το τελευταίο που είπε. Το πιθανότερο είναι ότι δεν θα δούμε μεγάλη έξαρση ξανά της πολιτικής βίας, αλλά υπάρχει μια υπόκουφη, υπόγεια ένταση της βίας σε όλα τα πεδία της κοινωνικής ζωής.

0: Τώρα βλέπω μόλις έφτασαν στα δικαστήρια οι συλληφθέντες, αυτοί που κατηγορούνται για τα επεισόδια της, για τις τρεις δολοφονίες στη Μαρφίν, εκείνη τη φοβερή ημέρα του 2010. There's a better world that's coming, don't you see? Σας θυμίζω ότι αν δραστηριοποιήσετε στην οικονομία, αν έχετε, συμμετέχετε σε μια επιχείρηση μεσαία, μικρή ή πολύ μικρή, ακόμη και ατομική, και έχετε ανάγκη από χρηματοδότηση, ποιος δεν έχει, υπάρχει ένας τρόπος, δοκιμάστε αν μπορείτε να βρείτε βοήθεια στην Εθνική Τράπεζα, η οποία μεσολαβεί για να έχετε πρόσβαση στο πρόγραμμα χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, TEPIC 3 του Ταμείου Κυριδοσίας. Είναι έως 500.000 ευρώ για κεφάλαιο κίνησης και έως 10 εκατομμύρια ευρώ για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. Οι πολλές διαφημίσεις τώρα, να είστε καλά, καλημέρα.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
14: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στις Τρεις Γέφυρες και στους Αγίους Αναργύρους, στον κλάδο εξόδου της Αττικής Οδού προς Λαμία και στο κέντρο της Αθήνας, στις λεωφόρους Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή. Από σήμερα ξεκίνησε η εφαρμογή των μειώσεων ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης στις τιμές πώλης των διελιγιστηρίων προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, τόνισε ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Με συνέντευξή του, ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε ότι τα δύο διελιγιστήρια έκαναν μια προσφορά ύψους 20 συν 20 εκατομμυρίων ευρώ και το ζητήσαμε, είπε, να τα χρησιμοποιήσουν στο πλαίσιο της εμπορικής τους πολιτικής για μειώσεις στις τιμές της απλής αμόλυβδης και του ντίζελ κίνησης. Η παρέμβαση έγινε πριν το πράγμα γίνει χειρότερο λόγω των ανησυχητικών εξελίξεων στον κόλπο και των καταστροφών που έχουν υποστεί διελιγιστήρια, σημείωσε ο αντιπρόεδρος. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται εδώ και λίγη ώρα οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες που εμπλέκονται στην φωνική εμπριστική επίθεση της στην Μαρφίν τον Μάιο του 2010. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου και 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συλλήφθη στο Λονδίνο έπειτα από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Οι Βρετανικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν τη διαδικασία έκδοσής της στην Ελλάδα. Το υλικό υπήρχε στα αρχεία της Ελλάς, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί όπως έπρεπε στο παρελθόν λόγω λαθών, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Αναφορικά με το email που εστάλει στην αστυνομία, ο κ. Χρυσοχοίδης ανέφερε πως δεν ήταν το καθοριστικό στοιχείο που οδήγησε στις νέες εξελίξεις. Σήμερα, εντωμεταξύ, αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στην Θεσσαλονίκη. Ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη συμπληρώση 34 χρόνων από την δολοφονία του Θάνου Εξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη έκανε ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας ένα μήνυμα απέναντι στην τρομοκρατία. Σήμερα τα φαντάσματα του χτες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Όμως η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Δεν σας φοβόμαστε, σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης. Τον προμηθευτή των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρτε να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στην Λαμία, εντόπισαν οι αρχές σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδος. Σημείωσε ωστόσο ότι είναι σημαντικό να εντοπιστεί και ο ενδιάμεσος αλλά και η μονάδα εκτροφής. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, από την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας είχαν προσέλθει στα επίγοντα του νοσοκομείου της πόλης 30 άτομα με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, ενώ 17 από αυτά κρίθηκε ότι χρήζουν νοσηλείας. Νέες επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τη νύχτα οι ΗΠΑ. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχία στα νοτιοδυτικά της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ένα συνδός ναυτικός έχασε τη ζωή του και 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν όταν 2 δεξαμενόπλοια των ΗΠΑ έγιναν στόχος Ιρανικών πυράβλων κρούζ των νότιων τμήματων στενών του Ορμούζ. Το Ιράν ισχυρίστηκε ότι οι δύο παραβατικά δεξαμενόπλοια χτυπήθηκαν αφού αγνόησαν τις προειδοποιήσεις. Το Αμπού Ντάμπι υπογράμμισε ότι διατηρεί το πλήρες δικαίωμα να αντιδράσει σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης, ενώ η Ινδία κάλεσε τον αναπληρωτή πρέσβη του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ και επανέφερε τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στην περιοχή. Διευκρίνησε ότι μόνο τα ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από τα στενά, ενώ η ναυσιπλοεία πλοία για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη. Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα σε 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Συναγερμό σήμανε χθες το βράδυ σε αστυνομία και πυροσβεστική όταν ενημερώθηκαν για μικρό παιδί που ήταν κλειδωμένο μέσα στο αυτοκίνητο στην Πάτρα. Η κινητοποίηση ήταν άμεση καθώς η μητέρα δεν μπορούσε να ξεκλειδώσει το αυτοκίνητο, πιθανότητα γιατί είχαν μπλοκάρει κλειδαριές. Οι πυροσβέστες έσπασαν με προσοχή το παράθυρο και διέσωσαν το παιδί. Ο Εμμανουέλ Μακρόν θα προεδρεύσει σήμερα για τελευταία φορά της παραδοσιακής στρατιωτικής παρέλαυσης 14 Ιουλίου στην Εθνική Γιορτή της Γαλλίας, η οποία φέτος θα είναι μαζική και κατά την οποία θα τιμηθούν η Ουκρανία και οι συμμαχοί της, κυρίως Ευρωπαίοι. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, καθώς και 24 Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, ο Γερμανός Φρίντριχ Μέρτς, ο Βρετανός κ. Στάρμερ, ο Πολωνός Ντόναλντ Τούσκ, πρόκειται να παρακολουθήσουν την παρέλαση. Πανελλαδική στάση εργασία για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους από αυτήν την ώρα ως και τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε η ΑΔΔ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρία στα Προπύλαια και πορεία προς την Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού και μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόροι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βάθμους και στα νησιά έως 32 με 34. Τη Δετάρτη σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρει 4 με 5 στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο.

0: Καλημέρα. Τρίτη σήμερα, 14 Ιουλίου. Μια πολύ σπουδαία μέρα και ιστορικά, αλλά και σε επίπεδο προοπτικής. Πρώτον, γιατί είναι το μέσο του καλοκαιριού, γιατί αν υπολογίσουμε το καλοκαίρι είναι Ιούνιος με Αύγουστος, δηλαδή η περίοδος που κλείνουν τα σχολεία και λίγο πριν την προετοιμασία για τη νέα χρονιά, είναι ακριβώς το μέσο του καλοκαιριού. Είναι η μέρα της ανεξαρτησίας της Γαλλίας, μια μέρα που σημάδευσε συνολικά την ευρωπαϊκή ιστορία, κυρίως όμως είναι η μέρα του ημιτελικού του Μουντιάλ, σωστά δεν τα λέω, που πάλι ανταγωνίζεται η Γαλλία την Ισπανία. Όμως, να βάλω και τον αστερίσκο, γιατί ήθελα να ξεκινήσω αισιόδοξα την εκπομπή μας. Είναι μια μέρα μνήμης των θυμάτων της 17 Νοέμβρη. Σαν σήμερα σκοτώθηκε, δολοφονήθηκε ο Θάνος Αξαρλιάν, ένα παιδί που έκανε το λάθος να περπατάει στο κέντρο της Αθήνας και έπεσε από την βόμβα που έβαλαν οι παρανοϊκοί δολοφόνοι της 17 Νοέμβρη, προκειμένου δήθεν να σκοτώσουν κάποιο πολιτικό πρόσωπο.
1: Νομίζω ήταν ρουκέτα απέναντι στον τότε Υπουργό Παλαιοκρασά.
0: Στο Υπουργείο Οικονομικών, και μάλιστα στο βιβλίο του ο δολοφόνος, ο Κουφοντίνας, είχε χαρακτηρίσει αυτή τη δολοφονία του παιδιού ως παράπλευρη απώλεια, αν θυμάσαι.
1: Ζουν στην προσωπική τους πολεμική
0: φούσκα.
1: Μέσα
0: στον πόνο της οικογένειας και μέσα στον πόνο όλης της Ελλάδας, αυτή η δολοφονία στάθηκε η αφορμή, νομίζω, από εκεί και πέρα να ξετυλιχθεί το κουβάρι της τρομοκρατίας, γιατί ήταν το πρώτο σημαντικό λάθος επιχειρησιακό της 17 Νοέμβρη. Άφησαν πίσω τους στοιχεία τα οποία στη συνέχεια ήταν χρήσιμα για την εξάρτηση της οργάνωσης. Πάμε όμως στα αισιόδοξα.
1: Έβαλες πολλά μαζί.
0: Έβαλα πολλά.
1: Τριπλές αναφορές, πολλαπλές. Δεν ξέρω γιατί.
0: Την
1: ίσως επειδή...
0: αναφορά όμως δεν την έβαλα, ότι ακούτε Δημήτρη Στούμπο.
1: Αυτό είναι καθοριστικό. Μαζί με τον Γιώργο Μουρούτη και μαζί και χώρια στη φιλόξενη συχνότητα εδώ του Sky 100,3.
0: Sky 100,3 λοιπόν, απέναντί μας η Δήμητρα Σταματίου, Δημήτρης Γιαννίρης όπως πάντα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στα τραγούδια μας η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στη μουσική μας επιμέλεια, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο βρίσκονται ο κύριος Πέτρος Μωραίτης και η κυρία Ρούλα Αβρετάκου. 210-4800-170-174 τα τηλέφωνά μας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και να μας λέτε ό,τι σας απασχολεί, και μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μέσω του διαδικτύου στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό πλαίσιο που βρίσκεται πάνω δεξιά και γράφει πες την άποψή σου. Πυκνή μέρα χθες.
1: Πάλι. Κάθε μέρα έχουμε μεγάλες εξελίξεις.
0: Δεν μας αφήνει η πολιτική επικαιρότητα κυρίως.
1: Για την πολιτική θες να πούμε, για τις μπόμπες. Γιατί συζητάγαμε χθες με ένα σοβαρό άνθρωπο.
0: Εννοείς στο Ιράν. Άκουσα στην εκπομπή του Παύλου Τσίμα και μου φάνηκε ωραίος επιχείρημα. Τον κύριο Ξηραδάκη. Ο κύριος Ξηραδάκης είναι πρακτορεύεται πλοία, νομίζω ασφάλιστρα πλοίων κάνει και έχει μεγάλη εμπειρία στα ναυτιλιακά. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση το επιχείρημα το οποίο είχε πει και το οποίο επικαλέστηκε εκ νέου. Είχε φανεί και στον Παύλο Τσίμαρα, και εγώ αν θα το άκουγα πριν από λίγο καιρό υπερβολικό. Έλεγε ο κύριος Ξηραδάκης ότι θα ξαναξεκινήσει η αντιπαράθεση στα στενά του Ορμούς μόλις φτάνουμε στο τέλος του Μουντιάλ. Το τεκμηρίωσε ως προς την ασφάλεια των γηπέδων στην Αμερική αφενός. Αφετέρου εγώ θα πρόσθετα και άλλο ένα επιχείρημα. Είναι όντως επιχείρημα αυτό, ότι δεν θέλει ο πρόεδρος Τραμπ γεμάτα γήπεδα που να κάποια στιγμή να του πούν και κάτι αρνητικό, να τραγουδούν κατά του ιδίου κλπ. Άρα αυτό το επιχείρημα ότι περίμενε να πλησιάσει το Μουντιάλ προς το τέλος του προκειμένου να περάσουμε στη νέα φάση του πολέμου, έχει ένα ενδιαφέρον ως επιχείρημα.
1: Με το συμπάθειο, αλλά όλες οι αναλύσεις μπορούν να ακούγονται, δεν δίνω ιδιαίτερη βάση. Εγώ για να εξηγήσω το γιατί.
0: Ναι, αλλά δίνεις βάση.
1: Ίσως είναι πιο, να το κάνω λίγο αστεία πρώτα, είναι λίγο πιο απελευθερωμένος ο πρόεδρος του πλανήτη, όπως νομίζει ο ίδιος, και ο βασιλιάς του πλανήτη, ναι, με εισαγωγικά ή χωρίς, έτσι νομίζει ο ίδιος, θα θυμάστε τις αναρτήσεις. Επειδή ούτως ή άλλως τώρα και η ομάδα της Αμερικής, παρά τα κόλπα που έκανε ακόμα και με τον Ινφαντίνο κύριο Τραμπ, δεν μπόρεσε να συνεχίσει, αθλητικά το εννοώ. Άρα είναι πιο απελευθερωμένος, αλλά το πραγματικό πρόβλημα τώρα είναι και το ζόρι για όλους μας, είναι η αυθαιρεσία αφενός μεν των ακραίων μουλάδων στο καθεστώς της Τεχεράνης και απ' την άλλη η ιστορία των διαρκώς και περισσότερο εμπλεκόμενων. Συζητήσαμε χτες το γεγονός ότι για πρώτη φορά χτυπήθηκε αμερικανική υποδομή στρατιωτική προφανώς στην Ιορδανία. Χτες είχαμε τη συνέχεια με τους Χούθη που χτυπήσαν και με τη σειρά τους υποτίθεται ως απάντηση για τη Σαουδική Αραβία ένα από τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Και τώρα το πρωτοφανές, εγώ λέω ας αφήσουμε τις μπόμπες, ας πούμε ότι είναι οι απειλές από εδώ να συντηρήσουν σε υψηλή κλίμακα την κατάσταση της πολεμικής αντιπαράθεσης. Αλλά έχουμε την φοβερή ανακοίνωση του κυρίου Τραμπ που λέει ότι από εδώ και πέρα, λέει, είναι ελεύθερα τα στενά. Πρέπει να έχει καεί πλέον, γιατί πρέπει να έχει ξεπεράσει το 31 που παίζαμε κάποτε, που έχει ανακοινώσει ότι είναι ελεύθερα τα στενά στο Ορμούζ. Τώρα πώς είναι ελεύθερα, ενώ δεν περνάνε παρά 10 το κάθε μέρα, είναι, και αν περνάνε 10 με 15.
0: Είναι ελεύθερα και ο ίδιος λέει, προκειμένου να είναι ελεύθερα, δώστε μου και το 20% του φορτίου. Δηλαδή, ένα φορτίο με μπανάνες θα αποτιμάται σε 20% επί της μπανάνας.
1: Αυτό είναι καινούριο. Ωραία, πώς το σκέφτηκε αυτό.
0: Ένα φορτίο με σκάρπ για. Πώς το λένε τα. Σκουριά, ξέρω εγώ. Πώς θα αποτιμάται, σε χρήμα. Και ποιος θα τα αποτιμά.
1: Προφανώς σε χρήμα. Το θέμα είναι πώς θα πληρώνεται. Με ηλεκτρονικούς λογαριασμούς, με κρυπτονομίσματα. Θα είναι τα φανερά, θα είναι τα φανερά και ο λίγο μαύρα. Δηλαδή, εδώ υπάρχουν ήδη διεθνείς οργανισμοί που βγάλουν ανακοινώσεις. Αλλά εδώ υποτίθεται ότι ο κύριος Τραμπ και ο Υπουργός Εξωτερικών, του θυμίζω παλαιότερα, που όταν έλεγε η Τεχεράνη το καθεστώς των μουλάδων ότι θα έχουμε πλέον ρύθμιση με δασμούς για όφελος του Ιράν, έλεγαν ότι αυτά δεν γίνονται γιατί είναι διεθνής ο κόλπος και οι διαδρομές για τα εμπορικά πλοία. Και τώρα έρχεται ο Τραμπ να πει, α, εγώ επειδή τα έχω ελεύθερα, βάζω και τους δασμούς 20%. Δηλαδή, ο άνθρωπος, εκτός από πρόεδρος των ΗΠΑ, πρέπει να έχει και άλλες φαντασιώσεις, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, είναι,
1: πρέπει
0: προφανώς
1: να το έχουν μείνει διάφορες απάτες που είχε κάνει με τη φορολογία των ΗΠΑ.
0: Μην τα συνδέεις αυτά.
1: Πώς να μην τα συνδέω, να τα ξεχάσουμε. Να τα ξεχάσουμε. Έκανε και το δωράκι της Halk Bank, υπενθυμίζω άλλη μια φορά, στο γείτονά μας.
0: Τα μπλέκω. Από θέμα σε
1: μιλάμε
0: θέμα
1: για πολλά εκατομμύρια. Δις για την
0: εκκλησία. Σε κάθε πάντως περίπτωση, νομίζω ότι μια χώρα που επικαλείται το φιλελευθερισμό και την ελεύθερη αγορά και την ελεύθερη οικονομία δεν μπορεί να δηλώνει με δήλωση στο ανώτατο δυνατό επίπεδο ότι θα ελευθερώνει την διακίνηση αγαθών και προϊόντων υπό την προϋπόθεση να κρατά το 20% επί του φορτίου κάθε πλοίου. Είναι αδιανόητα.
1: Εγώ δεν βλέπω και τρόπο αφενός να υλοποιηθεί αυτό. Αφετέρου υποθέτω ότι θα υπάρξουν σφοδρότατες, σοβαρές, θεσμικές και από διεθνείς φορείς περισσότερους και από τις κυβερνήσεις αντιδράσεις. Γιατί αν πράγματι αποπειραθεί, ας αρχίσει από αύριο ή μεθαύριο, δεν λέω από απόψε που έχει βάλει την προθεσμία, να εισπράττει ή να απαιτεί αυτούς τους δασμούς, θα είναι η πρώτη εμπράγματι επιβολή μιας παγκόσμιας περίεργης επικυριαρχίας και μάλιστα στις θαλάσσιες οδούς που μέχρι πριν λίγες μέρες έλεγε και ο ίδιος ότι αυτά δεν γίνονται, δεν πρέπει να γίνουν, αποτελούν προηγούμενο. Αυτές οι τεράστιες δομικές αντιφάσεις και πώς να τις πούμε, αντικρουόμενες τοποθετήσεις, τι να πω τώρα, εντάξει, δεν γίνεται, όπως μας είπαν και πάρα πολύ σοβαροί συνομιλητές μας.
0: Θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Λες αντικρουόμενες, η μία όμως δήλωση αναιρεί την προηγούμενη.
1: Okay.
0: Εντάξει, ας αφήσουμε τον πρώην Τραμπ, από εδώ και πέρα θα ασχολούμαστε μέχρι
1: ανεβαίνει
0: το τέλος.
1: Ανεβαίνει όμως το πετρελαιάκι και η βενζίνη.
0: Όχι ανεβαίνει, σκαρφαλώνει. Και κάποιοι βγάζουν πάρα πολλά λεφτά, κάποιοι άλλοι χάνουν χρήματα. Σε κάθε περίπτωση η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε ένα πληθωρισμό, σε ένα μεγάλο, σε πληθωριστικές πιέσεις και κατά πολλούς υπάρχει ο κίνδυνος του λεγόμενου στάσιμου πληθωρισμού, δηλαδή να μην παράγεται ανάπτυξη και ο πληθωρισμός να είναι υψηλός, άρα ουσιαστικά αυτός ο δείκτης να είναι πολύ ουσιαστικός και αρνητικός για την οικονομία και των χωρών και την παγκόσμια οικονομία. Πάμε σε πιο ευχάριστα θέματα ή θες να συνεχίσουμε με τα διεθνή? Πριν συνεχίσουμε με τα διεθνή, εγώ θα ήθελα να δούμε στη Γαλλία αυτή τη στιγμή, υπάρχει η παρέλαση, η πολύ όμορφη παρέλαση, είναι η εθνική εορτή της Γαλλίας, είναι η πτώση της Βαστήλης. Νομίζω ότι είναι εντυπωσιακές αυτές οι εικόνες και είναι και μια απάντηση αισθητικής, θα έλεγα, σε αυτούς που λένε ότι οι παρελάσεις πια είναι παροχημένα γεγονότα, παροχημένα event. Δεν ξέρω αν έχεις την ίδια άποψη.
1: Έχεις ακούσει κανένα να το λέει τώρα πιο πρόσφατα?
0: Τώρα πιο πρόσφατα,
1: δεν θυμάμαι. Παλαιότερα θυμάμαι κι εγώ.
0: Επίσης, παλαιότερα θυμάμαι, εδώ στη χώρα μας το λέγανε. Θυμάμαι, ήταν επίσημη και θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Και επίσημη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν επίσημη θέση. Είχε υιοθετηθεί στο συνέδριο. Βεβαίως δεν τόλμησε ποτέ να τη φέρει ο Τσίπρας στο πολιτικό προσκήνιο, αλλά ως κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ την είχε στην ρητορική της, την
1: το φέρνεις από εδώ, το φέρνεις από εκεί.
0: Πώς πήγαμε από τον Μακρόν στον Τσίπρα, όντως
1: είναι μεγάλη ζήτημα, απόσταση.
0: Αλλά εσύ με έβαλες στη λογική.
1: Εγώ θυμήθηκα, δεν κρύβομαι, είπα, θυμήθηκα ότι πολλοί λέγαν τότε κάποιες υπερβολές. Όχι μόνο για αυτά και για άλλα πράγματα. Εδώ λένε υπερβολές και τώρα πολλοί. Αλλά τέλος πάντων, τελευταία για παρελάσεις δεν έχω ακούσει. Μπορεί να έχω χάσει κι εγώ καμία συνέχεια. Δεν είμαστε παντογνώστες.
0: Μεταξύ μας τώρα, οι ιδεολογικές φορτίσεις του παρελθόντος έχουν μπερδευτεί. Δηλαδή, βλέπεις έναν πολιτικό, για παράδειγμα, που έχει αριστερή αναφορά, να έχει πιο δεξιές θέσεις στα εθνικά θέματα και πιο συντηρητικές στα δικαιωματικά, από έναν πολιτικό που θεωρείται πιο συντηρητικός εξορισμού. Σου θυμίζω, για παράδειγμα, ο υποψήφιος για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, του κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς, όχι του κόμματος του κ. Τσίπρα, ο κ. Πολάκης, είχε καταψηφίσει τον νόμο για το ομόφυλα, το θυμάσαι?
1: Και ξεχνιούνται αυτά τα πράγματα. Είχε βάλει και κάτι υψομετρικά, θυμάμαι, να το πω λίγο χιουμοριστικά, ως την αναφορά ότι δεν πιάνουν σε κάποιους τόπους μια σειρά θεωρήσεις. Τέλος πάντων, τώρα όμως ο κύριος Πολάκης.
0: Θέλεις να σου πω ένα
1: νέο. Είναι έτοιμος.
0: Θέλω να σου πω ένα νέο.
1: Για πες.
0: Το συζητήσαμε μεταξύ μας λίγο πριν μπούμε στο στούντιο. Απεκαταστάθη ο παλιός διευθυντής της Αυγής. Έφυγε η παλιά διοίκηση του ΣΥΡΙΖΑ και επανήλθε στα καθήκοντά του ο κύριος Σπύρος Σουρμελίδης. Εξαιρετικός συνάδελφος ο κύριος Σουρμελίδης. Σου θυμίζω ότι είχε καθαιρεθεί όμως από διευθυντής της Αυγής μέσα σε μια μέρα. Οπότε νομίζω αλλάζουν οι συνθήκες στην Κουμουνδούρου, αλλάζουν και οι συνθήκες στην εφημερίδα.
1: Τώρα με τσιγκλάς πολύ για πολλά ζητήματα.
0: Σε τσιγκλάω επίτηδες.
1: Γιατί η δικιά μου στάση, τουλάχιστον απλά αυτή την αναφορά θα κάνω, είναι για το θέμα της ουσιαστικής, οικονομικής και δημοσιογραφικής αυτονομίας και αυτοτέλειας των μέσων. Αλλά αυτό είναι μια πολύ ευρύτερη συζήτηση.
0: Ένα μέσο όμως που ανήκει σε πολιτικό κόμμα, είναι δυνατόν
1: δεν ήταν
0: να
1: έτσι
0: έχει...
1: πριν, δεν ήταν έτσι πριν, ξαναλέω. Έχει περάσει πάρα πολύ χρόνο. Αυτή τη στιγμή, να θυμίσω ότι ο συνάδελφός μας, ο Σπύρος, που είναι σοβαρός άνθρωπος, ενώ ως δημοσιογράφος επαγγελματίας χρόνια,
0: και είναι κύριος,
1: και να προσπαθήσει για τα καλύτερα. Λέω το εξής όμως, ότι ούτως ή άλλως την προηγούμενη φορά είχε οδηγηθεί σε παρέτηση, όπως το είπες, για ένα πρωτοσέλιδο τότε της Κυριακάτικης Αυγής. Άλλωστε, μόνο Κυριακάτικη Αυγή βγαίνει ως εφημερίδα τώρα.
0: Εντάξει, υπάρχει και το site.
1: Γιατί
0: τώρα
1: την είχε κλείσει ο κύριος Κασελάκης, υπενθυμίζω, την Καθημερινή. Άλλο μεγάλο επιτυχές κατόρθωμα του κυρίου Κασελάκη τότε.
0: Εντάξει.
1: Και ταυτόχρονα σε αυτή τη φάση
0: όμως βάλαν τον Κασελάκη να σου κρατήσει τα μαγαζιά τα οποία έχουν ένα κόστος, να σου κρατήσει όλο το προσωπικό το οποίο είναι υπέρογκο, χωρίς να υπάρχουν, ούτε μία δεν υπήρχε στο ταμείο. Πώς να τα καταφέρει? Ακόμα και ο μάγος της οικονομίας να ήταν, δεν θα μπορούσε να τα καταφέρει. Πώς γίνονται αυτά οι εξισώσεις? Αν άφηναν ένα ταμείο που θα έλεγε ότι αυτό το ταμείο για 2-3 χρόνια μπορεί να χρηματοδοτήσει τα μέσα, φαντάζομαι ότι ο κύριος Κασελάκης θα θέλει να κλείσει την εφημερίδα.
1: Νομίζω.
0: Αλλά αν έκανε
1: λάθος
0: ο Κασελάκης, γιατί δεν ξανανοίγουν
1: το πραγματικό ζήτημα
0: φίλο
1: πολλών πολιτικών και όχι μόνο στην περιοχή της αριστεράς, το ξέρεις και από τη διαδρομή σου και ευρύτερα, είναι ότι οι πολιτικοί γενικώς δεν τους αρέσει να τους τσιγκλάνε, να τους τσιμπολογούν οι δημοσιογραφικές αποκαλύψεις, οι δύσκολες ερωτήσεις,
0: δεν νομίζω ότι...
1: οι εχμές και τα σχόλια.
0: Δεν
1: αυτή
0: νομίζω
1: είναι η πραγματικότητα.
0: Αυτή η Αυγή πίεζε την εκάστοτε
1: αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπήρξε περίοδος που το έκανε
0: άλλο,
1: αυτό, αλλά τέλος πάντων.
0: Στη σύγχρονη περίοδο.
1: Στη σύγχρονη τώρα έχουν περάσει πολλά, έχουν παρέλθει πολλά. Είπα, το πιο βασικό είναι ότι σε μια ιστορική εφημερίδα που ξεκίνησε και νομίζω έχει γράψει την ιστορία της μαζί με άλλες εφημερίδες, την Εστία από την άλλη πλευρά, την Καθημερινή ακόμα παλιότερα κτλ. Λέω το εξής, είναι γεγονός ότι ποιος την έκλεισε ο κύριος Κασελάκης. Πόσα προβλήματα υπήρχαν και δεν την έκλεισε τώρα για οικονομικά, γιατί επειδή γνωρίζω και από οικονομικά και εσύ γνωρίζεις, στην πραγματικότητα το κλείσιμο του Καθημερινού Φίλου δεν έφερε κανένα έσοδο. Ίσα-ίσα ούτε μείωσε ουσιαστικά έξοδα. Το
0: άρα φαντάζομαι,
1: δεν είναι.
0: Φαντάζομαι αν δεν έκανε λάθος ο κύριος Κασελάκης, τώρα η επόμενη ηγεσία θα κάνει το σωστό και θα την ξανανοίξει.
1: Δεν νομίζω, δεν νομίζω, γιατί και είχε προηγηθεί και παλαιότερη συζήτηση για κλεισίματα κτλ. Τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι
0: πάντως
1: ο ΣΥΡΙΖΑ,
0: ένα φίλο για να υπάρχει,
1: θα δει
0: Δημήτρη
1: με σοβαρό στρατηγικό σχεδιασμό και τα μέσα και άλλα. Γιατί
0: πάντως
1: αυτή τη στιγμή παρουσιάζει κατάληξη τέλους.
0: Προφανώς, αλλά
1: περίπου.
0: Εγώ με λίγη ηρωνία θα σου πω ότι όχι, δεν θα σου πω με ηρωνία, θα σου πω την άποψή μου ότι ένα φύλλο χρειάζεται να έχει και αναγνώστες. Δεν είναι δυνατόν να κρατάμε μόνο για ιστορικούς λόγους ένα φύλλο, προκειμένου να μην πάρουμε εμείς την χειροβοβίδα στα χέρια μας του κλεισίματος του φύλλου αυτού. Άρα νομίζω ότι από τη στιγμή που χάνει τους αναγνώστες του, δεν μπορεί να υφίσταται, δεν έχει λόγο ύπαρξης. Εκτός αν το έχεις, επαναλαμβάνω, για ιστορικούς και μόνο λόγους, όπου η χρηματοδότησή του δεν πρέπει να είναι τόσο υψηλή. Πρέπει να μειωθεί και η χρηματοδότησή του, πρέπει να μειωθεί και το προσωπικό. Κάπως έτσι λειτουργεί η αγορά. Νομίζω έτσι θα πρέπει να λειτουργεί και μια εφημερίδα σε αυτή την αγορά. Είμαι λάθος αυτό?
1: Τώρα θα σου έλεγα ότι είναι μια ωραία συζήτηση αυτή να κάνουμε τη συζήτηση πώς οι ιδιοκτήτες κρατάνε μέσα, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και αλλού, που δεν έχουν κυκλοφορία
0: δεν
1: πραγματικά
0: όμως.
1: Που να λύνει τα ζητήματα.
0: Συμφωνούμε, δεν αφορά όμως το.
1: Άρα εδώ υπάρχει ένα θέμα ελευθεροτυπίας ευρύτερο, υπάρχει ένα θέμα κριτηρίων και υπάρχει και ένα θέμα πώς γίνονται οι δημόσιες ενισχύσεις και σε άλλες χώρες και στη χώρα μας στα μέσα ενημέρωση. Μεγάλο θέμα, με βαριές πληγές και στο παρελθόν και εγώ πιστεύω ακόμα και στο παρόν βλέποντας διάφορα πράγματα, αλλά δεν είναι τις παρούσεις. Τέλος πάντων, ας προσπαθήσει ο Σπύρος ο Σουρμελίδης να κάνει το καλύτερο που μπορεί ως δημοσιογράφος και από εκεί και πέρα τα προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ είναι τόσο μεγάλα που δεν νομίζω ότι τα προκάλεσε ούτε η διατήρηση της Αυγής ή το κλείσιμο της Αυγής.
0: Αλλά πρέπει να ακολουθούμε τους καιρούς, τα προστάγματα της εποχής και για να μπορούμε να συντηρούμε ένα μέσο σε ανταγωνιστικό περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση πάντως κάθε μέσο είναι χρήσιμο για την δημοκρατία και την ελευθεροτυπία, έστω και αν ιδιοκτήτης αυτού του μέσου είναι ένα πολιτικό κόμμα, άρα έχει εξορισμού ιδιωτελή, αν θες, κριτήρια η ύπαρξη του
1: δεν
0: μέσου.
1: Δεν λέγονται ιδιωτελή αυτά, μπορεί να λέγονται πολιτικά καθετοποιημένα, να το πω εγώ ευγενικά, αλλά δεν είναι ιδιωτελή, διότι δεν είναι ότι κάποιος κερδοσκοπεί, ενώ οικονομικά, μπορεί
0: οικονομικά,
1: να παρεξηγηθούμε
0: όχι.
1: Τώρα.
0: Βέβαια,
1: άρα δεν πρόκειται επί ιδιωτέλειας οικονομικού χαρακτήρα, είναι η λογική, όπως λέω, της πολιτικής επιβολής. Είναι άλλο το ένα, η δημοσιογραφία δεν συμβαδίζει με το επειδή αύριο ο τάδε αρχηγός ή ο τάδε βουλευτής θέλει να επιβάλλει την άποψή του.
0: Δεν έχω την ίδια άποψη. Υπήρχε μέσο ενημέρωση που άνοιξε σε κόμμα, ήταν δημόσια συχνότητά του και την παραχώρησε στο κόμμα, που παρήγαγε πλούτο η πώληση της συχνότητας στο κόμμα. Άρα,
1: αυτό ήταν παρανομία θεσμικού χαρακτήρα που δεν αντιμετώπισε κανένας.
0: Άρα για μένα και το μέσο ενημέρωση.
1: Ο συνομιλητής σου τα είχε πει στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής και δεν αντέδρασε κανείς ούτε από την τότε κυβέρνηση, την τότε αντιπολίτευση, άλλα κόμματα.
0: Η άποψή μου είναι ότι ένα μέσο όταν ανήκει σε κόμμα ή έχει οικονομικό ενδιαφέρον μετοχικό ένα κόμμα δεν μπορεί να απευθύνεται στην ιδιωτική διαφήμιση. Πάμε σε διαφημίσεις εμείς όμως που μπορούμε να απευθυνόμαστε στην ιδιωτική διαφήμιση και σε ειδήσεις και επιστρέφουμε.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
4: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
7: Μην το πει.
8: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
9: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
10: 21 και 22 Αυγούστου.
11: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
12: Και όχι μόνο.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
14: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
15: Αμέ.
14: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
15: Αμέ.
14: Θα έρθεις από μένα.
15: Αμέ.
14: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
15: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
17: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
18: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
17: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
19: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το Εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
20: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
21: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πυλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στις Τρεις Γέφυρες και τους Αγίους Αναργύρους, στον κλάδο εξόδου της Αττικής Οδού προς τη Λαμία, στον Σκαραμαγκάλα και στο κέντρο της Αθήνας, στις λεωφόρους Βασιλής Σαμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Νεκροί μέσα σε όχημα σταθμευμένο σε γκαράζ στον Πειραιά βρέθηκαν πριν από λίγο ένας άνδρας και μία γυναίκα. Διερευνώνται τα αίτια του θανάτου τους. Από σήμερα ξεκίνησε η εφαρμογή των μειώσεων ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης στις τιμές πώλησης των δηληστηρίων προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, τόνισε σε συνέντευξη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες που εμπλέκονται στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Σήμερα απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Μήνυμα απέναντι στην τρομοκρατία, στέλνει ο Πρωθυπουργός με αφορμή τη συμπλήρωση 34 χρόνων από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη. Η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία, δεν σας φοβόμαστε, σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης. Τον προμηθευτή των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρονται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία εντόπισαν οι αρχές, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας. Σε εξέλιξη στη λεωφόρο των Ηλυσίων Παιδιών στο Παρίσι, παραδοσιακή στρατιωτική παρέλαση της 14ης Ιουλίου για την Εθνική Εορτή της Γαλλίας. Στην εξέδρα των επισήμων βρίσκονται μεταξύ άλλων 24 Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, εκ των οποίων ο κ. Μητσοτάκης αλλά και ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, λύσαμε τα ζητήματα της δημοσιογραφίας και της αριστεράς, νομίζω.
1: Εντάξει, την είδηση σχολιάσαμε, αλλά θα επανέλθουμε. Έχεις όρεξη, βλέπω. Έχεις όρεξη.
0: Έχω όρεξη. Πάμε για άλλα, γιατί όντως έχει μεγάλη πολιτική ένταση η περίοδος αυτή. Δεν προλάβαμε να σχολιάσουμε και πάλι ό,τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Με το ΣΥΡΙΖΑ θα πάμε τώρα. Πάλι.
0: Είναι, νομίζω ότι είναι η πρωτεύουσα πολιτική είδηση της ημέρας το γεγονός ότι παρετούνται βουλευτές, υπάρχει ένα πρόβλημα με την εκλογή του κυρίου Πολάκη, μάλλον με την επιστροφή του Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα, που δεν είναι εύκολο να γίνει, γιατί το πώς λειτουργεί μια κοινοβουλευτική ομάδα βασίζεται στον κανονισμό της Βουλής και όχι στα καταστατικά του ΣΥΡΙΖΑ, που αυτό θα σημαίνει ότι ο κύριος Πολάκης δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορεί να γίνει πρόεδρος του κόμματος, και για να γίνει πρόεδρος του κόμματος θα πρέπει να γίνει κάποιος άλλος ενδιάμεσα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας και να παραιτηθεί και να δώσει τη θέση του στον κύριο Πολάκη. Όλα αυτά, νομίζω, επειδή είναι θέματα που αφορούν και τους θεσμούς και τη δημοκρατία, είναι η προτεραιότητα η πολιτική, νομίζω.
1: Τη δημοκρατία και τους θεσμούς τους απασχολεί ποιος θα είναι ο επίσημος εκπρόσωπος ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας μέσα στη Βουλή. Αυτό το καταλαβαίνω.
0: Τα άλλα μπορεί είναι να πολιτικά είναι ο κ. Πολάκης, αφού γύρισε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Θα μπορέσει, είπαμε, το εξηγήσαμε
0: με και χθες.
1: Νομίζω ότι αυτός ο πολιτικός συμβιβασμός έγινε. Τώρα πώς θα πάρει θεσμική εξέλιξη. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι θα γίνει μια προσπάθεια με τον εξής θεσμικό τρόπο, να αναλάβει πρώτα με ορισμό, γιατί ουσιαστικά μετά τις χθεσινές παραιτήσεις αρκετών, αν δεν κάνω λάθος, 6 στελεχών της πολιτικής γραμματείας, μεταξύ των οποίων και η αναπληρώτρια γραμματέας που είχε μέχρι χθες την πρώτη ευθύνη, δεν λέω τον πρώτο ρόλο σε σχέση με τα θεσμικά αυτά που έχουν προκύψει για το ΣΥΡΙΖΑ. Μετά την παραίτηση, λοιπόν, ουσιαστικά έχουμε μια νέα ηγεσία, άτυπη προς το παρόν στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο, άρα την επόμενη εβδομάδα θα προσπαθήσουν να λύσουν το θέμα της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Θες να τα δούμε
1: ενδιαμέσως, νομίζω.
0: Θες να τα δούμε μετά όμως, γιατί στη γραμμή έχουμε τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, που ενώ μας απασχολεί τι θα γίνει στον ΣΥΡΙΖΑ θεσμικά, και θα τα δούμε και αμέσως μετά τη συζήτησή μας, φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ, παρά το γεγονός ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή, δεν φέρεται να είναι το κόμμα το οποίο διεκδικεί την εξουσία βάσει των δημοσκοπήσεων, τον δείχνουν τρίτο ως σχηματισμό οι δημοσκοπήσεις, παρόλο το γεγονός αυτό παρουσίασε τις προτάσεις του και συνεχίζει να παρουσιάζει ενδιαφέρουσες προτάσεις πολιτικής. Κύριε Τσουκαλά, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Λέγαμε ότι φαίνεται ότι δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή σας έχει ξεπεράσει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, παρά το γεγονός ότι εσείς συνεχίζετε να παρουσιάζετε ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες πολιτικές, και σε αντίθεση με τον κύριο Τσίπρα, που περισσότερο βασίζεται στην ακτινοβολία, αν θέλετε, της επικοινωνίας, και λιγότερο στις προτάσεις. Γιατί γίνεται όμως αυτό, πώς το εξηγείτε, ενώ παρουσιάζετε θέσεις και προτάσεις, έχετε στελέχη, έχετε μια συγκροτημένη δομή και πολιτικό λόγο, δεν φαίνεται δημοσκοπικά αυτό να το καρπώνεστε?
2: Η εκτίμησή μας είναι ότι αυτό είναι βραδεία σκάψης και ότι όταν έρθει η ώρα θα υπάρχει επιβράβευση αυτής της συνεπούς στρατηγικής, που είναι η επαναφορά της πολιτικής.
0: Και
2: εμείς
0: πότε πιστεύετε ότι θα έρθει η ώρα?
2: Πρωτοβουλίες, νομίζω ότι πολύ άμεσα, νομίζω ότι από το φθινόπωρο και μετά, που θα έχει κάτσει η σκόνη, η εικόνα θα είναι διαφορετική και δημοσκοπικά, αν και πάντα ο κυρίαρχος λαός στις εκλογές είναι εκείνος ο οποίος κατανέμει την εκλογική επιρροή των κομμάτων και αναδεικνύει. Νομίζω ότι το πραγματικό δίπολο είναι το δίπολο των πολιτικών αντιπαραθέσεων, και πολιτική αντιπαράθεση σήμερα υπάρχει μεταξύ του ΠΑΣΟ και της Νέας Δημοκρατίας. Είτε μιλάμε για τα μεγάλα και θεσμικά ζητήματα, είτε μιλάμε για το κοινωνικό κράτος που για εμάς είναι κορονίδα, και νομίζω ότι με τις παρεμβάσεις τις οποίες κάναμε και στο θέμα των συντάξεων και του ασφαλιστικού

0: και στο θέμα των μικρομεσαίων και πριν στο ιδιωτικό χρέος και πριν στην εργασία με τη μείωση των δωρεών απασχόλησης και τις συλλογικές συμβάσεις, φαίνεται ότι το μόνο κόμμα που έχει ριζικά αντιπαραθετικό αλλά ταυτόχρονα και ρεαλιστικά εφαρμόσιμο πολιτικό σχέδιο διακυβέρνησης είναι το ΠΑΣΟΚ.
1: Εγώ δεν μπορώ να μην σας ρωτάω όμως σε αυτό.
0: Ο
1: αντιπαραθετικός λόγος θα υφίσταται για πάντα με τη Νέα Δημοκρατία ή θα μπορούσε υπό τις προϋποθέσεις της, του να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη για το μέλλον ο αντιπαραθετικός να γίνει συνθετικός λόγος?
0: Πώς θα βρεθεί κοινή συνισταμένη μεταξύ ενός κόμματος το οποίο θέλει να προστατεύσει την πρώτη κατοικία και ενός κόμματος που θέλει να προστατεύσει τα φαντς? Εδώ για παράδειγμα το κόμμα Ελλάς φαίνεται να έχει πιο κοντινή θέση με τη Νέα Δημοκρατία στο θέμα του ιδιωτικού χρέους. Πώς μπορεί να βρεθεί κοινή συνισταμένη μεταξύ ενός κόμματος που λέει να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα με αξιοπρεπείς μισθούς και ωράρια εργασίας ανθρώπινα, με ένα κόμμα που λέει ότι το 13ωρο και η εξαήμερη είναι το μέλλον? Άρα νομίζω ότι το ίδιο, η ίδια η προγραμματική αντιπαράθεση εξηγεί απολύτως για ποιο λόγο δεν είναι δυνατή μια τέτοια συνύπαρξη. Γιατί εξυπηρετούμε ένα άλλο, υπηρετούμε μάλλον ένα τελείως διαφορετικό πολιτικό σχέδιο. Εμείς υπηρετούμε ένα πολιτικό σχέδιο και μια κοινωνική συμμαχία των πολλών αγνοημένων, των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου. Και αυτό φαίνεται και από τις προτάσεις μας για την ακρίβεια και απέναντι στα καρτέλ και συνεργασία και στα θέματα που είπα πριν. Και απ' την άλλη, υπάρχει ένα πρόγραμμα αυτό της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο κατά τη γνώμη μας δεν εξυπηρετεί τους πολλούς. Και φαίνεται αυτό πάρα πολύ γλαφυρά στην αγοραστική δύναμη, η οποία μειώνεται στη χώρα μας ή μειώνεται η κατάταξη που έχει η χώρα μας, να το πω πιο ακριβολογώντας, στο συνολικό. Ακόμα και στις χώρες του ΟΣΑ, δείτε, μόνο η Κολομβία και η Τουρκία είναι κατά από εμάς. Στην Ευρώπη είμαστε τελευταίοι. Νομίζω λοιπόν ότι το αν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποτύχει στο να διασφαλίσει καλύτερο ευρωπαϊκό επίπεδο στην πλειοψηφία, το λένε τα νούμερα. Δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς. Εμείς λέμε πώς μπορεί αυτό να αναταχθεί. Και λέμε ότι αυτό για να αναταχθεί δεν ακούνε προφανώς μόνο πολιτικές κοινωνικές για να χρηματοδοτηθούν αυτές. Θέλει ένα άλλο μείγμα οικονομικής πολιτικής, ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο βασισμένο στην περιφερειακή ανάπτυξη, στις μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις, στη στήριξη των μικρομεσαίων μέσω της αναπτυξιακής τράπεζας και βέβαια στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις στο κράτος για να είναι πιο αξιόπιστο και λιγότερο σπάταλο και λιγότερο γραφειοκρατικό.
2: Κύριε Τσουκαλά, καταλαβαίνω και τη σταθερή προσπάθεια που κάνετε ως η σημερινή κοινοβουλευτική αξιωματική αντιπολίτευση. Το ζήτημα είναι το εξής. Να θυμίσω ότι και πριν λίγο διάστημα, και εσείς το λέγατε, και ένας άλλος πρόεδρος μιας μικρότερης κοινοβουλευτικής ομάδας, ο κύριος Φάμελος, ζητούσανε πρόωρες εκλογές.
0: Ναι.
2: Το να ζητάτε πρόωρες εκλογές όταν υπάρχουν τέτοιες, ας το πούμε, καταγραφές είτε δημοσκοπικές είτε πολιτικές εν μέρη σε ένα βαθμό, θα το εξηγήσω μετά, έχει μια λογική συνέχεια?
0: Έχει μια λογική συνέχεια, διότι λέμε ότι όσο μένει αυτή η κυβέρνηση, τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Και αυτό είναι πιο σημαντικό από όλα. Το να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Εμείς θεωρούμε ότι η πολιτική αλλαγή μπορεί να την εγγυηθεί μόνο το ΠΑΣΟΚ. Άρα, αν με ρωτάτε, ναι, εμείς λέμε ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν νωρίς.
2: Άρα δηλαδή
0: είναι ένα προνόμιο του Πρωθυπουργού.
2: Ναι, είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού.
0: Δεν αρνούμαστε ότι υπάρχει τυπικά η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Υπάρχει. Άρα είναι θέμα απόφασης του Πρωθυπουργού ξεκάθαρα.
2: Ωραία. Ο Πρωθυπουργός πάντως επανειλημμένα λέει ότι θέλει να ολοκληρώσει το έργο του και να είναι μια πλήρης κοινοβουλευτική θητεία και θα διεκδικήσει και μια τρίτη. Άρα, σε σχέση με αυτό, αν μείνουμε στο δημόσιο πεδίο, πέρα από τις διεργασίες ή τις πολιτικές, ας το πούμε, τους κλειδονισμούς, βλέπουμε ότι υπάρχει ένας χρόνος μπροστά. Αυτός ο χρόνος θεωρείται ότι είναι καλός για την προσπάθεια που κάνετε εσείς στην προγραμματική ως αντιπολίτευση αξιωματική ή είναι αρνητικός?
0: Εμείς θεωρούμε ότι
2: το λέω και με βάση τα δημοσκοπικά, καταλάβατε.
0: Όταν ένα κόμμα ξεδιπλώνει συνεχώς επιμέρους πολιτικές, αλλά αυτές συνέχονται σε ένα ενιαίο πολιτικό αφήγημα, ότι αυτό στο τέλος ο πολίτης, όταν έρθει η ώρα να σκεφτεί για το δικό του αύριο και πώς μπορεί να έχει και μεγάλες αλλαγές υπέρ της πλειοψηφίας, αλλά και σιγουριά και ασφάλεια, να μην μπει η χώρα σε περιπέτειες, θα αντιληφθεί ότι αυτό μπορεί να το προσφέρει μόνο το πολιτικό σχέδιο και το πολιτικό προσωπικό του Πασόκ.
1: Να ρωτήσω το εξής, κύριε Τσουκαλά, και το ρωτάω με απόλυτη διάθεση έτσι, ειλικρίνειας και από την πλευρά μου και νομίζω και από την πλευρά σας στην απάντησή σας. Μήπως κάνατε λάθος στην στρατηγική σας, γιατί πράγματι το Πασόκ έχει μια θεσμική έτσι, θεώρηση των πραγμάτων και στις προτάσεις του και ο τρόπος που παρουσιάζει το πρόγραμμά του. Μήπως κάνατε λάθος στην στρατηγική σας εγκλωβιζόμενοι σε ένα μήνυμα το οποίο είναι αυτονομίας και νίκης στις εκλογές, το μήνυμα που εξέπεψε κατά περιόδους, εξέπεψαν στελέχη σας που έλεγαν μακριά από τη Νέα Δημοκρατία, μόνο ό,τι συμμαχία κάνουμε προς τα αριστερά μας κτλ. Μήπως τελικά αυτό απομάκρυνε το Πασόκ από το χώρο του κέντρου και από τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας?
0: Μα το Πασόκ είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και η Νέα Δημοκρατία, κατά τη γνώμη μου, δεν έχει καμία σχέση με το κέντρο.
1: Ναι, άρα αναζητά δηλαδή ψηφοφόρους το Πασόκ στον πολιτικό.
0: Και στο κέντρο και στην αριστερά και στην κεντροδεξιά, οι οποίοι απεγκλωβίζονται. Θα σας πω κάτι. Έχει καμία σχέση με το κέντρο.
1: Αντίπαλό σας στη Νέα Δημοκρατία, πώς είναι δυνατόν να διεκδικήσετε τους ανθρώπους που την εμπιστεύτηκαν? Προφανώς κάποιοι που απογοητεύτηκαν θα πάνε είτε προς τα δεξιά, γιατί και εκεί υπάρχουν ζητήματα για τη Νέα Δημοκρατία, είτε προς το κέντρο, αλλά δεν φαίνεται να έχετε εισρωές.
0: Έχει καμία σχέση το κέντρο με δηλώσεις τύπου έφαγα τη σφαίρα για να μην τη φάει το αφεντικό, ή με την απαγόρευση να ανοίξουν υποθέσεις θεσμικά όπως πρέπει για να τις κρίνει η δικαιοσύνη? Έχει καμία σχέση το κέντρο με την εχθροπάθεια απέναντι στη μεσαία τάξη και μια πολιτική φορομπηχτική μέσω των έμεσων φόρων? Ο κόσμος του κέντρου, αν εννοούμε τον κόσμο της μετριοπάθειας, τον κόσμο που λιγότερο ιδεολογικοποιημένα θέλει και χωρίς δογματισμούς θέλει να προοδεύει η χώρα. Αυτός ο κόσμος, κατά τη γνώμη μας, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που σήμερα εκπέμπει η Νέα Δημοκρατία των κυρίων Μητσοτάκη και Γεωργιάδη.
1: Έχει σχέση, για παράδειγμα,
0: όταν λέω πριν για τους ψηφοφόρους της δεξιάς που απεγκλωβίζονται, τι εννοώ? Και το δεξί ψηφοφόροι, οι οποίοι θέλουν αξιοκρατία, διαφάνεια, μη πολιτική υποχωρητική στα εξωτερικά θέματα, δεν νομίζω ότι έχουν κάτι κοντινό με τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να έχουν διαφωνίες με το Πασόκ, αλλά νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι το Πασόκ είναι μια πατριωτική δύναμη, μια δύναμη η οποία μπορεί να διασφαλίσει τη σιγουριά και την ασφάλεια που θέλει ένας ψηφοφόρος, ο οποίος μπορεί να επέλεγε διαχρονικά Νέα Δημοκρατία, αλλά θέλει μια έντιμη διακυβέρνηση.
1: Θα μπορούσαν αυτές οι αρχές σας να έχουν περισσότερη σχέση, για παράδειγμα, με ένα κόμμα υπό τον κύριο Τσίπρα? Γιατί κάτι τέτοιο είχε υπονοήσει στο παρελθόν ο κύριος Δούκας.
0: Δεν έχω καταλάβει το πολιτικό σχέδιο του κυρίου Τσίπρα, γιατί σας λέω, αν δούμε στην εξωτερική πολιτική ή στο θέμα του ιδιωτικού χρέους, πιο πολύ μοιάζει να συμφωνεί με τη Νέα Δημοκρατία. Οι προτάσεις του κόμματος Ελλάς για το ιδιωτικό χρέος είναι προτάσεις που μοιάζουν πολύ με την πολιτική Κερακάκη, μια πολιτική που θεωρείται ότι θα τετραγωνίσει τον κύκλο και έχουν ενιαία συμφέροντα φάνσια δανειολήπτες. Δεν τολμάει να πει προστασία πρώτης κατοικίας που λέμε εμείς, η επαναφορά του νόμου 3869, η περιορισμό της ευθύνης του εγγυητή, οι ποινές του σέρβισερς. Στην εξωτερική πολιτική είδαμε στελέχη της Ελλάδας να λένε ότι είναι μονομερής ενέργεια υπόθεση του καλωδίου, την οποία δεν προχωράει η κυβέρνηση. Αντίστοιχα, στο θέμα των συντάξεων, μπορεί να έρθει και να πει το κόμμα Ελλάς θα καταλήξει τον νόμο Κατρούγκαλου. Δεν νομίζω.
2: Τώρα, μια και αναφερθήκατε στο θέμα των συντάξεων, χθες δώσατε μια συνέντευξη. Πέστε μας τα 5-4 ζητήματα που πρέπει να μείνουν στους πολίτες με βάση την πρότασή σας. Γιατί είχε προηγηθεί και η συζήτηση στη Βουλή που δεν νομίζω ότι άφησε την ίδια ευκρίνεια.
0: Νομίζω ότι ήταν απόλυτα ευκρινής η πρόταση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ την Πέμπτη, όπου ανακοίνωσε και τα μέτρα και την κοστολόγηση του κάθε επιμέρους μέτρου. Η επαναφορά του ΕΚΑΣ για μας είναι αξιακή επιλογή.
2: Το λέγατε πάντοτε.
0: Που ζουν με 400-500 ευρώ και δεν φτάνουν για 10 μέρες, νομίζω ότι είναι μια αυτονόητη επιλογή για ένα κόμμα σοσιαλδημοκρατικό. Εμείς λέμε από 50-180 ευρώ στήριξη. Η αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωσης από το 50-60% και η επαναφορά του αυξημένου ποσοστού αναπλήρωσης και πάνω από τα 40 χρόνια που σήμερα δεν ανεβαίνει, είναι ένα κίνητρο παραμονής στην ασφάλιση χωρίς σύνταξη και είναι και ένα κίνητρο για να δηλώνεται ο πραγματικός μισθός ή αυξημένη ασφαλιστική κατηγορία. Άρα θα φέρει έσοδα. Και προφανώς θα δημιουργήσει και ένα μηχανισμό πραγματικών αυξήσεων άνω του πληθωρισμού των μελλοντικών συντάξεων. Το ζήτημα της αναλογικής σύνταξης, όπου σήμερα ξέρετε, κάποιος που έχει 2.000 ένσημα, αν του πει κάποιος να τον προσλάβει και είναι 55 χρονών, θα σου πει: δεν θέλω να φαίνομαι δηλωμένος, γιατί δεν θα τα κάνω τίποτα. Ενώ τώρα δίνουμε αξία στην κάθε μέρα εργασίας που θα πάρει, ανταποδοτική αναλογική σύνταξη, ακόμα και αν έχει λιγότερο από 4.500 ένσημα. Και αυτό χτυπάει την υποδηλωμένη και ευρύτερη εργασία και αυτό δημιουργεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Το να επανέλθουν οι αναπηρικές συντάξεις άνω των 20 ετών στο 80% της εθνικής αν έχουν 20 ετή, ακόμα και με 67% αναπηρία, ή στο 75% η εθνική αν έχουν 50% αναπηρία και 20 ετία, δίνει αυξής 100 έως 112 ευρώ στις αναπηρικές συντάξεις. Η επαναφορά των ορίων ηλικίας στους γονείς αναπηρών τέκνων. Και βέβαια η 13η σύνταξη που τη δίνουμε, όπως είπαμε, σε δύο δόσεις απόλυτα κοστολογημένα.
1: Και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε. Υπάρχει βεβαίως ο αντίλογος, ο κυβερνητικός, για την χρηματοδότηση αυτού του προγράμματος. Δεν είναι όμως της παρούσης.
0: Μία μόνο φράση.
1: Ναι, ναι.
0: Η κυβέρνηση χθες παγιδεύτηκε μόνη της. Τι είπε? Φέρτε, λέει, στο Γενικό Λογιστήριο την πρόταση νόμου. Μα ο νόμος που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση λέει ότι πρέπει να πηγαίνει στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, που είναι ανεξάρτητη αρχή, λέει η κυβέρνηση, και όχι στο Γενικό Λογιστήριο.
1: Ωραία, θα το στείλετε όταν θα έρθει η ώρα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, όπως ορίζει ο νόμος.
0: Όχι, δεν το έχουν τελεγώσει, επίτηδες. Για να αναγκάζεται να λέει πήγαινε στο Γενικό Λογιστήριο που είναι η ίδια η κυβέρνηση.
1: Εντάξει.
0: Αλλά ο Πρωθυπουργός στην ουσία δεν διαφώνησε πραγματικά.
1: Αν αμφισβητούμε τώρα και τους κανόνες λειτουργίας του λογιστήριου, τότε θα έχουμε πρόβλημα συνολικά ως χώρα.
0: Μα ο Πρωθυπουργός δεν αμφισβήτησε τα νούμερά μας στην ουσία. Απλά έβαλε μέσα εισφορές φόρους και τα καθήκοντα των μέρων των αναδρομικών. Πήγε με αλχημίες να μπερδέψει και δεν θυμόταν ότι δίνει ήδη 300 ευρώ επίδομα, το οποίο καλύπτει ένα μέρος 500 εκατομμυρίων περίπου, το οποίο ενσωματώνεται στο κόστος.
1: Επιτρέψτε μου αυτό να το συζητήσουμε σε κάποια άλλη περίοδο, σε κάποια άλλη εκπομπή, έχοντας και τον αντίλογο από την πλευρά της κυβέρνησης. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι μια πρόταση η οποία συζητείται, είναι μια πρόταση από την πλευρά σας, η οποία είναι πολιτική πρόταση και καλό είναι που ξαναπολιτικοποιούμε την
2: και βάζει ένα ζήτημα μια αναδιανομή.
1: Εγώ θα πω ότι στοχεύει και σε συγκεκριμένα ένα κοινά που είναι πολύ πιο κοντά στο ΠΑΣΟΚ, δηλαδή προσπαθεί να ξαναφτιάξει τις σχέσεις με τους συνταξιούχους που εκλογικά το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια βρέθηκαν πολύ εγκύτερα στην Νέα Δημοκρατία. Είναι μια πολιτική προσέγγιση αυτού του κοινού από την πλευρά.
0: Τι θέψανε να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου.
1: Εντάξει, αυτό είναι η άποψή σας. Η άποψη της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι έχει εν μέρη καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε και πάλι, κύριε Τσουκαλά. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά να σας έχουμε μαζί.
2: Καλές προσπάθειες.
1: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
10: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
9: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
11: Το
6: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης σκηνής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
11: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
12: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
11: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
12: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
13: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.

0: Επιστρέψαμε, θα είναι μεγάλος ανταγωνισμός, Δημήτρη. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ στοχεύει ευθέως στην κοινωνική ομάδα των συνταξιούχων, που είναι και συμπαγής και μπορεί να έχει μνήμες από τις καλές εποχές του ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν. Βεβαίως, βεβαίως, θα σου πω ότι δεν θα είναι εύκολος ο ανταγωνισμός με τη Νέα Δημοκρατία εκεί. Έχω την εντύπωση ότι θα εξαγγείλει πράγματα στην ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, έτσι δεν είναι?
1: Έχουμε ξαναπεί ότι η ΔΕΘ θα καθορίσει πάρα πολλά πλαίσια. Το ζήτημα είναι ότι ειδικά για τους συνταξιούχους, όπως στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές σχεδόν πλειοψηφικά είχαν στηρίξει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι σε αυτή τη φάση, πολύ περισσότερο και μετά τις εξαγγελίες, καλά κάνει τώρα το ΠΑΣΟΚ και βάζει το θέμα της 13ης σύνταξης με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Τουλάχιστον η δικιά μου γνώμη ήταν πάντοτε ότι ειδικά σε αυτό το ζήτημα, και μιλάω για όλους τους συνταξιούχους, η μόνιμη αντιμετώπιση μιας υποστήριξης δικής τους με την έννοια της 13ης σύνταξης, παρότι έχει αρκετά μεγάλο κόστος, αλλά νομίζω ότι είναι αντιμετωπίσιμο αν θέλει κανείς να κάνει μια αναδιανομή με άλλα χαρακτηριστικά. Η οικονομική προσοχή σε σχέση με τον προϋπολογισμό της χώρας πρέπει να παραμένει, αλλά νομίζω ότι έχει τα περιθώρια και θα μπορούσε να υπάρχει και μια μεγαλύτερη συνεννόηση σε αυτό. Θα το δούμε και στη ΔΕΘ.
0: Έχω αντίθετη άποψη, θα σου πω, ως προς την στόχευση ενός μιας πολιτείας για τις επόμενες γενιές. Για παράδειγμα, σου θυμίζω ότι στην περσινή ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός πήρε μέτρα για το δημογραφικό. Δεν ξέρω αν απέδωσαν ή αν ήταν ουσιαστικά, όμως έδειξε ότι η στόχευσή του ως Πρωθυπουργού και ως κυβέρνησης είναι νεότερες γενιές, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ενδεχόμενο υιοθέτηση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, που έχει πολύ υψηλό δημοσιονομικό κόστος, νομίζω ότι ουσιαστικά θα μεταφέρει βάρη και χρέη στις επόμενες γενιές εις βάρος των νεότερων ηλικιών. Είναι όμως ένα ζήτημα το οποίο θα συζητήσουμε και θα το δούμε, και θα το δούμε σε όλη την προεκλογική περίοδο, και θα ήθελα να το δούμε και με όρους κοινωνιολογικούς στο μέλλον. Αλλά Δημήτρη, επειδή πρέπει να πάμε σε ειδήσεις, και εγώ πρέπει να ενημερώσω για την Big Win, η οποία περνώντας προφανώς σε διαφημιστικό περιβάλλον, η οποία Big Win, παραμένοντας πιστή στην φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού. Μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win, που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr. Ειδήσεις, και επιστρέφουμε με πολύ ενδιαφέροντα θέματα στην δεύτερη ώρα της εκπομπής.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύγκρατη το μισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
8: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
9: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
8: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
9: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
9: Οχ, φτάσαμε!
11: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
9: Coach.
12: Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Όταν βλέπετε να κλαίω.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
16: Η ώρα είναι 12.
17: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
18: Δεξιά.
17: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
18: Εγώ, δεξιά.
17: Γιατί εσύ,
18: αριστερά.
17: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
18: Δεξιά.
17: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
18: Αριστερά.
17: Δεξιά.
18: Αριστερά.
17: Δεξιά.
18: Αριστερά.
17: Δεξιά.
18: Μονοθέσιο.
19: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφορού Κηφισό από Περιστέρη προς Νέα Χαλκιδόνα. Τραγωδία σημειώθηκε στον Πειραιά, όπου εντοπίστηκαν νεκρά δύο νεαρά άτομα. Ένας άνδρας 28 ετών και μια γυναίκα 24 ετών μέσα σε όχημα σε κλειστό γκαράζ. Τους εντόπισε ο πατέρας του 28χρονου και ειδοποίησε τις αρχές. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν το θάνατό τους. Διερευνώνται τα αίτια του θανάτου τους. Από σήμερα ξεκίνησε η εφαρμογή των μειώσεων ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης στις τιμές πώλησης των δηληστηρίων προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, τονίσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Σε συνέντευξή του, ο κ. Χατζηδάκης εξηγήσε ότι τα δύο δηληστήρια έκαναν μια προσφορά ύψους 20-20 εκατομμυρίων ευρώ και του ζητήσαμε, είπε, να τα χρησιμοποιήσουν στο πλαίσιο της εμπορικής τους πολιτικής για μειώσεις στις τιμές της απλής αμόλυβδης και του ντίζελ κίνησης. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται εδώ και λίγη ώρα οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες που επλέκονται στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου βρίσκεται και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο έπειτα από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Οι Βρετανικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν τη διαδικασία έκδοσης της στην Ελλάδα. Σήμερα απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πριν από λίγο οδηγήθηκαν στα δικαστήρια. Μήνυμα απέναντι στην τρομοκρατία στέλνει ο Πρωθυπουργός με αφορμή τη συμπλήρωση 34 χρόνων από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη. Η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία, δεν σας φοβόμαστε, σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης. Σε εξέλιξη είναι στη λεωφόρο των Ηλυσίων Παιδιών στο Παρίσι εντυπωσιακή παραδοσιακή στρατιωτική παρέλαση της 14ης Ιουλίου για την Εθνική Ορτή της Γαλλίας. Στην εξέδρα των επισήμων βρίσκονται 24 Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων ο κ. Μητσοτάκης αλλά και ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Στη στρατιωτική παρέλαση συμμετέχουν περισσότεροι από 6.500 στρατιώτες, 315 στρατιωτικά οχήματα, 98 αεροσκάφη, 31 ελικόπτερα και 193 άλογα. Ελληνικό χρώμα έδωσαν δύο μαχητικά ραφάλ, τα οποία πέταξαν πάνω από τα Ηλίσια πεδία. Τον προμηθευτή των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία εντόπισαν οι αρχές, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Περιφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας. Σημείωσε ότι είναι σημαντικό να εντοπιστεί και ο ενδιάμεσος αλλά και η μονάδα εκτροφής. Νέες επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχία στα νοτιοδυτικά της Τεχεράνης. Παράλληλα, ένας Ινδός ναυτικός έχασε τη ζωή του και 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν όταν δύο δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχος Ιρανικών πυράβλων κρούζ στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμούζ. Το Ιράν ισχυρίστηκε ότι δύο παραβατικά δεξαμενόπλια χτυπήθηκαν αφού αγνόησαν τις προειδοποιήσεις. Το Αμπού Ντάμπι υπογράμμισε ότι διατηρεί το πλήρες δικαίωμα να αντιδράσει σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης, ενώ η Ινδία κάλεσε τον αναπληρωτή πρέσβη του Ιράν. Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ψακούδια Χαλκιδικής. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κοντά σε κατοικίες. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και δυνάμεις της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους, ώστε η λήξη του ωραρίου έχει προκηρύξει για σήμερα η ΑΔΔΗ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει συνταγματική αναθεώρηση. Για αυτή την ώρα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, δεύτερη ψηφοφορία σήμερα για τις εκλογές της Προεδρίας της Super League μετά την ισοψηφία 7-7 ανάμεσα σε Γιάννη Αλαφούζο και Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε χθες τις εμφανίσεις του για τη νέα σεζόν 2026-2027 σε μια λαμπρή εκδήλωση στο Δημαρχείο του Δήμου Αθηναίων. Την απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν για ένα χρόνο με προοπτική αγοράς για επιπλέον 4 χρόνια ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Μια μεγάλη μεταγραφική κίνηση ολοκληρώσε ο Αστέρας, καθώς συμφώνησε με τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Ο διεθνής χαφ επιστρέφει στην ομάδα της Τρίπολης που τον ανέδειξε μετά από 9,5 χρόνια και μια μεγάλη πορεία στα γήπεδα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η Ισπανία αντιμετωπίζει απόψε τη Γαλλία στις 10 στον πρώτο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Την πρόθεση να διατηρήσει τον Χουάντσο Εναργκόμεθ για αρκετά ακόμα χρόνια στον Παναθηναϊκό γνωστοποίησε μέσα στο Instagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Όλα ανοιχτά αναφορικά με το μέλλον του Ορμπελίν Πινέδα στην ΑΕΚ, σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Λατινική Αμερική. Ενδιαφέρον από την Μοντερέι του Ματία Αλμέιδα για τον Μεξικάνο άσο της Ένωσης.
0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθω από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Τη Δετάρτη σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρει 4 με 5 στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Καλώς στο Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
9: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
8: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU, το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
9: Αλήθεια βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
8: Ναι σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης Τούμπος. Πάει εδώ. Let me see you dance, baby.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, είναι η δεύτερη ώρα του Δημήτρη Στούμπου.
1: Δεύτερο ημίχρονο, Δημήτρη Στούμπου και Γιώργος Μουρούτης. Δεν ξέρω αν θα έχουμε παράταση, αλλά δεύτερο έχουμε σίγουρα.
0: Δεύτερο έχουμε σίγουρα, γιατί αναπληρώνουμε την ώρα του Μάνου Βουλαρίνου, ο οποίος...
1: Μάλλον πρέπει να κάνει καλές διακοπές.
0: Θα κάνει τις διακοπές να περνάει ωραία. Καλά, και σίγουρα θα περνάει όμορφα. Νομίζω ότι... τουλάχιστον αυτή η ώρα μπορούμε να βάλουμε και ζητήματα πέραν της θεματολογίας που βάζει ο Μάνος συνήθως. Για παράδειγμα, έχουμε πρόβλημα στην κίνηση και θα έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με τον Δημήτρη Καλομιχάλη.
1: Επαναλαμβανόμενα προβλήματα. Για να τον ακούσουμε.
0: Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα, φίλοι. Νόμιζα δυστυχώς θα ακούσουμε τον Δημήτρη Καλομιχάλη.
0: Όχι, το αντίθετο.
1: Εμείς είμαστε μαζί σου. Έχουμε πει ότι είσαι πλάσια το ραδιόφωνο.
0: Δυστυχώς έχουμε προβλήματα, χρήσιμες, αλλά ευτυχώς θα σε ακούσουμε για να μας δώσει εναλλακτικά.
2: Καλημέρα σας, λοιπόν. Ακούστε να δείτε τι έγινε, για να καταλάβουν όλες και όλοι τι ακριβώς γιατί μιλάμε. Βγαίνουμε την Αθηνών Λαμίας προς τα έξω. Προς τη Λαμία, έτσι. Mm-hmm. Περνάμε τον κόμβο του Αγίου Στεφάνου και μετά από λίγο, στο δεξί μας μέρος, στον παράδρομο, πήρε φωτιά ένα φορτηγό ιδιωτικής χρήσης. Οπότε, για να τοποθετηθούν όλοι, το περιγράφω κατά αυτόν τον τρόπο. Μετά τον κόμβο του Αγίου Στεφάνου, δεξιά μας, όπως είναι ο παράδρομος, έχει πάρει φωτιά το φορτηγό. Έχει επηρεαστεί, εννοείται, ο παράδρομος της Εθνικής Οδού, που το χρησιμοποιεί πάρα πολλοί κόσμος για να γλιτώσει τα διόδια. Έχει επηρεαστεί όλη η Χελμού Κρυονερίου, η κεντρική λεωφόρος δηλαδή, που από τον κόμβο Αγίου Στεφάνου μας πηγαίνει προς τον Άγιο Στέφανο, την Άνοιξη, τη Δροσιά και τα Νάπαλιν. Και έχει επηρεαστεί και το ρεύμα εξόδου της Αθηνών Λαμίας, της Εθνικής Οδού δηλαδή, σε εκείνο το ύψος, λίγο μετά τον κόμβο Αγίου Στεφάνου. Μην τρέχετε όσοι βγαίνετε την Αθηνών Λαμίας προς τα έξω, θα βρείτε σταματημένα αυτοκίνητα μπροστά σας. Μην μπαίνετε στον παράδρομο όσοι είχατε σκοπό να μπείτε φυσικά. Στο ύψος του Αγίου Στεφάνου, και όσοι είστε στον Αγίο Στέφανο και δεν μπορείτε να πάτε προς την Εθνική Οδό, πηγαίνετε από τη μέσα μεριά, από το σταθμό του ηλεκτρικού ή τον παράπλευρο δρόμο, ξέρετε τι εννοώ όσοι το χρησιμοποιείτε, και μέσω της Μιστρά, αν δεν απατώ με λέγεται, ναι, Μιστρά. Mm-hmm. Και μέσω της Μιστρά σας βγάζει η Μιστρά ψηλά προς την... προς τις Αφίδνες και πηγαίνετε όπου θέλετε ελεύθερα από εκεί και πέρα. Θα παρακολουθούμε εμείς το θέμα και θα σε ενημερώνουμε, γιατί αφορά πολύ κόσμο.
0: Ωραία. Είναι το μόνο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο Λεκανοπέδι?
2: Όχι, βέβαια. Μάλιστα. Είναι όμως το σημαντικότερο.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε κίνηση στην Ερυθρέα, στην κάθοδο της Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ερυθρέα. Πολύ κίνηση. Έχουμε αρκετή κίνηση στην άνοδο της Κηφισού από το Περιστέρι προς τη Νέα Χαλκιδόνα, ανεβαίνοντας. Και ως ονούπου θα έχουμε πρόβλημα και στο κέντρο της Αθήνας, γιατί είναι σε εξέλιξη συγκέντρωση δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι αντιτίθεται στην άρση μονιμότητος.
0: Γιατί υπάρχει τέτοιο θέμα?
2: Ναι, έτσι προωθείται. Έτσι λέει το δελτίο τύπου τους.
0: Μάλιστα. Και πού είναι η συγκέντρωση αυτή?
2: 12 η ώρα στα Προπήλαια. Και θα κάνουν πορεία προς τη Βουλή. Όπως καταλαβαίνετε, θα κλείσουν δρόμοι, έτσι θα έχουμε ρυθμίσεις. Εδώ είμαστε για να ενημερώνουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Ήταν ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, μας ενημέρωσε για τα προβλήματα στους δρόμους που είναι ιδιαίτερα έντονα εκεί, στον παράδρομο στον Άγιο Στέφανο, στον παράδρομο της Εθνικής. Δημήτρη, επανερχόμαστε στην θεματολογία μας. Πριν το διάλειμμα που συζητούσαμε για τα πολιτικά και για το ΠΑΣΟΚ, δεν προλάβαμε να πούμε σχετικά με την ανάρτηση χθες, δεν ξέρω αν την πήρες χαμπάρι, του Δημάρχου Άργους. Υπάρχει κριτική έντονη στις κυρίως στις αντιπολιτευόμενες εφημερίδες, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ άσκησε κριτική στην δικαιοσύνη για την προφυλάξη των αστυνομικών στο Άργος, που πυροβόλησαν και σκότωσαν τελικά το 20χρονο παιδί που είχε πρόβλημα αυτισμού, που διέφυγε της σύλληψης, να πούμε ότι έτρεξε να ξεφύγει. Εν πάση περιπτώσει, το πυροβόλησαν και το σκότωσαν αυτό το παιδί. Νομίζω λοιπόν ότι εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η τοποθέτηση του Δημάρχου, κυρίως όχι μόνο για το θέμα της προφυλάκησης. Θα μπορούσε κανένας να πει ότι προσπαθεί πολιτικά να προσεγγίσει τους αστυνομικούς, εντάξει, αλλά κυρίως για το ότι λέει απευθυνόμενος προς την μάνα που έχασε το παιδί της ότι θα έπρεπε να το είχε ουσιαστικά μαζέψει και να μην το είχε αφήσει να κυκλοφορεί με το αυτοκίνητό του. Γιατί ήταν αυτιστικό το παιδί. Είναι πρωτοφανής αυτές οι δηλώσεις.
1: Νομίζω ότι είναι μια δήλωση η οποία είναι κατακριτέα απολύτως.
0: Είναι στα όρια, Δημήτρη, είναι στα όρια και του νόμου.
1: Αισθάνθηκε τέτοια ανάγκη ο Δήμαρχος αντί να συμπαρασταθεί σε μια κατάσταση, ποια κατάσταση, αυτό που είπε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη εχθές, το σχολιάσαμε νομίζω και είπαμε ότι δεν γίνεται... Τι να πω τώρα, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω λαϊκά, αλλά ήταν απαράδεκτος καταιγισμός πυρών για
0: έναν. Ο Υπουργός έκανε άριστα τη δουλειά του και έκανε άριστες δηλώσεις. Ο Δήμαρχος τι ήθελε και ένε πλάκι. Και εντάξει τα υπόλοιπα. Αυτό είναι η επιτομή του διαχωρισμού των πολιτών. Αν κάποιος δηλαδή είναι αυτιστικός, αν κάποιος είναι ανάπηρος, γιατί αναπηρία, είχε 90% αναπηρία, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει το δικαίωμα καν να βγει από το σπίτι του. Δεν έχει το δικαίωμα καν να έχει δυνατότητα για την οδήγηση, όπως ορίζει ο νόμος που είναι πολύ αυστηρός για τα άτομα με αυτισμό. Είναι πρωτοφανής για μένα η δηλώση και εγώ θα περίμενα από τη Νέα Δημοκρατία να έχει τοποθετηθεί και τουλάχιστον να επιπλήξει αυτό το στέλεχός της, αλλά
1: θα μπορούσε πραγματικά κάποιος από την πλευρά της κυβέρνησης να υπάρξει μια κριτική, αλλά
0: πιστεύω ότι κάποιος θα ενεργοποιηθεί και να μην περιμένουν λόγω εκλογών να το αφήσουν έτσι να περάσει, γιατί θεωρώ, επαναλαμβάνω, ότι είναι πρωτοφανή. Ας το αφήσουμε αυτό το ζήτημα. Τις τελευταίες ώρες έχουμε ένα άλλο ζήτημα σημαντικό. Δεν ξέρω αν το έχεις υπόψη σου.
1: Δυστυχώς.
0: Το έχεις υπόψη σου. Πολλοίς κόσμος εισήχθη στο νοσοκομείο της
1: Λαμίας, μια και λέγαμε και πριν για τη Λαμία.
0: Συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, αν δεν κάνω λάθος, και τελικά φαίνεται ότι έχουν επηρεαστεί οι άνθρωποι αυτοί από σαλμονέλα.
1: Σαλμονέλα.
0: Μικρόβιο αυτό, το οποίο επηρέασε πολύ μεγάλη μερίδα πληθυσμού στην Λαμία. Και έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, στην γραμμή μας, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες.
1: Πληροφορίες και οδηγίες.
0: Καλημέρα σας, γιατρέ.
1: Καλημέρα,
0: κύριε καθηγητή.
3: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πού βρισκόμαστε να ανησυχεί ο κόσμος για αυτό, γιατί αυτή την περίοδο πολλοί κόσμος είναι αυτός που τρώει έξω, πολλοί κόσμος είναι αυτός που καταναλώνει ειδικά τροφές που θα μπορούσαν εν δυνάμει να είναι κίνδυνος. Να ανησυχούμε, είναι ένα μεμονωμένο φαινόμενο που έπληξε κάποιους τους ανθρώπους μας και τέλος?
3: Όχι. Καταρχήν, να μην ανησυχούμε, θέλω να πω ότι η δηλητηρίαση, έτσι, η γαστρεντερίτιδα από σαλμονέλα σπανίως δημιουργεί σοβαρές επιπλοκές και θέτει σε κίνδυνο την υγεία μας. Θέλω να πω ότι όσοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Λαμίας, η πολύ μεγάλη πλειοψηφία είναι πάρα πολύ ελαφρά και σήμερα αύριο θα βγουν οι περισσότεροι, θα πάρουν εξιτήριο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε, όταν ένα θέμα παίρνει και λίγο μεγαλύτερη έκταση και έχει κοινωνικό αντίκτυπο, και οι γιατροί γινόμαστε λίγο πιο επιφυλακτικοί. Δηλαδή, ανθρώπους που ίσως δεν θα τους νοσηλεύαμε σε άλλες συνθήκες, τους νοσηλεύουμε μια μικρή δόση υπερβολής, να το πω έτσι. Όχι ότι κάνει κακό, αλλά.
1: Καλύτερα προληπτικά, γιατρέ, τα γνωρίζετε αυτά.
3: Ναι,
1: παρά να έχουμε κάποια ακραία κατάσταση, έστω με έναν ή δύο συνανθρώπους μας.
3: Προσπαθώ απλά να πω ότι μην ακούει ο κόσμος ότι νοσηλεύονται τόσοι και θεωρήσει ότι για να αποφευκτεί ο πανικός, το λέω, έτσι είναι ελαφρά οι άνθρωποι. Σπανίως η γαστρεντερίτιδα αυτή από τη σαλμονέλα θέλει αντιβίωση. Τις περισσότερες φορές φτάνει και μόνο να ενυδατωθεί σωστά ο οργανισμός, που μπορεί να πάθει αφυδάτωση από τις διάρρειες και τον πυρετό. Άρα το μόνο που χρειάζεται στις περισσότερες περιπτώσεις είναι καλή ενυδάτωση, έτσι, τίποτε άλλο. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας, πώς σας το πω, ανησυχείς ιδιαίτερα. Θα υπάρξουν και τις επόμενες μέρες λίγα κρούσματα, διότι ο χρόνος επόασης...
1: Με χρονοκαθυστέρηση για ορισμένους.
3: Ναι. Οπότε να μην τρομοκρατηθούμε. Μία λογική συμβουλή αυτή τη στιγμή είναι να μην καταναλώνουν οι άνθρωποι στη Λαμία προϊόντα που έχουν σχέση με κοτόπουλο. Να γίνει η πλήρης διερεύνηση του περιστατικού, η πλήρης επιδημιολογική διερεύνηση.
0: Επειδή το βάζετε σε αυτή τη διάσταση, γιατρέ, έχουμε πληροφορίες ότι αφορά μόνο την περιοχή της Λαμίας, γιατί είδαμε ακούσαμε σε κάποιες ειδήσεις ότι εξετάζονται και άλλες περιοχές, μήπως τυχόν υπάρχει διασπορά της μολυσμένης τροφής. Αλλά τα συμπτώματα που έχετε υπόψη σας.
3: Σαν Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας δεν έχουμε λάβει αναφορές ότι έχουμε παρόμοια αυξημένα κρούσματα από κάποια άλλη περιοχή, αλλά να πω κάτι, το να υπάρχει ένα μεμονωμένο κρούσμα σε κάποιον άλλο νομό
0: δεν
3: σημαίνει και κάτι, είναι κάτι πάρα πολύ σύνηθες, έτσι. Καθημερινά έχουμε κρούσματα και πριν συμβεί αυτή η συρροή κρούσματων που υπήρξε στη Λαμία, κάθε μέρα έχουμε ή σχεδόν κάθε μέρα έχουμε κρούσματα, δεν είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Κάνουμε όλη τη διερεύνηση που χρειάζεται για να καταλάβετε όλοι οι ασθενείς έχουν δώσει δείγματα κοπράνων για να γίνουν οι απαραίτητες καλλιέργειες και μετά η μοριακή ταυτοποίηση να δούμε δηλαδή αν το στέλεχος αυτό που ταλαιπώρησε τους ανθρώπους μας έχει κάποια ιδιαιτερότητα, είναι ένα κοινό στέλεχος. Γίνεται και διερεύνηση επιδημιολογική πλήρης για να δούμε ποια ήταν η πηγή, διότι όλοι οι άνθρωποι που νοσηλεύονται δεν έχουν, να σας το πω έτσι, φάει κάτι από ένα μόνο κατάστημα, είναι από περισσότερα καταστήματα, άρα ψάχνουμε την κοινή πηγή, να σας το πω.
0: Θα μπορούσε να είναι και στο νερό η πηγή ή μόνο σε το
3: όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, σε καμία των περιπτώσεων δεν είναι στο νερό, θα είχαμε πολύ πιο εκτεταμένα προβλήματα, έτσι δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Απλά μέχρι να ολοκληρώσουμε με βάση τα επιστημονικά πρωτόκολλα όλη την έρευνα, δεν μπορούμε να πούμε αυτά που κυκλοφορούν λίγο στις ειδήσεις ότι φταίει, εντοπίστηκε.
0: Μάλιστα.
3: Πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, γιατί είναι θέματα που άπτονται προς το
0: σπίτι. Και όταν ως επιστήμονες δίνετε τις επίσημες ανακοινώσεις σας, πρέπει να είναι απολύτως τεκμηριωμένες, όπως κάνετε πάντα και με αποτελεσματικότατο τρόπο. Να ρωτήσω κάτι πρακτικό. Πώς μπορούμε ως πολίτες, ως καταναλωτές, να προφυλαχθούμε ενδεχομένως από μία μολυσμένη τροφή? Υπάρχουν μέτρα προστασίας αν ένα τρόφιμο είναι μολυσμένο, να μην μεταφερθεί το μικρόβιο στον οργανισμό μας, χωρίς
3: ένα τρόφιμο το οποίο μυρίζει, έχει αλλοιωμένη εικόνα, δεν το καταναλώνουμε ποτέ. Επίσης, δεν παίρνουμε σήμερα ένα κοτόπουλο. Το βάζουμε στο ψυγείο μας 4 μέρες και μετά το βάζουμε στην κατάψυξη επειδή δεν προλάβουμε να το μαγειρέψουμε. Εάν είναι κάτι νοπό, πρέπει να καταναλωθεί άμεσα ή αν το αγοράσω να το βάλω κατευθείαν στην κατάψυξη. Είναι βασικός κανόνας τον οποίο πρέπει να τηρούμε για όλα μας τα τρόφιμα, ώστε να μην κινδυνεύουμε.
0: Μάλιστα. Άρα με τα απλά μέτρα που ξέρουμε ο καθένας από το σπίτι του και αυτά που πολλοί με μεγάλη έτσι, προσήλωση και επάρκεια επιστημονική μας
1: και προσοχή, μας λέτε,
0: και προσοχή, ναι, νομίζω ότι μπορούμε να προστατευτούμε από ενδεχόμενους κινδύνους.
1: Ουσιαστικά μιλάμε για μια περιορισμένη έκταση τροφικής δηλητηρίας, σωστά?
3: Ακριβώς.
1: Άρα δεν χρειάζεται να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση και έχουν πάρθει ήδη οι πρώτες πρόνοιες, ας το πούμε έτσι.
3: Όλα τα απαραίτητα μέτρα έχουν πάρθει, γίνεται πλήρης διερεύνηση, να μην έχει κανένας την παραμικρή αμφιβολία. Μόλις ολοκληρωθεί με τον ορθό επιστημονικά τρόπο, όχι με φήμες ή με υποψίες, έστω και υστρίες υποψίες, όταν είμαστε εργαστηριακά σίγουροι ότι έχει συμβεί, θα το ανακοινώσουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ωραία, σας ευχαριστούμε.
0: Ήταν ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, καθηγητής και πρόεδρος του ΕΟΔΗ, που μας βοήθησε πολύ στο να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει με την ιστορία
1: και νομίζω
0: αυτή,
1: ότι αυτές οι θεσμικές και επιστημονικές διαβεβαιώσεις, εντάξει, έτσι, περιορίζουν και περιγράφουν όλη την κατάσταση.
0: Και έδειξε ότι είναι πολύ σοβαρή δουλειά που γίνεται, γιατί μας είπε ότι πρώτα θα τεκμηριώσουν το τι ακριβώς έχει συμβεί και μετά θα κάνουν τις επίσημες ανακοινώσεις και όχι, δεν θα υπάρχει έτσι διασπορά φημών που συνήθως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Πάντως ήταν καθησυχαστικός και είναι πολύ έτσι ωραίο το ότι έριξε τους τόνους από την ανησυχία που πολλές οικογένειες και πολλοί άνθρωποι έχουν για αυτά τα φαινόμενα.
1: Τώρα μερικοί συμπολίτες μας ταλαιπωρήθηκαν, πέσαν στην περίπτωση σε ένα πάσα στιγμή και όχι μόνο στη χώρα μας, να συνεννοηθούμε. Αυτή η ιστορία με τα τρόφιμα και την προστασία τους ή τον έλεγχό τους παραμένει έτσι ένα ζήτημα ολίγων και λαχείου μερικές φορές.
0: Τι γίνεται στα νησιά κάθε χρόνο τον Αύγουστο από μικρόβια γαστρεντερίτιδας σε όλα τα νησιά. Και συνήθως αυτό δεν οφείλεται στην τροφή. Είναι ένα μικρόβιο το οποίο μεταφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αλλά πάντα υπάρχει στα περισσότερα νησιά όταν υπάρχει μεγάλη προσέλευση ανθρώπων σε δημόσιους χώρους και αυτό το μικρόβιο μεταφέρεται εύκολα. Πάντως υπάρχει αυτό εδώ και πολλά χρόνια τουλάχιστον. Με θυμάμαι εγώ και τις ειδήσεις και ως πολίτης θυμάμαι να υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Φαίνεται όμως ότι τη συγκεκριμένη περίπτωση της σαλμονέλας δεν είναι ανησυχητική και ήταν πολύ καλή η παρέμβαση του καθηγητή. Δημήτρη, με αυτά και με αυτά πρέπει να πάμε σε ειδήσεις.
1: Αλλά να πάμε και στις ειδήσεις και θα επανέλθουμε.
0: Πριν πάμε σε ειδήσεις, θα σε πάω στο. Θα κάνω spoiler για την επόμενη μισή ώρα της εκπομπής μας. Θα φιλοξενήσουμε τον καθηγητή, τον κύριο Σωτηρόπουλο, ο οποίος θα μας μιλήσει για την έρευνα της διανέωσης για την πολυνομία και την κακονομία στην χώρα. Πολλοί είναι αυτοί που ισχυρίζονται ότι το πρόβλημα της χώρας, το πρόβλημα το θεσμικό της χώρας και εμέσως και των θεσμών είναι η πολυνομία, δηλαδή ότι δεν γνωρίζουν οι πολίτες ποιος νόμος ισχύει πού και ότι ένας νόμος μπορεί να εξουδετερώνει έναν άλλον νόμο και πολλές φορές και η κακονομία, δηλαδή η νομοθέτηση να μην είναι καλή νομοθέτηση. Και η έρευνα αυτή καταλήγει σε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον για όλους εσάς να το ακούσετε, αλλά και θα έχει ενδιαφέρον και για μας να ρωτήσουμε τον κύριο Σωτηρόπουλο για τα συμπεράσματα τα οποία βγάζει από την νομοθέτηση στην Ελλάδα, κατά πόσο είναι καλή ή όχι. Όμως θα έχουμε δυνατότητα αμέσως μετά το διάλειμμα να τα συζητήσουμε με τον καθηγητή. Οπότε πάμε σε ειδήσεις και επιστρέφουμε.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού. Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
10: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Hondo Center.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
14: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
15: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
15: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
16: Plus, plus, plus.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή?
18: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
19: Plus, plus, plus.
18: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+. Plus.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Σε ισχύ είναι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω συγκέντρωσης στα προπήλαια στο πλαίσιο πανελλαδικής στάσης εργασίας της ΑΔΔΗ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει συνταγματική αναθεώρηση. Θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή. Κλειστός είναι ο παράδρομος της Αθηνών Λαμίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ύψος του Αγίου Στεφάνου, λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε φορτηγό. Έχουν δημιουργηθεί και κυκλοφοριακά προβλήματα στον άξονα Χελμού Κρυονερίου, ανάμεσα στην Άνοιξη και τον κόμβο Αγίου Στεφάνου, καθώς και στο ρεύμα εξόδου της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε διαμέρισμα στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Λασκαράτου στην Αθήνα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Πυρκαγιά ξέσπασε και σε αγροτοδασική έκταση στη Δημοτική Ενότητα Ταμινέων στο Αλιβέρι Ευβίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις της πυροσβεστικής πλησίων της Πυρκαγιάς. Υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Υπό έλεγχο τέθηκε μέσα σε 45 λεπτά η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 11 σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ψακούδια Χαλκιδικής. Το ενδεχόμενο θάνατος των δύο νεαρών ατόμων που εντοπίστηκαν νεκρά σήμερα το πρωί στον Πειραιά μέσα σε όχημα σε κλειστό γκαράζ να προήλθε από αναθυμιάσεις από το κλιματιστικό εξετάζουν σύμφωνα με πληροφορίες οι αρχές. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των υγειονομικών αρχών για τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν στη Λαμία και αποδίδονται σε κοτόπουλο που καταναλώθηκε από καταστήματα εστίασης της πόλης. Το προμηθευτή των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν, φέρεται να και φέρεται να προκάλεσαν τα κρούσματα σαλμονέλας, εντόπισαν οι αρχές, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας. Ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θόδωρος Βασιλακόπουλος, απίθυνε έκκληση να μην καταναλωθεί άλλο κοτόπουλο στη Λαμία για 2 με 3 μέρες, σημειώνοντας ότι αναμένεται να υπάρξουν και άλλα κρούσματα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε και όπως σας προαναγγείλαμε έχουμε στη γραμμή τον καθηγητή τον κύριο Δημήτρη Σωτηρόπουλο, ο οποίος συμμετέχει στην έρευνα της διανέωσης για την οποία σας μιλήσαμε σχετικά με την πολυνομία αλλά και την κακονομία στην Ελλάδα. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
1: Καλημερίζουμε.
2: Καλή σας μέρα.
0: Φαίνεται ότι η πολυνομία και η κακονομία ουσιαστικά ευθύνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό για τις θεσμικές παρεκτροπές, νομίζω, αλλά και την επιβράδυνση της ποιότητας της δημοκρατίας στην χώρα μας. Είναι όντως έτσι?
2: Είναι έτσι, αλλά πρέπει να δώσουμε διευκρίνηση τι ακριβώς εννοούμε πολυνομία και πώς προκύπτει από αυτήν την κακονομία. Είμαι ο συγγενιστής μιας ερευνητικής ομάδας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Τσετσάνης, ο κύριος Παπαδημητρίου και ο κύριος Χριστόπουλος, που θελήσαμε να δούμε τα τελευταία 25 χρόνια πώς έχει εξελιχθεί η παραγωγή νόμων. Λοιπόν, έχουμε κατά διαστήματα σημεία αιχμής, δηλαδή ειδικά όπως υποψιάζεστε στις περιόδους κρίσης, οικονομική κρίση, κρίση πανδημίας, δηλαδή περιόδους στις οποίες οποιοδήποτε κράτος, όπως και το ελληνικό, χρειάστηκε να παρέμβει ρυθμιστικά, να αυξήσει τον αριθμό των νόμων που ήταν απαραίτητοι προκειμένου να λυθούν προβλήματα που προέκυψαν από τέτοιες κρίσεις. Αλλά αυτό είναι κάτι που έχει να κάνει και με περιόδους που δεν έχουμε κρίση. Έχουμε στην Ελλάδα και σε λίγες ακόμα χώρες όπως η Ιταλία ένα φαινόμενο, ένα διαρκές φαινόμενο. Είναι η προσπάθεια να λύνουμε τα προβλήματα παράγοντας νέους νόμους και αυτό ακριβώς είναι η πολυνομία. Οι θεσμικές παρεκτροπές που σωστά επισημάνατε έχουν να κάνουν με το ότι όταν είναι πάρα πολλοί οι νόμοι, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλο έδαφος να είναι αντιφατικοί μεταξύ τους, να περιέχουν λεπτομερείς ρυθμίσεις που δεν είναι απαραίτητες, να περιλαμβάνουν λόγω της πληθώρας νόμων και λαθεμένες, δηλαδή πραγματολογικά μιλώντας, ρυθμίσεις που δεν έχουν σχέση με το τι συμβαίνει, για παράδειγμα, στην κοινωνία ή στην αγορά. Οπότε το πρώτο φαινόμενο είναι η πολυνομία, πολλοί νόμοι, αλλά με αυτό εννοούμε όχι μόνο νόμοι, αλλά και υπουργικές αποφάσεις, προεδρικά διατάγματα. Και το δεύτερο φαινόμενο είναι η κακονομία που προκύπτει από το γεγονός ότι έχουμε τόσες πολλές ρυθμιστικές παρεμβάσεις και όπως υποψιάζεστε, όταν έχουμε κακονομία, πρέπει κάποιος να την βελτιώσει. Να παρέμβει ώστε να μην υπάρχει κακονομία. Πού οδηγεί αυτό? Σε πολυνομία.
0: Ποιο είναι το κριτήριο βελτίωσης ενός νόμου που θεωρείται με αλφαγιώτα κακός, ένα? Και δεύτερον, πώς η πολυνομία μπορεί να μειωθεί μέσω της κωδικοποίησης των νόμων και συγκριτικά με το παρελθόν, έχουν βελτιωθεί αυτοί οι δύο δείκτες της πολυνομίας και της κακονομίας?
2: Σε ό,τι αφορά το πρώτο ερώτημα που ωραία το θέσατε, μόνο με αξιολόγηση που λαμβάνει η χώρα και το χρονικό διάστημα μετά την ψήφιση του νόμου, μπορούμε να ξέρουμε αν ο νόμος ανταποκρινόταν σε απαιτήσεις της πραγματικότητας και προβλέπεται, αλλά δεν έχει δυστυχώς εφαρμοστεί μια ρύθμιση εξής. Τρία χρόνια μετά την ψήφιση ενός νόμου, να επανερχόμαστε να βλέπουμε κατά πόσο βοήθησε ή δεν βοήθησε να επιλυθεί ένα πρόβλημα. Οπότε εδώ έχουμε ένα κλασικό ζήτημα που το ξέρετε κι εσείς, που είναι η μη εφαρμογή μιας πολύ σωστής πρόβλεψης, που ήταν κάθε τρία χρόνια να ελέγχουμε αν ένας νόμος πράγματι χρησίμευσε. Αυτό είναι μια πρόβλεψη που υπάρχει στο νόμο για το επιτελικό κράτος και πρόκειται να αρχίσει να λαμβάνει χώρα στις αρχές αυτής της δεκαετίας. Υποθέτω με την πανδημία δεν εφαρμόζεται.
0: Με ποιον τρόπο αυτό θα γινόταν? Θα γινόταν με κάποια επιτροπή ειδικών ανθρώπων που θα παρακολουθούσαν?
2: Όπως το λέτε, πράγματι υπάρχει στην προεδρία της κυβέρνησης που είναι ο πυρήνας του ελληνικού κράτους. Υπάρχει μια επιτροπή που λέγεται Επιτροπή Αξιολόγησης Ποιότητας της Νομοπαραγωγικής Διαδικασίας. Αποτελείται από πυρογνώμονες, δεν είναι ένας μεγάλος οργανισμός. Υποψιάζομαι δεν έχει και τους πόρους να κάνει τόση δουλειά, δηλαδή αξιολόγηση της τρέχουσας ισχύουσας νομοθεσίας που είναι πολύ μεγάλη. Για το άλλο που λέτε, πράγματι, λοιπόν, ενώ έχουμε κάποια αναπόφευκτη, όπως εξήγησα, άνοδο του αριθμού των νόμων που ψηφίζονται μέχρι το 2021-2022, περίοδος πανδημίας, ευτυχώς μετά από αυτό υπάρχει μια πτώση. Υπολογίστε ότι

0: ενώ ψηφίζονται από το Ελληνικό Κοινοβούλιο 100 νόμοι περίπου κάθε έτος, έχουμε και λιγότερες και λιγότερους σε μερικές περιόδους, περισσότερους σε άλλες. Από αυτούς τους 100 ή 50 αφορούν διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. Δεν μπορεί να αποφύγει η χώρα, ούτε θα έπρεπε ασφαλώς να κυρώσει διεθνείς συνθήκες ή να θεσπίσει νομοθεσία που με βάση οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έπρεπε να υπάρχει. Αλλά εμείς τώρα συζητάμε, χάρη στην ερώτησή σας, τι γίνεται με τους υπόλοιπους. Δηλαδή, αφαιρούμε, ας πούμε, τους 50 νόμους. Οι υπόλοιποι 50 είναι πρωτοβουλία της εκάστοτε ελληνικής κυβέρνησης και είναι διαχρονικό φαινόμενο υπό διαφορετικές κυβερνήσεις. Με βάση το νούμερο που σας δίνω τώρα, περίπου μία φορά τη βδομάδα να ψηφίζεται ένας καινούριος νόμος. Είναι αρκετά προβληματικό αυτό και θα έπρεπε να γίνει αυτό που ρωτήσατε, πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια στην κωδικοποίηση. Ας πούμε, τώρα προσφάτως έγινε τέτοια προσπάθεια. Κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Καινούριος νόμος, μόλις έχει θεσπιστεί αρχές Ιουλίου και η κεντρική ιδέα ήταν να εξορθολογήσει το απίστευτο πλήθος διατάξεων που ίσχυαν για τους Δήμους και τις αυτοδιοικούμενες περιφέρειες. Αυτό είναι ένα καλό βήμα, ανεξάρτητα από τυχόν αδυναμίες του συγκεκριμένου ενιαίου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Μπορούμε να το κάνουμε για πολλούς ακόμα νόμους. Μακάρι.
1: Κύριε Σωτηρόπουλε, παίρνοντας αφορμή από αυτό που είπατε, ότι περίπου κατά περιόδους, τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα, έχουμε και ένα νόμο σχεδόν κατά εβδομάδα, θα έλεγα το εξής. Ένα κεντρικό σύνθημα, θεσμικό θα λέγαμε, της κυβέρνησης ήταν το επιτελικό κράτος. Η εκτίμησή σας ή με βάση τη μελέτη που κάνατε, η προσπάθεια προώθησης νόμων, αριθμητικά έστω, το τελευταίο διάστημα, ας το πούμε, της θητείας της σημερινής κυβέρνησης, ήταν πολλαπλασιαστικό, ήταν σταθερό, μείωσε, τι έγινε, αριθμητικά έστω, πέρα από το ποιοτικό?
0: Ναι, τέτοιου είδους επιτελικούς μηχανισμούς έχουν όλα τα σύγχρονα κράτη, πάντως οπωσδήποτε αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς είχαμε άτυπα σχήματα, ανεπίσημες ομάδες που δούλευαν υπό τον εκάστοτε πρωθυπουργό από το 2019. Υπάρχει ένας τέτοιος μηχανισμός που προβλέπει να υπάρχουν κάποια εμπόδια ώστε να μην ψηφίζει με δική του βούληση ο κάθε υπουργός ή κάθε υπουργός ό,τι θέλει. Οπότε σωστό είναι ότι τα νομοσχέδια κατευθύνονται προς την Προεδρία της Κυβέρνησης, όπου υπάρχουν τέτοιες ομάδες εμπειρογνωμόνων. Εκεί γίνεται μια προσπάθεια να εξορθολογιστούν, να μην αντιπάσχουν οι διατάξεις. Συνολικά ήταν σωστή κίνηση αυτή, να δημιουργηθεί ένας τέτοιος επιτελικός μηχανισμός, αυτό που ονομάζουμε πυρήνα του επιτελικού κράτους. Δεν θα έπρεπε να το καταργήσουμε. Μπορούμε να βελτιώσουμε, δηλαδή με περισσότερους πόρους και νομικούς και άλλους, όχι μόνο νομικούς αλλά και οικονομολόγους, να έχουμε μια καλύτερη εικόνα αν χρειάζονται όλοι αυτοί οι επιπλέον νόμοι, να έχουμε μια καλύτερη εικόνα σχετικά με το αν θα έπρεπε να μεταρρυθμιστούν οι νόμοι, γιατί καταλαβαίνετε κι εσείς ότι πολύ συχνά κάποιος νόμος όταν αρχίσει να εφαρμόζεται συναντά αντιδράσεις, πέραν όσων αντιδράσεων υπήρχαν πριν την ψήφισή του. Οπότε ομάδες πίεσης ισχυρίζονται ότι η τάδε η δύνα διάταξη δεν θα έπρεπε να συνεχίσει να εφαρμόζεται. Ασκείται πίεση στην εκάστοτε εκλεγμένη κυβέρνηση. Εκεί χρειαζόμαστε, νομίζω, ένα ανάχωμα που μπορεί να προσφέρει το επιτελικό κράτος και κατά συνέπεια, ανεξάρτητα από επιμέρους προβλήματα του επιτελικού κράτους, κάθε σύγχρονη δημόσια διοίκηση χρειάζεται ένα τέτοιο επιτελικό μηχανισμό.
2: Να σας ρωτήσω εγώ κάτι πρακτικός πολίτης. Μιλώντας για τους καινούριους νόμους και τους προσδιορίσατε σε περίπου 100 ετησίως, το μεταφέρω σωστά.
0: Κατά μέσο όρο.
2: Το πρόβλημα είναι ότι ενώ παράγονται πολλοί νόμοι, αυτοί δεν γίνονται γνωστοί στους πολίτες, που μπορεί να αφορούν την καθημερινότητά τους, τη ζωή τους, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν σε μια ευνομούμενη, έχουμε συνηθίσει να τη λέμε, κοινωνία. Αυτοί λοιπόν οι κανόνες που θα πρέπει να καθορίζουν την ζωή μας δεν γίνονται γνωστοί στους πολίτες. Μήπως και εκεί θα πρέπει να εξετάσουμε ένα μηχανισμό κατά τον οποίο οι νόμοι θα γίνονται οικοί στους πολίτες, ειδικά στις ομάδες που αφορούν?
0: Ναι, είναι πολύ ωραία ιδέα αυτή, γιατί μέχρι στιγμής το θέμα που θίξατε, η δημοσιότητα και η επικοινωνία των νέων ρυθμίσεων, τι περιλαμβάνει ο πυρήνας κάθε νέου νόμου, έχει αφαιθεί ως ζήτημα που λύνει το κάθε Υπουργείο, το Υπουργείο που είναι αρμόδιο για την αρχική εισαγωγή νομοθεσίας στη Βουλή. Και εκεί τι γίνεται? Υπάρχει κάποιο δελτίο τύπου, υπάρχει μια συνέντευξη τύπου, θα έπρεπε κάθε φορά το αρμόδιο Υπουργείο να δίνει μεγαλύτερη δημοσιότητα στις σημαντικότερες αλλαγές που επιφέρει ένας νόμος, και αυτή η δημοσιότητα να μην έχει πολύπλοκο.
2: Ίσως θα μπορούσε να υπάρχει.
0: Να έχει απλές εξηγήσεις για το τι συμβαίνει με το νέο νόμο.
2: Ναι, ίσως θα μπορούσε να υπάρχει και μία σελίδα που αυτό ακριβώς που λέτε να αφορά όλες τις καινούργιες νομοθετικές πρωτοβουλίες και ειδικά τα βασικά τους σημεία που να είναι εύπεπτα για τον μέσο πολίτη. Να μπορεί κάποιος να αναπτύξει και να τα δει κωδικοποιημένα και ανακατηγορία. Νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο για τους πολίτες που τουλάχιστον ενδιαφέρονται να τηρούν τους κανόνες.
0: Θα ήταν χρήσιμο, λάβετε υπόψη σας όμως ότι τώρα εμάς τους ερευνητές, δηλαδή την ομάδα που διεύθυνα, μας ανησυχεί το άλλο φαινόμενο που είναι ότι ευλόγως συμβαίνει και σε άλλες χώρες, όταν ψηφιστεί ένας νόμος δεν αρχίζει να εφαρμόζεται, εκδίδονται εκτελεστικές κανονιστικές διατάξεις. Σκεφτείτε εγκυκλίους υπουργείων, σκεφτείτε υπουργικές αποφάσεις. Αυτές λοιπόν εξειδικεύουν τις ρυθμίσεις του νόμου. Οπότε, ενώ η ιδέα σας είναι πάρα πολύ καλή, θα έπρεπε να φτιάξουμε κάτι πιο απαιτητικό.
2: Αλλάζουν και τον χαρακτήρα του νόμου, κύριε καθηγητά. Λοιπόν, δηλαδή, μπορεί ένας νόμος να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ή συγκεκριμένη φιλοσοφία και οι διατάξεις που ακολουθούν να αλλάζουν και τη φιλοσοφία του και το χαρακτήρα του.
0: Συμβαίνει αυτό, αλλά υπάρχουν μέσα σε όλες και τρόποι σε όλες τις δημοκρατίες αυτό να προσβληθεί στα διοικητικά δικαστήρια, με παρέμβαση της ανεξάρτητων αρχών όπως ο Συνήγορος του Πολίτη, με διοικητικές προσφυγές των πολιτών. Υπάρχουν τρόποι, συμβαίνει και αυτό, αλλά ασφαλώς η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι όλες οι εξουσιοδιωτικές κανονιστικές διατάξεις, όπως οι υπουργικές αποφάσεις, ανατρέπουν την ουσία κατά νόμο. Και έχουμε πράγματι, καλά το σκέφτεστε, έχουμε πολλές περιπτώσεις που ο πολίτης εκπλήσεται, διότι άλλα νόμιζε ότι ο νόμος προβλέπει και τελικά άλλα του ζητούν τη στιγμή που, ερχόμενος σε επικοινωνία με δημόσιους υπαλλήλους, καλείται να. Για παράδειγμα, να πληρώσει ένα πρόστιμο ή να προσφέρει να δώσει στον υπάλληλο καινούργια πιστοποιητικά που στην αρχή δεν προβλεπόντουσαν. Άρα, εκεί χρειάζεται, όπως το λέτε, ένας μηχανισμός που θα μειώνει την επιβάρηση των πολιτών.
1: Ούτως ή άλλως, τρέχουμε με την ιστορία της τεχνητής νοημοσύνης. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό μπορεί να είναι ένα ουσιαστικό και θεσμικό εργαλείο για να βελτιώσει συντονισμούς, απολογισμούς, αξιολογήσεις.
0: Ναι. Υπάρχουν και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες προσπάθειες να ενσωματωθεί η τεχνητή νοημοσύνη στη διαμόρφωση νέων κανόνων δικαίου και υπάρχουν δυνατότητες ακόμα στα σπάργανα, για παράδειγμα με επιμέρους προγράμματα εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης να βρίσκουμε πού αντιφάσκουν κάποιες νομοθετικές διατάξεις, τι υπήρχε νωρίτερα και θα έπρεπε τώρα να αλλάξει και ούτω καθεξής. Αλλά ξέρετε, να μην έχουμε τεράστια εμπιστοσύνη στην τεχνητή νοημοσύνη. Μας χρειάζονται έμπειροι υπάλληλοι, μας χρειάζονται έμπειροι τεχνοκράτες και μας χρειάζεται και η ματιά του πολίτη. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι πολύ χρήσιμη, αλλά ο πολίτης είναι εκείνος που εισπράττει τελικά τη ρύθμιση που τον αφορά ή την αφορά μια γυναίκα και η δική του ματιά είναι απαραίτητη.
2: Κύριε καθηγητά, εγώ νομίζω ότι είμαι σε πρώτη φάση καλυμμένος με τα πολύ ενδιαφέροντα τα οποία μας είπατε, κυρίως με την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνα την οποία παρουσιάσετε μέσω της διανέωσης. Θα ήταν χαρά και τιμή μας να έχουμε τη δυνατότητα να σας φιλοξενήσουμε και στο στούντιο μία ημέρα, να έχουμε τη δυνατότητα να σας ρωτήσουμε και πιο πρακτικά ζητήματα που αφορούν τη θεωρητική έτσι, προσέγγιση των θεμάτων που εσείς μπορείτε να παρέχετε. Θα είμαστε στη διάθεσή σας και σας ευχαριστούμε πολύ για την τεκμηρωμένη προσέγγιση όλων των ζητημάτων που μας δώσατε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Χαιρετούμε.
3: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
10: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
11: Χαλάρωσε, 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
10: Σοβαρά, και για Μύκονο?
11: Μύκονος, σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
12: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
14: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
13: Άντε καλέ, εγώ.
15: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
13: Μα τι λες?
15: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
13: Ποια χαρτιά?
15: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
16: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.

0: Επιστρέψαμε και λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Καλό να είναι Δημήτρη να επικοινωνήσουμε με τον Δημήτρη τον Κολλιομιχάλη, να δούμε τι γίνεται στο Κυφισό, το ζήτημα που είχαμε δει προηγουμένως, πώς πάει η κατάσταση, αν έχει αποφορτιστεί η κίνηση μετά την πυρκαγιά στο αυτοκίνητο μας, είχε ενημερώσει που δημιουργούσε μεγάλα προβλήματα. Τον έχουμε στην γραμμή, τον έχουμε.
1: Με έχετε στα γρήγορα λοιπόν, για να μην σας καθυστερώ. Έχει απομακρυνθεί το φορτηγό, το οποίο είχε πιάσει φωτιά. Ο παράδρομος βελτιώνεται, σχεδόν έχει φτιάξει, αλλά όσοι είναι ανάμεσα στην Εθνική Οδό, στον κόμβο Αγίου Στεφάνου δηλαδή, και την Άνοιξη, έχουν ακόμα προβλήματα και στα δύο ρεύματα. Τους προτείνουμε την εναλλακτική τουλάχιστον να πηγαίνουν προς τα βόρεια, που είχαμε πει, σταθμό του Αγίου Στεφάνου, σταθμό του τρένου και τη Μιστρά που θα τους βγάλει πιο πάνω κατευθείαν.
0: Τέλεια.
1: Πάμε και στο κέντρο της Αθήνας.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ναι.
1: Συγκεντρώνονται, έχουν συγκεντρωθεί δηλαδή οι δημόσιοι υπάλληλοι και θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή, όπως έχουμε πει, από τα Προπύλαια προς τη Βουλή. Πολύ μεγάλη κίνηση. Η Βασιλής της Αμαλίας, ακινητοποιημένη. Mm-hmm. Μην μπείτε, φίλες και φίλοι, Βασιλής της Αμαλίας. Η Βασιλής Σοφίας μετά το Πολεμικό Μουσείο προς το Σύνταγμα και αυτή γεμάτη αυτοκίνητα. Mm-hmm. Λιγότερη κίνηση ο άξονας Πειραιός Σταδίου και η Αρδιτού.
0: Η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, αν την ξέρεις, Δημήτρη, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα κατευθυνθούν μέσω της Σταδίου στο Σύνταγμα ή μέσω της Πανεπιστημίου?
1: Πολλές φορές δεν κάνουν τον κύκλο, όπως κάποιες άλλες συγκεντρώσεις, να κατέβουν Πανεπιστημίου και να ανέβουν Σταδίου. Πολλές φορές πηγαίνουν κατευθείαν μέσω της Πανεπιστημίου ή της Κοραή. Mm-hmm. Έτσι, mm-hmm. Ή Πανεπιστημίου προς Σύνταγμα ή πεζόδρομο Κοραή και Σταδίου.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Ήταν ο Δημήτρης Κολλιομιχάλης για την κίνηση αυτή τη στιγμή στην Αθήνα και στα περίχωρα της Αθήνας, στον Κυφισό, μετά το πρόβλημα το οποίο είχαμε εντοπίσει. Σιγά σιγά, Δημήτρη, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας.
2: Ναι, έχουμε αφήσει αρκετά για τα θέματα της παρέλασης και των κινήσεων του Πρόεδρου Μακρόν.
0: Συνεχίζεται να πούμε η παρέλαση. Είναι εντυπωσιακότατη στο Παρίσι. Είναι η μέρα της Βαστίλης.
2: Επανέλθουμε αύριο και με τα μεγάλα ζητήματα των αποφάσεων που πήραν εκεί με τους ξένους ηγέτες και για τα ζητήματα της Ουκρανίας κλπ. Okay.
0: Είναι και ο πρόεδρος Ζελένσκι, από ό,τι βλέπω στην παρέλαση. Είναι πολύ ξένοι ηγέτες και είναι ωραίο να τιμούν την ανεξαρτησία μιας χώρας και ξένοι ηγέτες, δηλαδή οι εκπρόσωποι των χωρών που σε πολλές κρίσιμες μάχες για την ελευθερία και την δημοκρατία πολέμησαν μαζί, όπως ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ή ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Ειδικά η χώρα μας σε όλους τους μεγάλους πολέμους ήταν μαζί με την Γαλλία στην ίδια πλευρά της ιστορίας και νομίζω στην νικηφόρα πλευρά της ιστορίας που καθόρισε και τις ζωές μας, οπότε είναι ένας λόγος παραπάνω να είμαστε και εμείς χαρούμενοι, να γιορτάζουμε και εμείς για την ημέρα αυτή, την ημέρα της Βαστίλης στην Γαλλία. Όπως Δημήτρη, νομίζω ότι και οι Γάλλοι σε κρίσιμες στιγμές για την ελληνική ανεξαρτησία, όπως κατά την Ελληνική Επανάσταση, ήταν στο πλευρό της Ελλάδας. Θυμίζω την αυμαχία του Ναβαρίνου και ουσιαστικά βοήθησαν, συνεισέφεραν και στη δική μας ελευθερία. Και κάπου εδώ σιγά σιγά νομίζω ότι φτάνουμε στο τέλος.
2: Αύριο πάλι. Και μαζί και χώρια.
0: Και μαζί και χώρια. Εγώ να σας θυμίσω ότι είναι πολύ σημαντικό να μπείτε στο ticketmaster.gr να αναζητήσετε τα εισιτήριά σας για την μεγάλη συναυλία για το Μάνο Λοΐζο του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Νομίζω ότι, επειδή βλέπω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι θα πρέπει έγκαιρα να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας. Μπορείτε να πληροφορηθείτε τι ακριβώς χρειάζεται να κάνετε στο όλοι μαζί μπορούμε.gr και να σας ενημερώσω, το ξέρετε ήδη, ότι τα έσοδα της συναυλίας θα πάνε για καλό σκοπό, για το περιβάλλον, για την αγορά δενδρυλίων που θα φυτευτούν σε διάφορες περιοχές της Αττικής και όχι μόνο. Με αυτή την παρότρινση φτάνουμε στο τέλος. Θα είμαστε και πάλι αύριο μαζί στην δίωρη και πάλι εκπομπή στις 11 την δική μας ώρα, αλλά και στην ώρα του Μάνου Βουλαρίνου. Την καλημέρα μας.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Έρση Σωτηροπούλου. Σενιωρίτα. Μια γυναίκα πλεγμένη τυχαία στην ατμόσφαιρα γιορτής στους δρόμους του Μεξικού. Στη μια πλευρά η αχαλήνωτη λαγνία. στην άλλη η ταπείνωση του θανάτου. Έρση Σωτηροπούλου, Σενιωρίτα, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
5: Προσλαμβάνεστε.
7: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
9: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
10: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
11: Λυσιστράτη είσαι.
10: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
8: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
10: 21 και 22 Αυγούστου.
8: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
10: Και όχι μόνο.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
15: Κατέσσερις Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
16: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σε ίσχυ βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω συγκέντρωσης της ΑΔΔ στα προπύλαια, στο πλαίσιο πανελλαδικής τάσης εργασίας, ένδειξη διαμαρτυρίας για το μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει συνταγματική αναθεώρηση. Θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στα βασιλικά του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν πήγες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πλησίων της πυρκαγιάς υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Ενισχύθηκαν στο μεταξύ οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην αγροτοδασική πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε πριν από μία ώρα περίπου στο Αλιβέρι Ευβοίας στην περιοχή Λάτα. Τη φωτιά εντόπισε το ντρόουν επιτήρησης του πυροσβεστικού σώματος. Κοντά στην περιοχή όπου μένεται η πυρκαγιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε κουζίνα διαμέρισματος τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Λασκαράτου στην Αθήνα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των υγειονομικών αρχών για τα κρούσματα σαρμονέλας που καταγράφηκαν στη Λαμία και αποδίδονται σε κοτόπουλο που καταναλώθηκε από καταστήματα εστίασης της περιοχής. Ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θεοδωρός Βασιλακόπουλος, απίφθινε έκκληση να μην καταναλωθεί άλλο κοτόπουλο στη Λαμία για 2 με 3 μέρες, προσθέτοντας ότι ο χρόνος επόασης είναι 3 με 4 ημέρες, επομένως μπορεί κάποιος να έχει καταναλώσει από την επιμαχή παρτίδα και να εκδηλώσει συμπτώματα αργότερα. Ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας δήλωσε ότι οι αρχές έχουν εντοπίσει τον προμηθευτή του κρέατος. Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στον Πειραιά, όπου εντοπίστηκαν νεκρά 2 νεαρά άτομα. Ένας άνδρας 28 ετών και μια γυναίκα 24 μέσα σε όχημα σε κλειστό γκαράζ. Τους εντόπισε ο πατέρας του 28χρονου και ειδοποίησε τις αρχές. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν το θάνατό τους. Ο ιατροδικαστής εξετάζει το ενδεχόμενο θάνατος να προήλθε από αναθυμιάσεις από το κλιματιστικό. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται εδώ και λίγη ώρα οι 2 42χρονοι συλληφθέντες που εμπλέκονται στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου βρίσκεται και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Οι Βρετανικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν τη διαδικασία εκδοσής της στην Ελλάδα. Σήμερα απολογούνται οι 3 συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Βρίσκονται στα δικαστήρια. Μήνυμα απέναντι στην τρομοκρατία στέλνει ο Πρωθυπουργός με αφορμή τη συμπλήρωση 34 ετών από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη. «Η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία, δεν σας φοβόμαστε», σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης. Από σήμερα ξεκίνησε η εφαρμογή των μειώσεων ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης στις τιμές πώλησης των διελιστηρίων προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Σε εξέλιξη στη λεωφόρο των Ηλυσίων Παιδιών στο Παρίσι, εντυπωσιακή παραδοσιακή στρατιωτική παρέλαση της 14ης Ιουλίου για την Εθνική Ορτή της Γαλλίας. Στην εξέδρα των επισήμων βρίσκονται 24 Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων ο κ. Μητσοτάκης αλλά και ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Στην παρέλαση συμμετέχουν περισσότεροι από 6.500 στρατιώτες, 315 στρατιωτικά οχήματα, 98 αεροσκάφη, 31 ελικόπτερα και 193 άλογα. Ελληνικό χρώμα έδωσαν 2 μαχητικά ραφάλ, τα οποία πέταξαν πάνω από τα Ηλίσια πεδία. Αναστάτωση επικράτησε χθες βράδυ στη Σκόπελο όταν η οικογένεια από τον Καναδά που βρίσκονταν στο νησί για διακοπές διαπίστωσε ότι ένα φίδι είχε τσιμπήσει τον 8χρονο γιο τους. Το παιδί μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας του νησιού για την παροχή πρώτων βοηθειών. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου. Ο μικρός είναι καλά στην υγεία του και αφού έλαβε την απαραίτητη θεραπεία πήρε εξιτήριο.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Τη Δετάρτη σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρει 4 με 5 στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάξει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Sky 100,3, είναι 14 Ιουλίου σήμερα, η μέρα της Βαστίλης, Εθνική Γιορτή της Γαλλίας. Είναι εκεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με διάφορους ηγέτες. Και σήμερα έχει μια δημοσκόπηση GPO, όπου η Γαλλία για μας είναι η πιο στενή μας φίλη. 62% των Ελλήνων λέει αυτή είναι η σύμμαχός μας χώρα. Και δεύτερη έρχεται η Αμερική με 33%, η Γερμανία και η Βρετανία εκεί με 20% και κάτι, η Κίνα με 19%, παρακαλώ, και μετά βέβαια η Τουρκία με μόλις 1,9%, το Ιράν με 6,8% και η Αλβανία 8,6%. Αυτά. Εδώ είμαστε. Έχω δίπλα μου τον φίλο μου, τον Αντώνη Ατζολέτο, ο οποίος στα μέσα
1: καλοκαιριού
0: εξακολουθεί να κάνει. Μα είσαι μπουρλός.
1: Τι να κάνω. Τι να κάνω.
0: Να φύγει.
1: Να σηκωθώ να φύγω.
0: Πού θα πας όταν πάρεις διακοπές.
1: Θα πάμε στον Αγιώκαμπο της Λάρισας, εκεί μια παραλία που έχουμε ένα σπίτι που καταγόμαστε. Έχει θάλασσα όμως, ρε εσύ. Είναι μια χαρά. Μπαίνεις μέσα και δροσίζεσαι. Θα πάμε από εκεί και βλέπουμε, ξέρω εγώ, θα δούμε.
0: Και βέβαια εξακολουθούμε τώρα να μπαίνουμε πάλι. Θα γίνει πόλεμος πάλι.
1: Τώρα έχουμε νέα σύγκρουση. Πολλά Κιδούρου θα έχουμε.
0: Σύγκρουση το Ιράν, αλλά δεν πει το ίδιο περίπου είναι.
1: Ξέρεις τι, έχουν αλλάξει τα πράγματα τώρα. Θα μου πεις, εντάξει, συζητάμε για ένα κόμμα που είναι στο 1,5%, έτσι. Συζητάμε, ναι, γιατί ήρθε ο Αλέξης Τσίπρας και άλλαξε τα δεδομένα. Και πήρε ξεκάθαρα τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ που είχε το 23. Πλέον το κόμμα έχει περάσει στα χέρια της παλαιάς μειοψηφίας που λέγαμε, δηλαδή τον Πολάκη Παπά Δούρου.
0: Αυτοί που διώξαν τον Τσίπρα, δηλαδή, δεν είναι αυτοί που λέει ο λόγος.
1: Εντάξει.
0: Με τη συμπεριφορά τους μέσα στο κόμμα, ας πούμε. Ναι. Δεν τον αφήνει να κάνει τίποτα.
1: Όχι, θα μπορούσε να πεις ότι η μεγαλύτερη σύγκρουση είχε τότε με την Ομπρέλα, αν θυμάσαι, ναι, με τον Τζακαλώτο, το Φίλι, το Σκουλέτη, με αυτούς. Τώρα, εντάξει, με τον Πολάκη είχαν συγκρουστεί έντονα το 23, τότε το Φεβρουάριο, με τις υπογραφές λίγο πριν το δυστύχημα των Τεμπών, που είχε διαγραφεί προσωρινά, που ήθελε να βάλει έναν δικό του υποψήφιο. Και τον πήρε μετά πίσω, κάποιοι του είπαν έκανες λάθος εκεί πέρα. Τώρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό που γίνεται, γιατί όπως σου είπα έχει αλλάξει χέρια η Κουμουνδούρη. Ουσιαστικά η άλλη πλευρά παρέδωσε τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ στην τρόικα των στελεχών.
0: Τρέχοντας να τρέξεις, να πάει στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος μπορεί να μην πάρει κανένα από αυτούς ή ναι, να πάρει πολύ λίγους από ναι, αυτούς.
1: Η αλήθεια είναι βέβαια ότι βλέποντας την προηγούμενη απόφαση της 6ης Ιουνίου που έλεγε συμπόρευση με τον Τσίπρα, αυτή ήταν μια απόφαση μη υλοποιήσιμη. Δηλαδή είχαν δίκιο και οι άλλοι που ναι, γκρίνιαζαν. Ο Πολάκης είχε μια αποκρισταλωμένη θέση και ο Παπάς και η Δούρου. Αφού δεν μας θέλει, ρε παιδιά.
0: Ναι, πάμε. Είναι πολύ άσχημο. Βγάλαμε μια απόφαση ότι εμείς θέλουμε να πάμε στον ναι, Τσίπρα και ο Τσίπρας λέει δεν θέλω κανένα σας.
1: Μα ρωτήστε τον πρώτα, παιδιά, δεν είναι φυσιολογικό.
0: Όλοι θεωρούσαμε ότι θα υπήρχε κάποια συνεννόηση, αν θυμάσαι.
1: Ναι, όλοι πιστεύαμε ότι θα βάλει νερό στο κρασί του ή όλοι πιστεύαμε ότι ενδεχομένως θα περάσει το καλοκαίρι, θα έρθει ο Σεπτέμβριος, θα προκηρυχθούν εκλογές και κάπως λίγο θα τα βρίσκανε. Δεν έγινε έτσι. Όπως και το άλλο σενάριο, το οποίο δεν βγήκε, μόνο λίγοι βγήκαν καθαρά να το πούνε. Και βέβαια άκουσαν πολύ μεγάλη κριτική για την αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί το σενάριο ποιο ήταν, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει σε εκλογές. Για να μην κατέβει όμως, πρέπει να αυτοδιαλυθεί ή να αναστείλει τη λειτουργία του. Άρα λοιπόν ούτε αυτό θα περνούσε.
0: Όπως έκανε, ας πούμε, το ποτάμι που βγήκε ο Θοδωράκης μαζί με τους άλλους και είπαν εδώ, τέρμα.
1: Ναι.
0: Έτσι, πάρτε τα λεφτά, δεν χρειαζόμαστε κτλ. Τώρα βέβαια αυτό μπορεί να το ήθελε και ο κ. Τσίπρας την άλλη μέρα. Γιατί θα παίρνετε κτίριο, θα παίρνετε χρήματα, θα παίρνετε άλλα
1: ναι,
0: πράγματα.
1: Ναι, θα ήταν άλλη συνέχεια από εκεί και πέρα. Τώρα αυτό όπως καταλαβαίνεις, αν πήγαινε κάποιος και το έλεγε επίσημα ακόμα και τέλη Αυγούστου, προς την άλλη πλευρά δεν θα περνούσε με τίποτα. Άρα νομίζω ότι κάπου εκεί τα είδαν όλα και τα ζυγίσανε. Πρώτα ο Σωκράτης ο Φάμελος, ο οποίος σαφώς με την εκλογή του έφερε πάλι το κόμμα σε τροχιά πολιτικής μετά τον Κασελάκη, αλλά τα ζύγισαν λίγο και ο Φάμελος και τα στελέχη. Χθες είχαμε παραιτήσεις μελών της πολιτικής γραμματείας, είχαμε το Σημειών και Δίκογλου, και τώρα αυτό που περιμένουμε είναι μέχρι τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας για να εκλεγεί πρόεδρος. Αυτό ενδεχομένως γίνει την άλλη εβδομάδα, έτσι. Ενδεχομένως μέσα στην εβδομάδα να έχουμε μια συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας που τι θα κάνει. Θα εκλέξει γραμματέα, ο οποίος θα έχει την αρμοδιότητα να επαναφέρει τον Παύλο Πολάκη στι τάξει τη κοινοβουλευτική ομάδα για να είναι υποψήφιο απέναντι στη Δούρου. Γελάσε.
0: Τώρα πώς θα μείνουν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή από του πρώην βουλευτές.
1: Νομίζω ότι.
0: Δεκαριά.
1: Ναι, κάπου εκεί. Κάπου εκεί. Γιατί γύρω στου 13 είτε θα αποχωρήσουν είτε θα ανεξαρτητοποιηθούν. Φαντάζομαι πριν τη συνεδρία τη κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν γίνεται να πα να ψηφίσει πρόεδρο και μετά να φύγει. Βάλε και αυτό. Περίεργο. Και θα μείνουν κάπου εκεί.
0: Ήταν η Δούρου, ο παπάς ουσιαστικά, ο Πολάκης.
1: Ο Πολάκης.
0: Άκουσα τον Ξανθόπουλο κάπου να λέει.
1: Ο Ξανθόπουλος είπε θα μείνω μέχρι τέλους. Ο Γιαννούλης έχει πει θα μείνω μέχρι τέλους. Θα είναι ο Γιάννης ο Μανατίδης που μπήκε τώρα, πρόσφατα, πήρε τη θέση της Νοτοπούλου. Θα είναι ο Παπαϊλίου.
0: Ναι.
1: Τώρα κάποιον ξεχνάμε. Είναι
0: η
1: και 8-9.
0: Η Ακρίτα,
1: η Έλληνα Ακρίτα, ναι, το έχει πει εξ αρχής. Και η Έλληνα Ακρίτα έχει πει ότι στηρίζει και τη Δούρου κιόλας.
0: Άρα λοιπόν, άμα φτιαχτεί ο ΣΥΡΙΖΑ, παραμείνει και θα κατέβει σε εκλογές, έχει τουλάχιστον 8 βουλευτές να είναι στη Βουλή μέσα.
1: Οριακά, 100 από 5, χάρη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα. Κοίταξε, πρόσεξε, ίσως είναι και μερικοί ακόμα, γιατί αν κάποιοι αποχωρήσουν και πάρουν τη θέση τους κάποιοι που θέλουν να παραμείνουν στην κοινοβουλευτική ομάδα, θα πάνε.
0: Αν κάποιοι, ναι, ναι. Παραιτηθούν δηλαδή από τη θέση τους, λες.
1: Παραιτηθούν, όπως ο Κεδίκογλου, που επιλαχών ήταν ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης του Τσίπρα, δεν θα πάει. Μετά είναι ο Βαγγέλης Αποστόλου από την Εύβοια, επίσης και αυτός τρίτος επιλαχών.
0: Που ήταν και υπουργός.
1: Που ήταν και υπουργός.
0: Γεωργίας.
1: Από ό,τι μαθαίνουμε δεν θα είναι. Και θα, λογικά θα πάρει την έδρα η κυρία Ακριώτου Θεοδώρα, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Που ενδεχομένως να μείνει και να ψηφίσει, δηλαδή θα έχουμε εκεί πέρα κάποιες αλλαγές.
0: Και τώρα αυτοί θα προσπαθήσουν τουλάχιστον να συνεργαστούν με τη Νέα Αριστερά, με το λαό, δεν ξέρω, με το λαό, με το λαό, με το λαό του, λαός του, πώς το λένε, του Βαρουφάκη.
1: Κοίταξε, με τη Νέα Αριστερά σκέψου θα πρέπει να υπάρξει συνύπαρξη Τσακαλώτου Πολάκη. Πώς το βλέπεις αυτό? Ναι, δεν βλέπω να γίνεται. Με τον Βαρουφάκη, επίσης ο Βαρουφάκης δεν θέλει καμία συνεργασία, ναι. Μέρα 25 με στελέχη, πρώην υπουργούς, βουλευτές που έχουν υπογράψει το μνημόνιο. Άρα ούτε με αυτό βγαίνει.
0: Άρα πάλι θα είναι τρία κόμματα του 1% και θα προσπαθήσουν να διεκδικήσουν κάτι από την επόμενη Βουλή.
1: Γινόταν μια προσπάθεια μεταξύ Μέρα 25 και Νέας Αριστεράς, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να προκριθεί. Τώρα θα κάνουν προσκλήσεις για συνεργασίες, αλλά νομίζω η Λούκα Κατσέλη μένει, ο Νίκος Χοντζιάς, κάπως έτσι δηλαδή, ναι, θα κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο Τσίπρας όμως συνεχίζει. Βλέπω ότι χτες παρουσίασε την αυτή 400 του Εθνικού Συμβουλίου.
1: Ναι,
0: τι ήταν,
1: ναι,
0: αυτή.
1: Ναι, ναι.
0: Πού τους βρήκε αυτούς?
1: Οι 400 είναι κυρίως, άμα δεις, είναι οι 300 που έχουν υπογράψει τη διακήρυξη, όπου μέσα είναι πολλοί τομεάρχες, από τους τομεάρχες.
0: Αλλά είναι άγνωστοι περισσότερο.
1: Είναι νέα πρόσωπα.
0: Ξέρεις, καμιά, ναι, δεκαριά πρόσωπα από όλους. Αλλά...
1: Ναι, υπάρχουν μέσα κάποιοι πρώην υπουργοί, πρώην γραμματείς, πρώην βουλευτές, πολύ λίγοι. Και οι περισσότεροι πρόσωπα είναι άγνωστα, είναι μέσα ακαδημαϊκοί, είναι άλλοι επιστήμονες, είναι αγρότες, είναι φοιτητές, είναι νέοι, είναι εργαζόμενοι, είναι συνδικαλιστές. Έχει μια ευρία γκάμα στελεχών, είναι αλήθεια, που φαντάζομαι ότι κάποιους από αυτούς τους έχει για εφεδρεία στην πορεία προς εκλογές να αρχίσει να τους βγάζει περισσότερο προς τα έξω, να κάνει και μια ανανέωση στα πρόσωπα. Ήταν χθες στη Μυτιλίνη, επιτέθηκε στην κυβέρνηση, είπε ότι με το Τσακ γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση. Από Σεπτέμβριο θα προσπαθήσουμε να περάσουμε και την κυβέρνηση.
0: Κυβέρνηση, βέβαια.
1: Ναι.
0: Με μία κίνηση.
1: Εντάξει. Εντάξει, τι να πει.
0: Με συγχωρείς.
1: Άμα είσαι
0: για να είναι και τα κοκόρια του.
1: Δεύτερος, το ναι, θέλεις να γίνεις πρώτος. Μετά, ναι, άμα δεν επιδιώκεις ψηλά, θα πας ακόμα πιο χαμηλά. Το θέμα είναι μην ξεφουσκώσει για
0: και
1: κάποιο λόγο όλο αυτό.
0: Το Πασόκ έχει τεράστιο πρόβλημα. Δεν είναι, διότι ο Τσίπρας βγαίνει και κάθε δημοσκόπηση παίρνει και κάτι.
1: Ναι.
0: Ενώ το Πασόκ
1: χάνει και κάτι. Ναι.
0: Και αυτό το πράγμα που θα, εν πάση περιπτώσει, ναι, θα φρενάρει.
1: Γιατί και χθες στην GPO είχε 0,3. Σε εμάς στην Πάλση είχε 1,5. Το Πασόκ, αν θυμάμαι καλά, χθες στην GPO ήταν από 11,5 ή 10,8. Ναι, ναι, είναι ένα πρόβλημα. Και ειδικά, να σου πω κάτι, αν αρχίζει και πέφτει και κάτω από το ψυχολογικό όριο του 10%, αρχίζει και γράφει μονοψήφιο.
0: Και είναι πρόβλημα.
1: Η μουρμούρα θα είναι ακόμα.
0: Βέβαια, αν τραβήξει το πράγμα, δηλαδή δεν γίνουν οι εκλογές τώρα τον Σεπτέμβριο και, ναι, πάνε για τις αρχές του χρόνου. Θα πρέπει ο Τσίπρας κάτι να πει. Δεν φτάνει δηλαδή να χειροκροτάς και να γελάς. Πρέπει να έχει ένα πρόγραμμα. Και ίσως εκεί να πάρει πόντους στο Πασόκ. Γιατί το Πασόκ έχει, εν πάση περιπτώσει, έχει κάτι να πει. Έχει κυβερνήσει με σοβαρότητα.
1: Ο Τσίπρας έχει κυβερνήσει.
0: Άκουσε, το είδες στα GPO, αυτό ήθελα να σου πω. Δεν βλέπω να το προβάλλουν. Το οποίο όμως είναι τελείως κουφό έβριμα. Λέει, συγκρίνεται τα 7 χρόνια διακυβέρνηση Νέα Δημοκρατία με την περίοδο διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Πώς βλέπετε τα πράγματα? Καλύτερα, λέει, τα 7 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, λέει, το 28,9%. Καλύτερα τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, 26,7%. Δηλαδή, δύο μονάδες διαφορά ούτε έχουν τα δύο. Το ίδιο, 41,5%. Δηλαδή, για μένα τουλάχιστον, μου φαίνεται τελείως κουφό αυτό το έβριμα.
1: Το προβάλλουν, το είπε και ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του, και υπάρχει, αν θυμάσαι, μια παλιότερη μέτρηση που έλεγε ότι το 15-19 περνούσαμε καλύτερα από ό,τι περνούσαμε τώρα. Και αυτό είναι ένα επιχείρημα που χρησιμοποιούν από την Ελλάς για να πούν ότι η ακρίβεια είναι πολύ χειρότερη τώρα και μαστίζει περισσότερα τα νοικοκυριά.
0: Ναι, μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί, γιατί το 15-19 είδαμε το Χριστοφαντάρο.
1: Ναι.
0: Ναι, θυμάσαι τι γινόταν.
1: Το 15 με τα δημοψηφίσματα και τα capital controls ήταν μια πολύ δύσκολη.
0: Και μετά είχαμε μεγάλη φορολογική επιβάρηση, ιδιαίτερα στη μεσαία τάξη. Ήταν πολύ δύσκολα χρόνια.
1: Ναι.
0: Και τώρα λοιπόν, με την επιστροφή υποτίθεται στην κανονικότητα και την ανάπτυξη μεγαλύτερη, 500.000 νέες θέσεις εργασίας, το να τ' άλλο, ο κόσμος δηλαδή, δεν έχει μέρισμα από την επιτυχία της χώρας. Ένα μεγάλο πώς το λένε, κομμάτι του κόσμου δεν το εισπράττει, δεν έχει κομμάτι αυτής της επιτυχίας να το χαρεί και ο ίδιος.
1: Ναι, γιατί είναι η ακρίβεια και εκεί πάνω πατάει ο Τσίπρας που είπε και χθες ότι τα 28 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης ουσιαστικά δεν τα είδε ο κόσμος, δεν τα είδαν οι μικρές επιχειρήσεις στα χέρια του, και αυτό είναι κάτι που ακούγεται και σαν κριτική στην κυβέρνηση συνεχώς, αλλά ναι, όλο το παιχνίδι θα παιχθεί πάνω εκεί. Μπορεί πάλι σήμερα να μιλάμε για τις υποκλοπές, για την αγωγή του Ντίλιαν, αλλά σίγουρα το θέμα πάει πάντα στην ακρίβεια. Ο Λέψης Κανδρουλάκης εστιάζει εκεί. Για τους συνταξιούχους, χθες συνέντευξη τύπου, για την ακρίβεια, για το στεγαστικό. Έχει πρόγραμμα, όπως λες. Είναι πολύ, πολύ συγκεκριμένο.
0: Το λέω αυτό γιατί ξέρεις, πολύ, πολύ συχνά ακούς κυβερνητικούς να μιλάνε κοροϊδευτικά και να λένε ο κόσμος λέει έχει πρόβλημα. Είδα ότι οι ουρές στα ιδιώδια είναι 10 χιλιόμετρα.
1: Καλά,
0: και ότι όλες οι ταβέρνες είναι γεμάτες και δεν μπορείς να βρεις ένα ξενοδοχείο να πας διακοπές.
1: Και στα μνημόνια δεν μπορείς να βρεις ξενοδοχείο. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχουν και τουρίστες, εντάξει. Όχι. Όποιος υποτιμήσει τον άλλον, αυτός θα βρεθεί χαμένος. Γιατί και ο Τσίπρας, νομίζω, είχε υποτιμήσει τον Μητσοτάκη και πέχασε με τόσο μεγάλη διαφορά. Άρα λοιπόν δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και από το Σεπτέμβριο σίγουρα θα δοθεί μια μεγάλη μάχη. Και στη ΔΕΘ έχει ένα καλό πακέτο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να βρεθεί εκεί πέρα. Και συνήθως τα πακέτα, τα καλά της κυβέρνησης νικούν τις υποσχέσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Βέβαια, ξέρεις, αυτή η ιστορία με την ακρίβεια έχει ροκανίσει το εισόδημα εκατομμύρια ανθρώπων και χρειάζεται σοβαρή δουλειά. Δηλαδή, με ένα πεντάρικο που θα δώσει, ένα κατοστάρικο, δεν πρόκειται ο άλλος να αλλάξει άποψη. Και αυτό νομίζω ότι η δημοσκόπηση της ΥΠΟ είναι μεγάλο καμπανάκι για την κυβέρνηση. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις.
1: Ναι, οτιδήποτε έχει σχέση με την ακρίβεια είναι καμπανάκι για την κυβέρνηση. Γίνονται προσπάθειες, είδες τώρα και με τη μείωση στη βενζίνη, αλλά πόσο θα φανούν όλα αυτά στην τσέπη του πολίτη όταν θα πάει και διακοπές. Θα χαλάσει και κάτι παραπάνω και θα γυρίσει το Σεπτέμβριο και θα βρει και το άδικο του ταμείο, το δικό του, έχοντας ξοδέψει.
0: Με αυτά που λέμε, τι θεωρείς πιο πιθανό λοιπόν? Δηλαδή, η κυβέρνηση τι θα προτιμήσει να κάνει? Αν όλα πάνε καλά, δεν έχουμε τεράστιες φωτιές το καλοκαίρι, δεν έχουμε κάτι, ας πούμε, τρελό να συμβεί.
1: Δεν ξέρω εσύ να σου πω κάτι. Από τη μία, τον πιστεύω το Μητσοτάκη, γιατί σε αυτά που λέει.
0: Ναι, θέλει να φανεί θεσμικός.
1: Ναι, και όταν εμείς λέγαμε θα αλλάξει και το εκλογικό σύστημα και ποντάραμε ότι θα το αλλάξει, δεν το άλλαξε ούτε την προηγούμενη φορά ούτε τώρα. Επιμένει στο τέλος της τετραετίας, αλλά τον βλέπω πάρα πολύ ενεργό. Πιο ενεργό και από την αντιπολίτευση. Ναι. Κάθε μέρα κάτι πηγαίνει, κάτι αναγγέλει, κάτι εγκαινιάζει. Είναι κανονική προεκλογική περίοδος και δεν είναι μόνο στα χαρτιά ότι το έκανε αυτό και παλιά. Ναι, το έκανε, πήγαινε παντού, αλλά με τέτοια συχνότητα νομίζω ότι ενδεχομένως, ναι, τέλος Αυγούστου δεν θα εκπλαγεί κανείς αν ακούσει μια
0: πρόταση. Θέλει να έχει ουσιαστικά ανοιχτό την αλλακτική να πάει σε εκλογές το Σεπτέμβριο. Είδες τον Πετρουλάκη σήμερα?
1: Δεν μιλάει κανένα. Ο
0: Πετρουλάκης έχει λοιπόν τον Δημητριάδη να κάθεται στην καρέκλα και απέναντι σου να είναι ο Λάλλας και λέει Δημητριάδης, εγώ έφαγα τη σφαίρα για να μην τη φάει το αφεντικό μου. Και του λέει ο Λάλλας, καλά, και πώς δεν πάθατε τίποτα? Βρήκε το κινητό μου. Έτσι. Κανένας δεν μιλάει τίποτα για αυτή τη συνέντευξη.
1: Κοίταξε, εκτός αν επίσης υπάρχει ο παράγοντας να βλέπουν στην κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός ότι έρχεται ένας βαρύς χειμώνας οικονομικά. Οπότε και αυτό να τον οδηγήσει σε πρόωρες εκλογές, ναι. Να μην το ρισκάρει, να πάει. Εντάξει, βέβαια έχει πει πολλά και για τις εξορίξεις που θα γίνουν το Φεβρουάριο, ότι εμείς θα είμαστε η κυβέρνηση που θα γενιάσουμε. Τι να πω, δεν ξέρω. Όλα είναι πιθανά.
0: Πήγα χτες, δεν βγαίνω στις καθημερινές πλέον, τέλος πάντων, μεγαλώσαμε. Πήγα λοιπόν χτες στο κέντρο της Αθήνας να κάσω σε ένα εστιατόριο να φάω και περπάτησα στην οδό Φιλελλήνων, στο δεξί πεζοδρόμιο από το Σύνταγμα προς την οδό Ξενοφόντος που είχα παρκάρει το αυτοκίνητό μου. Δεν μπορείς να φανταστείς τι κατάσταση επικρατούσε αυτό το πεζοδρόμιο.
1: Ναι,
0: ρε παιδί.
1: Δηλαδή,
0: οι λευκές πλάκες είχαν γίνει μαύρες από τη βρώμα. Και ζουμιά τα οποία είχαν τρέξει. Ήτανε τουρίστες οι οποίοι περπατάγανε. Κάποιοι φοράγανε, πώς το λένε, πέδιλα. Και δεν ξέραν πού να πατήσουν. Φοβόντουσαν ότι αυτό πράγμα μπορεί να. Αυτό το μαύρο, το οζωμός που είχε κολλήσει πάνω στο. Ακουμπεί στο πόδι τους.
1: Μα πρόσφατα δεν είδα ένα βιντεάκι από το Δήμο της Αθήνας με τον Δήμαρχο να διαφημίζει ακριβώς αυτό το νερό με την πίεση που βγάζει αυτές τις μαυρίλες.
0: Μα σου λέω τώρα. Δεν λέω για
1: στο Σύνταγμα,
0: για ένα χαμένο, για μια χαμένη οδό μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Λέω ουσιαστικά πάνω στην πλατεία Συντάγματος. Όπου ήταν εκατοντάδες άνθρωποι και περπατούσαν.
1: Και καλοκαίρι με τουρισμό, ό,τι χειρότερα. Αυτά θα πρέπει να είχαν προβλεφθεί πολύ πιο. Νωρίς. Εντάξει, δεν είναι καλή εικόνα αυτή. Απ' την άλλη, βεβαίως τα νησιά είναι γεμάτα.
0: Μα ο τουρισμός σκίζει. Ναι. Σκίζει. Μπορεί να λέμε για υπερτουρισμό, ας πούμε, σε κάποια νησιά, αλλά ουσιαστικά είναι το μοναδικό εισόδημα το οποίο το έχουμε σίγουρο. Δεν έρχεται κάθε χρόνο. Μπορεί να μην είναι τόσο πολύ οι Αμερικάνοι όσο ήταν πέρσι, αλλά λένε ότι εμείς από την Ευρώπη τα νησιά είναι φίσκα. Δεν ξέρω. Είναι ευτυχώς που το έχουμε αυτό.
1: Εντάξει. Πρέπει να είναι μόνο οι Αμερικάνοι σιγά.
0: Όχι, λέμε οι Αμερικάνοι ότι εμπασπιπτώσει
1: πιο πολλά. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Είναι πιο large.
0: Έχεις τίποτα άλλο που θα θέλεις να σχολιάσουμε?
1: Τι άλλο, τι έχουμε σήμερα στην επικαιρότητα? Εντάξει, πάλι ασχολούμαστε λίγο με το θέμα των υποκλοπών και το Δημητριάδη. Με το ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι υπάρχουν και σήμερα. Έχει ενδιαφέρον σήμερα μια δήλωση του Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος είπε, το μεταφέρω λίγο τώρα στο περίπου, ότι ενδεχομένως οι πρόορες εκλογές θα βοηθούσαν να φύγουμε από αυτή την τοξικότητα. Δεν ξέρω πόσο τυχαία το πω ο πρόεδρος της Βουλής αυτό, γιατί δεν είναι σίγουρα γραμμή του Μητσοτάκη οι πρόορες εκλογές, αλλά θα συζητηθεί.
0: Όπως φαντάζομαι, δεν θα είναι και η γραμμή του Μητσοτάκη αυτό που είπε ο Άδωνης, έτσι. Ότι αν μπει, λέει, στη Βουλή ο Σαμαράς, τότε στις εκλογές, αν βγάλει τον όρο ότι πρέπει να φύγει ο πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, θα συνεργαστούμε μαζί του.
1: Εντάξει, νομίζω κράτησε μια απόσταση χθες ο Παύλος Μαρινάκης που είπε ότι τους πρωθυπουργούς τους εκλέγει ο λαός.
0: Ευχαριστώ πολύ για την παρέα.
1: Να είστε καλά.
0: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτητης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών για διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομία. Το Κιλ δίνει ισχυρό διεθνώς βρετανικό πτυχίο. Είναι ένα πανεπιστήμιο με μεγάλη ιστορία, 77 ετών και χιλιάδες αποφύτους, και το πτυχίο το οποίο παίρνουν οι Έλληνες έχει πλήρη ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι οι απόφοιτοι έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αποφύτους των δημοσίων πανεπιστημίων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. kilgreece.gr. Και επίσης να πω ότι ένας νέος χώρος πρασίνου, αναψυχής και άθλησης δημιουργείται εντός του Λιμένα Πειραιός. Ο οργανισμός Λιμένος Πειραιός ξεκίνησε τις εργασίες κατασκευής του πάρκου ΟΛΠ, ενός σύγχρονου, ανοιχτού και πλήρως προσβάσιμου χώρου στην περιοχή της Κουραζιέρας, που θα αποδοθεί δωρεάν σε πολίτες όλων των ηλικιών.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ!
6: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ!
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
10: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
11: Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
12: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
13: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της Τοάς Αρσακίου. Χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της Τοάς Αρσακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Σε ισχύ βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω συγκέντρωσης της ΑΔΔ στο πλαίσιο πανελλαδικής τάσης εργασίας. Ένδειξη διαμαρτυρίας για το μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει συνταγματική αναθεώρηση. Κλειστή είναι η δρόμη γύρω από το Σύνταγμα. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στα Βασιλικά του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης. Κοντά στο μέτωπο της πυρκαγιάς υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Με μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Περιορίζεται η αγροτοδασική πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε νωρίτερα στο Αλιβέρι Ευβία στην περιοχή Λάτα. Συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Υπό έλεγχο τέθηκε φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Λασκαράτου. Το ενδεχόμενο θάνατος των δύο νεαρών ατόμων που εντοπίστηκαν νεκρά σήμερα στον Πειραιά μέσα σε όχημα σε κλειστό γκαράζ να προήλθε από αναθυμιάσεις από το κλιματιστικό, εξετάζουν σύμφωνα με πληροφορίες οι αρχές. Από σήμερα ξεκίνησε η εφαρμογή των μειώσεων ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης στις τιμές πώλησης των διελιστηρίων προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, τόνισε σε συνέντευξη ο Κωστής Χατζηδάκης. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες που εμπλέκονται στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου θα βρεθεί τελικά το απόγευμα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν νωρίτερα και τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Και ο καιρός είναι έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3, η ώρα είναι 1 και 37. Θέλαμε να ακούσουμε λίγο από το τραγούδι αυτό, το School των Supertramp, τα παιδικά μας χρόνια, αλλά ένα τραγούδι το οποίο έχει εισαγωγή 3 λεπτά, 4, δεν μπορεί να ακούσει το ραδιόφωνο και γι' αυτό και δεν παίζεται. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Μίλαγα χθες με τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Κιλ που διαφημίζεται και εδώ στο ραδιόφωνο. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι. Καλά, εδώ στο Υπουργείο.
0: Α, ακόμα καλά. Στο Υπουργείο.
1: Καλά, εντάξει, το Υπουργείο δεν σταματάει.
0: Πόσα πανεπιστήμια τώρα, αυτά ξένα παραρτήματα, έχουμε τελικά στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε 4. Αλλά σε φάση, σε περίοδο, να το πω έτσι, αναμονής πιστοποίησης, είναι 4 καινούρια, τα οποία είναι στην αναμονή πιστοποίησης. Πιστεύω ότι μέχρι τα μέσα της άλλης εβδομάδος, άρα μέχρι την άλλη Τετάρτη, μέχρι άλλη Πέμπτη, θα έχουμε τις αποφάσεις πλέον σε ΦΕΚ.
0: Γνωστά πανεπιστήμια, δηλαδή του εξωτερικού.
1: Θα σας πω, είναι οι αιτήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Είναι από το Iowa State, είναι πανεπιστήμιο από την Αμερική, το οποίο εντρυφεί στον πρωτογενή τομέα και έχει πολύ ενδιαφέρον και η αίτηση αυτή σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή.
0: Ναι.
1: Θα είναι μάλιστα από τις πρώτες συνέργειες που υπάρχουν και στον πρωτογενή τομέα, με καινοτομία, με έρευνα, πολύ ενδιαφέρουσες συμπράξεις, αν τελικά πιστοποιηθεί. Αυτό είναι στη Θεσσαλονίκη. Δεύτερη αίτηση είναι από το European Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Θυμίζω είναι το δεύτερο κυπριακό πανεπιστήμιο που, αν πιστοποιηθεί, θα είναι στην Ελλάδα. Το πρώτο είναι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας που ήδη λειτουργεί στο ελληνικό με αδειοδότηση. Επόμενη αίτηση είναι από το Roger William, είναι Αμερικανικό Πανεπιστήμιο με τον Τυρί, η σύμπραξη δηλαδή, και πάλι στην Αθήνα. Και είναι και το Georgetown, είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη φέτος η αίτηση και από το Georgetown, το γνωστό Αμερικανικό Πανεπιστήμιο.
0: Πολύ γνωστό, βέβαια.
1: Πολύ, πολύ. Και σε αυτό μάλιστα χρειάστηκε έτσι να κάνουμε και πολύμηνες διαπραγματεύσεις. Βέβαια ήταν μαζί με φορέα τη ΔΕΗ για 2 μεταπτυχιακά, το πρώτο εκ των οποίων, αν πιστοποιηθεί, θα ξεκινήσει από τον Οκτώβριο του 26. Και βέβαια αιτήσεις οι οποίες επανυποβάλλονται, 5 πανεπιστημίων από την περσινή χρονιά, για να δούμε τελικά από τις εισηγήσεις της ΕΘΑΕ, είναι ανεξάρτητη, θυμίζω, αρχή, ποιες εξ αυτών θα μπορέσουν να προκριθούν. Σίγουρα πάντως, να ξέρετε ότι η απόφαση θα είναι στο φύλλο της ελληνικής κυβέρνησης, μάλλον μέχρι την άλλη Δετάρτη, άλλη Πέμπτη.
0: Μάλιστα. Και τώρα...
1: Αυτό σημαίνει ότι προστίθεται, για να δούμε λίγο έτσι και το διατάφτα. Προστίθεται στην Ελλάδα, πάντα με αυστηρές προϋποθέσεις, και με το κομμάτι των προγραμμάτων, με τις προϋποθέσεις λειτουργίας, με τις προϋποθέσεις πρόσληψης καθηγητών και καθηγητριών.

0: μια ξεχωριστή ευκαιρία που μαζί με ένα δυνατό δημόσιο πανεπιστήμιο νομίζω μπορεί πραγματικά μέσα στα χρόνια να ενδυναμώσει την εικόνα της Ελλάδος ως ένας περιφερειακός κόμβος εκπαίδευσης. Το πιστεύω ακράδαντα ότι είναι ένας εθνικός στόχος τον οποίο πρέπει να υπηρετήσουμε όλοι ανεξαρτήτως κομμάτων.
1: Βέβαια. Μόνο το ότι κάποιοι φοιτητές οι οποίοι δεν μπήκαν στην Ελλάδα και θα φεύγανε στο εξωτερικό και θα μπαίνουν οι οικογένειες σε τόσο μεγάλα έξοδα, πηγαίνουν να σπουδάσουν κάπου, εν πάση περιπτώσει, στην Ευρώπη και μένουν εδώ, που θα πάρουν ισότιμο πτυχίο, είναι πολύ μεγάλο κέρδος για τη χώρα. Και φαντάζομαι θα παίρνουμε και ξένους φοιτητές. Θα έρχονται και ξένοι φοιτητές στην Ελλάδα να σπουδάσουν, έτσι δεν είναι?
0: Έχουμε ήδη την εμπειρία κάποιων ιδρυμάτων και ιδιωτικών κολεγίων στο παρελθόν, τα οποία έχουν προσελκύσει για χρόνια. Τον Τυρί είναι ένα χαρακτηριστικό από αυτά, ναι. Το λέω γιατί και το Ανατολικό Θεσσαλονίκη. Ναι, και γενικά έχουν χρόνια επικεντρωθεί στην προσέλκυση ξένων φοιτητών και τρίτων χωρών, όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια παρακαταθήκη που είναι σημαντική για το ελληνικό κράτος. Το να μάθουμε πώς πραγματικά θα μπορούμε, έχοντας πρώτα ενδυναμώσει τις υποδοχές μας. Δεν τρέφω ψευδεστήσεις. Ξέρω πολύ καλά ότι πρέπει να φτιάξουμε τη φοιτητική ζωή και τη μέρη, ναι, εννοώ τις εστίες, τα κτίρια μας, το τι προσφέρουμε. Γιατί το ακαδημαϊκό ούτως ή άλλως αποτύπωμα είναι ήδη πολύ υψηλό, το ερευνητικό και το έτσι αποτύπωμα καινοτομίας. Αλλά αν σκεφτείτε ότι ήδη προσελκύονται φοιτητές σε ξενόγλωσσα, προπτυχιακά και μεταπτυχιακά στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο.
1: Σωστά.
0: Σε ήδη υπάρχοντα ιδρύματα τα οποία έχουν κάποια εξ αυτών κάνει έτσι να γίνουν και πανεπιστήμια. Αυτό νομίζω ότι μας δίνει πραγματικά έναν αέρα και τα παιδιά τα οποία θα αποχαιρετούσαμε. Και αυτό είναι ακριβώς το ρήμα το οποίο θα χρησιμοποιούσαμε. Θα αποχαιρετούσαμε 1-2 μήνες μετά να πάνε σε άλλες χώρες, κοντινές ή πιο μακρινές, μένουν στη χώρα. Και νομίζω ότι ίσως μία από τις επόμενες συνεντεύξεις να είναι με ένα από αυτά τα παιδιά, τα οποία έμειναν τελικά στη χώρα, σπουδάζουν και μπορούν και να αξιολογήσουν μετά από ένα χρόνο το πώς είναι η εκπαιδευτική ή ακαδημαϊκή τους εμπειρία. Άρα είναι μια κοινωνική πολιτική, όμως έχει μια έντονη εθνική χρειά. Δεν σας κρύβω ότι την υποστηρίζω με όλες τις δυνάμεις, γιατί πραγματικά πιστεύω σε ένα πολύ ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο, το οποίο δεν έχει να φοβάται από τη συνύπαρξη και με την νομοθετημένη πλέον και με το πράσινο φως του ΣΤΕ ύπαρξη των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων.
1: Τώρα, είχατε πει ότι το IB το δίνουν κάποια σχολεία ιδιωτικά και τα παιδιά πηγαίνουν και σπουδάζουν στο εξωτερικό με το IB. Ναι. Κάτι είχατε πει ότι θα δουλέψει και το IB στην Ελλάδα, πιλωτικά τουλάχιστον από αυτό το χρόνο, ή όχι?
0: Δημόσια, να σας πούμε τι κάναμε ήδη. Ναι. Ακριβώς. Τι κάναμε ήδη και τι θα γίνει μέσα στη χρονιά. Γιατί είναι σημαντικό και ως προς την έτσι, λογοδοσία προς τους πολίτες. Ήδη αυτή τη στιγμή δηλώνουν και δήλωσαν παιδιά αν επιθυμούν να πάνε σε δημόσιο IB, το οποίο θα προσφέρεται στη Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκείου σε πρότυπα, σχολεία ή και σε καλλιτεχνικό, γιατί μία από τις κατευθύνσεις του IB ξέρετε ότι είναι και οι τέχνες. Και φέτος πράγματι βλέπω ότι ήδη παιδάκια δηλώνουν διαφορετικοί αριθμοί και εδώ και στη Θεσσαλονίκη για να πάνε να φοιτήσουν στο IB στο δημόσιο. Άρα ναι, από το Σεπτέμβριο θα έχουμε τμήματα IB στο ελληνικό δημόσιο σχολείο. Τι έχουμε κάνει όμως για να φτάσουμε εκεί, γιατί δεν είναι μια αυτόματη διαδικασία, είναι, θα σας πω, μια έτσι εργώδης προσπάθεια. Έχουν επιμορφωθεί πάνω από 500 εκπαιδευτικοί, αρκετά Σαββατοκύριακα θα σας έλεγα, μέσα στη χρονιά από τον IBO. Αυτός είναι ο Διεθνής Οργανισμός για το IB. Και μάλιστα αφού έχουν εξοπλιστεί τα σχολεία με ειδικό εξοπλισμό, εμείς θα προσφέρουμε και τα βιβλία. Και βέβαια ειδικό εξοπλισμό για να μπορέσει το IB να κάνει πιστοποίηση. Πιστοποίησε τα σχολεία του IB, το IBO, και τώρα αυτά μπορούν να λειτουργήσουν το Σεπτέμβριο. Περιμένουμε να δούμε τον τελικό αριθμό των παιδιών, γιατί υπάρχει ένα minimum, μια minimum προϋπόθεση 10 παιδιών να έχουν δηλώσει ένα σχολείο. Αλλά από ό,τι βλέπουμε με τις ερχόμενες αιτήσεις, ναι, μπορούμε να δεσμευτούμε ότι από τον Σεπτέμβριο θα έχουμε την επιλογή του δημόσιου IB στο δημόσιο σχολείο. Θα είναι μια δύσκολη διαδικασία, γιατί είναι μια απαιτητική, θα έλεγα, γραμμή και για τους εκπαιδευτούς και για τα παιδιά, αλλά νομίζω είναι καλό να υπάρχει και αυτό σε επιλογή από το δημόσιο σχολείο.
1: Τώρα πάμε λίγο στην Γκρίνια. Κάθε χρόνο έχουμε κενές θέσεις όταν αρχίζει το σχολείο. Τι θα κάνετε φέτος, δηλαδή προγραμματίζετε κάτι καινούριο έτσι ώστε όταν ανοίξουν το Σεπτέμβριο τα σχολεία να είναι όλοι οι καθηγητές θέσεις τους?
0: Εγώ δεν θα σας πω, και τουλάχιστον δεν θα είμαι εγώ αυτή να σας πω, ότι δεν θα προκύπτουν κενά στα σχολεία. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί όσοι παρακολουθούμε και ξέρουμε το χώρο της εκπαίδευσης, ξέρουμε ότι ακόμα και αν υπάρχει η μέγιστη και η καλύτερη προετοιμασία, πολλές φορές μπορεί να υπάρξουν άδειες, οι οποίες να είναι μάλιστα προειδοποιητές, ή μπορεί πράγματα να υπάρχει ένα κενό στο χρηματοδοτικό εργαλείο και οι ανάγκες να είναι πολύ περισσότερες από τις υφιστόμενες πιστώσεις. Τι κάνουμε όμως για να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι, και αυτό μένει ως παρακαταθήκη στο Υπουργείο μας. Για αρχή προετοιμάσαμε το σύστημα νωρίτερα. Τι σημαίνει αυτό? Κάναμε υπηρεσιακές μεταβολές, μετατάξεις, αποσπάσεις, εσωτερικές υποθέσεις. Μην κουράζουμε έτσι και τον κόσμο με αυτά. Όπως και σχολικές μεταβολές. Ποια σχολεία μπορεί αυτή τη στιγμή να ανασταλεί η λειτουργία τους? Ποια συγχωνεύονται? Ποια ιδρύονται? Για να ξέρουμε ακριβώς ποια είναι η γεωγραφία των αναγκών μας. Και βέβαια έχουμε τον προγραμματισμό μας να διορίσουμε 5.500 εκπαιδευτικούς μόνιμους. Μέχρι τις πρώτες 20 μέρες του Αυγούστου, μέχρι τις 20 Αυγούστου. Αυτό πρέπει να σας πω, κύριε Παπαδόπουλο, ότι έρχεται πλέον και προσθέτει έναν τελικό αριθμό ο οποίος ξεπερνά τους 50.000 μόνιμους διορισμούς από το 2019 και μετά μέχρι σήμερα. Και αυτοί οι άνθρωποι έρχονται και γίνονται μόνιμο κομμάτι ενός σχολείου, και είναι πολύ σημαντικό αυτό για την σταθερότητα του συλλόγου διδασκόντων αλλά και τη σχέση με τα παιδιά. Και βέβαια μέχρι το τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, θα προσλάβουμε τους νέους αναπληρωτές. Πραγματικά ελπίζουμε ότι θα έχουμε ένα από τα καλύτερα ξεκινήματα της σχολικής χρονιάς. Εδώ είμαστε βέβαια να διορθώσουμε οτιδήποτε μπορεί να πάει στραβά. Έχουμε κάνει όμως πάρα πολύ προκαταρκτική εργασία, και φέτος πρέπει να σας πω ότι βάζουμε για πρώτη φορά σε εφαρμογή και ένα νέο πρόγραμμα, το λέμε EduPlan, είναι ψηφιακό, με το οποίο προσθέτουμε πάρα πολλά δημογραφικά στοιχεία, πολλά στοιχεία από την Ελστάτ, όλα τα στοιχεία των σχολείων, για να μπορούμε πλέον να προβλέψουμε, αλλά όλο και τα δημοτολόγια, ποιες είναι και οι μελλοντικές μας ανάγκες στα σχολεία. Για να είμαστε πιο πολύ βασισμένοι πάνω σε δεδομένα, και βέβαια σε όλα αυτά και ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πολύ κέριος, η διευθύνση εκπαίδευσης και όλη η εργασία που έχει γίνει.
1: Ακούω τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος ήδη λέει ότι θα καταργήσει τις πανελλαδικές. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό?
0: Το ακούω από το 2014. Και επίσης θυμίζω ότι αυτό είχε μια μεγάλη ευκαιρία.
1: Δηλαδή, πώς θα γίνει αυτό? Θα μπαίνουν όλοι στο πανεπιστήμιο?
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως θα πρέπει να απαντήσει ο πρώην πρωθυπουργός και αρχηγός του νέου κόμματος, αλλά είναι κάτι το οποίο σε ευκαιρία που είχε δεν την αξιοποίησε κατά την περίοδο της διακυβέρνησης. Άρα είναι σημαντικό, ειδικά στην παιδεία, χωρίς να θέλω και δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω υπόδειξη εγώ σε κανένα, να προσπαθούμε να αιτιολογούμε και να τεκμηριώσουμε πλήρως τι λέμε. Γιατί όταν λέμε ότι καταργώ, πρέπει να αντιπροτείνω. Αν λοιπόν η λογική είναι να μπούμε με κάτι το οποίο θα προταθεί, μπορεί να είναι ο μέσος όρος μαθημάτων, μπορεί να είναι μια εναλλακτική μορφή εξέταση στο πανεπιστήμιο, είναι καλό να αντιπροτείνουμε κάποια στοιχεία. Σίγουρα πάντως, αν κάτι τη στιγμή προτείνεται τον κύριο Τσίπρα, είναι κάτι το οποίο δεν έγινε κατά την περίοδο της διακυβέρνησής του. Θα σας πω τι κάνουμε εμείς. Εμείς εδώ μαζεύουμε μια μεγάλη ανεξάρτητη επιτροπή, την Εθνική Επιτροπή Διαλόγου, πάνω από 100 άτομα. Έχει ξεκινήσει από το Φεβρουάριο του 2026. Έχω δηλαδή δομήσει μια διαδικασία διαλόγου που είναι με πυλώνες που έχουν να κάνουν με την αξιολόγηση, την επιμόρφωση, τη διακυβέρνηση του συστήματος, τον νέο τρόπο εισαγωγής και τις υποδομές. Είναι πολύ κέρι όλοι αυτοί οι πυλώνες και το τι πρέπει να ξέρουν τα παιδιά μέσα στο σχολείο. Τώρα μάλιστα από το τέλος του μήνα ξεκινώ και μια δημόσια διαβούλευση ψηφιακή για τα παιδιά, για τους εκπαιδευτικούς, για τους γονείς, με κρίσιμα ερωτήματα που θα ήθελα πραγματικά να ακούσω την άποψή τους. Τι μάθημα είναι αυτό το οποίο, παραδείγματος χάρη, θα ήθελαν και δεν έχουν κάνει? Πώς θα μπορούσαμε να δομήσουμε έναν τρόπο νέας προσέγγισης προς το πανεπιστήμιο? Μετά από αυτή τη διαβούλευση, η Επιτροπή θα μου δώσει τόσο όλες τις προτάσεις περίπου τον Νοέμβριο, για να μπορέσουμε να νομοθετήσουμε όχι μόνο για έναν νέο τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια, αυτό είναι το τέλος της διαδρομής, αλλά πώς είναι το σχολείο το οποίο πραγματικά οραματιζόμαστε. Τι είναι το περιεχόμενο που πρέπει να μάθουμε, ποιες δεξιότητες πρέπει να λάβουμε, τι άλλο μπορούμε να πάρουμε δημόσια και δωρεάν, ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, πιστοποιητικό πληροφορικών, ψηφιακών δεξιοτήτων. Όλα αυτά τα σχεδιάζουμε, αλλά όχι όμως με κάποιες, αν θέλετε, φωτοβολίδες, αλλά με ένα δομημένο τρόπο που ελπίζουμε πραγματικά να πάρει και θετική ψήφο από την Ελληνική Βουλή. Καλώς εγώ των πραγμάτων, αρχές της νέας χρονιάς.
1: Έχουμε λίγο χρόνο, αλλά θα ήθελα να πω, διάβαζα ένα κομμάτι της Αγγέλας Καστινάκη, συμμαθητριά μου πριν από πάρα πολλά χρόνια, η οποία διδάσκει, εν πάση περιπτώσει, στην Κρήτη, και η οποία ήταν απεσιόδοξη από τον τρόπο με τον οποίο τώρα πια τα παιδιά πάνε στο πανεπιστήμιο με το AI, διαβάζουν πολύ λιγότερο, ασχολούνται με άλλα πράγματα. Δηλαδή, το AI πρέπει να μπει μέσα στην εκπαίδευση, πρέπει να δούμε τι άλλο μπορεί να προσφέρουμε στους μαθητές αυτούς, οι οποίοι βρίσκονται σε ένα καινούριο χώρο.
0: Το διάβασα με πολύ ενδιαφέρον και αλήθεια είναι ότι με προβληματίζει και εμένα. Θετικά θα σας έλεγα το πώς πρέπει να ενδυναμώσουμε τα παιδιά για όλο αυτό το οποίο συμβαίνει γύρω τους. Και δεν το ξέρουμε κι εμείς η αλήθεια, αν είναι να προβλέψουμε. Μιλούσα προχθές στα παιδιά στη Μολύ των Εφήβων αρκετή ώρα. Ήταν το θέμα μας τεχνητή νοημοσύνη. Τα παιδιά είχαν τα ίδια εύλογες ερωτήσεις και προβληματισμούς για την αξιολόγηση με το AI, για το πώς μπορείς να δομήσεις μια διάκριση μεταξύ του κειμένου που συντίθεται και του κειμένου που παράγεις. Εγώ θα έλεγα ότι τα παιδιά, επειδή δεν μπορούν να ζήσουν αποκομμένα από την πραγματικότητα, είναι καλό να τα προετοιμάζουν. Άρα, ήδη πρέπει να σας πω ότι από φέτος έχουμε βάλει ένα πιλωτικό πρόγραμμα στα δημόσια ονάσια σχολεία και σε άλλα σχολεία της Ελλάδος για την εκμάθηση τεχνητής νοημοσύνης. Πρώτα απ' όλα, οι καθηγητές κάναν ένα πρόγραμμα με την OpenAI, με προσφορά του Ιδρύματος Ωνάση, με επιμόρφωση εκπαιδευτικών, και τώρα τα παιδιά θα χρησιμοποιούν την εκπαιδευτική εκδοχή του AI. Έχουμε ήδη προετοιμάσει περιεχόμενο για να εισάγουμε με έναν τρόπο ομαλό και κατάλληλο την εκμάθηση της τεχνητής νοημοσύνης από τη δευτεροβάθμια. Και μάλιστα πρέπει να σας πω, κύριε Παπαδόπουλο, ότι έχουμε για πρώτη φορά ένα από τα λίγα κράτη-μέλη, ετοιμάσαμε εδώ με την ομάδα μας μία πρώτη κοινή υπουργική μαζί με τον κύριο Παπασεργίου, τον Δημήτρη, για την ορθή και χρηστή χρήση με προστασία των προσωπικών δεδομένων της τεχνητής νοημοσύνης για τη δευτεροβάθμια. Άρα κάνει βήματα και η χώρα μας, πέραν των υπολείπων βημάτων που γίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού για τα ψηφιακά μέσα, για το πώς πραγματικά τα παιδιά μπορούν να μάθουν τεχνητή νοημοσύνη. Δεν σας κρύβω όμως ότι εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ενδυναμωθούν όσο γίνεται και οι βασικές δεξιότητες και οι γραμματισμοί στα παιδιά στο σχολείο, και να προχωρήσουμε προφανώς και στην εκμάθηση τεχνητής νοημοσύνης με όρους, με προθέσεις και με μια χρηστή χρήση.
1: Κύριε Ζαχαράκη, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
0: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Ήταν η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Παιδείας. Και να σας πω ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτητης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, στο μάρκετινγκ, στη διοικητική επιστήμη, στην τεχνολογία, στη δημοτική εκπαίδευση, στη φιλοσοφία, την πολιτική και τα οικονομικά. Μάθετε περισσότερα στο kiel.greece.gr.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία, γνωστική νευροεπιστήμη, νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgris.gr, Ιπποκράτους 33.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Αγάπη μου, καλά νέα! Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
4: Εγκρίθηκε! Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
3: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
5: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Μάλιστα, εδώ είμαστε. Πριν κλείσουμε, δεν θέλω να σας πω... την Πέμπτη αρχίζει η προβολή της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαντ. Φίλοι οι οποίοι ασχολούνται με τον κινηματογράφο και πήγαν και είδαν αυτές τις προβολές πριν αρχίσει να παίζει την ταινία, μιλάνε ότι είναι ένα τρίωρο αριστούργημα που δεν πρέπει κανένας να χάσει. Ιδιαίτερα εμείς, εμάς που αγαπάμε την Οδύσσεια, είμαστε Έλληνες, και είναι κάτι το οποίο λένε ότι είναι και καλύτερη ταινία από την τελευταία του ταινία, το Oppenheimer. Θυμίζουν αυτή την ταινία με τον Matt Damon στο ρόλο του Οδυσσέα, την Anne Hathaway, τη Zendaya, την Charlize Theron, τον Tom Holland. Είναι κάτι που δεν πρέπει να χάσει κανένας. Συνεχίζουμε με το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και το Σπύρο Μάλι. Εμείς ραντεβού αύριο στη μία. Γεια σας.
10: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
12: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
11: Γιατί?
12: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
11: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
13: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
15: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Ο ρηκτοβάμβακας με COST Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COST Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
17: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκτόσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gun, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
18: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
19: Σούπαν πως είμαι μπελαλής.
18: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
20: Η ώρα είναι 2.
21: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
22: Δεξιά. Αριστερά.
21: Ένας να μου μιλάει.
22: Εγώ, δεξιά.
21: Γιατί εσύ?
22: Αριστερά.
21: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
22: Δεξιά.
21: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
22: Αριστερά.
21: Δεξιά.
22: Αριστερά.
21: Δεξιά.
22: Αριστερά.
21: Δεξιά.
22: Μονοθέσιο.
23: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλώς σας μεσημέρι. Τρίτη 14 Ιουλίου σήμερα είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Αρχίζουμε όπως πάντοτε με τις ειδήσεις σε τίτλους. Ενώπιον της δικαιοσύνης, οι δύο από τους τρεις που συνελήφθησαν για τη δολοφονία των υπαλλήλων της Μαρφίν σε βρετανικό δικαστήριο για την έκδοσή της στην Ελλάδα, η 46χρονη, που επίσης κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας, πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη τους αξιοποιώντας λεπτομέρειες από φωτογραφίες.
1: Χαρακτηριστικά στο σακίδιό του, όπως είναι οι σκουριές στο φερμουάρ που πάντως δεν είναι τόσο ευδιάκριτες με γυμνό μάτι. Το ίδιο σακίδιο δηλαδή που είχε στις διακοπές του το 2009, λέει η αστυνομία ότι είχε και την ημέρα των επεισοδίων.
2: Ότι μετά από τόσα χρόνια τα στοιχεία και αλλοιώνονται και η αποδεικτική δύναμη αυτών είναι μειωμένη. Αυτό πια είναι στα χέρια της δικαιοσύνης. Μακάρι όλοι ευχόμαστε να έχουν βρεθεί οι πραγματικοί δράστες της Μαρφίν και να είναι δεμένη η δικογραφία.
0: Μέσα Ανατολή και Ρωσία πυροδοτούν και πάλι αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου. Φόβια άνοδο του πληθωρισμού μετά από ένα μικρό διάλειμμα που είχαμε. Από σήμερα τα μέτρα μείωσης για μόλυβδη και πετρέλαιο.
3: Όποιοι συνάδελφοι λοιπόν από σήμερα, γιατί εχθές δεν υπήρχε, από σήμερα και μετά αγοράσουν για πρώτη φορά αμόλυβδη απλή, όχι τα άλλα είδη, και απλό πετρέλαιο, θα έχουν την επιδότηση. 5 σέντ στο πετρέλαιο, 10 στην απλή αμόλυβδη.
4: Ως εκ τούτου νομίζω ότι θα έχουμε και πιέσεις και στον πληθωρισμό και στις τιμές και φοβάμαι πάρα πολύ και για τα αγροτικά προϊόντα.
0: Θα μας τα πει ο Νίκος Φιλιππίδης σε λίγο αναλυτικά που αναμένονται οι αυξήσεις. Από Κοτόπουλο τα δεκάδες κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Εντοπίστηκε μεν ο προμηθευτής, αλλά αναζητούνται και οι υπόλοιποι Κρήτη μέχρι να φτάσει το Κοτόπουλο προς κατανάλωση. Στο νοσοκομείο παραμένουν ακόμη αρκετοί συμπολίτες μας. Τι λένε οι ειδικοί μέχρι τουλάχιστον να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.
5: Μέχρι να είμαστε σίγουροι τι έχει συμβεί και να είναι τεκμηριωμένο αυτό με βάση όλα τα πρωτόκολλα που έχουμε, ας μην καταναλωθεί άλλο κοτόπουλο στην Λαμία. Μπορεί κάποιος να έχει καταναλώσει κάτι από τη συγκεκριμένη παρτίδα και να το εμφανίσει αύριο το σύμπτωμα.
0: Θέλει προσοχή. Ο Κώστας Σπανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέση Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία. Πέρσα Μπούλια στην επιμέλεια παραγωγής. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και όπως πάντοτε, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης μας περιμένει αυτή την ώρα. Γεια σου, Δημήτρη.
6: Καλό μεσημέρι.
0: Μας περιμένεις και σε περιμένουμε όμως, γιατί
6: σωστά.
0: Νομίζω και οι οδηγοί τώρα λιγάκι ανοίγουν την ένταση, σου λέει να δούμε τι θα πει ο Κολιομιχάλης.
6: Έτσι, και τι θα τραβήξουμε. Να αρχίσω από τα καλά νέα. Στον Άγιο Στέφανο έχουμε λήξη του συμβάντος και πάρει φωτιά ένα φορτηγό, επηρεάζοντας και τη Χελμού Κρυονερίου, τους κεντρικούς δρόμους δηλαδή ανοίξεως Αγίου Στεφάνου, έτσι στον κόμβο Αγίου Στεφάνου, και τον παράδρομο και την Εθνική Οδό είχε επηρεάσει. Έχει πλήρως αποκατασταθεί εκεί η κυκλοφορία, σταματά να μας απασχολεί. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας. Είχαμε τη συγκέντρωση των δημοσίων υπαλλήλων, μαζεύτηκαν στα προπύλαια, πήγαν στη Βουλή. Πριν από λίγα λεπτά διαλύθηκαν, άνοιξαν οι δρόμοι, φίλες και φίλοι, ανοιχτή η Βασιλής της Αμαλίας. Μην πηγαίνετε στον άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, Καλλιρόης Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, γιατί έχει μποτιλιαριστεί όλος ο άξονας. Πλέον μπορείτε να πάτε και στη Βασιλής της Αμαλίας. Η άνοδος της Κηφισού έχει καθυστέρηση, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλη ούτως ώστε να την αποφύγετε. Από τις τρεις γέφυρες ανεβαίνοντας προς την γέφυρα της Αχαρνών. Και αν μπορείτε και θέλετε, ας αποφύγετε τη Σχιστού, έχει ένα χιλιόμετρο αναμονής. Ενώ αν πάτε μέσω της Λεωφόρου Αθηνών, θα βρείτε ελάχιστη κίνηση.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Πριν προχωρήσουμε στην υπόλοιπη ειδησιογραφία, εκτάκτως τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, είναι στο στούντιο μαζί μας, γιατί αυτή τη στιγμή έχει σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική σε 2-3 περιοχές που έχουμε πυρκαγιές. Καλώς τον.
7: Γεια σας, από μένα. Η βασική πυρκαγιά, η μεγάλη, είναι Αλιβέρη της Σέβειας, στην περιοχή Προφήτης Ηλίας. Υπάρχει και ενημέρωση από το 112 στους κατοίκους του Προφήτη Ηλία να μετακινηθούν προς το Αλιβέρη. Εκεί επιχειρούν 68 πυροσβέστες με 2 πεζοπορά τμήματα, 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Μεγάλη δύναμη λοιπόν και από αέρα και από το έδαφος, με από την πυροσβεστική υπηρεσία. Και επίσης είναι βασιλικά θέρμης πάνω στην Θεσσαλονίκη. Σε ετοιμότητα μήνυμα 112, εκεί πάει καλύτερα πυρκαγιά. Και επίσης τα Σοβιωτίας, και εκεί έχουμε μερικό έλεγχο για αυτή την πυρκαγιά που είχαμε νωρίς το πρωί. 27 πυρκαγιές μας ενημερώνει η πυροσβεστική υπηρεσία ότι είχαμε το τελευταίο 24ωρο, και για αύριο Τετάρτη, κατηγορία 4, στο Βόρειο Αιγαίο, Χίος, Σάμο, Ικαρία, Στο Νότιο Αιγαίο, Κάλυμνο Κο και όλη η περιφέρεια Κρήτης. Για αύριο Τετάρτη λοιπόν είναι κατηγορία 4, ναι. Πολύ υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιώργο, προσεκτικοί πρέπει να είμαστε, δηλαδή τα αυτονόητα τώρα συζητάμε. Έτσι. Αλλά δυστυχώς έχει διαπιστωθεί ότι όποτε έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, εκεί μας πιάνει να τα κάνουμε όλα στην Ήπεθρο. Θα έχουμε νεότερα για την πυρκαγιά αυτή στην Εύβοια Γιώργο, όποτε
7: ναι, βεβαίως, μπορέσεις. Είμαστε.
0: Ευχαριστώ. Θα δούμε τώρα τις εξελίξεις στο πεδίο της τρομοκρατίας με τους κατηγορούμενους σήμερα να βρίσκονται ενώπιον των δικαστικών αρχών προκειμένου να απολογηθούν καθώς αντιμετωπίζουν ένα βαρύτατο κατηγορητήριο το οποίο βεβαίως αφορά τη δολοφονία υπαλλήλων στην τράπεζα Αμαρφίν. Οι δύο από τους τρεις, η τρίτη σε λίγο θα πάμε στη Βρετανία γιατί γίνεται ένα δικαστήριο για την 46χρονη στη Βρετανία, έχουμε ζητήσει την έκδοσή της. Πάμε όμως να δούμε τα νεότερα με τη δικαστική μας συντάκτρια την Έλενα Γαλάρη. Γεια σου Έλενα.
8: Καλό μεσημέρι. Γύρω στις 11 το πρωί οδηγήθηκαν στα δικαστήρια οι δύο κατηγορούμενοι. Οδηγήθηκαν στην ανακρίτρια να απολογηθούν για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόσωπο κατά τη ροή. Έχει ολοκληρώσει την απολογία του πρώτου κατηγορούμενο και αυτή την ώρα απολογείται ο δεύτερος κατηγορούμενος. Και οι δύο αρνούνται τα πάντα. Ωστόσο, έχουμε ένα σίγμα αστήρο από την δικαστική γραμμή που θα ακολουθήσουν. Ένα σίγμα που το έδωσαν εχθές οι συνήγοροι των κατηγορουμένων, οι οποίοι παραχώρησαν την ένταξη τύπου. Αυτό που θα σκεφτούν λοιπόν είναι ότι το βασικό αποδεικτικό υλικό της υπόθεσης στηρίζεται σε ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα και σε εκθέσεις που διεύθυνση των εγκληματολογικών ερευνών, οι οποίες, όπως αναφέρουν οι συνήγοροί τους, δεν καταλήγουν σε ασφαλή αναγνώριση των προσώπων που καταγράφονται στις φωτογραφίες και τα βίντεο της επίθεσης. Θα αμφισβητήσουν αυτό το ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα, που αποτελείται και το έναυσμα της αστυνομικής έρευνας. Είναι μια ανώνυμη πληροφορία, θα πούν, η οποία δεν μπορεί να ελεγχθεί ως προς την προέλευση και την αξιοπιστία της. Περιμένουμε να δούμε τι θα ισχυριστούν περαιτέρω. Περιμένουμε τι θα αποφασίσουν οι δικαστικές αρχές την ώρα που έξω από το κτίριο που βρίσκονται τα ανακριτικά γραφεία βρίσκονται από νωρίς το πρωί αλληλέγγυοι οι οποίοι φωνάζουν συνθήματα στην παράσταση υπέρ των κατηγορουμένων.
0: Μάλιστα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι αυτό που λένε, δηλαδή, εντάξει, το mail είναι. Να το δούμε και αυτό, βεβαίως αξιολογείται το τι έδωσε, τι προκάλεσε την έναρξη της και πάλι των ερευνών, αλλά βασικά αυτό που λένε είναι ότι δεν έχετε αναγνωρίσει πρόσωπα, έχετε αναγνωρίσει αντικείμενα.
8: Έτσι ακριβώς. Διότι οι αστυνομικές αρχές αυτό που λένε είναι ότι εμείς έχουμε αξιολογήσει φωτογραφικό υλικό, καταθέσεις
0: των
8: μαρτύρων και ότι έχουν τακτοποιηθεί η υποπτή κυρίως από τα χαρακτηριστικά των σακηδίων και άλλων αντικειμένων που έφερα. Αυτό λοιπόν που λένε είναι ότι εμείς δεν έχουμε τακτοποιηθεί όμως ως πρόσωπα.
0: Ναι.
8: Και αυτό θα ισχυριστούν ενώπιον των δικαστών.
0: Και αυτή αναμένεται με βάση την εκτίμησή σου κιόλας να είναι μία από τις βασικές υπερασπιστικές γραμμές τουλάχιστον, έτσι.
8: Σύμφωνα με τους συνηγόρους, βεβαίως.
0: Σε ευχαριστώ Έλενα, να είσαι καλά. Η Έλενα Γαλάρη από τα δικαστήρια. Χθες ο Γιάννης Σουλιώτης εδώ την ίδια ώρα περίπου στο μαγκαζίνο του Sky σας παρουσίασε αναλυτικότατο ρεπορτάζ για το πώς κατέληξαν οι αρχές στα ίχνη των τριών τριών συλληφθέντων, δύο στην Ελλάδα και οι 46χρονοι στη Βρετανία. Και μας έλεγε ο Γιάννης ότι τους ταυτοποίησαν μέσα από φωτογραφίες που βρήκαν και συνέκριναν με τους κατηγορούμενους ένα κόκκινο μαντίλι που φορούσε ο 42χρονος, μία τσάντα με ένα λογότυπο πανκ συγκροτήματος ζωγραφισμένο μάλιστα με το χέρι που κρατούσε ο συγκατηγορούμενός του, δηλαδή βρήκαν κάποια στοιχεία από τις φωτογραφίες και ταυτοποίησαν έτσι τους ανθρώπους που κατηγορούνται. Οι δύο ακούσατε από την Έλενα Γαλάρη είναι αυτή τη στιγμή στα δικαστήρια. Να δούμε τι γίνεται με την τρίτη εκ των κατηγορουμένων, τη 46χρονη στη Βρετανία. Ο ανταποκριτής μας, ο Γιάννης Κανιωτάκης. Γεια σου Γιάννη.
9: Καλό μεσημέρι Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Λίγο μετά τις 4 ώρα Ελλάδος, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχουμε θα ξεκινήσει η ακρόαση της 46χρονης στο πρωτοδικείο του Westminster. Παρόλο που όλες οι υποθέσεις που έχουν προηγηθεί πραγματοποιήθηκαν μέσω βίντεο κλήσης, η ίδια θα μεταφερθεί και θα παρουσιαστεί εδώ αυτοπροσώπως, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μια διαδικασία που σήμερα πρόκειται να είναι ιδιαίτερα σύντομη, αφότου επιβεβαιωθεί η ταυτότητά της από το δικαστήριο. Στη συνέχεια θα ενημερωθεί για το περιεχόμενο του εντάλματος και από εκεί και πέρα όλα θα εξαρτηθούν από το κατά πόσο η ίδια θα συνεργαστεί με τις Βρετανικές αρχές. Εφόσον συνενέσει στο αίτημα έκδοσής της στην Ελλάδα, τότε θα ακολουθήσει μια πολύ πιο σύντομη διαδικασία. Αν όμως για οποιονδήποτε λόγο προβάλλει κάποια αντίδραση, τότε θα ξεκινήσει μια χρονοβόρα διαδικασία που ίσως διαρκέσει αρκετούς μήνες. Βέβαια, με βάση τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες και με βάση το γεγονός ότι η ίδια έχει δηλώσει αθώα και έχει ανακοινώσει την πρόθεσή της να εμφανιστεί ενώπιον των ελληνικών αρχών, τότε ενδέχεται τελικά να συνενέσει στην έκδοση.
0: Οπότε να μην έχουμε μεγάλη καθυστέρηση σε όλη αυτή τη διαδικασία.
9: Έτσι, ακριβώς. Να θυμίσουμε ότι είχε συλληφθεί χθες στο αεροδρόμιο του Γκάτουικ πολύ νωρίς το πρωί από την αρμόδια υπηρεσία της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας του Ηνωμένου Βασιλείου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Ο Γιάννης Χανιωτάκης, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο. Αυτή λοιπόν είναι και η διαδικασία που απαιτείται για την έκδοση της 46χρονης. Μιχάλης Ρησοχοίδης, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, το πρωί στο Sky.
10: Τώρα μπόρεσε η αστυνομία, οι υπεύθυνοι ερευνητές αστυνομικοί, αξιωματικοί και απλοί αστυφύλακες, να δουλέψουν συστηματικά, να συλλέξουν το υλικό, να το αξιολογήσουν, να βρουν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία κατά τη γνώμη τους συγκροτούν μια κατηγορία.
11: Και
10: ένα υλικό που στη μεγάλη του πλειοψηφία υπήρχε και δεν είχε αξιοποιηθεί όπως έπρεπε.
0: Ακούσαμε λοιπόν από τον Υπουργό τον κύριο Χρυσοχοίδη πως το υλικό αυτό αξιοποιήθηκε τώρα και με σύγχρονες μεθόδους που δεν υπήρχαν πριν από 15 χρόνια. Τεχνητή νοημοσύνη, αξιοποιήθηκαν τώρα αυτά τα πιστήρια και οδήγησαν τους αστυνομικούς στις συλλήψεις που είχαμε για την τραγωδία της Μαρφίν. Όμως σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης έχουμε και τους τρεις που κατηγορούνται για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Τους τρεις που έβαλαν φωτιά στο σπίτι της και η γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο. Ο Χρήστος Νικολαίδης παρακολουθεί αυτή την υπόθεση και μας δίνει όλες τις τελευταίες ημέρες πληροφορίες. Γεια σου, Χρήστο.
12: Καλησπέρα σας από το δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, το οποίο βρίσκονται εδώ και περίπου τρεις ώρες οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο από τους συλληφθέντες που θεωρούνται από την αστυνομία ότι αποτελούν και το επιχειρησιακό ζευγάρι που έδρασε για αυτή την επιχείρηση, αρνήθηκαν τις κατηγορίες, έκαναν λόγο για σκευωρία και αρνήθηκαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις της ανακριτής εισαγγελέα. Αρκέστηκαν στο να υποβάλουν ένα γραπτό κείμενο, το οποίο μιλάνε για την αστική δικαιοσύνη, τη λεγόμενη, όπως οι ίδιοι την ονομάζουν, όπως επίσης και για τον δικό τους ρόλο, αλλά σε κάθε περίπτωση αρνούνται τη συμμετοχή τους, αρνούνται κάθε κατηγορία που τους έχει βαρύνει στη συγκεκριμένη τυπογραφία. Σε ό,τι αφορά τον τρίτο, τον 24χρονο, ο ίδιος παραμένει στην υπερασπιστική του γραμμή, την οποία μας την εξήγησε ο δικηγόρος του εδώ και αρκετές ημέρες.
0: Ότι ημέρα, εγώ έδωσα μόνο μάλλον τα κλειδιά, έτσι θυμάμαι, είχες πει στο ρεπορτάζ.
12: Ακριβώς. Ότι απλώς έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού της γιαγιάς του, έδωσε τα κλειδιά σε κάποιους φίλους, οι οποίοι δεν ξέρει τι μπορεί να κάνανε και πώς μπορεί αυτά τα κλειδιά, τα οποία εμπιστεύτηκε σε κάποιους φίλους του, να κατέληξαν στα χέρια του συγκεκριμένου ζεύγους. Από εκεί και πέρα, ο ίδιος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Και σύμφωνα με τον δικηγόρο του, αρνείται ότι γνωρίζει καν τους δύο συγκεκριμένους ανθρώπους που έχουν επίσης συλληφθεί. Να σας πω ότι την ίδια ώρα έχουμε έξω από το δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας και συμπαράστασης προς τους τρεις συλληφθέντες, με αρκετούς νεαρούς από τη λεγόμενη εξοκοινοβουλευτική αριστερά και το φόρο των αναρχικών να βρίσκονται εδώ και να φοράζουν συστήματα προς υπεράσπιση τους.
0: Έπαιξε πολύ δυνατά χθες, Χρήστο, από το μεσημέρι και μετά, δηλαδή αυτό που μας είπες εδώ στο μαγκαζίνο. Μετά από κάποιες ώρες το είδα να παίζει πολύ δυνατά στις ιστοσελίδες, στο ίντερνετ, η πληροφορία δηλαδή που έδωσε στον Sky, ότι βρέθηκαν στοιχεία σε κινητό ή σε κινητά που δείχνουν ότι μπορεί να είχαν στο στόχαστρο αστυνομικά τμήματα.
12: Ναι, υπήρχε αυτή η πληροφορία ότι υπήρχαν και σχεδιαγράμματα τα οποία βρέθηκαν στη Γιάφκα, αλλά και φωτογραφίες στο κινητό τηλέφωνο του 29χρονου που απεικόνιζαν, που απαθανάτιζαν κάποιους συγκεκριμένους δρόμους και κάποια κτίρια της αστυνομίας. Πιο συγκεκριμένα, οι πληροφορίες, καθώς έτσι αποκρυσταλώνονται καθώς περνούν οι ώρες, κάνουν λόγο για τη διεύθυνση τροχέας Θεσσαλονίκης που βρίσκεται στην οδό Μαλγαροπούλου πίσω από τον νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει κινητοποιήσει ιδιαίτερα τις αρχές, καθώς όπως λέγαμε και χθες, κανείς δεν μπορεί να πει με ζυμογιά αν αυτές ήταν απλές φωτογραφίες ή αν ήταν κάποιο σχέδιο για την επόμενη επίθεση. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο λέγαμε και χθες είναι ότι τουλάχιστον από την πλευρά της αστυνομίας, από την πλευρά αστυνομικών πηγών, ανθρώπων που χειρίζονται τη συγκεκριμένη υπόθεση, προκύπτει μια σιγουριά ότι είναι δεμένη. Αυτό που λέμε δηλαδή στην αστυνομική αργό, ότι είναι μια δεμένη υπόθεση. Υπάρχουν στιγμιότυπα από βιντεοκάμερες ασφαλείας που τους εμφανίζουν να βρίσκονται στην επίμαχη περιοχή πριν από την συγκεκριμένη επίθεση. Υπάρχει βεβαιωμένη η παρουσία τους μέσα στο διαμέρισμα Γιάφκα, όπως επίσης και η κίνησή τους στη συγκεκριμένη περιοχή κάποιες μέρες νωρίτερα, κάτι το οποίο τουλάχιστον σύμφωνα με αξιωματικούς της ασφάλειας αποδίδεται στην προσπάθειά τους να χαρτογραφήσουν την περιοχή για να προετοιμάσουν πολύ καλύτερα την επιχείρησή τους. Βέβαια όλα αυτά είναι θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη δικογραφία.
11: Ναι, βέβαια.
12: Μιλάμε για 5 κακουργήματα, ιδιαίτερα βαρύ το κατηγορητήριο, παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι το αρνούνται. Ωστόσο μιλάμε για ένα βαρύ κατηγορητήριο που ξεκινά από ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και καταλήγει στην κατοχή παράνομων υλικών. Να θυμίσουμε αυτό που είπαμε και χθες και έχει επιβεβαιωθεί στην πορεία, ότι δηλαδή στο διαμέρισμα Γιάφκα βρέθηκε και η ομπρέλα, την οποία φαίνεται ότι την κρατούσαν οι δύο του επιχειρησιακού ζεύγους όταν έκαναν κατόπτευση της περιοχής, και με την ομπρέλα αυτή τους είχε καταγράψει κάμερα ασφαλείας, το υλικό της οποίας βρίσκεται στην δικογραφία.
11: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Καλή συνέχεια. Ο Χρήστος Νικολαίδης, για την εξέλιξη ενώπιον της δικαιοσύνης πλέον που έχουμε για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Προσέξτε τώρα, σήμερα που έχουμε τις απολογίες για τη Μαρφίν και τη δολοφονία της Νέστορα, είναι η μέρα που θυμόμαστε ένα άλλο γεγονός, μια άλλη δολοφονία που συγκλώνησε την Ελλάδα αρχές της δεκαετίας του 90. Ήταν 14 Ιουλίου και μάλιστα ήταν η μέρα Τρίτη, όπως και σήμερα δηλαδή, 14 Ιουλίου του 92, στο Σύνταγμα, τρομοκράτες στις 17 Νοέμβρη εκτόξευαν ρουκέτα κατά του αυτοκινήτου του τότε Υπουργού Οικονομικών Παλαιοκρασά, αφήνοντας όμως νεκρό στο δρόμο ένα παιδί μόλις 20 ετών, τον Αξαρλιάν, τον Θάνο Αξαρλιάν. Σύμφωνα με τις καταθέσεις και τις μετέπειτα πληροφορίες που έδωσαν οι καταδικαστέντες στις 17 Νοέμβρη, είπαν πως ήταν η δεύτερη ή τρίτη φορά που ήταν έτοιμοι να χτυπήσουν, αλλά το ανέβαλαν γιατί είχε κόσμο στο σημείο. Κόσμο είχε και τη συγκεκριμένη μέρα. Αλλά ο τρομοκράτης πάτησε το κουμπί για τη ρουκέτα επειδή, προσέξτε, δεν είναι κάτι που λέει η αστυνομία, είναι κάτι που έχουν πει οι ίδιοι τρομοκράτες, πιεζόταν από την οικογένειά του να πάνε διακοπές και δεν χωρούσε άλλη αναβολή, έπρεπε να ρίξουν την ρουκέτα και άφησαν νεκρό τον Αξαρλιάν. Στις καταθέσεις τους έχουν πει πως στη συγκεκριμένη ενέργεια ήταν οι αδερφοί Ξηροί, ο Τζορτζάτος και ο Κουφοντίνας. Στις δίκες που ακολούθησαν, καταδικάστηκε ως φυσικός αυτούργος ο Κουφοντίνας και συνεργεί η Χριστόδουλος, Σάβα Ξηρός και Τζορτζάτος και ηθικός αυτούργος ο Γιωτόπουλος. Αυτά πρέπει όλα να τα θυμόμαστε. Έκανε ανάρτηση και ο Πρωθυπουργός. Τα φαντάσματα του χθες, λέει ο κ. Μητσοτάκης, επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Δεν σας φοβόμαστε. Και το σχολίασαν πολιτικοί από όλους τους χώρους. Θα ακούσουμε τον κύριο Κατσαφάδο, υφυπουργός κλιματικής αλλαγής, ήταν στο Sky, ο κύριος Παπαθεοδόρου από το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Φιλιππίδης από την Ελλάς.
13: Σαν σήμερα το 1992, σαν σήμερα το
14: μεσημέρι,
13: ήταν ο Θάνος Αξαρλιάν. Είναι μια μέρα όπου οφείλουμε να αναφερθούμε στο όνομά του και στην άδικη θυσία την οποία είχε από τους δολοφόνους στις 17 Νοέμβρη, και να πούμε ότι οι πολίτες δεν πρέπει και η δημοκρατία δεν τρομοκρατείται από κανέναν δολοφόνο.
15: Έχουμε μία αποστολή, τα κόμματα στην κοινωνία, είναι ότι απέναντι στην ασφάλεια και στη θωράκιση της δημοκρατίας είναι κοινός ο αγώνας.
16: Υπάρχει έλλειψη μεταμέλειας, υπάρχει αίσθηση ότι υπηρετούν έναν ηθικό σκοπό που είναι ανώτερος και από την ανθρώπινη ζωή. Όταν μιλούμε για τρομοκρατία, οι ψυχολογικοί μηχανισμοί είναι οι ίδιοι. Δεν υπάρχει η αντιμετώπιση του ανθρώπου ως μονάδα. βλέπουν μια πιο συλλογική εικόνα, την οποία προσπαθούν να την κολλήσουν, αν θέλετε, σε αυτό που εκείνοι σκέφτονται ότι είναι το ηθικά σωστό.
11: Θα δούμε τώρα τι γίνεται σε Μέση Ανατολή με αντιφατικά μηνύματα από Τραμπ, με έναν, όχι δεν θα έλεγα πανικό, αλλά εν πάση περιπτώσει με μια κατάσταση που έχει πυροδοτήσει και πάλι άνοδο των τιμών, όχι ακραία, αλλά σημειώνεται μια άνοδος των τιμών και με αρκετούς παράγοντες που συντείνουν σε όλη αυτή την κατάσταση. Και μάλιστα διαβάζοντας Νίκο Φιλιππίδη σήμερα το άθρο του στην Καθημερινή, δεν είναι μόνο η Μέση Ανατολή, είναι και η Ρωσία που δημιουργούν αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι, Νίκο. Καλό μεσημέρι.
14: Γεια σου, γεια σου, Κρέλ. Και είναι ότι αυτό που σχηματίζεται στα πρατήρια και βλέπουμε να εξελίσσεται, είναι κριτικό κοκτέιλ. Γίνεται και μέσα στη ζέστη κιόλας και μέσα στην ανάγκη για μετακίνηση λόγω των καλοκαιρινών διακοπών ακριβώς. Η αλήθεια είναι η αντιστοιχία δεν είναι, αν το φέρουμε σε αντιστοίχηση με τον Brent, δεν είναι για τόσο ψηλά τα καύσιμα. Ωστόσο το γεγονός ότι τα δηληστηριακά καύσιμα, και πρέπει πλέον να τα παρατηρούμε αναλυτικά, έχουν αυξηθεί λόγω ελλείψεων που καταγράφονται διεθνώς, λόγω του ρωσικού προβλήματος και του γεγονότος ότι υπάρχει δελτίο εσωτερικά, απαγόρευση εξαγωγών και πλέον ποιος θα το έλεγε ότι η Ρωσία αναζητεί ποσότητες για να εισάγει και να καλύψει τις εχώριες ανάγκες της από την Κίνα και την Ινδία. Άρα εδώ έχουμε ένα ζήτημα πίεσης σε ειδικά προϊόντα διείλυσης όπως το πετρέλαιο κίνηση, τα αεροπορικά καύσιμα, τα ναυτιλιακά καύσιμα.
11: Εδώ Νίκο, είναι αξιοσημείωτο η Ρωσία που έχει ένα μεγάλο κομμάτι των εσόδων της για να συνεχίζει τις πολεμικές επιχειρήσεις από την πώληση πετρελαίου. Αυτή τη στιγμή τις έχουν κάνει τέτοια ζημιά οι Ουκρανοί που μπορεί να αντιστραφεί κιόλας, να ζητήσει πετρέλαιο.
14: Είναι με 19 διηλιστήρια εκτός λειτουργίας. 19 διηλιστήρια.
11: Ναι.
14: Μετά τα χτυπήματα των Ουκρανικών drones. Άρα εδώ έχουμε μια έκβαση πολέμου, ένα πόλεμο που δεν τον παρακολουθούμε πολύ στενά, ο οποίος έχει προκαλεί συγκεκριμένες συνέπειες γιατί έχει αλλάξει το σκηνικό. Εμείς είχαμε πει ένα σκηνικό όπου κέρδιζαν οι Ρώσοι. Τώρα αλλάζει αυτό.
11: Συνεπώς, δεν ξέρω αν τα λέω μπακαλιστικά, συνεπώς, από τη στιγμή που οι Κινέζοι, οι Ινδοί δεν παίρνουν πετρέλαιο από την Ρωσία, θα βγουν και εκείνοι στη γύρα να ζητήσουν πετρέλαιο. Αυτό. Και εκεί το πράγμα αρχίζει και δυσκολεύει.
14: Και δεν μιλάμε για πετρέλαιο, μιλάμε για διηλυσμένο πετρέλαιο. Αντιλαμβάνεσαι ότι σε αυτή την περίπτωση δημιουργούνται πιέσεις αρκετά μεγάλες και με εξαιρετικό πρόβλημα το οποίο έχει επιπτώσεις στην ελληνική αγορά. Επιπτώσεις που από σήμερα επιχειρείται να ελαφρυνθούν με προβλήματα, πρέπει να σου πω. Να σου πω ένα παρασκήνιο, ξέρεις, στην γνωστή ιστορία της επιδότησης Hellenic Energy και Motor Oil με 5 και 10 λεπτά.
11: Ναι, κάτσε, από σήμερα είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, από σήμερα έχουμε την εφαρμογή του μέτρου. Μείον 5 λεπτά στο πετρέλαιο, μείον 10 λεπτά στην αμόλυβδη. Όποιος πρατηριούχος δηλαδή αγοράσει σήμερα από δηληστήρια, πρέπει να δει το όφελος και ο καταναλωτής, ο οδηγός.
14: Αυτό είναι περίπου έτσι. Θα εξηγήσω γιατί. Άκου να δεις τι έχει γίνει. Με το που άκουσε, είχαμε ξαφνικά μία παρέμβαση, έτσι μαθαίνω από το ρεπορτάζ, της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία έρχεται και λέει ότι αυτό που κάνετε, το να βγαίνετε οριζόντια και να λέτε 5 λεπτά μειώνω και 10 λεπτά μειώνω, είναι οριζόντια πρακτική, η οποία χειραγωγεί την αγορά και θα πρέπει να βρείτε έναν άλλο τρόπο να το κάνετε. Οπότε τι κάνουν τα διηλιστήρια τώρα, σε συνεννόηση προφανώς με κάποιο τρόπο με την κυβέρνηση, σε συντονισμό, γιατί και η συνεννόηση είναι κακή λέξη να τη χρησιμοποιούμε σε αυτά. Βγήκε σήμερα η Hellenic Energy, η Motor Oil θα βγει αύριο όπως μαθαίνω, και ανακοίνωσε έκπτωση 7,95 λεπτά προ ΦΠΑ ανά λίτρο στην τιμή της αμόλυβδης βενζίνης. Με 7,95 είναι κοντά στα 10 για τη βενζίνη των 95 οκτανίων και 4,05 λεπτά προ ΦΠΑ ανά λίτρο στην τιμή του πετρελαίου κίνησης και θα εμφανίζεται σε ξεχωριστό πεδίο στα τιμολόγια που είναι η συγκεκριμένη έκπτωση που ξεκινάει από τις 14 Ιουλίου από σήμερα ό,τι φεύγει από το διηλιστήριο μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Η συνολική συνεισφορά της Hellenic Energy όπως και της Motor Oil είναι από κάθε μία από 20 εκατομμύρια ευρώ. Αύριο περιμένουμε αντίστοιχη ανακοίνωση από όσο μαθαίνουμε από τη Motor Oil, η οποία θα έχει λίγο διαφορετικά νούμερα.
11: Άρα δεν θα είναι 7,95, μπορεί να είναι 7,93.
14: Ναι,
11: ξέρω εγώ.
14: Η αλήθεια είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού η οποία δεν ενδιαφέρθηκε, και αυτό είναι δικό μου προσωπικό σχόλιο, καθόλου με το γεγονός ότι η ελληνική αγορά είχε πλαφόν στην πώληση και στο μεικτό περιθώριο κέρδους. Άρα κλειδωμένη τιμή, ναι, για περίπου πόσο καιρό, με μηδενικά περιθώρια κέρδους στην πραγματικότητα, τα αληθινά ήταν, γιατί είχαν ανέβει διάμεσα τα κόστη, για ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Η τελευταία εκδοχή ήταν για 5 μήνες, όπου εφαρμόστηκε το πλαφόν. Τώρα διαπιστώνει ότι η ελάφρυνση προς τους καταναλωτές πρέπει να γίνει με διαφορετική εμπορική.
11: Ναι, με τρόπο που να μην δείχνει καρτελοποίηση, ξέρω εγώ, εναρμόνιση.
14: Το καλό, ναι, ακριβώς. Το καλό νέο είναι ότι σήμερα θα βγει φθηνότερο καύσιμο. Αύριο περιμένουμε αυξήσεις λόγω των χτεσινών γεγονότων στον κόλπο, στις διεθνείς τιμές και την αύξηση που έχει προκληθεί και στα προϊόντα διήλυσης, που ένα μεγάλο μέρος θα απορροφηθεί. Μεγάλο μέρος δηλαδή της έκπτωσης σημερινής που έχουν πρατήρια λόγω της μείωσης της τιμής από τη Hellenic Energy, αύριο θα απορροφηθεί από την αύξηση που είναι βέβαιο ότι θα έρθει, γιατί έχουν ανέβει οι διεθνείς τιμές και του διυλισμένου και του ανεπεξέργαστου πετρελαίου.
11: Αντιλαμβάνομαι ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, τότε ναι, είναι ένα όφελος τα 10 λεπτά, αλλά δεν ξέρω πόσο καιρό θα εμφανίζεται αυτό το όφελος στο ταμπλό. Πολύ σύντομα θα είναι μία ή άλλη, θα είμαστε πάλι.
14: Είναι επιβράδυνση της αύξησης.
11: Ναι, ναι.
14: Γιατί χτες, τέτοια ώρα που μιλάγαμε, ήταν κοντά στα 75 δολάρια το βαρέλι. Τώρα που μιλάμε, κοντά στα 85 δολάρια το βαρέλι. Να, αν βάλεις και την κατάσταση που επικρατεί στα προϊόντα διήλυση, λαμβάνεστε ότι έχουμε ένα μείγμα δύσκολο.
11: Ναι, ενδιαφέρον το ρεπορτάζ για τους ακροατές μας αυτή τη στιγμή. Δηλαδή σε ακούνε και ξέρω πως ακούνε για να ξέρουν τι γίνεται. Είναι και επαγγελματίες πολλοί ακροατές μας, να ακούνε τις επόμενες μέρες πως θα κυλήσει το πράγμα. Οπότε παίρνουν από σένα μία εικόνα πως θα πάει. Αλλά σήμερα βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον και το ρεπορτάζ από το παρασκήνιο. Μου προκαλεί βέβαια εντύπωση, ήταν δηλαδή μια κυβερνητική πρωτοβουλία αυτό. Πως μπλέχτηκε τώρα η Επιτροπή? Εντάξει, εσύ τα ξέρεις καλύτερα.
14: Ναι, προσπαθούσα να καταλάβω πρώτα απ' όλα οι φράσεις που, οι λέξεις που χρησιμοποιούσε ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο οποίος τόνιζε ανάλογα με την, έλεγε σήμερα το πρωί που τον άκουγα σε τηλεοπτικό σταθμό, έλεγε ανάλογα με την εμπορική πολιτική κάθε εταιρείας. Και λέω ξαφνικά πώς γίνεται και έχει επισέρθει αυτό. Τελικά καταλάβαμε στην πορεία ότι έχει επισέρθει υποχρεωτικά μετά την παρέμβαση της Επιτροπής του Ανταγωνισμού. Προφανώς και η κυβέρνηση σεβάστηκε και όλοι τη σεβόμαστε. Απλώς ομολογώ ότι μας κάνει εντύπωση ότι η παρέμβασή της έρχεται τώρα.
11: Νίκο, πρέπει να κλείσω, αλλά δεν έχουμε πει, βέβαια η πλατφόρμα δεν έχει ανοίξει ακόμα για τις ρυθμίσεις.
14: Έως τις 20 θα ανοίξει, έχει ανοίξει για ρυθμίσεις προς τον ΕΦΚΑ, δεν έχει ανοίξει για τις ρυθμίσεις προς την εφορία.
11: Ωραία, ωραία, οπότε έχουμε χρόνο. Εντάξει, και αύριο λιγάκι να το πούμε, γιατί σήμερα είχε ψωμί το θέμα με το πετρέλαιο.
14: Ναι, εννοείται.
11: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Γεια σου,
11: Νίκο.
14: Γεια σου.
11: Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν, επαναλαμβάνω, ο Νίκος είναι από τους δημοσιογράφους στο οικονομικό ρεπορτάζ και έχει και την ανάλυση, έχει και το ρεπορτάζ που μπορεί να φωτίζει τέτοιες πτυχές που παρουσιάζουν και αυτές το ενδιαφέρον τους. Ο κύριος Χατζηδάκης, αναφέρθηκε σε αυτόν ο Νίκος Φιλιππίδης, ήταν στο Open. Εξηγεί το γιατί η κυβέρνηση προχώρησε σε αυτή την παρέμβαση τη δεδομένη χρονική στιγμή.
17: Γι' αυτό υπήρξε αυτή η παρέμβαση, ακριβώς γιατί υπάρχουν ανησυχητικές εξελίξεις. Δεν είναι μόνο ότι ξανά έχουμε ένταση στα στενά του Ορμούζ, είναι ότι έχουν καταστραφεί δηληστήρια στον κόλπο και τελευταία καταστράφηκαν, σαν να μην έφτανε αυτό, και δηληστήρια στη Ρωσία, και η Ρωσία απαγόρευσε τις εξαγωγές ντίζελ.
11: Μετά τις διαφημίσεις συναντάμε, όπως κάνουμε συνήθως, τον Μανώλη Κωστίδη. Σήμερα έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης.
18: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
19: Μητέα,
20: το
19: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
21: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
22: Τάπα τσούρο, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
23: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
22: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
24: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
25: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην αριστεία.
26: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
27: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
28: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
29: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
30: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
31: Time out για Θράκων.
32: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
31: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
32: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
33: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
34: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
33: Και όταν φεύγεις?
34: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
11: Επιστρέφουμε και με Μανώλη Κωστίδη, όπως προαναγγείλαμε, στα 6 F-35 που έχει πληρώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες εστιάζει η Τουρκία. Είναι το σημερινό τίτλος στο άρθρο του Μανώλη Κωστίδη στην Καθημερινή, όπου δεν μιλάει μόνο για το παρασκήνιο, για τις προσπάθειες που κάνει η Τουρκία για την απόκτηση των F-35, παραθέτοντας μέσα και εκτιμήσεις αναλυτών για το τι μπορούν να προσφέρουν στην τουρκική πολεμική αεροπορία, αλλά έχει και ένα στοιχείο που ξεχώρισα σήμερα το ρεπορτάζ του Μανώλη, γιατί υπάρχουν και επικρίσεις στην κυβέρνηση Ερντογάν, το τι έχασε η Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια που έμεινε εκτός προγράμματος. Η οικονομική συνεισφορά της συμμετοχής στο πρόγραμμα των που έμεινε εκτός προγράμματος

0: εισαγωγής του F-35 από το 2002, από τότε μπήκε στο πρόγραμμα, θα παρήγαγε περίπου 1000 ανταλλακτικά, 1000 κομμάτια αυτού του αεροσκάφους.
1: Από το F-35 εννοείς.
0: Από το F-35. Ναι. Όχι για την Τουρκία μόνο των 100 F-35, αλλά για όλο τον κόσμο. Δηλαδή, ήταν συμπαραγωγός για τα F-35 η Τουρκία. Δηλαδή, ακόμα και η Γερμανία που αγοράζει F-35 τώρα, ακόμη και η Μεγάλη Βρετανία, οποιοδήποτε άλλη χώρα, κάποια κομμάτια αυτού του αεροσκάφους θα ήταν τουρκικής κατασκευής. Μπορεί όχι τα ηλεκτρονικά, αλλά πολλά σημεία, τα ελαστικά με οτιδήποτε. Λοιπόν, τώρα είναι στο μηδέν. Από το 2018 αποκλεισμός της Τουρκίας δεν ήταν ότι δεν μπαίνει μόνο τα 135. Αποκλείστηκε όλη η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας από το πρόγραμμα. Γι' αυτό και υπολογίζουν τη ζημιά. Δεν είναι ότι πλήρωσαν 1,5 δις και δεν πήραν τα 6F35. Έχασαν τα 100F35, αλλά δεν παράγουν και κανένα κομμάτι αυτού αεροσκάφους. Αυτή είναι μια ανυπολόγιστη ζημιά.
1: Μανολή, η Τουρκία στοχεύει σε αυτά τα 6 που ήταν έτοιμα. Είχε μπει και η τουρκική σημαία πάνω τους και λόγω των κυρώσεων οι Αμερικανοί έβγαλαν το τουρκικό σημειάκι, έβαλαν το αμερικανικό και τα έχουν δικά τους. Και τώρα οι Τούρκοι λένε δώστε μας τουλάχιστον
0: δώστε
1: αυτά
0: μας
1: τα 6.
0: Πίσω, τα οποία τα χρησιμοποιείτε τώρα και μεταχειρισμένα. Οι πιλότοι, οι Τούρκοι είχαν εκπαιδευτεί, τώρα κάποιοι έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί. Δηλαδή, άρα πρέπει να γίνει να εκπαιδευτούν ξανά. Πρέπει να έρθουν από τα αεροσκάφη. Είναι μια διαδικασία που πραγματικά πολλές φορές, και για να το πούμε αυτό, πολλές φορές κατηγορούμε τις κυβερνήσεις, τους υπουργούς, οποιαδήποτε. Δεν λέω τώρα την τόνη.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Και την ελληνική εξωτερική πολιτική που λέμε, οι Τούρκοι έχουν σταθερή εξωτερική πολιτική, αμυντική. Βλέπετε ότι τελικά η Ελλάδα έχει πολύ πιο σταθερή, άμα δούμε σε βάθος 50 ετίας, μια σταθερότητα στην Ευρώπη, στο ΝΑΤΟ. Συγκεκριμένα βήματα έχει κάνει η Ελλάδα και όλες οι κυβερνήσεις.
1: Και τις προσπάθειες να αναπληρωθεί και το χαμένο έδαφος της κρίσης ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά με τον
0: δηλαδή,
1: τρόπο που είδαμε
0: την Τουρκία,
1: τώρα.
0: Δηλαδή, βλέπετε την Τουρκία, σκεφτείτε η Ελλάδα να έχει κάνει μια οποιαδήποτε. Εγώ το, και η ελληνική κυβέρνηση να έχει πάρει ρωσικό μαχητικό. Η ζημιά που προκαλείται είναι σε βάθος δεκαετιών.
1: Ήθελα να πω αυτό, μια και είπε για τα βήματα που έχουν γίνει στην Ελλάδα. Σε λίγο, με τον Γιώργο Παπακουσταντίνο, όταν θα μιλήσουμε για την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Γαλλία, του Κυριάκου Μητσοτάκη, για την εθνική γιορτή της Γαλλίας που γίνεται εκεί, πετάει ελληνικό ραφάλ. Στην παρέλαση που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, πετάει ελληνικό ραφάλ για να δούμε τι απόσταση δημιουργήθηκε στις δύο χώρες. Αλήθεια, μπορεί να ξαναγίνει συμπαραγωγός η Τουρκία στο F-35.
0: Είναι δύσκολο να το προβλημετράμε. Πολλά μπορεί να συμβούν, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Δηλαδή έχει πάρα πολύ δρόμο.
1: Μάλιστα.
0: Έχει πολύ δρόμο. Είναι τεράστιες οι διαδικασίες. Πρέπει να βγουν άλλοι εκτός, να μπουν. Είναι μια
1: γραμμές παραγωγής, αυτά, ναι, τρέχα γύρω.
0: Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, προσέξτε, από το 2002 είχε ξεκινήσει για να ξεκινήσουν η παραγωγή από το 2012 και μετά για να παραλάβει η Τουρκία το 2019. Ναι. Είναι μια μεγάλη διαδικασία. Ναι. Αυτό, για τα Ραφάλ, επειδή αναφέρθηκες και επειδή η Ελλάδα διαθέτει 24 Ραφάλ σήμερα, 50 F-16, όλα είναι τέταρτης γενιάς, η Τουρκία αυτή τη στιγμή ξέρετε πόσα μαχητικά τέταρτης γενιάς διαθέτει?
1: Πόσα?
0: Μηδέν.
1: Α, δεν διαθέτει.
0: Δεν διαθέτει. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει F-16 τρίτης γενιάς, παλιάς τεχνολογίας. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή εξυγχρόνισε 50, πάει για 80, έχει πάρει 24 Ραφάλ. Και πάει για F-35. Και η Τουρκία δεν διαθέτει ούτε ένα μαχητικό τέταρτης γενιάς.
1: Και έτσι είναι κατανοητό πώς κρατιέται στη δημόσια σφαίρα, στη δημόσια συζήτηση στην Τουρκία, πώς διατηρείται τόσο ψηλά το θέμα της απόκτησης των F-35 και πόσο με ένταση το θέτουν οι Τούρκοι. Βεβαίως. Για να πάρουν τουλάχιστον
0: αλλά
1: αυτά τα.
0: Αλλά ο Ερντογάν χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ τρέχει το θέμα των F-35, ενώ έχει αναφέρθηκε στους γενίτσαρους που παρουσίασε. Στους ηγέτες, γιατί έχει μια συνέχεια η Τουρκία από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και από τους Σελτσούκους κτλ. Μίλησε για τη φιλία του με τον Τραμπ, για τις οικονομικές σχέσεις, αλλά δεν είπε τίποτα για F-35, ούτε για το ΚΑΝ, για τους κινητήρες του ΚΑΝ. Αυτό δείχνει ότι περιμένει. Ναι, ο Τραμπ ήρθε, τα είπε, όλα καλά, αλλά πρέπει να τρέξουν διαδικασίες. Πρέπει ο Πούτιν να πει το OK, πρέπει. Δεν
1: είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Από την άλλη, πρέπει να αναγνωρίσουμε κιόλας, γιατί πρέπει να το βάζουμε και αυτό στην εξίσωση, ότι η Τουρκία έχει κάνει όχι βήματα, έχει κάνει άλματα στην αμυντική της βιομηχανία, με εξαγωγές σε πάρα πολλές χώρες.

0: και ευρωπαϊκές χώρες.
1: Αυτό που έγινε τώρα, θες να πεις μάλλον για το Kizil Elmas, το μη επανδρομένο αεροσκάφος,
0: ναι,
1: δηλαδή δίχως πιλότο, το οποίο απογειώθηκε και για πολλωστή φορά, αλλά αυτή φορά έκανε δοκιμαστική βολή με υπερηχητικό πύραυλο αέρος εδάφους και έπληξε ένα πλοίο, ας πούμε, πλοιάριο. Αυτό στόχο έχει η Τουρκία να την παραγωγή εκατοντάδων τέτοιων μη επανδρομένων μαχητικών, όπου μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στα ραντάρ και, και στην αντιεροπορική άμυνα μιας αντίπαλης χώρας. Ναι. Δηλαδή εννοώ εκτός ΝΑΤΟ φαντάζομαι, της Ρωσίας ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό ακριβώς. Μανώλη, ήθελα έτσι στο κλείσιμο μία παρατήρηση που εσύ μάλλον θα κάνεις στην αξιολογική κρίση. Εγώ το καταγράφω επειδή το μετέδωσες. Όλο και συχνότερη και πιο πυκνή είναι η συναστροφή Αιγύπτιων με Τούρκους.
1: Ναι, ήταν τώρα ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Αιγύπτου και ο υπουργός Άμυνας παραλένει και τα δύο, γιατί υπάρχει ένα στρατιωτικό καθεστώς, ναι, στην Αίγυπτο. Επισκέφθηκε την Άγκυρα το Γιασάρ Γκιουλέρ. Πράγματι είχαμε στρατιωτική συνεργασία. Ναι, έρχονται όλο και πιο κοντά.
0: Ναι.
1: Έχουν μεσολαβήσει χώρες του κόλπου για να έρθουν ακόμη πιο κοντά. Βεβαίως, αυτό δεν έχει γίνει τυχαία. Η Τουρκία έχει κάνει βήματα πιστοχώρησης, δηλαδή και με τους αδερφούς μουσουλμάνους και στη Λιβύη. Έχει ανοίξει χώρο στην Αίγυπτο. Τώρα βέβαια το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα γίνει με τις θαλάσσιες ζώνες. Εκεί η Τουρκία έχει προσφέρει πολλά πράγματα στην Αίγυπτο. Η Αίγυπτος δεν τα έχει αποδεχθεί μέχρι τώρα.
0: Και όχι μόνο δεν τα έχει δεχθεί, έχει και έτσι τη μερική συμφωνία με την Ελλάδα που ουσιαστικά τους ακυρώνει και το τουρκολιβικό.
1: Συγγνώμη, επιμένω σε ένα πράγμα. Τότε ήταν στο να δει τις σχέσεις τους. Τώρα έχει μείνει μια εκκρεμότητα μεταξύ Ελλάδος και
0: Αιγύπτου.
1: Και Αιγύπτου, πέραν της Ρόδου. Η Τουρκία εκεί προσφέρει πολλά. Εκεί χρειάζεται πάρα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Νομίζω μήνυμα ελήφθη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης και με το ρεπορτάζ, αλλά νομίζω και με το σχόλιο του, για να καταλαβαίνουμε έτσι που πάνε τα πράγματα. Θα αλλάξουμε θέμα. Η Μέρη Τούμπα μας περιμένει, γιατί έχουμε αυτή την... όχι επιδημία, δεν θα... είναι πολύ βαριά η λέξη. Τέλος πάντων, τα πάρα πολλά κρούσματα σαλμονέλας στη Λαμία. Έχει βρεθεί ότι προέρχονται από κατανάλωση κοτόπουλου. Νομίζω έχει βρεθεί και ο προμηθευτής, αλλά ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει πλήρως κατάσταση. Οπότε για να δούμε με τη βοήθεια της Μέρης και πώς οι άνθρωποι είναι ακόμα στο νοσοκομείο, αλλά και τι γίνεται με το θέμα της διερεύνησης του συμβάντος από τις αρχές. Γεια σου, Μέρη.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Τώρα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχουμε, τα κρούσματα ξεπερνούν τα 30 και οι νοσηλευόμενοι με συμπτώματα πυρετού, διάρειας και μετού στο νοσοκομείο, στο Γενικό Νοσοκομείο της Λαμίας, έχουν φτάσει τους 17. Είναι όμως σε καλή κατάσταση. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΙ, ο κ. Βασιλακόπουλος, μας είπε πως σήμερα ή αύριο θα βγουν όλοι.
0: Μισό λεπτό, σε ό,τι αφορά τα κρούσματα, μας είπες 30. 30 τα οποία 30 άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάει στο νοσοκομείο να ζητήσουν πρώτες βοήθειες, πώς να το πω.
2: Και 17 χρειάστηκε να νοσηλευτούν.
0: Και 17 χρειάστηκε να νοσηλευτούν. Το λέω αυτό γιατί πιθανότατα να έχουμε και πιο ελαφρέα κρούσματα, δηλαδή κάποιος που δεν το χτύπησε τόσο βαριά. Δηλαδή τα 30 είναι που πήγαν στο νοσοκομείο. Μπορεί να είναι πολύ περισσότερα που να το πέρασαν πιο ελαφριά, να μην χρειάστηκε να πάνε στο νοσοκομείο.
2: Ναι, και να χρειάζεται να έμειναν σπίτι τους οι άνθρωποι, να μην χρειάζεται να πάνε στο νοσοκομείο. Μας είπε βέβαια ο κ. Βασιλακόπουλος πως και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε κάποια κρούσματα, θα φανούν δηλαδή. Απλά αργεί επόαση, οπότε εμφανίζονται σιγά σιγά. Να σου πω τώρα πως οι άνθρωποι όλοι αυτοί δεν ήταν σε κάποια κοινή εκδήλωση. Φαίνεται πως κατανάλωσαν κρέας από 6 διαφορετικά καταστήματα.
0: Από 6.
2: Ναι, στη Λαμία. Ναι. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Ποιότητας για τον εντοπισμό της πηγής του προβλήματος. Φαίνεται πως έχουμε και αποτέλεσμα. Οι αρχές έχουν εντοπίσει τον τοπικό προμηθευτή του μολυσμένου κρέατος και τον ενδιάμεσο προμηθευτή, αλλά και το φτηνοτροφείο. Το οποίο βρίσκεται όμως εκτός στερεάς Ελλάδας και προφανώς όλα αυτά θα ελεγχθούν, θα γίνουν όλοι απαραίτητοι έλεγχοι. Γενικότερα όμως να σου πω, Σπύρο, πως υπάρχει μια ανησυχία στους κατοίκους.
0: Και μία και δύο και δέκα. Τώρα αν βλέπεις 30 άτομα, τουλάχιστον 30 άτομα να πηγαίνουν στο νοσοκομείο με έντονα συμπτώματα και όλα αυτά, προφανώς.
2: Αυτό και μας λένε όλοι πως αποφεύγουν τώρα για κάποιες ημέρες, για τρεις-τέσσερις ημέρες της είναι και ο ΕΟΔΙ, να μην καταναλώνουν κρέας, να μην καταναλώνουν κοτόπουλο για να μην... Ναι, ναι. βρουν και αυτοί κανένα κακό.
0: Ναι.
2: Όπως
0: σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μέρη. Καλή συνέχεια. Η Μέρη Τούμπα ήταν, να ακούσουμε τι λένε εκεί οι άνθρωποι στην περιοχή και μετά να ακούσουμε και τον κύριο Βασιλακόπουλο, τον καθηγητή πνευμονολογίας και πρόεδρο του ΕΟΔΗ.
3: Εμάς μας είχαν πει, γιατί μια φίλη δουλεύει μέσα, μας είχε πει από χθες ότι να προσέξουμε να μην φάμε κοτόπουλο, γιατί έχει πολλά κρούσματα σαλμονέλας. Έχουμε ακούσει ότι είναι σε διάφορα καταστήματα. Ακόμα και αυτό που μπορεί να έχουμε πάρει και να το έχουμε στο ψυγείο μας είναι επικίνδυνο.
4: Επειδή θα υπάρξουν και άλλα κρούσματα τις επόμενες μέρες, 2-3 μέρες, έτσι, μέχρι να τελειώσει αυτό, δεν χρειάζεται κάποιος πανικός, αυτό είναι αναμενόμενο. Μέχρι να είμαστε σίγουροι τι έχει συμβεί, ας μην καταναλωθεί άλλο κοτόπουλο στην Λαμία. Ο χρόνος επόασης είναι πάνω από 3 μέρες, 4, μπορεί να φτάσει και τις 7 σε σπάνιες περιπτώσεις. Μπορεί κάποιος να έχει καταναλώσει κάτι από τη συγκεκριμένη παρτίδα και να το εμφανίσει αύριο το σύμπτωμα.
0: Αυτά λοιπόν, προσοχή για τις επόμενες μέρες. Γιώργος Παπακοσταντίνου στο στούντιο μαζί μας, ο πολιτικός μας συντάκτης. Καλώς τον.
5: Έχω περάσει σαλμονέλα και είναι ό,τι χειρότερο.
0: Αν είσαι και άνθρωπος ο οποίος, εντάξει, αν είσαι ένας οργανισμός που δεν έχει προβλήματα, εντάξει, το αντιμετωπίζεις δύσκολα, εύκολα. Αλλά αν έχεις κάποια θεματάκια υγείας, ηλικιωμένος και τα
5: ακόμα
0: λοιπά,
5: χειρότερα.
0: Ακόμα χειρότερα. Είναι έτσι ακριβώς όπως το λες. Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γαλλία. Πήγε για τη συμμαχία των προθήμων για την Ουκρανία. Έχει μείνει και σήμερα εκεί, γιατί έχουν τη μεγάλη του στρατιωτική παρέλαση οι Γάλλοι.
5: Πέρα της Βαστήλης είναι επί της ουσίας η κληρονομιά Μακρόν, υπό την έννοια ότι αυτό που ξεκίνησε χθες στο ιστορικό Hôtel des Invalides, μετά στο Ελιζέ και
0: έχεις
5: μετά
0: πάει,
5: στο Δήμο,
0: έχω
5: ζήσει στο Παρίσι 18 μήνες.
0: Τι λες, εγώ πήγα να σου πω ότι θα έχεις κάνει ρεπορτάζ εκεί με κάποια αποστολή τέλος πάντων, αλλά έχεις μείνει εσύ κανονικότατα.
5: Ναι, έχω μείνει και έχω δει και από κοντά αυτή τη 14η Ιουλίου. Η 14η Ιουλίου βέβαια που είδα εγώ πριν από 25 χρόνια δεν έχει καμία σχέση με αυτό το εύρος των χρωμάτων. Ήταν τεράστιο. Ναι, αυτό το πράγμα που είδαμε, όλες οι εικόνες και οι συμβολισμοί που τις συνοδεύουν, με δεδομένο ότι μαρτσάρισαν, όπως τα λέγανε και οι Παριζιάνοι, και το τάγμα από την Ουκρανία και οι δικοί μας οι ευέλπιδες και οι αξιωματικοί του πολεμικού ναυτικού, τα Ραφάλ και γενικότερα όλο αυτό το φόντο το οποίο δημιούργησε ο Εμμανουέλ Μακρόν, που θα είναι η τελευταία 14η Ιουλίου που γιορτάζει ως πρόεδρος, με τις πρωτοβουλίες που είπες εσύ, στην οποία πρώτη πρωτοβουλία εμείς μετέχουμε μόνο στο πολιτικό σχήμα, δεν μετέχουμε στο υπόλοιπο σκέλος, τουλάχιστον αυτό λέει το ρεπορτάζ, είναι σαφές ότι δίνει και το μήνυμα αυτό περί της στρατηγικής αυτονομίας, την οποία επιδίωξε σε αυτή του τη θητεία με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, πρωτοστατούντος και του Κυριακού Μητσοτάκη ο Εμμανουέλ Μακρόν.
0: Μάλιστα, οπότε θα μείνει εκεί ο Πρωθυπουργός, δεν θα μείνει άλλο, επιστρέψει.
5: Θα επιστρέψει, νομίζω μπαίνει στο αεροπλάνο μέσα στις επόμενες 2 ώρες.
0: Για να έρθει εδώ, όπου εδώ έχει φουντώσει η αντιπαράθεση σε πολλά μέτωπα. Και όσο προχωράμε και πλησιάζουμε σε εκλογές, μπαίνουμε βαθιά στην προεκλογική περίοδο, αναμενόμενο. Ήταν ένα πεδίο της οικονομίας, άλλο πεδίο κάτι άλλο, τρίτο πεδίο υποκλοπές.
5: Εντάξει, παλιό πεδίο αυτό.
0: Παλιό πεδίο.
5: Γιατί...
0: Τι είχαμε τώρα, γιατί ξαναφούντωσε το θέμα.
5: Νομίζω ότι στηρίζεται κυρίως σε αυτήν την ανακοινήθηκε μετά την μήνυση, την αγωγή μάλλον που κατέθεσε ένας εκ των καταδικαστέντων, ο κύριος Ταλντίλιαν, σε Ισραηλινό δικαστήριο σε βάρος ενός θύματος των παράνομων παρακολουθήσεων, του Predator μάλλον.
0: Τον κατηγορεί δηλαδή ότι...
5: Τον συκοφαντή. Και
0: κατάλαβα.
5: Έχει καταθέσει αυτή την αγωγή στο Ισραηλινό δικαστήριο. Από αυτό ο πληρεξούσιος δικηγόρος των θυμάτων του Predator, ο κύριος Ζαχαρίας Κεσές, λέει ότι προκύπτει ξεκάθαρα από αυτήν την αγωγή και το κείμενό της η παραδοχή Ντίλιαν ότι έχει πουλήσει στις ελληνικές αρχές το Predator.
0: Υποστηρίζει δηλαδή ότι ο Ντίλιαν γράφει στην αγωγή του ότι εγώ πούλησα το Predator στην κυβέρνηση.
5: Ότι προκύπτει, ναι.
0: Μάλιστα,
5: ότι προκύπτει
0: μάλιστα.
5: Και πάνω σε αυτή τη βάση ζητάει να ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Και πάνω σε αυτό το έδαφος αναπτύσσεται μια αντιπαράθεση πάλι και σήμερα.
5: Ναι, με τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Τσίπρα, αλλά και τα άλλα κόμματα σε πρώτο χρόνο να ζητούν να ξανασυγκληθεί η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και να κληθούν εκ νέου οι κύριοι Ντίλιαν και Δημητριάδης. Ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Τσίπρα βέβαια στέκονται και στην δημόσια τοποθέτηση του τέως Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, του κύριου Δημητριάδη, στη συνέντευξη που είχε δώσει στον Θαλάσσι Λάλα, με αυτή την χαρακτηριστική διατύπωση ότι βγήκα μπροστά για να φάγω τη σφαίρα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου ήταν και όλες τις εξελίξεις στο πεδίο της πολιτικής και εμείς συνεχίζουμε. Για να δούμε ένα θέμα που προκάλεσε την κινητοποίηση των αρχών. Είναι μια τραγωδία, μια τραγωδία στον Πειραιά. Βρέθηκαν νεκροί μέσα σε γιοταχή, σε ένα γκαράζ, δύο νέοι άνθρωποι, ένας 28χρονος και μια 27χρονη. Αμέσως βεβαίως κινητοποιήθηκαν η αστυνομία, κινητοποιήθηκε η αστυνομία. Τους δύο νέους εντόπισε νεκρούς ο πατέρας του 28χρονου και ειδοποίησε έτσι την αστυνομία. Κλήθηκε η ιατροδικαστής, δεν υπάρχουν εμφανή τραύματα, όπως λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες από την αστυνομία. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί η αστυνομία να μιλήσει για εγκληματική ενέργεια, δεν υπάρχει κάτι που να προδίδει κάτι τέτοιο, οπότε αναζητούν την αιτία κάπου αλλού, ίσως από αναθυμιάσεις, ίσως από κάτι άλλο. Είναι σε εξέλιξη έρευνες, αλλά επαναλαμβάνω, μια πραγματικά τραγωδία, δεν είναι οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε Deutsche Welle, στη διεθνή εξέλιξη από την Deutsche Welle, και όταν επιστρέψουμε με τα αθλητικά μας, αλλά νομίζω θα έχουμε και λίγο χρόνο να ρίξουμε μια ακόμη ματιά στις φωτιές, στην εξέλιξη των πυρκαγιών, να δούμε πώς πάνε τα μέτωπα.
6: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
7: Ουκρανοί στρατιώτες παρελάβουν στο Παρίσι, ενώ το Κίεβο κάνει ένα ακόμα βήμα προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έντονη διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται γύρω από το Κυπριακό. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Κλιμακώνεται εκ νέου η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, μια εξέλιξη που προκάλεσε άνοδο των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες μάλιστα έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο του περασμένου μήνα. Την ίδια ώρα εντείνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Παράλληλα, αντιδράσεις προκαλεί και στη Γερμανία η πρόθεση Τραμπ να επιβάλλει τέλος διέλευσης στα πλοία που περνούν από τα στενά, ενώ η Ένωση Γερμανών Εφοπλιστών χαρακτηρίζει το μέτρο νομικά αβάσιμο. Αλλάζουμε θέμα. Η Γαλλία γιορτάζει σήμερα την ημέρα της Βαστίλης με μια στρατιωτική παρέλαση και μεγάλους συμβολισμούς, καθώς στην παρέλαση συμμετέχουν για πρώτη φορά στρατιώτες από χώρες του λεγόμενου συνασπισμού των προθήμων, αλλά και Ουκρανοί στρατιώτες. Δίπλα στον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν θα βρίσκεται και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μια επίδειξη ευρωπαϊκής στήριξης προς το Κίεβο. Στο μεταξύ, η Ουκρανία έκανε ένα ακόμη βήμα προς την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο Κυπριακό τώρα πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια νέα διπλωματική προσπάθεια εν ώψη της άτυπης διάσκεψης της Γενέβης. Μετά τον διορισμό του ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κύπρο, πληθαίνουν και τα δημοσιεύματα για ένα σχέδιο λύσης. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
0: Και επιστρέφουμε σε Φάληρο με Δημήτρη Βάλσαμο στο στούντιο. Καλώς τον.
8: Τι κάνουμε?
0: Εμείς καλά, αλλά θέλουμε και ένα καλό αποτέλεσμα με Αργεντινή, όπως καταλαβαίνεις. Για να είμαστε ακόμα καλύτερα.
8: Όλοι σε αυτό το ζευγάρι κάτι θέλουν.
0: Θαυμασμός για Μέση, αλλά.
8: Εντάξει, καταλαβαίνω.
0: Πρέπει να επιστρέψει στο σπίτι.
8: Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το ζευγάρι, εγώ θα ήθελα ιδανικά να είναι ο τελικός.
0: Τελικός.
8: Και νομίζω θα ήταν από τα μεγαλύτερα παιχνίδια στην ιστορία των εθνικών ομάδων. Ήδη πολλοί το χαρακτηρίζουν το μάτς του αιώνα, παρότι είναι ημιτελικός.
0: Έχουν ξαναβρεθεί, πότε θυμάσαι?
8: Το 98 σε προημιτελικό, νομίζω τελευταία φορά σε μεγάλη διοργάνωση.
0: Σε τελικό έχουν βρεθεί.
8: Σε τελικό Νομίζω πως όχι. Είναι το περιβόητο μάτσο 86 με το χέρι του Θεού και ναι, τον κόλλη του αιώνα.
9: Ναι, ναι, σωστά.
8: Επίσης.
9: Και ξέρεις τώρα έχουν και θέματα. Yeah. Άγγλοι, Αργεντινοί, με Φόκλαντ,
8: με αυτές ναι, ναι. Και τότε και αυτά το... ήταν ακόμα πιο τζιζ.
9: Και το πολιτικό σκέλος στην όλη
8: τότε
9: ιστορία.
8: Τότε ήταν και ακόμα πιο θερμή αυτή η επικαιρότητα. Τώρα είμαστε αμιγώς στο αγωνιστικό σκέλος. Πολύ μεγάλο παιχνίδι αύριο. Πολύ μεγάλο παιχνίδι και απόψε. Ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα σε Ισπανία ναι, και, ναι, Γαλλία. Ναι.
9: Πέρασα γρήγορα, αυτό έχεις δίκιο.
8: Είναι πολύ μεγάλο. Μα εντάξει, το άλλο, επειδή είναι και ιδιαιτερότητα, δεν παίζουν, ναι, δεν είναι ναι, από ναι. ίδια ύπειρο. Δηλαδή, πριν δύο χρόνια ημιτελικό ήταν πάλι Ισπανία-Γαλλία στο Euro. Τότε είχαν ναι. περάσει Ισπανοί με την κολάρα του Γιαμάλ 2-1 είχαν γυρίσει το μάτς. Τώρα, στα δικά μου μάτια, η Γάλλη είναι μεγαλύτερο φαβορή. Αλλά εντάξει, ένα παιχνίδι 90 λεπτά, ενδεχομένως και 120 και πέναλτι, κοντά οι ομάδες, πολύ καλές. Λίγο καλή βραδιά του ενός, λίγο μια μεγάλη εμφάνιση κάποιου άλλου παίκτη. Όλα κοντά.
9: Λοιπόν, με την υποσημείωση ότι να μην θεωρηθεί ως προτροπή για παιχνίδι, για στοίχημα, τι θα έπαιζε σήμερα, Γαλλία ή Ισπανία?
8: Θα έπαιζα απέκτηση Γαλλίας.
9: Γαλλία.
8: Ναι.
9: Δημήτρης Βάλσαμο, σε ευχαριστώ. Αύριο εσύ θα είσαι εδώ.
8: Θα είμαι εδώ, θα τα πούμε.
9: Βέβαια.
8: Την Πέμπτη δεν θα είμαι και θα δούμε ποιο θα είναι.
9: Σε ευχαριστώ.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
12: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Θα κλείσουμε έτσι όπως αρχίσαμε. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου μας είπε ο Γιώργος για τις πυρκαγιές, ειδικά στην Εύβοια που εκεί έχουμε μεγάλη κινητοποίηση. Τι εξέλιξη έχεις, Γιώργο?
13: Λοιπόν, στο Μένα Λιβέρι της Εύβοιας, εκεί στον προφήτη Ηλία, μαζεύεται η πυρκαγιά. Τουλάχιστον έχουμε καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Με βέβαια πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις και τα έξερο σκάφη και τα τρία ελικόπτερα. Και έχουμε και μια πυρκαγιά στη Θήβα, κοντά στο Ήπατο, εκεί με 20 πυροσβέστες, έξερο σκάφη και ένα ελικόπτερο που επιχειρούν να την περιορίσουν.
9: Με την πρώτη...
13: Προσπαθούν να την περιορίσουν πάρα πολύ γρήγορα. Βέβαια, είναι χαμηλή βλάστηση, είναι κατηγορία 3 αυτές οι περιοχές. Και η Εύβοια και η Θήβα. Ναι,
9: καλό το νέο που μας έφερες από την Εύβοια.
13: Αυτό έχει σημασία.
9: Να τη μαζέψουν. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχεται Γιάννης Κολοκυθάς, Μαρία Αναστασοπούλου. Εργό τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
14: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
15: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
16: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
17: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
18: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
19: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
18: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
20: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
21: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
22: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
23: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
24: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
23: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
24: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
25: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
26: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
27: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
28: Μεταξύ μας τώρα, γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου για αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην αγροτόδασική πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε περίπου στις 12 το μεσημέρι στην περιοχή Λάτα, στο Αλιβέρι Ευβίας. Λίγο πριν από τις 2 εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Προφητηλία με κατεύθυνση προς Αλιβέρι. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο μεταξύ πριν από μία ώρα περίπου σε αγροτική έκταση στο ύπατο Θήβα στη Βιωτία. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στα βασιλικά του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι ερευνές της αστυνομίας για το θάνατο του 28χρονου και της 24χρονης που εντοπίστηκαν μέσα σε αυτοκίνητο στο εσωτερικό γκαράζ σπιτιού στον Πειραιά στην Οδομήλου. Ένα σενάριο που εξετάζεται βάσει πρώτων εκτιμήσεων του ιατροδικαστή είναι ο θάνατός τους να προήλθε από αναθυμιάσεις μέσω του κλιματιστικού του οχήματος. Σύμφωνα με αναφορές, ήταν αναμένη μηχανή και ανοιχτό το κλιματιστικό, ενώ το γκαράζ ήταν κλειστό. Το νεαρό ζευγάρι φέρεται να εντόπισε ο πατέρας του άνδρα. Σε κοτόπουλο που καταναλώθηκε από καταστήματα εστίασης της Λαμίας αποδίδονται τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν στην πόλη. Ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θεοδόρος Βασιλακόπουλος, σε δηλώσει του στο Sky, απίθυνε έκκληση να μην καταναλωθεί άλλο κοτόπουλο στη Λαμία για 2 με 4 ημέρες, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει πανικός. Ανέφερε ότι αναμένεται και άλλα κρούσματα, καθώς αργεί η επόαση. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, από την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας είχαν προσέλθει στα επίγοντα του νοσοκομείου της πόλης περίπου 30 άτομα με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, ενώ 17 από αυτά κρίθηκε ότι χρήζουν νοσηλείας. Η ηλικία των κρουσμάτων στην πλειοψηφία είναι κάτω των 30 ετών. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται από το πρωί 42χρονοι συλληφθέντες που εμπλέκονται στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου θα βρεθεί τελικά το απόγευμα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Οι Βρετανικές Αρχές αναμένεται να εξετάσουν τη διαδικασία έκδοσής της στην Ελλάδα. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στον ανακριτή οι 2 από τους 3 συλληφθέντες, ένας άνδρας και μια γυναίκα, για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο τρίτος συλληφθής πήρε προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό των ατόμων που ευθύνονται για τους εμπρισμούς σε 2 ακόμα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας το ίδιο βράδυ. Μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα υπάρχει απόφαση της αρμόδιας επιτροπής για άλλα 4 παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων που βρίσκονται σε περίοδο αναμονής πιστοποίησης, τόνισε στο Sky υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Έκανε γνωστό ότι μέχρι τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, θα έχουν προσληφθεί και οι νέοι αναπληρωτές. Η κυρία Ζαχαράκη σημείωσε ότι ήδη από το Φεβρουάριο του 2026 έχει ξεκινήσει τις εργασίες της η Επιτροπή Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία με αντικείμενο την αναβάθμιση του Λυκείου και το νέο σύστημα εισαγωγής. Προανήγγειλε μάλιστα ότι στα τέλη του μήνα θα αρχίσει για το θέμα δημόσια ψηφιακή διαβούλευση με κρίσιμα ερωτήματα τα οποία αναφέρονται και σε μαθητές. Όπως είπε, η Επιτροπή θα παραδώσει τις προτάσεις της τον Νοέμβριο. Νέα αποχώρηση καταγράφεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, δηλώνοντας ότι θα παραμείνει ανεξάρτητος. Πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μειώθηκε στους 21 βουλευτές. Σειρά εκρήξεων έπληξε νωρίτερα διάφορες περιοχές σε όλο το Ιράν, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Μεταξύ άλλων, ακούστηκαν τουλάχιστον 5 εκρήξεις στον Μπουσέρο, που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός. Αναφορές για εκρήξεις έκανε και το Μπαχρέιν. 42 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή 15 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. 2 τηλεφωνικές απάτες με τη μέθοδο του λογιστή σε βάρος 2 ηλικιωμένων εξιχνίασαν αστυνομικοί στην Κατερίνη. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 2 ανδρών, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί. Οι επιτίδη κατάφεραν να αποσπάσουν από τα διοθήματά τους συνολικά 2.300 ευρώ, 9 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας άνω των 21.000 ευρώ. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μπόφορ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βάθμους και στα νησιά έως 32 με 34. Τη Δετάρτη σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρει 4 με 5 στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
4: Duro-Stick,
0: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
5: Are open. Gate 1. Darkness. The world of demons. Look around you. They're everywhere. Gate 2. My guards are watching you. Gate 3. Only evil lives here. Gate 4. There's no way out. Gate 5. Feel the fire. Gate 6. Pick up your weapons and fight. Fight! Fight! And dance with the devil!

0: Καλό μεσημέρι.
1: Κώστα, πιο χαμηλά και σε μένα λίγο.
0: Ναι, εσύ δεν φοράς ακουστικά.
1: Συντονίσου λίγο. Βγάλε τη σάμος από τα πόδια σου.
0: Δεν έχω τέτοιες θέματα, μην αγχώνεσαι. Έχεις κάποια νευράκια, βλέπω, με το που γύρισα.
1: Καθόλου δεν
0: έχω. Θα ξαναπάω εκεί που ήμουν.
1: Ίσα-ίσα,
0: ναι.
1: Θέλουμε πάρα πολύ να είσαι πάντα εδώ.
0: Ναι.
1: Έλειψες πάρα πολύ από τους φίλους του Sky 100,3.
0: Πάρα πολύ καιρό.
1: Ο καιρό. Εντάξει, δεν είναι. Μια μερούλα έλειψη, μωρή. Και εσύ πώς κάνεις έτσι.
0: Δυο.
1: Ο φίλος μου Δημήτρης αμέσως λέει. Ήρθε ένας Σοπούλου. Αμέσως, καταλαβαίνω.
0: Ο Δημήτρης.
1: Σταυρακάκης.
0: Σταυρακάκης.
1: Ο άνθρωπός μας, ναι.
0: Γεια σου, Δημητρό. Gate 4, Gate 5, Gate 6, 6, 6. Βγάλε αυτό το δαίμονα από ταυτί, γιατί εγώ τον διάλεξα, αλλά μου πέφτει πολύ βαρύς τώρα. Για αμέσως μετά.
1: Βάζει δαίμονα εδώ πέρα και στο σήμα έχουμε δαίμονα όμως.
0: Ναι, ναι. Αυτό, ας πούμε, με ξεσηκώνει όσο δεν κατάλαβα.
1: Αυτό είναι στην κατηγορία το έβαλε.

0: Λοιπόν, θέλω να δηλώσω μία σειρά από πράγματα
1: ωραία,
0: σήμερα. Επιστρέφοντας, γιατί ανυπομονούσα να γυρίσω να σας τα πω τα νέα.
1: Λοιπόν, αυτές είναι τοποθετήσεις σου για
0: όχι,
1: κάποια
0: δεν,
1: θέματα.
0: Μία φορά τα κινητά σου να τα κλείνεις τα ρολόγια. Είμαστε στο ραδιόφωνο στον αέρα. Δεν ξέρω πώς θα το κάνουμε αυτό κάποια
1: στιγμή. Δεν έχω καταλάβει και εγώ πώς μπορεί να γίνει.
0: Ωραία, μήπως να το βάλω στο αθόρυβο. Είναι μια πολύ
1: αθόρυβο είναι. Όχι, απλά το...
0: Αθόρυβο και να χτυπάει αποκλείω.
1: Αθόρυβο, αλλά χτυπάει το ρολόι. Το ρολόι δεν μπαίνει αθόρυβο.
0: Άφηνε το ρολόι μέσα. Στο γραφείο.
1: Δεν μπορώ. Είναι πανάκριβο τώρα.
0: Νομίζω θα λέγεις δεν έχω γραφείο. Καρδιά.
1: Και γραφείο δεν έχουμε. Εμείς εδώ πέρα ερχόμαστε και κάνουμε μόνο ραδιόφωνο γιατί γουστάρουμε.
0: Όλο λάθος. Λοιπόν, πήγα τρεις μερούλες στην Νάξο, στην υπέροχη Νάξο. Τα έχουμε πει χιλιάδες φορές για αυτό το νησί, γιατί η Νάξο έχει ανέβει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια.
1: Πάρα πολύ.
0: Πήγα 10 Ιουλίου, δεν περίμενα ότι θα έβλεπα κόσμο 10 Αυγούστου. Είχε τόσο κόσμο.
1: Έλα ρε,
0: καταλάβετε.
1: Τόσο πολύ.
0: Είχε άπειρους Νορβηγούς οι οποίοι ήταν ντυμένοι με τις εμφανίσεις της ομάδας και έβλεπαν παντού τον αγώνα με την Αγγλία. Την Αγγλία, δεν με έχει. Την Αγγλία.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και λέγαμε μακάρι να κερδίσουν για να κάνουν το κουπί μέσα στην Νάξο, στο λιμάνι της Νάξου. Δυστυχώς απογοητεύτηκαν. Ήταν, δηλαδή, έβλεπες παντού στην Νάξο άπειρους ξανθούς ανθρώπους. Αυτό το ξανθό το άσπρο όμως.
1: Ναι, ναι.
0: Με μικρά ξανθά Νορβηγάκια. Όλοι πανέμορφοι. Είναι αυτός ο λαός είναι. Πώς είναι οι διαφημίσεις, ρε παιδί μου, που βλέπεις στο πάρα πολύ φωτεινό σπίτι με τις τεράστιες μπαλκονόπορτες που τρώνε όλοι μαζί γιαούρτι στον άσπρο καναπέ.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν.
1: Έτσι ήταν όλοι,
0: Ναι, αυτό.
1: Παραμύθι.
0: Απογοητεύτηκαν, βέβαια. Με την Ήτα. Αλλά...
1: Μην το λες. Ήρθα στην Νορβηγία και κάνα πανηγύρια.
0: Ναι.
1: Που φτάσανε μέχρι τις 8.
0: Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια, ρε παιδί μου, αλλά περίμεναν
1: άλλος
0: κάτι
1: λαός
0: παραπάνω.
1: Δεν είναι σαν και εμάς που φτάναμε στις 8 και μας είχε αποκλείσει η Αγγλία. Θα ζητούσαμε παρετήσεις κυβέρνησης, προπονητή, οι μισοί παίκτες θα ήταν άχρηστοι και θα λέγαμε δεν το πήραμε και φέτος στο Μουντιάλ. Ενώ έχουμε πάρει ποτέ.
0: Λοιπόν, είμαστε τρομερή παρέα και σήμερα. Πέρσα Μπόλια επιμέλεται δημοσιογραφικό στην εκπομπή μας. Ρούλα Βρετάκου είναι στην επικοινωνία μαζί σας. Ο Κωστάκης μας απέναντί μας, Κώστας Πανός.
1: Ήταν η Πέρσα Μπόλια, ήταν και είναι και φέτος η Μπόλια.
0: Χάλια.
1: Καλό,
0: Χάλια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ πρέπει να πούμε στον αγαπημένο μας φίλο Σάβα Παπάζογλου από την πόλη. Φίλος αδερφικός καρδιακός του Άρη Πορτοσάλτε.
1: Ναι.
0: Ήρθε σήμερα στο επίσκεψη στο σταθμό μας.
1: Α, ωραία.
0: Και έφερε καταπληκτικά μασουράκια χίου. Είναι ό,τι πιο νόστιμο σε γλύκισμα έχετε φάει. Είναι με κανέλα, έχει μέσα φύλλο, είναι αυτά τα μπαστούνάκια τα υπέροχα.
1: Μπορούμε να δούμε τι έχουν μέσα.
0: Βεβαίως. Να τα φτιάξουμε κιόλας.
1: Να τα φτιάξουμε δεν είναι, γίνεται. Γιατί νομίζω ότι είναι μερακλείδικο. Ναι, παρά είναι μερακλείδικο.
0: Ωραία, φτιάχνετε όμως.
1: Ναι, είναι από τα παραδοσιακά γλυκά του νησιού, γνωστό για την τραγανή υφή και το αρώμα μαστίχας. Έχει και αρώμα μαστίχας.
0: Έχει μαστίχα, ναι.
1: Ναι, ναι. Θα πούμε στη συνταγή που έχει η κυρία Μπαρμπαρίγου.
0: Πολύ ωραία.
1: Ας πούμε, που είναι και εξαιρετική μαγείρισα. Ναι, βέβαια.
0: Η Ιρό που είναι καταπληκτική, την αγαπάμε και πάρα πολύ και τη στέλνουμε την αγάπη μας. Θα είναι στην Πάρο λογικά τώρα η Αργυρό.
1: Η Αργυρό νομίζω μας είχε κατάληψη, είναι στην Πάρο.
0: Έχει συνταγή και για μασουράκια.
1: Φυσικά. Καταπληκτική μασουράκια χίου βλέπω εδώ πέρα. 20 λεπτά είναι. 20 και 40 λεπτά το ψήσιμο. Δηλαδή έχει θέλει φύλλο κρούστας, βούτυρο γάλακτος, γλυκό μαστίχα χίου υποβρύχιο. Με υποβρύχιο γίνεται. Τι λέει ρε φίλε. Η γέμιση που έχει το μασουράκι είναι με υποβρύχιο. Αυτό που τρώγαμε με το νερό, το παγωμένο, το μπούζι. Ναι. Αμυγδαλόψυχα, εσάνς πικρό αμύγδαλο, ξύσμα μανταρίνι λεμόνι, δύο ασπράδια και μία πρασαλάτη.
0: Ξέρεις τι έχω πάθει εγώ με τη βανίλια τώρα που το σκέφτομαι.
1: Τι έπαθες με τη βανίλια.
0: Ενώ μικρά τρελαινόμασταν με αυτό, δηλαδή λέγαμε Παναγία μου να μας φτιάξω. Παιδιά, η αίσθηση της βανίλιας μέσα στο νερό
1: ναι.
0: Πλέον δεν με ανατριχιάζει απλώς. Δεν έχω να φάω λογικά τελευταία, τι να πω τώρα, 25 χρόνια. Πριν 25 χρόνια πρέπει να φάγα τελευταία.
1: Ναι,
0: τώρα.
1: Ναι. Και...
0: Δεν το έχω καθόλου δηλαδή.
1: Σήμερα το συζητούσαμε σήμερα το πρωί γιατί μας φέραν ένα ποτήρι παγωμένο νερό.
0: Γενικώς αυτή η εκπομπή σας είναι ψυχαγωγική πια.
1: Ναι. Παγωμένο νερό, δεν κατάλαβα γιατί.
0: Θα βάλετε και μαγειρική σύλλογη.
1: Υπάρχουν εμπόδια σε αυτά, δεν κατάλαβα.
0: Άλλο ρώτησα. Λέω, θα βάλετε και μαγειρική.
1: Άμα χρειαστεί, θα βάλουμε και μαγειρική. Θα κάνουμε τα πάντα.
0: Okay.
1: Παγωμένο νερό, αυτό που παγώνει το ποτήρι. και θυμηθήκαμε όλοι το υπογρύχιο. Γιατί ήταν μόνο σε παγωμένο νερό. Το κάνανε κάποια καφενεία και φαίνανε σε ημίκριο νερό αυτό το οποίο δεν είναι ωραίο.
0: Δεν, παιδί μου.
1: Δεν είναι ωραίο, ναι, αυτό, ναι.
0: Ο Γιάννης Τσιάπας λέει είναι του ονείρου τα μασουράκια Χίου.
1: Ναι, φίλε, ναι.
0: Πόσες φορές έχουμε καλέσει στο στούντιο, αν σε βγάζει ο δρόμος και θέλεις να έρθεις, έχουμε μασουράκια Χίου να κεράσουμε τον αγαπημένο μας φίλο, ο οποίος μας έχει ξεχάσει.
1: Ο Γιάννης δεν ξεχάσει καθόλου. Χθες σε έδινε και την Παρασκευή σε έδινε για τις ολιγοήμερες, για την ολιγοήμερη απόδρασή σου, θα το πω εγώ. Έδινε κανονικά ότι η κυρία Σοπούλη είναι εκεί τώρα, εδώ και εκεί και τα λοιπά. Και εσύ είσαι εδώ και κάνεις εκπομπή. Και σήμερα μαζί σου,
0: έτσι
1: λέει.
0: Έτσι συμβαίνει σε αυτή τη ζωή.
1: Ναι, ναι.
0: Και έλεγε έτσι ότι Τσιάπας αποκλείεται.
1: Όχι, ναι, ναι. Και ενώ πας πίσω στα μηνύματα. Και σήμερα είμαι μαζί σου, γνωστό σου έχω. Το γυρίζει τον μπιφτέκι με τη μία, λέει.
0: Ο Βυσαρίων, πάντως που είναι φίλος μου, λέει: πες μας, Ρεμαρική, που ήσουν, που πήγα δηλαδή τρεις μέρες.
1: Ναι.
0: Είχε συμπτώματα, φτερνίσματα, χασμουριτά, πονοκεφάλου, σφυρίγματα στα αυτιά. Λέω: μήπως τόσο που σε μελετήσαμε όσο έλειπε, σε ματιάσαμε. Εσύ αυτά κάνεις όσο λείπει.
1: Το αντίθετο, ίσα ίσα.
0: Ο άνθρωπος να πάει δύο μέρες να ξεσκάσει.
1: Το αντίθετο, εγώ σε στήριξα σε αυτό.
0: Σε τι, αποκλείεται να με στήριξε.
1: Πάρα πολύ.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Υπήρξαν πολύ καλοί φίλοι οι οποίοι ήθελαν να μάθουν πού είσαι απλά.
0: Ναι.
1: Και κάποιοι, επειδή έχουν social media, βλέπαν και πού είσαι. Αυτό είναι το βασικό.
0: Okay.
1: Ο Μανώλης Κοτάτης στέλνει καλησπέρα, παιδιά, από Χίο. Εσύ ξέρεις καλύτερα τα μασουράκια. Δεν το συζητάμε.
0: Ο Γιάννης πάντα κάπου στο δρόμο λέει: έφερες κανένα κεφάλι γραβιέρα να άξου. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να πω το εξής και θέλω να το πω πραγματικά γιατί ακούσατε την εισαγωγή. Να άξου έχει ανέβει πάρα πολύ σε σχέση με άλλα χρόνια. Αυτό οφείλεται σε τεράστιο βαθμό, ίσως το μεγαλύτερο, στον πρόεδρο Δημήτρη Καπούνη, ο οποίος όχι απλώς προβάλλει το νησί, δεν υπάρχει άλλο νησί το οποίο να προβάλλεται τόσο συστηματικά από τα μέσα, γιατί πάντα έχει κάτι να μας δώσει. Σίγουρα γραβιέρες θα έρθουν,
1: ναι,
0: τις έχουμε παραγγείλει, τις έχουμε ζητήσει και μας τις προσφέρει ο Δημήτρης έτσι κι αλλιώς πάντα.
1: Δεν υπάρχει.
0: Εγώ τώρα που είμαι και από την Κρήτη, γραβιέρα Νάξου, γραβιέρα Κρήτης, τις βάζω δίπλα-δίπλα.
1: Ναι.
0: Είναι το καμάρι της Νάξου, το τυρί.
1: Άλλωστε, ξαναλέμε, η γραβιέρα Νάξου υπάρχει κανονικά και σε σούπερ κανονικά, σε όλες τις μορφές. Και είναι και αυθεντική γραβιέρα αυτή. Γιατί υπάρχουν και πατάτες Νάξου που δεν είναι αυθεντικές πατάτες Νάξου. Εδώ όμως είναι μια φίλη μας από την Κοζάνη. Αγαπημένη μας φίλη από την Κοζάνη, συντρόφισσα, λέει: έχετε φάει σαλιάρια Κοζάνης? Τα σαλιάρια.
0: Τι
1: και βλέπω
0: σαλιάρια,
1: σαλιάρια ή σάλιαρι, όπως βλέπω, Κοζάνης. Είναι ένα ωραίο γλυκό που θυμίζει γεμιστούς κουραμπιέδες με καρύδια και μελομακάρονα μαζί. Το οποίο είναι τα γλυκά. Φτιάχνονται...
0: Δεν κατάλαβα καλέ τι είναι.
1: Γεμιστή, θυμίζει γεμιστούς κουραμπιέδες με καρύδια και μελομακάρονα μαζί.
0: Μέσα στον κουραμπιέ,
1: ναι, ναι,
0: μάλλον,
1: η γέμιση είναι, ναι, ναι. Είναι παραδοσιακό νηστίσιμο γλυκό της Κοζάνης και της Χιάτιστας. Είναι τραγανά μπισκοτάκια με βάση το λάδι, αρωματισμένα με πορτοκάλι, που συχνά περιέχουν αλυσίβα. Έχω αυτό νερό.
0: Για να τα φτιάχνω αυτά.
1: Όχι.
0: Πότε?
1: Όλο το χρόνο. Σαλιάρια. Θα μας στείλει, είπε τώρα.
0: Δεν
1: τώρα...
0: έχουν ωραίο όνομα πάντως.
1: Τώρα είπε η φίλη, μου, η φίλη μου από την Κοζάνη.
0: Ναι.
1: Θα μας στείλει σαλιάρια,
0: ναι,
1: και θα φάμε.
0: Σίγουρα θα μας φέρει τα καλύτερα. Γιατί μου έδειξε μόλις ποια είναι.
1: Ξέρει τα καλύτερα.
0: Λοιπόν, είναι μια δύσκολη μέρα όμως, γιατί έχουμε φωτιές σε εξέλιξη που μας απασχολούν τις τελευταίες ώρες και έχει έρθει ο άνθρωπός μας, Γιώργος Κεραμιτζόγλου, για να σας ενημερώσουμε για το τι γίνεται τώρα. Έλα, Γιώργο.
2: Μια μικρή παρένθεση, αν με επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ.
2: Σε αυτά που
1: Γιώργο,
2: λέγατε.
1: Είναι δυνατόν. Εννοείται για σένα.
2: Η Νάξος είναι αρσενικό.
1: Τυρί.
2: Αρσενικό τυρί,
1: ναι.
2: Όλα τα υπόλοιπα,
1: κάτι άλλο πήγε, μέλα μου, ναι.
2: Όλα τα υπόλοιπα είναι όμορφα,
1: ναι.
2: Αλλά το αρσενικό δεν παράγεται πουθενά αλλού. Γραβιέρα Μυτιλίνης. Μόνο το θάρρος και στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο και σε πάρα πολλές άλλες. Και πολλές άλλες περιοχές.
0: Η γραβιέρα Νάξου βέβαια εξάγεται σε όλες τις χώρες.
2: Και η γραβιέρα Λέσβου εξάγεται σε πάρα πολλές χώρες.
0: Πρέπει να μετρήσουμε τις εξαγωγές τώρα, τις βάλουμε κάτω.
2: Λοιπόν,
0: ωραία.
2: Και επίσης.
0: Όταν θα πάμε στη Λέσβου, θα πούμε για τη Λέσβου.
2: Κασέρι Τρικάλων.
0: Οκ, ωραία. Λοιπόν, πάμε στις φωτιές.
2: Και έχουμε αφήσει και την Ήπειρο. Λοιπόν, έχουμε τις δύο πυρκαγιές σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι το Αλιβέρι της Εύβοιας, στον προφήτη Ηλία, εκεί που έχουν ενισχυθεί και οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Είχαμε και 112 πριν από λίγο οι κάτοικοι από τον προφήτη Ηλία να φύγουν προς Αλιβέρι. Και έχουμε και την άλλη πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς τώρα το μεσημέρι στο ύπατο Θήβας. Εκεί επιχειρούν και 6 αεροπλάνα, ένα ελικόπτερο. Είναι αυτές οι δύο πυρκαγιές που είναι τώρα σε εξέλιξη και οι δύο μαζεύονται. Mm-hmm. Δηλαδή και οι δύο δεν απειλούν κατοικημένες περιοχές, αν και ειδικά στο Λιβέρι ήταν πολύ κοντά στα πρώτα σπίτια του χωριού προφήτης Ηλίας. Παρ' όλα αυτά δεν απειλούνται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μαζεύονται σιγά σιγά mm-hmm. και ελπίζουμε στα καλύτερα.
0: Μάλιστα. Και αν έχεις οτιδήποτε άλλο, Γιώργο, μου μας το λες φυσικά.
2: Βεβαίως.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
1: Σας πάρα πολύ, Γιώργο, να σε καλά.
0: Λοιπόν, ο Αστέριος λέει: καλώς ήρθες, Μαρία. Ο κύριος Γιάννης είπε. Ο κύριος Γιάννης. Σε λες και έχουμε ταβέρνα.
1: Ο
0: κύριος Γιάννης είπε την Παρασκευή ότι τώρα που καλοκαίριασε δεν έχει κανένα θέμα να κάνει και μόνο στο εκπομπές.
1: Αυτό είπα. Είπα ότι δεν έχω πρόβλημα γιατί θέλω να πηγαίνεις και να περνάς καλά κάπου.
0: Άρα προτιμάς να κάνεις μόνο σου εκπομπή.
1: Ω, δεν είπα αυτό. Είπα δεν έχω πρόβλημα η κυρία Σοπούλου να πηγαίνει τις διακοπές της γιατί τις χρειάζεται. Έτσι και εγώ θα φύγω κάποια στιγμή και θα κάτσω ένα Σοπούλου.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ανταλλακτικό.
0: Mm.
1: Ξέρεις, λείπει ένα Σοπούλου, κάνει ο Κολοκυθάς. Λείπει ο Κολοκυθάς, κάνει ένα Σοπούλου.
0: Τα παιδιά της αλλαγής, δεν ξέρω αν το ξέρετε.
1: Το είπα χθες, έκανα παρατήρηση σε μια συντρόφισσα, δεν θυμάμαι ποια ήταν στο δελτίο ειδήσεων και λέει ακολουθεί ο Γιάννης Κολοκυθάς. Τα παιδιά της αλλαγής ακολουθούν.
0: Δεν πιστεύω τίποτα από όλα αυτά που λες.
1: Καλά τώρα. Βάλτε όλο το βάρ. Το βάρ.
0: Λοιπόν, ο Σάββας λέει να άκουσε έχει ανέβει πάρα πολύ γιατί εκτοπίστηκαν οι Έλληνες από τα υπόλοιπα Κυκλαδονήσια. Ήταν πολύ πιο οικονομική και προσιτή για τον Έλληνα ταξιδιώτη. Εάν το κρατήσουν, μόνο καλό θα κάνουν και σε εκείνους και στους Έλληνες. Είναι πολύ μεγάλη αλήθεια αυτό που λέει mm-hmm. ο Σάββας. Όντως, στην Άξο μπορείς να περάσεις ένα πενθήμερο και να μην σκέφτεσαι πώς θα βγάλω τον επόμενο και τον μεθεπόμενο μήνα πέρα με τα έξοδα που έχω κάνει.
1: Το οποίο είναι το κρίσιμο γιατί τα ακτοπλοϊκά παραμένουν υψηλά.
0: Το φαγητό πάντως στην Άξο, παιδιά.
1: Ναι.
0: Είναι σε άλλα επίπεδα. Αυτό.
1: Εντάξει, νομίζω ότι πάντα ήταν.
0: Δεν υπάρχει το πόσο ωραίο φαγητό έχει να
1: κάνει. Ναι.
0: Πέραν τη πατάτα που έρχεται η πατάτα στο τραπέζι και λες ρε παιδί μου, εντάξει, δεν τρώμε στην Αθήνα τέτοια πατάτα, ας πούμε, ή δεν τρώμε συχνά τέτοια πατάτα. Και με τον τρόπο που τις φτιάχνουν και με το κρέας τους και με τα ψάρια. Γενικώς είναι άριστα 10 στο φαγητό η Νάξος. Αδιαπραγμάτευτα. Λοιπόν, skyradio.gr στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, μας στέλνετε τα μηνύματά σας, όπως κάνετε κάθε μεσημέρι. Έφυγα την Παρασκευή τώρα που τα συζητάμε και έχουν συμβεί τόσα πράγματα αυτές τις μέρες.
1: Έχουν συμβεί πολλά, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλά.
0: Καταρχάς είχαμε τις συλλήψεις για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Την ίδια μέρα ανακοινώθηκαν και οι συλλήψεις για τη Μαρφίν. Είχαμε τις απολογίες, αξιοποιήθηκε φωτογραφικό υλικό. Προέκυψαν και αρκετά ερωτήματα στα οποία απάντησε σήμερα εδώ στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
1: Σωστά.
0: Ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Πολλοί είπαν πώς γίνεται μετά από 16 χρόνια να συμπίπτουν χρονικά οι συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη με τις συλλήψεις για την δολοφονική, το δολοφονικό μπρισμό στη Μαρφίν πριν τόσα χρόνια. Καλά, λογικές τις βρίσκω εγώ αυτές τις απορίες, για να είμαι ειλικρινής.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω δηλαδή. Προφανώς ο κύριος Χρυσοχοΐδης έδωσε τις απαντήσεις του, είπε ότι δέθηκαν τα στοιχεία, ότι το περίφημο mail το οποίο φαίνεται ότι υποδείκνυε τα τρία αυτά συγκεκριμένα πρόσωπα δεν ήταν ο καταλύτης για τη σύλληψή τους, αλλά ήταν βοηθητικό,
1: ναι,
0: προκειμένου οι έρευνες να κατευθυνθούν κάπου. Έχω ακούσει διάφορες μπαρούφες ότι χρησιμοποιήθηκε
1: πολλά,
0: το AI, λέει, mm-hmm. Και όλα αυτά τα αρχεία, βίντεο, φωτογραφίες που είχαμε από τότε, στην ουσία τα ξεθόλωσε το AI και μπόρεσαν να διακρίνουν στοιχεία, πρόσωπα και χαρακτηριστικά. Τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Ένα λογισμικό υπάρχει στη διάθεση της αστυνομίας, το οποίο μπορεί να βοηθήσει ώστε οι έρευνες να προωθηθούν παραπάνω. Και φυσικά η υπόθεση του Άργους, η οποία είναι εξαιρετικά σοβαρή.
1: Η υπόθεση του Άργους είναι πάρα πολύ σοβαρή. Να μείνουμε λίγο στη Μαρφίν πριν πάμε στο Άργους. Υπάρχουν και κάποιοι αξιωματικοί στην ελληνική αστυνομία. Γιατί να μην ξεχνιόμαστε, πολλές φορές βάζουμε απέναντι την αστυνομία πάντα σε όλα. Πριν πάμε να βάλουμε την αστυνομία απέναντι σε κάτι άλλο, στο Άργος που λες, οι οποίοι έκαναν τη δουλειά τους. Βέβαια, πέρασαν 16 χρόνια από τότε. Τώρα βρήκανε τα στοιχεία που θέλανε. Τώρα τα εντοπίσανε. Επειδή και βλέπω κάποιους που βιάζονται πάρα πολύ να βρεθούν όλοι τώρα, το αριθμό 5, 10, 15 κτλ., επειδή ξέρεις, έχουν μπει όλοι τώρα στην υπόθεση. Ήταν μια ομάδα 12 ανθρώπων, έχουν βρει τους 3, 2 εδώ ήδη και μία που είναι στη Βρετανία. Μην βιαζόμαστε τώρα. Και ένας μήνας να περάσει, δεν έγινε τίποτα. Τώρα όμως που τους εντοπίσανε, τώρα είναι η ευκαιρία να εξηγηθεί αυτή η υπόθεση. Να μάθουμε τι έγινε.
0: Ναι, βέβαια. Επειδή είναι πονηρή καιρή.
1: Ναι.
0: Και επειδή το θέμα αυτό έπλητε τη Νέα Δημοκρατία και την εικόνα της, με βάση όλα όσα είχε πει προεκλογικά, και επειδή πια η Νέα Δημοκρατία κυβερνά αυτόν τον τόπο τα τελευταία 7 χρόνια, άρα είναι πάρα πολύ καιρός,
1: ναι,
0: κάποιοι είπαν ότι υπάρχουν και πολιτικοί λόγοι, ναι, που το πράγμα έτσι.
1: Μπορεί να γίνεται προεκλογικά και αυτό.
0: Okay. Ναι. Όλα αυτά θα αποδειχθούν και θα φανούν μόλις αποφανθεί η δικαιοσύνη. Αν δεν αποφανθεί η δικαιοσύνη για αυτούς τους τρεις, τώρα συζητάμε για τρεις συλλήψεις. Έχουν ξαναγίνει συλλήψεις και είχαν οδηγηθεί και άλλοι άνθρωποι στη δικαιοσύνη.
1: Σωστά.
0: Τώρα καταλαβαίνω ότι είναι πιο δεμένες οι υποθέσεις.
1: Έτσι φαίνεται. Ναι.
0: Η κάθε μία ξεχωριστά, για το κάθε πρόσωπο εννοώ, αλλά ας περιμένουμε, ας κάνουμε υπομονή. Περιμέναμε 16 χρόνια, μπορούμε να περιμένουμε λίγο.
1: Ναι, 16 χρόνια μπορούμε να περιμένουμε ένα μήνα. Δεν έγινε τίποτα τώρα. Έχουν πέσει όλοι από πάνω ότι πρέπει να γίνουν όλα τώρα. Όσο για το άλλο θέμα που είπε του Άργους.
0: Δεν θα το σχολιάσουμε τώρα,
1: όχι.
0: Να έχουμε το χρόνο αμέσως.
1: Αυτό θέλω
0: μετά.
1: Να σου πω. Να το σχολιάσουμε αμέσως μετά, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που να την πάνε τη συζήτηση αλλού.
0: Ναι, η συζήτηση μπορεί να πηγαίνει αλλού. Ήταν ένα τραγικό γεγονός αυτό που συνέβη στο Άργος και γι' αυτό ο κύριος Χρυσοχοΐδης είπε σήμερα εδώ στον Sky πως με αυτές τις πράξεις πεθαίνει και η αστυνομία.
1: Ισχύει αυτό.
0: Η αστυνομία δεν είναι φτιαγμένη για να δολοφονεί ανθρώπους.
1: Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό.
0: Διαφημίσεις και ερχόμαστε.
3: Πασόκ, ωραία χρόνια. Ωραία.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center. Plus. Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
14: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
13: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
15: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
16: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
17: Έση Σωτηροπούλου. Σενιωρίτα. Μια γυναίκα πλεγμένη τυχαία στην ατμόσφαιρα γιορτής στους δρόμους του Μεξικού. Στη μια πλευρά η αχαλήνωτη λαγνία. Στην άλλη η ταπείνωση του θανάτου. Έρση Σωτηροπούλου. Σενιωρίτα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
18: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 12 το μεσημέρι στην περιοχή Λάτα στο Αλιβέρι Ευβίας. Με μήνυμα από το 112, κλήθηκαν όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Προφητηλία να μετακινηθούν προς Αλιβέρι. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτική έκταση και στο ύπατο Θήβα στη Βιωτία. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στα βασιλικά του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης. Άμεσα αντιμετωπίστηκε πυρκαγιά που ξέσπασε δίπλα από τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, καθώς σε πολύ κοντινή απόσταση σταθμεύει καθημερινά όχημα της πυροσβεστικής. Το ενδεχόμενο θάνατος των δύο νεαρών ατόμων που εντοπίστηκαν νεκρά σήμερα στον Πειραιά μέσα σε όχημα σε γκαράζ να προήλθε από αναθυμιάσεις, εξετάζουν σύμφωνα με πληροφορίες οι αρχές. Σύμφωνα με τις αναφορές, ήταν αναμένη μηχανή του οχήματος και ανοιχτό το κλιματιστικό, ενώ το γκαράζ ήταν κλειστό. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την απολογία του στον ανακριτή δύο από τους τρεις ληθέντες, ένας άνδρας και μία γυναίκα, για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο τρίτος ληφθής πήρε προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται από το πρωί οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες που εμπλέκονται στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου θα βρεθεί σε λίγη ώρα και η 46χρονη, η οποία αφαίρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Σε κοτόπουλο που καταναλώθηκε από καταστήματα εστίασης της πόλης, αποδίδονται τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν στη Λαμία. Ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, σε δηλώσεις του στο Sky απίθυνε έκκληση να μην καταναλωθεί άλλο κοτόπουλο στη Λαμία για 3 με 4 μέρες. Σειρά εκρήξεων έπληξε νωρίτερα διάφορες περιοχές σε όλο το Ιράν, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Και ο καιρός θα είναι αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: If he's from Greece, he's so handsome. But if he's from Greece and his name is Nikos, Christos, Dimitris, Yannis, or Andreas,

0: παιδιά, να σα πω κάτι τώρα.
1: Τι είπατε, μωρέ.
0: Συγγνώμη, γιατί δεν το έχω καταλάβει.
1: Mm.
0: Λέει ο Γιάννης τραβούσε κουπί, λέει ο Κώστας.
1: Πάκι, ναι.
0: Τι κουπί, ρε, εσύ, Γιάννη μου τραβούσε.
1: Κάναμε δύο μέρες κουπί, Παρασκευή και Σάββατο.
0: Σάββατο.
2: Μαζί κάναμε έτσι.
1: Και Δευτέρα, μαζί με τη Χριστίνα. Και η Χριστίνα κάνει κουπί.
0: Ναι. Δηλαδή, τι πάθατε, ρε, Χριστίνα, για πες μου.
1: Μαρία, θα σου το πω πολύ απλά.
0: Γιατί δύο μέρες έχω λείψει και μου το έχουν βγάλει από τη μύτη εδώ πέρα.
1: Μαρία, θα σου το πω πολύ απλά. Είναι πολύ δύσκολο να χωρίσει εσένα.
0: Ναι. Οκ. Θα συγκινηθώ οριακά.
1: Αυτό περιμένουμε, να συγκινηθείς.
0: Δεν θέλω να συμβεί αυτό.
1: Γιατί δεν συγκινείσαι.
0: Ναι,
2: γιατί δεν συγκινείσαι.
0: Εντάξει, οκ. Ας το πιστέψω. Ας το πιστέψω.
1: Εντάξει, τάκα του κακού,
2: βέβαια, λίμωνο.
0: Φανταστικό καιρό στους Κυκλάδες, δεν καταλάβαμε ζέστη καθόλου.
2: Φύσεγε τόσο όσο.
0: Πιστέψω. Ας το πιστέψω.
1: Εντάξει, τάκα του κακού,

0: Πάρω άδεια και δεν έρχεται η άδεια.
1: Την άλλη Παρασκευή μαζί.
0: Την άλλη Παρασκευή. Την άλλη Παρασκευή. Ναι,
1: η αλήθεια είναι ότι σπρώχνεται το τελευταίο
0: διάστημα. Τώρα ναι, δεν υπάρχει.
2: Πάντα έτσι συμβαίνει, μωρέ. Τελευταίες μέρες έτσι.
0: Και πάντα τον Ιούλιο κανονικά δεν πρέπει να με αφήνει τα μολυμένη εμένα, γιατί δεν ξέρω τι λέω.
1: Είσαι αμολυμένη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Πες ό,τι σκέφτεσαι.
2: Ενώ τον υπόλοιπο χρόνο είσαι.
0: Ναι. Είμαι πιο συμμαζεμένη.
1: Περιορίζεσαι.
0: Είμαι λίγο πιο συμμαζεμένη.
1: Είσαι από αυτές που περιορίζονται. Για πες τώρα.
2: Να ξαναγνωριστούμε μεταξύ μας όλοι εδώ πέρα.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο έχει. Τίποτα, μια πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια. Αύριο Τετάρτη δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Α, ναι. Να μην το προτέψω. Τίποτα. Γενικά ήθελος καιρός αύριο. Πω που έχω χάσει και τις μέρες. Την Πέμπτη θα έχει μια απογευματινή αστάθεια στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Η υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Εδώ στην Αττική χαμπάρι δεν θα πάρουμε. Ενισχύονται οι βοριάδες στο Αιγαίο και θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ την Πέμπτη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο και την Παρασκευή. Και εδώ στην Αττική ένα εξαράκι στα ανατολικά. Οπότε και την Παρασκευή και το Σάββατο περιορίζεται η απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Ξεκίνησαμε την αστάθεια. Η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας θα είναι Κυριακή.
1: Μάλιστα.
0: Αρκετά ζεστή.
1: Τόσο ζεστή όσο ακούω, γιατί ακούω διάφορα. Θα είναι η πιο ζεστή, το πιο ζεστό, η πιο ζεστή Κυριακή από την αρχή του καλοκαιριού.
0: Μάλλον. Μπορεί. Από ό,τι φαίνεται. Μπορεί και να είναι έτσι.
1: Τι, θα γράψει 4?
0: Όχι εδώ στην Αθήνα, καλέ.
1: Α.
0: Εδώ στην Αττική, εκεί θα έχει βοριαδάκι ακόμα και την Κυριακή.
1: 37,
0: οπότε θα είναι γύρω στου 36 με 37 okay. βαθμούς εκεί. Η Θεσσαλία και κυρίως η Δυτική Ελλάδα, γιατί όπως θα έχει το βοριά, είναι κατά βάτης από εκεί, από το βουνό, ανεβαίνει η θερμοκρασία, εκεί θα γράψει 37-38, μπορεί και 39. Και η Θεσσαλία, βέβαια, γνωστή για τις υψηλές θερμοκρασίες, 39.
1: Καλά, μα, εκεί μπορεί να δει και 40.
0: Καλέ, ναι.
1: Σαραντάρια
0: έχουμε ξαναδεί, όχι βέβαια.
1: Ναι.
0: Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ. Σε πρόλαβα, πρώτη φορά σε προλαβαίνω.
0: Μπράβο. Μπράβο, τέλεια, εξαιρετικά.
1: Όχι, άκουγα το πρωί ότι θα είναι σχεδόν επεισόδιο καύσωνα.
0: Γιατί επειδή θα κρατήσει μια άντε δύο μέρες το πολύ.
1: Ναι, δεν είναι καύσωνα.
0: Και το βράδυ πέφτει λίγο.
1: Παιδιά, εμείς θα σας τα μαθαίνουμε τώρα. Η Σούς θα σας τα μαθαίνει, ναι.
2: Ακριβώς. Θα ακούσει τη Χριστίνα.
1: Έτσι.
2: Ο καύσωνας είναι άλλο πράγμα.
0: Όσο δεν υπάρχει πρόγνωση πολλών ημερών, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ακόμα δεν υπάρχει.
2: Και εγώ θα σου πω ότι 10 Αυγούστου θα έχει πάρει πολύ ζέστη. Και...
1: Ρίξε την κρινιά άλλη μία, χρειάζεται.
2: Ρίξτε.
0: Όσο δεν υπάρχει πρόγνωση πολλών ημερών από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία που δεν έχει προσωπικό. Δεν έχει προσωπικό, τόσο δεν θα μπορεί ο καθένας να λέει.
2: Το είπαμε και χθες επειδή... στην αέρα τη τηλεόραση. Συγγνώμη που διακόπτω. Το έχει υπογευματινή θέμα χθες.
0: Και καθημερινή το έχει.
2: Το έχει, ναι, μπράβο, και καθημερινή. Το έχει και απογευματινή θέση το πρωί.
0: Επειδή
2: το...
0: είπαμε,
2: το διαβάσαμε. Και το είπαμε αυτό επίσης. Και είπαμε στο κάτι πρέπει να κάνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
0: Βέβαια, κάτι πρέπει να κάνει. Αφού την κρατήσανε εκεί, ας την αναβαθμίσει.
2: Ακριβώς γι' αυτό.
0: Ας βάλει
2: και ρωτήσαμε και πτέραρχο γι' αυτό. Έλεγα ακόμα. Ναι, ακόμα και κανονικά πρέπει να γίνει, αναλυθεί και γρήγορα. Και μπορεί να λυθεί.
0: Η μόνη μετεωρολογική υπηρεσία στην Ευρώπη που δεν είναι πολιτική πια.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή εσύ αυτό το λες από την προηγούμενη εβδομάδα και μάλιστα αφιερώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα
0: και ένα κομμάτι.
1: Κάποια αντίδραση υπήρξε, έφτασε σε σένα?
0: Σε μένα δεν έφτασε αντίδραση ακόμα.
1: Έφτασε αλλού.
0: Ίσως και να έφτασε αλλού.
1: Ναι.
0: Θα δούμε πώς θα πάει αυτή η εβδομάδα. Ήδη έχει γίνει μεγάλο σούσουρο, επομένως έφτασε στα αυτιά του διοικητή.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος αυτός επέλεξε ουσιαστικά, το τι έχω πει από χτες, αυτός επέλεξε ποια δουλειά θα βγει έξω από την πρωινή βάρδια.
2: Αχα.
0: Και επέλεξε την πρόγνωση πολλών ημερών.
2: Ήθελε Σούζη, έμπλεξε.
1: Δεν ήξερε που έμπλεξε.
2: Δεν ήξερε.
1: Ο διοικητής.
0: Εγώ τώρα λέω ακριβώς ποιος επέλεξε.
1: Δεν μας ρώτησε ο άνθρωπος.
2: Ναι. Πάρε με τηλεφωνάκι, αδερφέ.
1: Κύριε διοικητά μου.
0: Και δεν ήθελε το πολιτικό προσωπικό να μείνει στρατιωτικό βεβαίως, γιατί ακούστηκε και αυτό. Δεν ήθελε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να αφήσει την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να γίνει πολιτική.
1: Ότι κινείται κάτι προς τη σωστή κατεύθυνση. Άρα μην γκρινιάξουμε.
0: Όχι ακόμα. Λίγο
1: ωραία.
0: Γκρινιάζω. Δεν έχω ανοίξει όλο μου το ρεπερτόριο ακόμα.
1: Δεν έχεις δώσει όλος το είναι ακόμα. Τόσο όσο είσαι.
0: Τόσο όσο είμαι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Για να το λέει η Χριστίνα, η οποία πάντα ξέρετε πόσο εμπεριστατωμένες τοποθετήσεις έχει, πόσο συγκρατημένη και ψύχρεμη είναι, για να το λέει σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Γιατί μετά θα φωνάζονται όλοι και θα λένε γιατί ίσως δεν μας λέει τον καιρό 5 μέρες από τώρα να προγραμματιστούμε. Η απάντηση που θα σας δίνουμε είναι ότι δεν έχουν κόσμο στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
2: Ακριβώς.
0: Οπότε δεν είχαμε μια σύσκεψη στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Λοιπόν.
1: Πρέπει να το πούμε αυτό που πας να πεις.
0: Ναι, γιατί.
1: Okay, για ναι. Δεν ξέρω.
0: Όχι, έκανα λίγο χιούμορ. Δηλαδή, πώς να σου πω. Όταν μου ζήτησαν την πρόγνωση να πάμε λίγο παρακάτω, αλλά δεν βγάζει εμείς. Δεν λέμε τίποτα.
1: Oh. Υπουργείο, τώρα είναι όλο αυτό. Κύριε διοικητά, βλέπετε τι έχει δημιουργηθεί εδώ. Ελάτε να βρούμε μια λύση. Σίγουρα υπάρχει λύση.

0: Σίγουρα υπάρχει λύση. Και προφανώς και την ξέρω την πρόγνωση. Δεν χρειάζεται να διαβάσω την πρόγνωση από την ΕΜΗ, αλλά θα πω αυτό που θέλω εγώ στην πρόγνωση πολλών ημερών. Ή αυτό που θέλει οποιοδήποτε μετεωρολόγος.
1: Μετά δεν θα μαζεύεται κανένας όμως. Μετά δεν θα μπορείς ούτε εσύ ούτε κανένας να πείτε, παιδιά, μην υπερβάλλουμε.
0: Δηλαδή,
1: για το
0: επόμενο στάδιο είναι να πω: δεν ξαναλέω πρόγνωση πολλών ημερών, γιατί δεν βγαίνει από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
1: Μην φτάσουμε ακόμα εκεί.
0: Όχι.
1: Μην φτάσουμε ακόμα εκεί.
0: Είπα
1: περίμενε.
0: Όχι.
1: Περίμενε.
0: Σε λίγο.
2: Να, ας πούμε τώρα, ο φίλος. Η φίλη μας η Δήμητρα λέει εδώ πέρα: το Σάββατο τι καιρό θα κάνει το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας.
0: Μια χαρά καιρό θα έχει.
2: Ναι, το λες τώρα.
0: Ναι.
2: Μπορεί σε λίγο καιρό να μην μπορείς να το πεις από τρίτη.
1: Αν δεν βρεθεί λύση, μπορεί να μην το λέμε.
2: Αυτό ακριβώς λέω.
0: Ναι.
2: Μπορεί παράδειγμα να
0: με
2: ρωτάτε. Έφερα.
0: Μπράβο, μπράβο Γιάννη. Μπορεί να με ρωτάτε και να σας λέω δεν ξέρω.
1: Και μαζεύεται κόσμος έξω από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
2: Όλοι! Έτσι, όλοι!
0: Και πες τι!
2: Ξεσηκωθείτε! Μόνο έτσι θα κερδίσουμε.
1: Ναι. Εγώ προτείνω μέχρι να φύγουμε για διακοπές κάθε μέρα να παίρνουμε ένα feedback, νεότερη ενημέρωση από τη χρήση του. Το που
0: βρισκόμαστε.
2: Ναι.
1: Μην ακούτε μέχρι να φύγουμε διακοπές. Έχουμε δηλαδή 12 μέρες μπροστά μας.
0: Δεν φεύγουμε αύριο.
1: Κάθε μέρα θα το λέμε.
0: Δυστυχώς δεν φεύγουμε αύριο. Έχουμε ακόμα.
1: Άκου τώρα τι ωραίο.
2: Δυστυχώς που έχουμε τη δουλειά μας.
1: Ο Γιώργος λέει καλημέρα παιδιά. Μας βάζει σε mood διακοπών, ταξιδεύουμε αύριο από Μόντρεαλ για Κρήτη και ανυπομονούμε.
0: Oh, τέλεια,
1: γεια σας Γιώργο.
0: Τέλεια, μπράβο, γεια μπράβο. Σας, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα.
1: Πάνε Κρήτη, ε.
0: Ναι.
1: Χριστίνα, εσύ πού θα πας?
0: Εγώ
1: στο θυμάρι μας.
0: Στο θυμάρι και μπορεί και στην Άνδρο, δεν ξέρω.
1: Θα πας Άνδρο.
0: Αν μου βγει.
1: Είναι νησί σου η Άνδρος, δεν είναι?
0: Ναι.
1: Πηγαίνεις εσύ στην Άνδρο, έχεις φίλοι εκεί.
0: Ναι, και στην Άνδρο και στην Τίνο.
1: Και στην Τίνο το Σεπτέμβριο πάμε.
0: Στην Τίνο πέρυσι πήγα το 15 Αύγουστο, φέτος το Σεπτέμβριο.
1: Ξέρω όλο το πρόγραμμα διακοπών για τη Σούζη, το έχετε καταλάβει. Ο Γιάννης μας, ας πούμε, που πηγαίνει κάθε χρόνο, θα πάει Μύκονο, πάρω. Μύκονο, πάρω.
0: Αυτό.
1: Πάρω Μύκονο.
2: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι,
2: το κάνεις αυτό.
1: Πάμε στην Άξο μας, στην Υπέροχη, πάμε στην Άνδρο μας.
2: Ναι, ναι.
1: Εσύ.
0: Άντε και στην Τίνο.
1: Μύκονος Πάρος, Μύκονος Πάρος.
2: Ανάλογος.
1: Ναι.
2: Πώς τη ζεις τη Μύκονο και την Πάρο?
1: Ναι. Εσύ πώς τη ζεις δηλαδή?
2: Απλά.
0: Και κατανοητά.
2: Απλά.
1: Σε έχουν δει κάποιοι βέβαια σε κάποια φουσκωτά πάνω.
2: Φουσκωτά είναι, δεν είναι τέτοιο.
1: Καλά, δεν
2: ένα φυσικά κάνει και ξεφουσκώνει.
1: Δεν σε είδαν και σε θαλαμιγό, δεν είναι?
2: Να, αναγιά σου, αναγιά σου. Δεν με είδανε με το τσιμπούκι μου σε θαλαμιγό.
0: Όχι, μπορεί το φουσκωτό να ήταν από θαλαμιγό. Το φουσκωτό να ήταν από θαλαμιγό.
1: Ναι, σε τεντεράκι ανεβαίνει. Με τώρα ακούτε.
0: Τεντεράκι.
2: Αλήθεια, είστε και δύο τέτοιε.
1: Λοιπόν, πολύ ωραία Χριστίνα μα.
0: Αυτά. Άντε, γεια σα.
1: Την αγάπη μα.
2: Δεν έχω φίλου εγώ, δεν με θέλει κανένα για παρέα. Φαντάσου κάποιο να με θέλει να πάρει για παρέα και να με πάρει και σε σκάφο μαζί. Παρέα. Να μην έχει άλλη επιλογή δηλαδή.
0: Γιατί καλέ, μια χαρά παρέα.
2: Μονίμως στο τέντερ θα είμαι που λέτε και εσείς.
1: Γιάννη μου, έχεις 850 φίλους που πάνε παντού διακοπές. Εσύ βαριές και δεν πας, οπότε σταμάτα την κρίνια.
2: Αυτό είναι άλλο πράγμα.
1: Για να βάλω λίγο. Γεια σου, Χριστίνα.
2: Γεια σου, Χριστίνα μας.
1: Για να βάλουμε λίγο Σακύρα θέλουμε τώρα.
2: Τι έπαθε, Σακύρα?
1: Λίγο Ντάι, θέλετε να βάλουμε.
2: Α, έχει Μουντιάλ. Θα έρθει σε λίγο ο κύριο Βάλσαμο. Έχουμε συνοηθεί τον κύριο Βάλσαμο, τον Άρχοντα να έρθει.
1: Εννοείται. Ο Γιατί... Δημήτρης είναι πάντα. Ευπρόσδεκτος.
2: Λείπει και ο ξενοδόχος, καταλαβαίνουμε.
1: Ο ξενοδόχος θα λείπει κανένα μήνα από την
2: Ελλάδα. Ναι, θα γυρίσει όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, το ελληνικό. Πάντως περιμένει ο κόσμος από σένα, από σένα, από σένα, Αναστασοπούλη, περιμένει προβλέψεις. Χθες ήμουνα με το Θανάση κριτικό του Αμπορφόπεδο εδώ πέρα και τα λέγαμε. Και μου λένε εντάξει, καλά τα λέτε εσείς. Η Αναστασοπούλη πότε θα έρθει? Για να μας πει τα παίξουμε.
1: Παιδιά, είμαι εδώ.
3: Αντίο κομαντάτε. Άστα λα βικτόρια σέμπρε.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama,
6: Κόκκιπε,
4: κομπάνιο, Team Colleague,
7: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
12: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
6: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
13: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
14: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A-Culture, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
20: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
19: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
21: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
22: Έλα Τακί.
23: Ναι.
22: Ο Γιώργος είμαι από Σέρες.
23: Ο Γιώργος.
22: Ο Γιώργος, ναι.
23: Ο.
22: Ο Γιώργος.
23: Ο Γιώργος.
22: Γιώργος, Γιώργος.
23: Απ' την Καβάλα είπες.
22: Απ' τις Σέρες, απ' τις Σέρες.
23: Από.
22: Από Σέρες.
23: Τι λέει μωρέ. Καβάλα, τέλος πάντων. Καβάλα που ξάντη, που διάλεξε.
22: Από Σέρες ρε, από Σέρες τα Καβάλα λέει.
23: Από. Ποιες σφαίρες ρε!
22: Απ' τις σφαίρες παίρνω ρε!
23: Γελάει ρε!
22: Σφαίρες ατάκια, απ' τις σφαίρες σε παίρνω!
23: Απ' τις σφαίρες, κατάλαβα!
22: Πάω και είμαι!
23: Άντε γεια! Τόσο μέσα να πάω να μιλήσω ρε! Δεν ξέρεις από πού είσαι! Δεν ξέρεις από πού είσαι ρε!

0: Θέλω να μας καταγγείλω, θυμάσαι όταν είχαμε πρωτοακούσει το Die Die με Σακύρα, ναι, για το Μουντιάλ που λέγαμε, καλά τι ιδέα είναι αυτή. Τώρα το ακούω πολύ ευχάριστα.
1: Το άκουσα πάρα πολύ λόγω του Μουντιάλ, αλλά δεν είναι και πολύ ωραίο. Έχει βγάλει πιο ωραία.
0: Ναι. Στο Ρίκι Μάρτιν.
1: Το Ρίκι Μάρτιν, ναι. Βάλτε ρε Κωνσταντ, να ακούσουμε τώρα.
0: Θέλουμε λίγο Ρίκι Μάρτιν, οπωσδήποτε. Μέχρι τότε ας μείνει λίγο η Σακύρα.
1: Ας μείνει λίγο.

0: Ο Βίρον μας το ζήτησε και μας ευχαριστεί πάρα πολύ. Θέλει λίγο να δροσίσει με τέτοιες μελωδίες και δρόσισε όντως. Επίσης ο Αβραάμ λέει τελικά δεν φτιάχνει μόνο ήλιο στο καλοκαίρι, το φτιάχνουν και η Χριστίνα Σούς με τα παιδιά της αλλαγής. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, καλές βουτιές, έστω και νοερά προς το
1: παρόν. Αυτό είναι πραγματικό.
0: Τώρα για όλους μας.
1: Έστω και νοερά. Βλέπω εδώ πέρα οι φίλοι που στείλαν πριν από το σουλάρι Αρκαδίας, μας λένε όλο το χρόνο για το πάρτι σου, πανηγύρι σουλάρι Αρκαδίας. Είναι το αυτό Σάββατο τελικά.
0: Α, είναι αυτό.
1: Άντε. Να γίνει.
0: Καιρό, η Χριστίνα, μια χαρά επιτέλους.
1: Είπε, μια χαρά θα είναι. Τελείωσε.
0: Μας φύγει και φωτό.
1: Έχουμε κλείσει με αυτό.
0: Και μέσα σε όλα, παιδιά, και το λέω γιατί την επόμενη ώρα σίγουρα θα ακούσουμε πολλά και θα έχουμε και κουβεντάκι που θα γίνει, λέω, 4 με 4 και μισή να γίνει το κουβεντάκι μας, παρακαλώ, για να έρθει μετά ο Δημήτρης Βάλσαμος και να βάλουμε και τα του Μουντιάλ στη σειρά. Οπότε, Κωστάκη, κράτα Ρίκη Μάρτιν για τη συνέχεια. Έχουμε και τα πολιτικά. Έχουν προκύψει τις τελευταίες ώρες διάφορα. Πρώτον. Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής.
1: Πολύ καλός.
0: Τον οποίο, κύριο Κακλαμάνη, ακούμε πάντα με μεγάλη προσοχή, γιατί είναι τόσο έμπειρος, ο οποίος που νομίζω και στη Νέα Δημοκρατία πρέπει να τον ακούνε πολύ, και είναι και συνομιλητής του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Και δεν έχει και κόστος αυτά που λέει.
0: Σωστά. Με
1: αυτόν, τα λέει και πιο εύκολα.
0: Τον θεσμικό ρόλο λοιπόν που έχει, βγήκε χθες στο Action 24 και είπε ότι αν οι εκλογές γίνουν τον Οκτώβριο, τις λες προώρες, ένα. Δεύτερον, ότι πολλές φορές οι προώρες εκλογές μπορεί να είναι και η θεραπεία, το φάρμακο στην τοξικότητα. Έχουμε τώρα τοξικότητα, έχουμε το λες. Συν ότι με όλα όσα έχουν προγραμματιστεί για τη συνταγματική αναθεώρηση και τα αιτήματα που έχει κάνει η κυβέρνηση για τη Βουλή να έχουν τελειώσει τα πάντα τέλη Αυγούστου, ένας πονηρός, λέει ο Κακλαμάνης,
1: ένας πονηρός,
0: θα έλεγε γιατί θέλουν όλα να είναι τελειωμένα τέλη Αυγούστου.
1: Σωστό.
0: Αν οι εκλογές είναι να γίνουν το Μάιο.
1: Ήταν σαν να προαναγγέλει τις πρώτες εκλογές ο κ. Κακλαμάνης. Από την άλλη, δεν είναι μόνο η λήξη της τοξικότητας, γιατί θα εκτονωθεί όλο αυτό μέσα σε 2-3 μήνες.
0: Θα τελειώσει.
1: Φτάνει. Φτάνει. Ναι, υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχουν υπουργοί πολλών ταχυτήτων αυτή την περίοδο και κυβέρνηση σε άλλες ταχύτητες. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι που δουλεύουν, υπάρχουν κάποιοι που απλά πηγαίνουν στο Υπουργείο, υπάρχουν κάποιοι που κάνουν προεκλογικές εκδηλώσεις. Γιατί τους νοιάζει περισσότερο να βγουν βουλευτές.
0: Εδώ και 5-6 μήνες.
1: Ναι,
0: και
1: πόσο μάλλον τώρα που αγχώνονται και λόγω καλοκαιριού, γιατί σου λέει: εγώ τον Αύγουστο θα το χάσω, φύγει όλος ο κόσμος. Πρέπει να τους βρω το Σεπτέμβριο μετά.
0: Μέσα
1: θα προλάβω.
0: Αυτά. Ναι. Έρχεται τώρα και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση να είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός και όχι κάποιο άλλο πρόσωπο.
1: Ποιο άλλο να είναι, μωρέ.
0: Έχω δύο παρατηρήσεις. Πρώτο.
1: Θα μπορούσα να βάλω την Μπακογιάννη για Αύγουστο.
0: Ανοίγει τη συζήτηση για ενδεχόμενη μετεκλογική συνεργασία ο κύριος Γεωργιάδης. Δεύτερον, κλείνει οποιοδήποτε σενάριο κυβέρνηση ειδικού σκοπού με πρωθυπουργό άλλον εκτός του Κυριάκου Μητσοτάκη, το οποίο είχε παίξει πολύ το τελευταίο διάστημα.
1: Ναι, είχε παίξει πολύ, αλλά άμα είναι πρώτο κόμμα νέο κατήπ, τι να κάνει ειδικού σκοπού τότε.
0: Και επίσης, για να προστίθεται στην αριθμητική και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, καταλαβαίνω ότι ο στόχος, ο σκοπός της αυτοδυναμίας, μάλλον έχει λίγο απομακρυνθεί.
1: Έχει απομακρυνθεί γιατί κάποια στιγμή υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι, όπως είναι ο Γεωργιάδης, που το λέει καθαρά. Στην ίδια συνέντευξη το είπε χθες, στα Παραπολιτικά, αν δεν κάνω λάθος. Είπε ο άνθρωπος ότι ναι, θα μας κόψει και από εμάς. Μας κάνει μια μικρή ζημιά.
0: Άργησαν λίγο να το.
1: Καλά, τώρα εντάξει.
0: Αλλά οι έρευνες δείχνουν ότι η ψήφος σε ένα κόμμα Σαμαρά είναι απενεχοποιημένη για τον μέσο ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ψηφίζει το παιδί του, το ίδιο παιδί.
0: Και ο κύριος Σαμαράς απευθύνεται ξεκάθαρα σε κομμάτι της μπάρας των αναποφάσεων. Εκείνων δηλαδή που κουράστηκαν, δεν τους άρεσε, απογοητεύτηκαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχουν καθίσει στον καναπέ των αναποφάσεων και ο Σαμαράς θα μπορούσε πιο εύκολα να τους σηκώσει.
1: Είναι σωστό αυτό που λες. Και ευτυχώς γκρεμίζει και όλο αυτό το αφήγημα που σας να χτίσουν πολύ, ειδικά το τελευταίο διβδόμαδο, και κυβερνητικά στελέχη, αλλά και βουλευτές και πολλοί που υποστηρίζουν την Νέα Δημοκρατία, ότι δεν θα πάρει τίποτα από την Νέα Δημοκρατία ο Σαμαράς, ότι απευθύνεται κυρίως στους ψηφοφόρους της Λατινοπούλου, του Βελόπουλου και της Καριστιανού. Γιατί αυτούς πάνε να κόψει. Σε λίγο θα μας λέγανε ότι πάνε να κάνει καλό στην Νέα Δημοκρατία. Ότι πάει να βοηθήσει την Δημοκρατία. Γιατί γι' αυτό κάνει κόμμα.
0: Ο Σαμαράς του είχε πει αυτό. Εντάξει. Ότι ο Σαμαράς μπορεί να μας κάνει και καλό. Εντάξει. Αλλά ναι. Δεν νομίζω ότι το έχει αγοράσει και κανένας αυτό.
1: Νομίζω ότι είναι λίγο άτομο.
0: Δεν πέρασε
1: άτοπο.
0: Και πάρα πολύ.
1: Είναι λίγο άτομο.
0: Εν πάση περιπτώσει, από ό,τι καταλαβαίνετε, έχουμε να δούμε πάρα πολλά. Παύλος Πολάκης βγήκε σήμερα στο Μέγκα, τα πε όλα. Πρώτον, λέει θα είστε υποψήφιος, ρωτούν οι συνάδελφοι. Και πάντα γιατί βλέπετε κανέναν καλύτερο, δηλαδή. Δεν σας κάνω εγώ έτσι όπως με βλέπετε. Δεύτερον, είπε ότι όλα αυτά που έγιναν με το Φάμελο ήταν εξευτελιστικά για το χώρο. Ναι. Και επίσης είπε ότι σε αντίθεση με το σενάριο να είναι υποψήφια για το κόμμα Ιρένα Δούρου, ο ίδιος μπορεί να συγκεντρώσει ένα ποσοστό ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ που θα βάλει το κόμμα στη Βουλή.
1: Ναι, αλλά μάλλον η Δούρου θα βγει.
0: Ορίστε.
1: Μάλλον η Δούρου θα βγει πρόεδρος της κοινωνικής ομάδας.
0: Ο Πολάκης.
1: Α, ναι. Ο Πολάκης, να κρατήσουμε από όλο αυτό που το πιο. Τέλος πάντων. Πήγε στο Μέγκα. Ας το κρατήσουμε και αυτό. Εντάξει. Μην τα λέμε όλα έτσι. Εντάξει, και περνάνε όλα από χαμηλά.
0: Καθόλου από χαμηλά, ψηλά. Πού θα το βάλουμε.
1: Ενώ
0: πήγε ο Πολάκης στο Μέγκα.
1: Ο Πολάκης στο Μέγκα δεν έχει πάει ποτέ.
0: Ωραία.
1: Ξαφνικά πήγε στο Μέγκα να μιλήσει στη Βελίκα και στον Νικήτα, στα δύο παιδιά που είναι το πρωί σήμερα. Στο Μέγκα δεν έχει πάει ποτέ.
0: Ωραία να πω.
1: Μάλλον θέλει να γίνει πολυπρόεδρος.
0: Αυτό θέλω να σου πω.
1: Α, okay.
0: Δεν ήταν υποψήφιος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α, τώρα είναι. Πρόεδρος κοινωνικής ομάδας. Δεν θα γίνει κανένα συνέδριο. Πάμε
0: τώρα
1: στο πόντο.
0: Ξέρεις, τώρα δεν διαλέγεις. τώρα όπου σε καλούν πας.
1: Τώρα είναι αλήθεια. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Πάμε στα Hondo Center τώρα που δεν πάμε να διαλέξουμε τίποτα. Κοίτα, και μας αρέσει. Τι.
0: Θέλω να πω, επειδή βλέπω κάποιους να αποθεώνουν τώρα τον Πολάκη κλπ. Και επειδή δεν ξεχνάμε αυτά που έχει κάνει ο Παύλος Πολάκης και σε συναδέλφους μας στο παρελθόν. Όχι στο πάρα πολύ μακρινό. Κοίτα όμως τώρα όπου φτύνεις ότι χρειάζεται κάποια στιγμή να πας και να μιλήσεις, θα πω. Δηλαδή. Όλα αυτά γράφουν όταν αποφασίζεις λοιπόν να κάνεις την επανάσταση. Γιατί εγώ θεωρώ ότι στα του ΣΥΡΙΖΑ, τα τωρινάτα του ΣΥΡΙΖΑ, ο Πολάκης έχει δίκιο σε αυτά που λέει. Είναι ο πιο έντιμος.
1: Έτσι,
0: όμως
1: τώρα, ναι.
0: Ήταν ανέντιμη η στάση του τότε που συμπεριφερόταν ο Αψής Φακιανός με τρόπο αδιανόητο και απαράδεκτο σε ανθρώπους που δεν είχαν τίποτα μαζί του. Του έθεταν απλώς ερωτήματα. Mm-hmm. Ήταν από τα συστημικά μέσα αυτά. Που έλεγε θα σας στάψω 3 μέτρα κάτω από τη γη. Τώρα κοίτα να δεις που πάει σε συστημικά μέσα. Έτσι είναι η ζωή.
1: Ξέρεις, έτσι συμβαίνει. Γυρίζει ο τροχός. Πάμε στα Hondo Center. Θα βρούμε εκεί τα brands Givenchy, Versace και Kenzo με εκπτώσεις έως 40% μόνο στα Hondo Center.
2: Καθίστε τώρα, θα γελάσετε.
3: Να την κόψουμε την πλάκα επιτέλους.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δώρο στροφό της Novibet.
4: Δώρο τροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
8: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
9: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
10: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
11: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
12: Λυσιστράτη είσαι.
13: Μην το πεις.
14: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
15: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
16: 21 και 22 Αυγούστου.
17: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
18: Και όχι μόνο.
19: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
20: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
21: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
22: Η ώρα είναι 4.
23: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
24: Δεξιά. Αριστερά.
23: Ένας να μου μιλάει.
24: Εγώ, δεξιά.
23: Γιατί εσύ, αριστερά.
24: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
23: Δεξιά.
24: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
23: Αριστερά.
24: Δεξιά.
23: Αριστερά.
24: Δεξιά.
23: Αριστερά.
24: Δεξιά.
25: Μονοθέσιο.
26: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
27: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι έως κάτω Πατήσια και στην κάθοδο από Κηφισιά έως Λυκόβρηση. Επίσης στις καθόδους Βασιλός Κωνσταντίνου και Αρδιτού και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακριτρία ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βαγιά Νέστορα, και τραυματίστηκαν ακόμα 4 άτομα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενος τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ίδιας ανακριτρίας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Προανακριτικά ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει τους συγκατηγορουμένους του και ότι παραχώρησε τα κλειδιά του εγκαταλελειμμένου σπιτιού σε φίλους του χωρίς να γνωρίζει για ποιο σκοπό θα το χρησιμοποιούσαν. Οι δύο που απολογήθηκαν σήμερα αρνήθηκαν τις βαρύτατες πράξεις που τους αποδίδονται και αφορούν συνολικά 5 κακουργήματα: ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμός και παράβαση του νόμου περί όπλων. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται από το πρωί οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες που εμπλέκονται στην φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν τον Μάιο του 2010. Ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου θα οδηγηθεί σε λίγη ώρα και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη χθες το πρωί στο Λονδίνο. Οι Βρετανικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν την διαδικασία έκδοσή της στην Ελλάδα. Έκκληση προς τους πολίτες της Λαμίας να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 3 με 4 ημέρες για προληπτικούς λόγους, απευθύνε μέσω του ΣΚΑΙ ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΟΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μετά τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν στην περιοχή, τα οποία αποδίδονται σε κοτόπουλο που καταναλώθηκε από καταστήματα εστίασης της πόλης. Εκτίμησε πως μπορεί να υπάρξουν και άλλα κρούσματα, καθώς αργεί η επόαση, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει λόγος για πανικό. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, από την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας είχαν προσέλθει στα επίγοντα του νοσοκομείου της πόλης 30 άτομα με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, ενώ 17 από αυτά κρίθηκε ότι χρήζουν νοσηλείας. Ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Θεραίας Ελλάδας δήλωσε σήμερα πως οι αρχές εντόπισαν τον προμηθευτή των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν τα κρούσματα σαλμονέλας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 12 το μεσημέρι στην περιοχή Λάτα, στο Αλιβέρι Ευβίας. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους στην περιοχή του προφήτη Ηλία να απομακρυνθούν προς Αλιβέρι Ευβίας. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι σε αγροτική έκταση στο ύπατο Θήβα, στη Βιωτία. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στα βασιλικά του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης. Άμεσα αντιμετωπίστηκε φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι δίπλα από τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, καθώς σε κοντινή απόσταση σταθμεύει καθημερινά όχημα της πυροσβεστικής. Να σημειωθεί πως δεν υπήρξε κίνδυνος για τους τουρίστες που βρίσκονταν στο σημείο. Το ενδεχόμενο θάνατος των 2 νεαρών ατόμων που εντοπίστηκαν νεκρά σήμερα στον Πειραιά μέσα σε όχημα σε γκαράζ προήλθε από αναθυμιάσεις, εξετάζουν σύμφωνα με πληροφορίες οι αρχές. Σύμφωνα με αναφορές, ήταν αναμένη η μηχανή του οχήματος και ανοιχτό το κλιματιστικό, ενώ το γκαράζ ήταν κλειστό. Μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα υπάρχει η απόφαση της αρμόδιας επιτροπής για άλλα 4 παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων που βρίσκονται σε περίοδο αναμονής πιστοποίησης, τόνισε στον ΣΚΑΙ υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Νέα αποχώρηση καταγράφεται στον ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, δηλώνοντας ότι θα παραμείνει ανεξάρτητος. Πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μειώθηκε στους 21 βουλευτές. Σειρά εκρηξεών έπληξε νωρίτερα διάφορες περιοχές σε όλο το Ιράν, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Μεταξύ άλλων, ακούστηκαν τουλάχιστον 5 εκρηξεί στο Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός. Η κρατική τηλεόραση έκανε επίσης λόγο για εκρηξεί κοντά στο στενό του Ορμούς και σε πετρελαϊκή ζώνη κοντά στο Ιράκ και το Κουβέιτ. Αναφορές για εκρήξει έκανε και το Μπαχρέιν. Στο μεταξύ, ο Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέστησε σήμερα σε αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τις πτήσεις εντός του αέριου χώρου του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και πάνω από τα ύδατα του κόλπου του Ομάν. Η οδηγία ισχύει έως τις 29 Ιουλίου. 42 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή 15 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά της Ιερά Πετράς.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σχεδόν έθριος καιρός, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6, στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35. Την Πέμπτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, γενικά έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 στα ηπειρωτικά, στα δυτικά τοπικά έως 38 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή και το Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
3: Μας λένε ότι θα σκίσουν τα μνημόνια. Εγώ σας λέω ότι τα σκίζω τα μνημόνια επί δύο χρόνια, μήνα-μήνα, εβδομάδα-εβδομάδα, μέρα-μέρα, σελίδα-σελίδα, λεπτό με λεπτό.

Αυτό δεν είναι το τραγούδι Μουντιάλ. Το λέει Νταβίντα Λόκα. Αυτό ήταν σίγουρα. Ή αυτό αρέσει και με αυτό βάλε Κώστας Πανέ. Σ' αρέσει ο Ρίκι Μάρτιν. Είναι γνωστό αυτό, εντάξει.

Λοιπόν, να δούμε και τι γίνεται στους δρόμους, όπως κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα. Να ακούσατε και κάποιοι εντάχει στο δελτίο ειδήσεων, δύο-τρεις δρόμους που είναι κολλημένοι. Κατεβαίνοντας στο Κηφισό, κατεβαίνοντας στο καθοδικό του Κηφισού, θα βρείτε κίνηση από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και ένα κομμάτι που κολλάει μετά, λίγο πριν, αμέσως μετά την Αττική Οδό. Ακριβώς μετά την Αττική Οδό, για ένα κομμάτι μικρό μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Κηφισιά μέχρι Λυκόβρηση, συγγνώμη. Κηφισιά μέχρι Λυκόβρηση είναι το ένα κομμάτι, μετά χαλαρώνει λίγο και μετά ξαναπιάνει με το που τελειώνει ο κόμβος Αττικής Οδού. Αμέσως μετά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Κατεβαίνοντας δεν έχει τίποτα άλλο. Ανεβαίνοντας, παρόλα αυτά, θα βρείτε κίνηση λίγο στο Εγάλεο και στο ύψος του Περιστερίου ανατμήματα. Το κέντρο έχει κινήσει, καλώς είναι ο Κηφισός, μια χαρά είναι. Το κέντρο έχει κινησούλα, έχει κίνηση η Βασιλής Σοφίας, έχει κίνηση Φιλελλήνων, βλέπω αρκετή. Η Αρδιτού θα βρείτε κίνηση προς τα κάτω. Εκεί ο κόμβος Αλεξάνδρας Κηφισίας πάντα είναι λίγο ζώρικος, εννοείται. Έχει από τα νοσοκομεία της Κανελοπούλου μέχρι τη Μεσογείων αρκετή κίνηση προς Αθήνα. Και αντίστοιχο κομμάτι από Κατεχάκη προς Μεσογείων έχει κινησούλα. Η Κηφισίας είναι μια χαρά. Η Μεσογείων έχει μόνο κίνηση στην Αγία Παρασκευή στο ρεύμα προς Αθήνα, αλλά στο ύψος Αγίας Παρασκευής. Δεν έχει καθόλου κίνηση βγαίνοντας περιφερειακή Μυτού προς Ηλίουπολη. Τίποτα. Τι λέρε, φίλε. Και από Ελληνικό μέχρι Αλίμου κίνηση αυτή την ώρα. Έχει κινησούλα εδώ, από ό,τι βλέπω, από το Φάληρο μέχρι τον Πειραιά. Εδώ για τα έργα που γίνονται αυτά. Λογικό επίσης. Και ένα μικρό κομμάτι το οποίο κολλάει βγαίνοντας από την περιφερειακή Εγάλεο προς Ασπρόπυργο. Αυτά συμβαίνουν αυτή την ώρα στους δρόμους της Αττικής. Αν έχετε άλλη εικόνα, 210-4800-170-174 για τα δικά σας, για τις δικές μαρτυρίες από τους δρόμους. Να πούμε ότι είναι και χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Αλιβέρι, στην Εύβοια, και υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στη Θήβα. Μας ενημέρωσε ο Γιώργος Καραντζόγλου πριν από λίγο και η πυροσβεστική. Λοιπόν, χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Αλιβέρι, στην Εύβοια, που ξέσπασε εκεί γύρω στις 12, και υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στη Θήβα.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα. Η ώρα που όλοι περιμένατε.
1: Εμείς θα περιμέναμε μέρες. Οι φίλοι ακροατές περίμεναν τις δικές σου προγνώσεις. Θα κάνεις live, γιατί σε βλέπω λίγο στήνει στο κινητό, να ξέρω.
2: Όχι, όχι.
1: Άμα κάνεις live, γιατί είσαι και λίγο περίεργος, είσαι νεολαίος.
2: Δεν το καταλαβαίνω.
1: Έχεις στήσει το κινητό για live, ο κύριος Βάλσαμος.
2: Ναι. Μαύρη οθόνη, ορίστε τι.
1: Άσερε.
0: Έχει φέρει τρίποδο.
1: Έχει φέρει τρίποδο.
2: Μια βασούλα.
0: Ό,τι θέλουμε, μπορούμε να λέμε. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για Μουντιάλ.
1: Γιατί άλλο να μιλήσουμε με τον κύριο Βάλσαμο. Ο κύριος Βάλσαμος είναι ο πλέον ειδικός για το Μουντιάλ. Και έχει να πει και άλλα πράγματα, μην ανησυχείς. Αλλά περιμένουν από σένα. Ο Σταυρακάκης μου στέλνει μηνύματα. Τι θα γίνει, μου λέει. Τι θα γίνει να μας πει για Μουντιάλ, ένα Σόπουλου.
0: Καλά, παιδιά, εντάξει, ηρεμήστε όλοι.
2: Είσαι το χταπόδι της τρέχουσας διοργάνωσης, δηλαδή. Ναι,
1: ναι. Ακούς τι λέει.
0: Η Μαρία το χταπόδι. Θέλω να σου πω, το έλεγα νωρίτερα, επειδή βρέθηκα στην Άξο δύο μέρες, τρεις, δεν ξέρω πόσους Νορβηγούς πρέπει να έχει πάνω το νησί.
2: Θέλω να σου πω ότι και εγώ όταν είχα πάει στη Σύρο είχε πει Νορβηγούς. Δεν ξέρω γιατί.
0: Ήταν σαν να είχε αδειάσει η Νορβηγία και να έχουν έρθει για κάποιο λόγο να παρακολουθήσουν Μουντιάλ από την Ελλάδα.
2: Ναι, μάλλον δεν έγινε αυτό, γιατί άμα είδες τι έγινε στην υποδοχή των Νορβηγών, είχε 100.000 κόσμο στο Όσλο.
1: Αυτό έγινε. Και τους πανηγύριζαν κιόλας.
0: Εγώ το λέω να βλέπεις τώρα τόσους Νορβηγούς με τις εμφανίσεις, με φανέλες κλπ. Παιδάκια μικρά, όλα κατάξανθα με τα μπλε μάτια και οι γονείς τους ίδιοι, ολόιδιοι.
2: Και είναι και εντάξει, το δείχνουν τι είναι, λέγαμε, δεν καταλαβαίνει. Δεν του μπερδέψει να πει ότι είναι Σουηδί.
0: Λέγαμε μακάρι να κερδίσουν στο. Γιατί τα βλέπαν στο λιμάνι της Νάξου, όλα τα μαγαζιά ήταν παντού Νορβηγοί. Λέμε να κάνουν κουπί στο λιμάνι της Νάξου, ρε παιδί.
2: Ναι. Είδα για κάτι βίντεο στα social και από Χανιά. Που βλέπανε επίσης μαζί με Αγγλία. Οπότε γενικά έχουμε κάνει κατάβαση μάλλον φέτος από Νορβηγία. Έχουμε πολύ λαό.
0: Κέρδισαν τις εντυπώσεις πάντως.
2: Σίγουρα και η ομάδα και ο κόσμος, μάλλον. Σίγουρα και ο κόσμος και η ομάδα. Πολύ καλή. Στο όριο αποκλείστηκαν από τους Άγγλους. Αλλά έχουμε φρέσκια κουλούρια που λέμε τώρα.
0: Μας έχει μείνει μόνο. Μας έχουν μείνει πέντε μερούλες.
2: Πέντε μερούλες, ναι. Τρία παιχνίδια και ο μικρός τελικός που είναι αδιάφορος.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Πρώτος ημιτελικός απόψε.
2: Απόψε Γαλλία-Ισπανία. Με
1: φαβόρη
2: στα δικά μου μάτια.
0: Ναι.
2: Τους Γάλλους.
1: Ναι, νομίζω όλοι αυτό λένε πια.
2: Είναι η πιο πιστική ομάδα στη διοργάνωση γενικότερα. Ναι. Όχι μόνο λόγω ταλέντου ή οτιδήποτε. Μπαπέ, φοβερός με Γαλλία. Είναι η πιο πιστική ομάδα, η πιο που πετάει φωτιές.
1: Ναι.
2: Όλα είναι η πιο. Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μπαπέ είναι η λάμψη της ομάδας. Ναι. Αλλά είναι και άλλοι. Είναι ο Ντεμπελέ, είναι ο Ντουέ,
2: ο Λίσε, ο Μπαρκολά. Αυτοί οι πέντε που είπαμε έχουν βάλει όλα τα γκολ.
1: Και τα
2: 8 ο Εμπαπέ και τα άλλα 8 υπόλοιποι.
1: Γιατί η ομάδα από τη μέση του και του γηπέδου και πάνω είναι φωτιά.
2: Είναι φανταστική. Αυτή είναι η αλήθεια. Κόντρα στην Ισπανία, η οποία όμως δέχτηκε το πρώτο γκολ τώρα από το Βέλγιο, στην φάση των 8.
1: Δεν
2: είχε φάει γκολ. Το πρώτο που δέχτηκε ήταν από τους Βέλγους. Ωστόσο. Και αλλάζει το πράγμα τώρα. Άλλο πράγμα. Αντιμετωπίζει άλλες ομάδες και άλλο τους
1: Βέλγους. Είναι ημιτελικός.
0: Εδώ που έχουμε φτάσει τώρα, βέβαια, καταλαβαίνω ότι οι διαφορές θα είναι και μικρές. Δηλαδή.
2: Και τα μάτς λογικά ωριακά. Δεν θα πάει κανένα τώρα να δούμε επικράτηση ευρεία κάποιες ομάδες. Θα μου κάνει τεράστια εντύπωση.
0: Ελαφρύ φαβορή λες η Γαλλία.
2: Ναι.
0: Ας το πούμε έτσι.
2: Ναι, έτσι το βλέπω.
0: Ωραία, άρα ας παίξουμε. Δεν ξέρω, παιδιά, εγώ θέλω να παίξω Ισπανία. Επειδή σας ακούω τώρα έτσι.
1: Ανατροπή, ε.
0: Ναι. Θα παίξω Ισπανία.
1: Πας για τα πολλά λεφτά, ε.
2: Θα κάνουμε δεύτερη σκέψη, δηλαδή.
1: Παίξε ένα δεύτερο
0: δελτίο. Μίλησε το χταπόδι, ηρεμήστε. Ναι. Εγώ λέω Ισπανία.
1: Ισπανία, λες εσύ.
0: Ναι.
1: Κοίτα, Ισπανία είναι ομάδα. Δεν έχει star, έχει τον Οριαμά, αλλά πίσω όμως δεν έχει κάνει, δεν έχει βγάλει και μάτια.
2: Ναι, πήγε καλά με το Βέλγιο, πήγε καλά.
1: Ναι, αλλά είναι ομάδα. Είναι μια πολύ καλά δεμένη ομάδα. Αντιστοίχως όμως και η Γαλλία έχει και πολύ καλό προπονητή. Η Γαλλία έχει τον Ντεσάμ που πίσω είναι 10 χρόνια.
2: Πρωταθλήτρια Ευρώπης επίσης η Ισπανία. Πριν 2 χρόνια παίξαν πάλι ημιτελικό, είχε κερδίσει με ανατροπή η Ισπανία. Με χειρότερη Γαλλία τότε βέβαια και τον Εμπαπέ να παίζει με μάσκα και να μείνει στην καλύτερη κατάστασή του. Είναι πολύ μεγάλο ντέρμπι. Πραγματικά θα μπορούσε να είναι ο τελικός οποιοδήποτε από τα παιχνίδια ή όπως και αν ήταν οι ομάδες αυτή τη στιγμή στη 4 θα μπορούσε να είναι το ζευγάρι τελικού.
0: Αρέσει η Γαλλία, λες 60-40 ας πούμε.
2: Α πούμε 55-45.
0: Ωραία, εγώ Ισπανία παίζω. Πάμε εσείς, Γαλλία και δύο.
1: Εγώ λέω ότι θα κερδίσει η Γαλλία.
0: Ωραία.
2: Θα περάσει η Γαλλία γιατί υπάρχει παράταση, υπάρχουν πολλά.
0: Σωστά.
1: Θα περάσει, ναι, θα περάσει αυτό όνομα. Δεν δίνουμε στοίχημα τώρα. Θα περάσει η Γαλλία, λέμε εμείς. Τώρα το στοίχημα θα μέχρι στο goal που λέει ο Σταματέλος εδώ πέρα. goal over και corner στο 94. Ναι. Λοιπόν,
2: goal μετά το 80 βέβαια έχουν πολλά μάτς. Ναι, έχουν τα περισσότερα παιχνίδια. Οπότε ίσως και ειδικά στο αυριανό μάτς που είναι αίμα κι άμος.
1: Ναι.
2: Εγώ θα το πρότεινα αυτό αν έπρεπε να κάνουμε και τέτοια.
1: Το αυριανό μας ποιο είναι.
2: Αγγλία-Αργεντίνη.
1: Ναι, όχι.
2: Το match του αιώνα.
1: Εγώ θέλω να το πει.
2: Το match του αιώνα. Κρίμα που δεν είναι ο τελικός. Αλήθεια, κρίμα που δεν είναι ο τελικός. Είναι οι δύο ομάδες που μου είναι οι πιο συμπαθείς εμένα προσωπικά. λόγω Μέση, Αργεντινή και γενικότερα κουλτούρα. Απ' τη μία, απ' την άλλη, Άγγλοι στηρίζω όσο δεν πάει την γραφικότητά του.
1: 60 χρόνια μετά, ε.
2: Η ξηρασία, 60 χρόνια, μια ζωή φτάνουν στην πηγή. Έχουν χάσει δύο τελικού σερί τώρα. Το 22 πάλι στα ημιτελικά, το 18 πάλι στα ημιτελικά.
1: Έχει πετύχει τον άνθρωπο που υποστηρίζει Αγγλία.
2: Ναι.
1: Πάντα. Εγώ υποστηρίζω Αγγλία και Ιταλία. Τώρα η Ιταλία δεν είναι στο Μουντιάλ, αλλά Αγγλία φανατικά τώρα.
0: Ναι. Η Αργεντινή έχει πολύ περισσότερη εμπειρία όμως, δεν έχει.
2: Εντάξει, μπορείς να το πεις γιατί.
0: Εννοώ σε τέτοια παιχνίδια.
2: Στην πραγματικότητα, απλά έχει ας πούμε το know-how, γιατί είναι πολύ ίδια ομάδα με αυτή που πήγε το, και το πήρε το 22 στο Κατάρ. Αγωνιστικά, νομίζω είναι κατώτερη από τους Άγγλους και την τραβάει όλη ο Μέση και το hype που έχει γύρω του και το. Τα φοβερά πράγματα που κάνει στα 39 του, γιατί λέγαμε στα 35 που από ό,τι έκανε ο Μέση και έρχεται στα 39 και μπορούμε να πούμε ότι είναι ακόμα καλύτερο σε κάποια πράγματα. Εντάξει, περπατάει προφανώς, κλέβει λίγο, τι να κάνουμε. Είναι 39, αλλά με την μπάλα στα πόδια.
1: Εντάξει, δεν μαρκάρει όλο το γήπεδο. Εντάξει, okay.
2: Προφανώς.
1: Αλλά από το Μέση δεν μπαίνει μέσα μαρκάρει όλο το γήπεδο.
2: Ναι,
1: περιμένει αλλά... να σου βγάλει τρεις φάσεις για να βάλει τον γκολ.
2: Έχουν πέσει οι εντάσεις του, αλλά όταν παίρνει την μπάλα στα πόδια, δηλαδή τώρα. Να σας πω ένα παράδειγμα, ας πούμε, στο παιχνίδι με την Αίγυπτο που ήταν το μάτς των 16.
1: Και έχανε 2-0 η Αργεντινή.
2: Και έχανε 2-0 η Αργεντινή που έχει γκολ assist.
1: Στο 80 έχανε νομίζω, ναι.
2: Στο 79 σωστά, ναι. Μείωσε τότε στο 80. Είχε να συμβεί 40 χρόνια από το παιχνίδι του 86 νομίζω του Αγγλία-Αργεντινή να υπάρχει ποδοσφαιριστής με 5 πετυχημένες δρίπλες στον αγώνα και 5 ευκαιρίες δημιουργώντας για συμπαίκτη του. Να δημιουργήσει 5 ευκαιρίες για συμπαίκτη του. Το είχε κάνει ο Μαραντόνα σε εκείνο το μάτσο το 86 στο περιβόητο.
1: Ποιος το είχε κάνει?
2: Και πέρασαν 40 χρόνια από τότε, γύρω στα 400 παιχνίδια, δεν θυμάμαι καλά, για να έρθει άλλος ποδοσφαιριστής να το κάνει. Και το έκανε ο Μέση στα 39.
0: Άρα, τι παίζουμε τώρα?
1: Εγώ Αγγλία.
0: Εγώ Αργεντινή.
2: Είναι πολύ δύσκολο. Μου επιτρέπετε να μου πάρω θέση γιατί υπάρχει άλλο. Θα τα ξαναπούμε κι άλλο.
0: Να πάμε και παράταση, λες.
2: Ναι, πολύ πιθανό.
0: Και πέναλτι.
2: Διαβάζω ότι ο Σκαλόνι σκέφτεται να προσαρμόσει κάπως τα πλάνα του, να παίξει με τριάδα πίσω. Οπότε θα δούμε.
0: Οκ. Okay. Εσύ δηλαδή δεν θα κάνεις εκτίμηση?
2: Όχι, θα τα πω αύριο.
0: Δηλαδή αύριο τι θα αλλάξει μέχρι αύριο?
2: Δεν ξέρω.
1: Κότα.
2: Υπάρχουν απώλειες, τίποτε. Να έχω καλύτερο feeling.
0: Οκ. Okay, ωραία, ωραία.
2: Λοιπόν, να ξυπνήσω με προαίσθημα.
1: Η Μαρία λέει Αργεντινή.
0: Okay.
1: Ο Γιάννης λέει Αγγλία για αύριο. Σήμερα η Μαρία λέει Ισπανία.
0: Και εσείς οι δύο λέτε Γαλλία.
1: Δημήτρης, Γιάννης,
0: τέλεια.
1: Λένε Γαλλία.
0: Γονά.
2: Και ένα ερωτηματικό για αύριο. Όχι, ναι. Καλό γονά να έχουμε. Μην τελικά είμαστε.
0: Πολύ
1: τελειώσαμε.
0: Καλά.
1: Τελειώσαμε.
2: Έχουμε...
1: Τελικός πότε είναι?
2: Τελικός και εκεί το βράδυ. 10,
1: και βράδυ, 10, ώρα.
2: 10 είναι και τα δύο μη τελικά για να είναι νορμάλι ώρες και να μπορέσει ο κόσμος να τα δει επιτέλους ανθρώπινα. Κατά τα λοιπά που έλεγε ο Γιάννης, είχαμε πέρα από τις μεταγραφές που γίνονται, ομάδες προετοιμασία κλπ. Είχαμε και τις εκλογές Λίγκας μετά από 15 μέρες που είχαμε ισοψηφίσει και δεν θα πρωτοτυπήσουμε που λέει.
1: Πάλι
2: ισοψήφισαν ξανά.
1: Τέλει.
2: Αύριο οι τρίτες πια εκλογές και λέγεται, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ότι αν έχουμε πάλι ισοψηφία, που είναι και το πιθανότερο, αν σκεφτούμε για τις δύο φορές ήρθαν 7-7.
1: Ναι, ναι.
2: Θυμίζω ότι είναι υποψήφιοι Γιάννης Αλαφούς, Βαγγέλης Μαρινάκης.
1: Σωστά.
2: Είναι πιθανό να πάρει πρωτοφανώς θέση ΕΠΟ και να μην ψηφίσει Λευκό, ούτως ώστε να μην έχουμε πάλι αδιέξοδο. Και να πάρει θέση
1: να καθορίσει
2: δύο, για να καθοριστεί, ναι, να καθοριστεί πρόεδρος και να προχωρήσει.
1: Ενδιαφέρον.
2: Η Super League, ναι.
1: Ενδιαφέρον. Κύριε Βάλσα, με ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη μας.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, στέλνετε τα μηνύματά σας διαδικτυακώς. Θέλετε να πάμε στα κούβεντος?
1: Θα πάμε στα κούβεντος μετά τις και μισή.
0: Α, μετά τις και μισή.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, ό,τι θέλετε.
1: Γιατί είναι μεγάλα, έχει πολύ πράγμα τα κούβεντα
0: μας. Εντάξει, θέλω να παίξουμε οπωσδήποτε, γιατί δεν ξέρω αν το έχεις ετοιμάσει για τα κούβεντος, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Το απίστευτο τρολάρισμα, γιατί είναι ο καλύτερος του χωριού, κυριολεκτικά, του Στέφανου Κασελάκη προς τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο Στέφανος Κασελάκης πραγματικά έχει κόμμα, είναι πρόεδρος κόμματος, έχει έναν βουλευτή πια.
0: Κόμμα Δημοκράτες.
1: Δημοκράτες. Ναι. Έχει έναν βουλευτή πια, την κυρία Ραλία Χριστίδου. Δεν έχει άλλο βουλευτή.
0: Τέλος.
1: Ναι, τέλος.
0: Okay.
1: Όλοι έχουν φύγει. Και ο ίδιος τρολάρει απλά τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥς, όπως τον τρόλανε και αυτοί όταν έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ.
3: Σύντροφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα που σας βλέπω να πηδάτε σαν τα ποτίκια του καράβι που βουλιάζει, επειδή προφανώς φοβάστε το κόμμα του βουνού, αυτό το οποίο έχω να σας πω είναι ότι εάν έχετε ανάγκη για συστατική επιστολή για την επόμενη δουλειά σας στον ιδιωτικό τομέα, με χαρά να σας γράψω μία.
0: Το ακούσατε λοιπόν.
1: Πολύ
0: το
1: ωραίο.
0: Ακούσατε.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι σε παραλία. Είναι σε παραλία και το λέει αυτό.
0: Αυτό με ξεπερνάει.
1: Στο λέει ακόμα περισσότερο δηλαδή. Μαυρισμένο σε παραλία.
0: Ο άνθρωπος αυτός δίνει συμβουλές και τρολάρει τους πάντες πηγαίνοντας για μπάνιο. Γιατί αυτός είναι ο Στέφανος Κασελάκης, έτσι τον γνωρίσαμε, έτσι τον αγαπήσαμε, έτσι συνεχίζει να είναι. Τι να πω τώρα, ό,τι και να πω είναι λίγο.
1: Πριν από λίγο.
0: Αν σου έλεγε κάποιο πριν από δύο χρόνια ότι θα τα ζούσαμε όλα αυτά, θα έλεγε ναι, μπορεί.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν είχα καμία υποψία. Πριν από λίγο μάθαμε ότι παραιτήθηκε και ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Ήταν ο βουλευτής αυτός της Αχαΐας, ο οποίος έβγαινε και έλεγε μόνο ο Τσίπρας, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο πραγματικά.
0: Άρα πάει στον Τσίπρα.
1: Ο Τσίπρας. Όχι, δεν παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα.
0: Μάλιστα.
1: Ο κύριος Παναγιωτόπουλος ανεξαρτητοποιήθηκε. Που σημαίνει κάτι εντελώς διαφορετικό.
0: Άρα την έδρα την κρατάει.
1: Την έδρα την κρατάει. Γιατί του λέει, λέει ο Παναγιωτόπουλος, εγώ λέω για τον Τσίπρα. Αλλά ο Τσίπρας δεν πρέπει να πολύ θέλει. Μάλλον έχει άλλος για την Αχαΐα. Και οπότε λέει, ας κρατήσω μια πισινή εγώ. Ας είμαι βουλευτής μέχρι τότε.
0: Και αυτό τώρα όμως που κάνει, εξυπηρετεί και τους δύο σκοπούς. Δηλαδή, αν τον φωνάξει ο Τσίπρας, καλός.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Win-win.
0: Αν δεν τον φωνάξει ο Τσίπρας, πάρει πάλι πληρώνει.
1: Θα του πει εγώ καθαρός. Δεν μπορούσα να κάνω το ΣΥΡΙΖΑΙΟ. Να το αφιερώσουμε κάτι. Το αφιερώνω από χθες. Αλλά τώρα που παραιτήθηκε, είναι ακόμα πιο κοντά.
4: Δεν θα μπω στη διαδικασία εγώ να αυτοκατηγορηθώ σε πράγματα που δεν έχω γνώση. Δεν έχω λάβει γνώση. Εμένα, ό,τι με αφορά και ό,τι γνωρίζω, θα τα καταθέσω στον εισαγγελέα ή στον ανακριτή.
5: Τι ισχύει τελικά?
4: Δεν μπορώ να απαντήσω.
5: Τι σχέση έχετε μαζί του?
4: Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής.
5: Ποιοι είναι αυτοί?
4: Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής.
5: Πείτε μας γι' αυτά.
4: Ούτε σας απαντώ.
6: Μια κοντάστρουμπουλή, μια κατασπρίπουλάδα.
4: Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής. Ούτε σας απαντώ.
5: Απαντήστε, απαντήστε σε αυτό.
4: Έχω το δικαίωμα σιωπής.
6: Και ένα μαύρο πετυναρί.
1: Μια χαρά, μια χαρά, μια κοντάστρουμπουλή. Αυτό έχω να πω εγώ. Τους κολλάει πάρα πολύ. Θες να πας στο Τσίπρα? Κάτω όπως ο Κεδικόγλου. Κάντο όπως είναι το Πούλου. Κάντο όπως ο Καραμέρος. Και αν θέλει ο Τσίπρας, που λογικά του έχει κλείσει το μάτι για να πάνε εκεί πέρα. Δεν απαιρετούνται από τα βουλευτικά αξιώματα.
0: Ναι, εντάξει, το μάτι του το έχει κλείσει, να του έχει κλείσει και καμία θέση όμως. Γιατί άμα σου έχουν κλείσει μόνο το μάτι και πας κάτω στην Αμαλία και πει γεια σας, παιδιά, ήρθα, μου έχει κλείσει το μάτι και δεν σου ανοίξουν, σημαίνει ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά.
1: Ναι, αλλά δεν γίνεται όπως, να παρετήσει τελείως από όλα όπως έχει ζητήσει και ο Άρχοντας, ο Μέγας Άρχοντας, όπως έκανε και η Αξόγλου αρχικά και ξαφνικά να σου λέει τελικά δεν σε θέλω. Εντάξει, μπορείς να φύγεις.
0: Λοιπόν, πάμε μια βολτίτσα τώρα από τα Hondo Center σιγά σιγά. Γιατί, κυρίες και κύριοι, στα Hondo Center και τώρα που ετοιμάζεστε σιγά σιγά για τις καλοκαιρινές διακοπές, κάποιοι ήδη έχετε πάει, έχετε ξεκινήσει τις διακοπές σας και πολύ πολύ καλά κάνετε. Να ξέρετε ότι αν πάτε στα Hondo Center θα βρείτε καλλιντικά Lancôme και Biotherm με έκπτωση 35%. Και δεν είναι μόνο αυτό. Θέλω να σας δείξω λίγο και τα αρώματα, παρακαλώ. Αρώματα Armani, Yves Saint Laurent, Prada και όχι μόνο με έκπτωση 30%. Μιλάμε για τα πιο αγαπημένα μπραντς αρωμάτων, φυσικά που αλλού στα Hondo Center της γειτονιάς σας.
7: Σταμάτα!
8: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Hondo Center.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
15: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
14: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
15: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
16: Σίγα την κομισιόν.
14: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
15: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
14: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
17: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
18: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
19: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Τραγωδία στις Βρυξέλλες. Πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε εργοτάξιο στην κεντρική πλατεία των Βρυξελών, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για 6 άτομα που αγνοούνται. Εκπρόσωπος της τοπικής υπηρεσίας επιθεώρησης εργασίας έκανε λόγο για προσδιορίστο αριθμό σωρών σε 2 ανελκυστήρες στο μεγάλο έργο ανακαίνησης στην πλατεία. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια ο 29χρονος και οι 26χρονοι που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται οι 2 42χρονοι συλληφθέντες για εμπλοκή στην φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου θα βρεθεί σε λίγη ώρα και οι 46χρονοι, οι οποίοι φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Έκκληση προς τους πολίτες της Λαμίας να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 3 με 4 ημέρες για προληπτικούς λόγους, απευθύνε μέσω του Sky ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μετά τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν στην περιοχή. Τα κρούσματα αποδίδονται σε κοτόπουλο που καταναλώθηκε από κατάστημα εστίασης της πόλης. Ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Θερεάς Ελλάδας δήλωσε σήμερα πως οι αρχές εντόπισαν τον προμηθευτή του μολυσμένου κρέατος. Σειρά εκρηξεών έπληξε νωρίτερα διάφορες περιοχές σε όλο το Ιράν, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ο Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέστησε σήμερα σε αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τις πτήσεις εντός του εναέριου χώρου του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και πάνω από τα ύδατα του κόλπου του Ομάν έως τις 29 Ιουλίου. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
22: Περάστε, κύριε Θόδωρε, περάστε.
23: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Εδώ είναι η κυρία Ρένα.
24: Εδώ είναι, κύριε Θόδωρε, εδώ είναι, κύριε Θόδωρε. Τι κάνετε?
25: Ποιος ήτανε?
23: Ο κύριος Θόδωρος.
25: Το στείλατε στα τσακίδια?
22: Δεν κατάλαβες, Ρένα μου. Ο κύριος Θόδωρος, ο γείτονας.
23: Που έχει το self-service.
25: Που μπακάλεις.
23: Ναι, που το έκανε τώρα self-service.
25: Δεν με παρατάτε με αυτό το ξόανο. Τι ήθελε?
1: Έλα έξω να σου πει τι θέλει.
2: Είναι μωρή, φαγωθήκατε πια μαζί μου. Ω, κύριος Θόδωρος, καλέ. Κι εγώ νόμιζα ότι είναι ο κύριος Θόδωρος.
3: Ποιος κύριος Θόδωρος? Εγώ είμαι ο κύριος Θόδωρος.
2: Άλλος Θόδωρος.

0: Λοιπόν, κάτσε τώρα να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, γιατί έχουμε πολλά δεδομένα. Σήμερα Τρίτη και θέλω να σε ρωτήσω ευθέως, Ιωάννη, γιατί κάπως έχουμε μπλεχτεί.
1: Θα ξέρω να απαντήσω.
0: Σίγουρα. Και είναι η λογική. Ναι. Αυτή θέλω να επιστρατεύσεις. Οκτώβριος.
1: Ναι.
0: Τον Οκτώβριο.
1: Ναι.
0: Αν γίνουν οι εκλογές,
1: ναι,
0: θα είναι πρόωρες εκλογές.
1: Καλά, και Σεπτέμβριο είναι πρόωρες.
0: Ναι, μην το πάμε έτσι μέχρι τον Ιούνιο όμως, το 2027.
2: Τώρα, στο τρίτο κομμάτι που μου λέτε, εάν πράγματι είναι προώρες ή δεν είναι προώρες, τυπικά είναι προώρες. Διότι όταν, ας πούμε, είναι τον Ιούνιο του 27 η τετραετία, το να γίνουν τον Οκτώβριο, τυπικά είναι προώρες. Ναι. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Απ' την άλλη μεριά όμως, καμιά φορά, και θα σας πω που το βασίζω, καμιά φορά το να γίνουν νωρίτερα μπορεί να είναι και η θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα υπάρχει. Διότι εκεί πλέον μιλάει ο λαός, θα είναι όλα προεκλογικά πάνω στο τραπέζι. Και όταν ανοίξει η κάλπη, η απάντηση έχει δοθεί από τον ελληνικό λαό.
0: Απλό. Τώρα βέβαια.
1: Απλό.
0: Κοίτα, έτσι όπως τα περιγράφει ο κύριος Κακλαμάνης, με την εμπειρία που έχει στα πράγματα, προφανώς βγάζει νόημα. Όμως, θυμίζω ότι κάποια στιγμή είχε ξαναβγεί βόλτα το σενάριο πρώην εκλογών. Τότε τι είχε γίνει λοιπόν? Είχαν ανακοινωθεί τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Άρα, επειδή ο κύριος Σαμαράς δεν έχει ανακοινώσει ακόμη το κόμμα, και αν θέλει η κυβέρνηση να πιέσει τον κύριο Σαμαρά να το κάνει, ώστε να δούμε πού θα κάτσει η μπηλιά.
1: Το πιέζουν δηλαδή?
0: Ποιον?
1: Σαμαρά.
0: Όχι, δεν ξέρω αν πιέζουν τον Σαμαρά, αλλά μπορεί αυτό να έχει διαρρεύσει προκειμένου να αναγκαστεί να κάνει τις ανακοινώσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται. Γιατί αν οι εκλογές είναι να γίνουν τον Οκτώβριο, και εκείνος ο κύριος Σαμαράς πότε θα ανακοινώσει το κόμμα?
1: Εδώ μαθαίνω εγώ τι ετοιμάζει για εκπρόσωπο τύπου το ένα το άλλο. Δηλαδή έχει προχωρήσει πάρα πολύ.
0: Και ακούσαμε τον κύριο Γεωργιάδη που μέχρι πρώτην ως έλεγε: εγώ δεν πιστεύω ότι ο Αντώνης Σαμαράς. Και το έλεγε ο άνθρωπος και με πολύ πίεση. Δεν πιστεύω ότι θα το κάνει το κόμμα. Παιδιά, ήταν και η δική του επιθυμία προφανώς. Τώρα το λέει: ναι, πιστεύω ότι θα το κάνει το κόμμα.
1: Αχα.
0: Εντάξει, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια.
1: Ναι.
0: Εκτός αν μας πάει ο Σαμαράς όλους κουβά. Τι να πω.
1: Δεν ξέρω.
0: Η κυβέρνηση λοιπόν συνεχίζει και λέει ότι πάει για αυτοδυναμία.
1: Κλειδωμένη πια.
0: Ναι. Λέμε και τίποτα έτσι να περνάει η ώρα.
1: Εντάξει, ο στόχος είναι αυτοδυναμία. Τίποτα άλλο. Δεν κοιτάνε τίποτα παρακάτω, ούτε συνεργασίες, ούτε τίποτα. Κάποιοι στην κυβέρνηση.
3: Η Νέα Δημοκρατία το έχουμε ξεκαθαρίσει. Επιδιώκει αυτοδυναμία.
1: Δεν κοιτάνε τίποτα παρακάτω, ούτε συνεργασίες, ούτε τίποτα. Κάποιοι στην κυβέρνηση.
3: Η Νέα Δημοκρατία το έχουμε ξεκαθαρίσει. Επιδιώκει αυτοδυναμία στις εκλογές. Γι' αυτό θα αγωνιστούμε. Θα υποσχεθούμε λιγότερο.

0: αντιπολίτευση με βάση βουλευτές που έχει.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι, ναι, δεν είναι με βάση.
1: Έρχεται, λέω.
0: Ούτε δημοσκοπήσεις, ούτε τις εκλογές.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, έρχεται, έχει καθυστερήσει λίγο. Λίγο. Γιατί ίσως το κοιτάει για το 30 πια.
1: Είναι σαν οι εκλογές, ρε παιδί μου, να είναι να γίνουν το 30 με 31 κάπου
0: ναι,
1: εκεί.
0: Ναι.
2: Δεύτερη ευκαιρία με 120 γλώσσες για οφειλές σε εφορία και ταμεία. Και διαγραφή προς αυξήσεων για τους συνεπείς. Θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού, ώστε οι επιχειρήσεις να λειτουργούν χωρίς το φόβο της κατάσχεσης. Ισχυρή αναπτυξιακή τράπεζα και ταμείο εθνικού πλούτου για να χρηματοδοτούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στρατηγικές επενδύσεις. Απαλλαγή ΦΠΑ έως 20.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους. Κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης. Κατάργηση του τέλους επιδεδέματος και μείωση της προκαταβολής φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Συλλογικές διαπραγματεύσεις για το κατώτατο μισθό και μείωση του μη μισθολογικού κόστου.
1: Εντάξει, η ρυθμή του Πασόκ ήταν μέσα στο σχολείο μας πριν για το πώς το πάει το Πασόκ. Ακούσαμε όμως ότι ο ορίζοντας είναι για το 2030-31 για τον κύριο Ανδρουλάκη, κάτι που ισχύει και για τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Άρα μάχη Τσίπρα Πασόκ το 30 δηλαδή.
1: Τέλειο. Αν δεν έχει πάει όλο το Πασόκ στο Τσίπρα μέχρι τότε.
0: Αν έχει αυτό.
3: Ξέρει και ο τελευταίος Έλληνας ποιοι ήταν αυτοί που δεν βάλαν το χέρι του στο μέλι και ποιοι είναι αυτοί που σήμερα έχουν στεγνώσει το μπουκάλι ολόκληρο. Η συζήτηση από Σεπτέμβρη θα είναι ποιος θα είναι πρώτος. Η συμπαράταξή μας αυτόν τον στόχο έχει.
1: Από την άλλη υπάρχει και η συνεχόμενη επίθεση της κυβέρνησης προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και στον ίδιο προσωπικά και τι δεν έχει υποθεί από τον Άδωνη Γεωργιάδη τις προηγούμενες ημέρες και συνεχίζουν στην Ελλάδα να είναι εντελώς ξενέρωτοι.
0: Δεν έχουν σηκώσει καν το γάντι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, ρε γαμώτο.
1: Μόνος τα λένε από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτό δεν είναι ξενέρωμα τώρα. Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία είναι ο Γεωργιάδης που τα λέει κάθε μέρα. Σήμερα μπήκε και ο Βόλιδας στο παιχνίδι.
4: Θυμήθηκα ότι έχω μια εκκρεμότητα. Α, ποια είναι η εκκρεμότητα? Να πειράξω τους ποινικούς κώδικες. Α, τι να πειράξω τους ποινικούς κώδικες? Τη δωροδοκία. Δεν ξέρω, ζημιωμένο αζημίωτο. Πάντως λέτε να είναι στα πλαίσια μιας φωτισμένης αντιγκλιματικής πολιτικής.
5: Έχει απαντήσει ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτό για την ολοκλήρωση του νομοθετικού έργου. Δεν θα παρασυρθούμε σε μια συζήτηση σκανδαλολογίας, παρόλο που η κυβέρνηση έχει δώσει πάρα πολλές αφορμές σε αυτό.
6: Η συζήτηση αυτή εσείς την ανοίξατε, ο κ. Τσίπρας. Όλοι είναι διεφθαρμένοι πλην του ιδίου.
0: Με την κυρία Λαλιώτου, με την κυρία Σερεγγέλα. Τώρα δεν τους ξέρουμε από τη φωνή τα στελέχη της Ελλάς. Τους μαθαίνουμε όμως σιγά σιγά. Τον Τσίπρα ξέρουμε μόνο. Τι έκαναμε.
1: Οι νεοδημοκράτες αντί να ασχοληθούν με τον Σαμαρά έχουν φαγωθεί με τον Τσίπρα τώρα.
0: Ασχολούνται και με τον Σαμαρά κάποιοι. Μια χαρά ασχολούνται.
7: Προσωπικές φιλοδοξίες ή κομματικές φιλοδοξίες μπορεί να υπάρχουν. Περάσαμε μια πολύ δύσκολη δραματική δεκαετία, ότι έχουμε ανέβει όλα τα τελευταία 7 χρόνια ψηλότερα και πρέπει να τα διαφυλάξουμε όλα.
0: Ωραία.
7: Αυτά πέρα από εγωισμούς.
8: Μόλις εκδηλώσει την πολιτική του πρωτοβουλία, ο κύριος Σαμαράς θα είναι αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Όποιος είναι μέσα στην παράταξη, είναι μέσα στην παράταξη. Δεν είναι εκτός παρατάξεως, είναι εντός. Διότι οι πολιτικές πρωτοβουλίες έχουν επιτυχία ή αποτυχία όχι ανάλογα με τα θέλω αυτών που τις οργανώνουν.
9: Ωραία, ωραία. Κύριε,
8: αλλά ανάλογα με τις αντιστοιχίσεις, τις κοινωνικοπολιτικές.
9: Λοιπόν, το κόμμα Σαμαρά.
1: Έλα, πάμε τώρα λίγο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα. Πολάκη Σιδούρου.
0: Η Δούρου θα βγει από ό,τι φαίνεται.
1: Εσύ, Γιάννης, που το ξέρεις τώρα.
0: Γιατί οι βουλευτές περισσότεροι θέλουν τη Ρένα Δούρου.
1: Εντάξει.
0: Δεν θέλουν τον Πολάκη.
1: Αν μας ακούσει όμως ο Πολάκης.
0: Εντάξει, ας ακούσει τη Δούρου.
10: Αρχηγός χωρίς ομάδα είναι μηδέν, αλλά και η ομάδα χωρίς αρχηγό είναι επίσης μηδέν.
11: Και ώστε να βάλω το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό. Πολύ καθαρά και εξάστερα.
12: Ναι, κυρία Δούρου, δεν μπορεί.
11: Πιστεύω πως όχι.
0: Ξέρω.
1: Εκείνος μπορεί.
0: Δεν μπορεί. Αυτός μπορεί. Και ο Φάμελος μπορούσε βέβαια. Ο Σοκράτης ο Φάμελος. Αλλά.
10: Είχες εδώ και δύο μήνες μια κεντρική επιτροπή και ένα πρόεδρο σε ένα κόμμα. Mm-hmm. Το οποίο βγαίνει με απόφαση του και λέει θα στηρίξω ένα άλλο κόμμα.
1: Ένα
10: δηλαδή,
1: είχες
10: ένα πρόεδρο που σου λέει για να ψηφίσει τη ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λοιπόν, επειδή το έχουμε αφήσει όμως από πριν, σήμερα μίλησε εδώ στον Sky και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όχι μόνο για τις συλλήψεις που έχουμε για την υπόθεση Μαρφίν, αλλά και για την εμπριστική επίθεση, την δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της, αλλά και για την υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου στο Άργος.
0: Ναι.
1: Είναι μια ιστορία για την οποία ήδη έχουν υποθεί πάρα πολλά. Η ατάκα όμως που είπε σήμερα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εδώ στον Sky, που δεν έβαλε αλλά, γιατί αυτό περιμέναμε.
0: Σαφές, μάλλον... πέρα, δεν χωράει.

0: Λοιπόν, συγγνώμη, δεν το περιμέναμε. Αυτό δεν θέλαμε να μπει αλλά. Και διάφοροι αστερίσκοι.
1: Ναι.
0: Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν χρειάζεται να συμβαίνει αυτό. Πάμε να ακούσουμε, προτείνω, όσα είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης. Τον άκουσε.
1: Φυσικά.
0: Ναι.
1: Να άκουσε τον μεγάλο Χρυσοχοίδη, αν είναι δυνατόν. Πρόσφατα, σας πολίτη το λέει από την αρχή ότι η δουλειά των αστυνομικών είναι να συλλαμβάνουν. Δεν είναι να πυροβολούν. Αδιακρίτως. Και επειδή υπάρχουν και κανόνες εμπλοκής. Οι κανόνες εμπλοκής είναι εκπαιδευμένοι όλοι οι αστυνομικοί. Είτε είσαι ένα έτος στην αστυνομία, είτε είσαι 25 έτη στην αστυνομία. Έχεις κανόνες εμπλοκής. Όταν υπάρχουν κανόνες εμπλοκής, τότε σηκώνει το όπλο. Όταν υπάρχει μια καταδίωξη, θα πει κάποιος άλλος: υπάρχει μια καταδίωξη. Καλά κάνει και σήκωσαν το όπλο. Οκ, το ακούω αυτό από τη μία πλευρά. Μια καταδίωξη, θα σταματάει κάποιος, σηκώνει το όπλο. Δεν πυροβολείς 25 φορές όμως. Τι να κάνουμε.
0: Για πάμε να τον ακούσουμε.
2: Κοιτάξτε, η αστυνομία υπάρχει για να συλλαμβάνει δολοφόνους. Δεν υπάρχει για να δολοφονεί. Αυτή την καθαρή κουβέντα θέλω να σας πω. Αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει. Και όταν συμβαίνει, μας τραυματίζει. Είναι θάνατος. Είναι θάνατος και για μας. Όταν ένα νέο παιδί δολοφονείται με αυτόν τον τρόπο.
3: Οι κάμερες πότε θα μπουν?
2: Αυτή τη στιγμή αναμένουμε ένα προεδρικό διάταγμα. Δυστυχώς έτσι λειτουργεί η δημοκρατία μας και εδώ και στην Ευρώπη. Με μεγάλες καθυστερήσεις. Λυπάμαι που το λέω. Με μεγάλες καθυστερήσεις.
0: Λοιπόν, αυτό είπε ο υπουργός σήμερα και σε σχέση με τις κάμερες, για τις οποίες έχει γίνει πάρα πολύ λόγος. Απλώς το μόνο που θα ήθελα έτσι λίγο να σημειώσουμε είναι ότι όταν την ίδια στιγμή προσπαθεί η αστυνομία και η κυβέρνηση να δώσει ένα σήμα αντιμετώπισης όλων αυτών των τρομοκρατών που κυκλοφορούν εκεί έξω και δολοφονούν ανθρώπους, υποτίθεται επειδή αυτά τα βάζουν σε μια ιδεολογική βάση που δεν υπάρχει όταν δολοφονείς ανθρώπους, προφανώς το να ακούμε ότι δολοφονείται και να μαθαίνουμε ότι δολοφονείται ένας 20χρονος ή οποιοδήποτε άνθρωπος από αστυνομικό, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα δύο δεν πάνε μαζί. Και επειδή έχουμε περάσει πολύ σκοτεινές εποχές, όχι στο πολύ μακρινό παρελθόν όπως καταλαβαίνετε, αναφέρομαι στην υπόθεση Γρηγορόπουλου και Κορκονέα, το να έρχεται ξανά, να ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια τέτοια κατάσταση και ένα τέτοιο γεγονός, μόνο κακό μας κάνει. Η κοινωνία έχει πληγωθεί πάρα πολύ από όλα αυτά για να ξαναπληγώνεται.
1: Δεν προφυλακίστηκαν αδίκως οι αστυνομικοί και η απόφαση ήταν άμεση της δικαιοσύνης. Να κρατήσουμε τις δηλώσεις που ακούστηκαν το τελευταίο διάστημα, γιατί υπάρχουν και πολλοί που τα ψελίζουν όλα αυτά.
0: Ο Δήμαρχος εντωμεταξύ, τι έπαθε, μπορείς να μου εξηγήσεις?
1: Αυτό έχω μπροστά μου.
0: Τι είπε ο Δήμαρχος?
1: Ο Ιάννης Μαλτέζος είχε κάνει ένα κείμενο, ένα μακροσκελές κείμενο έχει γράψει, και λέει ότι τελευταίες ημέρες η πόλη μας βιώνει μια βαθιά κρίση μετά το τραγικό περιστατικό. Η απόφαση για την προφυλάξη των δύο αστυνομικών μας γεμίζει προβληματισμό. Λέει μεταξύ άλλων.
0: Α, όχι ότι σκοτώθηκε ένα παιδί.
1: Ναι. Και λέει: το θέμα είναι πολύ σοβαρό για να κρυβόμαστε πίσω από τις λέξεις, γι' αυτό τα λέει και ο ίδιος από όλα αυτά. Απ' την άλλη πλευρά, λέει: ακούσαμε μεταξύ άλλων, ακούσαμε τη μητέρα του θάνατος να αναφέρεται στα σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς και την ιδιαιτερότητα του παιδιού της. Εννοείται ότι ένας νέος άνθρωπος χάθηκε, και αυτό είναι ένα τραγικό γεγονός που δεν επιδέχεται σχετικοποίησης. Το ερώτημα όμως είναι αμήλικτο. Όταν γνωρίζει ότι ένας νέος άνθρωπος αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα, πώς τον αφήνεις να κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης, οδηγώντας επικίνδυνα και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο ζωής αθώους πολίτες? Λέει αυτά ο Δήμαρχος Άργους. Αυτά λέει μεταξύ άλλων. Και αν εκείνη την ημέρα το όχημα αυτό παρέσυρε και σκότωνε ένα παιδί στους δρόμους του Άργους, τι θα λέγαμε σήμερα?
0: Όταν έχει βγει ο ίδιος ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, χωρίς κανένα, όπως είπαμε πριν, αστερίσκο, και λέει ότι αυτή η δολοφονία, τέτοια περιστατικά σκοτώνουν το σώμα, καταλαβαίνεις τι είναι αυτή η δήλωση που έχει κάνει ο Δήμαρχος της πόλης, η οποία έχασε ένα παιδί?
1: Εκφράζω την απόλυτη και ειλικρινή μου στήριξη στους δύο αστυνομικούς και στις οικογένειές τους, και έχει ανεβάσει φωτογραφία με τους αστυνομικούς. Το καταλαβαίνω, να στηρίξουν οι αστυνομικοί, σε ψηφίζουν από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά η δήλωση αυτή είναι κατάπτυστη. Είναι αυτό που λέει η νεολαία, ντράπηκε και η ντροπή πραγματικά. Όταν έχει φύγει ένα παιδί, να σηκώνει το δάχτυλο και να λες στη μάνα ότι κακώς τον άφησες να οδηγεί γιατί είχε πρόβλημα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
8: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
7: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Λοιπόν, το σπίτι και το κότερο είναι δικό μου, έτσι?
6: Όλα στη διάθεση σου, ό,τι ώρα θέλεις είναι να τα πάρεις.
5: Ωραία, τώρα αισθάνομαι καλύτερα.
6: Ναι, τέλει μου.
5: Όχι, είπαμε, δεν είμαι ο Τέλης, είμαι ο Βαγγέλης.
6: Εντάξει, Βαγγέλου.
5: Να, σου φέρα και ένα δωράκι.
6: Τι να το κάνω, δεν το θέλω.
5: Πάρ' το, πάρ' το. Δεν είπαμε ποτέ όχι, πάντα ναι.
7: Λοιπόν, έχουμε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό φωτιά σε υποανακαίνιση κτίριο στις Βρυξέλλες, στο κέντρο των Βρυξελών. Υπάρχουν αναφορές αυτή τη στιγμή για νεκρούς μετά από τη φωτιά που ξέσπασε εκεί. Βρέθηκαν μέσα σε ασανσέρ τουλάχιστον 6 άτομα αγνοούνται. Υπάρχουν και 3 τραυματίες, λένε οι πληροφορίες. Έχει σημάνει συναγερμός, όπως καταλαβαίνετε, στις Βρυξέλλες. Αρκετοί, λένε οι πληροφορίες, μπορεί να είναι άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους. Όλα αυτά ανακοινώθηκαν νωρίτερα από την Εισαγγελία Εργασίας των Βρυξελών. Δεν έχουμε ακριβή αριθμό θυμάτων. Ναι. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη.
8: Αυτό που λένε ότι έχουν βρει 2 σωρούς, 2 ή 3 σωρούς.
7: Δύο μπορεί να είναι και περισσότεροι οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους. Εξετάζεται αυτή τη στιγμή το σενάριο να βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε ένα δεύτερο ανελκυστήρα οι 6 άνθρωποι που σας είπαμε ότι αγνοούνται μέχρι και τώρα, στον οποίο ανελκυστήρια οι πυροσβέστες δεν έχουν ακόμη καταφέρει να αποκτήσουν πρόσβαση. Έχουν δημιουργήσει αυτή τη στιγμή ένα μικρό άνοιγμα σε έναν από τους ανελκυστήρες και εκεί έχουν εντοπιστεί πολλά θύματα, δήλωσε ο εκπρόσωπος Εισαγγελίας Εργασίας των Βρυξελών.
8: Πολλά θύματα μπορεί να είναι και τα 2-3.
7: Ναι, και επίσης πρόσθεσε ότι ακόμη δεν ξέρουμε πόσοι άνθρωποι βρίσκονται εκεί.
8: Λέει ότι υπήρχαν, βλέπω η πυροσβεστική Βρυξελών, λέει ότι στο εργοτάξιο βρίσκονταν περισσότεροι από 200 εργαζόμενοι όταν ξέσπασε φωτιά. Δεν σημαίνει ότι έχουμε 200 νεκρούς, μην βιάζεστε. 3 άνθρωποι έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο.
7: Τραυματίες.
8: Ναι, είναι 2.
7: Τραυματίες.
8: 2 με 3 σωρούς, όπως διαβάζω. 2 με 3 σωρούς έχουν βρεθεί στο ένα σανσέρ, όπως είπες.
7: Αυτό διαβάζω στο SkyTR. Έχει υποστεί θερμική καταπώνηση και του έχουν παρασχεθεί στο πεδίο, στο σημείο, οι πρώτες βοήθειες επιτόπου. Οι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν από το κτίριο, έχουν μεταφερθεί σε έναν ασφαλή χώρο. Τους παρασχέθηκε εκεί και ψυχολογική στήριξη, γιατί έχουν υποστεί πολύ μεγάλο σοκ, όπως καταλαβαίνουμε. Και έχει αυτή τη στιγμή ενεργοποιηθεί το εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και φυσικά όλα τα ιατρικά πρωτόκολλα διαχείρισης της κρίσης. Τώρα, για τα αίτια της φωτιάς, μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα, διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Το κτίριο, μετά την ανακαίνισή του, προοριζόταν να φιλοξενήσει διαμερίσματα, εστιατόρια και μπαρ στην ταράτσα. Και έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν και κάποιες φωτογραφίες και πλάνα από την ταράτσα αυτού του κτίριου.
8: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά θα σας αφήσουμε και θα μπούμε για το τέλος σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί οι κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις φέρουν την υπογραφή, κυρίες και κύριοι, της BWIN, που είναι κάθε απόγευμα κοντά μας, το Spetses Mini Marathon, το Spetsathlon και το Spetses Classic Yacht Regatta αποτελούν μέρος της διαρκούς στήριξης της BWIN στον ελληνικό αθλητισμό. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της BWIN μπορείτε να βρείτε στο bwincares.gr. Ευχαριστούμε πολύ την Πέρσα Μπόλια, όπως επίσης και τη Ρούλα Βρετάκου και τον Κώστα Σπανό, που ήταν η ομαδάρα μας και αυτό το μεσημέρι. Εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο λίγο μετά τις 3. Εσείς όμως μένετε εδώ στον Sky, γιατί έρχονται τα αγόρια, έρχονται οι ατέριαστοι να σας κρατήσουν συντροφιά και να σας ενημερώσουν για όλα τα τρέχοντα, τα οποία όπως καταλάβατε δεν είναι και λίγα.
1: Όχι, είναι πάρα πολλά. Γεια σας, καλό απόγευμα.
0: Γεια σας.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκηση και ανάλυση δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευση προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ!
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ!
3: Θα έρθω από μένα.
4: Αμέ!
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές.
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
11: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σε ένα γερμό σήμανε νωρίτερα στις Βρυξέλλες, καθώς αρκετοί νεκροί εντοπίστηκαν σε ανελκυστήρα εργοταξίου σε υποανακαίνιση κτίριο μετά από πυρκαγιά σε κεντρική πλατεία της Βελγικής πρωτεύουσας. Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Παράλληλα, 6 άνθρωποι αγνοούνται, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε ένα δεύτερο ανελκυστήρα, στον οποίο οι πυροσβέστες δεν έχουν ακόμα καταφέρει να αποκτήσουν πρόσβαση. Η πυροσβεστική υπηρεσία ανέφερε ότι περισσότεροι από 200 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο σημείο όταν ξέσπασε η πυρκαγιά και ότι 3 άτομα έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια ο 29χρονος και 26χρονη, που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, από την οποία χάσε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμα 4 άτομα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενος τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο αλλά και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Ο ίδιος φέρεται να έχει υποστηρίξει ότι δεν γνωρίζει τους συγκατηγορούμενους του και ότι παραχώρησε τα κλειδιά του εγκαταλελειμμένου σπιτιού σε φίλους του, χωρίς να γνωρίζει για ποιο σκοπό θα το χρησιμοποιούσαν. Οι δύο που απολογήθηκαν σήμερα αρνήθηκαν τις βαρύτατες πράξεις που τους αποδίδονται και αφορούν συνολικά 5 κακουργήματα: ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται από το πρωί και οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες που εμπλέκονται στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου οδηγείται και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση και συνελήφθη χθες το πρωί στο Λονδίνο. Οι Βρετανικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν τη διαδικασία έκδοσης της στην Ελλάδα. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 74χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο. Ο ηλικιωμένος αντιμετωπίζει τα δικήματα του εμπρισμού και της διακεκριμένης φθοράς. Φέρεται να υποστήριξε ότι άφησε ένα τσεγάρο στο σεντόνι του κρεβατιού και άρπαξε φωτιά. Ο ανακριτής διέταξε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Έκκληση προς τους πολίτες της Λαμίας να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 3 με 4 μέρες για προληπτικούς λόγους, απίφθινε μέσω του Sky ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μετά τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν στην περιοχή, τα οποία αποδίδονται σε κοτόπουλο που καταναλώθηκε από καταστήματα εστίασης της πόλης. Εκτίμησε πως μπορεί να υπάρξουν και άλλα κρούσματα, καθώς αργεί η επόαση, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει λόγος για πανικό. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι στην περιοχή Λάτα στο Αλιβέρι Ευβοίας. Μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα υπάρχει απόφαση της αρμόδιας επιτροπής για άλλα 4 παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων που βρίσκονται σε περίοδο αναμονής πιστοποίησης, τόνισε στο Sky υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Νέα αποχώρηση καταγράφεται στον ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, δηλώνοντας ότι θα παραμείνει ανεξάρτητος. Σειρά εκρήξεων έπληξε νωρίτερα διάφορες περιοχές σε όλο το Ιράν, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Μεταξύ άλλων, ακούστηκαν τουλάχιστον 5 εκρήξεις στο Μπουσέρο, που βρίσκεται πυρηνικός σταθμός. Η κρατική τηλεόραση έκανε επίσης λόγο για εκρήξεις κοντά στο στενό του Ορμούζ αλλά και σε πετρελαϊκή ζώνη, κοντά στο Ιράκ και το Κουβέιτ. Αναφορές για εκρήξεις έκανε και το Μπαχρέιν. Στο μεταξύ, ο Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέστησε σήμερα σε αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τις πτήσεις εντός του εναέριου χώρου του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και πάνω από τα ύδατα του κόλπου του Ομάν. Η οδηγία ισχύει ως τις 29 Ιουλίου. 42 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή 15 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. 20 τόνους τυρί Emmental αναζητά η γερμανική αστυνομία. Το τυρί θα μεταφερόταν από τη Βαυαρία στη Γαλλία. Φορτηγό το παρέλαβε. Ήταν αξίας 80.000 ευρώ από ένα τυροκομείο στη Βαυαρία. Ωστόσο, δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμοιβόροι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σχεδόν έθριος καιρός, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6, στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35. Την Πέμπτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, γενικά έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 στα ηπειρωτικά, στα δυτικά τοπικά έως 38 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή και το Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Τζούνος και Χρήστος Κούτρας.

0: Καλό σας απόγευμα, 5 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Τρίτη, 14 Ιουλίου, Σωτήριον έτος 2026, η ώρα είναι 5 και 10 πρώτα λεπτά. Ο κύριος Κώστας Πανός είναι μαζί μας. Κωστάκη, τι γίνεται? Όλα φέτα, όλο αυτό. Στο 2-10-48-00-170-174, κυρία Ρούλα Βρετάκου, κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στη μουσική επιμέλεια, skyradio.gr είναι το site μας, υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει «Πες την άποψή σου». Κυρία Πέρσα Μπόλια, σε δυναμική αρχισυντακτική διαδικασία σήμερα. Έχουμε φάει πολύ ξύλο μέχρι να καταλήξουμε στα θέματα της εκπομπής. Στα μικρόφωνα μέχρι τις 6 Τζούνο Σκούτρας είμαστε εδώ. Αρχή θα κάνουμε με το υποεξέλιξη θέμα στις Βρυξέλλες, καθώς έχουμε τραγωδία στις Βρυξέλλες, γιατί υπάρχουν αναφορές για αρκετούς νεκρούς. Η Κορίνα Γεωργίου θα μας βοηθήσει σε αυτό. Γεια σου Κορίνα, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα Κορίνα. Πράγματι, λοιπόν, έχει σημάνει συναγερμός από νωρίς το πρωί, γύρω στις 8 τοπική ώρα, στο δεύτερο όροφο ενός υποανακαίνιση κτηρίου στο κέντρο των Βρυξελών, στην Place de Bruyères. Εκεί, λοιπόν, τι συνέβη, ξέσπασε πυρκαγιά και υπάρχουν αναφορές. Ακόμη δεν υπάρχει ξεκάθαρος συγκεκριμένος αριθμός νεκρών. Υπάρχουν, λοιπόν, αρκετοί νεκροί σύμφωνα με τις αρχές που εντοπίστηκαν σε ένα ασανσέρ του εργοταξίου, σε αυτό το υποανακαίνιση κτίριο, μετά από την πυρκαγιά που ξέσπασε, η οποία ακόμη δεν γνωρίζουμε γιατί ξέσπασε. Είναι κάτι που βρίσκεται υπό διερεύνηση. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη ο ακριβής αριθμός των θυμάτων. Γνωρίζουμε όμως ότι 6 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Περίπου 200 εργάτες βρίσκονταν στο εργοτάξιο συνολικά.
0: 200 εργάτες.
1: Ναι, αυτή είναι η
2: πληροφορία. Ήταν ένα κτίριο υποανέγερση, έτσι.
1: Ναι. Το υποανακαίνιση, ακριβώς. Και μάλιστα μετά την ανακαίνισή του προορίζεται για τη φιλοξενία διαμερισμάτων, εστιατορίων και μπαρ, όπως αναφέρουν τα στοιχεία από τα διεθνή μέσα. Να σας πω ότι ευτυχώς, πρώτα απ' όλα, αρχικά η αρχική αιστεία κατασβέστηκε γρήγορα. Οι φλόγες όμως επεκτάθηκαν στο φρεάτιο του ανελκυστήρα και αυτό προκάλεσε νέα πυρκαγιά στο εσωτερικό. Υπάρχει και μια δεύτερη αιστεία που τέθηκε όμως υπό έλεγχο από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής. Τουλάχιστον, μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 3 είναι οι τραυματίες. Παρόλα αυτά, επαναλαμβάνω ότι υπάρχει ένας αριθμός 6 αγνοωμένων μέχρι στιγμής και είναι δεδομένο ότι υπάρχουν αρκετοί νεκροί. Απλώς ακόμη δεν γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό, δεν έχει δημοσιοποιηθεί από τις αρχές των.
0: Ούτε ο λόγος που ξέσπασε η πυρκαγιά.
1: Όχι, είναι κάτι που παραμένει υπό διερεύνηση και μέχρι στιγμής, λοιπόν, είναι άγνωστο. Το διερευνούν οι αρχές και φαντάζομαι τις επόμενες ώρες θα έχουμε περισσότερα.
0: Κορίνα, ευχαριστούμε πολύ. Αν έχουμε νεότερα, επικοινωνούμε και πάλι. Αρκετά πράγματα με τις ανακοινήσεις. Έχουμε την πολυκατοικία στα Πετράλου να έπεσε τις προάλλες.
2: Ναι, γιατί θα
0: χτίζανε δίπλα.
2: Μια άλλη δίπλα.
0: Στην Νέα Υόρκη στράβος ο ουρανοξύστης, εκενώθηκαν αρκετά διαμερίσματα διότι έκαναν πάλι εργασίες ανακαίνησης και προσέθεσαν 5 ορόφους.
2: Και επέκταση.
0: Ναι.
2: Επέκταση.
0: Δεν ξέρω. Ναι. Τέσσερα. Τι να πω.
2: Η αλήθεια είναι ότι επειδή υπάρχουν κτίρια τα οποία είναι παλιά και τα οποία συνήθως ανακαινίζονται, αυτό είναι το πρώτο και χρειάζεται μια πάρα πολύ καλή μελέτη. Και το δεύτερο είναι ότι επειδή οι πόλεις πια, όπως έχουμε πει και το αναφέρουμε πολύ συχνά εδώ, σπίτια δεν έχουν, προσπαθούν να επεκτείνουν, να επεκταθούν καθ' ύψος.
0: Εντάξει, εδώ δεν είναι.
2: Το λέμε, όχι εδώ για την χώρα μας, γενικά.
0: Ναι, όχι, γενικά. Εντάξει, ισχύει αυτό, αλλά εδώ είναι πάλι ανάγκες διαμερισμάτων, φιλοξενίας τουριστών και αυτό. Αλλά δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία το συγκεκριμένο.
2: Όχι.
0: Δηλαδή, σημασία έχει αν τηρούνται οι όροι ασφαλείας.
2: Για να κάνεις μια ανακαίνιση.
0: Για να κάνεις οτιδήποτε.
2: Ναι.
0: Αν υπάρχει έμπειρο προσωπικό, αν είναι πολλά τα θέματα.
2: Να που φαίνεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν τηρούνται.
0: Λοιπόν, η άνοδος του Κηφισού στη μέση της, δηλαδή λίγο πιο πάνω από την Ορφέως εκεί έως και τη Λιωσίων, φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα και στην κάθοδο του Κηφισού στο κλασικό, στο σημείο στη μεταμόρφωση.
2: Λίγο πριν τη μεταμόρφωση στην κάθοδο, έχει γίνει ένα τροχαίο στη δεξιά λωρίδα, είναι αρκετά σοβαρό, αν κρίνω από την εικόνα των αυτοκινήτων πριν καμιά ώρα. Έγινε αυτό.
0: Ναι.
2: Όχι υλικές ζημιές, αλλά το ένα το αυτοκίνητο πραγματικά ήταν.
0: Ναι. Μάλιστα. Το κέντρο της Αθήνας το πρωί, όσοι περάσατε, αντιμετωπίσατε πρόβλημα. Εγώ τη γλίτωσα παρά.
2: Στο τσάκ.
0: Όταν έβγαινε στο τσάκ, ήμουνα το πρώτο αυτοκίνητο που έδιωξε ο αστυνομικός δεξιά προς λεωφόρο Βασιλής Σοφίας, ώστε να βάζει την κορδέλα.
2: Α, για προσύνταγμα δηλαδή είχαν θέμα.
0: Ναι, ναι, ναι, γιατί είχε η αδεδή πορεία.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε σε μια τραγωδία που έχουμε στον Πειραιά. Τα αίτια της είναι διευκρίνηστα, αν δεν κάνω λάθος. Η Βιβί βγήκαν στην επικοινωνία. Γεια σου, Βιβί, καλό απόγευμα.
3: Καλησπέρα, Χρήστο, καλησπέρα. Γιάννη, μια τραγωδία εκτελήθηκε σήμερα το πρωί στην Πειραιά, όταν δύο νεαρά άτομα εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε σταθμευμένο όχημα σε κλειστό γκαράζ επί της οδού Μήλου στον Πειραιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 28χρονο και μια 24χρονη, τους οποίους εντόπισε ο πατέρας του 28χρονου στο γκαράζ και ειδοποίησε άμεσα τις αρχές. Στο σημείο έσπασε ασθενοφόρο το πλήρωμα, το οποίο διαπίστωσε το θάνατο των παιδιών. Σύμφωνα με προφορίες, τώρα να σας πω ότι από την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή δεν προέκυψαν ενδείξεις τραυματισμών, καθώς τόσο 28χρονος όσο και 24χρονοι δεν έφεραν εμφανή τραύματα ή εκδορές. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο όχημα το οποίο εντοπίστηκαν φέρεται να είχε τη μηχανή και τον εκκλιματισμό σε λειτουργία, ενώ τον γκάζο, όπως σας είπα και πριν, ήταν κλειστό. Ως εκ τούτου εξετάζεται και το ενδεχόμενο αναστημιάσεις από τον κινητήρα να εισήλθαν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου μέσω του συστήματος κλιματισμού, με αποτέλεσμα οι δύο νέοι να χάσουν τις αισθήσεις τους. Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες, ενώ φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει και η ιατροδικαστική εξέταση. Όλα τα ενδεχόμενα, όπως σας είπα, παραμένουν ανοιχτά μέχρι και τώρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Βιβί, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Τώρα, έχουμε εξελίξεις και στον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε πάλι παραιτήσεις και τα σχετικά. Θα τα δούμε. Σε λίγο δηλαδή θα τα συζητήσουμε.
2: Μία ακόμη παραίτηση δηλαδή. Μία ακόμη παραίτηση, και το μεταξύ λέγεται ότι ο αριθμός των παραιτηθέντων θα ξεπεράσει τους 10, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μείνει με πολύ λίγους βουλευτές, και το ερώτημα παραμένει εάν σε αυτές τις διαδικασίες οι οποίες θα ακολουθήσουν πια στο ΣΥΡΙΖΑ, νοούμε μεταξύ του κυρίου Πολάκη, της κυρίας Δούρου, του κυρίου Παπά, γιατί εκεί πια έχει πάει το κόμμα, τι ακριβώς θα κάνει ο επικεφαλής αυτής της κοινοβουλευτικής ομάδας, δηλαδή αν θα οδηγήσει το κόμμα προς τις εκλογές ή αν θα πάρουν κάποια άλλη απόφαση τώρα ή και το Σεπτέμβριο, γιατί κάποιοι τοποθετηθούν αυτές τις αποφάσεις για το Σεπτέμβριο. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε και πόσοι θα έχουν μείνει στον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ από τους ενεργεία βουλευτές και όχι μόνο, μέχρι τις αρχές του φθινοπόρου, εκεί λίγο πριν την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μήπως έτσι μπορούσαμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα για την πορεία του κόμματος.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε παρακάτω. Έχουμε. Εντάξει, προσπαθώ τόση ώρα να θυμηθώ, επειδή μας έχει στείλει και ο φίλος μας ο Λούις. Είναι τεράστιο κτίριο στο κέντρο των Βρυξελών και πολυδιαφημισμένο. Αν κάνετε μια έρευνα για την ποιότητα, σοβαρότητα του κατασκευαστικού τομέα στις Βρυξέλλες, θα εκπλαγείτε από την προχειρότητα και την έλλειψη κατάλληλου προσωπικού. Κρίμα για τους εργάτες, λέει ο άνθρωπος. Προσπαθώ τόση ώρα και το βρήκα δηλαδή, να θυμηθώ πού ακριβώς είναι το συγκεκριμένο κτίριο, γιατί είδα εικόνες και η αλήθεια είναι ότι κάτι μου έλεγε το κτίριο. Είναι κέντρο-κέντρο. Έχουμε περάσει σίγουρα από εκεί και εσύ και εγώ αρκετές φορές. Είναι κοντά στην Grand Place. Είναι κοντά στο βέλγικο κέντρο των κόμιξ, που επίσης πηγαίναμε αρκετές φορές. Πιο κέντρο δεν γίνεται, είναι εμβληματικό κτίριο για τις Βρυξέλλες, έχει δίκιο ο Λούις. Τι να πω, μακάρι να βρεθούν με κάποιο τρόπο οι αγνοούμενοι.
2: Οι οποίοι είναι έξι στον αριθμό, όπως μας είπε μέχρι στιγμής η Κορίνα.
0: Λοιπόν, Αντώνη Σαντζό, τώρα μισό λεπτό, σε λίγο θα. Σταύρο, θα σου απαντήσω τώρα σε λίγο σε αυτό που λες. Γιατί εγώ διαφωνώ πάρα πολύ με αυτό που λες. Ότι έχει κυκλοφορήσει μια πλάκα και λέει ο Σταύρος: καλησπέρα σας, κύριε. Αληθεύει ότι μέσω ανώνυμου email η Ελλάς του Μιχάλη Χρυσοχοίδη είναι πολύ κοντά στη σύλληψη του δολοφόνου του Κένεντι? Αυτό χρησιμοποιεί δίκην χαβαλέ. Επειδή πήγε email στην ελληνική αστυνομία πριν από 1,5 χρόνο. Και κατηγορούνται αυτή τη φορά για τη Μαρφίν 3 άτομα. Θέλω να πω καθαρά και εξάς, όπως δεν καταλαβαίνω τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει για τον Θοδωρή Αθερίδη. Τι είπα να πει είμαστε με τον Αθερίδη? Λογικό είναι, δεν υπάρχει με ποιον είμαστε κτλ. Δεν υπάρχει τέτοιο τύπο συζήτησης. Δεν υπάρχει συζήτηση για μένα δηλαδή. Ο καθένα άνθρωπος.
2: Το καθένα μπορεί να έχει ό,τι θέλει, αλλά για μας τουλάχιστον είναι ξεκάθαρο αυτό και κατηγορηματικό.
0: Είναι κατηγορηματικά τα πράγματα. Επίσης, εάν έρθει ανώνυμο mail για τη σύλληψη του Γιάννη Τζούνου ή του Χρήστου Κούτρα που έχουν κάνει αυτό, καλώς να πάει. Το θέμα όλο είναι, όλο το θέμα είναι να είναι δεμένα τα στοιχεία, σωστές οι κατηγορίες, μην την πληρώσει κανένας αθωός και μακάρι να βρεθούν οι ένοχοι. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται αυτή η πλακίτσα.
2: Άλλωστε, λοιπόν, στις έρευνες αστυνομίας οτιδήποτε αξιοποιείται και αξιοποιείται με διαφορετικό χρονικό ορίζοντα από ό,τι εμείς νομίζουμε.
0: Και μάθαμε μόλις, μας έστειλε ο Γιάννης Χωνιωτάκης από το Λονδίνο, ότι η 46χρονη έδωσε τη συγκατάθεσή της γραπτός για να εκδοθεί στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνουν τάχιστα οι διαδικασίες.
2: Και θα έρθει στη χώρα μας.
0: Λοιπόν, οπότε θα μάθουμε και περισσότερα. Πρέπει λίγο από το να κοροϊδεύουμε συνέχεια. Λίγο ασυρεμούμε, ειδικά για αυτά τα θέματα. Μπορούμε να κοροϊδεύουμε για ό,τι άλλο, άλλα θέματα θέλετε. Όχι για τέτοιου τύπου θέματα. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό το χαβαλέ τρεις μέρες. Λοιπόν, Αντώνης Ατζολέτος είναι εδώ. Γεια σου Αντώνη, καλησπέρα.
4: Καλώς τον.
0: Μία παρετήθηκε μόνο... σήμερα.
4: Σήμερα ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος ανεξαρτητοποιήθηκε.
0: Α, δεν παραιτήθηκε.
4: Ανεξαρτητοποιήθηκε.
0: Ωραίος.
4: Και νομίζω περιμένουμε άλλον έναν.
0: Σήμερα.
4: Σήμερα.
0: Ποιον, πες τον, ωραία.
4: Όχι, μωρά.
0: Άσε να γίνει πρώτα. Ανεξαρτητοποίηση ή παραίτηση.
4: Ανεξαρτητοποίηση πάλι.
0: Α, την κρατάνε την έδρα.
4: Την κρατάνε την έδρα.
0: Γιατί δεν ξέρω να του θέλει ο Τσίπρας. Αυτό δεν
2: γίνεται.
4: Γιατί τώρα έχουν άλοθει. Σου λέει το κόμμα άλλαξε γραμμή. Άρα λοιπόν εγώ φεύγω από το κόμμα που άλλαξε γραμμή. Εγώ θέλω να πάω με τον Τσίπρα.
0: Από δεν του θέλει ο Τσίπρας.
4: Δεν ξέρω αν είναι αρκετό, αλλά ενδεχομένως.
0: Την κρατάνε όμως την έδρα που εκλεγήκανε με το ΣΥΡΙΖΑ.
4: Όχι όλοι, υπάρχουν τρεις που έχουν παραιτηθεί.
0: Σωστό, κύριοι. Δεν μπορεί να τους πει κανένας τίποτα σε αυτούς.
2: Ναι, και το άλλο που λέει ο Αντώνης έχει δίκιο. Γιατί σου λέει τώρα με την καινούργια ηγεσία που διαφαίνεται, Αντώνη, ως επικεφαλής κοινοβουλευτικής σωμάτων. Αυτή είναι το Φάμελ. Σου λέει, εμείς θέλαμε αυτά που έλεγε ο Φάμελ. Τώρα έρχεται ο Πολάκης Σιδούρο, ο παπάς, λένε κάτι άλλο. Α, άρα δεν μπορώ να συμμετάσχω σε αυτό. Σωστό.
0: Λοιπόν, θα κάνω το εξής τώρα, μπορεί να είναι για κάποιους λίγο περίεργο. Θα πω μπράβο στον Τσίπρα.
2: Πώς θα το πεις αυτό, για ποιο λόγο?
4: Τι σε βρήκε?
0: Τι με βρήκε, κι όμως. Θα πω στον Τσίπρα μπράβο. Γιατί έχω μάθει δύο πληροφορίες. Έτυχε, έμαθα σήμερα και τις δύο πληροφορίες. Και αυτό είναι και free advice και συμβουλές. Υποθέτω δεν τα ξέρουν όμως του χρηματοκιού, δεν τα μαθαίνουν από μένα. Γιατί άμα τα μαθαίνουν από μένα, υπάρχει πρόβλημα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας έχει προσεγγίσει μεθοδικά δύο ανθρώπους του Πασόκ. Πολύ μεθοδικά, οι οποίοι δεν είναι βουλευτές, δεν είναι στην κεντρική σκηνή, είναι πανελληνίως γνωστοί και οι δύο. Ο ένας σε τοπικό επίπεδο Σαρώνη, όταν είναι πολύ γνωστός και πολύ δραστήριος κτλ. Πασόκος, δηλωμένος Πασόκος, αλλά έχει προσεγγιστεί με ένα τέτοιο τρόπο από τον Τσίπρα που έχει κολακευθεί. Στο ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος.
2: Στελέχη του Πασόκου.
4: Αττική...
0: Δεν σου λέω. Γιατί...
4: Καλά, με συγχωρείς.
2: Σου λέει γιατί πας και τα λες.
0: Γιατί πας και τα λες. Καλά του λες, μπράβο. Όχι στην Αττική.
4: Α, είπες λοιπόν.
0: Έχει προσεγγιστεί με πολύ ωραίο τρόπο από ό,τι μου είπε ο ίδιος ο άνθρωπος και είναι σε πολύ σοβαρή σκέψη για να είναι υποψήφιος.
2: Μάλιστα.
0: Ο δεύτερος, πανελληνίως γνωστός και εκτός χώρας γνωστός.
4: Κάπου πήγε το μυαλό.
0: Πολύ σοβαρό πρόσωπο. Πολύ γνωστός. Ο οποίος επίσης έχει προσεγγιστεί με πολύ σοβαρό τρόπο επίσης από τον Αλέξη Τσίπρα. Και έχει αρχίσει και αυτό να σκέφτεται.
4: Ποιος είναι ο σοβαρός τρόπος?
0: Έχει...
4: Το έχει ζυμώσει εδώ και καιρό, ας πούμε. Αυτό εννοείς.
0: Έχει... Δεν τους έχει κάνει, ρε παιδί μου, ούτε πέσιμο να τους πνίξει. Τους έχει αφήσει ελευθερία σοβαρή στο... στην λήψη των αποφάσεων.
2: Ναι.
0: Δεν τους έχει προσεγγίσει αυτούς τους δύο Πασόκους το Πασόκ.
2: Ας το κάνω.
0: Και από κάπου το έχει μάθει ο Τσίπρας προφανώς.
2: Ότι δεν έχουν προσεγγιστεί από τη Χαραλάμπη.
0: Ναι. Λέει, δεν έχουν
2: χώρο.
0: Καμία επαφή
2: βρήκα
0: με
2: χώρο.
4: Και
2: βρήκα
4: θα
2: χώρο.
4: Πούνε από τη Χαραλάμπη, εμείς δεν τους θέλαμε.
0: Ναι, καλά θα πούνε. Όχι, εγώ λέω για την ουσία των πραγμάτων.
2: Ναι, αλλά...
0: Η ουσία των πραγμάτων είναι ότι και οι δύο, για την άποψη τη δικιά μου, προσθέτουν πάρα πολύ στον Αλέξη Τσίπρα. Και ο ένας σε τοπικό επίπεδο και σε ένα κλάδο που έχει υποεκπροσώπηση αυτή τη στιγμή η Ελλάς και ο άλλος και σε επιστημονικό και σε επίπεδο αναγνώρισης και γενικά είναι...
2: Και έτσι όπως το λες εσύ ότι θα λένε τη Χαρολάου Τρικούπη ότι δεν το θέλουν, αντίστοιχα από την πλευρά του Τσίπρα θα λένε αφενός ότι πήραμε δύο στελέχη του Πασόκ, αφετέρου αυτό που μόλις τώρα είπε ο Χρήστος, ότι προσεγγίζουμε συγκεκριμένους χώρους στοχευμένα με άτομα τα οποία αν θες δεν ανήκαν και στο δικό μας κόμμα παλιότερα, όμως να, που μπορούμε να κάνουμε ένα άνοιγμα και μια προσέγγιση και προς τέτοιου είδους στελέχη τα οποία είναι αναγνωρίσιμα από την κοινωνία, είτε στον κλάδο τους, είτε στην πολιτική, οπουδήποτε άλλο.
4: Νομίζω πως τις έχω βρει και τις δύο.
0: Θα μου τους πεις τώρα, ναι. Να σου επιβεβαιώσω, να σου διαψεύσω. Αφού ο Γιάννης Τζούνος μπει σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: Παρέα θα μπούμε σε διαφημιστικό
0: γιατί δεν έχεις γυαλιά.
2: Περιβάλλον. Όχι, θα μπω εγώ στο ένα και στο άλλο θα μπούμε μαζί.
0: My
2: Energy Solar Smart, η νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λίστα φωτοβολταϊκά συστήματα μόνο από τη ΔΕΗ, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Ασφάλιση και συντήρηση από τη ΔΕΗ, σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 ολόκληρα χρόνια και εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως.
0: Λοιπόν, το αποφάσισα. Θα πάμε γήπεδο κατά τον τελικό του Μουντιάλ.
2: Πάμε Νέα Υόρκη δηλαδή.
0: Ακόμα καλύτερα. Θα πάμε σε έναν υπερσύγχρονο προορισμό άθλησης και ευεξίας που μόλις άνοιξε στο The Hellenicon Sports Park. 14 και 15 Εβδόμου θα παρακολουθήσουμε τους ημιτελικούς με παρουσιαστή το Φάνη Λαμπρόπουλο, ενώ 19 Εβδόμου ο μεγάλος τελικός θα έχει το Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο. Σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης.
2: Λοιπόν, τι ώρα ξεκινάει αυτό, γιατί βολεύει περισσότερο από το να πεταχτούμε τώρα Νέα Υόρκη.
0: Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Μην χάσετε κι εσείς, αγαπητοί ακροατές, την ευκαιρία να ζήσετε πρώτη τη μοναδική εμπειρία του The Hellenicon Sports Park. Κλείσε και εσύ τη θέση σου εντελώς δωρεάν theellenicon.com.gr.
2: Τα λέμε εκεί λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
5: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
6: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Μητέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
12: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
13: Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
15: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
16: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωση κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Τραγωδία στις Βρυξέλλες. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο που τελεί υπό ανακαίνιση στο κέντρο της Βελγικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, υπάρχουν τουλάχιστον 6 αγνοούμενοι. Πολυεργάτες παγιδεύτηκαν μέσα σε ανελκυστήρα, καθώς η φωτιά εξαπλώθηκε στο φρεάτιο. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Πριν από λίγο έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες για εμπλοκή στην ίδια υπόθεση. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Έκκληση προς τους πολίτες της Λαμίας να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 3 με 4 ημέρες για προληπτικούς λόγους, απίφθινε μέσω του Sky ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μετά τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν στην περιοχή. Σειρά εκρήξεων έπληξε νωρίτερα διάφορες περιοχές σε όλο το Ιράν, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ο Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέστησε σε αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τις πτήσεις εντός του εναέριου χώρου του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και πάνω από τα ύδατα του κόλπου του Ομάν ως τις 29 Ιουλίου. Και ο καιρός θα είναι αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ωραία η βουτιά στο παρελθόν με αυτό το πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Ο GBU57 λέει: καλησπέρα παιδιά. Χρήστο, μπορείς τη διακυβέρνηση της χώρας να τα έκανε μπάχαλο ο Τσίπρας, αλλά στις κομματικές δολοπλοκίες δεν τον πιάνει κανείς. Το Ρουφιάνο, συμφωνείτε, λέει παιδιά. Καλός, δεν είναι κακός. Εδώ διέλυσε το κόμμα τώρα που, του οποίου ηγείτο και ήταν και πρωθυπουργός.
1: Και έγινε έτσι, και πρωθυπουργός με αυτό, βέβαια.
0: Ο Γιάννης Ζαχαριάδης λέει: κύριε Κούτρα, σοβαρός και Πασόκος δεν υφίσταται, ανακαλέστε παρακαλώ. Παρακαλώ πάρα πολύ. Ο Γιώτα Κάπα λέει: καλησπέρα, παιδες. Δεν το κάνω συχνά γιατί δεν πιστεύω ότι αυτό είναι ο ρόλος του δημοσιογράφου ραδιοφωνικού σταθμού, αλλά μάλλον δεν υπάρχει άλλος τρόπος από την καταγγελία. Από την προηγούμενη 5η, 9 Ιουλίου, έχει σπάσει αγωγός και τρέχουν νερά επί της οδού Παπαδιαμάντη στα γλυκά νερά. Παρά τα καθημερινά τηλεφωνήματα στην ΕΙΔΑΠ, ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα. Και το οξύμορο της υπόθεσης είναι ότι στο ηχογραφημένο μήνυμα, στην αναμονή, παίζει στο repeat το σλόγγαν. Επενδύουμε στο νερό, επενδύουμε στο μέλλον, είμαστε στη γειτονιά σου, κλαίω από τα γέλια, λέει ο άνθρωπος.
1: Δηλαδή, πόσο καιρό θέλει η ΕΔΑΠ για να κλείσει τη Βάνα που λέγαμε, για να πάει να σταματήσει μια διαρροή.
0: Μα τι να πω.
1: Το χειμώνα θυμόμαστε, έτσι. Βάζαμε το φορτηγό από πάνω.
0: Ο Νίκος από την Καλαμάτα λέει: σοβαρό πρόσωπο και λένε να πάνε στο Τζίπρα. Καλά, ρε παιδιά, εντάξει.
1: Μόλις ανεξαρτοποιήθηκε και ο κύριος Γιώργος Γαβρίλος. Αυτό που μας έλεγε ο Αντώνης Ατζολέτος ότι υπάρχει ένα κόμμα. Διαβάζω ότι υπάρχει επιστολή.
0: Κύριος Γαβρίλος.
1: Ναι, βουλευτή Γιώργο Γαβρίλου. Εδώ και καιρό έχω εκφράσει δημοσίως την πεποίθησή μου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει το μεγάλο ιστορικό του κύκλο κτλ.
0: Τι θα ανοίξει ένας άλλος.
1: Από
0: την Αργολίδα.
1: Ναι, από την Αργολίδα ο κύριος Γαβρίλος.
0: Την Αργολίδα έχει, Ελλάς. Αυτός μπορεί να έχει καμιά τύχη. Δεν έχω ακούσει κανένα από την Αργολίδα.
1: Λες. Κοίταξε. Σωστό είναι αυτό τώρα που λες. Αν έχει αγιακή στέλεχος.
0: Δεν θα είναι όλοι υποψήφοι και δεν θα έχουν όλοι αυτό που θέλουν. Δεν το
1: κάποιοι
0: έχουν
1: όμως
0: καταλάβει.
1: Θα είναι. Δηλαδή νομοτελειακά θα είναι.
0: Έχω
1: τι
0: την
1: θα
0: εντύπωση
1: κάνει,
0: ελάχιστη.
1: Διόλο, τα πάντα καινούρια.
0: Έχω την εντύπωση ελάχιστη.
1: Μένει,
0: λοιπόν,
1: μπορούμε,
0: πάμε στην κυρία Γαριφαλιά Πουλάκου. Είναι καθηγήτρια παθολογίας λοιμόξεων στο ΕΚΠΑ. Είναι μέλος του ΕΟΔΗ και την ευχαριστούμε πολύ που είναι εδώ. Την καλησπερίζουμε. Γεια σας, κυρία Πουλάκου.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Τι έχετε να μας πείτε για αυτή την ιστορία στη Λαμία τώρα? Έχει φοβηθεί κόσμος. Μου λέγανε εκεί στη γειτονιά μου σήμερα ότι σταματήσαν να παίρνουν κοτόπουλα, λέει σήμερα, εδώ στην Αθήνα.
2: Νομίζω ότι καλό είναι να μην γενικεύσουμε τον πανικό. Καταρχήν δεν χρειάζεται να υπάρχει πανικός.
0: Ναι.
2: Υπάρχει σίγουρα μια μεγάλη συρροή στην περιοχή της Λαμίας. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι χνηλατήσεις, τόσο οι τοπικές αρχές, περιφέρεια, με τη συνδρομή του ΕΟΔΗ. Και πολύ γρήγορα, με την κλασική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται σε αυτές τις περιπτώσεις, έχουν καταλήξει ότι δεν πρόκειται για μια κλειστού τύπου επιδημία, όπως λέμε, δηλαδή από μια συγκεκριμένη πηγή που πιθανώς θα ήταν ένα εστιατόριο, για παράδειγμα. Αλλά έχουν βρεθεί 6 ή 7 πηγές εστίασης που παραπέμπουν σε έναν προμηθευτή. Δεν υπάρχει κάποια πληροφορία ή μέχρι τώρα ενημέρωση είναι ότι αυτός ο προμηθευτής δεν δίνει και σε άλλες περιοχές της χώρας.
0: Μάλιστα. Ναι. Πολύ σοβαρό αυτό.
2: Όπως και να έχει,
0: για να ηρεμήσουν λίγο.
1: Να περιορίζεται εκεί, ναι.
2: Ακριβώς. Δείχνει ότι τα περισσότερα κρούσματα μάλλον έχουν ήδη εμφανιστεί. Γενικά η σαλμονέλωση εμφανίζεται από τις 3 πρώτες ώρες μέχρι τις 36 ώρες, το μεγαλύτερο μέρος των κρουσμάτων ήδη έχουν κάνει την εμφάνισή τους.
1: Ναι.
2: 3 πρώτες ώρες μέχρι τις 36

0: τράμπερ με διάρειες, αλλά και πυρετό. Αυτά τα συμπτώματα κρατάνε περί τις 3 μέρες και αυτοπεριορίζονται. Σε κάποιους μπορεί να φτάσουν μέχρι και 5-7 μέρες, μέχρι να ομαλοποιηθούν δηλαδή οι κενώσεις τους.
1: Το άλλο που θέλω να σας ρωτήσω και είναι και ερώτημα, καταρχάς πολύ, μου στείλε μήνυμα ο άνθρωπος δηλαδή, ο Κρεοπόλης.
2: Ναι, ναι.
1: Μου λέει ευτυχώς που τα λέει οι επιστήμονες, γιατί πραγματικά μπαίνει ο κόσμος στο κατάστημα και...
2: Και δεν αγοράζει κοτόπουλο.
1: Ναι.
2: Φοβάται.
1: Το ερώτημα τώρα είναι, το κοτόπουλο που έχει σαλμονέλα προφανώς,
0: ναι,
1: αν μαγειρευτεί σε υψηλή θερμοκρασία δεν απαλλάσσεται από τη σαλμονέλα?
0: Πολύ σωστή αυτή η ερώτηση και εδώ ήθελα να σας κάνω μια παρένθεση και να σας πω ότι το κοτόπουλο γενικώς ζει με τη σαλμονέλα χωρίς να κάνει συμπτώματα. Μπορεί να είναι φορέας της σαλμονέλας και πολλές φορές στη διατροφική αλυσίδα μπορεί να μην είναι στήρος σαλμονέλα στο κοτόπουλο. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάντα προσεκτικοί στο πώς διαχειριζόμαστε αυτό το είδος του κρέατος.
1: Σωστά.
0: Και στον χώρο της εστίασης αλλά και στα σπίτια
1: και
0: μας,
1: στα
0: στον
1: σπίτια,
0: πάγκο μας.
1: Ακόμη και στον πάγκο και πώς το πλένουμε και πώς το κρατάμε.
0: Ακριβώς. Ναι. Γενικά σήμερα οι συστάσεις είναι να μην πλένετε το κοτόπουλο,
1: ναι,
0: γιατί πιτσιλίζουμε με αυτόν τον τρόπο όλη την κουζίνα μας.
1: Και μπορεί να γεμίσεις...
0: Μπορεί όμως ακριβώς να μπει κατευθείαν στο τηγάνι ή στο φούρνο με πολύ προσοχή να μην μας μολύνει πάγκους.
1: Mm-hmm.
0: Όπου ακουμπήσει σε επιφάνεια νόπη πρέπει να καθαριστεί με ισχυρό καθαριστικό. Και καλό είναι και στα σπίτια να έχουμε ένα ξεχωριστό πώς το λένε, πάγκο μικρούλι, αυτό που κόβουνε, που τεμαχίζουν τις τροφές, στο οποίο να βάζουμε μόνο κοτόπουλο και όχι άλλο κρέας και όχι οπωσδήποτε όχι ομάλα, λαχανικά ή ψωμί. Αυτό πρέπει να το τηρούμε και εμείς όπως το τηρούν και στην εστίαση.
1: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Αυτό που λέτε τώρα, αυτή τη συμπεριφορά στο κοτόπουλο, εσείς βέβαια είστε ειδικός, το έχω ακούσει και από σεφ, ακριβώς έτσι με αυτόν τον τρόπο που το λέτε. Μάλιστα έλεγε, για να υπάρχει μια σχετική ασφάλεια, έλεγε ο άνθρωπος, φοράμε γάντια μιας κρίσης.
0: Βεβαίως, το βλέπουμε και στα σούπερ μάρκετ,
1: ναι,
0: που τεμαχίζεται το κοτόπουλο. Και μάλιστα ο πάγκος συνηθίζεται να είναι άλλο χρώμα για να μην μπερδεύονται.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ σημαντική διαχείριση.
1: Αν μαγειρευτεί στην υψηλή θερμοκρασία σωστά, δεν κινδυνεύουμε.
0: Βεβαίως, εάν μαγειρευτεί πάνω από 2 λεπτά σε 70 βαθμούς Κελσίου και άνω, η σαλμονέλα ψοφάει.
1: Μάλιστα.
0: Κυρία Άρα πρέπει
1: Πλάκου,
0: να
1: είστε καταπληκτικοί. Πάρα πολύ
0: και ωραία. Να συντηρηθεί σωστά.
1: Τα λέτε πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά και πάρα πολύ απλά και κατανοητά.
2: Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε για τις πληροφορίες αυτές. Πολλές από τις οποίες δεν τις ξέραμε κιόλας. Εγώ προσωπικά δηλαδή δεν το. Αυτό με το.
1: Με ξύδι ρωτάει ένας φίλος, μπορούμε να απολυμάνουμε την κουζίνα.
0: Πάντα έχουμε απολυμαντικά για την κουζίνα. Έχουμε απλά καθαριστικά και έχουμε και στο εμπόριο κάποιες ουσίες οι οποίες. Κάνουν ή ακόμα και ένα αραιωμένο διάλειμμα χλωρίνης.
1: Ναι.
0: Πολλοί έχουμε λίγη χλωρίνη στην κουζίνα μας.
1: Το πλένουμε τελικά, λέει ο Μιχάλης, ή όχι?
0: Το κοτόπουλο.
1: Ναι.
2: Ναι.
0: Μπορούμε να το μαγειρέψουμε και χωρίς να το πλύνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Αρκεί να είμαστε πολύ προσεκτικοί πώς θα το πιάσουμε και πού θα ακουμπήσει.
1: Αν το πλύνουμε, επίσης πολύ προσεκτικοί και μετά πολύ καλό καθαρισμό.
0: Πολύ καλό καθαρισμό όλη η κουζίνα, το στρεγγιχτήρι μας, τα πάντα.
1: Ο Νίκος Φιλιππίδης έχει να σας κάνει μια ερώτηση, κυρία Πουλάκου, μόλις μπήκε στο στούντιο.
3: Ναι, καλησπέρα σας. Απλώς επειδή βλέπουμε σε πολλά κρεοπολία, ειδικά σε σούπερ μάρκετ, με το ίδιο χέρι ή με το ίδιο γάντι, να βάζουν ταυτόχρονα και μοσχαρίσιο κρέας και να κόβουν μετά με τα ίδια και κοτόπουλο. Αυτό είναι σωστό υγειονομικά?
0: Αυτό είναι λάθος. Και εάν το αντιλαμβάνεται αυτό ο πελάτης, θα πρέπει να μιλάει με τον υπεύθυνο του καταστήματος. Σε όλα αυτά τα καταστήματα υπάρχει υγειονομικός υπεύθυνος. Είναι έξω από τα πρωτόκολλα αυτό που μου περιγράφεται. Για την διαχείριση του κρέατος από το κοτόπουλο πρέπει να υπάρχει χωριστός πάγκος, χωριστά γάντια και χωριστά μαχαίρια.
1: Μάλιστα. Και όπως μας λέει και η κυρία Μπόλια, λέει, είναι το τελευταίο που αγοράζουμε και το πρώτο που βάζουμε στο ψυγείο όταν πάμε σπίτι.
0: Ακριβώς. Ακριβώς, γιατί αλλοιώνεται εύκολα.
1: Και το άλλο που θέλω, γιατί μας ρωτάει φίλος μας εδώ, και είναι σωστή η απορία του, κυρία Πουλάκου. Είδατε, άμα τα λέτε κατανοητά και εύκολα και εύληπτα,
2: προκαλούνται και
1: απορίες και έχει ο κόσμος να μάθει. Και πολύ σωστές ερωτήσεις.
0: Εδώ είμαστε να τις απαντήσουμε.
1: Λέει ο κριτικός φίλος μας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτοί που πάθανε σαλμονέλα το φάγανε σχεδόν ομό?
0: Αυτό πραγματικά είναι αντικείμενο της έρευνας αυτή τη στιγμή. Γιατί έχουν ληφθεί και κοτόπουλα από τον προμηθευτή και από τα καταστήματα στα οποία πρόλαβαν κάποιες

0: ποσότητες, πρέπει κανείς να δει αν πράγματι η ποσότητα του μικροβίου ήταν τόσο μεγάλη ή αν ήταν μεγάλη και τους επιμόλυνε άλλες επιφάνειες.
1: Εμένα γνωστός μου έχει πάθει σαλμονέλα από σαλάτα. Με κοτόπουλο,
0: αυτό
1: σαλάτα
0: συμβαίνει,
1: με κοτόπουλο και τα λοιπά,
0: ναι.
1: Και έπαθε σαλμονέλα, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Ελπίζω να μην ταλαιπωρηθούν οι άνθρωποι τόσο.
0: Το εύχομαι πραγματικά. Από ό,τι ακούω, οι άνθρωποι που νοσηλεύονται είναι νέες ηλικίες και ίσως νοσηλεύονται και λίγο κατ' υπερβολή. Mm-hmm. Δεν είναι κανένας σοβαρά. Mm. Ενυδάτωση γίνεται, συντηρητική θεραπεία. Αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο είναι τα βρέφη και οι μεγάλες ηλικίες και οι ανοσοκατεσταλμένοι. Από ό,τι ακούω, γενικώς δεν έχουμε κάποιους σοβαρά πάσχοντες αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Και για να κλείσουμε, έχουμε και άλλο ένα ερώτημα να μας ξαναπείτε. Από το τηλεφωνικό κέντρο μας παίρνουν αρκετοί ακροατές. Τη θερμοκρασία που πρέπει να μαγειρεύεται το κοτόπουλο.
0: Οι θερμοκρασίες που χρησιμοποιούμε στην κατσαρόλα και στο φούρνο είναι υπεραρκετές. Mm-hmm. Οι 70 βαθμοί που σας είπα είναι μια θερμοκρασία αρκετά χαμηλή. Δεν τη χρησιμοποιούμε συνήθως για να μαγειρεύουμε αυτή τη θερμοκρασία.
1: Άνω των 70 λοιπόν.
0: Άνω των 70 λοιπόν για 2 λεπτά.
1: Γιατί άμα το βάλεις στο φούρνο, βάζεις 180, δεν βάζεις 70.
0: Ακριβώς. Γιατί και αυτό σημαίνει ότι ένα τρόφιμο που θέλει στην εστίαση κάποιος να το διατηρήσει ζεστό,
1: ναι,
0: πρέπει η θερμοκρασία σίγουρα να είναι πάνω από αυτή που είπαμε. Πρέπει να είναι πάνω από 100 βαθμούς.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Πουλάκου.
2: Να είστε καλά, κυρία Πουλάκου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ο Κώστας, από το... είδες πως θα μάθαμε.
2: Πολλά πράγματα.
1: Σε εντυπωσίασαμε πως σε ήξερα.
3: Εσύ.
1: Τα έχω ακούσει από σεφ όλα αυτά.
3: Τα ήξερες εσύ όλα αυτά.
1: Όλα δεν τα ήξερα, αλλά σου είπα. Δεν σου είπα για τη σαλμονέλα, για τον πάγκο, δεν την ακουμπάμε. Έχουμε πάντα το κοτόπουλο.
3: Για το νερό, πάντως δεν το ήξερες για το νερό. Ναι, ότι, το μπορεί και να, ότι δεν κάνει το πλένο.
1: Ότι δεν κάνει το πλένο δεν το ήξερα.
3: Ούτε
1: ότι πεθαίνει σαλμονέλα πάνω από τα
3: 70 βαθμού.
1: Αλλά γενικά το κοτόπουλο θέλει διαχείριση. Ήξερα αυτό για τον πάγκο κοπή.
4: Αυτό είναι το κρίσιμο. Ο πάγκος κοπής.
3: Πάγκος κοπής. Αυτό που
1: και ότι κύριε... μετά, όπου και να είσαι και ό,τι και να κάνεις, καθαρίζεις με.
3: Εγώ αυτό δεν
4: το
3: ήξερα.
4: Το άλλο που ρώτησα πρέπει να σας πω ότι γίνεται σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Τα κρεοπολία των ελληνικών σούπερ μάρκετ.
3: Και είναι λάθος.
1: Λοιπόν, ο φίλος μου, ο Κώστας από τη Ζωγράφου, λέει: Καλησπέρα, Χρήστο. Θέλω τη δική σου γνώμη και όχι του Γκαντέμι που έχεις δίπλα. Τι βλέπεις σήμερα, Γαλλία, λέει, Ισπανία.
3: Άντε, παίζε. Εσύ?
1: Λοιπόν, μισό λεπτό. Φαβορή είναι η Γαλλία, μην κοροϊδευόμαστε. Εγώ πραγματικά πιστεύω ότι σήμερα το βράδυ θα περάσει η Ισπανία. Και ο τελικός θα είναι Αγγλία-Ισπανία.
4: Και εγώ το πιστεύω.
1: Έτσι πιστεύω. Μπορεί να είναι έτσι θέλω. Αλλά εγώ αυτό βλέπω, ότι θα περάσει η Ισπανία.
4: Και θα το σηκώσει ο καλύτερος παίχτης του φετινού Μουντιάλ.
3: Ποιος?
4: Ο Μπίλιχαμ.
3: Ο Μπίλιχαμ.
1: Μπράβο, μπράβο, ρε Νίκο. 2 μήνες μεθυσμένοι θα είναι αυτοί
4: αυτό
1: στο νησί. Δεν υπάρχει περίπτωση.
4: Και τραγουδάνε, το τζούνται και άλλα. Και χαμός θα γίνεται.
1: Πάμε. Ναι.
3: Η Γαλλία.
1: Πάντως είπε ο Κώστας δεν θέλει να ακούσει εσένα.
3: Ναι. Καλά, μην πω και εγώ την άποψή μου.
1: Όχι. Αυτό δεν θέλει να ακούσει.
3: Να μην κλείσει, να κλείσει ο Κώστας.
1: Να
3: ακούσει
1: εσένα.
3: Να κλείσουμε εμένα.
1: Ναι.
3: Ωραία. Δεν λέω τίποτα. Γαλλία.
1: Διαφημίσεις, ερχόμαστε.
5: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
6: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
5: Και όταν φεύγεις.
6: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
18: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, plays Coltrane. More.com.

0: Ο Κρις λέει στα εστιατόρια χρησιμοποιούν πλέον σουβίδ. Δεν ξέρω τι είναι το σουβίδ.
1: Τι είναι το σουβίδ.
0: Δεν ξέρω. Το είπα από την αρχή. Το ψήσιμο κοτόπουλου είναι στους 60-65 για μία ώρα. Ναι. Ο GBQ57 λέει: ο Γιάννης μπορεί να είναι λίγο γκαντεμούλη στα αθλητικά, αλλά τον αγαπάμε και με αυτό το ελάττωμα. Ο Αθηναίος ερώτημα: μήπως υπάρχει φόβος να αυξηθούν οι ζητούμενες τιμές αγοράς ενοικίας των καταστημάτων λόγω χρυσής βίζας? Επειδή κάνουν αλλαγή χρυσής. Μπορεί, αν εννοείς γι' αυτό, αλλά χρειάζεται διευκρίνηση. Ο Γιάννης Ζαχαριάδης λέει: μακριά από το κοτόπουλο, να τρώτε μόνο αστακό, καραβίδα, καβουροπόδρα και χαβιάρι. Η Στέλλα, κάποιες φορές τα ψητοπολία, πολύ σωστό το, η παρατήρηση, το σουβλάκι κοτόπουλου είναι ροζ, που σημαίνει ότι δεν έχει ψηθεί σωστά.
1: Δεν το τρώμε.
0: Δεν το τρώμε. Έχω ένα κόλπο γι' αυτό όμως.
1: Για πες το.
0: Που μου το έχει πει σεφ επίσης. Mm. Όταν παραγγέλνεις σουβλάκι κοτόπουλου, το παραγγέλνεις τηλεφωνικώς. Και ζητάς να είναι ανάλατο. Mm. Που ανάλατο, σημαίνει.
2: Ναι. Ψήνει για σένα.
0: Μπράβο. Το ψήνει για σένα.
1: Ε, αλλά ανάλατο τι να.
0: Το αλατίζεις εσύ για να εκμεταλλευτεί.
2: Το ανάλατο σημαίνει ότι
1: έχει
2: μια ιδιαιτερότητα.
1: Αφού κάτσε.
2: Τα λέει προψημένα. Τα άλλα είναι προψημένα.
1: Ναι, αλλά είναι πάνω από τσόκαρα.
2: Αλλά όχι καλά. Κάποια.
1: Α.
2: Αυτό λέμε.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν.
1: Εγώ το βρήκα το σουβίντε, αλλά δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό. Θα το πω λοιπόν. Ξεκίνησε να μας πεις για την απάτη. Άκου τώρα. Απάτη καρουζέλ για ΦΠΑ, ναι. 71 εκατομμύρια ευρώ με ελληνική συμμετοχή. Πάλι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Α, σε κενό. Γεια σου, Μπάμπη. Είναι μαγειρική σε κενό αέρος, μάλλον αυτό εννοεί.
2: Α, ναι. Λοιπόν, αυτά, ναι. Αυτά είναι.
1: Και έχουμε κατασχέσει Αττική και Καστοριά.
2: Έχουμε κατασχέσει. Πρώτα απ' όλα έχετε καταλάβει λίγο ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τι κάνει. Ναι. Κάτι το οποίο δεν το είχαμε πριν και γιατί φτιάχτηκε. Γιατί ξαφνικά έχει φοροελεκτικό, έχει φοροεισπρακτικό μηχανισμό η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι.
2: Και όταν επειδή που έχει φοροεισπρακτικό μηχανισμό, θέλει να διασφαλίσει τα συμφέροντά της, θα τα εισπράξει. Έτσι. Ένας από αυτούς είναι να διερευνούνται αυτού του είδους τα αδικήματα που είναι το, το ενδοκινητικό εμπόριο. Το οποίο έχει πολλά παραθυράκια. Γιατί αν πουλάς από, από τη μία χώρα στην άλλη, δεν έχει πολλές φορές ΦΠΑ. Άρα εκμεταλλεύονται αυτό το παραθυράκι και παίρνουν κάποια προϊόντα και τα πηγαίνουν βόλτα από χώρα σε χώρα. Προκειμένου το κύκλωμα αυτό πήγαινε από Τσεχία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Κύπρο.
1: Α, Βαλκάνια και Κύπρο.
2: Σε
1: δηλαδή.
2: Κάποιο στάδιο εισέπρατε κάποιο το ΦΠΑ, ναι. Δεν αποδιδόταν το ΦΠΑ και σε κάποιο άλλο στάδιο ετούνταν επιστροφή ΦΠΑ για εκείνον το ΦΠΑ που υποτίθεται ότι είχε πληρωθεί, δηλωθεί, αλλά δεν είχε πληρωθεί.
1: Δεν είχε πληρωθεί.
2: Με αποτέλεσμα το δημόσιο και. Εν μέρη, γιατί πολλά από τα προϊόντα αυτά υπόκειται σε δασμούς, έχανε και ο κοινοτικός προϋπολογισμός, χάνονταν χρήματα από δύο πλευρές. Και από το ΦΠΑ που δεν πληρώθηκε και από το ΦΠΑ που δεν εισπράχθηκε.
1: Πάντως το έχουμε ξαναζήσει αυτό το πράγμα. Και
2: επιστράφει.
1: Κάποια στιγμή θα πρέπει να.
2: Το καρουζέλ.
1: Ναι.
2: Είναι μια διαδικασία πάρα πολύ απλή. Χρειάζεσαι απλώς πρόθυμους εμπόρους, οι οποίοι να συνεργάζονται μεταξύ τους, οι οποίοι κάποια στιγμή να είναι διατεθειμένοι να κλείσουν τη δραστηριότητά τους, να εξαφανιστούν.
1: Ναι, είναι,
2: είναι οι περίφημοι εμπόροι φαντάσματα, τα ghost traders, κάπως έτσι τους λένε.
0: Ωραία, πρακτικά πώς μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς αυτό.
1: Φτάσαμε στο zoom, Νίκο.
3: Και να πάμε, δηλαδή,
1: να το πάμε παρακάτω.
3: Το κάνουν όλοι οι υπόλοιποι που σε κοιτάμε.
2: Κοιτάξτε,
3: να μην φτάσουμε 74 εκατομμύρια.
2: Περιγράφεις τώρα τα μυστικά. Τα μυστικά του εμπορίου, έτσι. Τα μυστικά του εμπορίου.
0: Μόνο στο εμπόριο γίνεται αυτό. Οι υπηρεσίες δεν μπορεί να γίνει.
2: Όχι, αυτό θέλει εμπόριο. Θέλει κάπως να βρεις έναν τρόπο να τιμολογήσεις. Κάπως να βρεις μια εταιρεία η οποία. Αφού χρεώσει και εισπράξει ένα ΦΠΑ να μην το αποδώσει, άρα να κλείσει και συνέχεια με κάποιο άλλο τρόπο.
1: Εγώ δεν τιμολογούμε. Άσε τι. Άντε, τελείω.
0: Αυτό φοράκια, να το. Αυτό θα πάει.
2: Υπάρχουν παραθυράκια. Υπάρχουν παραθυράκια.
1: Εσύ θα τιμολογούσα.
2: Εσύ θα αιτηθεί. Όχι, όχι.
1: Θα πουλήσουμε και
2: θα τιμολογήσουμε σε άλλον, ρε παιδί μου. Εσύ θα αιτηθεί στην επιστροφή ΦΠΑ. Εντάξει.
1: Εγώ μπαίνω μέσα.
2: Θα αιτηθεί στην επιστροφή ΦΠΑ.
1: Ναι, άμα με αυτό μπαίνω μέσα εγώ.
2: Θα πα και εσύ μέσα, ναι.
0: Καλά, ρε και δύο μέρε θα πα. Μα κάνει έτσι. Άμα έχει πάρει εκατομμύρια δεν έγινε.
2: Α, δεν είναι και τόσο
1: εσύ
2: πολλά.
1: Πας.
0: Για δύο μέρες.
2: Δεν είναι μεγάλο.
0: Όσο θα πάει, είπαμε και δύο, εγώ την επόμενη φορά.
1: Τι λες, θα με έχουν εμένα, εμένα θα τσιμπάνε πάλι.
2: Δεν είναι μεγάλες οι ποινές εδώ. Μην έχεις
1: τίποτα να.
2: Αλλά απ' την άλλη.
1: Ή ο άλλος εδώ, που έχει κοκκινήσει από τα γέλια, για να λέω και στους φίλους μας, τους ακροατές, την έχει στήσει τώρα τη δουλειά. Κατάλαβες, σου λέει. Εγώ θα εισπράξω. Να ξεκινήσουμε από εκεί.
0: Εσύ θα εισπράξεις.
1: Εγώ θα εισπράξω. Εσύ μέσα. Εσύ βρες τις εταιρείες των προθήμων.
2: Άκου να δεις.
1: Και εσύ, ρε Χρήστο, τι θα κάνεις?
2: Εγώ θα, κάνω
1: θα το ελέγχω, σου λέει όλο αυτό κάποιος.
2: Εγώ,
1: το
2: εγώ θα έχω τα κρυπτονομίσματα. Γιατί πιάσαν και 900 χιλιάρικα σε κρυπτονομίσματα. Γιατί κάπως πρέπει να πληρωθεί αυτό το σύστημα, το οποίο όλο αυτό το μαύρο χρήμα πληρώνεται στο τέλος.
0: Πόσα λεφτά βγάλαν συνολικά?
2: 71 εκατομμύρια. Αυτά που λείπουν από τα έσοδα ή έχουν πάρει από τα ταμεία είναι 71 εκατομμύρια.
0: Αλλά είναι πραγματική η δραστηριότητα, εννοώ ότι είναι πραγματικά τα λεφτά ή τα φόρσκωσαν?
2: Υπήρχαν μικροηλεκτρικές συσκευές, οι οποίες σε ένα μικρό εμπόρευμα, το οποίο ξεκινάς, αρχίζεις και το πουλάς από τη μία χώρα στην άλλη, στην αρχή χωρίς ΦΠΑ, κάποια στιγμή βρίσκεις κάποιον, βάζεις μια εταιρεία να αγοράσει, να πληρώσει δίθεν ΦΠΑ, το οποίο δεν το αποδίδεις, πας αργότερα αιτήσεις επιστροφή ΦΠΑ σε κάποια άλλη χώρα αφού το έχεις μεταποδίσει.
0: Αυτό, συγγνώμη, αυτό με την απόδοση του ΦΠΑ στο μήνα δεν την έχει βελτιώσει την κατάσταση?
2: Στην περίπτωση της Ελλάδας, εντάξει, ισχύει γιατί για το σύνολο σχεδόν των εταιριών εδώ και πολλά χρόνια.
0: Εμείς ως εταιρεία αποδίδουμε ΦΠΑ ένα μήνα.
2: Προσθέθηκαν και άλλες. Καλά, ναι. Αυτοί οι άνθρωποι προφανώς έχουν και λογιστές. Μπορούν να το κάνουν πολύ γρήγορα. Τι εννοείς? Και δεν έχει σχέση ο μήνας, μπορεί να είναι και σε μια εβδομάδα. Αν την έχεις οργανώσει την απάτη, είναι η δουλειά σου. Είναι full time που λέμε. Έτσι,
0: missing traders, λέει ο Χρήστος λέγοντας.
2: Missing traders, μπράβο, πολύ ωραία. Αυτή είναι. Και όχι ghost.
1: Ευτυχώς δεν ξέρουμε από ηλεκτρικές συσκευές, αλλιώς θα μπαίναμε στην πόλη.
2: Δεν ξέρουμε και να τα κάνουμε τώρα όλα αυτά. Γίνουν και πολύ άγχος όλα αυτά.
1: Έτσι, έχουν άγχος τώρα.
2: Έχουν άγχος, στρες, θα σε πιάσουν, δεν θα σε πιάσουν. Είναι και αυτή από τη Ρουμανία η κυρία εκεί της,
0: κυρία.
2: Της Ευρωπαϊκής Αγγελίας.
0: Βελκουλέσκου.
2: Αυτή, όχι, Βελκουλέσκου είναι άλλη. Τη δουν του είναι αυτή.
1: Οι εισαγγελές, κουβές.
2: Κουβές. Πού ήρθε, πού τι θυμήθηκε σε Βελκουλέσκου?
0: Τι είναι Βελκουλέσκου, πώ ήρθε στο μυαλί αυτή που ήρθε? Δεν την έχετε μνημόνιο. Γεια σα, να είστε καλά.
1: Καλό υπόλοιπο ημέρα, γεια σα.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center. Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας

0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Μονοθέσιο.
3: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις Βρυξέλλες σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο που τελεί υπό ανακαίνιση στο κέντρο της Βελγικής πρωτεύουσας. Στο εργοτάξιο απασχολούνταν περισσότεροι από 200 εργάτες. Η φωτιά που έχει τεθεί υπό έλεγχο εξαπλώθηκε στον πρώτο όροφο και στο υπόγειο μέσω ενός φρεατίου ανελκυστήρα. Πολλοί εργαζόμενοι παγιδεύτηκαν μέσα σε 2 ανελκυστήρες. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, υπάρχουν τουλάχιστον 4 αγνοούμενοι. Η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει άγνωστη. Στο σημείο της τραγωδίας μετέβη νωρίτερα ο βασιλιάς του Βελγίου και ο πρωθυπουργός. Σοκαρισμένος, δήλωσε ο υπουργός εσωτερικών. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Πριν από λίγο έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Η 46χρονη συνελήφθη χθες το πρωί στο Λονδίνο έπειτα από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Στο μεταξύ, ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται από το πρωί οι 2 42χρονοι συλληφθέντες για εμπλοκή στην ίδια υπόθεση. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Προανακριτικά, ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει τους συγκατηγορουμένους του και ότι παραχώρησε τα κλειδιά του εγκαταλελειμμένου σπιτιού σε φίλους του χωρίς να γνωρίζει για ποιο σκοπό θα το χρησιμοποιούσαν. Οι δύο που απολογήθηκαν σήμερα αρνήθηκαν τις βαρύτατες πράξεις που τους αποδίδονται και αφορούν συνολικά 5 κακουργήματα και συγκεκριμένα ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 74χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Ο ηλικιωμένος αντιμετώπιζε τα αδικήματα του εμπειρισμού και της διακεκριμένης φθοράς. Φέρεται να υποστήριξε ότι άφησε ένα τσιγάρο στο σεντόνι του κρεβατιού και άρπαξε φωτιά. Ο ανακριτής διέταξε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Έκκληση προς τους πολίτες της Λαμίας να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 3 με 4 ημέρες για προληπτικούς λόγους, απευθύνε μέσω του Sky ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μετά τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν στην περιοχή, τα οποία αποδίδονται σε κοτόπουλο που καταναλώθηκε από καταστήματα εστίασης της πόλης. Εκτίμησε πως μπορεί να υπάρξουν και άλλα κρούσματα, καθώς αργεί η επόαση. Υπάρχει μεγάλη συρροή στην περιοχή της Λαμίας, έχουν ξεκινήσει ήδη ιχνηλατήσεις και έχουν βρεθεί 6 με 7 πηγές εστίασης που παραπέμπουν σε έναν προμηθευτή, δήλωσε πριν από λίγο στον Sky λοιμοξιολόγος μέλος του ΕΟΔΗ Γαριφαλιά Πουλάκου. Παράλληλα ανέφερε πως δεν χρειάζεται να υπάρχει πανικός. Νέα αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς παραιτήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα ο Γιώργος Γαβρίλος, δηλώνοντας ότι θα παραμείνει ανεξάρτητος. Σειρά έκρηξεων έπληξε νωρίτερα διάφορες περιοχές σε όλο το Ιράν, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Μεταξύ άλλων, ακούστηκαν τουλάχιστον 5 έκρηξεις στο Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός. Η κρατική τηλεόραση έκανε επίσης λόγο για έκρηξεις κοντά στο στενό του Ορμούζ και σε πετρελαϊκή ζώνη κοντά στο Ιράκ και το Κουβέιτ. Αναφορές για εκρήξεις έκανε και το Μπαχρέιν. Στο μεταξύ, ο Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέστησε σήμερα σε αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τις πτήσεις εντός του εναέριου χώρου του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και πάνω από τον κόλπο του Ομάν. Η οδηγία ισχύει έως τις 29 Ιουλίου.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: στην αθλητική επικαιρότητα, σε τρίτη εκλογική διαδικασία, η οποία θα διεξαχθεί αύριο το μεσημέρι. Θα κριθεί η Προεδρία της Super League. Όπως και την πρώτη φορά, Γιάννης Αλαφούζος και Ευαγγέλης Μαρινάκης υψοψήφισαν και στην σημερινή ψηφοφορία, με την ΕΠΟ να επιμένει στο λευκό. Αν αύριο τα δεδομένα παραμείνουν ίδια, είναι πιθανό η ΕΠΟ να πάρει θέση και να κρίνει τελικά την ηγεσία της Λίγκας την Κάτια Κουξενόγλου ως υποψήφια κοινής αποδοχής που πρότεινε ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού. Στον πρώτο ημιτελικό του Παγκόσμιου Κυπέλου που θα διεξαχθεί στον Ντάλλας, η Ισπανία αντιμετωπίζει απόψε στις 10 τη Γαλλία. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας θα ισχύσουν στον αυριανό ημιτελικό Αγγλία-Αργεντινή λόγω της ιστορικής αντιπαλότητας και της μεγάλης προσέλευσης στην Ατλάντα.
0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
8: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σχεδόν έθριος καιρός, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6, στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35. Την Πέμπτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, γενικά έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 στα υπηρωτικά, στα δυτικά τοπικά έως 38 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή και το Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δρακού.

Αυτό το τραγούδι έχει μια πολύ ωραία ιστορία. Το 1968 ο παραγωγός του Τζον Ντασέν άκουσε ένα σχεδόν άγνωστο γαλλικό τραγούδι που είχε τον τίτλο Waterloo Road. Ξετρελάθηκε λοιπόν με τη μελωδία και είπε να κάνει το ίδιο τραγούδι αλλά με στίχους γαλλικούς. Η ιστορία μεταφέρθηκε με μαεστρία από το Λονδίνο στο Παρίσι και έτσι το Waterloo έγινε Champs-Élysées. Το πιο παριζιάνικο τραγούδι στην πραγματικότητα ξεκίνησε ως ένα άγνωστο βρετανικό τραγούδι Μασέλαβι που λένε και οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι που σήμερα γιορτάζουν και είναι πολύ πιθανό να το έχετε ακούσει από το πρωί. Εξίσου πιθανό να έχετε δει και αυτές τις εντυπωσιακές ημέρες από το, εικόνες με συγχωρείτε, από το κέντρο του Παρισιού με τις οποίες ξεκίνησε η μέρα μας.

Ωραίο, ρυθμικό. Καλό σας απόγευμα. Στον Sky και τους 100,3. Είστε συντονισμένοι. Είναι απόγευμα Τρίτης, 14 Ιουλίου, και αυτές είναι οι ιστορίες του. Η ιστορία της ημέρας είναι και η Γαλλία, η Γαλλία που γιορτάζει. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες βρέθηκαν εκεί για τους εορτασμούς της ημέρας της Βαστίλης. Παρά τον καύσωνα, η Γαλλία την έχει πατήσει. Είναι η δεύτερη ή τρίτη φορά μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα που οι θερμοκρασίες είναι ανυπόφορες. Είχαμε λοιπόν την στρατιωτική παρέλαση στα Ηλίσια πεδία. Ιδιαίτερα πολιτική, ιδιαίτερα συμβολική σημασία. Είναι η τελευταία του Προέδρου Μακρόν. Ο Εμμανουέλ Μακρόν την παρακολούθησε σήμερα για τελευταία φορά ως αρχηγός του κράτους, έχοντας συμβολικά δίπλα του τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον πρόεδρο της Ουκρανίας. Και δεν ήταν μόνος, 25 αρχηγοί ξένων κρατών και κυβερνήσεων, ένα ελληνικό άγημα που παρήλασε μαζί με τα άγηματα των υπόλοιπων χωρών και τα δικά μας, τα ελληνικά, τα ελληνικότατα ραφάλ που μετήχαν στους γαλλικούς αεροπορικούς σχηματισμούς πάνω από το χώρο της παρέλασης. Τελευταία παρέλαση λοιπόν για τον αρχηγό των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων, για τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν, και νομίζω ότι κατάφερε να δείξει αυτό το οποίο ήθελε, την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνάμεων της Γαλλίας τα 10 χρόνια της προεδρίας του, χρόνια κατά τα οποία ο αμυντικός προϋπολογισμός διπλασιάστηκε. Κατά τα άλλα έχει φτάσει 14 ο Ιούλιος, εσίως, και οι ιστορίες που μας ελκύουν είναι εκείνες που μας δείχνουν όχι τι συμβαίνει, αλλά το τι θα θέλαμε να συμβεί. Χαζεύοντας λοιπόν τα sites, να μια ιστορία που μου κέντρισε το ενδιαφέρον, μιας γυναίκας η οποία λέγεται Ρενάτα Πούτσι Ντιμπενισίκη, είναι 101 ετών σήμερα, μίλησε στην Κοριέρα Ντελασέρα, με συγχωρείτε, για την καθόλου συμβατική ζωή της, για το πώς το 1953 παντρεύτηκε, πώς ο γάμος που τότε σήμαινε δέσμευση στο ρόλο κατά αποκλειστικότητα για εκείνη άνοιξε πόρτες, είχε έναν ευτυχισμένο γάμο, μια καθόλου ευτυχισμένη ζωή, γιατί το 2020 έχασε την κόρη της. Ο θάνατος της την διέλυσε και σήμερα η Ιταλική εφημερίδα τη ζήτησε να, στην πραγματικότητα, να μιλήσει για τη ζωή της και να δώσει και μερικά μυστικά ενός ανθρώπου που έχει περάσει, έχει συμπληρώσει πια τον αιώνα ζωής. Πώς περνά τη μέρα της λοιπόν η υπεραιωνόβια κυρία Ρενάτα? Ξυπνάω στις 9 το πρωί, παίρνω πρωινό με τσάι και ένα ζεστό κρουασάν κάθε μέρα. Το μεσημέρι τρώω ζυμαρικά και το βράδυ βγαίνω πάντοτε έξω για φαγητό. Αυτό το τελευταίο με σκότωσε. Αν νιώθετε κι εσείς ότι τα καράβια σας έχουν πέσει έξω, πάρτε το αλλιώς, γιατί από κάτι τέτοιες συνεντεύξεις διαπιστώνεις ότι η ζωή τελικά είναι θέμα θέλησης.

0: Ωραίο γλυκό πιωτό και αυτό το καλοκαιρινό κρασάκι. Ελάτε να κάνουμε τις συστάσεις μας για να πάμε παρακάτω. Η κυρία Ελένη Παπατζίκου είναι μαζί μας, η ειδική γραμματέα του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, για ένα θέμα που έλαβε χθες μεγάλη δημοσιότητα. Είναι οι υπογραφές που έπεσαν σε αυτή την σύμβαση για τον τριπλό κόμβο στο Σκαραμαγκά. Νότης Παπαγιαννάκος απέναντί μου αυτό το απόγευμα. Ρυθμίζει τον ήχο. Μελίνα Σαμαραδέλη ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας και στην επικοινωνία μαζί σας. Σας απαντά στο 210-48-00-170-174 η Αργυρό Γεμελιάρη. Να σας πω ότι μπορείτε να μας στείλετε και τα μηνύματά σας ή οτιδήποτε θέλετε στο skyradio.gr, αλλά καλύτερα να μας καλέσετε γιατί έχετε ένα λόγο να το κάνετε. Δίνουμε και σήμερα εισιτήρια. Εισιτήρια προσφορά από την Golden Star Ferries, ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφή σε έναν νικητή. Στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση. Να σας πω ότι επιλέγετε εσείς τον προορισμό, αρκεί βεβαίως να εξυπηρετείτε από το δίκτυο της Golden Star Ferries. Τα εισιτήρια δε ισχύουν για όλη την περίοδο που έχουμε μπροστά μας, high season, βάσει διαθεσιμότητας πάντα. Αν λοιπόν σχεδιάζετε τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις στις Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίζετε το νέο άνδρος King της Golden Star Ferries, ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, προσφέροντας άνεση, ταχύτητα και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκέπτεστε το goldenstarferries.gr. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας για να μπείτε στο διαγωνισμό. Λοιπόν, για την κίνηση αυτήν την ώρα, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω εικόνα. Θα επανέλθουμε σε λίγο να σας πούμε πού υπάρχουν προβλήματα, αν υπάρχουν, και αν βλέπετε κάτι μπροστά σας αυτήν την ώρα, καλοδεχούμενη ενημέρωση. Ελέτε τώρα να εστιάσουμε σε αυτόν τον κόμβο, τον τριπλό κόμβο στον Σκαραμαγκά. Είναι ένα έργο που, ακούγοντας θέση τον Πρωθυπουργό, θα έρθει να αλλάξει πολύ τη ζωή μας, να διευκολύνει πολύ τις μετακινήσεις μας. Έργο σημαντικό όχι μόνο για τη Δυτική Αθήνα και τη Δυτική Αττική, αλλά για ολόκληρο το Λεκανοπέδιο. Γεια σας, κυρία Παπατζίκου, καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα σας και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, για πείτε μας, γιατί εντάξει, έχουμε ακούσει αυτό το έργο, μάθαμε χθες κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά του, μάθαμε για τον προϋπολογισμό του. Θα αλλάξει πράγματι τόσο πολύ την κατάσταση που κάποιες μέρες είναι πράγματι αφόρητη?
1: Κοιτάξτε, στην Δυτική Αττική σίγουρα θα υπάρχει μια σημαντική βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθήκων. Γιατί ουσιαστικά με αυτό το έργο ολοκληρώνεται η Δυτική Περιφερειακή Εγάλεο και έχουμε και την κατασκευή του τριπλού ανισόπεδου κόμβου με τη σύνδεσή της με τις λεωφόρους Χιστού, Αθηνών και Σκαραμαγκά. Έτσι ουσιαστικά ολοκληρώνεται ένας περιφερειακός δακτύλιος της Αττικής που μας έλειπε. Συνδέοντας λοιπόν τη Σχιστού, την Περιφερειακή Γάλεο και την Αττική Οδό, θα μπορεί να συνδεθεί και στη συνέχεια με τον Κηφισό, οπότε να μπορούμε να έχουμε έναν παράλληλο άξονα από το νότιο τμήμα και από την περιοχή του Πειραιά προς το Βόρειο και τον Κηφισό, που τόσο πολύ γενικότερα ταλαιπωρεί πολλούς κατοίκους και εκτός της περιοχής. Αλλά πέρα από τις μετακινήσεις οι οποίες θα ανακατευθυνθούν από τον Κηφισό σε αυτόν τον άξονα, περιμένουμε και σημαντική βελτίωση στις ιστάμενες συνδέσεις στην περιοχή, δηλαδή στην περιοχή του Ασπροπύργου, στο Χαϊδάρι, στην περιοχή του Σκαραμαγκά, όπως και καλύτερη σύνδεση στις εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή και στις εγκαταστάσεις logistics που υπάρχουν στην περιοχή και που είναι πολύ σημαντική και η εξυπηρέτησή τους, και η σύνδεση του ναύσταθμου και των ναυπηγείων επίσης, που έχει και αυτό πολύ σημαντικό τοπικό χαρακτήρα, για να δούμε βελτίωση στις μετακινήσεις. Άρα, εντάξει, σίγουρα όχι σε όλη την Αττική, αλλά σε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της Αττικής θα δώσει μια μεγάλη ανάσα.
0: Να. Και μιλάμε τώρα κυρίως για βαριά οχήματα, μάλλον μεγάλο όγκο βαρέων οχημάτων. Ο κύριος Δήμας άκουα να λέει ότι περίπου 20.000 οχήματα από τα 100.000 που διέρχονται καθημερινά είναι βαριά φορτηγά. Πολλά από αυτά θέλουν να συνεχίσουν όχι μόνο προς την Αττική, προς την Ολυμπία Οδό, προς τον Ασπρόπυργο, την Ελευσίνα και που έχουμε τα κέντρα logistics, τα κέντρα διαμετακόμισης εμπορευμάτων.
1: Ακριβώς, γιατί εκεί πέρα έχουμε μια περιοχή, το οποίο δεν είναι βέβαια και το μόνο έργο που μπορεί να τη βοηθήσει, αλλά έχουμε μια περιοχή που έχει πολύ σημαντικές εγκαταστάσεις και πολύ σημαντικές δραστηριότητες. Και δεν έχουμε τις ανάλογες υποδομές για να υποστηρίξουν αυτές τις δραστηριότητες. Άρα σίγουρα είναι ένα έργο το οποίο θα βοηθήσει στη συνδεσιμότητα των βιομηχανικών περιοχών και των εγκαταστάσεων logistics με τους κεντρικούς άξονες, χωρίς να περνάνε από τοπικό δίκτυο ή από τον αστικό ιστό. Mm-hmm. Αλλά θα πρέπει να εξεταστούν και να μπουν σε προτεραιότητα και άλλα έργα τα οποία έχουν συζητηθεί κατά καιρούς, όπως ο άξονας Ελευσίνα-Θήβα ή και άλλες σημαντικές οδικές συνδέσεις πιο μικρού χαρακτήρα στην περιοχή του Αστροπύργου, στη βιομηχανική περιοχή, έτσι ώστε να υπάρχει άμεσα και άμεσα και γρήγορα δηλαδή, αλλά και με ασφάλεια η σύνδεση όλων αυτών των βαρέων οχημάτων και η μετακίνηση όλων αυτών των βαρέων οχημάτων. Γιατί στη συγκεκριμένη περιοχή δεν μιλάμε μόνο για τις μετακινήσεις των ανθρώπων με το ιδιωτικό τους όχημα, που σίγουρα ταλαιπωρούνται πολύ και αυτοί, αλλά έχουμε, όπως είπατε, και πολλές μετακινήσεις βαρέων οχημάτων που δυσχεραίνουν κατά πολύ την κυκλοφοριακή συμφόρηση στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Παπαντζίκου. Αυτό τώρα θα υλοποιηθεί σε βάθος χρόνου. Έχουμε μπροστά μας αρκετούς μήνες αναμονής και εργασιών, σωστά?
1: Ναι, με προλάβατε. Γιατί ήθελα να πω και εγώ ότι ένα κρίσιμο θέμα είναι, και θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία, είναι ο περιορισμός των επιπτώσεων κατά την κατασκευή. Γιατί και η λεωφόρος Αθηνών και η ισχυστού καθημερινά είναι στα δελτία σας και το ξέρετε καλύτερα από μένα.
0: Πρώτο θέμα, υποβαθμίζουμε άλλα θέματα σημαντικά, γιατί είναι προτεραιότητα για τον οδηγό η κίνηση και πώς θα φτάσει.
1: Ναι. Έχουν πολύ ψηλά επίπεδα συμφόρησης με πολύ σημαντική κυκλοφορία. Επομένως είναι σημαντικός και ο τρόπος που θα γίνει κατασκευή. Να πάρθουν μέτρα έτσι ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις στην καθημερινή κυκλοφορία, αλλά όπως είπατε και ο χρόνος, αυτή τη στιγμή έχει εξαγγελθεί ότι η διάρκεια υλοποίησης του είναι 36 μήνες, που σίγουρα θα είναι μια περίοδος που θα...
0: Ταλαιπωρίας
1: για την περιοχή. Θα είναι μια περίοδος ταλαιπωρίας.
0: Ναι. Να είμαστε προετοιμασμένοι.
1: Ναι,
0: θέλω
1: ναι,
0: να σας ρωτήσω,
1: θα θέλω
0: σας ρωτήσω, κυρία Παπαντζίκου, κάτι ακόμα, γιατί το συζητάμε. Ξέρετε, έπεσε η ιδέα της παράκαμψης του Κηφισού για τα έτσι, βαριά οχήματα. Συζητάμε πάρα πολύ για το κυκλοφοριακό. Πολλοί συγκοινωνιολόγοι λένε ότι αν θες πραγματικά να κάνεις κάτι για να λύσεις το κυκλοφοριακό, το πρόβλημα αυτό, φτιάξε και επένδυσε στα μέσα που διαθέτεις ως κράτος, στη δημόσια μετακίνηση, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Συμφωνείτε με αυτό?
1: Αυτό είναι και ένας από τους κύριους πυλώνες που προωθεί και ο Σύλλογος και όλοι οι συνάδελφοι στην κοινωνιολόγια. Οι αστικές μετακινήσεις ανθρώπων, σε κάθε περίπτωση η επίλυση του προβλήματος μπορεί να έρθει μόνο από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί έχουμε άλλες χωρητικότητες συγκρινόμενες με ένα ιδιωτικό όχημα και μπορεί να παρέχει πολύ, πολύ καλύτερη εξυπηρέτηση και πολύ καλύτερη αξιοποίηση του χώρου. Οπότε ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε επενδύσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, έτσι ώστε μέσα στον αστικό ιστό να μπορούμε να έχουμε αξιόπιστες μετακινήσεις μέσα μαζικής μεταφοράς, για να είναι μια επιλογή όχι εξ ανάγκης για αυτούς που δεν έχουν επιλογή το υγειοταχή τους, αλλά μια επιλογή που θα συμφέρει και θα βολεύει τον κάθε πολίτη. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε συχνά μέσα μαζικής μεταφοράς, αξιόπιστα και γρήγορα μέσα μαζικής μεταφοράς, οπότε να μπορέσουμε να αντεπιστευτούμε και να τα χρησιμοποιήσουμε για τις καθημερινές μας μετακινήσεις.
0: Έτσι, γιατί όσους δρόμους και να φτιάξουμε, με τη φόρα που έχουμε πάρει, θα τους γεμίσουμε και αυτούς.
1: Έτσι γίνεται. Γι' αυτό και εγώ, στο πρώτο τμήμα έτσι που συζητήσαμε, έμεινα περισσότερο στα βαρέα οχήματα. Γιατί στην περιοχή του Σκαραμακά, αυτό το οποίο θα λύσει περισσότερο η συγκεκριμένη υποδομή είναι σίγουρα οι εμπορευματικές μετακινήσεις, που έχουν διαφορετικές ανάγκες από τις μετακινήσεις των προσώπων. Αλλά σίγουρα στο αστικό τουριστικό κέντρο, θέλουμε επενδύσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί διαφορετικά αυτό που είπατε, δεν υπάρχει δυνατότητα να καλύψουμε τις ανάγκες, και όπου παίρνουμε το χώρο και τον δίνουμε στο αυτοκίνητο, σημαίνει ότι το παίρνουμε από άλλες. Ναι. Λειτουργίες της πόλης. Ναι,
0: το λένε, ξέρετε, και οι ακροατές που νιώθουν ρηγμένοι, είναι οι άνθρωποι που μας ακούνε, ενώ μετακινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όλα για τους οδηγούς πια, και εμάς δεν μας δίνει κανείς σημασία. Κάντε ένα ρεπορτάζ να δείτε τι γίνεται και στις συγκοινωνίες, στις σταθερές συγκοινωνίες, στα λεωφορεία, στα τρόλεϊ, στον ηλεκτρικό που τώρα που βράζει ο τόπος, υπάρχουν σύρμοι χωρίς κλιματισμό, να το ξαναπώ. Εντάξει, έχει βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά είναι και θέμα τύχη σε ποιο σύρμο θα μπεις. Έχουμε, θέλω να πω, δουλίτσα ακόμα.
1: Έχουμε σίγουρα, και σε πιο ποιοτικά χαρακτηριστικά που κάνουν πιο ποιοτική τη μετακίνηση, αλλά και σε πιο ουσιαστικά χαρακτηριστικά της μετακίνησης, όπως είναι η συχνότητα, η ταχύτητα και η αξιοπιστία.
0: Ναι.
1: Σίγουρα υπάρχει περιθώριο και υπεραβελτίωση, αν και γίνονται βήματα. Δεν είναι κάτι όπως είναι μια υποδομή που το κάνεις και το αφήνεις στην άκρη. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι μια ζωντανή λειτουργία της πόλης που πρέπει συνέχεια να επενδύει το κράτος και συνέχεια να υπάρχει και να εξυπηρετεί τους πολίτες. Δεν είναι μια στατική, είναι μια δυναμική υποδομή.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μας δώσετε, μας εξηγήσατε τι να αναμένουμε. Έχουμε χρόνο ακόμα, 3 χρόνια στην καλύτερη, 36 μήνες, με ένα μεσοδιάστημα ταλαιπωρίας, λοιπόν, που περισσεύει έτσι κι αλλιώς. Να είστε καλά, ευχαριστώ
1: πολύ. Να είστε καλά, καλό απόγευμα, γεια.
0: Η ειδική γραμματέα του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, διαφημίσεις.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
6: Έση Σωτηροπούλου. Σενιωρίτα. Μια γυναίκα πλεγμένη τυχαία στην ατμόσφαιρα γιορτής στους δρόμους του Μεξικού. Στη μια πλευρά η αχαλή νοτιλαγνία. Στην άλλη η ταπείνωση του θανάτου. Εύση Σωτηροπούλου. Σενιωρίτα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
8: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
9: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
10: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Νωρίτερα έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Στο μεταξύ ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται από το πρωί οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες για εμπλοκή στην ίδια υπόθεση. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακριτρία ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενος τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ίδιας ανακριτρίας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσβήγετο πριν και μετά την επίθεση. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις αγνοούνται στις Βρυξέλλες σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο που τελεί υπό ανακαίνιση στο κέντρο της Βελγικής πρωτεύουσας. Στο εργοτάξιο απασχολούνταν περισσότεροι από 200 εργάτες. Έκκληση προς τους πολίτες της Λαμίας να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 3 με 4 ημέρες για προληπτικούς λόγους, απίφθινε μέσω του Sky ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μετά τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν στην περιοχή. Τα κρούσματα αποδίδονται σε κοτόπουλο που καταναλώθηκε από καταστήματα εστίασης της πόλης. Έχουν βρεθεί 6 με 7 πηγές εστίασης που παραπέμπουν σε έναν προμηθευτή, δήλωσε στον Sky λοιμοξιολόγος μέλος του ΕΟΔΗ, Γαριφαλιά Πουλακού. Σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από το στενοτουρμούς, προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι χάρη στις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις, το στενοτουρμούς παραμένει ανοιχτό για όλη τη διεθνή ναυσιπλοεία, με εξαίρεση το Ιράν. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. We'll be right back.

έρχεται η σειρά και, τον, και της Μαρίνας που γιορτάζει. Πότε είναι, την Παρασκευή, από ό,τι είδα στο ημερολόγιο. Λοιπόν, ρωτάτε πότε ξεκινούν τα έργα για τον κόμβο Σκαραμαγκά, το θέμα το οποίο συζητήσαμε νωρίτερα. Δεν έχει ανακοινωθεί η συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης των έργων. Χθες μπήκαν οι υπογραφές, χθες υπογράφηκε η σύμβαση, πρέπει να εγκατασταθεί και ο ανάβοχος, να οργανώσει το εργοτάξιό του και οι πρώτες εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα, μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Το Υπουργείο δεν έχει ανακοινώσει όμως συγκεκριμένη ημέρα. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε και να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας είναι αυτό το οποίο μου έλεγε νωρίτερα ο Νότης Παπαγιαννάκος που ρυθμίζει τον ήχο, για τις εργασίες που ξεκινούν στον κόμβο της μεταμόρφωσης, τον πολύπαθο και πολυτραγουδισμένο κόμβο της μεταμόρφωσης. Τον τραγουδάμε εμείς κάθε απόγευμα εδώ στην κίνηση και το πρωί, βέβαια, από ό,τι ακούω, τα ίδια συμβαίνουν. Έχουν υποσχεθεί ανάπλαση στον κόμβο της μεταμόρφωσης οι θύνοντες, αναβάθμιση του κόμβου της μεταμόρφωσης. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έρχεται ένα διάστημα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων όπου θα στενέψουν λωρίδες, θα κλείσει προσωρινά η έξοδος προς Λαμία. Φαντάζεστε τι έχει να γίνει λοιπόν αν κλείσει η έξοδος προς Λαμία, και αν δεν κάνω λάθος θα κλείσει για 5 μήνες, δεν θα είναι ασήμαντο. Δεν θα γίνει δηλαδή όταν εμείς θα είμαστε στις παραλίες. Έχουμε μπροστά μας να το δούμε όλο το έργο και αυτό μέσα στα υπόλοιπα. Αλλά ας είμαστε ψύχρεμοι, δεν βγαίνει και αλλιώς πέρα. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Λοιπόν, στα σημαντικά της ημέρας αυτή η είδηση πολύ δυσάρεστη από τις Βρυξέλλες για αυτό το κτίριο που ήταν υπό ανακαίνιση, γίνονταν εργασίες ανακαίνησης στις Βρυξέλλες, κάτι συνέβη, αδιευκρίνηση το για την ώρα, ξέσπασε μια φωτιά. Αυτή η φωτιά έχει ως αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να έχουν εντοπιστεί 2 άνθρωποι νεκροί, αρκετοί αγνοούνται. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι αρχές δεν είναι σε θέση ακόμα να μας μιλήσουν για τελικό αριθμό θυμάτων, γιατί όλο αυτό

0: Δύο νεαρά παιδιά, μόλις 28 και 27 ετών, εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν στον γκαράζ του σπιτιού τους στον Πειραιά. Ο πατέρας του 28χρονου βρήκε τα δύο θύματα και αυτή τη στιγμή οι αρχές καταλήγουν ως το επικρατέστερο σενάριο για το θάνατό τους να είναι θάνατος από αναθυμιάσεις, γιατί το όχημα ήταν μέσα σε ένα κλειστό γκαράζ, αναμένο, ήταν αναμένη μηχανή, αναμένος ο κλιματισμός, το γκαράζ ήταν κλειστό, άρα φαίνεται ότι το πιθανότερο είναι, ξαναλέω, έτσι είναι και αυτό σε υποδιερεύνηση το θέμα, το ενδεχόμενο αναθυμιάσεις από τον κινητήρα να μπήκαν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου μέσω του συστήματος κλιματισμού, με αποτέλεσμα τα δύο αυτά παιδιά να χάσουν τις αισθήσεις τους και να οδηγηθούν προς ένα γλυκό θάνατο. Και είναι πολύ μεγάλο κρίμα να φεύγουν άνθρωποι έτσι, με κίνδυνο να παρεξηγηθώ, θα πω πως αρκετοί θα μπορούσαμε να την έχουμε πατήσει, γιατί πια έχουμε έτσι, βασική άγνοια. Έχουμε πτυχία, αλλά αγνοούμε βασικά πράγματα. Ρωτάμε για τα πάντα την τεχνητή νοημοσύνη, τη φυσική νοημοσύνη την έχουμε κατεβάσει στο off. Κύριος Βαγγέλης Πάνος είναι μαζί μας, ενεργειακός επιθεωρητής. Γεια σας κύριε Πάνε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Λυπάμαι που τα λέμε με αφορμή μια τέτοια είδηση, αλλά τουλάχιστον να μαθαίνουμε κάτι, γιατί είμαστε μπροστά στο ενδεχόμενο δύο νέα παιδιά να χάθηκαν το πιθανότερο από άγνοια, έτσι δεν είναι?
1: Σαφώς. Γενικότερα θα πρέπει όλοι να γνωρίζουμε ότι όταν είμαστε με το αυτοκίνητο σε ένα κλειστό χώρο, γιατί κάνει και αρκετά μικρός ο χώρος που δεν έρχεται συνήθως σε κλειστά πάρκινγκ, από τη στιγμή που ανάβουμε τη μηχανή και μένουμε μέσα, την αφήνουμε να δουλεύει στο ρελαντί, που γίνεται αυτό κάποιες φορές, τότε όλα τα καυσαέρια τα οποία βγαίνουν, πέραν των στοιχείων τα οποία δεν μας επηρεάζουν στην υγεία μας, παίρνουν και σε μικρή ποσότητα στοιχεία, όπως είναι μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου, εφάλι, διοξείδιο του άνθρακα, που βγαίνουν σε μικρές ποσότητες, αλλά είναι ιδιαίτερα τοξικά. Ειδικά το μονοξείδιο του άνθρακα είναι πάρα πολύ τοξικό.
0: Mm-hmm.
1: Και σε μικρό χώρο που δεν αερίζεται, εάν μείνουμε αρκετή ώρα, ότι αυτή η ποσότητα γίνεται πλέον σημαντική σχετικά με την εισπνοή από έναν άνθρωπο, και από τη στιγμή που είναι άοσμο, άχρωμο, άγευστο, δεν έχει κανένα τρόπο να το καταλάβει κάποιος, μπορεί αυτό λοιπόν μετά από λίγη ώρα, αναπνέοντάς το, να λιποθυμήσουμε και ακόμα και σε ειδικές περιπτώσεις να φτάσουμε και στο θάνατο.
0: Ναι.
1: Εδώ πιστεύουμε και το κλιματισμό μπροστά.
0: Ναι.
1: Βάλε το κλιματισμό μπροστά. Ο κλιματισμός ρουφάει αέρα από τον εξωτερικό χώρο. Με αποτέλεσμα όλο το καυσαέριο το έβαλα μέσα στο θάλαμο του αυτοκίνητου.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Στα δημόσια γκαράζ και δεν ξέρω, στα πάρκινγκ που διαθέτουν τα πολυκαταστήματα, υπάρχει μια ειδική ταμπελίτσα, μια ένδειξη η οποία ενεργοποιείται και μας ενημερώνει. Και ένα σύστημα, φαντάζομαι, καλό εξαιρισμού. Με τα ιδιωτικά γκαράζ τι γίνεται, κύριε Πάνε? Εδώ υπάρχει υποχρέωση να βάλουμε ανιχνευτή?
1: Αλλά πάρκινγκ υπάρχει υποχρέωση. Τα μικρά, επειδή συνήθως είναι για μία-δύο θέσεις και μπροστά έχει ρολό, δεν είναι υποχρεωτικό, με αποτέλεσμα περισσότεροι δεν βάζουν από τη στιγμή που θεωρητικά, όταν βάζει μπροστά το κινητήρα, έχει ανοίξει και το ρολό. Το να ανοίξει το κινητήρα και να έχει κλειστό το ρολό είναι επικίνδυνο. Άρα λοιπόν, όταν γίνεται αυτό, μπαίνουμε σε αυτοκίνητο και ανοίγουμε το ρολό, δεν έχουμε κανένα θέμα. Όταν είναι μεγάλοι χώροι και έχουν μέσα αρκετά αυτοκίνητα, είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν κάποια συστήματα αερισμού. Mm-hmm. Και σαφώς, από ένα μέγεθος και πάνω, μπαίνουν και τα συστήματα ειδοποίηση, σήμανση. Δηλαδή, έχουμε ειδικούς αισθητήρες μονοξειδίου του άνθρακα, που είναι και το πιο επιβλαβές αέριο από όλα αυτά, το οποίο σε περίπτωση που η συγκέντρωσή του σε ένα χώρο περάσει κάποιο επιτρεπτό όριο, τότε χτυπάει συναγερμός, έτσι ώστε να μπορούν όλοι να ενημερωθούν ότι κάτι δεν πάει καλά και θα πρέπει να προσέξουν.
0: Σας έχει τύχει να το εισηγήσετε ως σύσταση, φαντάζομαι, έτσι, στην ενεργειακή θωράκιση μιας πολυκατοικίας?
1: Βέβαια, ειδικά σε κάποιες κατοικίες που χτίζονται τα τελευταία χρόνια και κάποιοι έχουν μέσα δυνατότητα να βάλουν 4-5-6 αυτοκίνητα, γίνεται επισταμμένος ενημέρωση προκειμένου να μπουν συστήματα αερισμού, τουλάχιστον αερισμού, να μπορεί να αερίζεται επαρκώς ο χώρος, προκειμένου να είναι ασφαλής. Κάποιοι το καταλαβαίνουν, κάποιοι πρέπει να το εξηγήσουν πολλές φορές.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω και κάτι ακόμα τώρα. Με αφορμή το γεγονός ότι διανύουμε την τουριστική περίοδο και πολλοί εξ ημών θα μπούμε σε ένα καράβι. Στα καράβια τι ακριβώς συμβαίνει?

0: θέλω να πω, μερικές φορές είμαστε σε ένα υπόγειο καραβιού, μας έχουν καλέσει να πάμε στα οχήματά μας, οι οδηγοί, και βλέπεις το διπλανό σου επί μισαώρου, 20 λεπτού, τετάρτου, εν πάση περιπτώσει, να είναι δίπλα σου κάτι φορτηγά, ας πούμε, με ανοιχτή τη μηχανή.
1: Αυτό, πραγματικά, αυτό είναι και πολύ λάθος γενικότερα.
0: Σου έρχεται η λιποθυμία.
1: Όχι, δεν είμαστε εύκολα. Ακριβώς, ότι το συγκέντρωση δημοσιοποιεί το άνθρακα, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι λιποθυμία. Πολλοί λοιπόν κατεβαίνουν κάτω και προκειμένου να μπουν μέσα και να έχουν κλιματισμό συνήθως, δεν τους ενδιαφέρει να μπουν μέσα και να έχουν κλιματισμό και απ' έξω ο χώρος αυτή να γεμίζει με το καυσαέριο. Συνήθως επειδή έχουν ανοίγμα τα πλοία, δεν είναι τελείως αέρος εγώ κλειστά, υπάρχει μια έκκληση των αερίων προς τα έξω. Όμως, αν περάσει η συγκέντρωση από ένα σημείο και πάνω, το φαινόμενο της υποθυμίας δεν είναι αδυνατό, είναι πολύ πιθανό.
0: Ναι, αυτό τώρα απαγορεύεται, έτσι δεν είναι? Δηλαδή αυτό που βλέπουμε γίνεται παρανόμως.
1: Δεν είναι σωστό ακριβώς. Τα αυτοκίνητα πρέπει να μπαίνουν μπροστά την ώρα που έχει αράξει το πλοίο, έχει κατεβάσει την μπουκαπόρτα και ξεκινά να βγουν έξω. Από τη που ανοίξει η μπουκαπόρτα, τότε πρέπει να ανοίξουν τους κινητήρες και να βγουν τα αυτοκίνητα έξω με τη σειρά τους.
0: Μάλιστα. Ναι. Στα καινούρια πλοία, ελπίζω ότι αυτός ο κανόνας, πώς να το πω, ο κανονισμός τηρείται. Παλιά γινόταν χαμός. Όποιος κατέβαινε, έβαζε και μπροστά για να μην σκάσει και όποιον πάρει ο χάρος. Λοιπόν,
1: ειλικρινής, δεν βλέπω να γίνεται και στα καινούρια, αλλά.
0: Δεν βλέπατε. Ας είμαστε προσεκτικοί. Θέλω να πω, ας γνωρίζουμε 5 βασικά πράγματα.
1: Και είναι, θέμα παιδείας, είναι θέμα παιδείας. Να μάθει ο καθένας τι σημαίνει αυτή η πράξη που κάνει. Τι σημαίνει από θέμα κινδύνου και τι σημαίνει από θέμα ασφαλείας.
0: Όχι ότι δεν τα έχουμε δει όλα πάντως, κύριε Πάνε. Εδώ έχουμε δει μονάδες τουριστικές να μην κάνουν τα προβλεπόμενα, ναι, και να έχει δηλητηριαστεί κόσμος από μονοξίδιο του άνθρακα. Έτσι.
1: Έχετε δίκιο, σωστά. Έχετε δίκιο.
0: Όλα τα έχουμε δει και όλα εξακολουθούμε να τα βλέπουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, γεια σας. Πάμε και εμείς διαφημίσεις.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kiel.gr. Υποκράτους 33.
3: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού. Εκτός από το πολυτελές Ritz. Ο μπάρμαν του Ritz. Ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Philippe Collin. Ο μπάρμαν του Ritz. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
4: Αγάπη μου, καλά νέα! Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
5: Εγκρίθηκε! Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
4: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
6: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
7: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο EasyJets.
7: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
8: Για πότε είναι αυτά?
7: Για σήμερα.
8: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
9: Με EasyJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
8: Ωχ, φτάσαμε!
7: Με EasyJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
9: EasyJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
4: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
5: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: Φυσικά 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Η πόλη μου, η Λαμία, πρωταγωνιστεί τις τελευταίες ημέρες για τους λάθος λόγους. Άκουα τον κύριο Βασιλακόπουλο το πρωί να δίνει μια σύσταση, καλό, για καλό και για κακό. Μη φάτε κοτόπουλο τις επόμενες 3 και 4 ημέρες μετά από αυτά τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν στην περιοχή, τα οποία τα χρεώνεται κατάστημα εστίασης της πόλης. Μάλιστα, ο κ. Βασιλακόπουλος είπε ότι ενδεχομένως να υπάρξουν και άλλα κρούσματα, καθώς αργεί η επόαση. Την πατάς πολύ εύκολα, η αλήθεια είναι, με την σαλμονέλα, αυγά, κοτόπουλα, ακόμα και από παγωτό. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Εντάξει, λοιπόν, θα επανέλθω στη Λαμία, γιατί διαβάζω ότι μια είδηση ακούγεται κάπως παράδοξη, έχει εξήγηση. Όμως πρώτα να δώσω το λόγο στη συνάδελφό μας την Έλενα Γαλάρη, γιατί έχουμε εξελίξεις στην ιστορία αυτή της Μαρφίν. Γεια σου Έλενα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, και πριν από λίγο είχαμε την απόφαση αναστατική εισαγγελέα για τους δύο κατηγορουμένους, οι οποίοι συνελήφθησαν για τον εμπρισμό στη Μαρφίν το 2010. Είχαμε λοιπόν την απόφαση, προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι μετά την απολογία τους. Είχαν οδηγηθεί το πρωί στα δικαστήρια, απολογήθηκαν για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά τη ροή και οι δύο αρνήθηκαν τα πάντα, τις απολογίες τους, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Το βασικό στοιχείο, η βασική υπερασπιστική γραμμή τους είναι ότι δεν μπορεί το αποδεικτικό υλικό της υπόθεσης να στηρίζεται μόνο σε ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα και στις εκθέσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, οι οποίες, όπως στηρίζονται οι συνήγοροί τους, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι δεν ταυτοποιούνται οι δράστες που υπάρχουν στις φωτογραφίες και τα βίντεο της επίθεσης. Σε κάθε περίπτωση, είχαμε πριν από λίγο την απόφαση. Από νωρίς το πρωί είχαν συγκεντρωθεί αλληλέγγυοι εδώ στα δικαστήρια, οι οποίοι φώναζαν συνθήματα υπέρ των κατηγορουμένων.
0: Μάλιστα. Κρατάμε την είδηση ότι προφυλακίστηκαν δηλαδή οι δύο 42χρονοι. Είναι πολύ βαρύ το κατηγορητήριο, ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Σαφώς πρέπει να δεθεί η δικογραφία. Έτσι άκουγα και ανθρώπους που ήταν εκείνη τη μέρα, που επέζησαν αυτής της τραγωδίας, να το ζητούν αυτό. Δηλαδή, να μιλάμε για οριστική επίλυση, για πραγματική απονομή της δικαιοσύνης.
1: Αυτό ζητούν και οι συγγενείς των θυμάτων, να φτάσει υπόθεση, αν τελικά είναι αυτή η δράση, να φτάσει υπόθεση στο ακροατήριο και να είναι τόσο δυνάμει που να μην καταπέσει. Σύμφωνα, οι συνήγοροι των κατηγορουμένων, ωστόσο, έχουν άλλη άποψη, ισχυρίζονται ότι η δικογραφία δεν είναι δεμένη, ισχυρίζονται ότι δεν πρόκειται, ότι δεν είναι αυτή η δράση της επίθεσης.
0: Μάλιστα. Και βεβαίως ενωμένουμε και εξελίξεις με την επιστροφή της 46χρονης, η οποία είναι η τρίτη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στη φωνική εμπριστική επίθεση. Το νεότερο ήταν ότι έδωσε την κατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας. Είναι υποκράτηση όμως αυτή τη στιγμή, σωστά? Είναι έτσι κι αλλιώς, εννοώ.
1: Ναι, και από τη στιγμή που σημαίνει να εκδοθεί στη χώρα μας, είναι μια διαδικασία η οποία δεν θα διαρκέσει πολύ, οπότε μέσα τις επόμενες ημέρες θα έχει γίνει και η εκδοσή της στην Ελλάδα.
0: Έλενα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το άμεσο ρεπορτάζ σου. Έλενα Γαλάρη, κυρίες και κύριοι. Προφυλακιστέοι, δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν. Προφυλακιστέοι και για την άλλη παρόμοια ιστορία, το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, ο 29χρονος και 26χρονοι αντίστοιχα, που κατηγορούνται, και εκεί βαρύ το κατηγορητήριο, γιατί κατηγορούνται για τρομοκρατική επίθεση. Και επανέρχομαι στα της Λαμίας, η οποία είναι στην επικαιρότητα τώρα λόγω των κρούσματων σαλμονέλας. Υπάρχει κάτι το οποίο είχαμε συζητήσει στο παρελθόν, το λεγόμενο θρησκευτικό τουρισμό. Ο θρησκευτικός τουρισμός λοιπόν φαίνεται ότι αποδίδει και φέρνει αρκετούς γκογκολέζους στο κέντρο της Λαμίας. Περίεργη εικόνα, να γεμίζει το κέντρο της πόλης με ανθρώπους από την λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, εκεί να φωτογραφίζονται με το άγαλμα του Διάκου και το άγαλμα του Λεωνίδα. Αυτό δεν είναι τυχαίο γεγονός, δεν είναι μια μεμονωμένη αποστολή, είναι ένα οργανωμένο πρόγραμμα θρησκευτικού τουρισμού, το οποίο καλύπτει τα βήματα του Αποστόλου Παύλου και τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει, όπως διαβάζω από τον Βασίλη Γούλα στην ΣΤΑ εφημερίδα, έχει δημιουργήσει ένα σταθερό διάβλο επικοινωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με τη Λαμία να αποτελεί βασικό σταθμό κάθε διαδρομής. Πας μέσω Λαμίας, που λέμε. Φανταστείτε το αυτό. Με επισκέπτες από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Λοιπόν, να σας θυμίσω το διαγωνισμό μας. Καλέστε στο 2148-0172-174 στην Αργυρό και Μελιάρη, που είναι εκεί και υπομονετικά απαντά στα τηλεφωνήματά σας. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή στον διαγωνισμό από την Golden Star Ferries, κληρώνουμε και σήμερα ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφή σε ένα νικητή, ο οποίος θα επιλέξει και πού θέλει να πάει, αρκεί να καλύπτεται από το δίκτυο. Τα εισιτήρια δεν ισχύουν για όλη την περίοδο βάσει διαθεσιμότητας. Καλέστε, αφήστε τα στοιχεία σας, προσωπικά στοιχεία, όνομα, επώνυμο, και καλή επιτυχία σας εύχομαι. Να πω πριν τις διαφημίσεις ότι είναι μαζί μας το Πανεπιστήμιο Κίγλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Υπέβαλε δε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Ένα ισχυρό διεθνώς βρετανικό πτυχίο από ένα Δημόσιο Πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας, με τα ίδια ακριβώς δικαιώματα για τους αποφύτους του με εκείνους που έχουν τελειώσει Δημόσιο Πανεπιστήμιο, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. killgreece.gr.

Digicas. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστικό πίτσο.

0: μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Μεταξύ μας τώρα, γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλιμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλιμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
11: Το παλιό ρολό.
10: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
12: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Μαρία Γιώργαρη. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά την μαραθώνια απολογία τους με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, οι δύο 42χρονοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010 και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Στο μεταξύ, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Νωρίτερα έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Η 46χρονη συνελήφθη χθες το πρωί στο Λονδίνο έπειτα από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενος τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Προανακριτικά, ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει τους συγκατηγορούμενους του και ότι παραχώρησε τα κλειδιά του εγκαταλειμμένου σπιτιού σε φίλους του χωρίς να γνωρίζει για ποιο σκοπό θα το χρησιμοποιούσαν. Οι δύο που απολογήθηκαν σήμερα αρνήθηκαν τις βαρύτατες πράξεις που τους αποδίδονται και αφορούν συνολικά 5 κακουργήματα και συγκεκριμένα ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 74χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Ο ηλικιωμένος αντιμετώπιζε τα αδικήματα του εμπρισμού και της διαγεκριμένης φθοράς. Φέρεται να υποστήριξε ότι άφησε ένα τσιγάρο στο σεντόνι του κρεβατιού και άρπαξε φωτιά. Ο ανακριτής διέταξε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις Βρυξέλλες σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο που τελεί υπό ανακαίνιση στο κέντρο της Βελγικής πρωτεύουσας. Στο εργοτάξιο απασχολούνταν περισσότεροι από 200 εργάτες. Η φωτιά που έχει τεθεί υπό έλεγχο εξαπλώθηκε στον πρώτο όροφο και στο υπόγειο μέσω ενός φρεατίου ανελκυστήρα. Πολλοί εργαζόμενοι παγιδεύτηκαν μέσα σε δύο ανελκυστήρες. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, υπάρχουν τουλάχιστον 4 αγνοούμενοι. Η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει άγνωστη. Υπό έλεγχο και σε φάση εκτόνωσης φαίνεται να βρίσκεται η υπόθεση των κρουσμάτων σαλμονέλας που κινητοποίησε τις τελευταίες ημέρες στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Θερεάς Ελλάδας, Ανδρέα Τουλιά. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της περιφέρειας, μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 22 κρούσματα σαλμονέλας, ενώ 12 ασθενείς εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Λαμίας. Έκκληση προς τους πολίτες της Λαμίας να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 3 με 4 ημέρες. Για προληπτικούς λόγους, απίφθινε μέσω του Sky ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μετά τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν στην περιοχή, τα οποία αποδίδονται σε κοτόπουλο που καταναλώθηκε από καταστήματα εστίασης της πόλης. Έχουν βρεθεί 6 με 7 πηγές εστίασης που παραπέμπουν σε έναν προμηθευτή, δήλωσε πριν από λίγο στον Sky λοιμοξιολόγος, μέλος του ΕΟΔΗ, Γαριφαλιά Πουλάκου. Παράλληλα, ανέφερε πως δεν χρειάζεται να υπάρχει πανικός. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα έρευνες και κατασχέσεις σε διάφορες τοποθεσίες στην Αττική και την Καστοριά, στο πλαίσιο συνεχιζόμενης έρευνας για εικαζόμενη απάτη τύπου καρουζέλ στον ΦΠΑ, που συνδέεται με το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών και την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε πριν από περίπου έναν χρόνο, αποκάλυψε μέχρι στιγμής ένα σύνθετο δίκτυο εταιριών εγκαταστημένων στη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Τσεχία και την Ελλάδα, οι οποίες φέρονται να χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση μικρών ηλεκτρικών ειδών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση τα μέχρι στιγμής ευρήματα της έρευνας, το εικαζόμενο κύκλωμα εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημιά τουλάχιστον 46,9 εκατομμύρια ευρώ στους προϋπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας λόγω μη καταβληθέντος ΦΠΑ. Σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από το στενό του Ορμούς, προχώρησε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ανακοινώνοντας παράλληλα την επιβολή πλήρους ναυτικού αποκλεισμού στα πλοία που κατευθύνονται προς ή αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια. Δήλωσε ακόμη ότι η χρέωση αντικαθίστανται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Με αναρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι χάρη στις αμερικανικές ενοπλές δυνάμεις στο στενό του Ορμούς παραμένει ανοιχτό για όλη τη διεθνή ναυσιπλοεία με εξαίρεση το Ιράν. Νέα αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς παραιτήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα ο Γιώργος Γαβρίλος, δηλώνοντας ότι θα παραμείνει ανεξάρτητος. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σχεδόν έθριος καιρός, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6, στο ανατολικό νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35. Την Πέμπτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, γενικά έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 στα ηπειρωτικά, στα δυτικά τοπικά έως 38 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή και το Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δρακού.

0: 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλό απόγευμα σε εσάς που μας ακούτε από τα ραδιόφωνα του αυτοκινήτου σας και δεν έχετε λόγο να ανησυχείτε αυτό το απόγευμα, γιατί η κίνηση έχει περιοριστεί σημαντικά, με συγχωρείτε. Καλό απόγευμα και σε εσάς που μας ακούτε από σπίτια, γραφεία και εξοχικά, γιατί έχει προσθεθεί και αυτή η κατηγορία των πολύ τυχερών συνανθρώπων μας που παίρνουν το ραδιοφωνάκι τους μαζί στις διακοπές τους. Νότης Παπαγιαννάκος απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Θανάσης Καραγιάννης ανέλαβε, μας στηρίζει δημοσιογραφικά. Η Κωνσταντίνα Βαρζάμι διαλέγει τα τραγούδια και τις μουσικές μας. Και η Αργυρό Γεμελιάρη στην επικοινωνία μαζί σας. 210-48-00-174. Καλείτε για οτιδήποτε θέλετε και αν καλέσετε, αφήστε και το όνομα τεπώνυμό σας. Ποιος ξέρει, μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός και να κερδίσετε τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια που κληρώνουμε και σήμερα. Ανεξαρτήτως προορισμού και χρονικού περιορισμού επίσης, να πω, ανάλογα με την διαθεσιμότητα, πάτε στον προορισμό που έχετε επιλέξει. Λοιπόν, να μια ωραία είδηση τη ζήλεψα σήμερα. Είναι το ρεπορτάζ της Ιφηγένειας Βυρβιδάκη από την εφημερίδα Τα Νέα. Έχει πάει και έχει ξεψαχνίσει μια έρευνα που έκανε το ΚΕΠΕ, το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Μελετών, για τα παιδιά και συγκεκριμένα για τα ευτυχισμένα παιδιά. Και ευτυχώς στη χώρα μας ζουν και ευτυχισμένα παιδιά, γιατί έχουμε και την τάση όλα να τα μαυρίζουμε. Ξέρετε πού? Τα πιο ευτυχισμένα Ελληνόπουλα ζουν στο Βόρειο Αιγαίο, ζουν στην Κρήτη και ζουν και στη Θεσσαλία. Είναι παιδιά δημοτικού, είναι γένους αρσενικού, ζουν με δύο γονείς και έχουν έναν ακόμα αδερφό ή αδερφή. Έχουν καλή σχολική επίδοση, υψηλή υποστήριξη από συνομιλικούς και υψηλή ικανοποίηση από την γειτονιά και την καθημερινή τους ζωή. Θα μου έκανε μεγάλη εντύπωση τα πιο ευτυχισμένα παιδιά να ζουν στην Αττική και τέτοια εποχή, να έχουν μόλις τελειώσει από το summer camp και να περιμένουν να περάσουν οι μέρες και οι μέρες να μην περνούν για να πάνε με τους γονείς τους διακοπές. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι τα συμπεράσματα μιας έρευνας που έκανε λοιπόν το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Μελετών σε ένα μεγάλο δείγμα, περίπου 3.000 και κάτι μαθητές, και σε ένα μεγάλο ηλικιακό φάσμα, παιδιά του δημοτικού και παιδιά που φτάνουν μέχρι το λύκειο και έχουν να αναρωτηθούν μετά το λύκειο τι, που έλεγε για μια παλιά διαφήμιση. Και φαίνεται και κάτι ακόμα, έτσι, είναι μερικά σημεία που σου κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Το πρώτο είναι αυτό που θέλει τα παιδιά με έναν αδερφό ή με μία αδερφή, δηλαδή που έχουν ακόμα έναν, αλλά όχι πολλούς, δίπλα τους και μεγαλώνουν μαζί, να είναι τα πιο ευτυχισμένα, σε ένα ποσοστό κοντά στο 80%. Τα μοναχοπαίδια είναι πιο κάτω, αλλά καταρρύπτεται και ένας μύθος με αυτά τα στατιστικά. Το δεύτερο επίσης αφορά στατιστικά και έχει να κάνει με το φύλο. Τα αγόρια είναι πιο ευτυχισμένα. Τα αγόρια είναι πιο ευτυχισμένα από τα κορίτσια σήμερα, και κατά τους ανθρώπους που έκαναν και ερμήνευσαν την έρευνα, το έβριμα αυτό συνδέεται και με θέματα ισότητας φύλου στην ελληνική κοινωνία, ακόμα και με τον τρόπο που πολλές οικογένειες μεγαλώνουν ακόμα και σήμερα τα κορίτσια λίγο πιο περιορισμένα σε σχέση με τα αγόρια που είναι πιο ελεύθερα, και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει και ιδίως στην περιφέρεια, συμβαίνουν περισσότερο. Λοιπόν, μιας και κάναμε αυτή την εισαγωγή, να καλωσορίσω τον κύριο Χρήστο Κάτσικα. Είναι εκπαιδευτικός αναλυτής, ξέρει το εκπαιδευτικό ρεπορτάζ όσο λίγη. Να κάνουμε μια εφόλιστη ύλης συζήτηση. Γεια σας κύριε Κάτσικα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κυρία Δράκου.
0: Λοιπόν, περιμένουμε και τις βάσεις όπου να είναι. Από ό,τι άκουσα σήμερα, ήταν και καλεσμένη εδώ στο ραδιόφωνο του Sky, στον Νότι τον Παπαδόπουλο, υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Μας είπε λοιπόν ότι όπου να είναι θα ξέρουν και τα παιδιά τι μέλη γενέσθε. Τι λέτε, πώς πήγαμε φέτος?
1: Κοιτάξτε, δεν υπήρχε καμία διαφοροποίηση σε σχέση με άλλες χρονιές. Οι βάσεις θα ανεβοκατεβαίνουν. Δεν έχει και μεγάλη σημασία αυτό, μιας και ανεβαίνουν ή κατεβαίνουν, ίδιος αριθμός είναι αυτός που θα μπει στα πανεπιστήμια. Όχι αυτός που ανακοινώνει το Υπουργείο Παιδείας, αλλά αυτός που απομένει μετά την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Σαν συμπέρασμα θα μπορούσαμε να πούμε ότι με μια βεβαιότητα ότι εκεί στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο που είναι οι πολυτεχνικές σχολές, επειδή φέτος ήταν τα θέματα λιγότερο δύσκολα από πέρσι, θα έχουμε ανέβασμα των βάσεων και μάλλον θα έχουμε εκπλήξεις, γιατί το ανέβασμα θα είναι τσουχτερό.
0: Α, ναι.
1: Μπορεί να ξεπεράσει και τις 700 και τις 800 μονάδες μόρια, κυρίως και στα κεντρικά αλλά και στα περιφερειακά πανεπιστήμια. Στο τρίτο επιστημονικό πεδίο, που είναι οι επιστήμες υγείας, οι ιατρικές, παρόλο που έχουν υψηλές βάσεις, δεν θα τις κατεβάσουν. Αντίθετα, μπορούν μάλλον να έχουν και αυτές κάποια άνοδο, περιμένουμε κάποια άνοδο, μικρότερη βέβαια, τη τάξη των 50, 100, 150 ή 200 μόρια ανά περίπτωση που βρίσκεται οι ιατρικές, οι οδοντιατρικές κλπ. Και από εκεί και πέρα έχουμε το τέταρτο επιστημονικό πεδίο που ακολουθεί αντίστροφη πορεία. Εδώ περιμένουμε πτώση των βάσεων, όχι για κάποιο μαγικό τρόπο, αλλά γιατί τα θέματα ήταν δυσκολότερα, ιδιαίτερα η οικονομία και η πληροφορική. Και το πρώτο επιστημονικό πεδίο, που είναι οι θεωρητικές σχολές, νομικές, φιλολογίες κτλ., εκεί θα είναι τα πράγματα ίσα βάρκα, ίσα νερά. Μικρές αυξομοιώσεις θα έχουμε. Mm-hmm. Διότι και ίσως κάποια κλικ σε αρκετές σχολές λίγο λιγότερο από πέρσι, γιατί τα αρχαία, που είναι βασικό μάθημα στην ομάδα αυτή, είχε μεγαλύτερο βαθμό αποτυχίας από ό,τι πέρσι, έφτασε το 55% κάτω από τη βάση.
0: Να, μάλιστα. Πάντως, καταλαβαίνω ότι είναι πολλοί κόσμος που αγωνιά, παιδιά, οικογένειες, αλλά το πράγμα αλλάζει. Και αυτό γιατί άκουγα σήμερα την κυρία Ζαχαράκη να λέει στην συνέντευξή της πως μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα ξέρουμε τι μελιγενέστε με παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων που περιμένουν να πάρουν την πιστοποίησή τους και να δραστηριοποιηθούν και στη χώρα μας. Υπάρχουν πια διέξοδοι. Αυτή είναι η μία ανάγνωση βέβαια. Υπάρχει και άλλη ανάγνωση, η κυρία Κάτσικα, που λέει ότι αν πληρώνεις θα έχεις πρόσβαση σε όποιο πεδίο σε ενδιαφέρει, σε όποιο βρίσκεις πιο ελκυστικό και επαγγελματικά προσοδοφόρο, γιατί για πολλούς αυτό είναι το πρώτιστο, σχετικώς εύκολα, ανώδυνα.
1: Ναι, έχετε απόλυτα δίκιο. Κοιτάξτε, οι ευκαιρίες είναι οι αντίστοιχες ευκαιρίες που έχει κάποιος να κοιμηθεί κάτω από μια γέφυρα ένα βράδυ και κάποιος που μπορεί να κοιμηθεί σε ένα ακριβό ξενοδοχείο. Δυνατότητα είναι αυτή, αλλά την ευκαιρία να επιλέξει το ένα από τα δύο την έχει μάλλον ο ένας από τους δύο. Κάποιος μπορεί να πληρώσει και να πάει να κοιμηθεί όχι κάτω από τη γέφυρα, αλλά σε ένα ακριβό ξενοδοχείο, και κάποιος δεν έχει να πληρώσει, δεν έχει σπίτι και μπορεί να κοιμηθεί κάτω από τη γέφυρα.
0: Ναι.
1: Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ήδη λειτουργούν και τώρα περιμένουμε άλλα 3-4 ακόμη να ενταχθούν μέσα σε αυτή την ιστορία. Δεν έχουν ελάχιστη βάση εισαγωγής, να το πούμε καθαρά. Δεν έχουν δηλαδή τις προϋποθέσεις που θέτει το δημόσιο πανεπιστήμιο. Έχουν μόνο μία προϋπόθεση, να μπορείς να πληρώσεις δίδακτρα, τα οποία μπορεί να είναι 8, 9, 10 ή 19.000 ευρώ να. Το χρόνο, ανάλογα με τη σχολή.
0: Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνω ότι είστε σε εκείνους που το βλέπουν όλο αυτό με σκεπτικισμό. Από την άλλη βέβαια, και μαζί τα λέγαμε σχετικά πρόσφατα, κύριε Κάτσικα, πρέπει κάποια στιγμή να δούμε πώς θα δρομολογηθεί το τέλος των πανελλαδικών. Να, ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε στα πολιτικά δρόμενα με νέο κόμμα, αλλά με την ίδια σκέψη της κατάρκησης των πανελλαδικών. Θα μου πείτε, είναι ο πρώτος? Όχι. Αλλά αν θέλουμε και συμφωνούμε με τα πολιτευτικά, έχουν περάσει πόσα χρόνια πια, έχει κλείσει και ο κύκλος της μεταπολίτευσης, ότι πρέπει να καταργηθούν οι πανελλαδικές, δεν θα μπορούσε να είναι αυτός ένας τρόπος?
1: Κοιτάξτε, κυρία Δράκου, θέλω να είμαι ειλικρινής. Πρώτα-πρώτα η κατάργηση των πανελλαδικών, ακόμα και αν το πάρω σαν κυριολεξία, αναφέρθηκε και το 2017 από τον κύριο Τσίπρα και από τον τότε Υπουργό Παιδείας. Δεν καταργήθηκαν οι πανελλαδικές, που θα μπορούσαν να καταργηθούν. Εγώ βέβαια, που είμαι πιο παλιός, άκουσα πρώτη φορά καταργούνται οι πανελλαδικές το 1978. Για φανταστείτε, μόνο που η κατάργηση των πανελλαδικών το 1978, και το άκουσα και το 85 και το 93, ήταν αλλαγή της ονομασίας των εξετάσεων. Δηλαδή, για κοιτάξτε τώρα, το λεγόμενο εθνικό απολυτήριο στο οποίο ομνύουν και, και η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όλοι πάνω κάτω λένε να καταργηθούν οι πανελλαδικές και να βρούμε ένα νέο σύστημα. Το λεγόμενο λοιπόν εθνικό απολυτήριο έχει πανελλαδικές με άλλο όνομα και μάλιστα αυξημένες πανελλαδικές. Δηλαδή θα δίνει κάποιος πανελλαδικές στην τρίτη λυκείου, θα δίνει τύπου πανελλαδικές στη δευτέρα λυκείου, δηλαδή θα δίνει περισσότερες πανελλαδικές με καταργημένες πανελλαδικές.
0: Ναι.
1: Ό,τι θαύμα. Από αυτή την άποψη νομίζω ότι το κύριο ζήτημα πρέπει να είναι το πώς θα καταφέρουμε έτσι ώστε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά να μαθαίνουν γράμματα στο σχολείο, όσο το δυνατόν η ελληνική οικογένεια να ροκανίζει λιγότερα από τον οικογενειακό προλογισμό σε έξω από το σχολείο διαδικασίες, φροντιστήρια ιδιαίτερα κτλ. Και όσο το δυνατόν περισσότερο το δημόσιο πανεπιστήμιο να έχει τη χρηματοδότηση αυτή που θα του επιτρέπει να εκπαιδεύει καλύτερα τα παιδιά, τα Ελληνόπουλα και τα άλλα παιδιά που ζουν στην Ελλάδα, τα οποία η αλήθεια είναι ότι το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, παρόλη την κατάσταση τη δύσκολη που βρίσκεται, εκπαιδεύει με τέτοιο τρόπο τους μαθητές που όταν βγαίνουν στο εξωτερικό έχουν τη δυνατότητα περισσότερο από άλλα παιδιά από άλλες χώρες να βρουν καλά μεταπτυχιακά ή να εργαστούν σε δουλειές που άλλα παιδιά από άλλες χώρες που έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο δεν το έχουν. Παράδοξο. Δηλαδή η χώρα μας με πανεπιστήμια στριμωγμένα, τα δημόσια πανεπιστήμια, έχει τη δυνατότητα να βγάζει πτυχιούχους με πάρα πολλά προσόντα, τυπικά και ουσιαστικά.
0: Αυτό λέτε δεν πρέπει με τίποτα να το χάσουμε.
1: Ναι, αυτό είναι το κύριο. Δεν πρέπει με τίποτα να το χάσουμε.
0: Πάντως επειδή ξεκινά αυτή η ιστορία, κάνουμε καμιά φορά, εστιάζουμε εκεί στα πανεπιστήμια, στην τελευταία τάξη του σχολείου. Όλο αυτό ξεκινά από την αρχή. Καλό είναι να δούμε τι γίνεται από τις πρώτες τάξεις. Ακούω διάφορα πράγματα, κύριε Κάλτσικα. Ακούω για τα παιδιά που πια στην πρώτη δημοτικού μαθαίνουν από την πρώτη δημοτικού πολλαπλασιασμό, δηλαδή την προπαίδεια που κάποτε τη μάθαινες στην Τετάρτη, ας πούμε, και στην Τρίτη Δημοτικού. Τώρα τα παιδιά ξεκινούν να τη μαθαίνουν από την Πρώτη. Πολλές αλλαγές, μπρος-πίσω. Και βέβαια το λέω αυτό για να πω πως έχουμε και εμείς ένα λόγο και αντίλογο. Ο Υπουργός είπε ότι μέσα στο επόμενο 15ήμερο θα ανοίξει και για διαβούλευση για μαθητές, για γονείς, για εκπαιδευτικούς η πλατφόρμα που θα έχει και βασικές ερωτήσεις για το πώς θέλουμε να λειτουργεί το εθνικό απολυτήριο, το νέο λύκειο. Καμιά φορά ξεχνάμε ότι και εμείς είμαστε κομμάτι αυτού του διαλόγου, όχι στο βαθμό που θα θέλαμε ίσως.
1: Σωστά. Όχι απλά είμαστε κομμάτι αυτού του διαλόγου. Μάλλον θα έλεγα ότι δεν είμαστε κομμάτι αυτού του διαλόγου. Είμαστε κυρίως, ας πούμε, οι γονείς, οι θεατές και οι μαθητές θεατές και οι εκπαιδευτικοί θεατές, διότι αυτές είναι πολιτικές αποφάσεις που όλα τα χρόνια και τα προηγούμενα και τα τωρινά παίρνονται από τις κυβερνήσεις με βάση τους δικές τους κατευθύνσεις και προσανατολισμούς. Η ουσία είναι ότι κάθε φορά που βγαίνει ένα καινούριο σύστημα, κυρίως εξεταστικό, το θεωρούν ότι είναι το ελιξίριο της ανάπτυξης, της αναδημιουργίας των ευκαιριών και μετά από λίγα χρόνια το καταργούνται, μερικές φορές οι ίδιοι που το φτιάξανε για να κοιτάξουν κάποιο άλλο. Βρισκόμαστε σε μια φάση, είπατε και κάτι στην αρχή πάρα πολύ σωστό, έχει κατεβεί, δηλαδή αυτά τα οποία κάναμε εμείς οι παλιότεροι στην έκτη δημοτικού τώρα μπορεί να τα κάνουν στην τρίτη δημοτικού. Αυτό έχει δημιουργήσει μερικά μικροπροβλήματα, κυρίως στους γονείς που πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν το παιδί να τα βγάλει πέρα, ιδιαίτερα όπως τα μαθηματικά και σε άλλα μαθήματα. Έχει δυσκολέψει λιγάκι η ύλη, έχει συμπυκνωθεί, έχει αυξηθεί και αυτό πρέπει να το δούμε γιατί δημιουργεί και προβλήματα, δημιουργεί μερικά προβλήματα.
0: Ναι, δεν ξέρω, είναι εξυπνότερα τα παιδιά, με πιο γνώμονα, δεν γνωρίζω, μπορεί καλώς να έγινε, να γινόμαστε πιο απαιτητικοί, πιο ανταγωνιστικοί, μακάρι, αν και από ό,τι βλέπω κρίνοντας από αυτά τα αποτελέσματα της PISA, δεν είναι ότι τα παιδιά ξεκινώντας την προπαίδεια από την πρώτη δημοτικού φτάνουν να μπορούν να διακριθούν στην πρακτική αριθμητική. Βλέπω άλλα αποτελέσματα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά θέλουν και χρόνο για να μετρήσουν.
1: Σωστά.
0: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι σημαντικό, έτσι τελευταίο. Φροντίζει κανείς το εκπαιδευτικό σύστημα φροντίζοντας τους εκπαιδευτικούς. Διάβασα σήμερα το ρεπορτάζ σας για το τι γίνεται με τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς. Δεν είναι ελκυστικό επάγγελμα το να πας. Γιατί θα ξεκινήσεις από εκεί, από τα χαμηλά της κλίμακας.
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Εγώ είμαι εκπαιδευτικός. Μάλλον ήμουνα εκπαιδευτικός 35 χρόνια. Όταν ξεκίνησα, από το που έδωσα εξετάσεις για να περάσω στο πανεπιστήμιο, είχα ένα όνειρο να γίνω εκπαιδευτικός. Και μάλιστα τα πρώτα χρόνια στενοχωριόμουν όταν πηγαίναμε εκδρομή, διότι έλεγα που χάνω μάθημα. Τέτοιο πάθος υπήρχε. Αυτό το πράγμα έχει τελειώσει εδώ και κάμποσα χρόνια. Υπάρχει μια απουσία νοήματος, πέρα από το γεγονός ότι ένας εκπαιδευτικός σε ηλικία αρχίζει να πηγαίνει αναπληρωτής 25 χρονών ή 30 χρονών. Για 10 χρόνια δεν μπορεί να κάνει οικογένεια. Πηγαίνει από μέρος σε μέρος και χρειάζεται να είναι πάρα πολύ, πώς να το πούμε, ανθεκτικό στη φτώχεια, γιατί φανταστείτε κάποιος από την Αθήνα να διοριστεί στη Σάμο ή κάποιος από το Ηράκλειο της Κρήτης να διοριστεί, ας πούμε, στη Μήλο, χρειάζεται κάτι περισσότερο από το μισθό του για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Κάναμε έναν υπολογισμό και ιδιαίτερα για τον νεοδιόριστο καθηγητή που έχει κάθε λόγο να χαίρεται που επιτέλους μετά από τόσα χρόνια από την Ορεστιάδα μέχρι την Κρήτη και από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο πήγαινε και ερχότανε, διορίζεται. Αυτός ο άνθρωπος που θα διοριστεί πρέπει να έχει ένα υπόλοιπο 4-5 χιλιάρικα το χρόνο για να μπορέσει να συμπληρώσει στον ετήσιο μισθό που παίρνει ως αναπληρωτής, τα 900 ευρώ δηλαδή, όταν θα διοριστεί εκτός τόπου μόνιμης κατοικίας όπως διορίζονται οι περισσότεροι. Φανταστείτε λοιπόν ότι και από αυτή την άποψη την μισθολογική το επάγγελμα δεν γίνεται καθόλου ελκυστικό, πόσο μάλλον το έχουν δυσκολέψει και οι τάξεις. Έχουν δυσκολέψει.
0: Περισσότερη, απαιτητικότερη προετοιμασία. Ναι.
1: Απαιτητικότερη προετοιμασία, πιο δύσκολες τάξεις, μετακύληση των ευθυνών στον εκπαιδευτικό. Mm-hmm. Ο εκπαιδευτικός πρόχνεται αντί για μάθημα πολλές φορές να κοιτάζει τις πλατφόρμες, τους δείκτες, την επιφάνεια δηλαδή, 27 παιδιά μέσα στο τμήμα, αυτά είναι προβλήματα.
0: Ναι, είναι. Ευχαριστώ κύριε Κάτσικα για την
1: συζήτηση. Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Επίσης,
0: λοιπόν, και ως Χρήστος Κάτσικας, εκπαιδευτικός αναλυτής. Λοιπόν, διαφημίσεις γρήγορα-γρήγορα ή hacker κακόβουλα λογισμικά, όλα αυτά τα εξοντώνει το Vodafone Business. Αν έχετε μια επιχείρηση και μέλημά σας είναι να την κρατήσετε καλά θωρακισμένη, μπορείτε να το κάνετε με το Vodafone Business, γιατί σας δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security, αλλά και τη συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακαλύψτε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σας επιχείρηση στο vodafone.gr / business. Και μην ξεχνάτε, φίλες και φίλοι, πως αν ψάχνετε τον ιδανικό τρόπο να ταξιδέψετε φέτος στις Κυκλάδες, η απάντηση είναι Golden Star Ferries. Ο Άνδρος Κίνγκ σας περιμένει στη Ραφίνα για απολαυστικά ταξίδια σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο με καθημερινές αναχωρήσεις και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Κάντε σήμερα την κράτησή σας στο goldenstarferries.gr για να ταξιδέψετε όπως σας αξίζει και κάντε και ένα τηλέφωνο στην Αργυρό στο 210-4800-170-174, γιατί ποιος ξέρει, σε πολύ λίγο μπορεί να είστε εσείς εκείνος που θα φύγει με διπλό εισιτήριο δωρεάν μετεπιστροφής όποτε θέλει για όπου θέλει.
2: Πάει η οθόνη. Και τώρα, με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
6: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
9: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
8: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
12: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
11: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
13: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά την μαραθώνια απολογία τους οι δύο 42χρονοι για τη φωνική εμπειριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Στο μεταξύ, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Νωρίτερα έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια ο 29χρονος και οι 26χρονοι που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορουμένος τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις αγνοούνται στις Βρυξέλλες σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο που τελεί υπό ανακαίνιση στο κέντρο της Βελγικής πρωτεύουσας. Έκκληση προς τους πολίτες της Λαμίας να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 3 με 4 ημέρες για προληπτικούς λόγους. Απίφθινε μέσω του Sky ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μετά τα κρούσματα σαλμονέλας. Τα κρούσματα αποδίδονται σε κοτόπουλο που καταναλώθηκε από καταστήματα εστίασης της πόλης. Σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από το στενό του Ορμούς, προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Δήλωσε ότι η χρέωση αντικαθίστανται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι χάρη στις αμερικανικές ενοπλές δυνάμεις, το στενό του Ορμούς παραμένει ανοιχτό για όλη τη διεθνή ναυσιπλοεία με εξαίρεση το Ιράν. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η ένταση στην περιοχή του κόλπου. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε πως αναχαιτίζει εχθρικά ενέργεια μέσα από την πλευρά του το Ιράν, κάνει λόγο για εκρήξεις στα νησιά Κέσμ και Κις μετά από αμερικανική επίθεση. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτική έκταση στην περιοχή Περαία της Θεσσαλονίκης. Απόψε στις 10 ο πρώτος ημιτελικός του παγκοσμίου κυπέλου ανάμεσα σε Ισπανία και Γαλλία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Λοιπόν, ο Θέμης κάλεσε και άφησε ένα μήνυμα. Στο κέντρο της Αθήνας δεν υπάρχουν θέσεις παρκαρίσματος για αναπηρικά αυτοκίνητα. Στη Θεσσαλονίκη, λέει, υπάρχουν τρεις θέσεις σε κάθε κεντρικό δρόμο. Μήπως να κάνατε ένα θέμα σχετικά με αυτό? Να το κάνουμε. Πολλές φορές έχουμε επιχειρήσει, αλλά και που το κάνουμε, πόσα χρόνια συζητάμε για τα αυτονόητα. Δεν μπορούμε να την κάνουμε αυτή την επανάσταση του αυτονόητου. Ζοριζόμαστε. Αλλά σίγουρα από την πλευρά μας θα το επιχειρήσουμε, Θέμη. Από τις ιστορίες της ημέρας που έχουν ενδιαφέρον και αυτή που θέτει σε ρόλο πρωταγωνιστικό την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ποιος ξεχνά τώρα την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ξεκίνησαν έρευνες για μια απάτη που συνδέεται με το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών, με την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, έτσι όπως λέμε, δηλαδή επισήμως το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η έρευνα αυτή δεν ξεκίνησε τώρα, τώρα δίνει τα πρώτα αποτελέσματα. Στην πραγματικότητα έχει ξεκινήσει πριν από ένα χρόνο. Έχει αποκαλύψει ένα καλωστημένο δίκτυο εταιριών που βρίσκονταν στη Βουλγαρία, στην Κύπρο, στην Τσεχία και εδώ, στη χώρα μας. Χρησιμοποιούσαν αυτή την μέθοδο που λέμε μέθοδο καρουζέλ για να διακινούν μικρά ηλεκτρονικά είδη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην πραγματικότητα τι κάνανε, εκμεταλλεύονταν την απαλλαγή από τον ΦΠΑ που ισχύει για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών και μελών. Φτιάχνανε αυτές τις λεγόμενες εξαφανισμένες εταιρείες, missing traders, εταιρείες δηλαδή που φτιάχνονται με σκοπό την αποφυγή καταβολής ΦΠΑ. Αποφεύγεις την καταβολή του φόρου και όχι μόνο αυτό, καμιά φορά πετυγχάνεις και παράνομη επιστροφή ΦΠΑ, γιατί αυτή τη στιγμή που δεν τον κατέβαλες ποτέ, γιατί να τον πάρεις πίσω. Με βάση λοιπόν τα μέχρι στιγμής ευρήματα της έρευνας, για την οποία θα ακούσετε κι εσείς σε λίγο περισσότερα στο ερευνό μαγκαζίνο του σταθμού, το κύκλωμα αυτό πρέπει να προκάλεσε ζημιά κοντά στα 50 εκατομμύρια. Και ψάξε, όλο και κάτι βρίσκεις, που λέει και ο σοφός λαός. Η έρευνα οδήγησε και στη δέσμευση κρυπτονομισμάτων αξίας περίπου 900.000 ευρώ. Συνολικά τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία φτάνουν κοντά στα 5 εκατομμύρια. Και αυτό είναι, αυτή ήταν μια ιστορία ανάλογη, δεν έχουμε ξανασυναντήσει σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Είναι η μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει γίνει ποτέ στη χώρα μας. Με αυτή τη μέθοδο, με αυτή την απάτη που ονομάζεται καρουζέλ. Εκ του κυκλικού, δηλαδή αυτός ο κυκλικός μηχανισμός συναλλαγών που έχει δώσει αυτή την ονομασία. Εκ του κυκλικού, δηλαδή αυτός ο κυκλικός μηχανισμός συναλλαγών που έχει δώσει αυτή την ονομασία.

0: Το Κέντρο Τέχνης και Λόγου Νίκη Παπαθεοχάρη είναι στα Αστέρια Γλυφάδας, ένα μουσείο μοναδικό στον κόσμο, όπου η πετρογλυπτική, παρακαλώ, συναντά τη ζωγραφική, την ποιήση και τη μουσική δίπλα στη θάλασσα. Το Πολιτιστικό Κέντρο διοργανώνει φέτος το πρώτο Αστέρια Culture Festival, ένα φεστιβάλ με συναυλίες, με δράσεις, με εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Προϋπόθεση και αυτό, έτσι, για αρκετούς. Ξεχωρίζουμε τη συναυλία με τα κίτρινα ποδήλατα, είναι το Σάββατο που μας έρχεται, 18 Ιουλίου. Το αγαπημένο ροκ συγκρότημα κλείνει φέτος 25 χρόνια πορείας. Επανασυνδέεται με το κοινό, μέσα από νέο υλικό, μέσα από γνώριμα τραγούδια και αγαπημένες στιγμές της δισκογραφίας τους, σε αυτή την καλοκαιρινή βραδιά στον εξωτερικό χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου. Με το εισιτήριό σας, λοιπόν, μπορείτε να παρακολουθήσετε βεβαίως τη συναυλία σας και να περιηγηθείτε και στο μουσείο, στη τιμή του εισιτηρίου περιλαμβάνεται και ένα ποτό. Πληροφορίες στο site του Πολιτιστικού Κέντρου culturalcenternp.gr και για τα εισιτήριά σας, ξέρετε, στο more.com ή στα καταστήματα public. Μια και ξεκινήσαμε έτσι, προτείνω να σας πω και τα υπόλοιπα μηνύματα που οφείλω να σας πω, να πάμε στις διαφημίσεις και αμέσως μετά να συναντήσουμε τον Γιώργο Αρχιμανδρίτη, ο οποίος ετοιμάζεται για τις εκδηλώσεις που απαιτεί η ημέρα, η Εθνική Γιορτή των Γάλλων σήμερα. Λοιπόν, το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι μαζί μας, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα και υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Έχει για κάθε προσανατολισμό διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Η Vodafone επίσης είναι μαζί μας. Κάθε μέρα σας δίνει γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο δίκτυο, γιατί το δίκτυο της συνεχώς δυναμώνει και ενδυναμώνεται. Σήμερα το δίκτυο κινητής πέτυχε την μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Αυτό κατέγραψαν οι μετρήσεις της Umlaut. Περισσότερα μαθαίνετε στο vodafone.gr. Και να πω για μια τελευταία φορά ότι δίνουμε εισιτήρια προσφορά της Golden Star Ferries, ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφή σε ένα νικητή ημερησίως για 10 λεπτά σκάρτα ακόμα. Μπορείτε να μας καλείτε στο 210-48-001-170-174.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Καλά. Πόσταρα ο γνώστη στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
5: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
4: Τώρα.
5: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: Φυσικά, 100,3 στα ραδιόφωνα σας. Ένα τέταρτο μας χωρίζει από τις 8. Και ελάτε να πάμε με μια είδηση που προς το φινάλε μας σιγά σιγά. Με μια είδηση που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Το AI, παρακαλώ, έρχεται στην υπηρεσία της υπέρτασης. Δεδομένου ότι περίπου 1,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο πάσχουν από υπέρταση, εκ των οποίων τα 3 εκατομμύρια βρίσκονται εδώ, στον τόπο αυτό που πετούμε, η είδηση αυτή είναι σοβαρή, έξω και τα νέα σήμερα δεν επιλέγουν να τη χτυπήσουν στο πρωτοσέλιδό τους. Ξέρετε ότι είναι μια νόσος η οποία δυνητικά μπορεί να αποδειχθεί απειλητική για τη ζωή. Η AI λοιπόν έχει τη λύση, γιατί εδώ ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και άλλα πανεπιστήμια του εξωτερικού, 12 κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, ανέπτυξαν ένα πρωτοπόρο πλαίσιο τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο τι κάνει, αναγνωρίζει, ποσοτικοποιεί και χαρτογραφεί τη βλάβη που προκαλεί, που είναι και πολύ οργανική εν λόγω, η νόσος, ανοίγοντας χάρτες γι' αυτό που αποκαλούμε, και στο μέλλον θα το βλέπουμε κιόλας, ιατρική ακριβίας. Χρησιμοποίησαν δηλαδή μηχανική μάθηση, αυτό είναι ένας κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης, οι υπολογιστές μαθαίνουν από δεδομένα και εμπειρία, χρησιμοποιώντας μοτίβα, αυτό που κάνουμε δηλαδή κι εμείς, που ταΐζουμε με στοιχεία προσωπικά μας. Το έκαναν λοιπόν αυτό και κατάφεραν να κάνουν αναλύσεις απεικονιστικές, κλινικές, σε δεδομένα 27.000 ανθρώπων. Αυτό λοιπόν μας έδωσε πάρα πολλά στοιχεία και ανοίγει το δρόμο για την εξατομικευμένη θεραπεία. Είναι αυτό που λέμε ότι το τάδε χάπι δεν πάει σε όλους, σε έναν κάνει, δημιουργεί ένα θέμα, σε έναν άλλον λειτουργεί ρολόι. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε και με άλλες παθήσεις, όπως ας πούμε ο καρκίνος, συμβαίνει και στην περίπτωση της υπέρτασης, που αφορά πολύ κόσμο και θεωρείται μια σημαντική ανακάλυψη αυτή. Πόσο μάλλον μας χαροποιεί, βεβαίως, σίγουρα, μας χαροποιεί διπλά, γιατί είναι μια ανακάλυψη που έρχεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, μιλώντας και για πανεπιστήμια νωρίτερα. Γιώργος Αρχιμανδρίτης κοντά μας, με πολλές ιδιότητες. Ο Γιώργος είναι συγγραφέας, κάνει πολύ ωραία ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ, ξέρει πολύ καλά τα της τέχνης και του πολιτισμού. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα. Πού σε πετυχαίνουμε?
1: Αυτή τη στιγμή ακούτε και το αεράκι σου. Είμαι στο προάβλιο χώρο του Βιτεντινίτικου Μουσείου, όπου είναι η δεξίωση της γαλλικής παιδείας για την εκδοχή για τη Γαλλία. Ακούτε γαλλικά τραγούδια δίπλα μου, συγγνώμη.
0: Όχι, είναι ωραίο γιατί είναι στο κλίμα της ημέρας. Ξυπνήσαμε, ξυπνάμε και λίγο αργά, παρακολουθώντας τις εικόνες αυτές από τα ηλίσια παιδεία. Και στην πραγματικότητα ένα αντίο από τον Μακρόν. Ο Μακρόν έκανε μια τελετή σήμερα υποδειγματική, άκρο συμβολική. Ήθελε να δείξει ότι στο εξής, τα χρόνια και τα χρόνια που έρχονται, θα επενδύουμε στην άμυνα, ως φαίνεται.
1: Η δεξίωση της γαλλικής παιδείας επίσης είναι μια δεξίωση αντίο, ενός αντίο, γιατί η Γαλλίδα παίζει στη Λογόνθωε, φεύγει σε ένα μήνα. Οπότε είναι και η τελευταία της εθνική γιορτή της Γαλλίας στην Ελλάδα και το τελευταίο της καλοκαίρι στην Ελλάδα.
0: Α, μάλιστα. Ελπίζω να το ευχαριστήθηκε, έτσι. Δηλαδή, από την παραμονή της εδώ να την ευχαριστήθηκε.
1: Ναι, ναι. Και ήξερε και πάρα πολλά πράγματα και πριν έρθει για τον ελληνικό πολιτισμό. Ήταν και τεράστιο το ενδιαφέρον της να μάθει πολλά πράγματα. Και είναι στα 4 χρόνια που πέρασε, νομίζω, έγιναν πολλά πράγματα και έμαθε πολλά πράγματα και βρήκε πολύ μέσα στον ελληνικό πολιτισμό, πράγμα που είναι πολύ σημαντικό.
0: Λοιπόν, τώρα σε πετυχαίνουμε στη δεξίωση της Γαλλικής Πρεσβείας λόγω της ημέρας. Το Σάββατο όμως θα βρίσκεσαι στο Σίγρη, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, και εκεί θα δώσεις μία διάλεξη με πολύ ξεχωριστό θέμα. Μπορείς να μας πεις αυτό το ραντεβού πώς κλείστηκε με το Δήμο Δυτικής Λέσβου?
1: Είναι μια διοργάνωση του Δήμου Δυτικής Λέσβου, όπως ακριβώς λες, του προξενείου, του γαλλικού προξενείου της Γαλλίας, τη Λέσβο, οι επίσημοι πρόεδροι της Γαλλίας, τη Λέβη και τη Λίμνος, η κυρία Σοφία Μπαρουτσάκη, τη Ριβότη, με προσκάλεσε να πάω.
0: Συγγνώμη, βρε Γιώργο, μου, συγγνώμη τώρα που σε διακόπτω. Υπάρχει περίπτωση, επειδή ακούμε πολύ το χώρο και το θόρυβο από μέσα, υπάρχει περίπτωση, μιλάς με Bluetooth, είσαι με ανοιχτή ακρόαση, όχι, ε?
1: Ναι, όχι, είμαι με ακουστικά, απομακρύνομαι.
0: Απομακρύνεσαι.
1: Ίσως τώρα να με ακούτε λίγο καλύτερα.
0: Αισθητά καλύτερα, λοιπόν.
1: Okay,
0: γιατί ξέρεις, κάπως μας αποπροσανατολίζει και εμένα, γι' αυτό
1: είπαμε
0: και τους ακροατές. Όχι, κανένα θέμα. Λοιπόν, αφού το λύσαμε, μια χαρά. Άρα λοιπόν, έλεγες ότι ποιος έκανε, ας πούμε, το προξενιό αυτή την
1: η επίσημη πρόξενος της Γαλλίας στην Λέσβο και Λίμνο, η κυρία Σοφία Μπαρουτσάκη τη Ριβότη, η οποία με προσκάλεσε να πάω να δώσω μια διάλεξη στο Σίγρι, στο μουσείο, όπως είπες προηγουμένως, φυσικής ιστορίας του απολυθωμένου δάσους. Μια διάλεξη η οποία έχει άμεση σχέση βέβαια με το Σίγρι και τη Λέσβο, αλλά και τη Γαλλία. Μια διάλεξη πάνω στον Αλμπέρ Καμί, τον συγγραφέα, φιλόσοφο και θεατρικό συγγραφέα που πήρε το βραβείο Νόμπελ το 1957, ένας από τους μεγαλύτερους συγγραφείς και διανοητές στον κόσμο. Και από τους μεγαλύτερους του 20ου αιώνα βεβαίως, ο οποίος είχε έρθει δύο φορές στην Ελλάδα, είχε περάσει μάλιστα στο δεύτερο ταξίδι του 1958 από το Σίγρι, το οποίο τον εντυπωσίασε με το γυμνό τοπίο του, δηλαδή μετά από μια μεγάλη κρουαζιέρα που έκανε, ένα οδηπορικό στο Αιγαίο, όπου έβλεπε, ας πούμε, τα νησιά με τον κάποιες φορές ήταν καταπράσινα, ακόμα και η Λέσβος που είναι όλη καταπράσινη εκτός από αυτό το δυτικό άκρο της που είναι το Σίγρι και που είναι και το απολυθωμένο δάσος. Οπότε είπαμε να κάνουμε μια διάλεξη η οποία θα είναι μια πολυμεσική διάλεξη, δεν θα είναι απλώς έχω γράψει ένα κείμενο και μιλάω για τον Καμί και την Ελλάδα. Θα υπάρχουν οπτικοακουστικά ντοκουμέντα όπου θα ακούμε τον Καμί να μιλάει από το βραβείο Νόμπελ του 1957. Πολλά, θα έχουμε πολλά ωραία πράγματα, αναγνώσεις εμβληματικών κειμένων του. Μου δείχνουν ακριβώς αυτή τη σχέση, τη βαθιά και υπαρξιακή σχέση που είχε ο Καμί με την Ελλάδα, πολύ πριν έρθει στην Ελλάδα. Γιατί ο Καμί ήταν διαποτισμένος από το ελληνικό πνεύμα, τον ελληνικό πολιτισμό, και το βλέπουμε αυτό και στους κύκλους του έργου του. Ας πούμε, ο πρώτος κύκλος ήταν βασισμένος στο μύθο του Σύσυφου, που έκανε και το αντίστοιχο δοκίμιο.
0: Η αρχαιοελληνική μύθη, ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Μετά ο δεύτερος, ακριβώς, ο Προμηθέας ήταν ο δεύτερος κύκλος του, και ο τρίτος κύκλος που έμεινε ημιτελή ήταν ο κύκλος της Ελένης και της Νέμεθης, της ομορφιάς, της αγάπης, αλλά και της δικαιοσύνης, και έμεινε αυτός ο κύκλος ημιτελής, διότι ο Αλμπέρ Καμί το 1960, πρωτοπονέμονος ήταν, νομίζω, ανεβαίνοντας από τη Νότια Γαλλία στη Βόρεια Γαλλία, με τον φίλο και τον Μισελ Γκαλιμά, στην αυτοκίνητο, έχασε τη ζωή του στο αυτοκινητικό δυστύχημα σε πολύ πολύ πολύ νεαρή ηλικία.
0: Ναι, και ποιος ξέρει αν δεν είχε συμβεί αυτό που θα είχε φτάσει. Κανείς δεν μπορεί να το απαντήσει αυτό. Το μόνο βέβαιο είναι ότι όπως εκείνος είχε ως αναφορά τους δικούς μας αρχαίους στη μυθολογία, οι γενιές που ακολούθησαν και αυτές που έρχονται σίγουρα θα έχουν σαν ένα σταθμό το δικό του φιλοσοφικό, γιατί υπάρχει πολύ έτσι, τέτοια χρειά στο έργο του, το δικό του έργο, το οποίο βλέπουμε ότι είναι διαχρονικό, δηλαδή σειρές εμπνέονται από το έργο του Καμί, θεατρικές παραστάσεις.
1: Βεβαίως.
0: Ανεξάντλητο πεδίο.
1: Βεβαίως, και φέτος βγήκε, ας πούμε, η κινηματογραφική μεταφορά, δεύτερη κινηματογραφική μεταφορά του εμβληματικού του έργου μυθιστορήματος του Ξένου.
0: Αυτό, αυτό είχα και εγώ στον
1: του Φρανσουά Οζόν, που τώρα μόλις βγήκε τον Οκτώβριο, άρχισε να προβάλλεται στη Γαλλία και πλέον προβάλλεται σε όλο τον κόσμο. Η πρώτη εκδοχή η πρώτη μεταφορά αυτού του μυθιστορήματος γίνει από τον Βισκόντι. Και στο ρόλο, τον κύριο ρόλο της ταινίας ήταν ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη. Πολύ ιδιαίτερη ταινία, πολύ ιδιαίτερη μεταφορά. Τέλος πάντων, εν ολίγης πρέπει να πούμε ότι ο Αλμπέρ Καμί είναι από τους πιο αγαπητούς συγγραφείς στον κόσμο, ο οποίος συγκινεί, όπως είπατε προηγουμένως, ακόμα και σήμερα πάρα πολύ. Συγκινεί με τον ανθρωπισμό του, με την αναζήτηση της ελευθερίας, της δικαιοσύνης,
0: το μέτρο που χάνουμε
1: κάθε μέρα. Ακριβώς το μέτρο. Και σε έναν κόσμο χαοτικό. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Καμί δημιούργησε μέσα σε έναν κόσμο που είχε καταστραφεί από πολέμους, δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Οπότε έγραψε γι' αυτό, για την κρίση του σύγχρονου ανθρώπου, που είναι πάρα πολύ επίκαιρη, δυστυχώς πάντα, και μάλλον πάντα θα είναι.
0: Έτσι. Γιώργο, σε ευχαριστώ. Μακάρι να ήμασταν εκεί να σε ακούσουμε σε ένα πολύ ωραίο, πολύ ιδιαίτερο περιβάλλον, σε ένα πολύ ωραίο νησί έτσι κι αλλιώς. Τυχερή
1: αυτή η οποία θα είναι. Να πούμε ότι όσοι μπορέσουν να έρθουν θα είναι στον προάβλιο χώρο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο Σύγκρι, στις 8.30 ώρα το Σάββατο το βράδυ.
0: Να είσαι καλά. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Ο Γιώργος Αρχιμανδρίτης, συγγραφέας και δημιουργός ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ τέχνης και πολιτισμού. Και τώρα έρχεται η ώρα του Νότη Παπαγιαννάκου, ο οποίος νομίζω πως δεν θα με εκπλήξει καθόλου. Άρα να την κάνω μόνη μου την κλήρωση, Νότη. Να την κάνω μόνη μου την κλήρωση. Λοιπόν, έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 84 για να δούμε ποιος κερδίζει τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Και όσοι ήθιστε, όταν ο Νότης είναι εδώ στην κονσόλα μας, κερδίζει ο γρηγορότερος, δηλαδή αυτός που κάλεσε πρώτος στην Αργυρό Γεμελιάρη. Η κυρία Καταρίνα Στεργίου είναι, η οποία κερδίζει τα εισιτήρια της Golden Star Ferries. Αύριο Τετάρτη ο διαγωνισμός συνεχίζεται, μην απογοητεύεστε. Ο Δημήτρης Γιατζόγλου έρχεται τώρα και έρχεται με το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Εγώ σας αποχαιρετώ σιγά σιγά. Να σας πω ότι θα τα πούμε αύριο πια, Τετάρτη στις 6. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια σας.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
4: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
10: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
11: Τι δροσιά του να έχετε?
9: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
12: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
13: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
14: Στη γειτονιά μου τη
11: την παλιά είχα ένα φίλο.
13: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
14: Η ώρα είναι 8.

Τρίτη 14 Ιουλίου. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, την αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής ο Θανάσης Καραγιάννης. Τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-174 σας απαντά η Αργυρό Γεμελιάρη. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Οι βασικές ειδήσεις υπό την μορφή τίτλων. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα οι δύο 42χρονοι για την φωνική εμπριστική επίθεση στην Μαρφίν το 2010. Και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Στο μεταξύ, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα από την Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται ακριβώς στην ίδια υπόθεση. Νωρίτερα έδωσε την συγκατάθεσή της να εκδοθεί στην χώρα μας. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Η 46χρονη συνελήφθη χθες το πρωί στο Λονδίνο έπειτα από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια ο 29χρονος και 26χρονοι που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στην Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους έβαλε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ίδιας ανακρίτρια. Σύμφωνα πάντως με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι του, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο αλλά και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Οι δύο που απολογήθηκαν σήμερα αρνήθηκαν τις βαρύτατες πράξεις που τους αποδίδονται και αφορούν συνολικά 5 κακουργήματα και συγκεκριμένα ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό αλλά και παράβαση του νόμου περί όπλων. Εκτός συνόρων, τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις Βρυξέλλες σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο που τελεί υπό ανακαίνιση στο κέντρο της Βελγικής πρωτεύουσας. Στο εργοτάξιο απασχολούνταν περισσότεροι από 200 εργάτες. Η φωτιά που έχει τεθεί υπό έλεγχο εξαπλώθηκε στον πρώτο όροφο αλλά και στον υπόγειο χώρο μέσω ενός φρεατίου ανελκυστήρα. Πολλοί εργαζόμενοι παγιδεύτηκαν μέσα στους 2 ανελκυστήρες. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, υπάρχουν τουλάχιστον 4 αγνοούμενοι, ενώ η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει άγνωστη. Υπό έλεγχο και σε φάση εκτόνωσης φαίνεται να βρίσκεται η υπόθεση των κρουσμάτων σαλμονέλας που κινητοποίησε τις τελευταίες ημέρες τις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Στερεάς Ελλάδος, τον κύριο Ανδρέα Τουλιά. Σύμφωνα τώρα με τα επίσημα στοιχεία της περιφέρειας, μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 22 κρουσμάτα σαλμονέλας, ενώ 12 ασθενείς εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Λαμίας. Έκκληση προς τους πολίτες της πόλης να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 3 με 4 ημέρες. Για προληπτικούς λόγους, απίθυνε μέσω του Sky ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, ο κ. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 74χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο. Ο ηλικιωμένος αντιμετώπιζε το αδίκημα του εμπρισμού και της διακεκριμένης φθοράς. Φέρεται να υποστήριξε ότι άφησε ένα τσιγάρο στο σεντόνι του κρεβατιού και άρπαξε φωτιά. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα έρευνες και κατασχέσεις σε διάφορες τοποθεσίες στην Αττική, την Καστοριά. Και όλα αυτά στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για την εικαζόμενη απάτη τύπου καρουσέλ στο ΦΠΑ που συνδέεται με το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών και την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε πριν από περίπου έναν χρόνο, αποκάλυψε μέχρι στιγμής ένα σύνθετο δίκτυο εταιριών εγκατεστημένων στη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Τσεχία και την Ελλάδα, οι οποίες φέρονται να χρησιμοποιούνταν για την διακίνηση μικρών ηλεκτρονικών ειδών εντός πάντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση τα μέχρι στιγμής ευρήματα αυτής της έρευνας, το εικαζόμενο κύκλωμα εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημιά τουλάχιστον 46,9 εκατομμυρίων ευρώ στους προϋπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδος λόγω μη κατευληθέντος ΦΠΑ. Σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από το στενό του Ορμούς, προχώρησε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ανακοινώνοντας παράλληλα την επιβολή πλήρους ναυτικού αποκλεισμού στα πλοία που κατευθύνονται προς ή αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια.
Συμπλήρωσε ότι η χρέωση αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Το ενδεχόμενο θάνατος των δύο νεαρών ατόμων που εντοπίστηκαν νεκρά σήμερα το πρωί στον Πειραιά, μέσα σε όχημα σε γκαράζ, να προήλθε από αναθυμιάσεις, εξετάζουν οι αρχές. Σύμφωνα τώρα με τις αναφορές που υπάρχουν, ήταν αναμένη η μηχανή του οχήματος και ανοιχτό το κλιματιστικό, ενώ το γκαράζ ήταν κλειστό. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Το απόγευμα παραιτήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα ο Γιώργος Γαβρίλος, δηλώνοντας ότι θα παραμείνει ανεξάρτητος. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον πρώτο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου που θα διεξαχθεί στον Ντάλλας, η Ισπανία αντιμετωπίζει απόψε στις 10 τη Γαλλία. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας θα ισχύσουν για το αυριανό ημιτελικό Αγγλίας-Αργεντινής λόγω της ιστορικής αντιπαλότητας και της μεγάλης προσέλευσης στην Ατλάντα. Και στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Τώρα, στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μπόρες, ενώ στα βορειοδυτικά ορεινά πιθανότατα θα έχουμε και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική σελίδα sky.gr.

0: Και να δούμε τώρα αναλυτικά τις ειδήσεις μας, συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3. Πρώτα απ' όλα έχουμε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ, κάτι το οποίο ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, παράλληλα με την επιβολή πλήρους ναυτικού αποκλεισμού στα πλοία που κατευθύνονται προς ή αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια. Δήλωσε ότι η χρέωση αντικαθίσταται εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου και μάλιστα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι χάρη στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, το στενό του Ορμούζ παραμένει ανοιχτό για όλη την διεθνή ναυσιπλοεία με εξαίρεση το Ιράν. Τα νεότερα από τον Ισαάκ Τριανταφυλλίδη.
1: Μόλις 24 ώρες μετά την ανακοίνωση ότι θα επιβάλλει χρέος ύψους 20% επί της αξίας των φορτίων για την διέλευση από τα στενά του Ορμούς, τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ αλλάζει γραμμή και παίρνει πίσω το μέτρο. Με ανάρτησή του αρχικά στο Truth Social ανέφερε ότι το τέλος που είχε εξαγγείλει αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με χώρες του κόλπου, κάνει λόγο για νέα εργοστάσια, βιομηχανικές μονάδες, για εξοπλισμό και εκατομμύρια καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί συγκεκριμένα στοιχεία για το ύψος, το χρονοδιάγραμμα ή τους όρους των συμφωνιών, ενώ να σου πω πως καμιά από τις χώρες του κόλπου που φέρονται να συμμετέχουν δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει δημοσίως τις ανακοινώσεις του. Για το κρίσιμο αυτό θέμα ρωτήθηκε πριν από λίγο στη διάρκεια της συνάντησής του με τον Ιρακινό πρόεδρο στο Λευκό Οίκο και μπορούμε να δούμε το σχετικό απόσπασμα.
2: Θα τον ακούσουμε και επανερχόμαστε.
0: Ο Νετανιάχου στέλνει αυστηρή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη. Emirs and all of the people that we all know and we all love, and they've been, frankly, they've been very strong partners. And they said, we'd love to do it a different way. We'd love to invest in the United States with billions and billions of dollars. And I like that, actually, because I don't think anybody should be able to charge a fee for the Strait or for any other Strait relationship in terms of other sections of the world.
2: Όλο αυτό, Ισάκ, είναι πολύ αόριστο, πολύ γενικό και το πιο παράδοξο είναι ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος καλεί τους συμμάχους του, τις χώρες του κόλπου, να πληρώσουν το μάρμαρο. Γι' αυτό δεν υπάρχει κάποια απάντηση. Στο μεταξύ, το Ισραήλ, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, είτε παρακολουθεί είτε προετοιμάζεται. Είχαμε νέα αυστηρή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, Ισάκ.
1: Και ξεκαθαρίζει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ότι οποιαδήποτε ιρανικό πλήγμα κατά του Ισραήλ θα προκαλέσει πολύ ισχυρότερη απάντηση. Δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο, τονίζοντας ότι οι μέρες κατά τις οποίες κάποιος μπορούσε να πλήττει το Ισραήλ χωρίς να πληρώνει βαρύ τίμημα έχουν πλέον τελειώσει. Να θυμίσουμε πως η τελευταία ευθεία ισραηλινή επίθεση στο ιρανικό έδαφος είχε καταγραφεί στις 8 Ιουνίου, όταν και είχαν πληγεί πετροχημικές εγκαταστάσεις στο νοτιοδυτικό Ιράν.
2: Η όποια ανησυχία, ωστόσο, αποτυπώνεται στην ταξιδιωτική οδηγία για τον εναέριο χώρο των χωρών του κόλπου.
1: Πριν από λίγο, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας προειδοποίησε για υψηλό κίνδυνο για την πολιτική αεροπορία και συνιστά στις αεροπορικές εταιρείες να μην πραγματοποιούν πτήσεις στον εναέριο χώρο του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, του Κατάρτ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, καθώς και πάνω από τα ύδατα του κόλπου του Ομάν.
0: Την ίδια στιγμή όμως ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε μια αναφορά στο πυρηνικό οχυρό του Ιράν. Τι ακριβώς εννοεί, ο Γιάννης Παλιούρας μας εξηγεί.
3: Πρόκειται για το Peacock Mountain, όπως το ονόμασε ο Πρόεδρος Τραμπ, και δεν είναι το όνομα του φυσικά. Είναι το παρατσούκλι που του δώσαν Αμερικάνοι αναλυτές, οι οποίοι εδώ και 6 χρόνια ουσιαστικά, το 2000 που ξεκίνησε η κατασκευή του, βλέπουν τους ουρανούς να σκάβουν μέσα στους βράχους αυτού του βουνού προκειμένου να φτιάξουν αυτήν την υπόγεια εγκατάσταση. Πρόκειται για μια εγκατάσταση η οποία πρακτικά είναι η προέκταση του επίγειου εργοστασίου της Νατάνζ. Και οι ίδιοι οι Ιρανοί παραδέχονται, αν και δεν υπάρχει καμία ανεξάρτητη πληροφόρηση γι' αυτό, ότι εκεί πέρα συναρμολογούν φυγοκεντρωτές. Τα μηχανήματα που από τη μια μεριά βάζει ορυκτό και από την άλλη βγάζει εμπλουτισμένο, οπλοποιημένο ουράνιο.
2: Άρα, αν εντοπίστηκε το 2020, ερώτηση, για ποιο λόγο οι Αμερικανοί δεν την έχουν χτυπήσει ακόμα?
3: Γιατί υπάρχουν κάποια προβλήματα στο συγκεκριμένο. Οι Ιρανοί φαίνεται αγαπάνε πάρα πολύ τον γρανίτη. Ας δούμε μερικά στοιχεία λοιπόν για αυτή την βάση. Είναι κατασκευασμένη σε βάθος περίπου 600 μέτρων κάτω από ένα βουνό. Ένα βουνό όμως το οποίο είναι όλο γρανίτης. Και το καθιστά αυτό άτρωτο σε συμβατικά όπλα. Διότι ακόμα και οι μεγαλύτερες διατριτικές βόμβες των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στη γρανίτη έχουν ισχύει μέχρι 4 έως 6 μέτρα.
2: Η απόσταση είναι μεγάλη, άρα ερώτηση δεύτερη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λέει ότι έχουμε βάλει αυτή την πυρηνική εγκατάσταση στο μάτι. αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα να διεισδύσουμε με τα όπλα τα οποία έχουμε και είναι συμβατικά.
3: Με τα συμβατικά, όχι. Με συμβατικούς τρόπους, επίσης όχι. Και, ξέρεις, πάρα πολλά κάστρα πέφτουν από μέσα. Ίσως λοιπόν να υπάρχει κάτι τέτοιο σε εξέλιξη και εδώ. Απ' την άλλη, βέβαια, το λέει ο πρόεδρος Τραμπ με την όποια βαρύτητα και αξιοπιστία μπορεί να έχει αυτή η δήλωση.
0: Μένοντας τώρα στο ίδιο θέμα, αλλά αν θέλετε στο οικονομικό σκέλος. Οι επενδυτές λοιπόν έχουν μάθει να διαβάζουν τον απρόβλεπτο Αμερικανό πρόεδρο και μετά τις χθεσινές απειλές είναι σίγουροι ότι τα στενά δεν πρόκειται να επιστρέψουν στο προπολεμικό καθεστώς. Με αυτά τα δεδομένα κλειδώνουν και τα μελλοντικά συμβόλαια πετρελαίου με το Brent να είναι στο συν 10%. Τώρα, οι χώρες του κόλπου ποντάρουν σε μια λύση bypass των στενών και η Goldman Sachs αναφέρει πως αν επιτευχθεί το project των αγωγών έως το 2028 θα καλυπτούν το 75% των εξαγωγών. Μέχρι τότε, μέσα σε 48 ώρες, χάθηκε η όποια μείωση στις τιμές του μαύρου χρυσού. Ο Χρυσόστομος Σιούφης έχει το ρεπορτάζ.
4: Oil jumps as President Trump pledges to reinstate the blockade of Iranian ships in the Strait of Hormuz, demanding a 20% fee from all other tankers using the waterway.
5: Με άλμα 13%, δεν χρειάστηκαν ούτε 48 ώρες για να αποτελέσει παρελθόν η διόρθωση του τελευταίου μήνα στην τιμή του πετρελαίου, αντικατοπτρίζοντας την άρδην αλλαγή διάθεσης της επενδυτικής κοινότητας από την εφορία στην κατάθλιψη.
0: Το μία και το μία σου θα συνεχιστεί για πάντα, δεν θα τελειώσει ποτέ. Η ανακοχή δεν θα είναι ποτέ κανονική.
5: Η συνεννόηση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για το καθεστώς των στενών χάθηκε κάπου ανάμεσα στις γραμμές του Μνημονίου Συνεννόησης που υπέγραψαν στις 17 Ιουνίου.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες λίγο πολύ θεωρούν ότι σήμανε ότι η κυκλοφορία θα επέστρεφε στο Ορμούζ στο πρώτερο καθεστώς συμπεριλαμβανομένων και των διάβλων που χρησιμοποιούσε. Οι Ιρανοί όμως εκτιμούν ότι είμαστε σε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση πλέον.
5: Που ισοδυναμεί με σημερινές τιμές σε $17 ένα βαρέλι ή $34 εκατομμύρια ένα υπερδεξαμενόπλιο, έριξε λάδι στη φωτιά.
0: Παράνομο σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία και σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, είναι 16 φορές υψηλότερο σε σχέση με αυτό που θα προσπαθούσαν οι Ιρανοί να αποσπάσουν εκβιαστικά από τους κλειοκτήτες.
5: Κάπως έτσι, ξαναβρίσκει η ζωή το ξεχασμένο ακρονίμιο NATO, δηλαδή καμιά πιθανότητα να ανοίξει το Ορμούζ.
0: Η Wall Street σήμερα λέει ότι κάτι καινούργιο και το ακούω εντονότερα από τον Τάκο. Καμία πιθανότητα να ανοίξει το Ορμούζ. Ναι, τώρα σερβίρουν Νάτσο.
5: Η νέα πραγματικότητα σπρώχνει τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες της περιοχής να βρουν τρόπους παράκαμψης των στενών. Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Ιράκ κάνουν ήδη μεγάλες επενδύσεις σε λιμάνια, σιδηροδρομικές γραμμές και αγωγούς.
0: Μέχρι να γίνουν οι συνθήκες στο στενό του Ορμούζ ασφαλέστερες, προς το παρόν δεν πιστεύω ότι θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις ναυτιλιακές γραμμές που θα πηγαίνουν εκεί.
5: Σύμφωνα με την Goldman Sachs, το 2027 σχεδόν οι μισές εξαγωγές πετρελαίου από τον κόλπο θα γίνονται χωρίς διέλευση από τα στενά του Ορμούζ.
0: Εντός συνόρων τώρα, προφυλακιστές κρίθηκαν από την μαραθώνια, μετά την μαραθώνια απολογία τους με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, οι δύο 42χρονοι για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Στο μεταξύ, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται ακριβώς την ίδια υπόθεση. Στο ερώτημα, πόσοι αστυνομικοί 16 χρόνια μετά έφτασαν στα ίχνη των συλληφθέντων της Μαρφίν, καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι 6 φωτογραφίες της επίμαχης ημέρας, αλλά και η αντιπαραβολή που έγινε με εικόνες από τις διακοπές των υπόπτων πίσω στο 2019, όταν είχαν ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά τους. Σήμερα λοιπόν το κατόφλι του ανακριτή πέρασαν οι δύο άνδρες και όπως σας είπα, οι 46χρονοι θα πρέπει πρώτα να παρουσιαστεί ενώπιον των Βρετανικών αρχών. Αναλυτικό ρεπορτάζ από την Κάτια Νιακάρη.
6: Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν το 2010 οδηγούνται ενώπιον της ανακρίτριας. Ιδιαίτερο σημαντικές για την πορεία της υπόθεσης στάθηκαν φωτογραφίες που είχαν τραβηχτεί από άτομο το οποίο βρισκόταν στο πατάρι του βιβλιοπωλείου Ιαννός απέναντι από την τράπεζα.
7: Το υλικό υπήρχε αρκετά μεγάλος όγκος υλικού.
6: Σε 6 από αυτές τις φωτογραφίες απεικονίζονται 12 άτομα, τα οποία διαχωρίστηκαν σε 2 υποομάδες των 5 και των 7 μελών. Η πρώτη υποομάδα φέρεται να ήταν αυτή που προκάλεσε τον εμπρησμό με αποτέλεσμα τον θάνατο 3 υπαλλήλων.
7: Η έρευνα πέρασε στο ανθρωποκτονιών με έμπειρους αξιωματικούς, μαζί με τους αξιωματικούς της αντιτρομοκρατικής. Όλοι μαζί συνέθεσαν ένα παζλ το οποίο έπρεπε να συνδεθεί.
6: Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε αντιπαραβολή αυτών των εικόνων με ένα δεύτερο αρχείο με φωτογραφίες διακοπών των υπόπτων πριν την επίθεση, πιθανόν στην Ικαρία, το οποίο κατασχέθηκε από την αντιτρομοκρατική.
8: Δεν έχουν ταυτοποιηθεί δράστες. Έχουν ταυτοποιηθεί σακίδια. Και όμως, με την ταυτοποίηση ενός σακιδίου, όπως λέει η ΔΕΕ, σήμερα δύο άνθρωποι οδηγούνται προφυλακισμένοι στη φυλακή.
6: Από τις εργαστηριακές συγκριτικές εξετάσεις προέκυψε η ταύτιση των δύο 42χρονων και της 46χρονης, για τους οποίους εκδόθηκαν τα εντάλματα. Πρόκειται για τον αριθμό 8, ο οποίος ταυτοποιήθηκε από τμήμα του προσώπου του, τον σωματότυπο, τα γυαλιά και το καπέλο που φορούσε. Υποδεικνύεται ως το άτομο που έσπασε την τζαμαρία με σφυρί η Βαριοπούλα. Γυναίκα μάρτυρα στο πατάρι του βιβλιοπωλείου τον αναγνώρισε όπως ακόμα ένα άτομο που έχει σημανθεί με τον αριθμό 9, ως τον έναν από τους δύο που πέταξαν μολότοφ.
9: Ήταν ψηλός και λιγνός, ηλικίας 20 με 25 ετών περίπου. Είχε καλυμμένο το πρόσωπό του με μαντίλι και φορούσε τζιν παντελόνι και σκουρόχρωμη μπλούζα. Πιθανόν με Βαριοπούλα έσπασε τον ιαλοπίνακα.
6: Σημαντική ήταν και η μαρτυρία ακόμα ενός ατόμου που είχε περίπτερο σε κοντινή απόσταση.
10: Ο ψηλότερος εκ των τριών έφερε σακίδιο πλάτης, φορούσε σκουρό χρώμα ρούχα και μπες καπέλα. Κάλυπτε το πρόσωπό του με μαντήλι. Οι άλλοι δύο φορούσαν αντιασφυξιογόνες μάσχες, σκουρό χρώμα ρούχα και είχαν σακίδια.
6: Ο δεύτερος συλληφθής είχε σημανθεί με τον αριθμό 10 και ταυτοποιήθηκε από τον σωματότυπο και τα παπούτσια που φορούσε, ενώ και οι δύο έφεραν χαρακτηριστικά σακίδια. Σε αυτόν αποδίδεται ο ρόλος του συντονιστή. Υπάλληλος της τράπεζας, η οποία τη στιγμή της επίθεσης βρισκόταν στο ισόγειο απέναντι από την κεντρική είσοδο, φέρεται να κατέθεσε.
11: Στην εμπριστική επίθεση συμμετείχαν τρεις άνδρες. Ο ένας με 3 χτυπήματα έσπασε τον ιαλοπίνακα της πρόσωψης και ένας από τους άλλους δύο έριξε στο εσωτερικό 2 μολότοφ.
6: Η 46χρονη που σημάνθηκε ως το νούμερο 7 και ταυτοποιήθηκε από μέρους του προσώπου της, τα μαλλιά και τον σωματότυπό της, φέρεται να σχημάτισε έναν προστατευτικό κλειόγυρο από τα άτομα που προχώρησαν στον εμπρισμό έτσι ώστε να τους βοηθήσει. Τα στελέχη της αρμόδιας υπηρεσίας αναζητούν νέο βιντεοληπτικό υλικό από το παρελθόν, προκειμένου με παρόμοιο τρόπο να ταυτοποιήσουν τους βασικούς δράστες που έχουν βαφτιστεί με τα νούμερα 9 και 12 και περιέρχονται σχεδόν σε όλες τις μαρτυρικές καταθέσεις.
0: Μένοντας στο ίδιο θέμα, αφού ολοκληρώθηκαν οι απολογίες, τώρα έχει νομίζω σημασία να δούμε ποια θα είναι η ποινική τους μεταχείριση. Η Έλενα Γαλάρη έχει το ρεπορτάζ.
12: Και οι δύο κατηγορούμενοι μετά την απολογία τους προφυλακίστηκαν για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Ανακρίτερα και εισαγγελέας έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της πράξης. Τώρα, στην απολογία τους και οι δύο αρνήθηκαν τα πάντα. Φέρονται να ισχυρίστηκαν ότι ναι, μεν βρισκόντουσαν στην πορεία, αλλά ήταν σε άλλο σημείο. Μάλιστα, Λένα, ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων, στον οποίο αποδίδεται το γεγονός ότι έσπασε την τζαμαρία, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχε φύγει από την πορεία πριν γίνουν τα επεισόδια. Στην απολογία τους αμφισβήτησαν το ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα, λέγοντας ότι δεν μπορεί να ελεγχθεί ούτε η αξιοπιστία του, αλλά ούτε και η προέλευσή του.
0: Στο μεταξύ, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Νωρίτερα έδωσε την συγκατάθεσή της έτσι ώστε να εκδοθεί στην χώρα μας. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Η 46χρονη συνελήφθη χθες το πρωί στο Λονδίνο έπειτα από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και το υπογράφει ο Γιάννης Χανιωτάκης, ανταποκριτής του Sky στο Λονδίνο.
13: 46χρονη εμφανίστηκε σήμερα το απόγευμα στο πρωτοδικείο του Westminster, στον ειδικό χώρο για τους κρατούμενους, πίσω από ένα γυάλινο προστατευτικό. Στην αίθουσα βρίσκονταν επίσης ένας μεταφραστής αλλά και η δικηγόρος της, που είχαν οριστεί αυτόματα από το βρετανικό δικαστήριο, με την ίδια να παραμένει ιδιαίτερα ψύχρεμη καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, η οποία δεν ξεπέρασε τα 5 λεπτά. Αφού ο δικαστής της εξήγησε τις επιλογές και τα δικαιώματά της, η 46χρονη δήλωσε ότι συνενεί στην επιστροφή της στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι η μεταφορά της στις ελληνικές αρχές θα πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων 10 ημερών, διάστημα που μπορεί να παραταθεί εφόσον για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες. Μέχρι τότε η 46χρονη θα παραμείνει υποκράτηση εδώ στην Βρετανία, ενώ όπως εξήγησε ο δικαστής, η συγκατάθεσή της έγινε γραπτός και δεν μπορεί να ανακληθεί.
0: 23 λεπτά μετά τις 8, μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε συντονισμένοι πάντα εδώ στον Sky 100,3.
14: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
15: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
16: Hondo Center.
17: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, plays Coltrane. More.com.
18: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
0: 25 λεπτά μετά τις 8, Τρίτη 14 Ιουλίου και είναι το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Γυρίζουμε σελίδα. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακριτήρια 29χρονος και 26χρονοι που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στην Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι του, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν αλλά και μετά την επίθεση. Τώρα, οι δύο που απολογήθηκαν σήμερα αρνήθηκαν τις βαρύτατες πράξεις που τους αποδίδονται και αφορούν συνολικά 5 κακουργήματα και συγκεκριμένα ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό αλλά και παράβαση του νόμου περί όπλων. Αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και υπογράφει ο Βαγγέλης Κοκολάκος.
19: Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 29χρονος και οι 26χρονοι που κατηγορούνται για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της και τραυματίστηκαν ακόμα 4 άτομα.
20: Έχει συνταχθεί μία δικογραφία η οποία είναι ακλόνητη.
21: Θα συλληφθούν και οι υπόλοιποι.
20: Σε λίγες μέρες, καταρχήν, θα έχουμε εξελίξεις στο θέμα της Θεσσαλονίκης.
21: Μάλιστα.
20: Σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση, εννοώ της Βάγιας Νέστορα,
21: ναι.
20: Γιατί φαίνεται μπλέκονται κι άλλοι.
19: Οι δύο φερόμενοι ως φυσική αυτουργή της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια αρνήθηκαν τα 5 βαρύτατα κακουργήματα που τους αποδίδονται. Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμός και παράβαση του νόμου περί όπλων.
22: Σύμφωνα με πληροφορίες, επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής, ενώ έκαναν λόγο για σκευωρία που στήθηκε σε βάρος τους.
19: Για τα ίδια αδικήματα θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις το πρωί της Τετάρτης ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους, που σύμφωνα με τις αρχές παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη προανήγγειλε νέες συλλήψεις.
20: Θα συλληφθούν και αυτοί οι οποίοι επιτέθηκαν στα υπόλοιπα δύο σπίτια την ίδια βραδιά.
19: Προανακριτικά, ο 24χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τους συγκατηγορούμενους του και ότι παραχώρησε τα κλειδιά του εγκαταλελειμμένου σπιτιού του σε φίλους, χωρίς να γνωρίζει για ποιο σκοπό θα το χρησιμοποιούσαν. Κατά τη διάρκεια των απολογιών, ισχυρά ήταν τα μέτρα ασφαλείας εντός και εκτός των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης, καθώς είχαν συγκεντρωθεί άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου για να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους. Μήνυμα μηδενικής ανοχής στην τρομοκρατία έστειλε ο Πρωθυπουργός με αφορμή τη συμπλήρωση 34 ετών από τη δολοφονία του Θάνου Αξαραλιάν και φόντο τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη.
10: Πριν από 34 χρόνια η τρομοκρατία δολοφονούσε τον φοιτητή Θάνο Αξαριλιάν. Σήμερα τα φαντάσματα του χτες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Όμως η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Δεν σας φοβόμαστε.
19: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται και οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών στο σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Έφης Βολουδάκη στα Χανιά.
20: Και αυτοί είναι γνωστοί στα Χανιά και θα συλληφθούν τις επόμενες μέρες, να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Είναι πολύ γνωστοί. Είναι αυτοί που έχουν την κατάληψη της Ρόζα Νέρα, την οποία την είχαμε εκενώσει, αλλά δυστυχώς επανήλθαν διότι δεν εμφανίστηκε αυτός ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του κτηρίου.
19: Οι δράστες είχαν γράψει απειλητικά συνθήματα συνδέοντας την επίθεση και με τις συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη.
0: Πέρα όμως από αυτή την δικαστική εξέλιξη έχουμε και νεότερα, οπότε ο Χρήστος Νικολαίδης θα μας ενημερώσει και για την κόρη της Βάγιας Νέσορα, η οποία παίρνει εξιτήριο.
1: Τελικά το εξιτήριο θα εκδοθεί αύριο για την Αφροδίτη Νέστορα, η οποία έχει τραυματιστεί σοβαρά με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Θα πάρει το πολυπόθητο εξιτήριο αύριο, ενώ όπως μας είπαν άνθρωποι της οικογένειας χαρακτηριστικά, επιθυμεί να ευχαριστήσει τους ανθρώπους του Εθνικού Συστήματος Υγείας για τη φροντίδα που της προσέφεραν όλες αυτές τις ημέρες. Η Αφροδίτη Νέστορα θα φύγει αύριο από το νοσοκομείο, στο οποίο νοσηλεύεται όλες τις τελευταίες ημέρες, για το σπίτι της, στο οποίο γίνονται οι εργασίες αποκατάστασης όλων αυτών των ζημιών που είχαμε κατά τη διάρκεια αυτής της βομβιστικής επίθεσης με τραγικό θύμα τη μητέρα της Βάγια. Να πούμε ότι η διαδικασία σε δικαστικό επίπεδο συνεχίζεται. Όπως ακούσαμε και στο βίντεο, έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση σε αξιωματικούς ασφάλειας αλλά και σε δικαστικούς η στάση που κράτησαν οι δύο, που σύμφωνα με τη δικογραφία αποτελούν το επιχειρησιακό ζεύγος για την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, με τους ίδιους να μετάγονται πλέον σε φυλακές. Η 26χρονη βρίσκεται ήδη στον Κορυδαλό και ο 29χρονος στις φυλακές της Λάρισας.
0: Εκτός συνόρων, τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις Βρυξέλλες σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο που τελεί υπό ανακαίνιση στο κέντρο της Βελγικής πρωτεύουσας. Στο εργοτάξιο απασχολούνταν περισσότεροι από 200 εργάτες. Η φωτιά που έχει τεθεί υπό έλεγχο εξαπλώθηκε στον πρώτο όροφο και στον υπόγειο χώρο μέσω ενός φρεατίου ανελκυστήρα. Πολλοί εργαζόμενοι παγιδεύτηκαν μέσα σε δύο ανελκυστήρες και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση υπάρχουν τουλάχιστον 4 αγνοούμενοι. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και μας ενημερώνει η Κορίνα Γεωργίου.
2: Η φωτιά ξεκίνησε από το δεύτερο όροφο του κτηρίου, το οποίο βρίσκεται σε εμπορική περιοχή στην καρδιά των Βρυξελών, στις 8 το πρωί τοπική ώρα, και οι φλόγες επεκτάθηκαν στο φρεάτιο του ανελκυστήρα. Οι αρχές της Βελγικής πρωτεύουσας ανακοίνωσαν ότι εντοπίστηκαν απανθρακωμένες σωροί μέσα στον ανελκυστήρα, ενώ προς ώρας δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα επίσημος αριθμός θυμάτων. Όμως, πριν από λίγο, το τηλεοπτικό δίκτυο RTBF ανέφερε πως νεκροί είναι τουλάχιστον 6, με το έκτο θύμα να εντοπίζεται στο θάλαμο ενός από τους δύο ανελκυστήρες. Στο εργοτάξιο, την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά, βρίσκονταν περίπου 200 εργάτες, σύμφωνα με την πυροσβεστική, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση.
0: Εντός συνόρων και ο χρόνος των εκλογών αποτελεί το νέο πεδίο συζήτησης. Και ενώ γαλάζια στελέχη επιμένουν στο αφήγημα της λήξης της θητείας, δηλαδή το 2027, ο πρόεδρος της Βουλής στέκεται στην τοξικότητα του πολιτικού διαλόγου και λέει ότι γι' αυτό το λόγο πρέπει να γίνουν νωρίτερα οι εκλογές. Πολιτική αλλαγή ζητά ο Νίκος Ανδρουλάκης, την αυτοδυναμία επιμένει η κυβέρνηση. Την πρώτη θέση βάζει στόχο ο Αλέξης Τσίπρας, που όπως είπε τώρα έχει την πείρα και γνωρίζει τι πρέπει να κάνει. Αναλυτικά στο ρεπορτάζ η Πινελόπη Γκάλιου.
21: Σε εκλογική ετοιμότητα βρίσκονται ήδη όλα τα κόμματα μπροστά στο ενδεχόμενο να στηθούν πρόωρες κάλπες. Παρότι κυβερνητικά στελέχη επανειλημμένα αποκλείουν μια τέτοια εξέλιξη, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης διέγνωσε τη θετική πλευρά αυτού του ενδεχομένου, αναζωπυρώνοντας σενάρια.
23: Καμιά φορά το να γίνουν νωρίτερα μπορεί να είναι και η θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα υπάρχει. Διότι εκεί πλέον μιλάει ο λαός, θα είναι όλα προεκλογικά πάνω στο τραπέζι. Και όταν ανοίξει η κάλπη, η απάντηση έχει δοθεί από τον ελληνικό λαό.
24: Έχουμε μπει στην τελευταία στροφή προς τις εκλογές που θα γίνουν, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, την άνοιξη του 27.
21: Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ήδη ανταλλάσσουν πειρά για την επόμενη μέρα των εκλογών, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ζητά πολιτική αλλαγή και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο αυτοδυναμία.
25: Οι επόμενοι μήνες μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι εκλογικοί μήνες. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να γίνουν εκλογές. Ένα ισχυρό Πασόκ μπορεί να φέρει και την πολιτική αλλαγή αλλά και την πολιτική σταθερότητα. Καλό τους πολίτες να μας εμπιστευτούν σε αυτή την πορεία προς τις εκλογές και να μην επενδύσουν σε πρόσωπα και συστήματα εξουσίας που τους έχουν προδώσει πολλές φορές.
3: Για να συνεχίσω τόπος να πηγαίνει μπροστά, ναι με μεγαλύτερη ταχύτητα, ναι με διόρθωση λαθών, δεν λέω ότι τα έχουμε κάνει όλα τέλεια, αλλά θεωρώ ότι έχουμε κάνει πολλά σημαντικά, πρέπει να έχουμε άλλη μια ισχυρή εντολή. Το Πασόκ Ανδρουλάκη έχει αποδειχθεί ένα κόμμα που παίζει ακριβώς το ίδιο κήπεδο με τον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή.
21: Την πρωτιά επιδιώκει ο Αλέξης Τσίπρας και ευαγγελίζεται αλλαγή πολιτικής για τη χώρα.
4: Δεν ήρθαμε για να διαμαρτυρόμαστε, δεν ήρθαμε για να ασκούμε αντιπολίτευση μόνο, ήρθαμε για να δώσουμε ελπίδα, αισιοδοξία, προοπτική. Έχουμε την εμπειρία, τώρα γνωρίζουμε και τι θέλουμε να κάνουμε, αλλά και πώς θα το κάνουμε αυτό, όχι απλά την πολιτική αλλαγή, αλλά την αλλαγή πολιτικής που έχει ανάγκη ο τόπος.
5: Μιλάμε για ένα αστικό πολιτικό σύστημα που είναι κινούμενη άμμος. Η μόνη κοινοβουλευτική ομάδα, όπως μπήκε στη Βουλή το 2023, έτσι και θα βγει όταν γίνουν οι εκλογές, θα είναι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ.
3: Σε αυτές τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν, το δίλεμμα θα είναι ξεκάθαρο. Χάος, δηλαδή Μητσοτάκης μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα του συστήματος ή ο μονόδρομος της υπηρέτησης συμφέροντος του ελληνικού λαού.
21: Ορόσημο για τις όποιες εξελίξεις θα είναι η ΔΕΘ.
0: Το θέμα των υποκλοπών φουντώνει ξανά μετά την συνέντευξη του τότε Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, του κ. Γρηγόρη Δημητριάδη. Ακολούθησε η αγωγή του Ταλντήλιαν σε βάρος θύματος υποκλοπών, ο ιδρυτής της Ιντελέξτα, που έχει καταδικαστεί πρωτόδικα, ζητάει αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμιση και παραδέχεται ότι πούλησε το Πρέταντορ σε κρατική υπηρεσία. Από το Πασόκ ζητούν την άμεση κλίση των Δημητριάδη και Ντήλιαν και την παρέμβαση του Αρείου Πάγου. Γιώργος Παπακοσταντίνου στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
7: Αναζωπηρώνει την αιστεία της πολιτικής σύγκρουσης η αγωγή του Ταλ Ντήλιαν στα Ισραηλινά δικαστήρια κατά θύματος των υποκλοπών.
8: Είναι η πρώτη φορά που σε δικαστικό έγγραφο αποτυπώνεται ότι η προμήθεια του κατασκοπευτικού λογισμικού στην Ελλάδα δεν είναι κάτι ψευδές, αλλά είναι κάτι αληθές και μάλιστα το χαρακτηρίζει ως νόμιμο.
7: Κατά της κυβέρνησης όπλησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, υπενθυμίζοντας την πρόσφατη δημόσια τοποθέτηση του τέος Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη.
25: Θυμίζει μαφία, συμμορία, υπόκοσμο. Όταν αποκαλυφθεί η αλήθεια, το οικόσιμο της οικογένειας Μητσοτάκη θα μπει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας.
3: Για την υπόθεση αυτή, ναι, η δικαιοσύνη έχει απαντήσει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, σε ανώτατο επίπεδο, με τρεις διατάξεις. Κάτι παραπάνω από όσο έχουμε πει μέχρι τώρα δεν θα πούμε, όσο και αν κάποιοι επιμένουν να συντηρούν το θέμα, γιατί αυτό θεωρούν ότι τους εξυπηρετεί.
7: Σφοδρή επίθεση και από τον Αλέξη Τσίπρα.
4: Βλέπουμε εμβρόντιτοι τους ανθρώπους που ήταν στον πυρήνα του Μεγάρου Μαξίμου να βγαίνουν σε συνεντεύξεις και να μας λένε σαν με τη γλώσσα των μαφιόζων. Πού βρισκόμαστε, στην Κολομβία βρισκόμαστε ή στην Ελλάδα?
7: Κατάρριψη του κυβερνητικού αφηγήματος για υπόθεση ιδιωτών βλέπει η Κουμουντούρου που ζητάει να κληθεί εκ νέου ο Ταλ Ντήλιαν.
11: Τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας αποτελούν ένα ακόμη τεκμήριο ενοχής της κυβέρνησης και του κυρίου Μητσοτάκη.
3: Επιβάλλεται όχι μόνο Ντήλιαν και Δημητριάδης να κληθούν στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, αλλά και η νέα ηγεσία της δικαιοσύνης να ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο.
7: Σε αυτό το φόντο, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ πρωτοστατούν στο αίτημα η μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής να καλέσει εκ νέου τους Ταλ Ντήλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη.
3: Εάν έχει κάποιο χαρτί, ας το βγάλει στη δημοσιότητα. Όλη αυτή η μέθοδος σχετίζεται με την υπερασπιστική του γραμμή.
9: Η Νέα Δημοκρατία, με το φόβο αποκαλύψεων, επέλεξε να μην έρθει ούτε αυτός ο οποίος είπε ότι έφαγε σφαίρα για να γλιτώσει το αφεντικό, ούτε αυτός ο οποίος είπε ότι πούλησε την ελληνική κυβέρνηση.
3: Αυτό δεν μπορεί να περάσει αυρόχισποση από τη δημόσια σφαίρα και πολύ περισσότερο από τη Βουλή. Ελπίζουμε πως η κίνηση Ντήλιαν και οι αποκαλύψεις του ότι να μην δώσουν αφορμή στην κυβέρνηση να φέρει διάταξη ώστε να δικαστεί ο Ντήλιαν στο Ισραήλ.
26: Τι άλλο πρέπει να συμβεί ώστε η ελληνική δικαιοσύνη αλλά και η Βουλή να τον καλέσουν για να δώσει εξηγήσεις?
27: Οι φρουροί του μητσοτακικού καθεστώτος ορκίζονται σιωπή. Ο ελληνικός λαός όμως απαιτεί λογοδοσία.
7: Στη συνεδρίαση της 8ης Ιουλίου, η πλειοψηφία είχε απορρίψει δια ψηφοφορία στα αιτήματα να κληθούν Δημητριάδης Ντήλιαν, χαρακτηρίζοντας τα καταχρηστικά και επικοινωνιακά, σημαίνοντας ότι δεν είχε προκύψει νέο στοιχείο για την υπόθεση.
0: Και πάμε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί η εικόνα είναι διπλή. Από τη μία έχουμε το τσουνάμι των παρετήσεων που συνεχίζεται και από την άλλη η μάχη για την επόμενη μέρα. Εκεί λοιπόν ερίζουν Πολάκης και Δούρου με όσους μένουν, αν αρχίσουν δειλά-δειλά να ανοίγουν τα χαρτιά τους. Αύριο στη μία το μεσημέρι συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα που θα επαναφέρει τον Παύλο Πολάκη στις τάξεις της, ενώ το Σάββατο συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή. Σταύρος Ιωαννίδης στο ρεπορτάζ.
6: Με το κόμμα να περνάει στα χέρια της παλαιάς μειοψηφίας των Ρένα Δούρου, Παύλου Πολάκη και Νίκου Παπά, η μάχη στην Χουμουνδούρου αφορά πλέον τον νέο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας.
12: Σίγουρα μπορώ να βάλω το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό. Πολύ καθαρά και εξάστερα.
13: Ναι, κυρία Δούρου, δεν μπορεί.
12: Τι, πιστεύω πως όχι. Πιστεύω πως όχι. Με την οποία, προσέξτε, τη Ρένα τη Δούρου, εγώ τη στήριξα όταν όλοι οι άλλοι δεν περνάγαν από την περιφέρεια Αττικής.
14: Εγώ στο βαθμό που βεβαίως θα το αποφασίσει και τα λοιπά θα στηρίξω με όλη μου την καρδιά και τις μικρές μου δυνάμεις τη Ρένα τη Δούρου.
6: Την απόφαση τους να ανεξαρτοποιηθούν από τον ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησαν ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο βουλευτής Αργολίδας Γιώργος Γαβρίλος και ο βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός. Αύριο πιθανότατα θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα προκειμένου να εκλέξει νέο γραμματέα, ο οποίος θα επαναφέρει τον Παύλο Πολάκη στις τάξεις της, αφού παραμένει ακόμα ανεξάρτητος. Με τις αποχωρήσεις που αναμένονται από την κοινοβουλευτική γραμματέα, ο οποίος θα επαναφέρει τον Παύλο Πολάκη στις τάξεις της,

0: Δυνάμεις, με την πορεία μου, τη διαδρομή μου, θα επιχειρήσω να συμβάλλω κι εγώ στη νέα κατάσταση και να ενταχθώ στην Ελλάδα.
1: Σκληρή κριτική στον Σοκράτη Φάμελο άσκησε ο Παύλος Πολάκης για το θέμα της συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Και εσύ να λες, όχι, πάμε εμείς να στηρίξουμε εκεί. Αυτό είναι ο ορισμός της αναξιοπρέπειας, ο ορισμός του ξεφτυλικιού και εξηγεί και το γιατί δημοσκοπικά ο ΣΥΡΙΖΑ κατέβηκε. Δηλαδή, είχες ένα πρόεδρο που σου λέγε μην ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ.
3: Το μεγάλο στοίχημα για το ΣΥΡΙΖΑ στην προσπάθεια που ξεκινάει επανεκκινή μετά την παρέτηση του Σοκράτη του Φάμελου είναι να αποκτήσει τη σοβαρότητά του. Και τη σοβαρότητα μπορείς να την κατακτήσεις με κουβέντες που δεν υποτιμούν, δεν απαξιώνουν.
1: Το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.
4: Παίρνοντας το ίδιο θέμα, τις νεότερες πληροφορίες αλλά και το σχόλιο στον Αντώνη Ατζολέτο.
5: Έρχεται τσουνάμι, γιατί αυτή τη στιγμή, αν δεν έχουμε χάσει το λογαριασμό Λένα, πρέπει να έχουν μείνει 20 βουλευτές στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη, κάτω από το Κομμουνιστικό Κόμμα, και έχει ακόμα πιο κάτω. Γιατί αν φύγουν όλοι αυτοί που περιμένουμε, θα βρεθεί κάτω και από την Ελληνική Λύση που τώρα έχει 11 βουλευτές. Χτες λέγαμε για μια μυστηρική συνάντηση βουλευτών, η οποία τελικά έγινε, όπως μαθαίνουμε, επεκτάθηκε ακόμα πιο πολύ. Συμμετείχαν 10 βουλευτές, όλοι προς ανεξαρτητοποίηση. Οι κύριοι Ζαμπάρας, Κόκαλης, Μεϊκόπουλος, Μαμουλάκης, Γεροβασίλη, Καλαματιανός, Ψυχογιός, Μπάρκας, Βέτα και Τσαπανίδου και συντόνισαν ή μελέτησαν τα επόμενα βήματά τους.
6: Η νέα πλειοψηφία συνεδριάζει κοινοβουλευτική ομάδα, Αντώνη. Πρώτον, ποιοι θα είναι εκεί, ποιοι θα δώσουν το παρόν. Και ένα δεύτερο, τι γίνεται με τον κύριο Πολάκη και την κυρία Δούρου, ποιος θα έχει το προβάδισμα, ποιος επανέρχεται.
5: Αύριο η συνεδρίαση, 1 η ώρα, η πρώτη, για να εκλέξουν γραμματέα κοινοβουλευτική ομάδα. Οι πληροφορίες λένε πως θα είναι ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος θα έχει την ευθύνη να επαναφέρει τον κύριο Πολάκη στις τάξεις της. Τώρα, από εκεί και πέρα, περιμένουμε τη συνεδρίαση για τον πρόεδρο την ερχόμενη εβδομάδα. Καταλαβαίνουμε από όσα ακούσαμε σήμερα από τον κύριο Πολάκη πως θα έχει ένταση, τουλάχιστον από την πλευρά του Χανιώτη βουλευτή, αυτή η μάχη μεταξύ των δύο. Είναι η δεύτερη και τελευταία ευκαιρία του Παύλου Πολάκη, προφανώς, να γίνει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και καταλαβαίνουμε ότι θα θέλει και πολύ να βρεθεί απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Άρα λοιπόν, τουλάχιστον από τη δική
6: είναι
5: του πλευρά.
6: Είναι προσωπική υπόθεση,
5: ναι,
6: γι' αυτό.
5: Ως ένα βαθμό είναι και προσωπική υπόθεση.
4: Ένα θέμα που το συζητάμε πολύ τα τελευταία 24 ώρα, υπό έλεγχο και σε φάση εκτόνωσης φαίνεται να βρίσκεται η υπόθεση των κρουσμάτων σαλμονέλας που κινητοποίησε τις τελευταίες ημέρες τις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, σύμφωνα πάντα με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Στερεάς Ελλάδος, τον κύριο Ανδρέα Τουλιά. Τώρα, τα επίσημα στοιχεία τι λένε της περιφέρειας. Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 22 κρούσματα σαλμονέλας, ενώ 12 ασθενείς εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Λαμίας. Έκκληση προς τους πολίτες της Λαμίας να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 3 με 4 ημέρες. Για προληπτικούς λόγους, απευθύνει μέσω του Sky ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, ο κ. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Γιώργος Μαλιαράκης στο ρεπορτάζ.
7: Σίγουρα ανησυχούμε, σίγουρα αυτά που ακούμε και αποφεύγουμε τώρα να πάρουμε κοτόπουλα.
8: Θέλουμε να ξέρουμε και τι βάζουμε στα κατεστήματά μας.
9: Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές υπηρεσίες για την έξαρση κρουσμάτων σαλμονέλα στη Λαμία. Βασικό σενάριο, ύπαρξη μολυσμένης παρτίδας κοτόπουλου. Από κοινό προμηθευτή και αποδέκτες σε 6 καταστήματα εστίασης. Βασικό ερώτημα, το αν η παρτίδα έχει διακινηθεί και σε άλλες περιοχές.
10: Έχουμε ακούσει ότι είναι σε διάφορα καταστήματα. Ακόμα και αυτό που μπορεί να έχουμε πάρει και να το έχουμε στο ψυγείο μας είναι επικίνδυνο.
11: Ελέγχουμε 6 καταστήματα εστίασης, από τα οποία ο ΕΟΔΗ μας έχει δώσει ότι πιθανότατα από εκεί ξεκινήσανε τα κρούσματα, τον μικρό προμηθευτή, τον μεγάλο προμηθευτή και έχουμε φτάσει και μέχρι το πτηνοτροφείο. Είναι εκτός Στερεάς Ελλάδος το πτηνοτροφείο.
9: Σύμφωνα με την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, από την έως τώρα επιδημιολογική έρευνα έχουν καταγραφεί 22 επιβεβαιωμένα κρούσματα σαλμονέλας, ενώ 12 ασθενείς συνεχίζουν να νοσηλεύονται στην παθολογική κλινική και τη μονάδα βραχίας θεραπείας του νοσοκομείου Λαμίας.
12: Νομίζω ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η επιδημιολογική διερεύνηση και να ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί και από ποια είναι η αρχική πηγή, το να μην τρώει κανείς κοτόπουλο αν ζει στη Λαμία είναι για τις επόμενες 3-4 μέρες μια πάρα πολύ σωστή προσέγγιση.
13: Ανησυχία επικρατεί στους πολίτες και τους επαγγελματίες της εστίασης, οι οποίοι ζητούν να δοθούν άμεσα απαντήσεις τόσο για την πηγή του προβλήματος, όσο και για το τι μέλη γενέστε.
14: Το κοτόπουλο το οποίο χρησιμοποιούσαν αυτά τα μαγαζιά ήταν προμαγειρεμένο, γι' αυτό είμαστε λίγο σαν εμένα γάρβουνα που λένε. Ρωτώντας πάμε κι εμείς, δεν ξέρουμε, ρωτάμε συνέχεια. μέχρι να μας πούνε και μας τι γίνεται.
9: Λόγω του χρόνου επώασης της σαλμονέλας, οι ειδικοί θεωρούν πιθανό

0: Πιθανό τα κρούσματα να αυξηθούν και άλλο τις επόμενες ημέρες. Η πορεία της υγείας όσων νοσηλεύονται είναι καλή και οι περισσότεροι αναμένεται να λάβουν εξιτήριο αύριο Τετάρτη.
1: Μένοντας στο ίδιο θέμα, έχει αρκετό ενδιαφέρον. Η απεσταλμένη του ΣΚΑΗ στην Λαμία, η Μέρη Τούμπα, μας ενημερώνει για τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εντατικοποιούνται οι έλεγχοι των κτηνιατρικών και υγειονομικών υπηρεσιών στην περιφέρεια, στην εφοδιαστική αλυσίδα του υποδιερεύνηση προμήθευτη. Βέβαια, διατηρείται συνεχής επικοινωνία με το νοσοκομείο, με το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, προκειμένου να παρακολουθείται στενά η κατάσταση της υγείας των ασθενών. Ενώ κοινοποιήθηκε και ένα σχετικό έγγραφο στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, στην περιοχή όπου δράζει ο προμηθευτής, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ελεγκτικές ενέργειες. Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται με την αξιολόγηση των ελέγχων, των αποτελεσμάτων των ελέγχων και των εργαστηριακών αναλύσεων. Επίσης, τέλος, Λένα, να σου πω πως εμείς επικοινωνήσαμε με έναν από τους ανθρώπους που πήραν εξιτήριο σήμερα από το νοσοκομείο. Μας λέει πως οι προηγούμενες μέρες ήταν δύσκολες. Τώρα προσπαθεί να αναρρώσει πλήρως και να ξεκουραστεί, γιατί καθώς πέρασε κάποιες δύσκολες ώρες.
3: Μια ταλαιπωρία.
1: Το ενδεχόμενο θάνατος των δύο νεαρών ατόμων που εντοπίστηκαν νεκρά σήμερα στον Πειραιά μέσα σε όχημα σε γκαράζ να προήλθε από αναθυμιάσεις, εξετάζουν σύμφωνα με πληροφορίες οι αρχές. Γίνονται αναφορές για το ότι ήταν αναμένη η μηχανή του οχήματος, ανοιχτό το κλιματιστικό, ενώ το γκαράζ ήταν κλειστό. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος στο ρεπορτάζ.
4: Σοκαρισμένοι οι κάτοικοι εδώ της ήσυχης γειτονιάς στην οδό Μήλου στον Πειραιά, Λένα, αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν πως το νεαρό ζευγάρι έφυγε με αυτόν τον τρόπο από τη ζωή. Ένα ζευγάρι 28 ετών, ο άνδρας 27, η γυναίκα τους εντόπισε νεκρούς ο πατέρας του 27χρονου μέσα στο ισόγειο γκαράζ, όπου με τα βίας χωράει ένα αυτοκίνητο. Λένα προσπάθησε να τους δώσει τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσουν στο σημείο οι διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι και διαπίστωσαν το θάνατό τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής βλέπει πίσω από τον θάνατο αναθυμιάσεις, όμως φως τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να ρίξουν οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Η αστυνομία πάντως έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.
1: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα έρευνες και κατασχέσεις σε διάφορες τοποθεσίες στην Αττική και την Καστοριά, στο πλαίσιο συνεχιζόμενης έρευνας για εικαζόμενη απάτη τύπου καρουσέλ στον ΦΠΑ, που συνδέεται με το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών και την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Γιάννη Σουλιώτη, αναλυτικά στο ρεπορτάζ.
5: Απάτη τύπου καρουσέλ ύψους 46,9 εκατομμυρίων ευρώ και επίκεντρο την Ελλάδα έφερε στο φως μια έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε συνεργασία με την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Έρευνες, να πούμε, ότι έγιναν σε γραφεία εταιριών και τα σπίτια υπόπτων σε Αττική και Καστοριά. Δεσμεύτηκαν 88 ακίνητα, κρυπτονομίσματα αξίας 900.000 ευρώ, αλλά και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, ως εγκέφαλος της απάτης φέρεται ένας Έλληνας επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στην εμπορία ηλεκτρονικών ειδών μέσω διαδικτύου. Με τη βοήθεια συνεργών του είχε στήσει ένα δίκτυο εταιριών φαντάσματα σε Βουλγαρία, Κύπρο, Τσεχία και την Ελλάδα. Μέσω λοιπόν εικονικών κυκλικών συναλλαγών ανάμεσα στις εταιρείες αυτές, η μία εταιρεία εμφανίζεται να πουλάει στην άλλη τα προϊόντα, εξού και ο όρος καρουσέλ. Το κύκλωμα κατάφερε να κλέψει την περίοδο 2021-2025 από τα κοινοτικά ταμεία ΦΠΑ ύψους 46,9 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ υπάρχουν ενδείξεις, λένε, ότι ακόμα 24 εκατομμύρια ευρώ δεν έχουν αποδοθεί στις φορολογικές αρχές. Το συγκεκριμένο μοντέλο απάτης, να εξηγήσουμε, εκμεταλλεύεται το καθεστώς απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Η μία εταιρεία εμφανίζεται να πουλάει στην άλλη, αλλά ο τελικός υπόχρεος να πληρώσει ΦΠΑ αναδεικνύεται μια εταιρεία φάντασμα. Οι αστυνομικοί τώρα των εσωτερικών υποθέσεων, να σου πω κλείνοντας, ότι κατέσχισαν έγγραφα, λογιστικά βιβλία, ψηφιακά πιστήρια, καθώς και 99.000 ευρώ σε μετρητά. Όλο το προανακριτικό υλικό θα δοθεί στους Ευρωπαίους εισαγγελείς που έχουν και την ευθύνη της έρευνας.
1: Τρία χρόνια μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ και η γέφυρα Παλαιόπυργου στην Λάρισα παραμένει επικίνδυνη διαγυμνού οφθαλμού. Παρότι έχει σχεδόν βυθιστεί, υπάρχουν πολλοί που για να μειώσουν τις αποστάσεις ρισκάρουν να την διασχίσουν είτε πεζοί είτε με τα οχήματά τους. Οι υπογραφές για την περαίωση του έργου έχουν πέσει, αλλά όλο αυτό παραμένει μόνο στα χαρτιά. Μέρη Σκανδάλη στο ρεπορτάζ.
3: Τι να κάνουμε, δε, να κάνουμε όλο το γύρο, να πάμε, πού να πάμε. Δεν γίνεται τίποτα.
6: Τρία χρόνια.
3: Με το θάνατο παίζουμε, με το θάνατο, κάθε μέρα.
7: Σχεδόν βυθισμένη, επικίνδυνη, διαγεμνό οφθαλμού, στην πραγματικότητα κλειστή. Κι όμως παρά τον κίνδυνο ζωής, οι κάτοικοι εξακολουθούν να διασχίζουν καθημερινά με τα οχήματά τους στη γέφυρα Παλαιοπύργου Λάρισας που καταστράφηκε τρία χρόνια πριν από την κακοκαιρία Ντάνιελ.
8: Όταν κατεβάζει όπως ο φινιός και το νερό είναι, περνάει πάνω από τη γέφυρα, είναι πιο επικίνδυνο. Δεν μπορούμε να κάνουμε, δεν έχουμε άλλη επιλογή.
7: Όσοι φοβούνται τη διέλευση με αυτοκίνητο, αφήνουν το όχημά του στη μία όχθη και διασχίζουν τη γέφυρα με τα πόδια.
9: Με το αυτοκίνητο δικό μου δεν παίζουμε.
6: Φοβάστε.
9: Φοβάμαι, ναι.
6: Με τα πόδια.
9: Με τα πόδια. Περιμένουμε. Είπα να το ανάλαβα να το φτιάξουν, αλλά πότε άγνωστο.
7: Οι κάτοικοι αναγνωρίζουν το ρίσκο, αλλά δεν έχουν, όπως λένε, επιλογή.
6: Πολλοί είναι αυτοί που με προσωπική τους ευθύνη περνούν τη γέφυρα που έχει πάθει καθίζηση εδώ στον Παλαιόπυργο από την περίοδο του Ντάνιελ. Είναι πραγματικά μια δύσκολη κατάσταση την οποία κάθε μέρα ζουν οι κάτοικοι της περιοχής και κυρίως οι αγρότες που πρέπει να μετακινηθούν.
9: Όλα τα παράλια Ολύμπου και Ανατολικής Πλευράς και Σάβου είναι όλα αποκλεισμένα.
6: Και αφού δεν περνάτε από εδώ, τι χρειάζεται να κάνετε σαν παράκαμψη?
9: 30 χιλιόμετρα.
7: Η σύμβαση για την κατασκευή νέας γέφυρας έχει υπογραφεί από γνωστό κατασκευαστικό όμιλο. Τρία χρόνια μετά τις πρωτοφανείς πλημμύρες του Ντάνιελ, το έργο παραμένει στα χαρτιά καθώς ανήκει στη δεύτερη κατηγορία.
10: Σκινδυνεύουμε όντως. Κινδυνεύει όλη η κυκλοφορία. Μην τρέχουν πάλι πίσω από γεγονότα, χτύπα ξύλο, μην γίνει κάτι. Γιατί είναι μεγάλα οχήματα, είναι αργά οχήματα.
7: Η ημιβυθισμένη γέφυρα δοκιμάζει τις αντοχές όλων, ενώ μεγαλώνει το πλήγμα για τον τουρισμό της περιοχής.
11: Πολλοί κόσμος. Ακόμα και το μαγαζί εδώ πέρα έχει πάρα πολύ δουλειά. Από την ώρα που έπεσε η γέφυρα, έπαιξε να μην έχει και δουλειά. Ήταν ξέρει που περνάγανε από εδώ και μην.
7: Η κατάσταση είναι ακόμη πιο δύσκολη το χειμώνα, όταν τα νερά του ποινού φουσκώνουν, καθιστούντας το σημείο απροσπέλαστο για όλους.
1: Κραυγή αγωνίας από τους παραγωγούς καρπουζιού σε Αχαΐα και Ηλία. Όπως λένε, ο κόπος χάνεται και οι τιμές δεν καλύπτουν ούτε καν το κόστος καλλιέργειας. Σε αυτό έρχεται να προσθεθεί η υποχρέωση για υδρόμετρα στις γεωτρήσεις τους και το κόστος αγγίζει ακόμη και τα 1.600 ευρώ. Χρήστος Στρατουλάκος, το ρεπορτάζ.
12: Στα χωράφια παραμένουν χιλιάδες καρπούζια σε Αχαΐα και Ηλία, με τους παραγωγούς να βρίσκονται σε απόγνωση.
13: 7 λεπτά στο χωράφι, 70 στο ράφι.
14: Και μείναν όλα.
13: Και μείναν όλα τα καρπούζια στο χωράφι.
12: Ο κόπος μιας ολόκληρης χρονιάς πάει χαμένος. Σημαντικές ποσότητες παραγωγής παραμένουν αδιάθετες, καθώς οι τιμές δεν καλύπτουν ούτε το κόστος καλλιέργειας.
15: Βουλγαρία, Πολωνία είχαν και αυτή η καρπούζα. Και λόγω ότι υπήρχαν αρκετές ποσότητες καρπουζιού, σε εμάς δεν τα ζήταγε κανείς. Όταν λέμε ότι έχουν τα 17-18 λεπτά, είναι τα έξοδα. Δεν πρέπει να πουλάς τουλάχιστον 30 λεπτά.
12: Οι αγρότες κάνουν λόγο για μία από τις δυσκολότερες χρονιές των τελευταίων ετών.
16: Εμείς καλλιεργούμε και δεν ξέρουμε αν θα εισοδέψουμε, αν θα πουλήσουμε τον υδρότα μας, τον κόπο μας, αν θα πάρουμε μεροκάματα.
12: Το αυξημένο κόστος σε καύσιμα, λιπάσματα, φυτοπροστασία, ρεύμα και άδρευση έχει εξαντλήσει τις οικονομικές οντοχές και πλέον πολλοί δηλώνουν ότι αδυνατούν να συνεχίσουν.
15: Πλέον έχουν μείνει πολύ λίγα νέα παιδιά αγρότες που θέλουν να το κάνουν και μας διώχνουν.
17: Βρισκόμαστε σε ένα χωράφι εδώ στη Δυτική Αχαΐα και συγκεκριμένα στο χωριό Οργιόλος. Όπως μπορείτε να δείτε, τα καρπούζια έχουν παραμείνει στο χωράφι. Οι αγρότες περιοχής είναι σε απόγνωση.
14: Του χρόνου θα ξαναβάλετε?
13: Εγώ είχα 40 στρέμματα, δηλαδή το σκέφτομαι πολύ για να ξαναβάλω.
12: Και σαν να μην έφτανε αυτό, βρίσκονται αντιμέτωποι και με μία νέα υποχρέωση. Καλούνται να τοποθετήσουν υδρόμετρα στις γεωτρήσεις τους με το κόστος να αγγίζει τα 1.600 ευρώ για κάθε εγκατάσταση.
18: Θα πληρώσουμε στο φράγμα υδρόμετρο με 1.600 ευρώ. Όταν τα υδρόμετρα αυτά έχουν στην αγορά 100 ευρώ.
19: Και να πληρώνουμε και πάγιο και να πληρώνουμε και με το κυβικό.
20: Θεωρώ ότι το Υπουργείο πρέπει να κάνει αναθεώρηση επάνω σε αυτή την απόφαση.
12: Οι παραγωγοί ζητούν την άμεση παρέμβαση της πολιτείας, ώστε να βρεθούν λύσεις για τη διάθεση της παραγωγής και να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας.
1: Δεν φορούσε στολή. Όμως έσωσε ζωές. Η ελπίδα, η σκυλίτσα διάσωσης της τρίτης ΕΜΑΚ Κρήτης, έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω τις 9 χρόνια προσφοράς, δεκάδες δύσκολες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, αλλά σκορπίζοντας βεβαίως και συγκίνηση ταυτοχρόνως. Έχει ετοιμάσει ένα ρεπορτάζ η Βάσια Γκανάρα, για το ακούμε.
14: Θλίψη και συγκίνηση προκάλεσε στους διασώστες της Τρίτης σε Μακρίτης η είδηση θανάτου της 12χρονης Ελπίδας. Της κυλίτσας που για 9 χρόνια βρέθηκε δίπλα του στην πρώτη γραμμή σε επιχειρήσεις εντοπισμού.
21: Αυτά τα σκυλιά δίνουν τον εαυτό τους, διότι ο χρόνος εργασίας τους δεν είναι στο δικό μας. Δουλεύουν κάτω από αντίξωες συνθήκες.
14: Μετά την αποστρατεία της, η Ελπίδα απέκτησε μια δεύτερη οικογένεια.
22: Προθυμοποιήθηκα από νωρίς, από πριν μάθω ότι το σκυλί θα βγει στη σύνταξη. Λέω, αυτό το σκυλί το θέλω. Και ζούσε στο πατρικό μου, που ήταν και όλη μου η οικογένεια. Ενσωματώθηκε πλήρως, την αγαπήσαν όλη στην οικογένεια.
23: Η ζωή είναι ένα από τα δύο σκυλιά έρευνας και διάσωσης που διαθέτει η Τρίτη Μακρίτης. Η Ελπίδα υπηρετούσε για 9 ολόκληρα χρόνια και είχε στο ενεργητικό της αρκετές διασώσεις.
14: Ανάμεσά τους και μια επιχείρηση στη Χερσόνησο.
24: Ήταν δυνατό σκυλί, αγαπητό, ο χαρακτήρας του, όλα, λέει, μας είχε δώσει πολλά. Πολλά συμβάν και σαν συμβάν στη Χερσόνησο, το οποίο ηλικιωμένος ήταν στα τελευταία του δεύτερη μέρα, δηλαδή αν τυχόν και δεν το βρίσκαμε εκείνη τη στιγμή, η επόμενη μέρα θα ήταν νεκρός. Το αντιλήφθηκε η Ελπίδα και αυτομάτως του πιήθηκε το ΕΚΑΒ, τον παρέλαβε.
14: Σήμερα η Τρίτη ΕΜΑΚ συνεχίζει να εκπαιδεύει τους τετράποδους διασώστες της σε απαιτητικά πεδία, ώστε να είναι έτοιμοι να επιχειρήσουν σε σεισμούς και κάθε δύσκολη αποστολή.
25: Το καλύτερο πεδίο για μας για σεισμούς, για να εκπαιδεύονται τα σκυλιά, είναι το Σφεντήλι. Φανταστείτε, από όλες τις ΕΜΑΚ, όλες τις ΕΜΑΚ της Ελλάδος κατεβαίνουν εδώ και κάνουμε εκπαιδεύσεις. Γιατί? Για να δουν τα σκυλιά το πεδίο, να εκπαιδευτούν να περπατάνε ακόμα πάνω στο πεδίο, να εξοιωθούν στον άνθρωπο που είναι από κάτω.
14: Για τους ανθρώπους της ΕΜΑΚ, η Ελπίδα δεν θα μείνει στη μνήμη τους ως ένας εκπαιδευμένος σκύλος, αλλά ως ένας συνεργάτης και αναπόσπαστο μέλος της ομάδας.
1: Η Χριστίνα Βίδου και η κάμερα της εκπομπής «Η ζωή σου όλοι» ακολουθούν τον δρόμο του Μάνου Λοΐζου ενόψη και της μεγάλης συναυλίας αφιέρωμα του «Όλοι μαζί μπορούμε» στο Καλλιμάρμαρο 14 Σεπτεμβρίου.
26: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία, κάποιος την έγραψε στο τοίχο με μπογιά.
27: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
28: Υπάρχουν δημιουργοί που γράφουν επιτυχίες. Υπάρχουν και εκείνοι που γράφουν στη μνήμη ενός λαού και τη μνήμη ενός τόπου. Ο Μάνος Λοΐζος ανήκει σε αυτή την κατηγορία, τη δεύτερη κατηγορία.

ήταν αδερφός, ήταν συμμαθητής, ήταν φίλος, ήταν. Τι ήταν όλα. Ήταν όλα. Ένας από τους καλύτερους φίλους που είχα ποτέ στη ζωή.

0: απέδειξε πόσο δύσκολο είναι να κάνεις ένα όμορφο, απλό και άμεσο τραγούδι να κάνει να κερδίζει τον άλλον. Αυτό είναι πολύ δύσκολο πράγμα.
1: Με το καούλι και με το ζουρνά, καλημέρα είναι καλημέρα.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Νίκο Παγκάκη.
3: Σε αδιέξοδο οδηγήθηκε ξανά η εκλογική διαδικασία για την Προεδρία της Super League, αφού Γιάννης Αλαφούζος και Ευαγγέλης Μαρινάκης ισοψήφισαν και πάλι. Αμφότεροι συγκέντρωσαν από 7 ψήφους, με αποτέλεσμα για δεύτερη φορά να μην αναδειχθεί πρόεδρος. Προσωρινή πρόεδρος ορίστηκε ξανά η Κάτια Κοξένογλου. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Μάκης Γκαγκάσης πρότεινε ως λύση στο ζήτημα η Προεδρία να μοιραστεί ανάμεσα στους 2 υποψηφίους από ένα χρόνο στον καθένα, αντί για 2 που είναι κανονικά η θητεία του Προέδρου της Super League, με τον ιδιοκτήτη ΠΑΕ Ολυμπιακός να αρνείται. Την Τετάρτη αναμένεται να υπάρξει νέα διαδικασία στην οποία σύμφωνα με πληροφορίες είναι πιθανόν να πάρει θέση η ΕΠΟ, της οποίας η ψήφο παραδοσιακά ήταν στο Λευκό. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τη μεταγραφική του ενίσχυση θωρακίζοντας την αμυνά του με το δανό διεθνή μπακ Κρίσεσεν που εντάχθηκε στο τριφύλλο Ζανικός από τη Λέστερ.
4: I chose to come to Panathinaikos after talking with the manager, with the sporting director. After talking with all these people, it became very clear for me that there is a very straight and clear vision for the club to be at the top of the league after all these years, and I could feel it. It created something in me. I wanted to join this group of players, this group of hardworking people, to achieve this.
3: Ευτυχή που ανήκει πλέον στον ΠΑΟΚ, δήλωσε στον Μπατίστα Νταμαρία.
5: It's difficult to speak about myself, but. But I'm a strong player, I'm an aggressive player, and I have quality for playing the foot, so I think I'm competitive.
3: Ο Δημήτρης Κουρμπέλης επέστρεψε στα Πάτρια Εδάφη και γύρισε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Αστέρα Τρίπολης.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
8: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Τρίτη 14 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι, ήταν το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου Νότης Παπαγιαννάκος, αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής από τον Θανάση Καραγιάννη, τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό και Μελιάρη, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιατζόγλου. Δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 9 με τη Μαρία Γιώργαρη και εμείς συνεχίζουμε μέχρι τις 11 με την εκπομπή μας εδώ στο Sky 100,3.
9: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Μαρία Γιώργαρη. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την μαραθώνια απολογία τους οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010 και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Ανακρίτρια και εισαγγελές έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πράξεων που τους αποδίδονται. Στην απολογία τους αρνήθηκαν ότι έχουν οποιαδήποτε σχέση με την φωνική επίθεση και φέρεται να ισχυρίστηκαν ότι ναι μεν συμμετείχαν στην πορεία, αλλά ήταν σε άλλο σημείο και ότι δεν έχουν καμία σχέση με την ομάδα που έριξε τον εμπριστικό μηχανισμό στην τράπεζα. Ο ένας εκ των δύο, στον οποίο η δικογραφία που σχηματίστηκε από την αστυνομική έρευνα προσδιορίζει ως το άτομο που έχει καταγραφεί να σπάζει την τζαμαρία της Μαρφίν, φέρεται να υποστήριξε ότι έφυγε από την πορεία όταν άρχισαν τα επεισόδια. Στο μεταξύ, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Νωρίς το απόγευμα έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια ο 29χρονος και οι 26χρονοι που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενος τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο το πρωί ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρεσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Οι δύο που απολογήθηκαν σήμερα αρνήθηκαν τις βαρύτατες πράξεις που τους αποδίδονται και αφορούν συνολικά 5 κακουργήματα και συγκεκριμένα ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περιόπλων. Στο μεταξύ, εξιτήριο παίρνει αύριο από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε κατά την εμπριστική επίθεση στα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις Βρυξέλλες σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο που τελεί υπό ανακαίνιση στο κέντρο της Βελγικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η φωτιά εξαπλώθηκε στον πρώτο όροφο και στο υπόγειο μέσω ενός φρεατίου ανελκυστήρα. Πολλοί εργαζόμενοι παγιδεύτηκαν μέσα σε 2 ανελκυστήρες. Η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει άγνωστη. Υπό έλεγχο και σε φάση εκτόνωσης φαίνεται να βρίσκεται η υπόθεση των κρουσμάτων σαλμονέλας που κινητοποίησε τις τελευταίες ημέρες τις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Στερεάς Ελλάδας, Ανδρέα Τουλιά. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της περιφέρειας, μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 22 κρούσματα σαλμονέλας, ενώ 12 ασθενείς εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Λαμίας. Έκκληση προς τους πολίτες της Λαμίας να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 3 με 4 ημέρες για προληπτικούς λόγους, απευθύνει μέσω του Sky ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μετά τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν στην περιοχή, τα οποία αποδίδονται σε κοτόπουλο που αναλώθηκε από καταστήματα εστίασης της πόλης. Έχουν βρεθεί 6 με 7 πηγές εστίασης που παραπέμπουν σε έναν προμηθευτή, δήλωσε στον Sky λοιμοξιολόγος μέλος του ΕΟΔΗ Γαριφαλιά Πουλακού. Σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από το στενό του Ορμούς, προχώρησε ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοινώνοντας παράλληλα την επιβολή πλήρους ναυτικού αποκλεισμού στα πλοία που κατευθύνονται προς ή να χωρούν από ιρανικά λιμάνια. Δήλωσε ακόμη ότι η χρέωση αντικαθίστανται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι χάρη στις αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις στο στενό του Ορμούς παραμένει ανοιχτό για όλη τη διεθνή ναυσιπλοεία με εξαίρεση το Ιράν. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η ένταση στην περιοχή του κόλπου. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχαιτίζει εχθρικά εναέρια μέσα. Από την πλευρά του, το Ιράν κάνει λόγο για εκρήξεις στα νησιά Κέσμ και Κις μετά από αμερικανική επίθεση. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον αμερικανικό ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενζαμίν Νετανιάχου στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την περασμένη Πέμπτη, το Ισραήλ να αποσύρει τις δυνάμεις του από τη Συρία και τον Λίβανο. Την ίδια ώρα, νέες απειλές προς την Τεχεράνη εξαπολύει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ξεκαθαρίζοντας πως οποιοδήποτε ιρανικό πλήγμα κατά του Ισραήλ θα προκαλέσει πολύ ισχυρότερη απάντηση. Δηλώνει ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο. με αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς παραιτήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα ο Γιώργος Ψυχογιός, δηλώνοντας ότι θα παραμείνει ανεξάρτητος. Νωρίτερα σήμερα είχαν παραιτηθεί ο Γιώργος Γαβρίλος και ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, δηλώνοντας επίσης πως θα παραμείνουν ανεξάρτητοι. Στην αθλητική ενημέρωση, απόψε στις 10 στον Ντάλλας θα διεξαχθεί ο πρώτος ημιτελικός του παγκοσμίου κυπέλου ανάμεσα σε Ισπανία και Γαλλία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σχεδόν έθριος καιρός, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6, στο ανατολικό νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35. Την Πέμπτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, γενικά έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 στα ηπειρωτικά, στα δυτικά τοπικά έως 38 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή και το Σάββατο, ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιακτζόγλου με την εκπομπή «Ζούμε αληθινά».

0: σήμερα είχα μια κουβέντα με ένα πολύ καλό φίλο, ραδιοφωνικό παραγωγό, στο τηλέφωνο. Και επειδή θα είναι εδώ τον Αύγουστο και θα είμαστε και εμείς, σκεφτήκαμε να κάνουμε ένα θέμα. Απλώς θα μου δώσει τώρα μια ωραία πάσα για το θέμα αν θέλετε, της εκκίνησης της εκπομπής. Και το λέω αυτό γιατί διαφωνούσαμε. Μου έλεγε ότι πέρυσι που έμεινε τον Αύγουστο στην Αθήνα ήταν μια δύσκολη περίοδος, υπό την έννοια του ήταν καταθλιπτική η Αθήνα. Εγώ του έλεγα ότι η Αθήνα τον Αύγουστο εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε, ναι, εκεί είχαμε μια διαφωνία. Αλλά υπάρχει ένας κοινός τόπος. Και τον κοινό τόπο τον υπογράφει ο Δημήτρης Ριγόπουλος στην Καθημερινή, την Κυριακή που μας πέρασε, γιατί η Αθήνα κλείνει τη μύτη της. Διότι υπάρχουν ολόκληρες γειτονιές που δίνουν την αίσθηση ότι επιβιώνουν δίχως τη φροντίδα της κεντρικής εξουσίας, ειδικά το καλοκαίρι που λόγω της ανομβρίας και του τουρισμού το πρόβλημα της καθαριότητας γιγαντώνεται. Και μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλά, αν θέλετε, παραδείγματα. Εγώ δεν θα πω μόνο για το κέντρο. Το βλέπα σήμερα, το παρακολουθούσα, στην γέφυρα στην διασταύρωση της οδού Πέτρου Ράλι με τον Κηφισό. Υπάρχουν πάρα πολλά καρότσια από σούπερ μάρκετ που είναι από το γειτονικό μεγάλο σούπερ μάρκετ εκεί που υπάρχει στην περιοχή του Ρέντι, που προφανώς ταρπάζουν Ρωμά και τα παρατάνε, και κάποια από αυτά τα παίρνει και ο αέρας και βγαίνουν και στην μέση του δρόμου. Υπάρχουν τέτοια τροχήλατα απορρίμματα και στο κέντρο. Ένα παρατημένο καροτσάκι σούπερ μάρκετ, μην μου πείτε ότι δεν έχετε δει. Σκουπίδια και ακαθόριστης προέλευσης υγρά, λύπη, οσμές, όλα αυτά συνδέτουν μια εικόνα όχι σπάνια στις αθέατες γειτονιές εκατέρωθεν της οδού Πατησίων, που έχει μια φωτογραφία εδώ πέρα ο Δημήτρης Ζηρουγόπουλος, αλλά και σε άλλα σημεία. Τώρα, μη σας πω για στρώματα από κρεβάτια που πολλοί τα αλλάζουν και τα παρατάνε όπου βρουν, μα όπου βρουν. Και πολλά πολλά ακόμη που μπορεί να πει κάποιος κάτι. Δεν βελτιώνεται εύκολα αυτή η κατάσταση. Ειλικρινά, δεν βελτιώνεται εύκολα αυτή η κατάσταση που υπάρχει στο κέντρο. Ας πούμε, έχει και μια φωτογραφία στην Ομόνοια και το περιγράφει ως απομεινάρια μιας μέρας. Αυτή, λέει, ήταν η κατάσταση στην πλατεία της στην Ομόνοια, μέρα μεσημέρι, την περασμένη Τρίτη. Τα απομεινάρια της πραμάτιας κάποιου άστεγου που αναζήτησε λίγη δροσιά στο συντριβάνι. Και έχουν μείνει αυτά παρατημένα ακριβώς πάνω στην πλατεία. Και πολλά πολλά ακόμη. Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα που κάποια στιγμή νομίζω ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε σοβαρά. Τώρα θα μου πείτε, όσα χρόνια και αν θυμάμαι τον εαυτό μου, δεν ξέρω, ειλικρινά, πέρα από την βιτρίνα της Αθήνας, του κέντρου, αν φεύγοντας λίγο πιο έξω, λίγο παρακάτω, τι αντικρίζει κανείς. Ας πούμε, το στέκι ναρκωτικών που υπάρχει εκεί λίγο πιο κάτω από το Εθνικό Θέατρο, που δεν τολμάς να περάσει μέρα μεσημέρι. Πρώτα απ' όλα, πέρα από το τι αντικρίζεις, καλά να αφήσεις αυτοκίνητο εκεί δεν υπάρχει περίπτωση, σπασμένο θα το βρεις. Αλλά το τι αντικρίζεις και το ότι είναι ένα δημόσιο ουρητήριο η περιοχή, ολόκληρη ένα δημόσιο ουρητήριο. Και αυτό είναι μέτρα πιο κάτω από την Ομόνοια. Καλά, η Ομόνοια δεν νομίζω ότι είναι βιτρίνα του κέντρου, έτσι κι αλλιώς. Δεν υπάρχει. Μόνο το Σύνταγμα. Άντε να πιάσει και λίγο Ερμού, άντε να πιάσει, καλά, ούτε για το Κολωνάκι δεν το συζητάμε, εκεί νομίζουν ότι είναι άλλο κράτος, είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Έχουμε Νότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου εδώ κοντά μας, ισχύει το 210-48-00-170 έως 4, τα μηνύματά σας καταγράφει η Αργυρό Γεμελιάρη, ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιατζόγλου, παρέα έως τις 11, και βεβαίως ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε, και βεβαίως, εμείς θα το διαβάσουμε πολύ χαρά. Λοιπόν, σκέφτηκα να τα αφήσουμε όλα στην άκρη και θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Την αφορμή μου την έδωσε η εκπληκτική συνάδελφος, την εκτιμώ πάρα πολύ, χρόνια τώρα, η Τάνια Γεωργιοπούλου, με ένα θέμα που άρπαξε και το έκανε ολοσέλιδο στην Καθημερινή της Κυριακής. Ολοσέλιδο. Εγκλωβισμένη στο λαβύρινθο της πολυνομίας. Προσέξτε, έγινε μια έρευνα της διανέωσης, ακριβώς για το τι συμβαίνει με αυτή την ιστορία που επίσης τη συζητάμε από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου στη δουλειά. Περίπου 100 νέοι νόμοι ψηφίζονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, ενώ η έκδοση ΦΕΚ έχει τετραπλασιαστεί την τελευταία 25 ετία. Όλα αυτά σύμφωνα με την έρευνα που σας είπα. Υπάρχει ένα πολύ μπερδεμένο θεσμικό πλαίσιο που αυξάνει την γραφειοκρατία, μειώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος, άσε δε που πολλές φορές νομίζουμε ότι αυτό το δεδαλώδες θεσμικό πλαίσιο γίνεται για να τιμωρεί τον πολίτη. Αυτή την αίσθηση μας αφήνει πολλές φορές. Καλά, δεν θα πω ότι μία από τις επιταγές των δανειστών μας τα χρόνια της κρίσης ήταν η απλοποίηση αυτού του νομικού πλαισίου, έτσι ώστε αν μη τι άλλο να γίνονται επενδύσεις και πολλά πολλά ακόμη. Η Τάνια είναι κοντά μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Τάνια μου, είσαι καλά?
1: Είμαι καλά, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια.
0: Τι να, και λίγα λέω. Λοιπόν, πολύ ωραίο το θέμα και ευτυχώς που το τσίμπησες και το έκανες ολοσέλιδο. Λοιπόν, τι σου προκύπτει πρώτα απ' όλα, τι προκύπτει από αυτή την έρευνα, τα βασικά στοιχεία που εσένα σου μένουν?
1: Νομίζω ότι το βασικότερο απ' όλα είναι αυτό ακριβώς που είπες, ότι εκτός από το γεγονός ότι συνεχίζουμε να έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό νόμων, δηλαδή περίπου ένα την εβδομάδα ψηφίζεται, συνεχίζουμε, όχι απλώς συνεχίζουμε, έχουμε πολύ περισσότερες κανονιστικές διατάξεις. Mm-hmm. Δηλαδή σημαίνει κάθε νόμος χρειάζεται μετά κάποιες υπουργικές αποφάσεις για να εφαρμοστεί, χρειάζεται κάποιες εγκυκλίους, χρειάζεται όλα αυτά, δημιουργούν ένα πολύ πολυδεδαλώδες σχήμα το οποίο κανένας δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Οι πολίτες πολύ περισσότερο, αλλά ακόμα και οι ίδιοι οι λειτουργοί του κράτους δεν μπορούν πολλές φορές να βγάλουν άκρη και νομίζω ότι όλοι μας έχουμε βρεθεί πολύ συχνά να πηγαίνουμε, ας πούμε, σε ένα δήμο και να μας λένε αυτά και σε έναν άλλο και να μας λένε κάτι άλλο ή σε μια υπηρεσία.
0: Αν μου επιτρέπεις, είναι και το μόνιμο παράπονο των λογιστών μας. Εγώ δηλαδή το συζητάω μονίμως με τον λογιστή μου, δεν προλαβαίνουνε. Από τα ΦΕΚ, το ένα, τ' άλλο και τα λοιπά, κάθε λίγο και λιγάκι έχουν αλλαγές. Έτσι. Αλλά έτσι βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, και αυτό το είχαν πει και οι δανειστές μας. Απλοποιήστε το, αλλιώς δεν έχει. Αυτή η γραφειοκρατία δημιουργεί τεράστια προβλήματα σε επενδύσεις. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό, Τάνια μου, το συζητούσα με ένα φίλο που θα τον έχουμε κοντά μας στην συνέχεια. Είναι στη Λιθουανία και άνοιξε επιχείρηση. Ήταν τόσο απλές οι διαδικασίες, μέσα σε μία μισή μέρα είχε τελειώσει. Εδώ άντε με αυτή τη γραφειοκρατία να το προχωρήσεις.
1: Ναι, έτσι όπως το λες, όπως το λες ακριβώς είναι. Και το θέμα είναι ακόμη περισσότερο ότι δεν μπορείς να είσαι, δηλαδή δεν μπορείς να βγάλεις άκρη με όλο αυτό. Δεν μπορείς να έχεις μια εικόνα του τι σε περιμένει, τι πρέπει να κάνεις, ποια είναι τα επόμενα βήματα, καθόλου. Αλλάζει αυτό διαρκώς. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι παρόλο που το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, έχει επισημανθεί όπως είπες και την εποχή της των μνημονίων, φαίνεται ότι δεν αλλάζει αυτό και δεν αλλάζει γιατί, παρόλο που δεν έχει αποτελέσματα, δεν παράγει αποτελέσματα στην πραγματικότητα, γιατί υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία έχουν κάπως περάσει στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την πολιτική. Δηλαδή, θα το έχεις παρατηρήσει και εσύ ότι οι περισσότεροι πολιτικοί, όταν τελειώνει η υπουργική της θητεία, αναφέρουν πόσα νομοσχέδια έφεραν στη Βουλή. Άρα λοιπόν μετράνε την αποδοτικότητά τους με βάση το πόσα νομοσχέδια παρήγαγαν. Κάτι ναι, το οποίο δεν συνάγεται από την πραγματικότητα, γιατί δεν σημαίνει ότι έχοντας κάνει περισσότερα νομοσχέδια έχει γίνει περισσότερο αποδοτικός. Δηλαδή πιο λογικό θα ήταν, όπως λένε και οι μελετητές διανέωσης, να μετράς την απόδοση αυτών που έκανες και όχι το πόσα νομοσχέδια έχεις φέρει.
0: Ναι. Καλά, άσε που και τα περισσότερα δεν τα διαβάζουν.
1: Ναι.
0: Αυτό που το πας.
1: Δηλαδή... Αυτό είναι μια άλλη.
0: Έτσι.
1: Μια άλλη παράμετρο.
0: Τα περισσότερα δεν νομίζω ότι ξέρουν και τι είναι.
1: Εντάξει.
0: Εκτός, κοίταξε, Τάνια μου, και αν έχει πέσει γραμμή για κάτι συγκεκριμένο.
1: Πολύ πιθανό.
0: Που μέσα σε ένα νομοσχέδιο περνάνε και κάτι παραθυράκια για το τάδε αυτό και χίλια δυο. Αλλά τα περισσότερα δεν νομίζω ότι τα γνωρίζουν.
1: Ναι. Αυτό το αναφέρουν, ξέρεις, οι συγγραφείς της μελέτης. Δηλαδή λένε ότι πολύ συχνά, ακριβώς επειδή υπάρχουν κάποιες συνθήκες οι οποίες δημιουργούν συνθήκες για περισσότερα νομοσχέδια. Δηλαδή, όταν για παράδειγμα υπάρχει ανάπτυξη, δημιουργούνται πιέσεις από διάφορες ομάδες οι οποίες ζητούν περισσότερα. Mm-hmm. Και οι πολιτικοί, για να διευκολύνουν κάπως την κατάσταση, υπόσχονται διάφορα πράγματα τα οποία τα περνάνε σε νομοθεσία. Και κάπως έτσι έχουμε και τα πολυνομοσχέδια. Τα οποία μάλιστα επίσης έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμός τους τα τελευταία χρόνια και τα οποία δεν είναι καθόλου λειτουργικά, γιατί στην ουσία είναι ατάκτως ερημένες διατάξεις οι οποίες αφορούν εντελώς διαφορετικούς κλάδους, τομείς και δεν έχουν δηλαδή κάποιο ήρμο, κάποιο συγκεκριμένο στόχο, αλλά ουσιαστικά επιλύουν διάφορα ζητήματα από εδώ και από εκεί. Επιλύουν το δικό σου ζήτημα, δημιουργούν μετά σε μένα.
0: Και τίποτα πρόκειο. Συντεχνιακά ζητήματα και τα λοιπά. Έτσι, ναι, γιατί είναι, και αυτό υπάρχει. Ναι. Ωραία. Τελευταίο ερώτημα προσωπικού χαρακτήρα.
1: Μάλιστα.
0: Ας την Τάνια Γεωργιοπούλου δημοσιογράφο στην άκρη και πιάσε την Τάνια Γεωργιοπούλου πολίτη της χώρας.
1: Ναι.
0: Τι σου έμεινε από αυτή την έρευνα ως είσαι πολίτη της χώρας. Τι σου έμεινε από αυτή την έρευνα. Ό,τι τι.
1: Εγώ λοιπόν θα ήθελα πάρα πολύ να συμβεί αυτό το οποίο προτείνουν οι ερευνητές. Mm-hmm. Να υπάρχει ένα μόνιμο προσωπικό στις δημόσιες υπηρεσίες, το οποίο να είναι υπεύθυνο για τους νόμους mm-hmm. και για τη σύνταξή τους, αλλά και να γνωρίζει τους νόμους.
0: Αυτό ασχέτως κυβέρνησης.
1: Ασχέτως κυβέρνηση.
0: Ναι. Εδώ.
1: Και όχι να γίνεται αυτή η δουλειά με τα κλητούς ή με διάφορους. Καταλαβαίνεις. Να υπάρχει δηλαδή ένα σώμα δημοσίων υπαλλήλων που θα είναι σωστά εκπαιδευμένοι και έμπειροι και οι οποίοι θα γίνονται και σεβαστές και οι κατευθύνσεις που θα δίνουν σε σχέση με την νομοθεσία.
0: Ναι. Αυτό το ξαναλέμε ασχέτως κυβέρνησης. Βέβαια, κοίταξε. Επειδή έχεις καλύψει ρεπορτάζ Υπουργείου.
1: Προφανώς κάθε υπουργός και κάθε κυβέρνηση.
0: Δημού, ξυλώνει το σύμπαν. Όχι, ναι. Εδώ και μισό λεπτά. Και στην ίδια κυβέρνηση μπορεί ένας υπουργός να αλλάξει πολλά πράγματα σε ένα υπουργείο.
1: Επίσης να πούμε ότι κάθε κυβέρνηση που έρχεται υπόσχεται, ειδικά τα τελευταία χρόνια, ότι θα ξυλώσει όλους τους νόμους της προηγούμενης.
0: Ναι, πιάστε το κι αυτό. Α, το νόμο Κατρούγκαλο έχουν ξεχάσει οι τωρινοί. Γιατί είχαν πει ότι. Τώρα το θυμήθηκα, ξαφνικά μου ήρθε.
1: Ναι, νομίζω για συγκεκριμένους λόγους.
0: Αυτό είναι. Τανιά μου, ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ, να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Έχουν σκάσει μηνυματάκια και ευχαριστώ ιδιαιτέρως στο www.skyradio.gr. Σας άγγιξε το θέμα αυτό που έλεγα πριν για την Αθήνα, έτσι. Καλά, μη σας πω για τα σήματα. Ας πούμε, μη μου πείτε ότι δεν έχετε δει απαγορεύεται που να έχει επάνω 800 μύρια όσα αυτοκόλλητα μέχρι και τηλέφωνα έχω δει, αριθμούς τηλεφώνων. Δηλαδή, ειλικρινά το απαγορεύεται οριακά. Μου έχει τύχει, γι' αυτό σας το λέω. Λοιπόν, και μάλιστα έχει ένα τέτοιο σήμα, το έχει πιάσει, είναι στην Πειραιώς ανεβαίνοντας προς την Ομόνια. Υπάρχει βεβαίως μια τοιχογραφία φοβερή, σε τυφλή όψη ξενοδοχείου στην Πειραιώς κοντά στην Ομόνια, αλλά υπάρχει και ένα απαγορεύεται το οποίο είναι πάνω πάνω, λέει ένα ήρα, κάποιος ήθελε να πει κάτι σε μια ήρα, και από κάτω πάρα πολλά αυτοκόλλητα, λες κάποιος αν θέλει κάτι να δει, ας πούμε μια παροχή υπηρεσίας, θα την δει πάνω στο απαγορεύεται. Εγώ νότι που είμαι κοντός εκεί πάνω δεν βλέπω. Να τα λέμε και αυτά. www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Έχουν σκάσει πολλά μηνύματα και θα τα πω στην συνέχεια. Γιατί λέω να πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων ακριβώς στις 9.30, αφού κάνω και μια υπενθύμηση. Σήμερα πρέπει να σας πω ότι με πολύ χαρά ετοίμασα όλο το υλικό, το ηχητικό για την βραδιά της 14ης Σεπτεμβρίου. Δηλαδή 2 μήνες πριν, έτσι, γιατί ο Sky έτσι προετοιμάζεται για τη μετάδοση. Οπότε έχω βρει ανέκδοτες ιστορίες και ηχητικά για τον Μάνο Λοΐζο. Και εμείς σας περιμένουμε όλους μαζί την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Το όλοι μαζί μπορούμε λοιπόν. Προσκαλεί για ακόμη μια χρονιά σε μια ξεχωριστή βραδιά με Δήμητρα Γαλάνη, Αφιλοκερδός, όλοι οι Αφιλοκερδός, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, έχει πει φοβερά πράγματα για τον Λοΐζο Παπακοσταντίνου και θα τα έχουμε και αυτά, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr και πληροφορίες εννοείται, αν έχετε κάποιες απορίες, στο όλοι μαζί μπορούμε με λατινικούς χαρακτήρες.gr. Πάμε μουσικανότιμο. Και το συγκεκριμένο, διότι σαν σήμερα, το 1989, ο Alice Cooper τι κυκλοφόρησε...

0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
1: Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους.
0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
1: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
0: Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι είναι ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πράξεων που τους αποδίδονται. Στο μεταξύ, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Σήμερα έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια ο 29χρονος και οι 26χρονοι που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενος τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από το στενό του Ορμούς, προχώρησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Δήλωσε ότι η χρέωση αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι χάρη στις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις, το στενό του Ορμούς παραμένει ανοιχτό για όλη τη διεθνή ναυσιπλοεία με εξαίρεση το Ιράν. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η ένταση στην περιοχή του κόλπου. Το Ιράν κάνει λόγο για εκρήξεις στα νησιά Κέσμ και Κις. Ο Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο ABC News ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις διεξάγουν αυτήν την ώρα αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιθέσεις βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και περίπου 2 ώρες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την περασμένη Πέμπτη να αποσύρει τις δυνάμεις του από τη Σύρια και τον Λίβανο, μετέδωσε ο ιστότοπος Άξιος. 6 εργάτες έχασαν σήμερα τη ζωή τους στις Βρυξέλλες εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε κτηριακό συγκρότημα όπου εκτελούνταν εργασίες ανακαίνησης, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των βελγικών αρχών. Απόψε στις 10 στον Ντάλλας, ο πρώτος ημιτελικός του παγκοσμίου κυπέλου ανάμεσα σε Ισπανία και Γαλλία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Τζον Λένον, διότι σαν σήμερα το 2007 έγινε μια ιντερνετική δημοπρασία η οποία κράτησε μέχρι 31 Ιουλίου και βγήκαν στο σφυρί ένα ζευγάρι γυαλιά του Τζον Λένον και μάλιστα τα συγκεκριμένα τα φορούσε ο Λένον κατά τη διάρκεια περιοδίας των Beatles στην Ιαπωνία το 66. Μάλιστα, λόγω της μανίας που υπήρχε και από τον κόσμο, δεν κατάφεραν να βγουν στο ελάχιστο από το ξενοδοχείο. Η παρέα τους ήταν ένας φωτογράφος και ο μεταφραστής. Μόλις ξεκίνησε η δημοπρασία υπήρξε ένα στόχος ότι περίμεναν ότι τα γυαλιά αυτά θα ξεπεράσουν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Δεν έμαθα τι έγινε. Χαιρετώ την καλησπέρα μου. Πολλά τα μηνύματά σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα θέλω να απαντήσω στον Γιάννη. Κοίταξε Γιάννη μου, είστε λέει μηδενιστές σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας της πατρίδας. Πρώτα απ' όλα αναφερθήκαμε σε μια έρευνα που έγινε, φοβερή έρευνα, για το θέμα της πολυνομίας. Και αυτό δεν έχει να κάνει με συγκεκριμένη κυβέρνηση. Έπιασε τα τελευταία 25 χρόνια. Οπότε δεν αναφερθήκαμε σε καμία μα καμία κυβέρνηση. Τους πιάσαμε όλους στο τσουβάλι. Και οι προτάσεις που νομίζω βγαίνουν από αυτή την έρευνα θα έπρεπε να μας απασχολούν ως πολίτες. Εδώ δεν είναι πολιτικό το ζήτημα, ούτε μικροκομματικό. Είναι ζήτημα ουσίας λειτουργίας του κράτους, η πολυνομία. Αυτή η γραφειοκρατία ακυρώνει επενδύσεις, ακυρώνει τη σχέση του πολίτη με το κράτος. Οπότε Γιάννη μου, είναι λίγο αφοριστικό αυτό που λες. Να το ξαναδιαβάσεις ή αν θες μπες να διαβάσεις με πολύ ενδιαφέρον αυτή την έρευνα που παρουσίασε η Τάνια Γεωργιοπούλου, ολοσέλιδη, στην Καθημερινή της Κυριακής. Πάτα πολυνομία και θα στο βγάλει. Εντάξει. Ζόρς μου λέει το εξής: επισκέφθηκα την Ελλάδα και τρόμαξα. Έζησα όταν η Φωκίωνος και το Κολωνάκι ήταν πρώτης κατηγορίας, φλερτάροντας την Έλενα Ναθαναήλ, ενώ τώρα φλερτάρετε μαϊμούδες. Ωπαπα, νεύρα. Δεν ξέρω λέει τι φταίει, αλλά δύσκολα θα ανεχθώ αυτή την ακαταστασία. Μήπως φταίει ο Δούκας, σίγουρα, λέει ο Ζόρς. Εσύ που ζεις, γιατί λες επισκέφθηκα την Ελλάδα. Βοήθησε με λίγο. Σταυρούλα, περαστικά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Γιάννης, με πολύ αγάπη, εννοείται, τα πάμε με το σουλάρι Αρκαδία στο πανηγύρι που γίνεται 18 του μήνα, έτσι. Και μαζεύονται εκεί πολλοί από την Αρκαδία, από όλη την Αρκαδία. Και γαλατόπιτα. Την Γουρνοπούλα δεν μ' αρέσει, ας την άκρη, γαλατόπιτα όμως θα την τιμούσα. Να είσαι καλά. Μου λέει η Χριστίνα, μένω στο ακριβό με θαυμαστικό προάστιο της Πεύκης. Σε όλες τις γωνιές της ευρύτερης γειτονιάς Πεύκη, Μαρούση και τα λοιπά υπάρχουν ατέλειωτοι λόφοι βαρέων απορριμμάτων, στρώματα, μέχρι είδη υγιεινής, νυπτήρες, σπασμένα έπιπλα, κλαδέματα κτλ. Προχθές έσκισα τα ρούχα μου σε ένα σπασμένο μαδέρι, ευτυχώς που δεν έσκισα το πόδι μου. Καλά να λες. Τα συγκεκριμένα απορρίμματα από ανακαίνιση είναι εκεί ένα μήνα. Οι Δήμοι δεν ασχολούνται με τους πολίτες. Δεν θα πω το χαρακτηρισμό, χίλια συγγνώμη. Ξέρουν να πληρώνουν για ανακαινήσεις, αλλά 100 ευρώ για ένα κάδο για τα μπάζα απορρίμματα τσιγκουνεύονται να δώσω. Μου λέει εδώ πέρα η Χριστίνα. Γεράσιμος, ο Δήμος Κιάθου δεν διαθέτει όχημα για τα ογκώδη οικιακά απορρίμματα. Αποτέλεσμα, αν δεν διαθέτεις δικό σου όχημα μεταφοράς στη χωματερή, θα πρέπει να μισθώσεις ανάλογο όχημα. Το ότι έχει μόνο χωματερή ακόμα δεν είναι θέμα. Μόνο για τα οχήματα λέμε. Γεράσιμε, είναι ένα ζήτημα το ότι τα νησιά μας έχουν ακόμη χωματερές. Ο Άρης, δεν το πήγα εκεί. Το βλέπεις λίγο διαφορετικά με το θέμα της πολιτισμικότητας. Πρόσεξε, θα πω και κάποια στοιχεία στην συνέχεια αμένιος. Με αφορμή τα καρότσια από τα διάφορα στη μέση του δρόμου, να παρατηρήσω ότι πρώτα απ' όλα είναι οι κάδοι σκουπιδιών που βρίσκονται πάνω στο δρόστρωμα, εμποδίζοντας πολλές φορές την διέλευση οχημάτων, ακόμη και σε ράμπες αναπήρων. Θα συμφωνήσω. Η Φωτεινή μου λέει μπράβο που οι σκουπιδιών που βρίσκονται πάνω στο δρόστρωμα, εμποδίζοντας πολλές φορές την διέλευση οχημάτων, ακόμη και σε ράμπες αναπήρων. Θα συμφωνήσω. Η Φωτεινή μου λέει μπράβο που θίγει σε αυτά τα θέματα και την καλησπέρα μου εννοείται και στο Γιώργο. www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά.

0: Η ευημερία υποδηλώνει ίσως μια αντικειμενική κατάσταση της ποιότητας ζωής, δηλαδή μακροχρόνια εννοείται. Και απαντά στο ερώτημα του πώς ζει κάποιος. Η ευτυχία απ' την άλλη υποδηλώνει ίσως μια υποκειμενική κατάσταση της ψυχής, κυρίως βραχυχρόνια. Απαντά δηλαδή στο πώς αισθάνεστε. Και φυσικά η ευτυχία επηρεάζεται από την ευημερία. Θέλω να το συζητήσουμε λιγάκι. Θέλω να πάμε στο φίλο τον Στέφανο Χωριανόπουλο. Είναι στη Λιθουανία, έχει δύο φοβερά ζαχαροπλαστεία. Και ο λόγος που θέλω να πάμε, θυμήθηκα ξαφνικά, επειδή μιλούσαμε για ποιότητα ζωής και έλεγα για το κέντρο της Αθήνας, και επειδή ήξερα ότι θέλω να το σχολιάσω, σκέφτηκα να πάμε λίγο στην απέναντι όχθη. Θυμάμαι ότι παρακολουθούσα κάποια story του στο Instagram πριν από λίγο καιρό που έβρεχε και περπατούσε, αν δεν κάνω λάθος, πήγαινε το σκύλο του μια βόλτα και έβλεπα τη γύρω περιοχή. Δεν ξέρω αν είναι μεγάλη η πόλη εκεί που ζει, δεν ξέρω τι είναι, αλλά η γύρω περιοχή ήταν ένα θαυμάσιο σκηνικό. Στέφανε, καλησπέρα από Αθήνα.
1: Καλησπέρα από Λιθουανία.
0: Λιθουανία, τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Καλά εσείς?
0: Σου λείπει η Νάξος τώρα το καλοκαίρι?
1: Μου λείπει η Νάξος όλο το χρόνο.
0: Όλο το χρόνο. Αλλά υποψιάζομαι ότι τώρα το καλοκαίρι λίγο περισσότερο. Βέβαια, για να σου είμαι απόλυτα ειλικρινής, γίνεται τα τελευταία χρόνια πανικό στην Νάξο, έτσι. Γίνεται, έχει μαζεύει ναι, ναι, αρκετό κόσμο.
1: Εσύ και την έχεις... Και προτιμάμε διακοπές το Σεπτέμβρη.
0: Α, ωραία εποχή, έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία εποχή.
1: Κύριε.
0: Λοιπόν, για πες μου, πού ζεις εσύ στη Λιθουανία?
1: Σε μια μικρή πόλη στην Κρέτιγκα, παραθαλάσσια, 20.000 κατοίκων.
0: Ναι, μπορείς να μας περιγράψεις λίγο τι είναι αυτό που έβλεπα μια μέρα που περπατούσες και έβρεχε? Δηλαδή, είδα πολύ πράσινο, είδα πάρκα, είδα ωραίους ήσυχους δρόμους, είδα προσώψεις σπιτιών. Βοήθησέ με λιγάκι να καταλάβω.
1: Καθαρούς δρόμους.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι. Σκουπίδια δεν υπάρχουν γενικότερα στους δρόμους. Φροντίζουν και οι κάτοικοι αλλά και ο Δήμος γι' αυτό. Τα πάντα είναι καθαρά, τακτοποιημένα. Υπάρχουν κάδοι, ας πούμε, αν βγαίνεις βόλτα στο πάρκο, υπάρχουν κάδοι και ανακύκλωση και σκουπιδιών ανά 20 μέτρα. Βαρετά πράγματα, θα έλεγα. Βαρετά.
0: Δηλαδή, το λες αυτό γιατί σου δημιουργούν μια κανονικότητα που σου λείπει από την Ελλάδα? Γιατί κοίταξε να δεις τώρα. Αν πάμε εδώ σε μια κωμόπολη 20.000 κατοίκων, νομίζω ότι αυτή την εικόνα που είδα εκεί, που το ξαναλέω, σαν σκηνικό ήταν μέσα στην φύση και τα λοιπά, δεν πρόκειται να τη δούμε στην Ελλάδα πουθενά. Με λείπει, το λέω.
1: Εντάξει, και να μην τη δούμε, δεν πειράζει. Εγώ θα έλεγα. Δεν είναι, νομίζω ότι και οι πόλεις και οι νοοτροπίες έχουν να κάνουν με τις καταβολές, δηλαδή με το τι έχουν ζήσει οι άνθρωποι, με την νοοτροπία τη γενικότερη, με το κλίμα. Δηλαδή εδώ πέρα είναι πάρα πολύ εύκολο ο άνθρωπος να μπει σε πρόγραμμα, να πεις ότι θα έχω ένα πρόγραμμα, θα κάνω τη δουλειά μου, το γυμναστήριό μου, θα πλύνω το αυτοκίνητό μου, θα καθαρίσω τον κήπο μου, θα κουρέψω τον καζόν. Αυτό το πρόγραμμα γίνεται πάρα πολύ εύκολα γιατί οι μέρες είναι πολύ μικρές, ο χειμώνας είναι τεράστιος σε σχέση με την Ελλάδα, το καλοκαίρι πάρα πολύ μικρό, διαρκεί 2 μήνες, 1,5 καμιά φορά. Τώρα ας πούμε πέρυσι τον Ιούλιο είχαμε 9 μέρες ηλιοφάνεια, φέτος είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Είναι μια φυσική εξέλιξη της καθημερινότητας που δεν σου εμπνέει, ας πούμε, αυτό το να είσαι λίγο έτσι νοθρός ή λίγο να βγεις εκτός προγράμματος. Ναι. Γιατί σε περίπτωση που βγεις εκτός προγράμματος έχεις στο μυαλό σου ότι ο χειμώνας είναι κοντά, έρχεται, πρέπει να κάνω τις δουλειές μου για να είμαι έτοιμος.
0: Βέβαια, και τα παιδιά σου έτσι μεγαλώνουν τώρα και έτσι. Με τέτοιου είδους προσλαμβάνουσες και μηνύματα.
1: Ναι, κατά βάση ναι. Για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολο προσωπικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Επειδή είχα συνηθίσει διαφορετικά.
1: Είχα συνηθίσει διαφορετικά. Είχα συνηθίσει, ας πούμε, να τελειώνω τη δουλειά μου στο νησί και να με παίρνει ο φίλος και να μου λέει, ξέρω εγώ, πάμε να δούμε ένα αγώνα.

0: να μαζευόμαστε σε ένα συγκεκριμένο ταβερνάκι που έχουμε στην Άξο και πηγαίναμε και να ξέραμε ότι κάθε Σάββατο χωρίς τηλέφωνο, αν πάμε εκεί πέρα, όλο και κάποιος δικός μας πάνε να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να πιούμε ένα ποτήρι κρασί για να πούμε, ναι, ας πούμε, πέντε κουβέντες. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει εδώ.
1: Να σε ρωτήσω, έχετε απορρίμματα στο σπίτι και εκά απορρίμματα, τι τα κάνετε?
0: Μια φορά την εβδομάδα περνάει το απορριμματοφόρο και τα παίρνει. Όπως μια φορά την εβδομάδα έρχεται και η ανακύκλωση, και η ανακύκλωση έρχεται βασικά τρεις φορές την εβδομάδα για κάθε
1: είδος,
0: είδος από απορρίμματος, ναι.
1: Ναι. Δηλαδή εννοείς αν είναι γυαλί, χαρτί.
0: Γυαλί, πλαστικό, χαρτί.
1: Ναι. Με αυτή την έννοια.
0: Αυτό.
1: Μάλιστα. Άρα τα παιδιά σου έτσι έχουν μεγαλώσει και μαθαίνουν τι κάνουν τα απορρίμματα στο σπίτι.
0: Ναι. Κατά βάση το μαθαίνουμε και εμείς από εδώ πέρα, γιατί τα πρόστιμα δεν θα έλεγα ότι είναι τσουχτερά.
1: Αλλά τηρούνται οι νόμοι.
0: Τηρούνται οι νόμοι.
1: Όταν, ναι, λες πρόστιμο, για ποιο λόγο μπορεί να μπει πρόστιμο?
0: Για παράδειγμα, αν έχεις πετάξει κάτι που θα έπρεπε να μπει στην ανακύκλωση, το έχεις πετάξει στα σκουπίδια. Ή το αντίθετο.
1: Ναι.
0: Να έχεις πετάξει σκουπίδια στην ανακύκλωση.
1: Α.
0: Ναι.
1: Και μπαίνει πρόστιμο σε αυτή την περίπτωση.
0: Μπαίνει πρόστιμο. Δεν είναι μεγάλο το πρόστιμο. Είναι περισσότερο η διαδικασία. Δηλαδή να σε καλέσουν στο αρμόδιο γραφείο, ας πούμε, του Δήμου, mm-hmm, και να σε επιπλήξουν εντός εισαγωγικών για να σου δώσουν, ας πούμε, ένα φυλάδιο ώστε να μάθεις, ας πούμε, τη διαδικασία.
1: Δεν μου λες, το καλοκαίρι τι συνθήκες έχει, δηλαδή θερμοκρασιακά και τέτοια, πώς τα πάτε?
0: Τα πάμε πολύ καλά σχετικά, 26-27 βαθμούς τώρα αυτές τις μέρες έχουμε.
1: Mm-hmm.
0: Είχαμε και κάτι 35 στα τέλη του Ιούνιου.
1: Mm-hmm.
0: Και
1: είναι ζόρικο και το 35, λίγο... έχει σχέση με αυτό που ζούσες? Όχι, έχει υγρασία προφανώς, έτσι.
0: Έχει περισσότερη υγρασία, αλλά γίνεται πολύ αποπνεκτικό. Δηλαδή, άμα εκεί που υποφέρεται το 35 είναι στο δάσος.
1: Mm.
0: Στα πάρκα, στο αυτά, εκεί υποφέρεται.
1: Ναι.
0: Στο να είσαι μέσα στην πόλη, μέσα στην άσφαλτο, ας πούμε, μέσα στους δρόμους, είναι λίγο ζόρι.
1: Ναι. Η δουλειά πώς πάει, τα ζαχαροπλαστεία?
0: Τα ζαχαροπλαστεία πάνε πάρα πολύ καλά, θα έλεγα.
1: Πολύ χαίρομαι.
0: Έχουμε βάλει και το παγωτό στο πρόγραμμα, το οποίο το αγαπάνε πάρα πολύ.
1: Το παγωτό είναι δικό σας ή πώς γίνεται?
0: Το παγωτό είναι από μηχανή soft,
1: mm-hmm,
0: δικιά μας παρασκευή όμως.
1: Α,
0: δεν
1: αυτό
0: είναι έτοιμο μείγμα, το παρασκευάζουμε εμείς. Και κάθε εβδομάδα αλλάζουμε τις γεύσεις, επειδή έχει μηχανή γεύσης, αλλάζουμε τις γεύσεις και τους κρατάμε τους πελάτες σε μια
1: εγκριβώς. Και τους αρέσει, έτσι?
0: Ναι, τους αρέσει πάρα πολύ.
1: Ποιο γλυκό πουλάει τρελά από τα ελληνικά που σου φτιάχνεις?
0: Πορτοκαλόπιτα.
1: Πορτοκαλόπιτα, έτσι. Τρελαίνονται στην Λιθουανία.
0: Ναι. Αν και δεν τρώνε πολύ γλυκά, η πορτοκαλόπιτα του φαίνεται πάρα πολύ γλυκή. Αλλά δεν ξέρω γιατί έχει εδρεωθεί από την πρώτη μέρα που ανοίξαμε. Έχει εδρεωθεί αυτό.
1: Γιατί προφανώς είναι
0: γλυκό,
1: κάτι που δεν το είχαν ξαναδοκιμάσει.
0: Ναι. Εξωτικό. Το θεωρούν πολύ εξωτικό. Δεν ξέρω γιατί. Μου λένε να τους δώσω τη συνταγή. Δηλαδή είπα πάρα πολλοί άνθρωποι.
1: Τι δίνεις?
0: Ναι.
1: Με κάποιο μυστικό που κρύβεις?
0: Ναι. Όχι.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, μου ήρθε μήνυμα για σένα. Είναι ένας Χρήστος και μου λέει: χαιρετισμού στο Στέφανο από το Χρήστο. Ήμουν εκεί τέλος Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου και μας κέρασε και γλυκά. Κοίτα τώρα.
0: Ναι. Να είναι καλά. Να είναι καλά. Ήταν όταν είχαμε. Είχα κεράσει με όλο μακάρονα, ναι, το θυμάμαι.
1: Είναι μικρός ο κόσμος. Έτσι, ήρθε μήνυμα τώρα από έναν Χρήστο. Τι ωραία.
0: Είναι πολύ μικρός.
1: Ναι, είναι μικρός ο κόσμος.
0: Ο οποίος κύριος Χρήστος μου είπε ότι άκουσε για εμάς, για το μαγαζί και για μένα, ας πούμε, και ήρθε να με βρει από το ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Από τις συζητήσεις που κάναμε μαζί.
1: Ναι, ρε Στέφανε. Και χαίρομαι γι' αυτό, αλλά ξέρεις κάτι. Να ένας ωραίος ρόλος του μέσου. Όταν βεβαίως υπάρχει και η διάθεση και από τους ακροατές να ακούν και να προσέχουν, τέλος πάντων, τι ακριβώς λέμε. Στέφανε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε μέσα στον Αύγουστο. Και πρόσεξε, αν έρθει Σεπτέμβριο στην Αθήνα, περάσεις για να πας στην Άξο, εγώ μετά τις 7 Σεπτεμβρίου θα είμαι εδώ. καλωσεχόντων των πραγμάτων, έτσι. Οπότε, να είμαστε καλά δηλαδή, θα χαρώ να συνεννοηθούμε έτσι ώστε να έρθεις μια ώρα στο στούντιο.
0: Ναι, βεβαίως, μεγάλη μου χαρά.
1: Αν περάσεις δηλαδή από Αθήνα, ή πριν ή μετά, μετά τις 7 Σεπτεμβρίου, θα είμαι εδώ ένα βραδάκι να περάσεις όποτε θέλεις να τα πούμε. Εντάξει?
0: Μεγάλη μου χαρά.
1: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Κέλλη μου, θα το διαβάσω το μήνυμα συνέχεια. www.skyradio.gr. Να πω την καλησπέρα μου, εννοείται, και στην Σόφη Μαραγκίδου. Σόφη μου, να είσαι καλά γιατί δυνατή. Τι έχουμε, αγαπητέ Νότι? Buena Vista Social Club, διότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή, 14 Ιουλίου του 2003, ένας μεγάλος, ο Κομπάι Σεκούντο, ο οποίος, κουβανός μουσικός, γνώρισε όμως παγκόσμια καταξίωση σε βαθύ γύρας. Εννοείται από το σχήμα αυτό που ακούμε, Buena Vista Social Club.

Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Λέμε για την κλιματική αλλαγή. Πού να πάει το μυαλό σου? Ότι οι καύσονες απειλούν την αλυσίδα παραγωγής παρμεζάνα, σου αρέσει? Καλά, ναι, ξέχασα ότι είναι Ιταλοτραφής. Ξέχασα. Λοιπόν, γίνεται πανικός στην Ιταλία με την παρμεζάνα. Άκου να δεις τώρα τι έχει γίνει. Πριν από χρόνια, ας πούμε, η κτηνίατρη εκεί στην Εμίλια Ρωμάνια. Το είπα σωστά? Να, σε ευχαριστώ, Νότι μου. Άνοιγαν, που λες, τα παράθυρα των στάβλων τα βράδια του καλοκαιριού. Γιατί? Για να δροσιστούν τα ζώα. Σήμερα όμως, επειδή οι θερμοκρασίες ξεπερνούν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου στην Ιταλία, τα παράθυρα παραμένουν όλα ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αλλά η ακραία ζέστη δεν απειλεί μόνο την υγεία των αγελάδων. Αρχίζει και επηρεάζει όλη την αλυσίδα παραγωγής της παρμεζάνας. Μια βιομηχανία στην Ιταλία που έχει μια ιστορία άνω των 800 ετών και ετήσια έσοδα περίπου 4,5 δις ευρώ. Μεγάλο κομμάτι από αυτά είναι του Νότι. Τιμά την παρμεζάνα. Λοιπόν, και για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα με τις θερμοκρασίες, οι παραγωγοί βάζουν ανεμιστήρες και συστήματα ψεκασμού νερού στους στάβλους, επιβαρύνοντας εννοείται όμως σημαντικά τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, και έτσι οι αυξημένες ενεργειακές δαπάνες δεν περιορίζονται μόνο στις μονάδες τις κτηνοτροφικές, πλήττουν και τις τεράστιες κλιματιζόμενες αποθήκες, που εκεί γίνεται η ορίμανση της παρμεζάνας. Οπότε, Νότι μου, πεκορίνα αμφιλοχίας. Παιδιά μου, απαντάει σοβαρά, πεκορίνο ρόμις. Άρε Νότι, άρε Νότι, έχεις πολύ πλάκα. Πρέπει να το... να είχα μια κάμερα να σε δούνε πώς το λες ξερά έτσι. Του λέω αυτό πεκορίνο αμφιλοχίας, μου λέει πεκορίνο ρόμις. Αυτό είναι. Λοιπόν, ο Στράτος μου λέει, στο Βουκουρέστι βρήκα καθαρά ρουμανικό καφέ, σε ρουμανικό καφέ πορτοκαλόπιτα, γλυκό. Δεν το έχει Έλληνας. Για βοήθησε με, Στράτο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κέλλη, Δήμος και Πεύκη, συνεχείς κλήσεις, περίπου 2 εβδομάδες χρειάζονται για να καθαρίσουν το δρόμο, τις χάρες των οβρίων υδάτων. Ένα κτήμα που ανήκει στο Δήμο και έχει παραδοθεί στην εγκατάλειψη, δεν καθαρίζουν, παρατημένα αυτοκίνητα και δεν κάνουν τίποτα. Αντιθέτως, συζητάνε για το πώς θα καταστρέψουν την πλατεία Δημοκρατίας, κόβοντας τα δέντρα, φτιάχνοντας κέντρο εστίασης και ανοιχτό θέατρο. Που ο Δήμος ήδη έχει. Μου λέει εδώ πέρα. www.skyradio.gr. Ευχαριστώ και άλλη μου για την ενημέρωση. Ποια? Όχι, εδώ λέει ανοιχτά μένουν για να μπαίνει δροσιά. Κάτσε μπρο. Μου λέει κλειστά μένουν μπρο, όχι ανοιχτά. Έτσι λέει εδώ πέρα. Χρήστος από Kent, UK. Αν θέλεις, στείλε μήνυμα, στείλε αριθμό κινητού να τα πούμε στον αέρα. Λοιπόν, όλα τέλεια. Το καινούριο τραγούδι της Νατάσας Μποφίλιου, άντε να το μοιραστούμε παρεούλα.

Πλησιάζει 10. Θα έρθει για το Δελτίο Ειδήσεων η Μαρία Γιώργαρη. Αυτό είναι λοιπόν το τελευταίο τραγούδι της Νατάσας Μποφίλιου. Τα μηνύματα, τα υπόλοιπα θα τα πω στην συνέχεια. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία σας. Υποτίθεται ότι τα μηνύματα τώρα το καλοκαίρι είναι λίγα. Ω, με γεμίζετε, με λούζετε και ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια, είπα λούζετε. Τώρα οικονομικά σας έρχεται με το μαλλί που δεν έχω.

4 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10 με τη Μαρία Γιώργαρη. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους οι δύο 42χρονοι κατηγορουμένοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010 και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Ανακρίτρια και εισαγγελές έκριναν ότι είναι υποπτητέλεσης νέων αδικημάτων λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πράξεων που τους αποδίδονται. Στην απολογία τους αρνήθηκαν ότι έχουν οποιαδήποτε σχέση με την φωνική επίθεση και φέρεται να ισχυρίστηκαν ότι ναι, μεν συμμετείχαν στην πορεία, αλλά ήταν σε άλλο σημείο και ότι δεν έχουν καμία σχέση με την ομάδα που έριξε τον εμπριστικό μηχανισμό. Ο ένας εκ των δύο, τον οποίο η δικογραφία που σχηματίστηκε από την αστυνομική έρευνα προσδιορίζει ως το άτομο που έχει καταγραφεί να σπάζει την τζαμαρία της Μαρφίν, φέρεται να υποστήριξε ότι έφυγε από την πορεία όταν άρχισαν τα επεισόδια. Στο μεταξύ, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Νωρίς το απόγευμα έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια ο 29χρονος και οι 26χρονοι που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο το πρωί ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Οι δύο που απολογήθηκαν σήμερα αρνήθηκαν τις βαρύτατες πράξεις που τους αποδίδονται και αφορούν συνολικά 5 κακουργήματα και συγκεκριμένα ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων. Στο μεταξύ, εξιτήριο παίρνει αύριο το μεσημέρι από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε κατά την εμπριστική επίθεση. Σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από το στενό του Ορμούς, προχώρησε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ανακοινώνοντας παράλληλα την επιβολή πλήρους ναυτικού αποκλεισμού στα πλοία που κατευθύνονται προς ή αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια. Ακόμη δήλωσε ότι η χρέωση αντικατευθύνεται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι χάρη στις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις, το στενό του Ορμούς παραμένει ανοιχτό για όλη την διεθνή ναυσιπλοεία με εξαίρεση το Ιράν. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η ένταση στην περιοχή του κόλπου. Το Ιράν κάνει λόγο για εκρήξεις στα νησιά Κέσμ και Κρίσμ. Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο ABC News ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις διεξάγουν αυτήν την ώρα αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιθέσεις βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και περίπου 2 ώρες. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον Αμερικανικό ειδησιογραφικό ιστότοπο Axios, ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την περασμένη Πέμπτη το Ισραήλ να αποσύρει τις δυνάμεις του από τη Συρία και τον Λίβανο. 6 εργάτες έχασαν σήμερα τη ζωή τους στις Βρυξέλλες εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε κτηριακό συγκρότημα όπου εκτελούνταν εργασίες ανακαίνησης, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των βελγικών αρχών. Οι εργάτες εγκλωβίστηκαν σε ασανσέρ την ώρα που η φωτιά εξαπλωνόταν μέσω του φρεατίου του αναλκυστήρα. Την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά, στο υποανακαίνιση κτηριακό συγκρότημα απασχολούνταν περίπου 200 εργαζόμενοι. Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα. Υπό έλεγχο και σε φάση εκτόνωσης φαίνεται να βρίσκεται η υπόθεση των κρουσμάτων σαλμονέλας που κινητοποίησε τις τελευταίες ημέρες τις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Στερεάς Ελλάδας, Ανδρέα Τουλιά. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της περιφέρειας, μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 22 κρούσματα σαλμονέλας, ενώ 12 ασθενείς εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Λαμίας. Έκκληση προς τους πολίτες της Λαμίας να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 3 με 4 ημέρες για προληπτικούς λόγους, απίφθινε μέσω του ΣΚΑΙ ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μετά τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν στην περιοχή, τα οποία αποδίδονται σε κοτόπουλο που καταναλώθηκε από καταστήματα εστίασης της πόλης. Έχουν βρεθεί 6 με 7 πηγές εστίασης που παραπέμπουν σε έναν προμηθευτή, δήλωσε στον ΣΚΑΙ η λοιμοξιολόγος μέλος του ΕΟΔΗ, Γαριφαλιά Πουλακού. Νέα αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ καθώς παρετήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα ο Γιώργος Ψυχογιός, δηλώνοντας ότι θα παραμείνει ανεξάρτητος. Νωρίτερα σήμερα είχαν παραιτηθεί ο Γιώργος Γαβρίλος και ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, δηλώνοντας επίσης πως θα παραμείνουν ανεξάρτητοι. Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 20 βουλευτές, κάτι που τον κατατάσσει τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη πίσω από το ΚΚΕ. Στην αθλητική ενημέρωση αυτή την ώρα στον Ντάλλας ο πρώτος ημιτελικός του παγκοσμίου κυπέλου ανάμεσα σε Ισπανία και Γαλλία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σχεδόν έθριος καιρός, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6, στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35. Την Πέμπτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, γενικά έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 στα υπηρωτικά, στα δυτικά τοπικά έως 38 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή και το Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαχτζόγλου με την εκπομπή «Ζούμε αληθινά».

0: Πυρετό. Παρ' όλα αυτά, είναι όμορφη η ζωή. Έτσι. Να πω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Κώστα. Να πω την καλησπέρα στην Μαρία Γεωργίου. Έχεις απάντηση, αγαπητέ μου Νότη, επειδή είπαμε πριν, τελειώνοντας την πρώτη ώρα της εκπομπής, ότι έχει προβλήματα η παραγωγή της παρμεζάνας στην Ιταλία λόγω της κλιματικής αλλαγής. Μου λέει παρμεζάνα με τσόβο. Δεν το ήξερα. Το αρσενικό νάξου το έχω δοκιμάσει. Ισχύει για εναλλακτική της παρμεζάνας πολύ καλύτερα. Μου λέει η φίλη Μαρία. Μ' αρέσει που έχετε τέτοιου είδους ευαισθησίες. Ο Χριστός μόλις γύρισε, λέει, από κάπου στην νοτιοδυτική Αγγλία. Ένα υπέροχο μέρος, αν δεν έχεις βρεθεί ποτέ, ίσως να έχασα κλίση σας. Α, ο Χρήστος από τώρα, από το Κέντ. Τώρα θυμήθηκα. Χρήστο μου, θα σε καλέσουμε σιγά σιγά από αύριο να τα πούμε. Εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ότι μας είπες γιατί δεν σε βρίσκαμε. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, έχουμε Νότι Παπαγιαννάκο στην ρύθμιση του ήχου. Κρατήστε το «Είναι υπέροχη ζωή», γιατί θέλω να επαναφέρω κάτι που σας είπα την πρώτη ώρα, αλλά δεν το σχολιάσατε και θέλω να το σχολιάσουμε παρεούλα. Έχουμε Θανάση Καραγιάννη στην αρχιτεξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Ίσχυε το 210-48-00-174 η Αργυρό Γεμελιάρη. Σας απαντά αυτό το βράδυ. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο έως τις 11. Έχουμε επανέλθει στην ώρα μας, 9-11, έχει επιστρέψει ο Βασίλης Κουφόπουλος και ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, εκεί μου σημειώνω το τι θέλετε. Λοιπόν, είπα ότι διάβαζα σήμερα κάτι περί ευτυχίας και ευημερίας. Προφανώς και ευτυχία επηρεάζεται από την ευημερία, διότι η ευημερία υποδηλώνει μια αντικειμενική κατάσταση της ποιότητας ζωής μακροχρόνια, δηλαδή απαντά στο ερώτημα πώς ζούμε. Ενώ η ευτυχία απ' την άλλη υποδηλώνει ίσως μια υποκειμενική κατάσταση της ψυχής, κυρίως βραχυχρόνια, δηλαδή απαντά στο ερώτημα πώς αισθανόμαστε. Άρα, το πώς ζούμε, μάλλον όχι, το πώς αισθανόμαστε σε σχέση με το πώς ζούμε, δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι δύο λέξεις που δεν έχουν σχέση μεταξύ τους, έτσι, σίγουρα. Γιατί η ευημερία επηρεάζει την ευτυχία. Το βλέπετε αυτό? Ισχύει? Τι λέτε? Να, ένα θέμα που θα ήθελα έτσι να συζητήσουμε στο www.skyradio.gr, πες επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Τώρα, κάτι που έγινε σαν σήμερα, και επειδή πρόκειται για μια πολύ σημαντική προσωπικότητα, γεννήθηκε σαν σήμερα 14 Ιουλίου του 1918 στην Ουψάλα, αναφέρομαι στον Μπέρκμαν, ο Σουηδός σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ο Μπέρκμαν υπήρξε από τις κορυφαίες και επιδραστικότερες μορφές στην ιστορία της 7ης τέχνης. Είναι πιθανότατα ο μεγαλύτερος κινηματογραφιστής από την ανακάλυψη του κινηματογράφου. Αυτό το είχε δηλώσει ο Γούντι Άλεν το 1988, όταν ο Σουηδός Μέτρ συμπλήρωνε τότε τα 70 του χρόνια. Ο Μπέρκμαν δημιούργησε ένα έργο μεγάλου συναισθηματικού πλούτου, φέρνοντας στο φως, αν θέλετε, στοιχεία τραγικά της ύπαρξής μας, της ανθρώπινης ύπαρξης. Και κυρία θέματα των ταινιών ήταν κυρίως η αδυναμία ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων, η αντιπαράθεση του ανθρώπου με τον εαυτό του και με το Θεό όμως, η αμφισβήτηση του Θεού, η ανάλυση των διαπροσωπικών σχέσεων και κυρίως των σχέσεων μεταξύ των δύο φύλων και αναζήτηση του νοήματος της ζωής. Μπέρκμαν λοιπόν, φοβερός και τρομερός. Φοβερός και τρομερός και ο Θέμης Μπάκας, Θεμιστοκλής Μπάκας, και τον έχουμε κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Real Estate. Και ο λόγος που είναι κοντά μας, ήρθαν κάτι μαντάτα για το πού θα κάνουν διακοπές οι Έλληνες το 15 Αύγουστο. Εγώ 15 Αυγούστου θα είμαι εδώ ακόμα. Κάντε στις διακοπές, αλλά να μας ακούτε από εκεί που θα είστε. Θέμη μου, καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Δημήτρη, μια χαρά, δόξα
0: τω Θεώ. Τώρα, υποψιάζομαι ότι οι περισσότεροι μάλλον βρίσκουν λύση όσοι δεν επιλέξουν και ένα εξωτερικό προορισμό, γιατί συμβαίνει αυτό τα τελευταία χρόνια. Φεύγουν έξω γιατί τους έρχεται μάλλον λίγο πιο φθηνά, λένε. Νομίζω βραχυχρόνιες μισθώσεις.
1: Ακριβώς. Αναφέρω το εξής. Ναι. Ζητάμε τώρα για το πικ τη καλοκαιρινή σεζόν. Το 15 Αύγουστο φεύγουν όλοι.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι ότι φεύγουν όλοι, έρχονται και όλοι. Δηλαδή, να το σημειώσουμε αυτό. Δηλαδή, θα προκρατήσω που συζητάμε για τον κράτο βραχυχρόνιο μισθώσεων για το χρονικό διάστημα από 13-8 και επιστροφή σε 18-8, δηλαδή 4 εκτερεύσεις για μια τετραμελή και τετραμελή παρέα. Εκεί το χρονικό διάστημα έχουμε τουρισμό 5, 7, 8, 10 εκατομμύρια ανθρώπους, συν όλους τους Έλληνες, οι οποίοι θα κινηθούν και αυτοί είτε άλλοι στα χωριά του, είτε άλλοι κάποιου προορισμού πιο οικονομικού, είτε κάποιου προορισμού νησιωτικού, πολλέ φορέ λίγο ακριβότερα, λίγο φθηνότερα, καθένα το ανάλογο με το βαλάντιό του. Αυτό που καταγράφω αυτή τη στιγμή είναι το εξή, ότι όσον αφορά την νησιωτική Ελλάδα, δεν έχουν προκρατήσει στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από 76% έως και 94%. Δηλαδή σημαίνει ότι από τα περίπου από τις 10-12 Ιουλίου ήδη πολύ μεγάλο ποσοστό συμπολιτών μας αλλά και ξένων ταξιδιωτών έχουν ήδη προγραμματιστεί για εκείνο το πενθήμερο ουσιαστικά του 15 Αύγουστου.
0: Ναι.
1: Τώρα τιμές ποικίλουν. Ανάλογα τον προορισμό. Υπάρχουν προορισμοί.
0: Προφανώς, να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ διαπιστώνεις ότι χτυπάνε τις τιμές τότε?
1: Σε σχέση, εννοείται. Συγγνώμη που το λέω αυτό, αλλά εννοείται.
0: Καλά, τι συγγνώμη.
1: Όσο πιο αργά ουσιαστικά κάνουμε την κράτησή μας, ιδιαίτερα το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τόσο λιγότερες επιλογές έχουμε. Μην ξεχνάμε κιόλας ότι όλοι οι παράγοντες του τουρισμού, είτε λέγεται ξενοδόχη, είτε λέγεται διχρόνιος μισθός, ο Αύγουστος ουσιαστικά, είναι καλύτερο στους μήνες. Άρτη μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Το μόνο αντιλαμβανόμαστε ότι μένει ένα δωμάτιο, μένει ένα σπίτι διαθέσιμο και υπάρχει ψηλή ζήτηση. Πάντα αυτές οι τιμές είναι πιο υψηλές. Απλά να σου πω το εξής. Αν κάποιος μπει το μήνα Μάιο να κάνει μια κράτηση, ή το μήνα Απρίλιο να κάνει μια κράτηση για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, δηλαδή για κάθε μήνα ή ένα εβδομάδα, οι τιμές αλλάζουν. Και αλλάζουν γιατί γνωρίζουν πολύ καλά ότι.
0: Ανάλογα με το αν λιγοστεύουν τα δωμάτια.
1: Ακριβώς. Οπότε καταγράφει ουσιαστικά κιόλα τη μεγαλύτερη ζήτηση. Τώρα οι τιμές ποικίλουν. Εγώ θα σα αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή ξεκινάμε από ένα ποσό από 950 ευρώ για 4 διανυκτερεύσεις στα Χανιά.
0: Για πόσα άτομα περίπου αυτό?
1: Για 4 άτομα.
0: Για τα 4, μια οικογένεια δηλαδή, έτσι.
1: Ναι, μια οικογένεια 4 άτομα που τα παιδιά είναι έως 13 ετών. Όταν το παιδί είναι πάνω από 13 ετών, θεωρείται ενήλικας. Το μόνο αντιλαμβανόμαστε. Ενήλικας και το δωμάτιο, έχει άλλο κοστολόγιο. Επομένως, εκεί αλλάζουν τα δεδομένα μας. Πάντως, μια οικογένεια με 2 παιδιά έως 13 ετών, με ένα κοστολόγιο από 950 ευρώ στα Χανιά, μπορούν να πάνε τις σημαίες 15 Αύγουστου για 4 διανυκτερεύσεις. Τη Μύκονο ξεκινάμε από 2.200 ευρώ.
0: Οι τέσσερις μέρες.
1: Από 2.200. Ενεργητικά ανεβαίνουμε. Ναι. Το θέμα είναι το εξής, ότι φέτος καταγράφουμε μια αύξηση περίπου από 6% έως 11% ανάλογα με τον προορισμό όσον αφορά τις ζητούμενες τιμές ενοικίασης. Τώρα, βλέπουμε όμως ότι υπάρχει υψηλά ποσοστά προκρατήσεων στην υπηρετική Ελλάδα.
0: Αυτό σημαίνει ότι πολλοί δεν θέλουν πλοίο, πάνε με το αυτοκίνητό τους. Ενδοχώρα δηλαδή.
1: Είναι εντελώς λογικό όταν αυτή τη στιγμή θέλεις όσο κόστος μίσθωσης έχεις αυτή τη στιγμή, που θέσουμε σε ένα νησί. Πολλές φορές παρόμοιο κοστολόγιο έχει
0: τα εισιτήρια.
1: Τα εισιτήρια.
0: Σε εκτοπλοεία.
1: Επιλέγει την υπηρετική Ελλάδα.
0: Δεν μου λες, αυτό από την αίσθηση που έχεις δημιουργεί μια πίεση και στα ενίκια της βραχυχρόνιας μίσθωσης στην υπηρετική Ελλάδα ακριβώς επειδή τα ζητάνε περισσότεροι?
1: Ναι, έχουμε μια αύξηση τη φετινή χρονιά σχέση με πέρυσι που είναι περίπου στο 4-5%. Το ευχάριστο γεγονός που ξέρεις ποιο είναι. Ενώ υπάρχει αυτή η πίεση στην υπηρετική Ελλάδα στους δημοφιλείς προορισμούς, παραδείγματος χάρη αυτή τη στιγμή. Ή όπως είναι εγώ, η περιοχή της Χαλκιδικής, η Πάρχα, τα Σύμβολα, Καλαμάτια, Λάφκο, το λέω. Αν και συζητάμε αυτούς τους προορισμούς, κάθε χρόνο αναδεικνύονται και νέοι προορισμοί. Παραδείγματος χάρη, κάποιος λέει θα πάω στην Καλαμάτα. Πάω 3 χρόνια στην Καλαμάτα, πλέον είναι προορισμός 365 μέρες το χρόνο, ή στο Ναύπλιο. Κάποιος πλέον που βλέπει αυξημένες τιμές δεν πειράζει, θα πάω στο Ξυλόκαστρο, θα πάω στο Κιάτο, θα πάω στο Ζαχάρο, θα πάω στην Κυπαρισία, θα πάω στο Στούπα, θα πάω στην Παραλία Τυρού, θα πάω στο Τολό. Γενικότερα, βλέπω ότι υπάρχουν πολλοί προορισμοί. Ή ακόμα σε τολοκαραμία σου, θα πάω στη Μαραθιά, στην περιοχή της στην
0: Ελλάδα. Ναι.
1: Ή ακόμα αυτή τη στιγμή, ας πούμε το Κατάκολλο και είναι δύο προορισμοί στον νομό Ηλίας, πολύ γνωστοί πλέον, δεν θα πάει εκεί, θα πάει στην θάλασσα της Μαραθιάς. Υπάρχει η περιοχή, ας πούμε αυτή τη στιγμή, δεν είναι μόνο υπάρχει τα Σύμβολα, υπάρχει και το Καραλάκι Τρεβέζης. Επομένως, πλέον βλέπεις ότι αυτή η ζήτηση που δημιουργείται και αυξάνονται πολλές φορές οι τιμές, δημιουργεί και νέους προορισμούς. Το ευχάριστο γεγονός, αυτό που πραγματικά με εντυπωσιάζει, είχαμε αυτές τις έρευνες, δεν είναι να δούμε τα ποσοστά που κρατήσουν αυτή τη στιγμή, αν είναι υψηλά ή δεν είναι υψηλά, ή ποιες είναι οι τιμές. Μας εντυπωσιάζει το γεγονός ότι όταν βλέπουμε αυτές τις τιμές ή αυτά τα ποσοστά, ο κόσμος σε πολύ μεγάλο ποσοστό και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι θα επιλέξουν να πάνε και σε μη δημοφιλείς προορισμούς. Θα μπουν σε διαδικασία να καλύψουν ένα νέο προορισμό, μια παραλία που όχι τόσο πολύ οργανωμένη. Μια παραλία που μπορεί να πας χωρά πλούς εξαπλώστρα.
0: Τώρα, να σου πω, μου έδωσε μια πολύ καλή αφορμή. Περίμενε, να ρωτήσουμε. Παραλία οργανωμένη ή όχι? Τι θέλει το κοινό? Έτσι από περιέργεια στο www.skyradio.gr. Εγώ είμαι της ανοργάνωτης.
1: Να πω κάτι, οργανωμένη με οργανωμένη, αυτό είναι διαφορετικά. Παραλία με εισιτήριο να μπει, ή παραλία η οποία πα πίσω στον καφέ σου, πιω στον καφέ σου μόνο σε μια φυσιολογική
0: κοινωνία. Όχι, όχι, όχι. Εγώ είμαι κάτω τη πετσέτα, κάτω στην άμμο.
1: Πετσέτα, βάρε.
0: Όχι, ρε φίλε. Όχι, για μένα δεν έχει νόημα εξαπλώστρα. Ακόμα τουλάχιστον, κάτσε γιατί κλείνουν για τα 55. Δεν ξέρω ακόμα τι θα αντέχει μέση. Περίμενε, μισό λεπτό. Δεν παίρνουμε όρκο. Αλλά ακόμα όσο αντέχουμε, νιώθουμε νέοι. Άρα έχουμε και αυτό το μοτίβο των διακοπών που είχαμε παλιά. Έτσι, εμείς έτσι μεγαλώσαμε. Πετσέτα κάτω.
1: Συμφωνώ μαζί σου κάτι πολύ σημαντικό από τη χώρα.
0: Ναι.
1: Κανείς εδώ δεν το σκέφτεται πολλές φορές.
0: Τι.
1: Ξεκινάει να πάρει διακοπές. Είσαι από την Αθήνα και θα πάω στην Πελοπόννησο διακοπές. Ξεκινάει να πάρει την Πελοπόννησο διακοπές ή να πάω εγώ στη Βόρεια Ελλάδα. Έχει τη δυνατότητα να σταματήσει το δρόμο όπου θες και να κάνει βουτιά.
0: Εννοείται.
1: Αυτό είναι μαγικό.
0: Εννοείται.
1: Μια χώρα που είναι μαγικό το γεγονό ότι μπορεί να σταματήσει την εθνική οδό δεξιά, να κατέχει κάτω στον παράδρομο 2-3 χιλιόμετρα και να βουτήξει στη θάλασσα. Αυτό βλέπουν οι ξένοι και σου λένε αυτό το πράγμα στην Ελλάδα δεν υπάρχει.
0: Εννοείται.
1: Δεν υπάρχει.
0: Mm-hmm. Κάτσε, όχι, θέλω να μου πούνε τι είδους παραλία θέλουν. Οργανωμένοι ή μη, πετσέτα κάτω ή ξαπλώστρα, και ασχέτως από το αν πληρώνεις είσοδο ή όχι. Έτσι, άστο. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, Θέμη μου, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Άρα βλέπεις ότι υπάρχουν και νέοι προορισμοί στην ουσία, έτσι.
1: Ακριβώς. Θα σου πω κάτι που συμβαίνει όμως, και εγώ θέλω να το πω αυτό το πράγμα. Υπάρχουν προορισμοί που αναδεικνύουν τον κόσμο, διότι ήταν οικονομικοί προορισμοί, είχε μια ελευθερία στην παραλία, πήγαινε, σου λέει κάτι, μπορεί να καθίσει όση ώρα θες, αγόρι μου, με την παρέα σου, πάρ' το καφέ σου. Πλήρωσε το 3 ευρώ μαζί του μπουκαλάκι στο νερό. Και ο κόσμος πραγματικά προτιμούσε αυτές τις παραλίες που είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφες. Σε προορισμούς που αναδείχθηκαν τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι προορισμοί σιγά σιγά όμως έχουν μπει στο μότο, στη λογική, ότι αφού έρχεται ο κόσμος, βάζουν τα μπλήκια και λέει Δευτέρα με Παρασκευή, με Πέμπτη π.χ. εξαπλώστα, ξέρω εγώ, 5 ευρώ.
0: Το Σαββατοκύριακο βαράμε.
1: Βαράμε. Αυτό να ξέρει ότι ο κόσμος το καταλαβαίνει, τον βλέπει και το χάνει στον πελάτη. Mm-hmm. Γιατί δημιουργεί μια συνήθεια. Ο κόσμος αυτό φτιάχνει ουσιαστικά την κινητικότητα του προορισμού. Οι προορισμοί αναδεικνύονται από τον κόσμο πλέον σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Τα social media έχουν βοηθήσει πραγματικά πάρα πολύ.
0: Καλά, ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θεέ μου.
1: Την επόμενη φορά θα πούμε.
0: Τι.
1: Θα πούμε ποιοι είναι οι νέοι προορισμοί που αναδεικνύονται το 2026.
0: Μου δίνεις ένα παράδειγμα.
1: Η Μαραθιά στο νομό Ηλίας.
0: Ρε φίλε, έχεις δωμάτια εκεί.
1: Έχει, άκουσε με, έχει.
0: Όχι, αν έχεις εσύ, γιατί μου το πες δύο φορές.
1: Όχι, δεν έχω δωμάτια.
0: Απαντάει σοβαρά. Σε πειράζω, ρε Θέμη.
1: Άκου, να ξέρεις κάτι, δεν έχω δωμάτια πουθενά. Δεν έχω κανένα δωμάτιο.
0: Περίμενε, όχι, σε πειράζω. Ωραία.
1: Είναι πευκοδάσος, να καταλάβεις, που η κορμή των δέντρων πολλές φορές είναι μέσα στη θάλασσα. Και είναι αυτό που λες, είναι παρθένα παραλία, αμμουδιά. Δηλαδή, γενικότερα, πλέον βλέπω το εξής εδώ. Βλέπω τον κόσμο, γενικά, επειδή το ψάχνουμε πραγματικά πάρα πολύ στις έρευνες που κάνουμε, ποιοι είναι αυτοί οι προορισμοί που το 26 που φέρνουν από τον κόσμο.
0: Άστο, άστο. Να σου πω. Θα το πούμε τις επόμενες μέρες. Εντάξει.
1: Τα χαρά. Να
0: σε, έλα,
1: καλά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θέμη μου.
1: Yeah.
0: Να είσαι καλά. Γεια. Yeah. Μου λέει Ευαγγελία, παραλία οργανωμένη. Μόνο οργανωμένη με την ξαπλώστρα, την ομπρέλα και την καφεδιά μου. Παιδιά, διαφωνώ. Δεν το έχω. Δηλαδή, το βαριέμαι απίστευτα. Συν το ότι εγώ θέλω να κουνάω την πετσέτα μου κάτω, με την ομπρέλα μου εννοείται. Ανάλογα με το πού είναι ο ήλιος. Δεν μπορώ αυτό το δίπλα-δίπλα. Μπερδεύεις. Γιατί και τις ξαπλώστρες δεν τις έχουν και σε μια απόσταση. Είναι δηλαδή. Μπορεί να μπερδέψεις και σαγιονάρα από δίπλα. Ισχύει αυτό. Αλλά. Τροδομισγούστα είναι αυτά. Δεν είμαι διόδια στην επιλογή της παραλίας κανενός. Απλώς εμένα μου αρέσει να οργάνονται. Και το χαίρομαι πιο πολύ. Οφείλω να ομολογήσω. Εν τω μεταξύ, τώρα για αυτό που είπε ο Θέμης. Τι μου ήρθε στο νου. Αργυρό, άκου τι θα πω για την Πάρο, επειδή είσαι και παριανή. Λοιπόν, θυμάμαι παλιά, υπήρχε, ξέρετε, την εποχή του Νίτρο, έτσι, του περιοδικού. Υπήρχε παλιά, λοιπόν, στη Μάρπισσα της Πάρου, μια φοβερή ταβέρνα. Φοβερή ταβέρνα. Εγώ επειδή την είχα προλάβει σε εποχή που δεν είχε γίνει πάρα πολύ γνωστή, η Χαρούλα στη Μάρπισσα, σε αυτό αναφέρομαι, δεν ξέρω, είναι πια πολύ γνωστή, εγώ την είχα πετύχει Νότι μου, άκου να δεις. Σου φέρνε μια πιατέλα. Το συζητούσα με τον Σταύρο. Να είναι καλά εκεί που είναι. Πάντα. Σου φέρνε μια πιατέλα και είχε μέσα. Τότε τρώγαμε και τηγάνι. Λοιπόν, στο κεφάλι. Είχε μια πιατέλα. Με οτιδήποτε κεφτέ είχε φανταστεί. Δηλαδή, κεφτέ κανονικό, με πατάτο κεφτέ, με ντομάτο κεφτέ που στις Κυκλάδες είναι φοβερό, κολοκυθό κεφτέ, με λιτζάνο κεφτέ. Τα πάντα. Και ήταν από προϊόντα από ένα μικρό ποστανάκι που είχε αυτός. Και κόκορας και το ένα, το άλλο κτλ. Λοιπόν, εκεί πήγαινες ξυπόλτος μετά την παραλία, είχες πάει για τον μπάνιο σου, γύριζες, πήγαινες στην Χαρούλα, ήταν σαν σκηνικό η πλατεία που ήταν. Λοιπόν, όταν το διαφήμισε ο Κωστόπουλος αυτό το πράγμα, μετά δεν πήγαινες. Άλλαξε τελείως. Αυτό το λέει για τη διαφήμιση που έκανε για το Μαραθιά ο Θέμης. Κακά τα ψέματα. Όταν πολυακουστεί κάτι, το χάνει. Θα μου πεις. Όχι, δεν θα μου πεις, θα σου πω μετά. Γιατί είναι η ώρα που θα πάμε μουσικά. Ας τι μας αλλιώ, ότι δεν θα τη βάλουμε στην συνέχεια. Να βάλουμε ένα άλλο ωραίο τραγούδι. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά. Πες την άποψή σου. Θα είσαι και από τη νέα σεζόν. Πόση χαρά. Το πες με τη συνάδελφη. Δηλαδή, συγγνώμη ρε παιδιά. Γύρισα μετά από 12 χρόνια για να φύγω. Ηρεμήστε λιγάκι. Ρε Κατερίνα. Τι δηλαδή, έλειψα τόσα χρόνια. Γύρισα για να ξαναφύγω. Κλείσαμε και 2 χρόνια τώρα που γυρίσαμε, έτσι. Όχι, παιδί μου. Πετσέτα κάτω, καφέ από τη γειτονιά και άραγμα όση ώρα γουστάρεις. Στέλιος. Αυτός είναι. Πάμε.

αρέσει. Δεν λέω ότι έφταιγε ο Κωστόπουλος ή ο Ταβερνιάρης, τοπική κοινωνία. Εννοείται. Απλώς έκανα, ξέρεις, αυτό το από στόμα σε στόμα πώς λειτουργεί. Η διαφήμιση από στόμα με στόμα. Μην παρεξηγείτε, ρε παιδιά, ό,τι λέω. Ηρεμήστε λιγάκι. Ψυχραιμία, είναι και 10:30. Ορίστε, πάρτε τίτλους ειδήσεων, να φάτε λίγο επικαιρότητα, να συνέλθετε και εδώ είμαστε να συνεχίσουμε. Μετά σας έχω ένα θέμα που ξέρω ότι θα εκνευρίσει πάρα πολλούς, αλλά δεν με ενδιαφέρει κιόλας γιατί είναι κομμάτι της κοινωνίας. Οπότε, να είστε ήρεμοι. Και έχουμε να πούμε πολλά με τη Βίβια Ευθυμιοπούλου που θα είναι κοντά μας.

0: Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων. Από την καλησπέρα μου στο Γιάννη, μου λέει: έχω καταγωγή από την Πάρο. Κάποια μέρη κρατάνε μια φυσιογνωμία. Γενικότερα όμως έχει καταστραφεί το νησί ως τοπίο. Παραδοσιακή κουζίνα κτλ. Όλα γκουρμέ, βίλες και εκτροματικά ξενοδοχεία. Έξαλλος είναι ο Γιάννης. Ηρεμία. Μπήκε μέσα η Αθηνά Μαράκη. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Κλιμακώνεται η ένταση στην περιοχή του κόλπου. Το Ιράν κάνει λόγο για εκρήξεις στα νησιά Κέσμ και Κις. Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο ABC ότι οι αμερικανικές δυνάμεις διεξάγουν αυτή την ώρα αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν. Στο μεταξύ, σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Δήλωσε ότι η χρέωση αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι χάρη στις αμερικανικές ενοπλές δυνάμεις, τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά για όλη την διεθνή ναυσιπλοεία, με εξαίρεση το Ιράν. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πράξεων που τους αποδίδονται. Στο μεταξύ, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Σήμερα έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενος τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο το πρωί ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Εξεργάτες έχασαν σήμερα τη ζωή τους στις Βρυξέλλες εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε κτηριακό συγκρότημα όπου εκτελούνταν εργασίες ανακαίνησης, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των Βελγικών Αρχών. Σε εξέλιξη είναι ο πρώτος ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλου ανάμεσα σε Ισπανία και Γαλλία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαιρετώ, χαιρετώ. Την καλησπέρα μου. Είναι βραδάκι, 3η 14 Ιουλίου. Συντονισμένη εδώ στο Sky 100,3. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την επικοινωνία. Πολλά τα μηνύματά σας. Γεια στο Σταύρουλα μου. Κωστά, όχι. Το Θωμάς είναι το επίθετο από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι. Δεν νευριάζομαι καθόλου, μην ανησυχείς. Απλώς σου απάντησα στο μήνυμα που μου έστειλες, χωρίς νεύρα. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Τώρα θα κάνουμε κάτι. Και θέλω να θυμηθώ και 2-3 πραγματάκια που έτσι έχουν σχέση με αυτό το θέμα, γιατί νομίζω ότι είναι ηθική μας υποχρέωση ως κοινωνία στα άτομα που με τον οποιοδήποτε τρόπο αγωνίστηκαν, διεκδίκησαν με τη δική τους στάση στην ζωή και τον δικό τους τρόπο στη ζωή. Ξέρετε, έχω ένα τατουάζ στο χέρι μου που λέει My Way, είναι το γνωστό τραγούδι του Frank Sinatra, που έχει να κάνει με το τι τρόπο θέλουμε να έχουμε στη ζωή μας, πώς να αντιμετωπίζουμε τα πάντα. Υπήρξαν λοιπόν σε αυτή την κοινωνία και υπάρχουν άνθρωποι που πασχίζουν για την ορατότητα που δημιουργούν μόνοι τους σε μια κοινωνία που ενδεχομένως τους βάζει και στο περιθώριο. Μιλάμε βέβαια για το 2026. Λοιπόν, πριν χρόνια έκανα μια πολύ ενδιαφέρουσα νυχτερινή εκπομπή, δεν ήμουν εδώ τότε, με την Εύα Κουμαριανού. Στην αρχή θα σας πω την αλήθεια, περίμενα ότι οι ακροάτρες και οι ακροατές θα βαρούσαν ξύλο, γιατί ξέρω πολύ καλά τι είμαστε ως κοινωνία. Σας πληροφορώ ότι ακούγοντας την Εύα Κουμαριανού, γνωστή τρανς, και η ζωή της έχει γίνει και βιβλίο, έχει γίνει και θεατρική παράσταση. Δέχτηκα τόσα συγχαρητήρια εκείνο το βράδυ, γιατί εγώ δεν έκανα τίποτα άλλο από το να, αν θέλετε, να κατευθύνω την Εύα Κουμαριανού στο να μας διηγηθεί τη ζωή της. Τίποτα άλλο, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Και ο ρόλος του δημοσιογράφου σε αυτή την περίπτωση είναι αυτός. Ούτε να διακομωδεί, ούτε να κάνει ερωτήσεις με χάχανα, ούτε τίποτα. Και θα το θυμάμαι όσο ζω, ότι αυτό το δίωρο η κοινωνία η ίδια με είχε διαψεύσει. Τώρα όμως διάβαζα ένα εκπληκτικό άρθρο, όπως πάντα, από την Λίβια Ανευθυμιοπούλου, που μιλάει για την Πάολα Ρεβενιώτη. Θα το είδατε στα social media ότι έφυγε από τη ζωή, μια ηγετική φυσιογνωμία της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, και την έχω τη Βίβιαν εδώ να μας εξηγήσει 2-3 πραγματάκια για την ουσία αυτού του εκπληκτικού άρθρου στο 247, έτσι, εκεί το διαβάζουμε, στο News 247. Βίβιαν, καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Καλά είμαι. Θέλω να σου πω ότι επειδή άκουσα και την ακούω εδώ και ώρα την εκπομπή, η μητέρα μου, που είναι ένας ειδικός άνθρωπος, ηθιός άνθρωπος, το πρωί με πήρε τηλέφωνο και μου είπε πόσο της άρεσε το άρθρο και τι καλά έκανε και το έγραψε. Πιστεύω ότι έπρεπε να γραφτεί ένα...
0: Περίμενε. Έχει σημασία αν κάποιος είναι δεξιός και συντηρητικός?
1: Νομίζω ότι στη σημερινή εποχή, εγώ που μεγάλωσα σε μια συντηρητική οικογένεια, ποτέ δεν είχα ακούσει τους γονείς μου, συντηρητικοί αλλά δημοκράτες. Έχει σημασία αυτό. Ποτέ δεν είχα ακούσει να μιλάνε απαξιωτικά για Ρωμά, για ομοφιλόφιλους, για κανέναν άνθρωπο, εν πάση περιπτώσει. Έτσι. Σήμερα όμως βλέπω ότι μιλάμε απαξιωτικά για ανθρώπους. Και γι' αυτό το λέω.
0: Ναι.
1: Ήταν η γενιά η μεταπολεμική, μετά το 1974 ήταν συντηρητική, δημοκρατική και ελληνική άνθρωποι, δηλαδή, που ήταν περήφανοι για την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή.
0: Ωραία. Υποτίθεται ότι ως κοινωνία προχωράμε όμως, Βιβιάν.
1: Και

0: σε συμβαίνει αυτό. Ποια είναι η δική σου προσέγγιση? Και μετά θα πάμε και στο άρθρο, αναλυτικά.
1: Γιατί νομίζω ότι τα κόμματα έχουν χάσει την ταυτότητά τους. Mm-hmm. Έχουν αποδεσμευτεί από τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην κοινωνία. Γενικά παρατηρώ ότι όλοι έχουμε αποδεσμευτεί από τις υποχρεώσεις μας. Γιατί ο κοινωνικός βίος έχει υποχρεώσεις. Δεν μπορούμε να κάνουμε ότι μας κατεβαίνει από το κεφάλι. Mm-hmm. Ούτε να ανοίγουμε το στόμα μας και να λέμε ότι μας κατεβαίνει. Αυτό πιστεύω εγώ. Και είμαι φιλελεύθερη και είναι και γνωστή η ελευθεριότητα με την οποία εκφράζομαι. Mm-hmm. Η ίδια. Αλλά δεν μπορώ να αρχίσω να προσβάλλω ανθρώπους. Δηλαδή το θεωρώ πια. Πώς να το πω τώρα, κοινή, αυτό που λέμε common decency, ας πούμε. Δηλαδή, ανοίγεις το στόμα σου και προσβάλλεις ανθρώπους για την αναπηρία τους, για την ταυτότητά τους, για το χρώμα του δέρματός τους. Αλήθεια τώρα, στον 21ο αιώνα. Και δυστυχώς, βλέπεις ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα. Κάποτε υπήρχε κάποια, ας πούμε, αστική ευπρέπεια, ίσως και υποκριτική, το γράφω στο άρθρο μέσα αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Υποκριτική. Μπορεί.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Δεν θα έβγαινε κάποιος να προσβάλλει.
0: Mm-hmm.
1: Να προσβάλλει ανθρώπους για κάτι το οποίο δεν έχουν επιλέξει κιόλας που είναι. Ούτε το φύλο σου επιλέγεις, ούτε το χρώμα του δέρματός σου όταν γεννιέσαι, ούτε τη σεξουαλική σου ταυτότητα.
0: Mm-hmm.
1: Και να προσβάλλεις έναν άνθρωπο για κάτι τέτοιο.
0: Ωραία. Τι σε έκανε να γράψεις το άρθρο για την Πάολα Ρεβενιώτη στο News 247?
1: Αλήθεια τη θαύμαζα.
0: Γιατί
1: μου θύμιζε πόσο προνομιούχα καταρχάς είμαι εγώ.
0: Mm-hmm.
1: Η γυναίκα αυτή, γιατί είχε επιλέξει να είναι γυναίκα, γιατί έτσι γεννήθηκε, έτσι ένιωθε και έκανε φιλομετάβαση και ήταν γυναίκα πια.
0: Mm-hmm.
1: Η γυναίκα αυτή γεννήθηκε σε μια. Μεγαλώσαμε με εντελώς διαφορετικό τρόπο.
0: Mm-hmm.
1: Σε εντελώς διαφορετική κοινωνική τάξη, με εντελώς διαφορετική παιδεία. Και όμως αυτή βγήκε μπροστά, ήθελε να μορφώνεται, ήθελε να διαβάζει βιβλία. Ή εξέδιδε περιοδικά, αναζητούσε τρόπους να βρει τη φωνή της και έγινε φωνή για ολόκληρη την κοινωνία. Αν κάτι με εντυπωσίαζε στην Πάολα, είναι ότι δεν μίλαγε μόνο για τις τρανς γυναίκες και τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Mm-hmm. Μίλαγε για τις εργαζόμενες, τις γυναίκες που μεγαλώνουν μόνες τους παιδιά,
0: παιδιά.
1: Τις φτωχές γυναίκες. Μίλαγε δηλαδή, δεν μίλαγε μόνο για την ομάδα της.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, μίλαγε για όλες τις γυναίκες και αυτό με συγκινούσε γιατί το θεωρούσε και γενναίο. Η ίδια είχε υποστηρίξει ένα παιδί. Και το μεγάλωσε, ο οποίος έχει και αυτός είναι παντρεμένος, έχει παιδί τώρα. Είναι straight το παιδί αυτό, δεν είναι δηλαδή. Υποστήριξε ένα παιδί γιατί η ίδια δεν είχε ανθρώπους να την υποστηρίξουν. Πέρα από τη μητέρα της που και αυτή με δυσκολία. Και ήθελα να γραφτεί ένα άρθρο, το γράφω στο άρθρο, εγώ περίμενα να ταφεί.
0: Ναι.
1: Γιατί ήθελα πρώτα να μιλήσει η δική της κοινότητα. Έτσι είναι
0: ναι.
1: Ένας άνθρωπος, είναι μια ηγετική φυσιογνωμία. Αλλά ήθελα να γραφτεί και ένα πολιτικό άρθρο για, αυτό που, για το πολιτικό αποτύπωμα της Πάολας. Για από την Πάολα, εγώ που είμαι φιλελεύθερη,
0: mm-hmm.
1: έχω αυτά τα δικαιώματα. Είναι ταξικά. Λυπάμαι που το λέω. Δεν μας ενοχλεί και το έχω πει και το έχω ξαναγράψει. Και ίσως και σε σένα, στη δική σου εκπομπή.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν μας πειράζει, ας πούμε, ένας πλούσιος ομοφυλόφιλος. Έχεις, δηλαδή, να πω το χαρακτηριστικό παράδειγμα του κυρίου Στέφανου Κασελάκη.
0: Ναι.
1: Έτσι, ο οποίος ήρθε ένας άνθρωπος που έδειξε.
0: Ναι, αλλά κοίταξε, θέλω να σου ανοίξω μια παρένθεση εδώ. Ακόμα και στην ιστορία του Στέφανου Κασελάκη, τις ημέρες που ήταν στο φόρτε του, πάρα πολλές εκπομπές, και το θεωρούσαμε αυτονόητο αυτό, δυστυχώς, μέσα από χαμογελάκια, μέσα από υπονοούμενα, μέσα από ρεπόρτερ που έστελναν για το σύντροφό του και τα λοιπά, τα υπονοούμενα υπήρχανε.
1: Υπήρχανε, αλλά δεν ήταν κράξιμο.
0: Όχι, όχι, δεν αναφέρομαι σε κράξιμο, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Αλλά ακόμα και σε αυτό, τα υπονοούμενα υπήρχανε. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Εγώ νομίζω, υπονοούμενα μπορεί να υπάρχουν και για μένα και για σένα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Το έχω πει και σε Λάιφο. Η πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος στη Γερμανία, της αναρχικής στη Γερμανία,
0: mm-hmm.
1: είναι λεσβία και είναι παντρεμένη με μία Ασιάτισσα.
0: Mm-hmm.
1: Λέω, παιδιά, ρωτήστε όμως αν ήταν υπάλληλος σε ένα σούπερ μάρκετ και εμφανιζόταν στην πολυκατοικία της να ζει με μία μετανάστρια.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Τι ωραία θα περνούσε αυτή. Λοιπόν, εγώ από την Πάολα τουλάχιστον έμαθα και εμπέδωσα ότι ναι, γιατί εγώ

0: είμαι φιλελεύθερη προφανώς, έχω πάει σε όλα τα Pride από το πρώτο Pride, ενώ δεν είμαι ομοφιλόφιλη, έτσι. Έχω συνυπογράψει όλα τα αιτήματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ήμουν από αυτούς που μίλησαν ανοιχτά και πολύ υπέρ της ισότητας στο γάμο. Γιατί όπως έλεγα, οι άνθρωποι, πόσοι πια παντρεύτηκαν, αλλά οι άνθρωποι αυτοί που παντρεύτηκαν είχαν υιοθετήσει παιδιά και τα μεγάλωναν, δηλαδή θέλαν οικογένεια. Ήταν δηλαδή, υπάρχει κάτι πιο συντηρητικό θεσμός από την οικογένεια? Ήθελε η κοινωνία. Ήθελε τύπου σαν και εμένα, ας πούμε, που γυρνάνε από εδώ και από εκεί, ή ανθρώπους που μεγαλώνουν παιδιά. Αυτοί οι άνθρωποι μεγαλώνουν παιδιά. Μεγαλώνουν παιδιά. Έτσι.
1: Σε τιμά τάχνουν... αυτό που λες. Και όπως το λες. Επειδή το πιάσα αυτό, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή. Πρώτα απ' όλα μου έχει λείψει από το στούντιο. Πρέπει να. Δεν ξέρω από Σεπτέμβριο. Θα το διορθώσω από Σεπτέμβριο. Πρόσεξε να δεις. Επειδή έπιασε το θέμα του γάμου, πιστεύεις ότι αν γύριζε πίσω το χρόνο η κυβέρνηση θα το αντιμετώπιζε διαφορετικά?
0: Εγώ πιστεύω ότι αν γύριζε πίσω το χρόνο η κυβέρνηση θα έπρεπε να το περάσει τσακ μπαμ γρήγορα. Mm-hmm. Έτσι και στα Χριστούγεννα. Και μην το κάνει Μπεν Χουρ που έκανε 6 μήνες για να το συζητούσε 6 μήνες.
1: Ναι.
0: Αφού είχε τις ψήφους. Ναι. Αυτό περνούσε στις αρχές του χρόνου που είχε σκοπό και αντί να το συζητάει 6 μήνες.
1: Ότι αυτό δημιούργησε ένα πρόβλημα, έτσι.
0: Τώρα ναι.
1: Έτσι το βλέπεις. Ναι, όχι, καταλαβαίνω πολύ.
0: Ήταν στρατηγικό λάθος.
1: Ναι.
0: Ήταν στρατηγικά. Έπρεπε να το φέρει, αφού θα το έφερνε, να το έφερνε, να το ψήφισε και να τελείωνε το θέμα. Εκεί.
1: Mm-hmm.
0: Σκοπεύω να γράψω ίσως και το επόμενο μου άρθρο είναι αυτό. Να την πέφτω πολύ άσχημα σε όσους είναι εναντίον και ανήκουν στο συντηρητικό χώρο.
1: Γιατί
0: ο γάμος δεν υπάρχει πιο συντηρητικός θεσμός από το γάμο. Ο γάμος ελέγχει τη μετανάστευση, παίρνεις πράσινη κάρτα και μπιουκό όταν παντρευτείς. Εμείς οι δύο, ας πούμε, που ήμασταν ύπαντροι, άντε να πάρουμε δάνειο από τράπεζα στεγαστικό όταν δεν είσαι παντρεμένος. Δεν το παίρνεις εύκολα.
1: Mm-hmm.
0: Είναι,
1: και ειδικά στην ηλικία μου.
0: Και στη δική μου, είμαστε σχεδόν συνομίλοι. Εγώ είμαι 56, άκουσα πριν σε 55.
1: Ναι.
0: Για 45. Λοιπόν, για να κάνεις πράγματα, σαν να γνωρίζουμε σε μια σειρά από πράγματα, πρέπει να είσαι παντρεμένος. Λοιπόν, δεν υπάρχει πιο συντηρητικός θεσμός από το γάμο. Ακόμα και θα το γράψω και αυτό. Ακόμα και το σεξ στο γάμο περιγράφεται. Δεν περιγράφεται ως μπόνους. Περιγράφεται ως υποχρέωση. Λοιπόν, και έρχονται τώρα συντηρητικά κόμματα και συντηρητική πολιτική και την πέφτουν στο γάμο των ομοφύλων. Αντί να λένε ότι όλοι παιδιά θα παντρευτούν μέχρι γάτες αυτή τη χώρα. Όλοι θα είστε παντρεμένοι. Δεν μας ενδιαφέρει τώρα να παντρεύεστε γυναίκες και άντρες, γιατί πόσοι πια παντρεύονται. Πόσοι πια παντρεύονται, ρε παιδιά. Δεν μπορώ αυτή την υποκρισία πια. Δεν την αντέχω. Δεν υπάρχει κάτι πιο συντηρητικό από το γάμο. Το ξέρεις ότι στους φιλελεύθερους του Ταύρου, του Σταύρου, του Μάνου, είχαμε κατεβάσει πρόταση, γιατί ήμασταν και νεότεροι, να επιτραπεί σύμφωνο συνδύαση για παραπάνω από 2 άτομα. Όχι για να κάνουμε χαρένια.
1: Αλλά τώρα. Ωραία το λες.
0: Να σου πω κάτι. Εμείς μεγαλώνουμε, έτσι. Δεν έχουμε παιδιά, δεν έχουμε κανένα. Πες ότι είμαστε μόνοι μας. Γιατί να μην μαζευτούμε 4 άνθρωποι να κάνουμε ένα σύμφωνο συνδύωση? Ότι εγώ θέλω να έρχεται για Τζόγλου. Ή να κληρονομήσει τη σύνταξή μου και το σπίτι μου για Τζόγλου. Ή να έρθει εκείνος να υπογράψει για μένα όταν θα είμαι στο χειρουργείο.
1: Μεγάλη κουβέντα. Α, θα την κάνουμε αυτή όταν έρθεις, εντάξει.
0: Έγινε.
1: Πρέπει να πω το εξής. Με τη Vivian. Θυμάμαι ρε Vivian και γελάω καμιά φορά. Διαπυρός και Σιδήρου έχουν περάσει σχέση μας, ειδικά τα πρώτα χρόνια του Twitter.
0: Γιατί γελάς?
1: Γελάω γιατί. Γιατί δεν ήξερα ότι περνώντας τα χρόνια... Θα το πω όπως το πιστεύω. Θα σε εκτιμούσα τόσο πολύ. Αν μου το έλεγε κάποιος το 2010, θα του έλεγα είσαι τρελός.
0: Είδα να σου πω κάτι.
1: Είδες, μιλάω πολύ χύμα.
0: Άκου λίγο. Είναι αυτό η μεγαλύτερη έκπληξη ανθρώπων που με έχουν. Εγώ είμαι πολύ υπέρ των social media και το γράφω.
1: Ναι.
0: Είναι ένα εργαλείο. Έχω γνωρίσει καταπληκτικούς ανθρώπους που δεν θα τους γνώριζα αλλιώς.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είχα την ευκαιρία να τους γνωρίσω. Έχω κάνει φίλους, ζευγάρια. Να, προχτές βγήκα με ένα ζευγάρι φίλων μου που τους έχω γνωρίσει στο Facebook.
1: Mm-hmm.
0: Έχουμε γίνει φίλοι. Η αλήθεια είναι ότι για ανθρώπους της δικής μου έτσι, πολιτικής τοποθέτησης ήμασταν πάντα λίγο προκλητικοί.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν σημαντικό να διεμβολίζουμε την κυρίαρχη ιδεολογία. Και η πρώτη έκπληξη των ανθρώπων που με γνωρίζουν είναι καταρχάς ότι μιλάω χαμηλόφωνο. Δεν φαντάζονται να φωνάζω.
1: Mm-hmm.
0: Ότι είμαι πολύ ήσυχη. Ότι ακούω.
1: Είσαι πολύ ανήσυχα ήσυχη.
0: Πνευματικά ναι, είμαι ανήσυχη, αλλά
1: ανήσυχα ήσυχη.
0: Θέλω να πω αυτό. Είμαι πεπισμένη, γιατί είναι και η δουλειά μου η επικοινωνία, είναι αυτό που πληρώνει τη ΔΕΗ, όπως λέω εγώ, η επικοινωνία. Ότι όταν θες να γίνεις αρεστός σε όλους, στο τέλος δεν σε εκτιμάει κανένα. Ενώ όταν μιλάς και λες αυτά που πιστεύεις,
1: πολύ μεγάλη κουβέντα.
0: Μπορούν να μην κάποιοι σ' αγαπούν, αλλά θα σε διαβάσουν, θα τους προβληματίσεις, θα έρθουν να σε βρίσκουν. Όπως εσένα σου λένε διάφορα, αντιδρούν πολύ έντονα, βλέπω οι ακροατές.
1: Α, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά σ' ακούνε όμως.
1: Εμένα μου αρέσει αυτό. Όχι το ότι με ακούνε. Κοίτα, ένα πράγμα δεν μπορώ να την τοξικότητα. Το ξέρεις εσύ από τα social media ότι αυτό είναι άλλη κουβέντα. Αλλά ναι, αυτό μου αρέσει. Αυτό μου αρέσει. Θέλω να σου πω κάτι που μου είχε κάνει εντύπωση με αφορμή αυτά που συζητήσαμε για την Πάολο Αρεβενιώτη. Λοιπόν, είχε κάνει αυτή την παράσταση, την είχε σκηνοθετήσει ο Βασίλης Μπισμπίκης,
0: τα κόκκινα φανάρια.
1: Που ήταν με τρανς. Κανονικά. Και έβλεπες και πολλά. Δηλαδή, πολύ ομή παράσταση. Κανονική.
0: Mm-hmm.
1: Και πρόσεξε να δεις. Όταν έπαινες τότε, γιατί νομίζω ότι το είχε παραχωρήσει. Νομίζω ότι ήταν ένας χώρος που το είχα δει που το είχε παραχωρήσει η στέγη κάτω στο. Εκεί που είναι τώρα κάτι αποθήκες μεταφορικές κτλ. Λοιπόν, και έλεγε μέσα η ταξιθέτρια ότι σας παρακαλώ πολύ όσοι είναι να βγείτε στην παράσταση, να φύγετε από εδώ, να αποχωρήσετε. Έδειχνε ένα σημείο συγκεκριμένο.
0: Mm-hmm.
1: Και λέω τώρα, γιατί το λέει. Λοιπόν, θα σου πω τι συνδύασε στο μυαλό μου εκείνη την ώρα, για να δω λίγο το πόσο υποκριτές είμαστε ως κοινωνία. Λοιπόν, ενώ έβλεπες κανονικά την παράσταση που είχε σκηνοθετήσει ο Μπισμπίκης, που πολλοί έτρεξαν να τον δουν επειδή ήταν η σχέση της Βανδύ,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και επειδή ήταν στις μέλισσες και τέτοια, χωρίς να ξέρουν καν τι είναι ο Μπισμπίκης, άρχισαν σιγά σιγά 30 άτομα να φεύγουν. Μου έκανε φοβερή εντύπωση. Και τότε ήμουνα με μια φίλη και της λέω: κοίταξε να δεις τώρα ποιοι φεύγουν. Συνδύασα το ότι δούλευα κάποια στιγμή σε σταθμό στη Συγκρού και πολλά από τα αυτοκίνητα που σταματούσαν είχα δει αυτοκίνητο με καρεκλάκια,
0: ναι,
1: μέσα. Και λέω, είναι αυτοί που δεν αντέχουν να βλέπουν την πραγματική του ζωή. Και φεύγαν από το έργο.
0: Εντάξει. Έχουν το δικαίωμα.
1: Ναι.
0: Αλλά έχουν δικαίωμα να υπάρχουν και οι υπόλοιποι.
1: Προφανώς.
0: Ότι εγώ σηκώνομαι και θα φύγω από το έργο.
1: Όχι, όχι, δεν το εννοούσα δεν έτσι. Είχαν έρθει με τις συζύγους τους εκεί.
0: Ξέρεις. Α, με τις συζύγους τους.
1: Με τις συζύγους τους ήταν.
0: Εντάξει.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι. Εντάξει. Πάντως.
1: Όχι, γιατί υπάρχει και αυτό το κομμάτι της κοινωνίας. Μη γελιόμαστε.
0: Απολύτως, απολύτως. Αλλά να, κάτι ας πούμε που δίδασκε η Πάολα ήταν η ανθρωπιά. Η Πάολα δεν την ενδιέφερε. Εγώ ας πούμε τη συνήθω στον πληθυντικό.
1: Mm-hmm.
0: Κυρία Ρεβενιώτη.
1: Ναι.
0: Και καταλάβαινε γιατί το έκανα. Καταλάβαινε την αμηχανία μου.
1: Ναι.
0: Γιατί κακά τα ψέματα. Εγώ δεν ανήκω στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.
1: Mm-hmm.
0: Ούτε με ενδιαφέρουν τα καλλιαρτά. Είμαι μια γυναίκα 56 χρονών που μένει στα Ξαντιά, όπως λέω, που μένει στα βορειοανατολικά προάστια της Αθήνας. Και δεν έχω καμία σχέση εγώ με αυτό το crowd. Και δεν θέλω επίσης να παριστάνω ότι είμαι άνετη και τα έχω, ξέρεις, για το κάνω για να δείχνω.
1: Για να δείχνεις ότι είναι. Οκ. Okay.
0: Ακριβώς.
1: Το αποδέχεσαι.
0: Ακριβώς, όχι, όχι, όχι.
1: Είναι πιο ουσιαστικό. Είναι πιο ουσιαστικό.
0: Έτσι, είχα μια μηχανία. Η Πάολα όμως, σκασίλα της, την ενδιέφερε που ήμουν στο Pride και εγώ.
1: Λοιπόν.
0: Την ενδιέφερε που και εγώ συμπαραστεκόμουν και ας ήμουν διαφορετική από εκείνη. Γι' αυτό την εκτιμούσα πάρα πολύ και τη θαύμαζα. Γιατί η Πάολα άφηνε χώρο σε μένα. Τη δεδομένη στιγμή, όχι εγώ στην Πάολα.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Πρόσεξε. Να υπενθυμίσω μόνο στις φίλες ακροάτες και στους ακροατές, γιατί χθες ξεκίνησα την εκπομπή με το Βύσσινο, το κομμάτι που είχες γράψει, και ξέρεις τι ενθουσίασε τις ακροάτες και τους ακροατές. Πήρα πάρα πολλά μηνύματα, Βίβιαν, γιατί μέσα από ένα δικό σου κειμενάκι για το Βύσσινο το γλυκό, δημιουργήθηκε μια εικόνα ραδιοφωνική που τους έφερε παιδικές μνήμες.
0: Να τους θυμίσω ότι έγραφα ως Αθήναιος στον γαστρονόμο της Καθημερινής.
1: Μα ναι, αυτό.
0: Μετά το blog μου δηλαδή.
1: Οπότε έγραφα, πρόσεξε.
0: Έχω γράψει πολλά χρόνια για την γαστρονόμη.
1: Θα τα πούμε αυτά, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό
1: αλλά πάνω. Ήμουν ανοιχτός στο να εκτιμήσω, έτσι.
0: Πολύ μου. Αφού εδώ σε εκτίμησα εγώ.
1: Σε ευχαριστώ, ρε Βιβιάν. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Έλα, φιλιά πολλά. Τι ωραία κουβέντα. Λοιπόν, ναι, γιατί αυτά είναι κομμάτια παιδιά της κοινωνίας. Έτσι είναι, έτσι είναι. Δημήτρη μου, τώρα εντάξει, είναι η άποψή σου, σεβαστή, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ούτε θα μπω στο μυαλό σου να την αλλάξω, ούτε θα μπεις και εσύ στο δικό μου να αλλάξει τη δική μου. Νοτάκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο εδώ είμαστε. Αύριο δεν έχουμε μαγκαζίνο. Αύριο έχουμε 2 ώρες. Παιδιά, έχω κακομάθει στα 4 ώρα. Ελπίζω μην ακούει υποβουλίδου. Όχι, έχω κακομάθει με την έννοια. Απλώς όταν κάνεις 4 ώρες, μετά το 2 ώρο σου φαίνεται ότι είναι σφινάκι. Ότι δεν είναι κανονική εκπομπή. Γιατί όταν κάνεις 4 ώρο στο 2 ώρο, έχεις άλλες 2 μπροστά σου. Δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, να περάσει το όμορφο, ό,τι και αν κάνετε απόψε. Φτάνουμε στα μέσα της εβδομάδας. Έρχεται για το δελτίο ειδήσεων η Αθηνά Μαράκη και αμέσως μετά κοντά σας Βασίλης Κουφόπουλος. Έτσι, εδώ είναι ο Μπιλ. Για χαρά.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Αθηνά Μαράκη. Κλιμακώνεται η ένταση στην περιοχή του Κόλπου. Σε ισχύ τίθεται από αυτή την ώρα ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να πραγματοποιούν ήδη εδώ και μία ώρα νέες αεροπορικές επιδρομές κατά στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως αναφέρουν, οι επιδρομές αποσκοπούν στην περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης, που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον της εμπορικής ναυσιπλοείας στα ασθενά του Ορμούζ. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε νωρίτερα πως εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι οι στρατιωτικές επιθέσεις και ο ναυτικός αποκλεισμός θα μας αναγκάσουν να ζητήσουμε διαπραγματεύσεις, κάνουν λάθος. Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν πως ένα πλοίο του πολεμικού ναυτικού έγινε στόχος ιρανικής επίθεσης, με αποτέλεσμα 4 στρατιωτικοί να τραυματιστούν. Επίσης ενημέρωσαν πως αναχέτησε ένα βαλιστικό πύραυλο, 5 πυράβλους κρούς και 33 drones που εκτοξεύτηκαν σήμερα εναντίον μη στρατιωτικών υποδομών ζωτικής σημασίας, και ότι τα συντρίμμια προκάλεσαν υλικές ζημιές. Το Ιράν κάνει λόγο για εκρήξεις στα νησιά Κέσμ και Κις, αλλά και στον Μπαντάραμπα. Σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από τα ασθενά του Ορμούζ, προχώρησε νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, ανακοινώνοντας παράλληλα την επιβολή πλήρους ναυτικού αποκλεισμού στα πλοία που κατευθύνονται προς και από τα ιρανικά λιμάνια. Δήλωσε ακόμη ότι η χρέωση αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι χάρη στις αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις, τα ασθενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά για όλη τη διεθνή ναυσιπλοεία, με εξαίρεση το Ιράν. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον αμερικανικό ειδησιογραφικό ιστότοπο Axios, ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την περασμένη Πέμπτη το Ισραήλ να αποσύρει τις δυνάμεις του από τη Συρία και το Λίβανο. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπειριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πράξεων που τους αποδίδονται. Στην απολογία τους αρνήθηκαν ότι έχουν οποιαδήποτε σχέση με την φωνική επίθεση και ότι δεν έχουν καμία σχέση με την ομάδα που έριξε τον εμπριστικό μηχανισμό. Ο ένας εκ των δύο, τον οποίο η δικογραφία που σχηματίστηκε από την αστυνομική έρευνα προσδιορίζει ως το άτομο που έχει καταγραφεί να σπάει την τζαμαρία της Μαρφίν, φέρεται να υποστήριξε ότι έφυγε από την πορεία όταν άρχισαν τα επεισόδια. Στο μεταξύ, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Νωρίς το απόγευμα έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας, ενώ μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενος τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο το πρωί ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Οι δύο που απολογήθηκαν σήμερα αρνήθηκαν τις βαρύτατες πράξεις που τους αποδίδονται και αφορούν συνολικά 5 κακουργήματα και συγκεκριμένα ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων. Στο μεταξύ, εξιτήριο παίρνει αύριο το μεσημέρι από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε κατά την εμπριστική επίθεση. Εξεργάτες έχασαν σήμερα τη ζωή τους στις Βρυξέλλες εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε κτηριακό συγκρότημα όπου εκτελούνταν εργασίες ανακαίνησης στο κέντρο της Βελγικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών. Οι εργάτες εγκλωβίστηκαν σε ασανσέρ την ώρα που η φωτιά εξαπλωνόταν μέσω του φρεατίου του ανελκυστήρα. Την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά στο υποανακαίνιση κτηριακό συγκρότημα, απασχολούνταν περίπου 200 εργαζόμενοι. Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα. Ένας 69χρονος αγνοείται στην θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού όταν το σκάφος το οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του ανατράπηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Η γυναίκα κατάφερε να σωθεί κολυμπώντας και να εντοπιστεί ώρες αργότερα από ένα ιδιωτικό σκάφος που έπλεε στην περιοχή. στη μεγάλη επιχείρηση που έχει στηθεί από το απόγευμα για τον εντοπισμό του 69χρονου υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης. Συμμετέχουν ένα ελικόπτερο Super Puma, τρία πλωτά σκάφη του λιμενικού και ένα σκάφος της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι είχε βγει για ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του ποταμού της Επανομής. Σύμφωνα με το λιμενικό, στην περιοχή πνέουν βορειοανατολική άνεμη 4 μποφόρ. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα στο Ντάλλας ο πρώτος ημιτελικός του παγκοσμίου κυπέλου ανάμεσα σε Ισπανία και Γαλλία με το σκορ να είναι 1-0 στο ημίχρονο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρει 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σχεδόν έθριος καιρός, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6, στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35. Την Πέμπτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, γενικά έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 στα υπηρωτικά, στα δυτικά τοπικά έως 38 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή και το Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

Σαρακινή και Βενετζάνη πιάνουν και δένουν στο κατάκτημα.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, νοσκάει 100,3 στα ραδιοφωνά σας και είναι 3η 14 Ιουλίου 2026 και είναι σε εξέλιξη ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία, με τους Ισπανούς να προηγούνται από το πρώτο ημίχρονο με 1-0 και εμείς εδώ θα περιπλανηθούμε κυρίες και κύριοι στη μουσική με το αφιέρωμα που έρχεται στην τηλεόραση του Sky στο Μάνο Λοΐζο, γιατί με αφορμή τη μεγάλη συναυλία του Σεπτεμβρίου του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αλλά και με τον Βασίλη Λέκα στο Ραδιοθάλαμο, για να πούμε, να κάνουμε διαδρομές ανάμεσα στη μουσική και στην ζωή. Καταρχήν, καλησπέρα κύριε Λέκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Σας αρέσει ο Σεβάχ?
1: Αλίμονο. Αυτά είναι ιστορικά τραγούδια, ναι, από τα οποία καταγραφήκανε και ναι, είναι πλούτος και κληρονομιά.
0: Αυτό, η περιγραφή της θάλασσας δεν είναι τρομερή?
1: Όλο.
0: Που έχει μέσα από...
1: Ναι, πώς να, αυτό είναι όλα αυτά τα στοιχεία που το κάνουν να είναι φρέσκο, ναι, να έχει απόρρια, να, ναι, είναι, ναι, είδος για μελέτη, πώς θα το πω δηλαδή. Και ενώ είναι ακατέργαστο αυτό, ναι, λέω, παραμένει, λες και είναι τέλειο.
0: Έτσι όπως είναι.
1: Μεγάλη προσωπικότητα, ναι, ο Λοΐζος, δεν, ναι,
0: και έτσι όπως είναι η ερμηνεία, σου φέρνει την αλμύρα της θάλασσας.
1: Να,
0: νομίζω ότι είναι, ναι, βρέχεσαι μαζί με...
1: Και οι πειρατές και... και... Λευτέρης Παπαδόπουλος, έτσι.
0: Λευτέρης Παπαδόπουλος, προφανώς. Εδώ μεγάλη συνάντηση μουσική και η ερμηνεία από τον ίδιο το Μάνο Λοΐζο με την μόνο αυτή...
1: Μοναδική.
0: Τη θλίψη όμως που έχει στη φωνή, αυτή τη γλυκάδα και θλίψη.
1: Όσες εκτελέσεις και να γίνουν, αυτή δεν θα ήθελα ποτέ, ναι, να τη θεωρήσω, ναι, υποδιέστερη με τίποτα.
0: Ευχαριστούμε που είστε απόψε μαζί μας. Θα μας πείτε για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Να δώσουμε όμως λόγο στη Χριστίνα Βίδου, η οποία κυρίες και κύριοι έκανε ένα τρομερό διπορικό. Συγκέντρωσε μαρτυρίες, συνεντεύξεις από πάρα πολλούς ανθρώπους που μιλούν για τον Μάνο Λοΐζο, καταγράφουν και την ιστορία του, την διαδρομή του, τις συνεργασίες του και φυσικά και με την κόρη του, τη Μερσίνη Λοΐζο. Καλησπέρα, Χριστίνα.
2: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εκεί. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Ευχαριστώ.
2: Και αυτό που είπατε, με αφορμή το Σεβάχ για παράδειγμα, αυτό που έχει κάνει ο Λοΐζος μαζί με το Ελευθέρη Παπαδόπουλο για παράδειγμα, είναι ιστορίες πραγματικές. Αυτό που γράφανε, Βασίλη μου, είναι αυτά που έζησαν. Ήταν τα βιώματα. Η φτώχεια, το κυνηγητό, οι εμπειρίες τους, αυτά κατέγραφαν κάθε φορά, είτε μέσα από τους στίχους, μέσα από την ποίηση, γιατί όταν μιλάμε για Λευτέρη Παπαδόπουλο μιλάμε για ποίηση πια.
0: Σωστό.
2: Και όχι για στιχάκια όπως ο ίδιος έλεγε, μην ακούω τη λέξη στιχάκια, δεν ήθελε, αλλά και μέσα από τις μελωδίες του Μάνου Λοΐζου. Αυτό που λοιπόν που θα δούμε σήμερα είναι μια αναδρομή στην ιστορία, γιατί στην ουσία είναι αυτό που βλέπουμε, είναι η ιστορία της Ελλάδας και οι εμπειρίες και οι εικόνες του απλού Έλληνα, έτσι όπως τις βίωσε κατά την πάροδο των χρόνων. Αυτό είναι το μεγαλείο του Μάνου Λοΐζου, μεταξύ πολλών άλλων που θα δείτε σήμερα. Πέρα από τα τραγούδια, 36 έχουμε χωρέσει. Ο Άγγελος Κορδάς, ο εξεντάκτης μας, τα έχει καταφέρει όλα αυτά, μαζί με τις συνεντεύξεις πόσων καλλιτεχνών, οι οποίοι στην ουσία, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ειδικά ο Γιώργος Νταλάρας μας έλεγε ότι αν δεν ήταν ο Μάνος Λοΐζος που από τα πρώτα του βήματα σε μια μπουάτ την Πλάκα, όταν ήταν πιτσιρικάς ο Γιώργος Νταλάρας, έζησε, τον γνώρισε εκεί και του είπε «Και πώς σε λένε ρε, Γιώργο», του λέει ο Γιώργος Νταλάρας, «για παίξε και αυτό, για παίξε και εκείνο». Και την επόμενη μέρα του πήγε στο μάτσα και τον γνώρισε στους υπόλοιπους και στο Ελευθέρη Παπαδόπουλο, και μάλιστα τότε ήταν πιτσιρικάς ο Γιώργος Νταλάρας και έλεγε «Είναι φοιτητής». Και έλεγε ο Νταλάρας «Εγώ δεν είμαι φοιτητής, αλλά θέλω να σας πω ότι γνώριζε τα ταλέντα, άνοιξε την αγκαλιά του, το έβαλε όλους από κάτω». Είναι μια μορφή, είναι μια προσωπικότητα της Ελλάδας και πραγματικά προσπαθήσαμε να τη φορέσουμε σε ένα επεισόδιο. Τα υπόλοιπα θα δούμε τα τραγούδια το Σεπτέμβριο στη συναυλία μας. Εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ, ξέρετε για ποιο λόγο, όταν όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες που μας μίλησαν, που έζησαν μαζί του, και μετά η επόμενη γενιά που μας μίλησαν για την, για το μεγαλείο και τη συνέχεια των τραγουδιών του και πόσο επίκαιρα είναι, μας είπανε για το τι είναι και τι κεφάλαιο τεράστιο είναι ο Μάνος Λοΐζος. Ο κ. Νταλάρας μου έλεγε, μας έλεγε στη συνέντευξη που θα δείτε, ότι έζησε στο Μάνο Λοΐζο, στο σπίτι του Μάνου Λοΐζου και στο σπίτι του Λευτέρη Παπαδόπουλου, την οικογένεια που δεν είχε ο ίδιος. Σκεφτείτε το λίγο, γιατί εποχές μιλάμε, δύσκολες εποχές. Φτωχές. Μιλάμε για φτώχεια, δεν ήταν τότε τα πράγματα.
0: Το αυλιδάκι.
2: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Το ένα σπίτι δίπλα στο άλλο. Που ακριβώς. Και κάποια στιγμή όλοι αναγκάζονταν, όχι, μοιράζονταν.
2: Η Μυρσίνη Λοΐζου, λοιπόν, η κόρη του, μας έκανε την τιμή να μιλήσουμε μαζί της. Μας έλεγε ότι έμεναν κάποτε σε μια τέτοια αυλή, Βασίλη, ναι, που ήταν. Όπως το βλέπαμε εμείς στις ταινίες ελληνικές παλιές με τα χρόνια τα φτωχικά, όλοι τότε μένανε σε μικρά δωματιά και στη μέση μαζεύονταν. Ένας άνθρωπος που ήξερε τι σημαίνει προσφυγιά. Mm. Γιατί ταξίδεψε Κύπρος, Αλεξάνδρεια και πίσω στην Αθήνα. Που και εκεί εδώ στην Αθήνα ήταν πρόσφυγας. Δεν ήταν η ζωή του εδώ, δεν ήταν οι ρίζες του εδώ. Τις έκανε όμως ρίζες δικές μας. Αυτό, μα κάτσει κάπως να το σκεφτεί, είναι το τεράστιο. Το μεγαλείο του Μάνου Λοΐζου, τη σύνθεση που μπορούσε τόσο απλά και πολύ απλά να γράψει. Είναι. Και λέει κάποια στιγμή, μας έλεγε η Μερσίνα, λέγανε όλοι ότι εντάξει, είναι πολύ απλό. Νομίζει ο κόσμος ότι μπορείς να γράψεις τραγούδια έτσι απλά. Δεν μπορείς έτσι απλά. Πρέπει να έχει ζήσει. Και έχουμε και ένα απόσπασμα από μια συνέντευξη ραδιοφωνική που έδωσε τότε, πριν από πολλά χρόνια, δεκαετία του 70, στο ΡΙΚ, που μας τα περιγράφει όλα αυτά. Και ακούμε τη φωνή του να λέει πώς ξεκίνησε, που γεννήθηκε και πώς πορεύτηκε. Είναι ένα επεισόδιο που νομίζω θα μας συγκινήσει αυτή τη φορά. Ναι. Και τα τραγούδια θα μας ταξιδέψουν. Ξέρετε που θα μας ταξιδέψουν οι παλαιότεροι σε ό,τι έζησαν εκείνα τα χρόνια της Χούντας. Βαθιά πολιτική προσωπικότητα. Φυσικά. Βαθιά συνδικαλιστική προσωπικότητα. Χάρη στο Λοΐζο, πρέπει να σας πω, και σε άλλους βέβαια. Αυτή τη στιγμή καταφέραμε να λέμε ότι δεν είναι τραγούδι μόνο του Λοΐζου ή δεν είναι τραγούδι του Νταλάρα, είναι όλων.
0: Ναι, ναι, είναι εκτελεστές. Είναι
2: ερμηνευτή ακριβώς.
0: Πολύ μεγάλη μάχη. Πολύ σύγκρουση.
2: Ο Θανάσης Πολυκανδριώτης μας μίλησε για την Ευδοκία. Τα πρώτα, πώς. Γιατί ο Θανάσης Πολυκανδριώτης ήταν το μπουζούκι της Ευδοκίας. Πώς το ξέρουμε αυτό. Χρήστος Νικολόπουλος επίσης. Θέλαμε πάρα πολύ να έχουμε τον Ελευθέρη Παπαδόπουλο. Ναι. Αλλά δεν τα καταφέραμε, υπό την έννοια ότι και εκείνος, αν μη τι άλλο, έχει ζήσει τόσα πολλά μαζί του. Είναι νομίζω επεισόδιο που πραγματικά θα μας συγκινήσει και θα δούμε την πορεία της Ελλάδας. Μαρία Φαραντούρη, ο Σύλλογος Φίλων Ελληνικής Μουσικής, πρέπει να σας πω, ήταν τότε, πάμε πίσω αρκετά χρόνια, λίγο πριν τη Χούντα, τότε που κατέβηκε ο Σαββόπουλος με ένα λεωφορείο από τη Θεσσαλονίκη χωρίς μια δραχμή στην τσέπη, με το Μίκη Θοδωράκη πάντα μπροστά. Ήτανε το, τι να σας πω, το χωράφι που καλλιεργήθηκαν όλοι οι σημερινοί μεγάλοι. Εκεί λοιπόν ήταν και ο Μάνος Λοΐζος. Ο Μάνος Λοΐζος τότε είδε, ας πούμε, τη Μαρία Φαραντούρη. Εκεί τη γνώρισε και η Μαρία Φαραντούρη το Μάνο Λοΐζο. Είναι απίστευτα όλα αυτά που καταλαβαίνουμε και συνειδητοποιούμε τι είναι αυτό το κεφάλαιο. Και όπως τα τραγούδια του δεν ήταν πάντα, δεν λέω έστρεπτα, ήταν πάντα χαρούμενα η Τζαμάικα.
0: Φυσικά.
2: Πώς δεν έχουμε ταξιδέψει, ρε παιδιά, με την Τζαμάικα. Δεν είναι υπέροχο τραγούδι. Δεν είναι κανένα δύσκολο τραγούδι.
0: Όχι,
2: δεν είναι κανένα...
0: ναι.
2: Αλλά είναι τόσο. Ταξιδεύεις, φεύγεις. Νομίζω ότι είσαι κάπου κι εσύ. Και είναι, έχει πάντα ρίζες από την καταγωγή του και από όλα όσα κράταγε. Και να καταλάβουμε ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια και αυτός, έτσι. Οι γονείς του, πώς ήρθαν εδώ, ένα μπακάλικο που είχαν κάπου εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό το επεισόδιο. Μια εξαιρετική δουλειά που έχει υπογράφει ο Άγγελος Κορδάς, ο αρχισυντάκτης μας, και όλη η ομάδα που φτιάχνει το «Η ζωή σου». Όλοι. Το λέω πάντα τα ονόματα γιατί δεν είναι η Δίδου. Δεν είναι η Δίδου. Είναι όλοι πίσω από αυτό. Είμαστε πολύ περήφανοι.
0: Πολλοί άνθρωποι.
1: Είναι ο συνθέτης, είναι ο στιχουργός.
2: Είναι
1: η μουσική, είναι βεβαίως.
0: Χοληψίες.
1: Αυτά λέγαμε και εμείς λίγο πριν. Ναι.
0: Και η Ισπανία έβαλε και δεύτερο γκολ, προηγείται και 2-0 της Γαλλίας. Και, είμαστε... και έχουμε και πολιτισμό και ενημέρωση ταυτόχρονα σε πρώτο χρόνο. Λοιπόν, Χριστίνα, 12:20 απόψε τηλεόραση του Sky και διαθέσιμο μετά την προβολή στο sky.gr στην ενότητα της τηλεόρασης. Για να μην χάσετε αυτό το επεισόδιο, μπορείτε να το δείτε και το Σαββατοκύριακο και τις επόμενες μέρες και τα πλησιές συναυλία και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχεις κάτι άλλο στο ιστερόγραφο?
2: Όχι, να το δείτε.
0: Ναι.
2: Να το δείτε, μόνο αυτό.
0: Λοιπόν,
2: ευχαριστώ, Βασίλη, που πάντα μας προδίδει.
0: Γεια σου, Χριστίνα. Εδώ, Σκάι.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σας, Χριστίνα Βίδου. Ωραίο, και ωραίο τραγούδι Τζαμάικα, έτσι.
1: Εγώ με μια ενδιάμιση, ναι, με άλλη γενιά βεβαίως, σε πολλές εκτελέσεις, τάξεις, συναυλίες, γιατί με είχε πάρει και ο Ελευθέρης ο Παπαδόπουλος πριν από πολλά αρκετά χρόνια και με κάλεσε να κάνουμε μια σειρά συναυλιών. Λέγαμε αυτά, λέγαμε τα ανέγρικα, λέγαμε πλέσα, λέγαμε πολλά.
0: Τα ανέγρικα, δύσκολα, δεν ήταν Ωραίο κομμάτι και
1: πέμπτη. Το Νέγρο Τζιμ.
0: Ναι. Αριστεί. Περίεργα για την Ελλάδα που ήταν, ας πούμε, σε μια κατάψυξη τον καιρό εκείνο.
1: Αυτή η γενιά, έχω την εντύπωση ότι επηρεάστηκε θετικά εννοώ, ναι, και από ένα κλίμα της γενιάς εκείνης, εποχής εκείνης, που είχε τα καλά στοιχεία της αγωγή του, της ροκ, ας πούμε,
0: ναι, ναι,
1: λογικής, έτσι. Και μπορούσαν πολύ ωραία να μεταπηδήσουν ή να πάρουν στοιχεία, γιατί ήταν δημιουργοί. Mm. Όταν αντιληφθήκαν ότι το βίωμά μας είναι πρωτίστως τροφή, το να μπορέσω να πάρω καινούργια στοιχεία που αφορούν και άλλους λαούς, τώρα τα νέγρικα, είναι σαν να λέμε τα μικρασιάτικα.
0: Φυσικά.
1: Σαν να λέμε τα ρεμπέτικα. Η ίδια περιπέτεια περνούσαν οι λαοί, ας
0: πούμε. Ναι, ναι.
1: Οπότε τώρα μία νότα που άλλαζε.
0: Τσακ, ναι.
1: Άλλαζε μία νότα, επικοινωνούσε, ας πούμε, μέσω μουσικής με όλο τον κόσμο. Mm. Αυτό έκανε. Στην ουσία ένας δημιουργός. Μία νότα θα μπορούσε για να κάνει, ας πούμε.
0: Και μόνο που είπατε με τα μικρασιάτικα, το μυαλό πηγαίνει κατευθείαν στο εμβληματικό δίσκο Μικρά Ασία. Και μόνο που λέτε ρεμπέτικο, πάμε.
1: Εγώ τώρα ήρθα από το στούντιο ασχολούμενος.
0: Ναι.
1: Κάνω μία σειρά τραγουδιών όπου ασχολούμαι αυτό το θέμα της Μικρασίας πριν έρθουν στη ρεμπέτικη περίοδο.
0: Στην αρχική μορφή τα τραγούδια δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Και
0: σε αυτό το μουσικό πλούτο πριν.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο οποίος είχε και αστικά τραγούδια. Ναι. Δεν ήταν, ας πούμε, περιθώριο.
0: Όχι.
1: Απλώς. Ήταν ωραίες.
0: Θεωρήθηκε περιθώριο όταν ήρθαν οι πρόσφυγες και τα τραγουδούσαν, και επειδή υπήρχε αυτή η πολιτική αντιπαράθεση τότε.
1: Πέρασε και ένα άλλο ύφος μετά, ναι, εν ολίγης, ναι, ας πούμε, ναι. Αλλά αυτό είναι ένα πλούτο. Τώρα
0: διέκοψα, συγγνώμη.
1: Ναι, δεν πειράζει, άλλη.
0: Άρα λοιπόν, έχετε λοιπόν μια που το φέρει κουβέντα. Λοιπόν, είστε λοιπόν στο στούδιο και αναζητάτε την μουσική.
1: Αναζητάω, τι αναζητάω, δεν αναζητάω. Είναι η ρίζα μου.
0: Είναι,
1: γιατί και εμείς, όπως έλεγε η κυρία Βίδου, και εμείς πρόσφυγο παππούδες, μετανάστες στη συνέχεια.
0: Βαλίτσα.
1: Και όλα αυτά τα βιώματα, τι είναι, να είναι, μας τρέφει και μας τα κάνει τραγούδια, ας πούμε, όταν μπορούμε να. Ωραίο είναι από τη μία, γιατί βρίσκεις αφορμές να δημιουργήσεις, να αντιμετωπίσεις αυτό σε πολύ βάθος, έτσι, να το ξορκίσεις τραγουδώντας το, και μετά να συμφιλειωθείς με αυτό.
0: Είστε σεραίος δηλαδή, και μάλλον γεννηθήκατε στα σέρας.
1: Άνομητρός. Και κουμαριά είναι το
0: κουμαριά τα κουμαριά. Λοιπόν, αλλά οι γονείς, η καταγωγή χάνεται.
1: Οι παππούδες.
0: Οι παππούδες, δηλαδή.
1: Ενώ
0: οι ρίζες
1: ήρθαν από τη Μικρασία, ας πούμε, και κατοικήσανε στα χωριά αυτά.
0: Όταν υπήρξε η διασπορά του προσφυγικού πληθυσμού.
1: Ακριβώς, ναι. Και μετά από εκεί και πέρα οι γονείς γεννηθήκαν εκεί. Οι παππούδες χαθήκανε νωρίς. Και εγώ είμαι παιδί μιας τέτοιας συνθήκης, όπου στο αίμα μου ήταν να φύγω κι εγώ,
0: ναι,
1: να κάνω μια μετανάστευση εσωτερική,
0: ναι,
1: δηλαδή κάπως το οδηγώ σε το πράγμα,
0: ναι. Αλλά πρέπει, την κάνετε και πραγματικά, δηλαδή φύγατε,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, έφυγα, και όπως λέει, ναι, πάλι η κυρία Βίδου, ότι έφυγε ο Λοΐζος, ξέρω,
0: ναι,
1: και γυμνός στα αγκάθια, όπως λέω, τα ίδια πράγματα βίωσα. Γιατί και εγώ ξαφνικά από τη Θεσσαλονίκη που έζησα ένα χρονικό διάστημα, αποφάσισα να έρθω στην Αθήνα και ήρθα μόνος μου ξυπόλυτος στα αγκάθια. Στην κυριολεξία. Στην κυριολεξία.
0: Χωρίς το τίποτα δηλαδή.
1: Χωρίς, ναι, ναι. Και πού θα πάω στην Αθήνα. Ευτυχώς δεν με εμποδίσαν οι γονείς μου, πώς το πω, ναι, δηλαδή.
0: Αλλά κάτι είναι και αυτό.
1: Έτσι, ναι, το σημαντικό. Θετικό. Από, ναι, τη μία, ναι, θετικό.
0: Από την άλλη τώρα, ναι, δηλαδή, και το ρίσκο μάλλον που τότε.
1: Και όλα αυτά περνάνε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και όλα αυτά περνά σε μια συχνότητα φωνής που τα κουβαλάει. Οι συχνότητες που δημιουργούμε, ο καθένας άνθρωπος έχει, ας πούμε, τα βιώματά του, και αυτά η φωνή τα έχει σαν πληροφορία μέσα. Όταν μιλάς ή όταν τραγουδάς, αυτές οι συχνότητες πάνε κάπου ή έρχονται από κάπου.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να εξηγήσω αλλιώς.
0: Ναι.
1: Λέω τα βιώματα. Το βίωμα έχει πολλές παγίδες.
0: Σωστά.
1: Στο να έρθεις, ας πούμε, στη λογική να μιμηθείς κάποιον, γιατί είσαι τραγουδιστής και ας αρέσει αυτός ο τραγουδιστής, ας μιμηθώ αυτό το τραγουδιστή, ας πούμε. Αυτό είναι μια παγίδα.
0: Mm.
1: Γιατί αυτός που κατάφερε να σε βάλει στη λογική να το μιμηθείς,
0: ναι,
1: είναι αυτός.
0: Ενώ το βίωμα.
1: Ενώ το βίωμα, αυτή η λογική του να κάνεις την ανάγνωση των γεγονότων και να καταλήξεις, ας πούμε, γιατί έγινε και πώς έγινε και. Είναι αναδεικνύεις τις συχνότητές σου, τον ήχο σου, για να το πω καλύτερα. Και αυτός ο ήχος τι έχει? Έχει αυτά που λέγαμε πριν: προσφυγιά, φτώχεια, χωρισμό, μετανάστευση. Τα έχουμε δυστυχώς, τα βίωσα κι εγώ σαν παιδί.
0: Πήγε καραπώνα, αλλά και πάντα και μια από αυτή τη σκληρή διαδικασία και μια ελπίδα, μια προοπτική. Δηλαδή,
1: και έτσι
0: να προσπαθήσει να βελτιώσει.
1: Το ελληνικό τραγούδι γιατί παραμένει ζωντανό? Γιατί συνεχώς είναι κοντά με όλα αυτά τα γεγονότα. Δεν έχει πάψει να περνάει τέτοιου είδους περιπέτειες. Πρόσφατα φύγανε τόσα παιδιά για λόγους.
0: Ναι, φυσικά.
1: Είτε ανάγκη είτε συνθήκων να πάνε, ας πούμε,
0: στο εξωτερικό. Να βρουν δουλειά.
1: Οι γονείς δεν έχουν ματών, ας πούμε.
0: Λέτε, είναι...
1: Δεν υπάρχει δυσκολότερο πράγμα.
0: Τεράστιο το και το άγχος.
1: Και το έχουμε σχεδόν δεδομένο ότι πρέπει να φύγει το παιδί μας να πάει κάπως. Εγώ δηλαδή σκίζονται τα σωθικά μου. Δεν μπορώ να το αντέξω εγώ. Βασίλη συνονόματε. Δεν μπορώ. Ναι.
0: Κύριε Λέκα, θα θέλατε να μας πείτε, μάλλον να μας δώσετε ένα δείγμα, να μας πείτε ορισμένα από τα τραγούδια που δισκογραφείτε τώρα και σχετίζονται με τον αρχικό ήχο της Μικράς Ασίας, πριν περάσει το ρεμπέτ. Δεν λέω ότι μας ερμηνεύσετε, αλλά πείτε κάποια τραγούδια για να καταλάβουν οι Κροάτες τη διαφορά.
1: Όμορφη Παγκρατιώτισσα, στην Πέργαμο.
0: Πέργαμε.
1: Ακριβώς.
0: Και για σένα λέγαμε.
1: Ναι.
0: Το έχω ακούσει και στα τουρκικά αυτό, συγγνώμη για το πρώτο.
1: Ναι, αυτά τώρα έχουν το πώς θα λένε, το προσφυγάκι. Είναι γύρω στα 10-15 τραγούδια περίπου. Βέβαια, άνοιξα την κουβέντα αυτή τυχαία, δεν ήταν κάτι που...
0: Ναι,
1: είχα στο μυαλό μου να το πω, γιατί θα καθυστερήσει πολύ αυτή τη δουλειά και θα... Τι να σας πω τώρα, όταν έρθει η ώρα να τα ακούσουμε.
0: Όταν έρθει η ώρα. Ναι. Αλλά είναι, είναι αυτά τα τραγούδια τα οποία μας περνάνε. Δηλαδή τώρα μας πάνε στον εγκέφαλο, ναι, με τη μία που τώρα.
1: Θα σας πω και κάτι άλλο. Ναι. Παρόλα αυτά που έχουν πάρα πολύ δυσκολία τεχνική, παίρνουν χέρια και λαρύγγια αυτά τα τραγούδια.
0: Ναι, σωστά.
1: Αλήθεια,
0: ναι,
1: το λέμε, δηλαδή δεν το λέμε περιπεκτικά.
0: Ναι.
1: Για κάποιο λόγο μου βγαίνουν αβίαστα.
0: Ναι. Έχει περάσει η γραμμή.
1: Έχει περάσει αυτό μέσα.
0: Έχει
1: μπει στο μια κιθάρα και παίζει μπλουζ, ας πούμε, γιατί είναι...
0: Και παίζει συνέχεια και τα λοιπά και με πρόβλημα.
1: Έτσι και εμείς έχουμε αυτά τα βιώματα και έρχονται, ας πούμε. Ήχοι.
0: Ναι. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, για να το ολοκληρώσουμε αυτό, την αναφορά στη Μικρά Ασία, πόσο σπουδαίος ήταν ο πολιτισμός των ανθρώπων εκεί που βρέθηκαν ή πήγαν στις μακρυσιάτικες ακτές. Πήγαν κάποιοι από την παλιά Ελλάδα για να εργαστούν και κάποιοι που ήταν γηγενείς και μετά δημιουργούν όλο αυτό τον φοβερό. Αυτό το φοβερό πολιτισμό που είχε πολλά επίπεδα, είτε μουσική, είχε αθλητισμό, καθημερινότητα, εργασία, εμπόριο.
1: Ναι. Δημιουργία.
0: Γνώση.
1: Δημιουργία.
0: Δημιουργία. Σε πολλά. Τότε μιλούσαν για κλαμπ. Η Σμύρνη είχε κλαμπ. Τα οποία τα κλαμπ, ας πούμε, δεν είναι αντιστοιχεία με τα μαγαζιά τα σημερινά, που ήταν χώρο που είχε τα πάντα, είχαν τα πάντα μέσα. Και ακούγονταν και μουσική και υπήρχε και αθλητισμός και υπήρχε και ανάγνωση.
1: Και ωραίες ορχήστρες.
0: Και ωραίες μεγάλες ορχήστρες.
1: Και ωραίες συνθέτες. Άρα εγώ τραγουδάω σε αυτή την υπόθεση τούντα, κάβουρα.
0: Τα οτούντας.
1: Ρούκουνα. Μαρίκα Παπαϊκή. Πώς θα λένε. Στελάκι Περιπινιάδη. Τέλος πάντων.
0: Ωραία.
1: Φτάνει.
0: Πήγαμε ήδη δηλαδή. Μέχρι τη Τζαμάικα από τη μία στην αρχή και στη Μικρά Ασία δίπλα μας στην άλλη.
1: Να παίρνουμε μια σκυτάλη σε ό,τι αφορά από γενιά σε γενιά. Αυτό, έτσι.
0: Για να μην χαθεί η μνήμη.
1: Σιγά μην χαθεί, δεν
0: χάνεται. Δεν χάνεται. Στις ακτές της Ιωνίας, στην αιωλική γη.
1: Αυτό που λέτε τώρα, στις ακτές της Ιωνίας. Όλο αυτός ο δίσκος που είχα κάνει πριν από πολλά χρόνια.
0: Το θυμάμαι.
1: Με το ασίκικο που λέτε.
0: Ασίκικο. Πω, τι ήταν αυτό.
1: Ναι.
0: Τι καθαρότητα υπήρχε.
1: Είδατε.
0: Αυτό, και έβγαινε και η φωνή όμως, ήταν πιο...
1: Αυτό είναι η δωρική πλευρά, ας πούμε, της υπόθεσης. Ποτέ δεν γονάτισε.
0: Ναι.
1: Λέει φωτιά στη Σμύρνη και στα μάτια μου. Αλλά το έλεγε. Φανταστείτε τώρα το πώς θέλει να το περάσει ο Μίκης. Είχα και τον τεράστιο σπάθα που κάνει τις ενορχιστρώσεις και κάναμε αυτό το δίσκο. Όλη αυτή η αναφορά. Ναι, εδώ είμαστε παρόντες. Ναι.
0: Είναι σαν κολόνα.
1: Κολόνα, δωρική κολόνα.
0: Ναι, στέκεται. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στους τίτλους των ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, των Sky 100,3 με την Αθήνα Μαράκη.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Κλιμακώνεται η ένταση στην περιοχή του Κόλπου. Σε ισχύ έχει τεθεί ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να ανακοινώνουν πως περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, ενώ ήδη εδώ και μία ώρα πραγματοποιούν νέες αεροπορικές επιδρομές κατά στόχων στο Ιράν. Εν τω μεταξύ, ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν δήλωσε νωρίτερα πως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι οι στρατιωτικές επιθέσεις και ο ναυτικός αποκλεισμός θα μας αναγκάσουν να ζητήσουμε διαπραγματεύσεις, κάνουν λάθος. Στο μεταξύ, σαν αντίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, προχώρησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Δήλωσε ότι η χρέωση αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι χάρη στις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά για όλη τη διεθνή ναυσιπλοεία με εξαίρεση το Ιράν. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι είναι ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πράξεων που τους αποδίδονται. Στο μεταξύ, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες, αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Σήμερα έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας, ενώ μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια ο 29χρονος και 26χρονοι που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο το πρωί ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Ένας 69χρονος αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού, όταν το σκάφος του, στο οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του, ανατράπηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Η γυναίκα κατάφερε να σωθεί κολυμπώντας και να εντοπιστεί ώρες αργότερα από ένα ιδιωτικό σκάφος που έπλεε στην περιοχή. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του λιμενικού για τον εντοπισμό του 69χρονου και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

θάλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά.

0: Ο Βασίλης Λάκας είναι στο ραδιοθάλαμο του Sky. Απόψε που έχει ημιτελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και η Ισπανία προηγείται με 2-0 της Γαλλίας, έχοντας ανατρέψει τα προγνωστικά. Και ενώ η αναμέτρηση των δύο ομάδων είναι στο 25ο λεπτό, φαντάζομαι ότι παρακολουθείτε ποδόσφαιρο, έτσι.
1: Ναι, ναι, τώρα ειδικά. τα τελευταία οπωσδήποτε.
0: Τα βλέπετε, ναι.
1: Μ' αρέσει το ποδόσφαιρο, μ' αρέσει.
0: Ναι,
1: βεβαίως. Και είμαι και λίγο ειδωλολάτρης, ρε παιδί. Μ' αρέσει ο Μέση, ας πούμε. Πώς θα γίνει τώρα.
0: Είναι, είναι. Ναι,
1: τώρα τι θα πούμε.
0: Μπορεί να συγκριθεί με τον Μαραντόνα.
1: Και ο Χάλαντ μου αρέσει.
0: Και ο Χάλαντ, είναι τρομερό.
1: Είναι πολύ συμπαθής.
0: Ναι, ναι, είχε αυτό το ωραίο, τη γοητεία του,
1: ναι,
0: που παίζει με την.
1: Ναι, ναι.
0: Με την κάμερα,
1: ναι,
0: που είναι χαμογελαστό.
1: Ναι, ναι,
0: είναι,
1: ναι, ωραία.
0: Έτσι είναι τερατώδης,
1: αλλά. Ευγενής.
0: Ευγενής, ναι.
1: Ωραία είναι αυτά τα στοιχεία του αθλητισμού.
0: Ναι. Εσείς που. Βρεθήκατε κοντά στο ποδόσφαιρο. Για πείτε μας τώρα. Δηλαδή σας κέρδισε τώρα, εγώ το καταλάβω πως θέλετε να παίξετε λίγη μπάλα.
1: Ναι. Ήρθε από μόνο του,
0: ναι,
1: μετά από συνθήκες και να τρέξω λίγο τα γεγονότα.
0: Ναι.
1: Είμαι 17 χρονών, όχι πιο νωρίς. Και με ζήτησε η ΑΕΚ.
0: Μπρος της ΑΕΚ, παλικάρια.
1: Εγώ έπαιζα, υπέγραψα ένα δελτίο.
0: Ναι.
1: Παίζοντας το δρόμο στη γειτονιά μου, ποδόσφαιρο, κλωτσώντας εκεί μαζί με τα παιδιά, και υπήρχε μία πόρτα που ήταν πόρτα Καγκελένια, που ήταν πάνω στο Θεσσαλονίκη, στο φωτισμένο βράχο.
0: Oh.
1: Όπου την είχαμε κάνει τέρμα.
0: Η πόρτα.
1: Και με βλέπει, και μου σφυρίζει, έλα εδώ, μου λέει εσύ, πιτσιρικά, γιατί δεν υπογράφεις εδώ στην ομάδα μας. Υπήρχε μία ομάδα τρίτη εραστεχνική κατηγορία, ο αθλητικός όμιλος Κολοκοτρώνη.
0: Ναι.
1: Έτσι, με βαρύ όνομα, έτσι.
0: Φωτικός όμιλος Κολοκοτρώνη, μάλιστα.
1: Επάνω στις οικές. Με φωνάζουν, που δεν ήξερα, εγώ υπογράφω.
0: Σωστά, 17.
1: Ο πιο νωρίς.
0: Πιο νωρίς, πιο νωρίς, συγγνώμη.
1: Και.
0: Ενώ έχετε ξεκινήσει το τραγούδι.
1: Το τραγούδι το έχω ξεκινήσει από το 14. Από τα 13. Στα 14 είμαι με το Ζαμπέτα.
0: Α, στα 13. Στα 14.
1: Αλλά αυτό γίνεται κατά διαστήματα. Δεν είναι σίγουρο.
0: Αλλά δηλαδή, συγχωρέστε με, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και όπου είχατε.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, αυτό. Και πάθος όμως, δηλαδή.
1: Ναι,
0: και,
1: ναι,
0: και στο τραγούδι και στην μπάλα.
1: Είχα ένα παρατσούκλι.
0: Για ποιο ήταν αυτό.
1: Με λέγανε Κρόιφ.
0: Κρόιφ.
1: Τώρα, άμα ακούνε, ξέρεις, οι φίλοι που ξέρουν αυτή την ιστορία.
0: Ναι, κάνετε μαγικά με την μπάλα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, ήταν το φυσικό.
0: Α, το φυσικό. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ίσια μαλλιά και τέτοια.
0: Σωστό, ωραία.
1: Και.
0: Ήταν συντόξες του ο Κρόιφ τότε.
1: Α,
0: και τότε προφανώς, ναι.
1: Ναι, χορευτής που λέμε.
0: Χορευτής, ναι.
1: Και τέλος πάντων, εκεί, ναι, με βάλανε τη δεύτερη εβδομάδα μετά την υπογραφή μου. Με βάλανε στο δεύτερο ημίχρονο, ναι, αλλαγή. Και σκοράρω. Και κερδίζουμε. 1-0.
0: Ο αθλητικός όμιλος Κολοκοτρώνη.
1: Αθλητικός όμιλος Κολοκοτρώνη.
0: Ναι.
1: Μέσα σε λίγο διάστημα.
0: Ναι.
1: Εγώ φεύγω από την Αθήνα,
0: ναι,
1: και κατεβαίνω, πάω στη Γερμανία.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί ήταν ένας θειός μου που με είχε πάρει πιτσιρικά, ας πούμε, για καλοκαίρι. Έχω φτιάσει, ξέρω, στα 17 μου τώρα κάπου εκεί γύρω, και πάω στη Γερμανία. Χάνομαι για κάποιο διάστημα. Και στη Γερμανία εκεί γνωρίζω κάτι Γιουγκοσλάβους σε ένα γήπεδο που παίζανε εκεί δίπλα στο θειό μου. Μία, δύο, τρεις, πέντε με πήραν οι Ιουγκοσλάβοι μαζί και παίζαμε μπάλα. Και έρχονται οι Ιουγκοσλάβοι και λένε στο θείο μου, ο Πιτσιρικάς έχει πολύ ταλέντο. Θα τον πάμε να τον δοκιμάσει η Μπάγερν. Αυτά δεν
0: ακούω. Μπάγερν.
1: Η Μπάγερν. Λέει ο θείος μου, δεν μπορώ να το κάνω αυτό γιατί τον έχω πάρει έτσι την ευθύνη μου τώρα για διακοπές και θα πρέπει να επιστρέψει στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν ήταν ένα συγκινητικό, ναι, γεγονός που όταν έφυγα οι άνθρωποι αυτοί μου κάναν δώρο ένα ποδήλατο αγωνιστικό. το έφερα στην Αθήνα. Κατεβαίνω στην Αθήνα και φεύγω. Κατεβαίνω Θεσσαλονίκη, συγγνώμη, και φεύγω για την Αθήνα.
0: Ναι.
1: Και άλλη μια περιπέτεια εκεί. Έχω και δελτίο στον αθλητικό όμιλο Φίνικα, Καλυθέας.
0: Δύο υπογραφές.
1: Ναι, έχω και δύο.

0: Μετά από κάποιο διάστημα παντρεύτηκε η αδερφή μου, εγώ ήμουν στη Θεσσαλονίκη. Είχα ακούσει εγώ τότε που είχα βάλει τον γκολ και έφυγα και με ψάχνανε, ότι με ζήτησε ο ΠΑΟΚ, αλλά αυτό ήταν λιγάκι πολύ πρόχειρο, δεν το πήρα και σοβαρά. Και όταν γυρίζω λοιπόν να πάω μετά από κάποιο διάστημα στο γάμο της αδερφής μου, κάθομαι δίπλα με το συμπέθερο, ο οποίος μου λέει, ρε Βασίλη, και πού ήσουν, λέει, σε ψάχναμε τότε, λέει. Λέω, τι εννοείς, λέω, πρώτη φορά τον έβλεπα. Μου λέει, τότε, λέει, που συζήτησε η ΑΕΚ. Ποια ΑΕΚ, του λέω. Ήτανε παράγοντα στην ομάδα εκείνη. Και ήρθε η ΑΕΚ, να πιστεί. Δεν ήταν ο ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ δεν είχα ιδέα.
1: Δικέφαλος.
0: Τώρα έχω χάσει, ας πούμε, το Μουντιάλ μου όλα αυτά.
1: Ναι, ναι. Τι θέση παίζατε, μπροστά, επιθετικός?
0: Δεξί εξτρέμ.
1: Δεξί εξτρέμ, για να λέω.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ. Είχα ταλέντο. Εντάξει, μακάρι να μπορούσαμε τότε να ασχοληθούμε, να μας έβαζε κάποιος άνθρωπος, άμα πήγαινα στην Bayern και έκαναμε. Δεν ξέρω αν με παίρνε, δεν έχει σημασία, αλλά ήταν άνθρωποι μεθοδικοί, είχαν τρόπος να σε αναδείξουν.
1: Και ήταν η Bayern σε μια φάση περίεργη, γιατί δεν θυμάμαι καλά αν είχε πέσει. Είχε υποχωρήσει, τέλος πάντων, η αξία της, τη δύναμή της, και ξαφνικά άλλαξε μια ολόκληρη στρατηγική και επένδυσε σε πολύ νέους παίχτες την εποχή εκείνη. Ναι, και έβγαλε, ας πούμε, με την μετέπειτα Εθνική Γερμανίας.
0: Ναι, λεπτομέρειες.
1: Μπορεί να σου είχαν.
0: Με ζητάγανε τότε για να του τραβήξω στην. Να του σηκώσω.
1: Και να παίζετε την Εθνική Γερμανία, σου. Να δει το παιδί και να είναι εδώ.
0: Και να μην μπορεί να έρθει εδώ, να παίξει στην Ελλάδα.
1: Αλλά
0: σκέφτομαι.
1: Χατζηπαλαγή. Α, ορίστε. Εγώ δεν έχω ξανακούσει αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω αν την έχετε πει.
0: Μα δεν νομίζω να το έχω πει.
1: Ωραίο. Παλαδόρο. Είχατε κάποιε κάλτσε.
0: Όχι.
1: Που είναι δείγμα ότι ο ποδοσφαιριστής είναι λίγο αλάνι όταν κατεβάζει την κάλτσα. Την έχει κάτω. Μακρύ μαλλί.
0: George Best, α
1: πούμε. Ναι, George Best, ναι. Ο οποίο κάπνιζε, βέβαια, έτσι.
0: Όχι μόνο.
1: Λέμε τα ευγενικά.
0: Έκοψε, λέει, το τσιγάρο και τη μητέρα. Ήταν τα πιο δύσκολα 20 λεπτά τη ζωή μου. Υπέροχο, υπέροχο.
1: Άρα δεν σε έχουμε δει ως ποδοσφαιριστή, αλλά τέλος πάντων ευτυχώς το τραγούδι επικράτησε φωνή. Μάλλον το τραγούδι.
0: Σε όλες τις θέσεις το τραγούδι.
1: Σε όλες τις θέσεις, ναι.
0: Και όντως με το τραγούδι είναι κάτι που. Ναι. Τέλος πάντων, ο αθλητισμός, η μουσική, όλη αυτή η ιστορία που έχει να ταξιδεύει με τον εαυτό σου. Ναι. Έτσι. Με τα πάθη σου, με την καλή έννοια, κάπου νομίζω ότι μπορώ να, πώς λένε, να καταλάβουμε ότι για τον ίδιο λόγο τα κάνουμε. Έτσι. Ένας ποδοσφαιριστής που παίρνει, ας πούμε, τρώει σίδερα, ας πούμε, ξέρω εγώ, έτσι. Και η μουσική είναι κάπου να οδηγηθείς, κάπου να φτάσεις, κάπου να μιλήσεις, κάπου να συναντήσεις κάτι, ναι. Κάπου να φτάσει, τέλος πάντων. Πάθη, ωραία πάθη, δημιουργικά.
1: Ναι.
0: Δημιουργικά.
1: Ναι. Βγάζοντας, δηλαδή, αυτό το.
0: Απλά ο ποδοσφαιριστής δεν έχει τόση διάρκεια, τραγουδιστής.
1: Σωστά.
0: Πιθανόν να έχει μεγάλη.
1: Σωστά, γιατί είναι.
0: Εγώ, δηλαδή, μόλις τελειώσαμε το τραγούδι, ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο.
1: Ως παράγοντας ή ως παίκτης. Έχετε σκεφτεί. Τους ύμνους ξέρετε. Όχι.
0: Των ομάδων.
1: Ναι, τη ΑΕΚ. Μπρος τη
0: ΑΕΚ. Τη ΑΕΚ παλικάρια. Σουτάρε για τη σπάστα δοκάρια. Ναι, διάφορα.
1: Δεν το λέγατε.
0: Εγώ είμαι.
1: Είστε ΠΑΟΚ όμως γι' αυτό.
0: Είμαι ΠΑΟΚ, αλλά από τις μεγάλες ομάδες είμαι Πανσεραϊκός.
1: Ο Πανσεραϊκός είναι με τα κόκκινα λευκά.
0: Για να μην πω Απόλλωνας Καλαμαριάς. Συγγνώμη, Απόλλων Κουμαριάς.
1: Απόλλων Κουμαριάς. Την ομάδα που την φοράει.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη η ομάδα μου.
1: Ναι. Άρα ξέρετε τον ύμνο του Πανσεραϊκός. Έχει ύμνο ο Πανσεραϊκός. Θυμάμαι, έχει ωραίο έμβλημα με το λιοντάρι.
0: Με το λιοντάρι, ναι, βεβαίως. Γιατί είναι αμφίπολη εκεί.
1: Ναι, αμφίπολη, φυσικά. Εμείς το μαθαίναμε τον Πανσεραϊκό από τα χαρτάκια. Μαζεύοντας τα άλμπουμ του Πανίν που είχε κάτι ωραίο και έβλεπε όλους τους παίκτες. Ήταν έτσι μια πανδεσία.
0: Βέβαια. Τα θυμάμαι αυτά τα χαρτάκια. Υπάρχει και ένας χαρακτηριστικός παίκτης, ο Στοημένος, ο οποίος θεωρείται έτσι πολύ σκληροτράχυλος.
1: Ναι.
0: Ναι, έκανε

0: φάουλ
1: στήλα. Άρα Πανσεραϊκός, ΠΑΟΚ.
0: Τελικά είμαι, ναι, αγαπάω όλες τις
1: πατρίδες. Και καταλήξατε, ναι. Ναι, και, αλλά πάντα παίχτης σε όλες τις θέσεις το τραγούδι. Αν δεν δει κάτι.
0: Το τραγούδι με την έννοια, ναι.
1: Έχει καταλήξει συνεργασία με πολλούς ανθρώπους, δηλαδή είναι μεγάλο. Το ένα βιογραφικό που δεν τελειώνει.
0: Στο τραγούδι είμαι δισκογραφικά 46 χρόνια.
1: 46 χρόνια. Mm. Είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα.
0: Και διασκεδάζοντας, λέγοντας, λέω καμιά φορά, χωρίς ΦΠΑ.
1: Χωρίς ΦΠΑ, καθαρό, καθαρό.
0: Ναι. Είναι όλες οι ασχολίες. Έχω. Πώς να ταξινομήσεις τώρα τα ύφη, τα είδη που τραγούδησες. Μία έχω το σπάθα που παίζει το τεμ της ροκ, ας πούμε, είναι αυτός. Μαθαίνεις πράγματα. Ο Μίκης είναι αυτός που είναι. Ο Μαρκόπουλος είναι αυτός που είναι. Ο Βαζιδάκης είναι αυτός που είναι. Μια γενιά που πρόλαβα να τους τραγουδήσει όλους.
1: Προφανώς και
0: ο Τρανταλίδης που κάνει απίστευτα πράγματα. Να ακούσετε τα κάστρα το τραγούδι αυτό. Το θεωρώ συγκλονιστικό. Τη Μεσόγειο επίσης. Άλλη γενιά που είναι ο Γιώργος Καζαντζής που κάνει πολύ ωραία. Η Βάσο Αλαγιάννη που κάνει ολόκληρο. Όλα δισκογραφίες. Και μια πολύ ιδιαίτερη δουλειά που είναι του Κρασιού και του Έρωτα που τραγουδήσαμε το 2005. Είναι αρχαία λυρική ποίηση.
1: Αρχαία λυρική ποίηση, μπράβο.
0: Αριστουργηματικός δίσκος του Κρασιού και του Έρωτα.
1: Πόσο πιο μπροστά, τώρα αυτά έρχονται στην επιφάνεια.
0: Βρέθηκα κάποτε στην Ολλανδία να κάνουμε αυτή την παρουσίαση των τραγουδιών, τη συναυλία. Και μάλιστα σε αυτό το φεστιβάλ που παίζαμε υπήρχαν μεγάλα ονόματα, ως Αλίφ και Ιτά από την Αφρική. Η Σίντι Οκόνορ από την. Είναι διάφοροι. Μία τραγουδίστρια από την Ισπανία που έλεγε Φάδος. Συγγνώμη. Από την Πορτογαλία που έλεγε Φάδος. Τέλος πάντων. Και πάμε να παίξουμε εμείς στον ίδιο χώρο και είναι κατάμεστο. Κατάμεστο. Και θα ακούγανε ποιήση ανακρέοντα, Σαπφούς, Αλκαίου, Πρατίνα. Και λέω, πώς γίνεται να υπάρχει τόσος κόσμος σε εμάς, δεν μας ξέρει κανείς. Και ένας Ολλανδός μου είπε, μιλώντας με ελληνικά, μου λέει, Βασίλη, η μεγαλύτερη φίρμα στον πλανήτη είναι η Σαπφό. Και έμεινα σύξυλος. Άκου τι μου είπε.
1: Τρομερή προσέγγιση. Τρομερή παρατήρηση.
0: Και ο δίσκος τον θεωρώ αριστούργημα. Το θεωρώ αριστούργημα.
1: Ναι, και
0: πώς είναι. Πώς να πούμε τώρα, εντάξει. Σε τι θέση είναι προλάβουμε να παίξουμε.
1: Είναι πολύ. Παλιά το λέγαμε, ήταν η θέση του λίμπερο. Αλλά λίμπερο εννοούσαμε εκείνος που έπαιρνε την μπάλα από την αρχή και την πήγαινε μέχρι το τέλος.
0: Σωστά, λίμπερο.
1: Ναι. Και δηλαδή με όλους αυτούς.
0: Κάνω και κάτι άλλο τώρα.
1: Ναι,
0: το οποίο. Τι να πω τώρα, είναι. Θα το προχωρήσω, το έχω προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, πότε θα το βγάλω δεν ξέρω. Ηχογραφώ μια παράσταση που έχω κάνει αφιέρωμα στον Τόλι Βοσκόπουλο, η οποία ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια με τεράστια επιτυχία. Και μάλιστα πριν από 3-5 μέρες πόσο ήταν, είχαμε κάνει μια συναυλία στη Γλυφάδα με τρομερό κόσμο. Και είμαι τώρα επίσης ηχογραφώ αυτά τα τραγούδια. Και μέσα στον ο Τόλις έχει τραγουδήσει και αυτός την. Τον Ζαμπέτα, τον Άκη Πάνου.
1: Πάω από
0: τον Πλέσα, Χρήστο Νικολόπουλο, τον Πιθαγόρα Στιχουρού, τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, Ζακ Ιακωβίδη.
1: Τεράστιο το έθνος. Πόσο το καλλιτεχνικό.
0: Πήρα λοιπόν αυτά τα τραγούδια έτσι που είναι μια άλλη διάσταση.
1: Εντελώς άλλη.
0: Ναι, αυτό έχει να κάνει με την ανάγνωση, επαναλαμβάνω, που θέλω να κάνω εγώ ακούγοντας τα τραγούδια. Όπως παλιότερα είχα κάνει το 2015, είχα κάνει ένα αφιέρωμα στον Καζαντζίδη.
1: Ναι.
0: Με τον τίτλο «Να σου δώσω μια ανασπάσεις». Είναι και 24 τραγούδια. Τι είναι αυτό, γιατί το βίωμα που λέμε της μετανάστευσης που ζούσαμε εμείς στην πατρίδα μας, στις Σέρες προς τα εκεί, και το βιώσαν οι γονείς, ο Καζαντζίδης κυριαρχούσε τότε. Δηλαδή, ό,τι άνοιγες και τραγουδούσε ήταν ο Καζαντζίδης.
1: Σε όλα τα λαϊκά σπίτια ήταν.
0: Αυτό.
1: Ραδιόφωνο, οι δίσκοι ήταν κολλημένα εκεί.
0: Για όλους αυτούς τους λόγους που είναι και πάνε σε ένα βαθμό βιώματα και επιρροές, αυτή είναι η μουσική, αυτός είναι ο κόσμος ο οποίος τον περιέχεις και έρχονται κάποια στιγμή, αλλά λες θα κάνω και αυτό, θα κάνω και εκείνο.
1: Πώς σας έρχονται τα τραγούδια μέσα στο κεφάλι? Πώς δουλεύει ο μηχανισμός αυτός? Έχω μια πορεία.
0: Αυτή την ερώτηση θα μπορούσα να την απαντήσω ποτέ.
1: Απλώς θα...
0: Απλά είμαι, θα έλεγα ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό είμαι με τα αυτιά μου στραμμένα στο συνθέτη. Τι θα μου πει? Νομίζω ότι το βλέπει πρώτα.
1: Ναι.
0: Άρα το περιέχω. Ας κάνω αυτό. Άμα το κάνω μία, δύο, τρεις, μετά γίνεται δικό μου, γίνεται κτήμα. Ναι. Μπορώ δηλαδή να φύγω από την, όχι την καθοδήγηση, από την, από τις μπάρες που έχω, ναι, μπει σε εισαγωγικά.
1: Ναι, πάντα, ναι, υπάρχει μία καθοδήγηση, το πώς, το
0: ναι, βλέπω. Και μετά ελευθερώνομαι.
1: Ναι.
0: Γιατί μετά βρίσκω ότι αυτό το πράγμα μπορώ να το διεκδικώ μέσα μου, πώς, ναι, το πω δηλαδή. Και με διευκολύνει. Αλλά είπαμε ότι... Παίζει ρόλο το ότι παιδί, ας πούμε, για κάποιο λόγο είχα την ικανότητα να αποστηθήσω τραγούδια και το στίχο και τη μελωδία. Έτσι, πολύ εύκολα. Δηλαδή, η παράδοση που έχει, ας πούμε, δύσκολους τραγουδιστές, τεχνίτες μαστόρια, ήταν η Τσίτρα εκεί στην περιοχή μας. Από τη Θράκη ήταν ο Αηδονίδης, ο Αηδοητσίδης, όλα αυτά. Λες, για κάποιο λόγο, ρε παιδί μου, μου φαινόταν όχι απλά. Δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία να πω από τι δύσκολο, πώς το κάνει αυτό και τίποτα. Το άκουγα και έμενε μέσα.
1: Έμενε μέσα,
0: ναι,
1: και,
0: ναι, ναι,
1: και, ναι, ναι, ναι, και το τραγουδούσε ο εγκέφαλος.
0: Ναι, τραγουδούσε ο εγκέφαλος, ναι,
1: ναι, και,
0: σε έναν αυτόματο πιλότο είσαι, ναι. Και όταν λέει βγήκε στην επιφάνεια, οπ, να το κάνουμε.
1: Από την παράδοση ποιο τραγούδι σ' αρέσει πιο πολύ?
0: Να, πρόσφατα,
1: ναι,
0: και άμα βρείτε χρόνο, να το βάλετε να το ακούσουμε, γιατί
1: για,
0: να, το...
1: για να δούμε αν το έχουμε.
0: Να σαν τα νιάτα δύο φορές.
1: Να σαν τα νιάτα δύο φορές, για να δούμε. Δεν πρέπει να είναι στη λίστα. Αλλά αν μπορούμε στην αναζήτηση.
0: Αυτά υπάρχει στο διαδίκτυο, τέλος πάντων. Αυτό το
1: τραγούδι... παίζουμε το διαδίκτυο για να αποδίδω τα δικαιώματα, καταλάβατε.
0: Ναι, το κατάλαβα, ναι, ναι. Στην Να σαν τα νιάτα δύο φορές είναι και τραγούδι που θυμάμαι και τον πατέρα μου, τον οποίο τον έχασα πρόσφατα. Ήταν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για κάποιο λόγο έτσι ήθελα, ρε παιδί μου, να το τραγουδήσω αυτό, κάπως να το στείλω το μήνυμα. Αλλά πιο πριν είχα κάνει τα 40 παλικάρια, όταν είχα μια πολύ ωραία στιγμή. Είναι ότι
1: και με αυτή τη φωνή τώρα και είναι πρέπει να μιλάς για 40 άνθρωποι. Είναι τεράστιο, έτσι. Και αυτή την καθαρότητα που έβγαινε αυτό το... Θα τους έβλεπες.
0: Έχει,
1: δεν ξέρω, εγώ εμένα. Τα τραγούδια που λέω στους ακροατές το φαντασιακό, να ξέρετε.
0: Έχει πολλές ερμηνείες τα τραγούδια, αλλά έχω μάθει πολλές πληροφορίες.
1: Ναι, για την ιστορία.
0: Ναι. Και λέει, το πιο συγκεκριμένο που μπορώ να πω, δεν λέει πάνε να πατήσουν την Τροπολίτσα, την Τρίπολη. Δεν ήταν δηλαδή στρατιώτες. Ήτανε κλέφτες. Με την έννοια, ας πούμε, της. Και ήταν παλικάρια που πήγαν να πατήσουν την Τροπολίτσα. Είναι το κάστρο προς τη Θήβα, προς τα εκεί. 40 παλικάρια από τη
1: Λεβαδία.
0: Όχι,
1: Λεβαδία.
0: Ναι. Αυτές λοιπόν τις πληροφορίες τις άκουσα και εγώ μία, δύο, τρεις και λέω ναι. Και όντως, άμα ακούσεις, βέβαια ο στίχος σε αυτό το τραγούδι είναι τεράστιο. Είναι πολύ στίχη. Κάθε ένας παίρνει, ας πούμε, από εκεί. Ή προσθέτει. Ναι. Λοιπόν, νάσαν τα νιάτα δύο φορές το έχει πει ο Παπασιδέρης και αυτό, συγκλονιστικός τραγουδιστής.
1: Όχι. Εμείς που τον έχουμε με.
2: Παπάς.
1: Παπάς. Ή Αλεξίου.
0: Παπάς ή όχι. Με. Ναι, αν δεν υπάρχει.
2: Παπασιδέρης, όχι.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλετε εσείς σε καπέλα. Μια στροφούλα.
0: Ωραία σαν τα νιά, ωραία σαν τα νιάτα πουλί μου δυο φορές. Να σαν τα νιάτα δυο φορές τα γύρα τα καμία.
1: Ωραίο.
0: Εντάξει,
1: είναι πάρα πολύ.
0: Έχει γυρίσματα.
1: Έχει πολλά γυρίσματα. Σας ευνηδιάσαμε, αλλά
0: Είναι μαστόρια αυτή, ρε παιδί.
1: Μαστόρια.
0: Αυτή είναι τέχνη. Αυτή, άμα και εμείς οι γενιές, αν μελετούσαμε αυτούς, νομίζω δεν θα είχαμε τόσο μεγάλη ανάγκη να δανειζόμαστε συνεχώς πράγματα τα οποία δεν μας ανήκουν, αλλά είναι πολύ στη μόδα και πρέπει και εμείς να φανούμε ότι να ακολουθούμε λίγο τη μόδα. Γιατί...
1: Ναι, αυτά ήταν και τραγούδια που ήταν πάντα εξωτερικών χώρων. Ήταν στη φύση, ήταν οι άνθρωποι με τις ώρες.
0: Εγώ ζώντας με το Σπάθα, με τους Σόκρατες και αυτού, με τον Τρανταλίδη και τέτοια, όταν άκουσα το Mountains, παίζουν τα παιδιά αυτά, ήταν 20 χρονών και παίζουν την υπηρώτικη μουσική, ας πούμε, τέλος πάντων, επηρεασμένη από τον Μπαρμπατάσο Χαλκιά, και παίζουν το Mountains με την κιθάρα και είναι ο άλλος, νομίζω, ακούς το κλαρίνο. Και επειδή το όργανο είναι πιο international, κατά κάποιο τρόπο ανοίγει σε μια γενιά, η ηλεκτρική κιθάρα είναι πιο προσβάσιμο, έκανε, ας πούμε, ανατριχίλα σε όλο τον κόσμο. Αυτά είναι. Είδες, πατήσαν, κρατήσαν τη ρίζα. Αυτό είναι.
1: Μα, και υπάρχει...
0: Πρωτοπόροι, τους θεωρώ πρωτοπόρους.
1: Ναι. Και τώρα αυτή η τάση υπάρχει στα νέα παιδιά. Αναζητούν όλες τις ρίζες και τις βάζουν, απλώς τις διασκευάζουν, είδες, προσθέτουν χαρακτηριστικά, όργανα.
0: Αυτό μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Και μ' αρέσει πάρα πολύ να το δουλέψουν και να μην το φοβηθούν ποτέ. Ναι. Όσο πιο αφαιρούν, τόσο πιο πολύ κοντά πάνε στη ρίζα.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται στολίδια ιδιαίτερα. Ναι. Άμα τους βοηθήσει, θα τους βοηθήσει μελέτη να στρίβει ο λαιμός που λέμε, το λαρίκι.
1: Υπάρχουν τα νησιώτικα. Υπάρχουν, παράδειγμα, τα νησιώτικα. Κάποια στιγμή μπήκε η ηλεκτρική κιθάρα, μετά μπήκαν τα σκυλονησιώτικα, έγινε όλο αυτό. Και ξαφνικά βλέπεις ότι αν πας στον τόπο, εκεί που, στα χωριά που παίζουν τα παιδιά, παίζουν όργανα, θα δεις ότι παίζουν τζαμπούνα, παίζουν ντουμπάκι. Παίζουν βιολί.
0: Ναι.
1: Και είναι φυσικό, καταλαβαίνει. Ξαφνικά ακούς τους...
0: Συνειδησιακό είναι.
1: Ναι. Είναι και το τραγούδι, τα κοτσάκια, ας πούμε, στο απεράθρο, είναι ο αέρας που από τα σοκάκια.
0: Τώρα μου θύμισες το πονεμένο στήθος μου επίσης που τραγούδισα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και αυτά υπάρχουν όλα. Το πονεμένο στήθος μου. Πόνημα δεν το λέει. Τα χείλη μου κι αν τραγουδεί, μέσα η καρδιά μου κλαίει. Τι ωραία τραγουδία.
1: Και είναι, και είναι και ωραία γλώσσα.
0: Εγώ έχω ζήσει εμπειρία. Έχω τραγουδήσει στα 40 παλικάρια. Πολλές φορές το έκανα συχνά, το τραγουδούσα στις συναυλίες. Το τελευταίο διάστημα το τραγουδάω. Λοιπόν, είτε πας να δεις συναυλία των Μετάλλικα και βλέπεις τους πιτσιρικάδες να κοπανιούνται, είτε τραγουδά στα 40 παλικάρια, παίρνουν το μήνυμα του ντεσιμπέλ, της δύναμης, της έκρηξης, να δεις, λες και δεν ξέρουν πού βρίσκονται. Αυτό το πράγμα. Έχουμε, τα έχουμε αυτά. Δεν χρειάζεται να τα δανειζόμαστε.
1: Έχω μια τελευταία ερώτηση πριν φτάσω στο δελτίο ειδήσεων, και ενώ η Ισπανία προκρίθηκε στον τελικό επικρατώντας με 2-0 της Γαλλίας. Φοβάστε μήπως η τεχνητή νοημοσύνη βρεθεί ένας Βασίλης Λέκας με τεχνητή νοημοσύνη να παίζει. Η φωνή του Βασίλη Λέκα.
0: Θα τον πνίξω με τα ίδια μου τα χέρια.
1: Δεν ακούμε μόνο τον αυθεντικό.
0: Τι να τον κάνω, αφού έχω τον αυθεντικό. Είναι μεγάλη παγίδα πάντως. Εγώ θυμώνω πάρα πολύ.
1: Το έχω δει να συμβαίνει, γι' αυτό σας το λέω.
0: Όχι, επίσης το έχω δει να συμβαίνει πολύ συχνά. Παίρνω μια φωτογραφία μου για μια συναυλία. Βάζουν τη φωτογραφία στο AI. Και με βλέπω και λέω, ρε παιδιά,
1: γιατί δεν βάζω, ναι,
0: πολύ απλά, ας πούμε. Ναι, τέλος
1: πάντων. Χειρότερα και από πλαστική. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστούμε που είστε απόψε μαζί μας. Ανατρεπτική διαφορετική συνέντευξη. Έχετε εκτίμηση για τον τελικό, στο άλλο ζευγάρι ποιος θα περάσει? Αγγλία ή Αργεντινή?
0: Δύσκολο. Εγώ νομίζω φαβορή είναι η Αγγλία.
1: Ναι.
0: Αλλά ο άλλος είναι που παίζει, δεν τον προβλέπεις ποτέ.
1: Είναι βέβαιος.
0: Μ' αρέσει ο Μέση, μ' αρέσει.
1: Ο Μέση και ο. Το χαζόν.
0: Και ο Κέιν μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Ο τρομερός είναι, έχει μια γλυκάδα.
0: Δύο προσωπικότητες.
1: Έχει μια γλυκάδα και μια σκληρότητα ταυτόχρονα.
0: Ναι.
1: Είναι αμίσουτάρι.
0: Θα ήθελα να το πάρει πάλι ο Μέση. Θα ήθελα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ ο κύριος Βασίλης Λέκας για μια ώρα στο Ραδιοθάλαμο. Δελτίο ειδήσεων τώρα τα μεσάνυχτα με την Αθηνά Μαράκη, και μετά, κυρίες και κύριοι, ο ρόλος του Χάρη Κίσιγκερ στο Κυπριακό. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί υπάρχει ένα βιβλίο ιδιαίτερως αποκαλυπτικό που κυκλοφορεί, και όσοι έχουν βιώσει αυτές τις μνήμες της εισβολής και κατοχής θα μάθουν ιστορίες που για πρώτη φορά θα έχουν ακουστεί. Θα είναι μαζί μας ο Μιχάλης Ιγνατίου αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων τα μεσάνυχτα.

14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Κλιμακώνεται η ένταση στην περιοχή του Κόλπου. Σε ισχύ έχει τεθεί ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν. Με τις αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις να ανακοινώνουν ότι περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις πριν τον ναυτικό αποκλεισμό είχαν ήδη ξεκινήσει να πραγματοποιούν νέες αεροπορικές επιδρομές κατά στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Οι επιδρομές έχουν στόχο στην περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον της εμπορικής ναυσιπλοείας στα ασθενά του Ορμούζ. Τα ασθενά του Ορμούζ αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής ασφάλειας του Ιράν και η χώρα θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα εκεί ανεξαρτήτως κόστου. Κόστους, τόνισε ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, επισημένοντας πως η Τεχεράνη δεν δεσμεύεται καθιοδήποτε τρόπο πλέον από το Μνημόνιο Συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ενόπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν νωρίτερα πως ένα πλοίο του πολεμικού τους ναυτικού έγινε στόχος Ιρανικής επίθεσης με αποτέλεσμα 4 στρατιωτικοί να τραυματιστούν. Το Ιράν κάνει λόγο για εκρήξεις στα νησιά Κέσμ και Κι, στον Μπανταραμπάς και σε διάφορες περιοχές στο νότιο Ιράν. Στο μεταξύ, σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από τα ασθενά του Ορμούς, προχώρησε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ανακοινώνοντας παράλληλα και την επιβολή πλήρους ναυτικού αποκλεισμού στα πλοία που κατευθύνονται από και προς τα Ιρανικά λιμάνια. Δήλωσε ακόμη ότι η χρέωση αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Με ανάρτησή του, Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι χάρη στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, τα ασθενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά για όλη τη διεθνή ναυσιπλοεία, με εξαίρεση το Ιράν. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους, οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πράξεων που τους αποδίδονται. Στην απολογία τους αρνήθηκαν ότι έχουν οποιαδήποτε σχέση με την φωνική επίθεση και φέρεται να ισχυρίστηκαν ότι ναι μεν συμμετείχαν στην πορεία αλλά ήταν σε άλλο σημείο και ότι δεν έχουν καμία σχέση με την ομάδα που έριξε τον εμπριστικό μηχανισμό. Ο ένας εκ των δύο, τον οποίο η δικογραφία που σχηματίστηκε από την αστυνομική έρευνα προσδιορίζει ως το άτομο που έχει καταγραφεί να σπάει την τζαμαρία της Μαρφίν, φέρεται να υποστήριξε ότι έφυγε από την πορεία όταν άρχισαν τα επεισόδια. Στο μεταξύ, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες, αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Νωρίς το απόγευμα έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας, ενώ μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια ο 29χρονος και οι 26χρονοι που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί το πρωί ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι στο οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Οι δύο που απολογήθηκαν χθες αρνήθηκαν τις βαρύτατες πράξεις που τους αποδίδονται και αφορούν συνολικά 5 κακουργήματα και συγκεκριμένα ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων. Στο μεταξύ, εξετήριο παίρνει το μεσημέρι από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε κατά την εμπριστική επίθεση. Τρεις εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων εξαπατούσαν ηλικιωμένους προσποιούμενα υπαλλήλους του ΔΔΕ, εξαρθρώθηκαν από την αστυνομία. Συνελήφθησαν 4 άτομα, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 18 μέλη, τα οποία δρούσαν σε Αγρίνιο, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με το πρόσχημα κινδύνου έκρηξης από διαρροή ρεύματος, κατάφεραν να αποσπάσουν περισσότερα από 410.000 ευρώ από τα θύματα τους. Σε ξεχωριστές υποθέσεις, στην Πάτρα συνελήφθησαν 3 άτομα που εξαπάτησαν ηλικιωμένο με παρόμοια μέθοδο, ενώ στην Ηλία ταυτοποιήθηκαν 3 μέλη κυκλώματος που προσποιούνταν λογιστές ή υπαλλήλους της ΔΕΗ και απέσπασαν συνολικά χρηματικά ποσά και κοσμήματα αξίας άνω των 60.000 ευρώ. Ένας 69χρονος αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού, όταν το σκάφος του, στο οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του, ανατράπηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Η γυναίκα κατάφερε να σωθεί κολυμπώντας και να εντοπιστεί ώρες αργότερα από ένα ιδιωτικό σκάφος που έπλεε στην περιοχή. Στην επιχείρηση που έχει στηθεί από χθες το απόγευμα για τον εντοπισμό του 69χρονου, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης, συμμετέχουν ένα ελικόπτερο Super Puma, τρία πλωτά σκάφη του λιμενικού και ένα σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι είχε βγει για ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του ποταμού της Επανομής. Η Ισπανία πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, νικώντας τη Γαλλία με 2-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σχεδόν έθριος καιρός, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6, στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη απόγευμα την Ιαστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, τα δυτικά υπηρωτικά τοπικά έως 38. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Κουφόπουλο.

0: κάνεις ποτέ. Δικό μου σώμα και κορμί μου.
1: Καλησπέρα, στιγμιότυπα, Sky 100,3. Είναι η Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να ακούμε τα τραγούδια του Βασιλέκα. Η μουσική επιμέλεια είναι από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και τώρα όμως θα περάσουμε σε ένα βιβλίο το οποίο είναι, κυρίες και κύριοι, ιδιαιτέρως αποκαλυπτικό. Έρχεται να υπενθυμίσει με στοιχεία, με ντοκουμέντα, μια πολύ πικρή ιστορία για τον ελληνισμό. Το βιβλίο φέρει τον τίτλο «Ένοχος, η εντολή του Κίσιγκερ, η εκτέλεση του πραξικοπήματος από τον Ιωαννίδη και η εισβολή των Τούρκων το 1974. Ο Κώστας Βενιζέλος και ο Μιχάλης Ιγνατίου έχουν κάνει αυτή τεράστια δουλειά και το βιβλίο αυτό, κυρίες και κύριοι, κυκλοφορεί από τον εκδοτικό οίκο Ρίζες Εκδόσεις. Ο Μιχάλης Ιγνατίου είχε την καλοσύνη να είναι απόψε μαζί μας αυτή την ώρα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι ξεχωριστή η τιμή γιατί υπάρχει αυτή η έκδοση. Καλησπέρα, Μιχάλη.
2: Καλησπέρα, Βασίλη. Εγώ σε ευχαριστώ για την φιλοξενία. Πήγαμε ήδη στη 15η ναι. Ιουλίου.
1: Η μνήμη είναι αδυσόπιτη.
2: Και άγνωστη. Είναι τέτοια μέρα, 15 Ιουλίου, στις περίπου στις 8 το πρωί, έγινε αυτό το πραξικόπημα που το χαρακτηρίζουμε περιοδικό εμείς.
1: Γιατί δεν είναι.
2: Είναι, βεβαίως. Διότι νομίζω ότι έχει αποδειχθεί ήδη, όχι μόνο από εμάς και από άλλους συναδέλφους ερευνητές, ότι το έγκλημα ήταν διπλό στην Κύπρο. Ήταν το προδοτικό πραξικόπημα και ακολούθησε η τουρκική εισβολή. Νομίζω ότι πλέον, πρώτα απ' όλα το οφείλαμε και οι δύο τώρα που είμαστε στο τέλος της καριέρας μας.
1: Δεν το νομίζω, είστε λίγο έφηβοι, αν κρίνω την πολύπιπη δραστηριότητά σας και τη δυνατότητα εσύ προσωπικά να προσπαθείς να ερμηνεύσεις τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
2: Είναι κάτι πολύ δύσκολο, όπως καταλαβαίνεις.
1: Αυτό σε κάνει να δουλεύεις στο 200%, άρα να είσαι περίπου έφηβος, να έχεις ενέργεια τεραστίων διαστάσεων.
2: Ο δημοσιογράφος δεν παίρνει ποτέ... Δεν παίρνει ποτέ σε σύνταξη τα...
1: Σωστά. Ούτε άδεια, ούτε σύνταξη.
2: Είναι κάτι που το πιστεύω πια, διότι έχω ξεπεράσει το όριο.
1: Ναι, δεν φαίνεται. Λοιπόν...
2: Το όριο της ηλικίας, σε πάση περιπτώσει...
1: Ας επιστρέψουμε στο βιβλίο. Λοιπόν, είναι 15 Ιουλίου, να ξεκινήσουμε το χρονικό.
2: Ναι.
1: Είναι 15 Ιουλίου 1974.
2: Ναι.
1: Εκδηλώνει το πραξικόπημα στην Κύπρο από την Εθνική Φρουρά.
2: Υποτίθεται αυτή η Εθνική Φρουρά, αλλά ήταν από τις ελληνικές δυνάμεις.
1: Ναι.
2: Επικεφαλής ήταν όλη η πολιτική αξιωματική. Έγινε η πρώτη επίθεση στο προεδρικό μέρος της Λευκωσίας, όπου βρισκόταν ο Μακάριος από τους Λουκατζίδες. Νέα παιδιά, 18-19 χρονών, οι οποίοι πήραν την εντολή. Μάλιστα, όποιος αρνείται την εντολή, γνώριζε ότι η επόμενη στιγμή ήταν η εκτέλεση του. Εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι αφορά το βιβλίο, πιστεύω ότι πρέπει να αποδεικνύουμε, Βασίλη, τη σχέση του πραξικοπήματος με την τουρκική εισβολή. Είχαμε προβληματιστεί, ξέρεις, εάν θα έπρεπε να γράψουμε ένα νέο βιβλίο ή αν θα παίρναμε το προηγούμενο που χαρακτηρίστηκε και εμβληματικό, τα απόρριτα αρχεία του Κίσιγκερ, και να το ανανεώσουμε με τα νέα έγγραφα. Ήταν πολύ δύσκολη, όπως καταλαβαίνεις, η απόφαση. Εγώ στη διάρκεια αυτής της χρονιάς είχα και την προσωπική μου περιπέτεια υγείας, που δόξα ο Θεός ξεπέρασα τον καρκίνο, είναι μια χαρά.
1: Ευτυχώς.
2: Αλλά ήταν όλα μαζί, οπότε έπρεπε να τα, όπως καταλαβαίνεις, να τα μετρήσουμε όλα με τον Κώστα Βενιζέλο. Με τη συμβολή πολύ καλών φίλων, αποφασίσαμε να ανανεώσουμε την έκδοση προσθέτοντας τρία πολύ σημαντικά κεφάλαια. Κάναμε ανανέωση και με τα νέα έγγραφα, διότι είχαμε την τύχη, αν θες, να βρούμε και τα τελευταία έγγραφα του Κίσιγκερ, το τελευταίο πακέτο. που αποτελείται από περίπου, είναι περισσότερα από 500 έγγραφα, πολυσέλιδα έγγραφα, και είναι οι τελευταίες του τηλεφωνικές συνομιλίες στη διάρκεια των ημερών μετά το πραξικόπημα μέχρι την 20η Ιουλίου. Και είναι πολύ σημαντικές αυτές τις ομιλίες, διότι αφορούν κυρίως την τουρκική εισβολή, αλλά βλέπουμε και κάτι άλλο, την απόφαση του Κίση για να τελειώσει ο Μακάριο, να μην τον αφήσει να επιστρέψει, και την έτσι μια τεράστια προσπάθεια να επιβάλλει τον Γλάφκο τον Κλειρίδη ως πρόεδρο της πραξικοπηματικής κυβέρνησης, για να βγάλει από τον πλάνο τον Μακάριο. Επίσης, ένας από τους λόγους που αποφασίσαμε αν θες να ξαναγράψουμε το βιβλίο και να προσθέσουμε αυτό που προσθέσαμε, ήταν αυτή η μεγάλη αποκάλυψη του Αλέξη Παπαχελάς στο σκοτεινό δωμάτιο, το βιβλίο του, με το ηχητικό του Δημήτριου Ιωαννίδη. Το ξέρεις πολύ καλά. Φυσικά. Είμαι βέβαιος ότι το άκουσες και εσύ.
1: Όλοι μας.
2: Ναι. Εκεί, σε αυτό το σημαντικό βιβλίο, λοιπόν, ήταν μία λέξη που έκανε εμένα και τον Κώστα Βενιζέλο να πούμε τα μία λέξη του Ιωαννίδη, να πούμε ότι αυτή τη λέξη, μισό λεπτό, την έχουμε διαβάσει σε έγγραφα, αυτή τη λέξη. Ήταν η λέξη προγεφύρωμα. Έλεγε ο Ιωαννίδης στους δικούς του, στο στυλ, μην ανησυχείτε, επειδή οι Τούρκοι μπήκαν στην Κύπρο, έτσι, θα κάνουν ένα προγεφύρωμα από την Κερίνια μέχρι την Λευκοσία και θα σταματήσουν. Πάμε τώρα σε αυτό που θυμηθήκαμε εμείς. Πάμε πίσω και το έγγραφο που το βρήκαμε αναφέρει τη λέξη προγεφύρωμα, να τη λέει ο Ετσεβίτ στον Κίσιγκερ, παρακαλώ, ότι μισό λεπτό, δεν θα κάνω εισβολή, ένα προγεφύρωμα θα κάνω, αλλά το υπόλοιπο του εγγράφου να είναι σβησμένο. Άρα μαγκωθήκαμε, όπως καταλαβαίνεις, ενώ βλέπαμε τη μεγάλη επιβεβαίωση προς τα μάτια μας, έλειπε ένα μεγάλο κομμάτι, Βασίλη. Και δεν ξέρω,
1: σοκ.
2: Υπάρχει Θεός. Παίρνω μια... εγώ, όπως ξέρεις, κάνω την πολύ την ερευνητική δημοσιογραφία. Είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε, όταν αρχίζω κάτι, ξεκίνησα την ιστορία με τα έγγραφα για το Κίσιγκερ το 89. Ήσουν μικρός εσύ.
1: Ναι, το 89 ήταν, θυμάμαι, τη συγκυβέρνηση πάντως, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και συνασπισμού, ενιαίο συνασπισμού, και μετά έφυγε το Πασόκ. 89, βρώμικο 89.
2: Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα αυτή την έρευνα και στη συνέχεια έρθει μαζί μου ο Κώστας Βενιζέλος το 89. Οπότε, εγώ τις έρευνες μου μπορεί να έχω βγάλει βιβλίο ή μπορεί να έχω γράψει άρθρα κλπ. Αλλά δεν σταματάω ποτέ. Και το λέω για τους νέους ανθρώπους ότι να συνεχίσουν μέχρι το τέλος, δεν ξέρουν τι θα συμβεί.
1: Σωστά. Πάντα μας εκπλήσει η ζωή ή το άνοιγμα των απόρριτων αρχείων. Όσα τέλος πάντων αποκαλύπτονται από τα απόρριτα.
2: Ναι. Στην Αμερική, να εξηγήσουμε, δεν είναι όπως στην Αγγλία που κάθε 30 χρόνια ανοίγουν αρχεία και τα ανοίγουν όπως θέλουν. Στην Αμερική σου δίνει, δηλαδή δίνουν στη δημοσιότητα ό,τι θέλουν οι Βρετανοί για να εξυπηρετήσει το αφήγημά του.
1: Ναι.
2: Ωραία. Εμείς στην Αμερική δεν συμβαίνει αυτό. Σου δίνει όμως το δικαίωμα του ερευνητή να προσπαθήσεις με νόμιμους τρόπους να κερδίσεις, να κερδίσεις έγγραφα. Αυτό που κάνουμε, που κάνουμε εγώ, που κάνει πολύ συχνά ο Αλέξης Παπαχελάς, είδες και ήταν το κυματιά του τα φοβερά για τη Χούντα, για την Κύπρο και όλα τα σχετικά, που βασίζονται σε απόρριτα έγγραφα, όπως καταλαβαίνεις, έτσι, πέρα από τις συνεντεύξεις. Οπότε είπα να στείλω ένα μήνυμα στους ανθρώπους με τους οποίους έχουμε όχι συναλλαγές, που συνεργαζόμαστε στα απόρριτα αρχεία. Στη βάση αυτού του νόμου, είπαμε, έτσι, στην ελευθερία, στην πληροφόρηση. Και τους είπα, έχετε καιρό να μου πείτε. Μου είχαν στείλει τις προάλλες μερικά για τα ίμια. Που,
1: άλλο βιβλίο και αυτό.
2: Ναι, είναι το άλλο βιβλίο, αλλά δεν αλλάζει αυτή το συμπέρασμά μας των ημίων. Είναι ότι όπως το είπαμε τότε και με τα καινούργια έγγραφα είναι τα ίδια συμπεράσματα. Λοιπόν, ίσως και αυτό το βιβλίο πρέπει να το επισκεφτούμε ξανά. Υπό την έννοια ότι υπάρχουν κάποια έγγραφα που θα μπορούσαμε να τα. Διότι βρήκαμε το έγγραφο, τώρα πάμε από το ένα στο άλλο.
1: Δεν πειράζει.
2: Για τα ίδια βρήκαμε το έγγραφο με τους όρους. Θυμάστε, λέγανε ότι οι όροι είναι δύο. Έτσι, εμείς στο βιβλίο προχωρήσαμε, ας πούμε, και είπαμε ότι ήταν τρεις οι όροι, λέγοντας ότι υπάρχει και τέταρτος. Βρήκαμε πλέον το έγγραφο ότι είναι τέσσερις οι όροι.
1: Τέσσερις όροι.
2: Ναι, ο τέταρτος όρος είναι ότι. Λέει τα παραπάνω, δηλαδή τα πλοία, οι άνθρωποι, οι στρατοί κλπ. Κλπ. Έτσι, δεν μπορούν να επιστρέψουν ξανά στην περιοχή των ημιών. Γι' αυτό είπαμε ότι είναι γκρίζα ζώνη.
1: Άρα γι' αυτό προκύπτει γκρίζα ζώνη.
2: Ακριβώς, ακριβώς γι' αυτό. Υπάρχει λοιπόν.
1: No ships, no army, no flag.
2: Ναι, μπράβο. Είναι καταπέφτες το έγγραφο αυτό.
1: Ναι.
2: Διότι οι Τούρκοι. Μετά από ένα χρόνο το 97 αποφασίζουν ότι η Καλόλυμνος έχει το ίδιο καθεστώς με τα Ήμια. Έτσι. Και γίνεται ένας χαμός. Χωρίς να το έχει παρήδηση κανείς, πάμε σε σύγκρουση ξανά για την Καλόλυμνο. Έτσι. Οπότε παρεμβαίνουν οι Αμερικάνοι και στέλνουν ένα έγγραφο, το στέλνει μάλιστα η Όλπραϊτ, θυμάσαι, ένα έγγραφο το οποίο το στέλνει σε όλες τις πρεσβείες, στην πρεσβεία του ΝΑΤΟ, στην πρεσβεία της Λευκωσίας, της Αθήνας, της Τουρκίας βέβαια και σε άλλες πρεσβείες, και λέει στους Αμερικανούς πρέσβεις στην Άγκυρα και στην Αθήνα, να σηκωθείτε να πάτε να δείτε τον πρωθυπουργό της Ελλάδας και τον πρωθυπουργό της Τουρκίας και να του πείτε ότι η Καλόλυμνος είναι νησί ελληνικό, έτσι, και δεν έχει το ίδιο καθεστώς με τα Ήμια, το οποίο καθεστώς είναι το εξής. Ένα, δύο, τρία και βλέπουμε τον τέταρτο. Εντάξει. Λοιπόν.
1: Και έτσι λοιπόν κατοχυρώνει την κρίση. Να, λοιπόν η ερευνητική δημοσιογραφία.
2: Το υπόσχομαι ότι θα κάνουμε μια συζήτηση στις 31 Ιανουαρίου. Το υπόσχομαι από τώρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ας επιστρέψουμε στο πρώτο έγκλημα. Στο έγκλημα όπου.
2: Γράφω κάτω.
1: Το σημειώνω, έχω ήδη σημαντάριο.
2: Και μακάρι να έχουμε, όχι το χρόνο μόνο, έτσι είναι, αν μπορούμε να το ξαναεπισκεφτούμε το βιβλίο με τον Θανάση τον Έλληση, ίσως χρειάζεται να βάλουμε μερικά έγγραφα για να τελειώσει και αυτό. Πάμε τώρα στο βιβλίο για τα έγγραφα του Κίσιγκερ. Λοιπόν, δεν έχεις τίποτα για το Κίσιγκερ, πρόσεχε τώρα. Η έρευνα του Κίσιγκερ τελείωσε το 2001. 1η Αυγούστου 2001. Κατά καιρούς μου έστελαν έγγραφα που κέρδιζα όμως, έτσι, τα κέρδια που έστελα. Εντάξει, τα μελετούσα όπως καταλαβαίνεις. Έκανα και είχα γράψει και όσο υπήρχε το έθνος, είχα γράψει μερικά κείμενα κλπ. Και μου λέει, ξέρεις κάτι, μου λέει, νομίζω ότι θα πρέπει να σου απολυθώ. Διότι έχουμε μερικά πακέτα που τα χρειάζεσαι. Και έτσι προέκυψε αυτό που θα έχεις μερικές μέρες στα χέρια σου και εσύ και όλοι. Κυκλοφορεί δηλαδή, αλλά εννοώ σε αυτό που σου έχω στείλει.
1: Ναι, ναι. Κυκλοφορεί από τις, εδώ και κάποιες μέρες, από τις 10 Ιουλίου, στα βιβλιοπωλεία και της Ελλάδας και της Κύπρου. Και γίνονται και ηλεκτρονικά οι παραγγελίες από το rizesbooks.com.
2: Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Όχι.
2: Λοιπόν, έτσι προέκυψε λοιπόν αυτό το βιβλίο και... έχουμε ταυτοποιήσει, μέχρι να είναι σωστή η λέξη, τα συμπεράσματα όλων ότι ο Κίσιγκερ έκανε όλη τη δουλειά αποδεικνύονται πλέον. Δεν είναι μόνο αυτή η συνομιλία για το προγεφέριωμα. Για να καταλάβεις, ο Κίσιγκερ ήταν ένας δαιμόνιος άνθρωπος. Ήταν ο μόνος μέχρι τότε υπουργός κυβέρνησης που απαιτούσε να μαγνητοφωνούνται οι συνομιλίες του με όλους. Έτσι. Γιατί? Διότι ήθελε να τις ακούει και... ερώτημα κάνω, μήπως ήθελε να τις ακούει και να περνάει την ώρα του, δεν ξέρω. Ό,τι και να είναι όμως, ήθελε αυτές τις συνομιλίες για το άλλο θήτου. Τι έκανε λοιπόν? Πάμε στο παράδειγμα μας, όμως με τον Ετσεβίτη. Του τηλεφωνά την παραμονή της 20ης Ιουλίου του 1974. Και του λέει, κοίταξε, του λέει, μην μου κάνεις καμιά ιστορία τώρα για να πάμε σε ελληνοτουρκικό πόλεμο. Ο αναγνώστης θα τα διαβάσει με ακρίβεια, αλλά σου λέω περίπου πώς την κουβέντα τους, έτσι, για να πάνε στο προγεφύρωμα. Δεν θέλω, του λέει, ελληνοτουρκικό πόλεμο στην Κύπρο. Του λέει ο Ετσεβίτ, εάν δεν με πειράξουν οι ελληνικές δυνάμεις, πρόσεξε, όχι οι κυπριακές, αν δεν με πειράξουν οι ελληνικές δυνάμεις, θα τους πειράξουν. Πες τους στην Αθήνα να μην το κάνουν. Έτσι, ο Κίσιγκερ λοιπόν του το υπόσχεται και βλέπουμε σε άλλο τηλεγράφημα ότι στέλνει μήνυμα μέσα στην Αθήνα, στην πρεσβεία και βεβαίως στη CIA και του λέει, κοιτάξτε, πες το Ιωαννίδη να μην κάνει καμιά βλακεία και να χτυπήσει τους Τούρκους όταν προσπαθήσουν να μπουν στην Κύπρο. Δεν είναι αυτό που νομίζω, που μου υποσχέθηκε, ότι δεν είναι εισβολή, είναι, θα κάνει προγεφύρωμα και μετά θα πάμε στις συνομιλίες. Κοίταξε, μιλάμε για τραγικά πράγματα και να τα έχεις ζήσει σαν παιδί, ήμουν 16 χρονών, και να έρχεσαι τόσα χρόνια μετά αυτά που στην ουσία περιγράφουν όλα αυτά τα έγγραφα, αυτά που δεν ξέραμε εμείς, τα ζούσαμε μεν, αλλά δεν γνωρίζουμε ποιος ήταν ο σεφ, ο μάγειρας, ας πούμε. Και πώς γινόντουσαν τα μεγειρέματα. Σου είπα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Υπάρχουν και άλλα πολλά, Βασίλη. Είμαστε πολύ.
1: Το συμπέρασμα πάντως είναι, συγγνώμη, ψηφιακό, δεν είναι προδοσία.
2: Ναι. Είναι προδοσία. Ναι. Προδοσία.
1: Ο ορισμός της.
2: Και εν πάση περιπτώσει, όταν είπε ο Ιωαννίδης τη φοβερή κουβέντα, μας εξαπάτησαν. Πολλοί άνθρωποι δεν είχαν καταλάβει τι εννοούσε, αλλά έπρεπε να το είχαν καταλάβει αμέσως. Όταν λέει μας εξαπάτησαν οι Αμερικάνοι. Σημαίνει άλλα μας υποσχέθηκαν και άλλα έγιναν. Διότι αν του υποσχέθηκαν μόνο ένα προγεφύρωμα και έγινε η πρώτη εισβολή και φτάσαμε στο 18% του εδάφους στην πρώτη εισβολή, έτσι. Κατήχαν το 18% και να φτάνουμε μετά από μερικές μέρες στις 14 Αυγούστου του 2014 και να έχουν πάρει το σχεδόν το 36% και μετά, όπως, μετά με την νεκρή ζώνη να φτάνουμε στο 40%. Δεν ήταν αυτή η συμφωνία που κάνει ο Ιωαννίδης. Το ξέρω ότι οι χουντικοί που ίσως μας ακούνε, διότι ακόμα υπάρχουν, έχει υπόψη.
1: Εννοείται.
2: Απίστευτο πράγμα. Δηλαδή είναι τρελό ότι υπάρχουν ακόμα, διότι αν σκεφτείς οι άνθρωποι που γεννήθηκαν το 1974, είναι αυτή η στιγμή που μιλάει 52 ετών. Όσοι είναι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα 52 ετών και κάτω, δεν είχαν γεννηθεί το πραξικόπημα και στην εισβολή. Και λες, ας πούμε, πώς έγιναν αυτοί οι άνθρωποι χουντικοί. Έγιναν λόγω οικογενειών και λοιπά και λοιπά, όπως καταλαβαίνεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και αντιδρούν. Δηλαδή, το βιβλίο κυκλοφόρησε εδώ και τρεις μέρες και πήρα πριν από λίγο τώρα, πήρα ένα μήνυμα από ένα, όχι φίλο μου, από ένα γνωστό μου, ο οποίος μου επιτίθεται ότι ο υπεύθυνος για το πραξικόπημα και την εισβολή ήταν ο ίδιος ο Μακάριος. Ο Μακάριος προκάλεσε τους φουντικούς, ο Μακάριος προκάλεσε τους Τούρκους κλπ. Αγνοώντας ότι υπάρχουν τα έγγραφα του ίδιου του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, του διαβόητου, όπως θες. Εγώ το λέω διαβολικό, διότι είναι πραγματικά ο άνθρωπος, είχε ένα μυαλό, δηλαδή τι να σου πω. Σκεφτόταν με ταχύτητα δευτερόλεπτο, ήταν απίστευτο δευτερόλεπτα, σχεδίαζε. Δευτερόλεπτα τα έστερκε,
1: ναι.
2: Δευτερόλεπτα τα επέβαλε.
1: Ναι. Μετά τους τίτλους των ειδήσεων, γιατί έχουμε φτάσει 12:30, θα ήθελα να μας απαντήσει αν έχει καταλήξει ένα συμπέρασμα, αν αυτενεργούσε ή αν ήταν ένα κομμάτι, αν εφάρμοζε την πολιτική της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Αν ήταν ένα προσωπικό παιχνίδι, ή άστο μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
2: Ναι, έχω την απάντηση, διότι είναι βάση των εγγράφων.
1: Ναι. Οι τίτλοι των ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, τώρα με την Αθηνά Μαράκη.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Κλιμακώνεται η ένταση στην περιοχή του Κόλπου. Σε ισχύ έχει τεθεί ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, με τις αμερικανικές ενοπλές δυνάμεις να ανακοινώνουν πως περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, ενώ είχαν ήδη ξεκινήσει να πραγματοποιούν νέες αεροπορικές επιδρομές κατά στόχων στο Ιράν. Εν τω μεταξύ, τα ασθένα του ορμούς αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής ασφάλειας του Ιράν και η χώρα θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα εκεί ανεξαρτήτως κόστους, τόνισε ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών. Οι φρούροι της Επανάστασης υποστήριξαν πως οι αμερικανικές επιθέσεις δεν θα έχουν άλλο αποτέλεσμα πέρα από το να καθυστερήσει το άνοιγμα των στενών του ορμούς. Στο μεταξύ, σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από τα ασθενά του ορμούς, προχώρησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Δήλωσε ότι η χρέωση αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι χάρη στις αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις, τα ασθενά του ορμούς παραμένουν ανοιχτά για όλη τη διεθνή ναυσιπλοεία, με εξαίρεση το Ιράν. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι είναι ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πράξεων που τους αποδίδονται. Στο μεταξύ, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Χθες έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας, ενώ μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια ο 29χρονος και η 26χρονη, που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενος τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί σήμερα το πρωί ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Η Ισπανία πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, νικώντας τη Γαλλία 2-0. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Ακούτε, κυρίες και κύριοι, Sky 100,3. 2-10-48-0-0-174 τηλεφωνικό κέντρο στην περίπτωση θέλετε να σχολιάσετε και skyradio.gr ιστοσελίδα. Από τις 10 Ιουλίου κυκλοφορεί το βιβλίο με τίτλο «Ένοχος, η εντολή του Κίσιγκερ, η εκτελήση του πραξικοπήματος από τον Ιωαννίδη και η εισβολή των Τούρκων του 1974». Οι συγγραφείς είναι ο Κώστας Βενιζέλος και ο Μιχάλης Ιγνατίου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ρίζες μαζί με το Σκοτεινό Δωμάτιο. Θα μπορούσε να είναι δύο βασικά αναγνώσματα του καλοκαιριού. Σε αυτά τα βιβλία δηλαδή να επιστρέφουμε διαρκώς. Είναι το βιβλίο αυτό μια επικαιροποιημένη έκδοση των αρχείων του Κίσιγκερ με όλα αυτά τα νέα δεδομένα και ντοκουμέντα που υπάρχουν και μετά από όλα όσα μας παρουσίασε αναλυτικά ο Μιχάλης Ιγνατίου, προϊόν έρευνας και στοιχείων, δηλαδή των ντοκουμέντων και συνεντεύξεων αλλά και βιωμάτων, έρχεται η κρίσιμη ερώτηση για το αν ο Κίσιγκερ είναι ένας άνθρωπος που από αυτή τη θέση αυτενεργεί ή αν υλοποιεί, εφαρμόζει την κυβέρνηση, την πολιτική της κυβέρνησης των ΗΠΑ.
2: Ναι. Βασίλη, μου έχουν κάνει πολλές φορές την ερώτηση. Είναι πολύ εύκολη η απάντηση. Πάλι για λόγους ιστορικούς το λέω ότι οι άνθρωποι που είναι αυτή τη στιγμή 52 ετών και κάτω δεν έζησαν τίποτε από όλα αυτά που συζητάμε. Λοιπόν, εκείνο το διάστημα ήταν κυριαρχούσε στην επικαιρότητα το σκάνδαλο του Watergate που οδήγησε στις 8 Αυγούστου μεταξύ της πρώτης και δεύτερης εισβολής στην παρέτηση του Προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον. Πρώτη φορά στην ιστορία έγινε αυτό το πράγμα. Ότι δύο δημοσιογράφοι κατάφεραν μέσα από αποκαλύψεις να οδηγήσουν σε παρέτηση τον Πρόεδρο της Αμερικής. Οπότε διοικούσε την Αμερική, όχι ο Χένρι Κίσιγκερ, όχι ο Ρίτσαρντ Νίξον. Και ο Χένρι Κίσιγκερ δεν ήταν μόνο υπουργός εξωτερικών, να θυμίσουμε. Ήταν και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Δεν ξέρω ποια θέση είναι πιο σημαντική πια. Είναι του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής ή του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου. Διότι για δεύτερη φορά στην ιστορία, το βλέπουμε και τώρα, είναι ο Ρούπιο, ο Μαρκ Ρούπιο. Έτσι, φοράει δύο καπέλα.
1: Ναι, σωστά.
2: Είναι ο άνθρωπος που λέει ο Τραμπ, να πούμε στην εποχή μας, λέει ναι. ο Τραμπ, αλλά όσοι παρακολουθούμε από κοντά και καλύπτουμε τούτη την κυβέρνηση, ξέρουμε ότι στο τέλος θα επικρατήσει η άποψη του Ρούπιο. Και έχει σημασία και οι τηλεθεατές που μας ακούνε να το έχουν υπόψη τους και να μην στενοχωριούνται καμιά φορά που ακούνε, που βλέπουν, που διαβάζουν τους ύμνους του Τραμπ προς τον Ερντογάν κλπ. Δηλαδή πάω και έρχομαι συνέχεια.
1: Στενάχωρο είναι βέβαια, έτσι. Αλλά ναι, αλλά υπάρχει ερμηνεία πέρα από τη. Μην στεναχωριέστε, γιατί υπάρχει και κάτι άλλο περισσότερο από την αφόρητη φλιαρία.
2: Μα είναι δυνατόν μέσα σε 24 ώρες να έχει βάλει 20% πάλι.
1: Ναι.
2: Πού σας πούμε, οτιδήποτε. Τα καράβια στους εφοπλιστές που χρησιμοποιούν τα στενά και σε 24 ώρες να το έχει ακυρώσει. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να λέει ότι, σου λέω ότι το λέει, έστω και αν δεν δημοσιοποιήθηκε με τον τρόπο να του πω, ότι μέχρι τις 15, μέχρι την Πέμπτη θα ξεκινήσει ο πόλεμος, ξανά στο Ιράν. Και την ίδια στιγμή, την ίδια πρόταση να λέει ότι είναι, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις που δεν συνεχίζονται. Τι να κάνουμε με αυτόν τον άνθρωπο. Λοιπόν, πάμε πίσω.
1: Πάμε
2: ο Κίσιγκερ λοιπόν είναι απόλυτος. Είναι ο απόλυτος πρόεδρος, ο απόλυτος υπουργός εξωτερικών, ο απόλυτος σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Ενημερώνει, όπως θα δούμε από τα έγγραφα, διότι έχει και τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Νίξον. Έτσι. Ενημερώνει τον Νίξον, δεν τον αφήνει έτσι, στα σκοτάδι, διότι ακόμα είναι πρόεδρος. Έτσι. Ο Νίξον, βλέπουμε μια αγωνία του Νίξον να του λέει: μην σταμάτησέ τους. Μην αφήσει να γίνει πόλεμος. Μην αφήσει να γίνει αυτό εκείνο. Τον διαβεβαιώνει ότι θα το κάνει, ενώ στην πραγματικότητα δεν κάνει κάτι άλλο. Όλα αυτά θα τα διαβάσει ο αναγνώστης και εμείς, όπως ξέρεις, όπως συνηθίζουμε, βάζω τα έγγραφα, διότι θέλω ο κόσμος να είναι ενημερωμένος, να τα βλέπει, να τα διαβάζει. Αυτή τη φορά τα έχουμε βάλει στην ιστοσελίδα του εκδοτικού οίκου και μπορεί ο αναγνώστης
1: να κατεβάσει.
2: Να πάει να διαβάσει τη γλώσσα που γράφτηκαν, τα αγγλικά. Διότι όσοι διαβάζουν και καταλαβαίνουν αγγλικά, είναι πιο σημαντικό να τα δουν, να τα διαβάσουν στην.
1: Και να τα έχουν και στο αρχείο τους, γιατί όλα αυτά είναι, ξέρετε, τα λόγια μας χάνονται.
2: Ναι, τα λόγια χάνονται, πολύ σωστά.
1: Τα γραπτά πάντα μένουμε, τουλάχιστον μέχρι αυτά που γνωρίζουμε ως και σήμερα με βάση τεχνολογία.
2: Λοιπόν, θα σου πω τώρα, αφού μιλάμε για τον Νίξον, ο οποίος για μένα το συμπέρασμα στο οποίο έχω καταλήξει και ο Κώστας, μαζί τα κάνουμε και μαζί τα συζητάμε και μαζί τα αποφασίζουμε. Αν ο ένας έχει μια διαφορά μικρή στην ανάλυση από τον άλλο, καθόμαστε και τα συζητάμε. Μπορεί να μια μικρή φράση να μας πάρει για μια ώρα. Διότι πρέπει να μην κάνουμε λάθος στην ανάλυση μας. Ο Νίξον λοιπόν ανησυχεί και φαίνεται ότι αποφασίζει να δράσει παρά το γεγονός ότι τον είχαν χωμένο μέσα στην γη. Δικαιολογημένα τον είχαν οι δημοσιογράφοι χωμένο μέσα στην γη, διότι βρήκαν τα σκανδαλά του. Έτσι δεν είναι?
1: Είναι.
2: Ναι, δεν είναι. Ήταν πρώτα απ' όλα αυτοί οι δημοσιογράφοι έδειξαν τον δρόμο σε όλες τις γενιές των δημοσιογράφων από τότε, από το 1974 μέχρι σήμερα.
1: Για το πώς πρέπει να γίνεται η δουλειά, η εργασία αυτή, η αποστολή.
2: Ναι, η ερευνητική δημοσιογραφία γίνεται όπως την έκανε ο Μπέρνστάιν και ο Γουτκορφ. Τον Μπέρνστάιν τον έχω συναντήσει, μπορεί να έχουμε να κάνει πολλές συζητήσεις. Είναι ένας αντάκτης ακόμα και σήμερα. Ο Γουτκορφ είναι ένας διαφορετικός άνθρωπος. Του αρέσει να κάθεται, ιδιαίτερα με τους νεότερους, και να κουβεντιάζει και να κάνει και να φτιάχνει. Μπορεί να μάθει κανείς πάρα πολλά πράγματα από αυτόν τον άνθρωπο. Τον Νίξον λοιπόν. Πάω και έρχομαι, διότι είναι και επειδή οι περισσότεροι ακροατές μας δεν τα έχουν ζήσει. Στο βιβλίο κάναμε το εξής. Πάμε και ερχόμαστε για διάφορα γεγονότα ξανά και ξανά, για να μην τα ξεχνάει ο αναγνώστης. Κατάλαβες, επειδή είναι και μεγάλο βιβλίο. Επειδή δεν τα έζησε ο αναγνώστης, η πλειοψηφία των αναγνωστών. Έτσι κάνουμε αυτό το που λέμε στην Αμερική back and forth, μπροστά και πίσω,
1: σωστά,
2: για να θυμίζουμε στον αναγνώστη. Είναι
1: έχει γίνει, ναι, σωστά, γιατί ξεχνιέται κανείς. Είναι πάρα πολλές λεπτομέρειες και καταιγιστικά τα γεγονότα.
2: Τώρα το βρίσκει, του το υπενθυμίζουμε εμείς στην πορεία.
1: Πολύ σωστά. Είναι πάρα πολλές λεπτομέρειες και καταιγιστικά

0: από το 89 μέχρι το 2000, αλλά και μετά εγώ στην Ουάσιγκτον, διότι όπου πατήσεις στην Ουάσιγκτον συναντάς κάποιον επώνυμο άνθρωπο, κατάλαβες, έναν πρώην, ο άλλος πρώην και λοιπά, ο άλλος νη.
1: Θέλουν να μιλήσουν.
0: Ναι, θέλουν να μιλήσουν. Δεν μου είπε ποτέ κανείς ότι ο Νίξον προσπάθησε να κάνει ό,τι έκανε ο Τζόνσον το 64 και το 67, που τότε ήταν έτοιμη και τότε η εισβολή και τη σταμάτησε τελευταία στιγμή ο Τζόνσον. Πήγε σε φοβερές επιστολές που πρόσβαλε για τους Τούρκους. Και καλά τους έκανε. Βεβαίως. Δεν μας είπα ποτέ ότι υπήρχε κάτι τέτοιο. Έτσι. Το νούμερο 2 της πρεσβείας όμως, ο οποίος μετά ήταν και πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα, κατέθεσε στην επιστροπή, είναι πώς θα την πούμε, ιστορικών αρχείων, όλοι οι ανώτεροι διπλωμάτες των ΗΠΑ, όταν συνταξιοδοτούνται, κάθονται μπροστά σε ένα μαγνητόφωνο μαζί με έναν πρώην συναδελφό τους και συζητούν τι έκαναν όταν ήταν, ας πούμε, πρέσβη στην Τουρκία, όταν ήταν πρέσβη στην Κύπρο, όταν ήταν πρέσβη στην Ελλάδα. Αυτός το νούμερο 2 δηλαδή, που έγινε μετά πρέσβης, κάθεται και λέει μια ιστορία ότι εγώ με τον τότε πρέσβη τον Μακόμπερ πήγαμε εντολή να πάνε να παραδώσουμε μια επιστολή του Νίξον προς τον Ετζεβί, πολύ αυστηρή επιστολή, στην οποία του έλεγε μην τολμήσει να κάνει εισβολή. Έτσι. Όπως θα την επανέλθω, αν το διαβάσαμε αυτό στα αρχεία του State Department, είχαμε πάθει την πλάκα μας βασικά. Δεν είναι ότι. Διότι είπαμε ότι αποτύχαμε. Δηλαδή, τόσες συνεντεύξεις κάναμε, τόσα έγγραφα είδαμε. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Όμως, ο πρέσβης αυτός, ο νούμερο 2 τότε της πρεσβείας, τάθεται και γράφει και βιβλίο. Στο οποίο Βασίλη δεν δίνει σημασία κανένα. Εντάξει. Γράφονται δεξιά και αριστερά από την έρευνα που κάναμε ότι συνέβη και αυτό, ότι υπήρχε επιστολή του Νίξον, να μην μπορούμε να τη βρούμε από πουθενά. Με τίποτα. Λοιπόν.
1: Τι είχε γίνει.
0: Υπάρχει επιστολή αυστηρή όμως, ότι κοίταξε θα έχετε επιπτώσεις αν τολμήσετε να κάνετε κλπ.
1: Δόθηκε, παραδόθηκε αυτή η επιστολή.
0: Ας σου πω.
1: Γιατί αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Είναι μια μέρα πριν την εισβολή. Ενώ
0: ακριβώς
1: έχει γίνει το πραξικόπημα στην Κύπρο.
0: Στις 15, 20 έχουμε την εισβολή. 19 γίνεται η συνάντηση του Αμερικανού πρέσβη, του δεύτερου στην ιεραρχία, με τον Ετσεβί, στις 19 προς 20, που πάνε να του δώσουν την επιστολή. Σύμφωνα με το νούμερο 2, έτσι. Πάνε να του δώσουν την επιστολή. Όταν φτάνουν εκεί και τους ανακοινώνουν τον Ετσεβί, τον Ετσεβί του λέει: ελάτε, πέστε τους να έρθουν μέσα. Είναι η περιγραφή αυτού του ανθρώπου. Πέστε τους να έρθουν μέσα. Παίρνουν μέσα και καταλαβαίνουν μέσα σε δευτερόλεπτα, όπως λέει, ότι μιλάμε τον Κίσιγκερ. Καταλαβαίνουν ότι ο Κίσιγκερ του λέει προφανώς αυτό που είπαμε προηγουμένως: μην μου κάνεις ελληνολογικό πόλεμο. Έτσι που του λέει ο άλλος ότι εγώ όχι, δεν θα κάνω ελληνολογικό πόλεμο, διότι θα διαλυθεί το ΝΑΤΟ αν γινόταν ο ελληνολογικός πόλεμος. Εγώ ένα προγεφύρωμα θέλω να κάνω για να αναγκάσω τους Ελληνοκύπριους να κάτσουν στις συνομιλίες να μου δώσουν τα λίγα που ζητούσε. Τότε ζητούσε λίγα. Δεν είναι τώρα που ζητάει δύο κράτη. Ζητούσε καντόνια. Κατόνια, ζούσε 6 κατόνια, δηλαδή μια μικρή περιοχή σε κάθε επαρχία. Στην Κύπρο είχαμε και έχουμε, θεωρούμε εμείς, 6 επαρχίες. Έτσι. Ήθελε λοιπόν μια μικρή περιοχή που να είναι μόνο Τουρκοκύπριοι μέσα, μην είναι Ελληνοκύπριοι, το οποίο θα το δεχόταν ο Μακάριος ο Βασίλη, διότι δεν ήταν κάτι τρομακτικό. Δεν ήταν κάτι τρομακτικό, διότι διηγούσαν κανονικά Ελληνοκύπριοι, υπήρχε η Κυπριακή Δημοκρατία, υπήρχε το Κυπριακό κράτος. Είναι διαφορετικό από το τότε. Και τη στιγμή εκείνη λέει, που εγώ και ο Κώστας θα το αφισβητούμε, λέει εκείνη τη στιγμή αποφασίσει όταν καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε τον Κίσιγκερ και φωνάζει δυνατά για να το καταλαβαίνουμε και να ακούμε τι λένε,

0: Εκείνη τη στιγμή ο πρέσβης που ψιθυρίζει, αφού μιλούν μεταξύ τους, να μην δώσουν την επιστολή. Ποιος είναι αυτός που αποφασίζει να μην δώσει επιστολή του Προέδρου των ΗΠΑ? Και είναι το βασικό ερώτημα του βιβλίου. Είναι το βασικό ερώτημα του βιβλίου. Ποιος είναι ο πρέσβης, ο πρεσβευτάκος, έτσι, που επειδή ακούει το Κίσιγκερ να μιλάει με τον Ετζεβίτ, αποφασίζει μόνος του.
1: Δηλαδή υποτάσσεται στη βούληση του προϊσταμένου, δηλαδή για να μην τον κακοκαρδίσει.
0: Δεν είναι φοβερό αυτό? Και πρώτα ο Κώστας έβαλε...
1: Είναι μια έκφραση δουλικότητας δηλαδή?
0: Όχι. Εγώ νομίζω πήγαν να κάνουν τη συνάντηση, να την κάνουν για να γίνει, διότι την είχα ζητήσει. Ναι. Τους είπε ο Κίσιγκερ να την ζητήσουν. Μα ακόμα πριν τα τσιράκι του Κίσιγκερ. Οπότε σίγουρα του είπε ότι κοίταξε, αυτή η επιστολή μας ήρθε από την Προεδρία. Έχεις καμιά ιδέα εσύ? Ναι. Ο Κίσιγκερ θα του είπε ότι κοίταξε, βεβαίως έχω. Που προφανώς δεν είχε. Τώρα είμαστε από την πραγματικότητα των εγγράφων. Έτσι πάμε και ερχόμαστε στην ανάλυση. Ναι. Είναι υποχρεωτικό πια. Είναι από τη στιγμή που δεν, το ερώτημα δεν λύνεται από τα έγγραφα, είναι υποχρεωτικό να πάμε στην ανάλυση. Δεν δόθηκε αυτή η σημασία. Θα σου πω και ένα άλλο.
1: Δεν παραδόθηκε η επιστολή του Νίξον που έλεγε μην προχωρήσετε σε οποιαδήποτε πράξη πολέμου.
0: Εγώ με τον Κώστα κάναμε ένα μεγάλο αφιέρωμα σε αυτό. Παρά το γεγονός ότι άλλοι συγγραφείς ανέφεραν το γεγονός κλπ. Εμείς ψάξαμε το αρχείο του, το έχει η οικογένειά του. Ναι. Το έχει η οικογένειά του το αρχείο. Επειδή μερικά πράγματα στη δημοσιογραφία, εσύ το ξέρεις, οι ακροατές μας δεν το ξέρουν, γίνονται σε καθεστώς off the record.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Είμαστε υποχρεωμένοι να το σεβόμαστε, διότι για να μπορείς να λειτουργήσεις στην Ουάσιγκτον, χρειάζεσαι το off the record. Το οποίο βεβαίως μετά από ένα μικρό διάστημα επιβεβαιώνονται όλα. Τώρα με τον Τραμπ θα επιβεβαιώνει την επόμενη μέρα, οπότε δεν πόσο πολύ θα ζούμε με το off the record. Έτσι είναι. Να ακούς, ας πούμε, βγαίνω στο Sky και λέω θα γίνει αυτό. Θα γίνει εκείνο και οι άνθρωποι προβληματίζονται και να σου λένε μα ποιος είναι αυτός που λέει ότι θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο. Διότι υπάρχει αυτό το καθεστώς του off the record.
1: Ναι, προφανώς.
0: Λοιπόν, εμείς όμως δεν πήγαμε μόνο αυτό, πήγαμε και σε συναδέλφους μας που ασχολήθηκα.
1: Ναι.
0: Έτσι, ακούσατε αυτό το πράγμα? Όχι. Άλλος μου έλεγε, μιλάμε τώρα σε Αμερικανούς συναδέλφους, έτσι που ασχολήθηκα με το θέμα. Άλλοι μου έλεγαν ότι μην δώσεις σημασία. Άλλοι μου έλεγαν ότι κοίταξε, προσπάθησα και έπεσα σε τοίχο. Αυτά που μου λες είναι κάτι περισσότερο από αυτό που, από αυτό που ήξερα. Αν ήμουν στη θέση τους, θα έκανα ίσως και εγώ το ίδιο πράγμα, διότι με τα στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους, αυτό μπορούσα να κάνω. Εντάξει, δεν μπορούσε να γίνει, να γίνει διαφορετικά. Αλλά οι μόνοι που θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε αυτό ήταν η οικογένειά του, η οποία μπορούσε να πάει στα αρχεία του. Έτσι δεν είναι? Άρα το πρώτο που σε αυτή την περίπτωση που επιδιώκεις είναι να σου πει ένας τρίτος άνθρωπος, όπως στην περίπτωση μας είναι η οικογένεια, ότι ναι, ο πατέρας μας το έλεγε συνέχεια, ήταν το παράπονο του, ότι δεν το... Το άλλο που κάνεις, πας στη βιβλιοθήκη του Προέδρου. Έχουμε αυτό το καθεστώς των βιβλιοθηκών. Ο εκάστοτε πρόεδρος κάνει αυτό που δεν είναι βιβλιοθήκη με την έννοια της βιβλιοθήκης, είναι βιβλιοθήκη αρχείων.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνεις. Εγώ τις έχω γυρίσει σχεδόν όλες. Από του Χάπτερ, από του Ρίγκαν, όλων των πρόεδρων μετά το 1974. Άλλοι είναι στην Ατλάντα, άλλοι είναι πού να σου πω, στο Σικάγο, του Κλίντον είναι στο Άρκανσας κλπ. Του Νίξον είναι στο Σαν Κλεμέντε της Καλιφόρνιας. Είναι μια βιβλιοθήκη που έχουν περάσει τόσα χρόνια από τότε που όλοι οι συγγραφείς, όλοι οι ερευνητές επιστρέφουμε πάντα εκεί. Λοιπόν, όταν λοιπόν επικοινωνούμε με την βιβλιοθήκη του Νίξον, ήταν σαν να μας περίμεναν από καιρό. Όπως καταλαβαίνει.
1: Να ήξερα να τα φτάσετε.
0: Είναι... Όχι, είχαμε κρυφή διαγραφή, αλλά
1: η περιγραφή σου μου θυμίζει λίγο το μύθο του Θησέα, ο οποίος πάει στην Μινωική Κρήτη για να σκοτώσει το Μινόταυρο. Αλλά χρειάζεται πρέπει να μπει στο λαβύρινθο και για να βρει άκρη είναι η Αριάδνη που του δίνει το μύθο.
0: Ναι, πώς θα γίνει
1: τώρα. Αλλιώς, ναι. Άρα αυτή είναι η περιπλάνηση. Για να βγουν αυτές οι λέξεις, οι ελάχιστες στο χαρτί, κάνετε όλη αυτή την τεράστια διαδρομή για να αποδειχθούν για να τεκμηριωθούν τα γεγονότα και είναι επαρκώς διατυπωμένη ορθώς η ανάλυση.
0: Ναι, μου λέει τα έγγραφα τα.
1: Είναι επίκαιρη οδύσσια, αλλά μην λόγω του Νόλαν. Είναι επίκαιρη οδύσσια, λόγω της ταινίας του Νόλαν, αλλά εδώ έχετε κάνει. Έχετε μπει μέσα στο λαβύρινθο εσείς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Των αρχείων.
0: Μου λέει, βλέπω ότι σε εννοήθηκε στα πήρε τα έγγραφα που κερδίσατε. Ναι. Λέω, ναι, αλλά έχω, θέλω να κάνω αίτημα να μου ανοίξετε τα αρχεία τα υπόλοιπα. Πάντα να θυμάσαι και να θυμούνται οι αναγνώστες ότι μπορεί να λέμε εμείς πήραμε τα απόρριτα κλπ. Κλπ. Αλλά κάποια παραμένουν απόρριτα και θα μείνουν στον αιώνα των αιώνων.
1: Μάλιστα. Είναι διαβαθμισμένα δηλαδή τα έγγραφα, δεν δίνονται όλα μάλλον.
0: Θα σου πω, έχεις το δικαίωμα να τα πάρεις να το εξηγήσουμε. Έχεις το δικαίωμα να τα πάρεις όλα τα έγγραφα. Έχεις το δικαίωμα να παλέψεις να τα κερδίσεις. Υπάρχει όμως το εξής που το είχα πάθει με τα ίμια πολλές φορές. Έχουν το δικαίωμα της λογοκρισίας.
1: Μάλιστα.
0: Για λόγους εθνικού. Είναι λόγοι εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Γι' αυτό όταν εμείς επιδιώκουμε να πάρουμε τα έγγραφα, λέμε ότι εμείς θα θέλουμε για το συμφέρον του λαού.
1: Ναι.
0: Για την ενημέρωση του λαού.
1: Μάλιστα, κατάλαβα.
0: Εντάξει,
1: βάζεται ένα πολύ πιο ισχυρό επιχείρημα.
0: Αυτά είναι τα δύο. Οπότε μπορεί κάποιος άνθρωπος να... Έχει κερδίσει το 100% των εγγράφων, θα πάρει το 95%.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί να έχει κερδίσει το 100% των εγγράφων, αλλά συνολικά να έχει πάρει το 50%, παρά το γεγονός ότι έχει πάρει το 100%, το 50% είναι λογοκριμένο. Ναι. Οπότε, τι κάνεις εσύ ο ερευνητής, κάνεις έφεση στην έφεση, ούτε ώστε το λογοκριμένο κείμενο να το πάρεις ολόκληρο. Έτσι γίνεται. Ναι.
1: Τεράστια δουλειά από το σκοτάδι για να έρθω στο φως.
0: Ευτυχώς μπορούσα και δούλευα 18 ώρες την ημέρα για να το λαμβάνω όλα αυτά.
1: Γι' αυτό αξίζει και το βιβλίο. Έχω μία τελευταία ερώτηση, αν προλάβουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί και...
0: Ξαναβούμε, μην...
1: Καλά, εννοείται, αλλά την έχω. Γιατί στο βιβλίο του Αλέξη Παπαχελά διαβάζουμε για το ρόλο του Γκάς Αβρακώτου. Αλλά... Το ψάχνετε κι εσείς.
0: Ναι.
1: Για τη σχέση του με την ελληνική χούντα και τον Ιωαννίδη.
0: Ναι, το ψάχνετε.
1: Έτσι. Και η χουντική εδώ, μια παρένθεση, πάντα διαχωρίζουν ότι άλλος ο Παπαδόπουλος, άλλος ο Ιωαννίδης. Και απάντηση πάντα είναι ότι η χούντα ήταν ενιαία και αδιαίρετη. Δεν είχε.
0: Με τον Αλέξη κάναμε. Έχουμε μια φοβερή συνεργασία. Δουλέψαμε και οι δύο πάρα πολύ για τον. Γκάς Λάσκαρη Αβρακώτο από τη Λίμνο η καταγωγή, ένας από τους πιο εμβληματικούς και συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη πράκτορες της CIA, στην ιστορία της CIA, ενώ δεν έγινε ποτέ διευθυντής, μπορούσε να μπει στο γραφείο του διευθυντή, να του δώσει δύο μπάτσους όπως λέμε και να χρησιμοποιεί αφήγη, χωρίς να τιμωρηθεί. Γιατί ό,τι εντολή του έδιναν ήταν από τους ελάχιστους των ελαχίστων που διέφερνε στην. Που την υλοποιούσε. Λοιπόν, ο Λάσκαρης, ο Γκάς, τον είχε επιλέξει ο Καραμεσίνης. Ο Καραμεσίνης ήταν αυτός που έκανε το πραξικόπημα στη Κιλή, εναντίον του Αλέντε. Πρέπει επίσης να πούμε στους ακροατές σου ότι όπου και να ψάξεις στη CIA υπάρχει πάντα ένας Έλληνας.
1: Mm.
0: Εντάξει, αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο που είναι στα νότερα κλιπάκια, ούτε τους άκουσε εκτός από τη μάνα τους κανένας. Είτε διότι δεν εμφανίζονται τα ονόματά τους για πολλούς και διάφορους λόγους. Ο Αβρακώτος λοιπόν έλεγε και καφιόταν, όπως γράφει και ο Αλέξης, ότι διοικούσε την Ελλάδα από το Βυζαντινό του Χίλτον.
1: Ναι.
0: Έφυγε από, το, από αυτό το. Εσείς δεν το προλάβατε, το Μπαρ 17, το οποίο έγινε μετά εστιατόριο 17. Ήταν όμως το Μπαρ 17.
1: Στο Κολονάκι.
0: Στη Βουκουρεστίου.
1: Στη Βουκουρεστίου, ναι, ναι, ναι.
0: Α, οπότε αυτός πήγαινε εκεί και πλακωνόταν με τους, αυτούς τους της Σοβιετικής KGB και πεκρόπιναν όμως στο τέλος μαζί, καταλάβες, και έφευγαν και μαζί.
1: Ναι.
0: Ήταν τέτοιος τυπάς, ας πούμε. Οπότε όταν έλεγε ότι κυβερνούσε, όπως πολύ σωστά το λέει και ο Αλέξης Βαϊθηλάς, είναι με την έννοια της λέξης.
1: Ναι.
0: Έλεγε απόλυτα και τον, και τον Παπαδόπουλο, αν και ήταν 27 χρονών τότε, φαντάσου. Έτσι, και τον Ιωαννίδη μετά. Και ίσως ήταν και αυτός που βοήθησε τον Ιωαννίδη να ρίξει τον Παπαδόπουλο. Διότι ο Παπαδόπουλος μερικά πράγματα αρνείται να τα κάνει. Ο Αυραγκότος ήταν ιδανικός στο να εκβιάσει. Οπότε τον Παπαδόπουλο και τους υπόλοιπους, τον Μακαρέζο και τους υπόλοιπους κλπ. Τους εκβίασε ως εξής. Τους πήγε μια κρουαζιέρα στο Σαλονικό. Έφερε μοντέλα από την Αμερική. Και τελείωσε. Τους προγράφησε, όπως καταλαβαίνεις.
1: Κλασικό παράδειγμα.
0: Τους φωτογράφησε, δεν το μπορούμε να το αποδείξουμε,
1: ναι,
0: όπως καταλαβαίνεις. Αλλά...
1: το εικάζεται τώρα, εντάξει. Κλασικό πράγμα. Ναι.
0: Το θέμα είναι τι έλεγε ο ίδιος, εντάξει.
1: Ναι.
0: Και τονίζει κάτι ο Αλέξης, το τονίζουμε και εμείς, και εμείς το προχωράμε. Τονίζει κάτι ο Αλέξης ότι όταν πήγε και είπε του Παπαδόπουλου ότι μου έχω μήνυμα του Τζόνσον να αφήσετε ελεύθερο τον Ανδρέα τον Παπανδρέου. Mm. Του είπε ότι εγώ το φέρνω το μήνυμα του Προέδρου της Αμερικής και σας λέω τι μου είπα να σας πω, αλλά αν θέλετε να ακούσετε εμένα, αυτόν τον γιον της Κύρλας σκοτώστε τον, διότι κάποτε θα έρθει να σας βάλει φυλακή.
1: Το έχω σημειώσει αυτό.
0: Άκου τώρα.
1: Ναι, σοκαριστικό όλο.
0: Λοιπόν, οπότε ο Αλέξης Βαϊθηλάς λέει, μήπως είπε το ίδιο στον Ιωαννίδη στις 14-13 Ιουλίου, που του είπε, κοίταξε, έχω εντολή να σου πω να μην κάνεις ταξικόπημα, αλλά η γνώμη δική μου είναι να το κάνεις. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ αποφάσισα, επειδή είχα και το πρόβλημα με τον καρκίνο και λέω θα είναι και η τελευταία μου, αν θες, παρέμβαση σε αυτό το θέμα, έτσι, αποφάσισα να από εκεί, από το γεγονός, διότι η συνάντηση έγινε με τον Ιωαννίδη, έτσι, από το γεγονός, να πάω στην ανάλυση. Να το προχωρήσω. Διότι έχουμε δύο πράγματα εδώ. Είτε έχεις απόδειξη, που δεν έχουμε απόδειξη ότι του το είπε, εννοούμε ότι του το είπε με τον τρόπο που το περιγράφει. Έτσι, με τον τρόπο που είπε του Παπαδόπουλου για τον Ανδρέα του Παπανδρέου. Αλλά με την ανάλυση και με αυτά, με τα υπόλοιπα που έχουμε, το συμπέρασμα μας είναι σωστό. Όπως θα δεις στο βιβλίο, κάνουμε την εξής αναφορά, την οποία την παίρνω τελείως απάνω μου, διότι έκανα εγώ τις κουβέντες. Γράφω λοιπόν, το σημείο αυτό το γράφω σαν Μιχάλης Ιγναντίου, το γράφουμε σαν συγγραφής, βέβαια ο Κώστας συμφώνησε 100%. Ότι έτσι έγιναν τα πράγματα, διότι μίλησα με πράκτορες της CIA. Ο ένας εξ αυτών μου είπε ότι εγώ δεν το άκουσα, αλλά θα σου πω το εξής. Υμνούσε τον Ιωαννίδη κάθε ώρα και στιγμή. Διότι ο Αυραγκότος αυτών των πρακτορών ήταν μομέντορας του. Δεύτερο, είχα φτάσει στο σημείο και να γίνουν κουμπάρι, αλλά όλα τα άκουγα από τον Αυραγκότο για τον Ιωαννίδη, τα πάντα. Δεν άκουσα όμως, δεν μου είπε εμένα προσωπικά ποτέ, εγώ του έδωσα την εντολή. Όμως οι υπόλοιποι μου είπαν εμένα ότι ήταν αυτός που του έδωσε την εντολή. Που του είπε με ακρίβεια αυτό που υποψιαστήκαμε. Και ο Παπαχελάς και εμείς και μερικοί άλλοι. Άρα μπορώ να σου πω ότι ο Αυραγκότος είναι ο μοιραίος άνθρωπος.
1: Σε παρακαλώ, μην πούμε άλλα, γιατί έχουμε υπερβεί κατά πολύ το χρόνο. Μας έχει πιάσει και η καρδιά μας.
0: Απολογούμε.
1: Όχι, αλλά είναι η σύγχρονη ιστορία της χώρας. Μέσα από την δημοσιογραφική έρευνα.
0: Λοιπόν, Θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε όλοι εδώ για, για αυτή τη φοβερή δουλειά αποκαλυπτική.
0: Να λυθούν οι απορίες των ανθρώπων όπως λύθηκαν.
1: Προτείνουμε στους ακροατές να το εντοπίσουν, να το αγοράσουν το βιβλίο «Ένοχος» για τον Κίσιγκερ και την εκτέλεση του πραξικοπήματος από τον Ιωαννίδη και την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο το 1974, μαζί με το βιβλίο του Αλέξη Παχελά για το σκοτεινό δωμάτιο. Για να μπορέσουν να αντέξουν την ιστορία της χώρας.
0: Ακριβώς. Ο Αλέξης, αυτό που έκανε ο Αλέξης με το ηχητικό ήταν ότι πήγε τις ερεύνες μας αλλού.
1: Ναι, ναι. Πρέπει να φύγουμε, Μιχάλη. Δεν είναι, θα υπερβούμε.
0: Το καλό, να απολογούμε από την εγκαθιστέρηση.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Καμία απολογία. Μιχάλης Ιγνατίου. Δελτίο ειδήσεων στη μία από τον ΣΚΑΙ 100,3 με την Αθηνά Μαράκη, μετά Άρης Πρωτοσάλτε, Νότι. Άρης. Νότις Παπαγιαννάκος, ο Γιώργος Γεμελιάρη, οι συντελεστές Βασίλης Κουφόπουλος, μικρόφωνο. Καλό βράδυ.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με την Αθηνά Μαράκη. Κλιμακώνεται η ένταση στην περιοχή του Κόλπου. Σε ισχύ έχει τεθεί ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να ανακοινώνουν ότι περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις πριν τον ναυτικό αποκλεισμό είχαν ήδη ξεκινήσει να πραγματοποιούν νέες αεροπορικές επιδρομές κατά στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Οι επιδρομές αποσκοπούν στην περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης, που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον της εμπορικής ναυσιπλοείας στα ασθενά του Ορμούς, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους. Τα ασθενά του Ορμούς αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής ασφάλειας του Ιράν και η χώρα θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα εκεί, ανεξαρτήτως κόστους, τόνισε ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών, επισημαίνοντας πως η Τεχεράνη δεν δεσμεύεται καθιοδήποτε τρόπο πλέον από το μνημόνιο συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι φρουροί της Επανάστασης διαμήνυσαν πως όσο συνεχίζονται οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή, ούτε σταγόνα πετρελαίου ή φυσικού αερίου δεν θα εξαχθεί από τη Μέση Ανατολή, ενώ υποστήριξαν πως οι αμερικανικές επιθέσεις δεν θα έχουν άλλο αποτέλεσμα πέρα από το να καθυστερήσει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν εκρήξεις στα νησιά Κέσμ και Κι, στο Μπαντάρ Αμπάς και σε διάφορες περιοχές στο νότιο Ιράν. Στο μεταξύ, σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από τα ασθενά του Ορμούς, προχώρησε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ανακοινώνοντας παράλληλα την επιβολή πλήρους ναυτικού αποκλεισμού στα πλοία που κατευθύνονται από και προς τα Ιρανικά λιμάνια. Δήλωσε ακόμη ότι η χρέωση αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Με αναρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι χάρη στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, τα ασθενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά για όλη τη διεθνή ναυσιπλοεία, με εξαίρεση το Ιράν. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά τη μαραθώνη απολογία τους, οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι είναι ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πράξεων που τους αποδίδονται. Στην απολογία τους αρνήθηκαν ότι έχουν οποιαδήποτε σχέση με τη φωνική επίθεση και φέρεται ότι να ισχυρίστηκαν ότι ναι μεν συμμετείχαν στην πορεία αλλά ήταν σε άλλο σημείο και ότι δεν έχουν καμία σχέση με την ομάδα που έριξε τον εμπριστικό μηχανισμό. Ο ένας εκ των δύο, τον οποίο η δικογραφία που σχηματίστηκε από την αστυνομική έρευνα προσδιορίζει ως το άτομο που έχει καταγραφεί να ασπάει την τζαμαρία της Μαρφίν, φέρεται να υποστήριξε ότι έφυγε από την πορεία όταν άρχισε τα επεισόδια. Στο μεταξύ, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες, αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Χθες το απόγευμα έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας, ενώ μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βαγιάς Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενος τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί σήμερα το πρωί ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Οι δύο που απολογήθηκαν χθες αρνήθηκαν τις βαρύτατες πράξεις που τους αποδίδονται και αφορούν συνολικά 5 κακουργήματα, συγκεκριμένα ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων. Στο μεταξύ, εξιτήριο παίρνει σήμερα το μεσημέρι από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε κατά την εμπριστική επίθεση. Τρεις εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων εξαπατούσαν ηλικιωμένους προσποιούμενα υπαλλήλους του ΔΔΕ, εξαρθρώθηκαν από την αστυνομία. Συνελήφθησαν 4 άτομα, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 18 μέλη, τα οποία δρούσαν σε Αγρίνιο, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με το πρόσχημα κινδύνου έκρηξης από διαρροή ρεύματος, κατάφεραν να αποσπάσουν περισσότερα από 410.000 ευρώ από τα θύματα τους. Σε ξεχώριστες υποθέσεις, στην Πάτρα συνελήφθησαν 3 άτομα που εξαπάτησαν ηλικιωμένο με παρόμοια μέθοδο, ενώ στην Ηλία ταυτοποιήθηκαν 3 μέλη κυκλώματος που προσποιούνταν λογιστές ή υπαλλήλους της ΔΕΗ και απέσπασαν συνολικά χρηματικά ποσά και κοσμήματα αξίας άνω των 60.000 ευρώ. Υπόλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτική έκταση στην περιοχή Περαία Θεσσαλονίκης. Σε 45 ενήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Αρκετές από αυτές, όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, απαιτώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων του πυροσβεστικού σώματος. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία Κάλυμνο Κο και στην περιφέρεια Κρήτης. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλου, νικώντας τη Γαλλία με 2-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα, ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και στα βορειοδυτικά ορεινά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε και εμείς σιγά σιγά. Καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στην τροφιά μας. Σήμερα Τετάρτη 14 Ιουλίου. Πέσει η βαστήλη τώρα. Γενικώς βαστήλες έχουν πέσει στον τόπο μας, αλλά σιγά σιγά θα τις συνειδητοποιήσουμε αυτές. Κάθε μέρα και μια βαστήλη. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Υγεία να έχουμε. Αρχίζω με ένα πατρινό, πατραϊκό μάλλον για την ακρίβεια, ο ορθότερο είναι το πατραϊκό, σωστά το γράφει η κυρία Κοσμίδου, η γιατρός μας, με ένα πατραϊκό ηλιοβασίλεμα, φωτογραφία εχθεσινή. Ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητή Δάφνη, καλή δύναμη να έχουμε όλοι μας, υγεία, να πορευόμαστε και εδώ οι φίλοι και οι φίλες που συγκεντρωνόμαστε από την Ελλάδα. Και όλοι εσείς κυρίες και κύριοι που έρχεστε από το εξωτερικό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που έχουμε. Θα κάνω κάποιο αφιέρωμα την επόμενη εβδομάδα, με το καλό θα είμαστε 3 ώρες. Να έχουμε να λέμε. Λοιπόν, οπότε η πρώτη ώρα θα αφιερωθεί σε μηνύματα τα οποία δεν μπόρεσα να τα διαχειριστώ στον τρέχοντα χρόνο. Υπό την έννοια ότι ξεκινώ κάτι, αλλά υπάρχουν και τα θέματα της ημέρας, οπότε δεν μπορώ να τα παρακάμψω και όλα, αντιλαμβάνεστε. Προσπάθω εν πάση τόσο να ελύσομαι. Λοιπόν, δεν χρειάζεται παραπάνω. Ξεκινώ με κάτι που μου στέλνει ο Γιώργος Αδαμόπουλος με μια είδηση. Μου λέει σήμερα, χθες δηλαδή, αποχαιρετήσαμε τον ομότιμο καθηγητή Εθνικού Μεσόβιου Πολυτεχνείου Ανδρέα Γεώργιο Σταφυλοπάτη, πρωτοπόρο της τεχνητής νοημοσύνης από το 1984 έως και σήμερα. Πιστεύω πως το αξίζει μια αναφορά στην εκπομπή. Βοήθησε το πεδίο και αναρρύθμιτους φοιτητές όσο λίγοι στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αδαμόπουλε. Ανατρέχω στο βιογραφικό του καθηγητή Ανδρέα Γεωργίου Σταφυλοπάτη, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1956, αποφύτησε από την Βαρβάκη ο πρότυπο σχολή το 1974, πρώτος σε σειρά αποφύτησης, έλαβε δίπλωμα ηλεκτρολόγου, μηχανολόγου, μηχανικού με κατεύθυνση ηλεκτρολόγου, μηχανικού από το Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο το 1979, δεύτερος σε σειρά αποφύτησης, συνέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι, μετά υποτροφία της γαλλικής κυβερνήσεως, επιχορήγηση του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης της Γαλλίας, γαλλοτραφής ο αείμνηστος καθηγητής Σταφυλοπάτης και στη συνέχεια από το 1984 μέλος ΔΕΠ στη Σχολή Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλάμβαναν αφενός τη μοντελοποίηση και ανάλυση της επίδοσης υπολογιστικών συστημάτων και αφετέρου ευφυή συστήματα και τεχνικές μηχανικής μάθησης. Συνεπώς οι μαθητές του και οι μαθήτριές του θα τον ευγνωμονούν, φαντάζομαι, κύριε Αδαμόπουλε. Δεν έχω να πω κάτι περισσότερο. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, είμαι στη διάθεσή σας στο πορτοσάλτα.gr. αλλά μια που ξεκίνησα με το Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο και τον καθηγητή στα Φιλοπάτη, να συνεχίσω με την καθηγήτρια μέσα εκπαιδεύσεως, η οποία είναι άτυπη συνεργάτης μου, η οποία, όπως την παρακάλεσα, υλοποιεί την παράκλησή μου. Ποια ήταν η παράκλησή μου? Αν μπορεί να μου στέλνει μετά από εκείνο το ωραίο, το μνημειώδες, μου έχετε γράψει πάρα πολύ πρωινό που παρέθεσα μηνύματά της, να εξακολουθήσει, παρά το γεγονός ότι δεν θα είναι στην ενεργό υπηρεσία, υπό την έννοια δεν θα κάνει μάθημα από φέτος, θα βρίσκεται σε άλλη θέση, αν μπορούσε να συνεχίσει να μου στέλνει υλικό από το Facebook, από την αλληλογραφία συναδέλφων της, καθηγητών και καθηγητριών, που περιγράφουν με τα δικά τους λόγια, τα ειλικρινή λόγια, το επίπεδο της μορφώσεως και της εκπαιδεύσεως, τη μέση εκπαίδευση. Συνεχίζει η άτυπη συνεργάτης μου να μου στέλνει, και την ευχαριστώ πάρα πολύ ολόθερμα, να μου στέλνει υλικό, οπότε θα προσγειωθούμε τώρα σε ένα τέτοιο υλικό, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι πολύ φρέσκο. Λοιπόν, παρότι ήδη από την προηγούμενη, από προχθές, δηλαδή έχω πολύ άφθονο περιεχόμενο, αλλά αυτά θα το παραθέσουμε σε μια μέρα που θα σταθούμε αναλυτικώς στη μέση εκπαίδευση. Λοιπόν, τώρα στο υλικό το καινούριο πρωταγωνιστεί η κυρία Βάσο Κιντή. Να υπενθυμίσω ποια είναι η κυρία Βάσο Κιντή. Κυρία Κιντή είναι καθηγήτρια φιλοσοφίας και της επιστήμης και αναλυτικής φιλοσοφίας του 20ου αιώνα στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η κυρία Κιντή διακρίνεται για τον ορθολογισμό της και για τις παρεμβάσεις της, οι οποίες παρεμβάσεις είναι κέρυες, φίλες και φίλοι, για όσους και όσες την παρακολουθείτε αυτά τα τελευταία 15 χρόνια, θα έλεγα, τον δημόσιο λόγο της. Λοιπόν, εγώ διαβάζω τώρα αυτά που γράφει στο Facebook με τη φωτογραφία της κιόλας. Είναι υλικό που μου στέλνει, επαναλαμβάνω, τρίτη φορά η άτυπη συνεργάτης μου από τη μέση εκπαίδευση. Γράφει, ό,τι διαβάζω τα γράφει η κυρία Κιντή. Ποτέ δεν ξέρεις τι δεν θα καταλάβουν οι φοιτητές στην εκφώνηση ενός θέματος για να το επεξηγήσεις. Είμαι πάντα στο προσφυλές μου θέμα της μη κατανόησης του κειμένου. Μη κατανόηση κειμένου σημαίνει, προσέξτε, δεν αφορά μόνο στο γραπτό λόγο, αφορά και στον προφορικό λόγο. Δηλαδή λέει κάτι κάποιος, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω τι λέει, γιατί μπορεί να έχω άγνωστες λέξεις, γιατί δεν καταλαβαίνω το νόημα των λέξεων, γιατί δεν αντιλαμβάνομαι τι περίπου περιγράφει αυτός, γιατί μπορεί κάποιος να μιλάει ηρωνικά, αλλά εγώ θα μην πιάνω την ηρωνία του, γιατί μου λείπουν οι γνώσεις να καταλάβω την ηρωνία του. Άρα αυτός που μιλάει πρέπει να πει: τώρα ηρωνεύομαι, τώρα γελώ, χω, χω, χω, τώρα κλαίω, και να αρχίζω να σφουγγίζω τα δάκρυά μου. Καταλάβατε, είναι ένα θέμα αυτό, όπως δεν καταλαβαίνω τι διαβάζω. Εκείνη η απόλυτη τραγωδία. Το να μην καταλάβω την ηρωνία, ας πούμε ότι μπορεί και αυτός που ηρωνεύεται να μην ξέρει να περάσει την ηρωνία, το δέχομαι, αλλά να μην καταλαβαίνω τι διαβάζω σημαίνει αναλφαβητισμό. Εγώ βέβαια μπορεί να έχω τελειώσει πανεπιστήμιο και να λέω τι τελείωσες εσύ ρε, εγώ έχω τελειώσει πανεπιστήμιο, και να μην καταλαβαίνω γρή από τι γίνεται γύρω μου. Αυτό είναι ένα άλλο σκέλος. Αυτό πάω να θίξω τώρα. Γιατί πολίτες που δεν καταλαβαίνουν τι ακούν και τι διαβάζουν είναι αθύρματα κάθε απατεώνα που πάει να τους πάρει την ψήφο τους. Οκ. Το οκ το καταλαβαίνουμε, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι? Μπράβο, ωραία. Λοιπόν, γράφει η κυρία Κιντή. Ποτέ δεν ξέρεις τι δεν θα καταλάβουν οι φοιτητές στην εκφώνηση ενός θέματος για να το επεξηγήσεις. Αυτή τη φορά δεν μπορούσα να φανταστώ ότι δευτεροετής φοιτητές και πολλοί σε μεγαλύτερα έτη και επιπτυχίο δεν ήξεραν τι θα πει «κάνω κριτική». Γιώτα, γιώτα, κριτική. Κρίση δηλαδή. Μην το φανταστείτε τίποτα σε σχέση με την Κρήτη, και είναι ήττα. Τώρα είμαστε στην κρίση με γιώτα. Συνεχίζει, αυτό τα παγώ, συνεχίζει η κυρία Κιντή. Σε κάποια από τα θέματα που έβαλα σε αυτή την εξεταστική έδινα ένα απόσπασμα από κείμενο κάποιου Χ και ζητούσα από τους φοιτητές να το αναλύσουν και να κάνουν κριτική στη θέση που υποστηριζόταν στο απόσπασμα. Τι απάντησαν πολλοί, σε παρένθεση, όχι ένα και δύο, κλείνει παρένθεση άνω κάτω τελεία, ερωτηματικό. Εγώ συμφωνώ με το Χ, έγραψε ένας. Πολύ καλά τα λέει ο Χ, έγραψε κάποιος άλλος. Η θέση που υποστηρίζει ο Χ στο απόσπασμα είναι απόλυτα σωστή, σημείωσε ένας τρίτος. Κ, και άλλα ανάλογα, συνεχίζει η κυρία Γκιντή. Μα δεν ρώτησα τη γνώμη τους αν συμφωνούν ή διαφωνούν. Ζήτησα να κάνουν κριτική, είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν. Στο μάθημα είχαν διδαχθεί τα προβλήματα των συγκεκριμένων θέσεων. Καταλήγει, σε πιάνει απελπισία. Θαυμαστικό. Τώρα έρχεται μια άλλη καθηγήτρια, η κυρία Μαρία Κελέση, με φωτογραφία της. Εγώ δεν είμαι στο Facebook. Παίρνω υλικό από το Facebook που μου στέλνει η άτυπη συνεργάτης. Λέει η κυρία Κελέση, ο καθηγητής πρέπει να καθοδηγεί τα παιδιά όσον αφορά την επιχειρηματολογία από πριν, όχι στις εξετάσεις. Αυτά δεν έχουν μάθει τίποτα στο σχολείο αποσιοποιητικά. Επανέρχεται η κυρία Κιντή. Μα οι περισσότεροι δεν έρχονται στα μαθήματα. Ύστερα σε όλα τα μαθήματα κάνουμε κριτική σε θέσεις. Ναι, Μαρία Κελέση. Α, ναι, αυτό είναι μέγα πρόβλημα, το ότι δεν προσέρχονται στο μάθημα. Παρεμβαίνει ο κύριος Δημήτρης Γκούβας. Είναι απολύτως λογικό να μην μαθαίνουν τίποτα στο σχολείο παρά αυτά που ζητούνται στις Πανελλήνιες. Πάμε τώρα στο Zoomy. Το Zoomy είναι εδώ. Όχι ότι τα άλλα δεν είναι ουσία, σε καμία περίπτωση. Απλώς τα άλλα είναι το πρόβλημα και εδώ τώρα μπαίνουμε στην ουσία του ζητήματος. Μάλιστα. Γράφει ο κύριος Γκούβας. Είναι απολύτως λογικό να μην μαθαίνουν τίποτα στο σχολείο παρά αυτά που ζητούνται στις Πανελλήνιες. Η διδασκαλία είναι παξιωμένη έναντι των δράσεων, των εκδρομών και των υποτιθέμενων μοντέρνων πρακτικών διδασκαλίας. Η ύλη είναι τερατώδης, τα τμήματα πολυπληθέστατα, πολλοί εκπαιδευτικοί μετακινούνται συνεχώς, ενώ ο αλγόριθμος εξαγωγής του μέσου όρου είναι τέτοιος που λόγω της μεγάλης βαθμολόγησης σε ορισμένα μαθήματα, π.χ. φυσική αγωγή ή προαγωγή, είναι σίγουρη. Βεβαίως και στο Πανεπιστήμιο δεν παρατηρείται βελτίωση. Έρχεται ένας άλλος, ο κύριος Τέλειος Κρασάς. Κατά τα άλλα, οι δάσκαλοι στα σχολεία διδάσκουμε κριτική σκέψη αποσιοποιητικά. Το κριτική σκέψη εισαγωγικά που καταλήγει πρόταση με αποσιοποιητικά. Και παρεμβαίνει και ο κύριος Κωνσταντίνος Κολιόπουλος. Κατά τα άλλα, φταίει ο καθηγητής ή η καθηγήτρια που οι φοιτητές, φοιτήτριες δεν καταλαβαίνουν τι ακούνε και τι διαβάζουν. Μεθαύριο αυτά τα παιδιά είναι οι πολίτες της κοινωνίας. Μας. Εμείς θα είμαστε θείοι, θείες, παππούδες, γιαγιάδες και θα είναι στα πράγματα αυτά τα παιδιά τα οποία, επαναλαμβάνω, δεν καταλαβαίνουν. Όχι να κρίνουν ποιος είναι ο καλός, ο καλύτερος, ο χειρότερος και ο χείριστος. Όχι, δεν καταλαβαίνουν σε πρώτη φάση. Άσε να κρίνουν. Το να κρίνουν το επόμενο, το δύσκολο. Δεν καταλαβαίνουν. Ευχαριστώ πολύ. Άτυπη συνεργάτης, να είστε καλά παρακαλώ. Ξεκινούμε, Τζουλιέτ. Ας ηρεμήσουμε τώρα λίγο.

Προφανέστατα υπάρχουν παιδιά τα οποία και ειδήσεις ακούν και ειδήσεις παρακολουθούν και εφημερίδα διαβάζουν και ιστορία διαβάζουν για να τρέξουν στο παρελθόν. Τα κάνουν όλα αυτά. Προσπαθώ να πω, και αυτή είναι η αγωνία μας, για τους περισσότερους. Τους λίγους τους ξέρουμε, τους βλέπουμε, τους αντιλαμβανόμαστε με την πρώτη. Υπάρχουν νέοι και νέες που σε καθίζουν απέναντι και μένεις αποσβολωμένος από την ποιότητα του λόγου τους, από το εύρος της γνώσης τους, από τις παραθέσεις που σου κάνουν, που σημαίνει ότι έχουν στρώσει ποπό και έχουν διαβάσει. Εγώ αναφέρομαι σε εκείνη την πλατιά, τη μάζα την ονομαζόμενη, την οποία είναι αριστερά, τη θέλει μάζα να χύνεται, η οποία είναι με ένα μηχανάκι στο χέρι και σκρολάρει με ένα δάκτυλο, το οποίο δάκτυλο συνήθως έχει και ένα κολλημένο νύχι πάνω. Ζητώ συγγνώμη ταπεινά, δεν πρέπει να παρασύρομαι σε τέτοια, το οποίο είναι και λίγο έτσι μεγάλου μήκους, γιατί αυτό επιτάσσει μόδα, το καταλαβαίνω, με το οποίο είτε αντρικό είτε κοριστήσικο, ναι, καταλαβαίνετε, δεν θέλω να τα θίξω έτσι αυτά. Λοιπόν, το οποίο ανεβοκατεβαίνει και περνάς εικόνες. Όσο πιο εικόνες περνάς των δευτερολέπτων, τόσο πιο λαπάς γίνεται το μυαλουδάκι.

0: Η φίλη μου η Μάρθα μου ζητάει βοήθεια για τη Θεσσαλονίκη. Τι κάναμε προχθές? Σε αυτό ομολογώ ότι ανταποκρίνεται, το λέω δημοσίως, ανταποκρίθηκε ο δήμαρχος Χάρης Δούκας. Κάναμε ένα ρεπορτάζ για την μπίχλα και τη γλίτζα, συγγνώμη που τα διατυπώνω έτσι, για τη γλίτζα στους κεντρικούς δρόμους, στα πλακάκια και στα μάρμαρα που είχαν τη φαϊνή ιδέα κάποιοι να ντύσουν ως δάπεδο στην πόλη μας, στην πλατεία Συντάγματος και στους γύρω δρόμους όπου συνοστίζονται οι τουρίστες. Μαυρίλα, μπίχλα και γλίτζα. Οπότε μόλις άκουσαν στον Δήμο Αθηναίων ότι πρόκειται η τηλεοπτική εκπομπή του Sky το μεσημέρι του Άρη και της Μαρίας να κάνουν ρεπορτάζ, και όντως κάναμε ρεπορτάζ, πήγαν οι υπηρεσίες, πήραν τη μαλασπήρανε, πήραν πεπιεσμένο νερό, πήραν σαπούνι, πήραν τη μαλαστούπα και αρχίζαν και τρίβανε. Κύριε Δήμαρχε, χθες αναγγέλω το θέμα, οπότε λίγο πριν το αναγγείλω, ο Δήμαρχος μου στέλνει βίντεο και μου λέει: κοίτα να δεις, τα βλέπω όλα, μπράβο Δήμαρχε. Λοιπόν, τώρα κύριε Δήμαρχε, δεν πιστεύω αυτό, όπως του είπα και στην εκπομπή, δεν πιστεύω να το κάνετε όταν τελειώσει η θητεία σας. Την άλλη εβδομάδα ξανά μαλαστούπα, πεπιεσμένο νερό, πάρτε νερό εκεί από τα πηγάδια και ρίξε εκεί πεπιεσμένο το καλλιτό, έτσι και αλλιώς κάθε μέρα πλένουμε το αυτοκίνητο, να μην πλύνουμε το δάπεδο. Οπότε η φίλη μου η Μάρθα τώρα από τη Θεσσαλονίκη μου λέει: σε παρακαλώ, κάνε κάτι για τη βρωμιά της Θεσσαλονίκης. Το κέντρο της βρωμάει τσίκνα και ζέχνη. Αυτό το ζέχνη, το ρήμα ζέχνο, είναι αυτό, με εκφράζει απολύτως. Ζω σε ένα περιβάλλον έτσι πολλές ώρες, ζέχνη γενικότερα. Λοιπόν, οπότε το έχω και το καταλαβαίνω, Μάρθα μου. Γύρω από τους κάδους απέσια γλίτσα, προσπερνώ τους γραμμένους τοίχους, προσπερά τους, και αυτό είναι αγιάτρευτο, αυτή η ψυχοπάθεια είναι αγιάτρευτη δυστυχώς. Κάποτε περνούσε υπό τη στήρα του Δήμου, έπλαινε τα πεζοδρόμια. Τώρα μόνο τα σκουπίδια μαζεύονται και ευτυχώς. Συγγνώμη για την ενόχληση, αλλά αρρωσταίνω βλέποντας αυτά τα χάλια καθημερινά, διότι κατοικώ στο πιο κεντρικό και τουριστικό κομμάτι της πόλης. Έχω διαμαρτυρηθεί ούκο λίγες φορές, όμως αποσυμβητικά. Μάρθα μου, θα ζητήσω από τους συνεργάτες μας στη Θεσσαλονίκη να κάνουν ένα ρεπορτάζ για να πω για αυτό που λες, για το πόσο ζέχνει και βρωμάει η πόλη. Οπότε θα το δείξουμε και φαντάζομαι ότι ο Δήμαρχος, ο κύριος Αγγελούδης, θα αντιδράσει. Φαντάζομαι και οι υπηρεσίες του. Δεν ξέρω, μπορώ να καταλάβω τι άλλη δουλειά έχει ένας Δήμος να κάνει κατά την θητεία του. Ποια άλλη δουλειά έχει? Ήταν για καιρό ολόκληρο η Μαυροματέο μέσα στο μαύρο σκοτάδι. Πήγαμε, κάναμε ρεπορτάζ, ο Δήμαρχος υποσχέθηκε το βράδυ θα ηλεκτροφωτιστεί. Γιατί έπρεπε να πάω να κάνω ρεπορτάζ? Δεν πέρασε κανείς από τους 6.000 υπαλλήλους του Δήμου Αθηναίων. Κύριε Δήμαρχέ μου, διορθώστε με παρακαλώ, είναι 6 ή έγιναν 8. Δώστε μου παρακαλώ τον πλήρη αριθμό των εργαζομένων στο Δήμο Αθηναίων. Θα μου πεις, όλοι οι υπάλληλοι του Δήμου Αθηναίων είναι στην καθαριότητα? Όχι χρυσέ μου, αλλά θα έλεγα ότι αν κάποιος περνάει και βλέπει το κακό χάλι, δεν μπορεί να μην πει στην υπηρεσία του: ρε παιδιά, εκεί είναι μέσα στο σκοτάδι, να κάνουμε κάτι. Λέω αν. Φαντάζομαι θα υπάρχουν και τέτοιοι υπάλληλοι που δείχνουν ένα μικρό, μα πολύ μικρό ενδιαφέρον. Τι το θέλες, κύριε Αθερίδη μου? Τι συμπαθείς άνθρωπος? Μου είναι πολύ συμπαθής ο κύριος Αθερίδης, και ως ηθοποιός και ως φυσιογνωμία. Ως προσωπικότητα, δεν το ξέρω τον άνθρωπο, δεν κάνουμε παρέα. Μια-δύο φορές έχουμε βρεθεί και έχουμε χαιρετηθεί. Αλλά είπε, βγήκε στη σκηνή και είπε ο Έρμος κάτι πάρα πολύ λογικό. Κάτι πάρα πολύ απλό, αλλά η αριστερίλα δεν αντέχει να πεις καλά λόγια για τον Χρυσοχοΐδη. Έσχος, κατάλαβες, και τον πήρανε στο κατόπι όλη η αρρώστια. Όλο αυτό το πράγμα, το ψυχιατρικό της κοινωνίας, το οποίο να είναι καλά η Ζούκεμπερ και όλοι αυτοί οι παίκτες οι μεγάλοι που δώσανε τα εργαλεία έτσι ώστε όλη η παλαβομάρα να διαχύνεται σαν και αυτή τη βρώμα και τη δυσοδεία που είναι απλωμένη εκεί στη μαυρίλα και στη βρωμιά του Δήμου Αθηναίων ή της Θεσσαλονίκης ή των άλλων πόλεων. Αυτή η βρωμιά και αυτή διαχέεται μέσα από τα μηχανάκια από τα οποία μας βοηθούν να δικτυωθούμε κοινωνικά και να βγάλουμε την αρρώστια μας όσο πιο, πώς να το πω έτσι, πιο ξεδιάντροπα μπορούμε. Θοδωρής Αθερίδης, είπε ο Έρμος.
1: Αγαπητέ Μιχάλη, σε γνωρίζω τόσα χρόνια, σου έχω τυφλή εμπιστοσύνη. Και επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο. Συγχωρέστε με, γιατί σήμερα το πρωί ξύπνησα και γελούσα μόνος μου από τη χαρά μου. στην Ελλάδα έχουμε μια τάση να κοροϊδεύουμε πάρα πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά ανήκω σε αυτό. Όταν είχα ακούσει ότι θα κάνουμε το ελληνικό FBI, παιδιά, κατουρίστηκα στα γέλια. Έλεγα ότι είναι καραγκιοζλίκι. Και σήμερα το ελληνικό FBI αναδρομικά εξιχνίασε κάτι το οποίο είχε αμαυρώσει την ελληνική κοινωνία. Επειδή πραγματικά έχει χαθεί η μπάλα, πρέπει να εμπιστευτούμε ανθρώπους σαν τον Μιχάλη του Χρυσοκοϊδη, ο οποίος δεν μοιάζει με Έλληνα υπουργό, δεν υπάρχει προηγούμενο, ειλικρινά, δεν το λέω τώρα αυτή τη στιγμή επειδή είσαι παρόν, αλλά μου θυμίζεις υπουργός άλλης δυτικής χώρας και έχει να κάνει με αυτό το πράγμα. Εγώ γελούσα όταν άκουσα για το ελληνικό FBI. Σήμερα τα παίρνω όλα πίσω. Όλα πίσω τα παίρνω.
0: Δεν ξέρω, μετά δέχθηκε ό,τι πιο, όσο πιο χυδαία επίθεση μπορείτε να φανταστείτε. Το τι, έχει, το τι του έχουν γράψει, τι είχε ακούσει από όλη αυτή την αρρώστια, η οποία αρρώστια, ρε παιδί μου, δεν είναι κάτι μειοψηφικό, δεν ξέρω, ή κάνει τόση φασαρία και με μπερδεύει εμένα και είναι μειοψηφικό, αλλά φαίνεται να μας καπελώνει. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά, δεν ξέρω. Συμπαρίσταμαι ολόθερμα στον κύριο Αθερίδη, επαναλαμβάνω, διότι εξέφρασε δύο λογικές σκέψεις, απολύτως λογικές. Προχωρούμε στο διάλειμμα.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Σε ισχύ έχει τεθεί από τις 11 χθες βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, με τις αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις να ανακοινώνουν πως περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του ναυτικού των ΗΠΑ και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, ενώ ήδη είχαν ξεκινήσει να πραγματοποιούν νέες αεροπορικές επιδρομές κατά στόχων στο Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση με μία επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον Αμερικανικών εγκαταστάσεων στην αεροπορική βάση Μουαφάκ Σαλτί στην περιοχή Αζράκ της Ιορδανίας. Τα ασθένα του Ορμούζου αποτελούν ένα απόσπαστο κομμάτι της εθνικής ασφάλειας του Ιράν και η χώρα θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα εκεί ανεξαρτήτως κόστους, τόνισε ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν πως οι αμερικανικές επιθέσεις δεν θα έχουν άλλο αποτέλεσμα πέρα από το να καθυστερήσει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Στο μεταξύ, σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ, προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Δήλωσε ότι η χρέωση αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι είναι υπόπτη τέλεσης νέων αδικημάτων λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πράξεων που τους αποδίδονται. Στο μεταξύ, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία αφαιρέται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Χθες έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας, ενώ μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια 29χρονος και 26χρονη που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενος τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί σήμερα το πρωί ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Ο Δημήτρης λέει το εξής: τα είπα στα διόδια κτίου, φαντάζομαι είναι η Ιωνία οδός. Φαντάζομαι, δεν ξέρω, φαντάζομαι, δεν το ξέρω. Μου λέει δεν δουλεύει το, από τον Ιανουάριο του 26. Δεύτερον, για πολλούς, εδώ και πολλούς μήνες, όπως μου έγραψε τις προάλλες ένας κύριος από τη Βόρεια Ελλάδα, πολλά χιλιόμετρα της Εγνατίας Οδού, πάνω από 100 χιλιόμετρα, έχουν δεσμευτεί και είναι κλειστό το ένα ρεύμα κυκλοφορίας. Λοιπόν, και κάποια έργα πρέπει να θα γίνουν εκεί, θα έχουν προγραμματιστεί, πάντως έχουν δεσμεύσει μία λωρίδα. Θα δοθεί, λέει, κάποια στιγμή ο Ε65 τώρα. Πρωτού προχωρήσω να ανακοινώσω και αυτό, μας το έστειλε πριν από λίγες μέρες ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Λοιπόν, είναι πρόσκληση προκειμένου να ο κύριος Χαρδαλιάς να κάνει τον απολογισμό ευθύνης απευθυνόμενος στους πολίτες της Αττικής. Στην προμετωπίδα έχει 301 δεσμεύσεις, 31 μήνες σκληρής δουλειάς. Σας προσκαλούμε, λέει ο κύριος Χαρδαλιάς, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 μηνών από την ανάληψη της διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής 3η 14 Ιουλίου 2026 στις 18:30 στο Οδείο Αθηνών, στην εκδήλωση για τον απολογισμό των έργων και παρεμβάσεών μας, καθώς και για τον προγραμματισμό των επόμενων βημάτων μας. Προφανώς ο κύριος Χαρδαλιάς θα μας πει αναλυτικά τι και πώς για κάθε έργο. Ρωτώ προκαταβολικώς πότε θα τελειώσει το έργο στο Μοσχάτο. Όλη αυτή εδώ η μπίχλα κάτω στην παραλιακή. Φαντάζομαι το ίδιο ρωτούν και οι κάτοικοι εκεί από τις Τζιφιές και το Μοσχάτο, οι οποίοι έχουν αποκλειστεί, γιατί ο δρόμος, αυτό που λέμε η Εθνάρχου Μακαρίου, φτάνει μέχρι ένα σημείο στη συμβολή της με τη Θησαίος. Μετά ένα ρεύμα μόνο φεύγει προς το Φάληρο, το άλλο ρεύμα είναι κλειστό και γίνονται εκεί διάφορα πράγματα, τα οποία σε ένα ρεύμα κυκλοφορίας είναι κλειστό. Η Θησαίος δεν βγαίνει δεξιά, δηλαδή, στην εκβολή της, στο τελείωμά της προς την Εθνάρχου Μακαρίου. Λέω, ένα από τα έργα, φαντάζομαι, ο κύριος Χαρδαλιάς θα αναφερθεί σε όλες τις εκκρεμότητες. Προχωρούμε. Μπορώ να πω ότι έχω επιτυχία 3 στα 3. Και οι τρεις, οι οποίοι είναι εδώ της παρέας μας, της πρωινής, θα προχωρήσουν στην κομματική πολιτική τους καριέρα. Είμαι πολύ υπερήφανος, εννοείται. Εσείς τώρα θα μου πείτε, ναι, αλλά αυτή δεν θα είναι στη Νέα Δημοκρατία, και τι να κάνω εγώ, θα είναι εκεί που γουστάρουν να είναι. Εγώ δεν θα ορίσω πού θέλει να κάνει, να πολιτευτεί κάποιος άνθρωπος, όπου γουστάρει. Ή όποιος τον πάρει. Εάν δεν τα πιάνει η Νέα Δημοκρατία, θα άλλος θα ενδιαφερθεί να τους τραβήξει. Όπως θέλετε, έχω τρεις συνομιλητές στο θέμα των αγροτικών. Είναι δύο στον αγροτικό τομέα και ένα στην κτηνοτροφία. Αρχίζω με την κτηνοτροφία. Ο Νίκος Κάκος είναι ένας κτηνοτρόφος ο οποίος θέλει να κατέβει, και το ξέρουμε αυτό, με την Αφροδίτη Λατινοπούλου υποψήφιος στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Κάκος είναι ένας νοήμων κτηνοτρόφος επιχειρηματίας, ο οποίος, γιατί είναι νοήμων, δεν απαριθμεί όλα αυτά τα αριστερούλικα, τα πασοκοσοσιαλιστικό δεξιό, λαϊκοδεξιούλικα τόσα χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, από όσες φορές έχουμε συζητήσει, προσπαθεί να πει 2-3 πράγματα τα οποία να είναι σε μια φιλελεύθερη οικονομική αντίληψη. Ως εκ τούτου τον χαιρετίζω. Τώρα, τα άλλα δύο που λένε της εκπομπής. Πέψατε χθες να μου στείλετε κάποιοι φίλοι, και ο Γιάννης Κιμιονής είσαι εξ αυτών, ότι μου λέει διάβασε ποιος είναι στη θέση 62 του Εθνικού Συμβουλίου του Αλέξη Τσίπρα. Πηγαίνω, ανατρέχω με βάση την είναι ο κύριος Βάιος Γκανής στη θέση 62 στο πολιτικό, στο Εθνικό Συμβούλιο, πώς το λέει, δεν ξέρω πώς το λέει εκεί, Εθνικό Συμβούλιο του Τσίπρα. Και επίσης υπενθυμίζω ότι ο άλλος, ο έτερος Καπαδόκης συνομιλητής, Γεώργιος Δρόσος από τα Φάρσαλα, είναι στο άλλο Εθνικό Συμβούλιο της Μαρίας Καριστιανού του Θανάση. Του Θανάση του Αυγερινού. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έκρυψαν ποτέ ότι θέλουν να κάνουν πολιτική. Απλώς δεν έβρισκαν χώρο έκφρασης. Δηλαδή γενικότερα πασόκοι ήταν. Δηλαδή, δεν μπορούσα, δεν τους θεωρούσα δεξιούς ή νεοδημοκράτες ή κάτι άλλο. Είχαν μια τέτοια αντίληψη πασόκ, αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν θέλησε να ασχοληθεί μαζί τους. Οπότε έψαχαν να δουν πού αλλού θα εκφράσουν την άποψή τους. Εκφράζω λοιπόν ολόθερμες ευχές και στο Βάιο Γκανή και στον Γιώργο Δρόσο, καθώς επίσης και στον Νίκο Κάκο, να προχωρήσουν με την ευχή μου και να διαπρέψουν στην πολιτική. Ένας με την Καριστιανού του Θανάση, ο άλλος με τον Αλέξη Τσίπρα στη νέα συσκευασία, στο νέο αμπαλάζ που έρχεται, και ο Νίκος Κάκος με την Αφροδίτη Λατινοπούλη, για την οποία έχω πει ότι κακώς τη διώξαν από τη Νέα Δημοκρατία. Και αν θέλετε και Γιάννη Βαρουφάκη, καινούριο βιβλίο ολόφρεσκο, μου το έστειλαν χθες από τις εκδόσεις Πατάκη, «Ψηλά την ψυχή», αυτός είναι ο τίτλος, «Πέντε γυναίκες που μου δίδαξαν», και στον τίτλο σε πρώτο πρόσωπο ο Γιάννης Μένανη, «Πέντε γυναίκες που μου δίδαξαν», απευθύνεται ως συγγραφέας. Σωστά, κατά μία έννοια σωστά, από το εξώφυλλο αμέσως. Τι θα πει, τα πει σε τρίτο πρόσωπο. Κατευθείαν. Πέντε γυναίκες που μου δίδαξαν την αντίσταση στο φασισμό, στον αυταρχισμό και στον σοβινιστή μέσα μου. Οπότε ο Γιάννης με έναν ήττα ξεκαθαρίζει όλα. Όσοι θέλετε, μερακλείδες, καλοκαιρινό ανάγνωσμα, γιατί όχι στις παραλίες της Αιγίνης. Παραδείγματος χάρη. Δεύτερο βιβλίο, ο Κώστας Αγγελής, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε, ζει και επιχειρίζει το Χαλάνδρι. Είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα κοινά, αλλά και γράφει και ιστορία. Εδώ λοιπόν το βιβλίο αφιερώνεται στον Λευτέρη Κιωσέ. «Χαίρε Ελλάδα, μητέρα ηρώων». Και Σαριανή, ένας εκ των εκτελεστέντων, 5 Ιουνίου 1942. Για όσες και όσους ενδιαφέρεστε, παραλαμβάνω, για ιστορία. Τώρα να προσγειωθούμε στην τωρινή ιστορία, να δούμε πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Αφού προηγουμένως σας διαβάσω ένα ακόμη μήνυμα, τα ακούει και ο φίλος μου ο Νίκος Φιλιππίδης, ο οποίος μας περιμένει. Έχει ενδιαφέρον έτσι όπως το γράφει, γιατί έχει με χιούμορ τοποθετεί η κυρία που μας το έστειλε. Λοιπόν, καλημέρα σας και καλή δροσερή εβδομάδα, κύριε Πρωτοσάλτε, μου ευχόταν χθες η κυρία επιστολογράφος. Σήμερα 13 Ιουλίου, τρεις ημέρες μετά την φοβερή δεκάτη του μηνός, θέλω να επιβεβαιώσω την εκπληκτική δήλωση μελών της αντιπολιτεύσεως ότι τα χρήματα όλων μας τελειώνουν ακριβώς τότε και τρώμε από εκεί και μετά μόνο μακαρόνια. Δηλαδή την 13η κάθε μήνα έχει τελειώσει ο μισθός, όπως λέει η αντιπολίτευση, και από εκεί και μετά αρχίζει η κατανάλωση των ζυμαρικών. Σήμερα, συνεχίζει η επιστολογράφος, στην τεράστια παραλία του Αγίου Μάμα στη Χαλκιδική βρήκα, εκτός από γόπες τσιγάρων, σκουπίδια, βρεφικές πάνες, προφυλακτικά και ακαθαρσίες, κάθε είδους μακαρόνια. Λιγκουίνι, σπαγκέτι, κοφτό, κρυθαράκι, ταλιατέλες και κάθε μάρκας. Μίσκο, αβές, μέλισσα, ιδιωτικής ετικέτας, ακόμη και την ακρουβούτσικη μπαρίλα. Και φυσικά ήταν όλα σκέτα, χωρίς κεφαλοτήρι, σάλτσα ή κιμά. Φτώχεια καταραμένη, γράφει η κυρία επιστολογράφος. Σημείωση, αν θέλετε, με την παράλληλη, με την παράπλευρη ενημέρωσή σας από το περιοδικό 4 Τροχή, ελάτε εδώ στη δική μας παραλία όλα τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων, με την παράλληλη, με την παράπλευρη ενημέρωση.

0: Γεια σου Άρη, καλημέρα. Καλημέρα. Πρέπει να διαβάζεις τα ονόματα νομίζω, γιατί βλέπω ότι δημιουργείς γενιά νέων πολιτικών στελεχών. Οπότε μήπως επιδιώκεται σε
1: κάποιες περιπτώσεις.
0: Έτσι. Και μάλιστα πρόκειται για την αντιπολίτευση, όλη την αντιπολίτευση.
1: Ναι, μισό λεπτό. Ο Βάιος δεν περιμένει εμένα να κάνει καριέρα πολιτική. Ο Βάιος είναι μες στην πολιτική από τα ονομαζόμενα μικράτατα όταν γύρισε από την Αμερική. Μέχρι και με τον Κλέτσο ήταν κάποτε.
0: Λοιπόν, είναι παρήγορο, δεν πειράζει.
1: Ο Βάιος είναι πολιτικό και γουστάρει να σχολιάσει.
0: Και τον αγαπάμε.
1: Βεβαίως και τον αγαπούμε, εννοείται. Και δεν θα σταματήσουμε να μιλάμε μαζί του, γιατί είναι λογικό ότι θα μιλάει. Εννοείται. Τώρα, το πώς θέλει να εκφραστεί πολιτικά θα το κάνω. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι. Ας ασχολούνταν η Νέα Δημοκρατία. Εγώ τους γνώρισα. Δηλαδή προσπάθησα να τους κάνω στη Νέα Δημοκρατία να τους γνωρίσουν. Δεν τους θέλανε, τι να τους κάνω εγώ. Κάνω εγώ τη σκάουτερ της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, ο Δε Δρόσος είναι επίσης πολιτικών. Ο Δρόσος είναι πολιτικός. Από το καλημέρα που σου λέει. Μπορεί να ραδιάσει και 2-3 γαλλικά ταυτοχρόνως, αλλά είναι πολιτικός.
0: Και άμα δουν κάτι στραβό, φεύγουν και γρήγορα.
1: Εννοείται. Εννοείται. Φυσικά. Ναι. Και φεύγουν αμέσως. Ναι, ναι, και έχουν καταγγείλει. Αυτά που λέει το Βαγκανής για το Πασόκ δεν περιγράφονται. Για τον νομό Φθιώτιδας και τα στελέχη, τα στελέχια που λέγαμε κάποτε. Ναι, τι γίνεται, ναι, Νικό. Ναι. Ο πρόεδρος τα πυρπολεί όλα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι...
1: Σαν τη Σαϊκόν με το ρύζι που λέγανε κάποτε στα νιάτα μας, ναι.
0: Εντάξει, έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση που σιγά σιγά σε λίγο δεν θα ασχολούμαστε νομίζω με το στενό ή τα στενά του Ορμούς. Για ποιο λόγο, γιατί θα απομονωθεί το θέμα. Δηλαδή πλέον κρατάει αστείο. Δηλαδή δεν φτάνανε τα πολύ ψηλά ασφάλιστρα που ούτως ή άλλως πληρώνανε ασφάλιστρα πολέμου, πληρώνανε τα πλοία για να περάσουν την περιοχή, που ήταν τεράστια πραγματικά. Τώρα συζητάμε αν θα βάλουν οι Ιρανοί πρώτα διόδια και το αποχτές έχουμε το 20%. Ακού 20%. 20% σε ένα φορτίο με πετρέλαιο έχουν υπολογίσει στις διεθνείς αγορές ότι είναι $15 στο βαρέλι παραπάνω στο συγκεκριμένο φορτίο. Επί της ουσίας συνεταιρισμό ψάχνει, δεν ξέρω, θα στήσει κάποιο μηχανισμό που θα εισπράττει με εισπράκτορες στην περιοχή. Όλα αυτά η αλήθεια είναι
1: φαντάζεσαι
0: μια πιστεύουν και δεν τα πιστεύουν οι αγορές.
1: Να έχει ένα από αυτά τα ρημουλκά τα οποία να πλαγιάζουν, σκοπίμως το λέω το ρήμα, δεν είναι σωστό, να πηγαίνουν εκεί στα πλευρά του πλοίου και να ανεβαίνει ο εισπράκτορας πάνω και να κόβει τρυπημένη απόδειξη.
0: Μην πάει με κανένα πλοιάριο, σαν αυτό στα Κουφονίσια που γυρίζει που ήθελε να γίνει μπαρ και πλησιάζει στις παραλίες. Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν πιστεύει ότι αυτό το πράγμα μπορεί να προχωρήσει.
1: Αυτή την ιδέα την είχε φίλος εφάνταστος, ο οποίος οραματιζόταν διάφορα επιχειρηματικά σχέδια πριν από 30 χρόνια. Μέσα στον Sky συζητούσαμε την ιδέα πώς μπορούν να πουλούνται αναψυκτικά και μπύρες στα βραχάκια από τη Βουλιαγμένη μέχρι κάτω στο Σουνίο. Και είχαμε οραματιστεί τέτοιο σκάφος να πηγαίνει, αλλά υπήρχαν κάποιες τεχνικές δυσκολίες να είναι παγωμένο. Να διατηρούμε παγωμένα τα
0: η δημοσιογραφία
1: ένας ήταν ο πολυμήχανος Οδυσσέας που κατέβαζε τις ιδέες. Τον παγάσα αυτά τα συζητούσαμε το 93-94 στον Skype πιτσιρικάδες και λέω κοίτα να δεις τώρα
0: και όταν είδα και το έκανε πράξη
1: και το έκανε ο άλλος εκεί στα Κουφονίσια.
0: Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι ο πρόεδρος Τραμπ πιέζεται στο εσωτερικό των ΗΠΑ που δημοσιεύονται οι πίνακες με τις τιμές των καυσίμων και θυμίζουμε ότι έχει ενδιάμεσες εκλογές. Παρόλα αυτά, επειδή ακριβώς δεν έχουν πάει τα πράγματα στη συμφωνία με τους Ιρανούς όπως το περίμενε, τραβάει το σκηνή. Το εντυπωσιακό είναι ότι έχει αλλάξει κεντρικό τραπεζίτη για να μειώσει τα επιτόκια και στοιχηματίζουν όλοι ότι στην επόμενη συνεδρίαση του Ιουλίου θα υπάρξει αύξηση των επιτοκίων στις ΗΠΑ. Άρα, ακόμα μεγαλύτερη επιβάρηση για το κόστος του χρήματος εντός των ΗΠΑ. Με αυτά και με αυτά, η αλήθεια είναι ότι, επαναλαμβάνω, απομονώνεται σιγά σιγά το πρόβλημα. Η παγκόσμια αγορά έχει βρει διάφορους τρόπους να μην υπάρχουν μεγάλες εξάρσεις. Δηλαδή, το γεγονός ότι είναι πρακτικά κλειστά αυτή τη στιγμή τα στενά δεν έχει αποτυπωθεί στις τιμές. Δηλαδή, το 75-76. Έγινε χθες το βράδυ αργά $85 το βαρέλι. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε εκεί. Θα έλεγα ότι οι επιβαρύνσεις πλέον που ζούμε στην ελληνική αγορά έρχονται από αλλού. Και έρχονται από μια στενότητα άλλη, η οποία δημιουργείται και γιατί δεν είναι το μόνο πρόβλημα στην παγκόσμια.

0: οικονομία ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει ένας πόλεμος ακόμα πάνω και η αλήθεια είναι ότι οι Ρώσοι χάνουν τελευταία. Το αποτέλεσμα φαίνεται πάρα πολύ και στις ουρές που έχουν στα πρατήρια, αλλά και στην απαγόρευση εξαγωγών δίζελ. Είναι ο δεύτερος παραγωγός στον κόσμο η Ρωσία. Τα χτυπήματα σε 19 δηληστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών, των Ρώσων, από τα ουκρανικά drones έχουν μειώσει πάρα πολύ την χώρια παραγωγή και αυτή λείπει από την παγκόσμια παραγωγή και το πληρώνουμε σε αύξηση στο δίζελ, στα αεροπορικά καύσιμα, στα ναυτιλιακά καύσιμα, σε μια σειρά από προϊόντα, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αρκετά δηληστήρια, ενώ έχουμε πρώτη ύλη, προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες του δυτικού κόσμου. Και αυτό αρχίζει και φαίνεται στις τιμές, γι' αυτό και βλέπουμε τιμές αναντίστοιχες με το Brent, με το αμερικανικό αργό, πολύ πιο υψηλές στο πρατήριο το ελληνικό, που βλέπουμε ξανά τα 2 ευρώ στην αμόλυβδη και το πάνω από 1,83-84 στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο για την ελληνική οικονομία, γιατί φέρνει πληθωρισμό και πάνω που πήγε να πάρει μια ανάσα και ανατρέπει η κυβέρνηση και ανατρέπει και σχεδιασμούς. Τι πακέτο θα είναι αυτό στη ΔΕΘ? Θα είναι πακέτο για τον περιορισμό και την ελάφρυνση των προβλημάτων από την ακρίβεια, ή θα είναι αυτό που οραματίζονται οι κυβέρνησεις προφανώς, στοχευμένο σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, προκειμένου να είναι προεκλογική περίοδος, προκειμένου να καλυφθούν κάποιες αδικίες που επίσης ενδεχομένως υπάρχουν?
1: Ναι. Μία αδικία την έχω μπροστά μου και με αυτό θα κλείσουμε. Έχεις κάτι άλλο, θες να συνεχίσουμε μετά τις 9?
0: Όχι. Αυτό είναι το περιβάλλον. Ναι.
1: Λοιπόν, μία αδικία είναι αυτή, μου την μεταφέρει ο κύριος Νίκος Μπουρούτης, εδώ θα διαβάσω το επώνυμο, είναι πυρόπληκτος από το μάτι, ο οποίος δεν έχασε, ευτυχώς ο άνθρωπος, καταστράφηκαν η περιουσία του, αλλά τουλάχιστον δεν είχαν θύματα στην οικογένειά του, ο οποίος όμως βρίσκει τώρα αδικό αυτό το οποίο εξήγηλε ο κύριος Πιερακάκης, ότι δηλαδή δεν θα προσφεύγει, δεν θα κάνει έφεση το ελληνικό κράτος για την περίπτωση αποζημίωσης των κατοίκων του Ματιού, αλλά η έφεση αφορούσε να μην κάνει το κράτος έφεση μόνο στις οικογένειες που έχασαν ανθρώπους. Λέει ο κύριος Μπουρούτης, εγώ δεν έχασα, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, αλλά γιατί εξαιρούμε τώρα, καταστράφηκα κι εγώ εκεί στο μάτι. Οπότε εδώ να τα ακούει ο κύριος Πιερακάκης, ο K2, εδώ λέει αδικία. Ναι. Μαξίμου, παρακαλώ.
0: Είμαι σίγουρος ότι το ακούνε. Είμαι σίγουρος ότι το ακούνε, ναι. Και νομίζω ότι το αντιλαμβάνονται. Γιατί δεν μιλάμε για τεράστιο αριθμό
1: ανθρώπων. Μέσω του κυρίου Γιαννίδη θα το προωθήσω στο Μαξίμου το mail του κυρίου Μπουρούτη να ασχοληθούν. Και στον κύριο Πιερακάκη να ασχοληθούν. Νίκο, όμως συνεχίζουμε. Όχι, πες μου, ναι, με συγχωρείτε.
0: Έγινε. Όχι. Ότι πρέπει να αποκατασταθεί αυτό. Από τη στιγμή που έχει ανοίξει αυτό το κουτί και λες ότι πρέπει να αποκατασταθεί η αδικία, πρέπει να λυθεί το πρόβλημα, πρέπει αυτοί οι άνθρωποι με κάποιο τρόπο να επιβραβευτούν και σίγουρα να μην βρουν το κράτος απέναντι. Καλό είναι αυτό να αφορά όλους όσους.
1: Ή το κάνεις αυτό ή δεν το κάνεις και τελειώνει η ιστορία. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Τα λέμε το πρωί. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Λοιπόν, κύριε Μπουρούτη, το μήνυμά σας θα φύγει και στον κύριο Πιερακάκη και στον μέσο του κυρίου Γιαννίδη και στο Μαξίμου. Κάνω διάλειμμα εδώ. Καλημέρα σας.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να αποφασίσει να τις σταματήσει, ανέφερε σε δηλώσεις του τα ξημερώματα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετά, είπε χαρακτηριστικά, ενώ επανέλαβε για άλλη μια φορά ότι η στρατιωτική ικανότητα της Τεχεράνης έχει υποβαθμιστεί. Θα γκρεμίσουμε όλους τους σταθμούς παραγωγής ενεργείας τους, δήλωσε στο Fox News. Θα γκρεμίσουμε όλες τις γέφυρες τους μέχρι να φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ανέφερε χαρακτηριστικά. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προχωρήσει σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζα, ανακοινώνοντας παράλληλα την επιβολή πλήρους ναυτικού αποκλεισμού στα πλοία που κατευθύνονται προς ή από τα ιρανικά λιμάνια. Δήλωσε ακόμη ότι η χρέωση αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Εν τω μεταξύ, σε ισχύ έχει τεθεί από τις 11 χθες βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, με τις αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις να ανακοινώνουν ότι περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του ναυτικού των ΗΠΑ και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πριν τον ναυτικό αποκλεισμό είχαν ήδη ξεκινήσει να πραγματοποιούν νέες αεροπορικές επιδρομές κατά στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση με μία επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στην αεροπορική βάση Μουαφάκ Σαλτί στην περιοχή Αζράκ της Ιορδανίας. Σε ανακοίνωσή του, διαμηνύει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν, επισημένοντας ότι κάθε επίθεση εναντίον του Ιρανικού εδάφους θα αντιμετωπίζεται με αντίπεινα. Τα στενά του Ορμούζα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής ασφάλειας του Ιράν και η χώρα θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα εκεί, ανεξαρτήτως κόστους, τόνισε ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών, επισημένοντας πως η Τεχεράνη δεν δεσμεύεται καθιοδήποτε τρόπο πλέον από το μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ. Οι φρουροί της Επανάστασης διαμήνυσαν πως όσο συνεχίζονται οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή, ούτε σταγόνα πετρελαίου ή φυσικού αερίου δεν θα εξαχθεί από τη Μέση Ανατολή, ενώ υποστήριξαν πως οι αμερικανικές επιθέσεις δεν θα έχουν άλλο αποτέλεσμα πέρα από το να καθυστερήσει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010 και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πράξεων που τους αποδίδονται. Στην απολογία τους αρνήθηκαν ότι έχουν οποιαδήποτε σχέση με τη φωνική επίθεση και φέρεται να ισχυρίστηκαν ότι ναι, μεν συμμετείχαν στην πορεία, αλλά ήταν σε άλλο σημείο και ότι δεν έχουν καμία σχέση με την ομάδα που έριξε τον εμπριστικό μηχανισμό. Ο ένας εκ των δύο, τον οποίο η δικογραφία που σχηματίστηκε από την αστυνομική έρευνα προσδιορίζει ως το άτομο που έχει καταγραφεί να σπάει την τζαμαρία της Μαρφίν, φέρεται να υποστηρίξει ότι έφυγε από την πορεία όταν άρχισαν τα επεισόδια. Στο μεταξύ, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Χθες το απόγευμα έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια ο 29χρονος και 26χρονη που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενος τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί σήμερα το πρωί ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Οι δύο που απολογήθηκαν χθες αρνήθηκαν τις βαρύτατες πράξεις που τους αποδίδονται και αφορούν συνολικά 5 κακουργήματα και συγκεκριμένα ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων. Τουλάχιστον 3 νεκροί και 3 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των επιθέσεων που εξαπέλυσαν χθες ρωσικές ενόπλες δυνάμεις εναντίον εμπορικών πλοίων κοντά στο λιμάνι της Οδυσσού, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Από την πλευρά του, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε τα πλήγματα σε 2 πλοία μεταφοράς χίδιν φορτίου, τα οποία κατευθύνονταν προς το λιμάνι της Οδυσσού. Ανέφερε επίσης ότι στο στόχαστρο drones βρέθηκαν 3 φορτηγά πλοία που ήταν αγκυροβολημένα στο λιμάνι, τα οποία σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο μετέφεραν στρατιωτικό υλικό. Ένα κύμα ζέστης ρεκόρ που πλήττει από αυτό το Σαββατοκύριακο τις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες εξαπλώνεται προς τις ανατολικές ακτές, με σχεδόν 100 εκατομμύρια Αμερικανούς να τίθενται σε συναγερμό. Αυτό το κύμα καυτού αέρα έχει ήδη καταρρύψει τις τελευταίες ημέρες ιστορικά ρεκόρ ζέστη σε πολλές περιοχές στα δυτικά και τα βόρεια της χώρας, όπως το Billings, τη μεγαλύτερη πόλη της Μοντάνα, όπου η υδράργυρος έφτασε τους 44 βαθμούς Κελσίου. Αυτή η ακραία ζέστη που επιδεινώνεται από την υγρασία του αέρα επεκτείνεται πλέον στις ανατολικές ακτές της χώρας, μεταξύ άλλων στις μεγάλες πόλεις της Βοστόνης, της Φιλαδέλφειας, της Νέας Υόρκης και της Ουάσιγκτον, που είχαν ήδη πληγεί στις αρχές του Ιουλίου από ένα επεισόδιο καύσωνα. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Ισπανία, πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του παγκόσμιου κυπέλου, νικώντας τη Γαλλία με 2-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες, και στα βορειοδυτικά ορεινά πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρωινό Τρίτης 14 Ιουλίου. Είμαστε στην 14η ημέρα, όπως το θέλει και ένας φίλος μας, ο οποίος μου λέει να χρησιμοποιώ τους αριθμούς έτσι με έναν τρόπο που να είναι πιο σωστή. Οπότε εδώ είμαι και ανταποκρίνομαι αμέσως σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, αυτό το πρωινό σας εύχομαι και αυτό το πρωινό σας εύχομαι να έχουμε μια ήσυχη ήρεμη ημέρα, να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας, στα καθήκοντά μας, για να μπορέσουμε να βγάλουμε την ημέρα, εν πάση περιπτώσει, με υπομονή και ωραία και καλή θέληση. Ξεκινούμε.

0: ξεκινώ με ένα θέμα το οποίο σας απασχόλησε το προγενέστερο χρονικό διάστημα και περιμένετε λύση. Λύση δεν την βλέπω, να σας πω την αλήθεια. Είναι το πρόγραμμα για την παχυσαρκία, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχει ένα κόστος η χορήγηση του φαρμάκου. Το πρόγραμμα τελείωσε την 30η Ιουνίου και τώρα μένεται εν κενό. Η κυρία Καπιδάκη μας είχε πει ότι θέλει να κάνει μια επαφή τελευταία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλλον πρέπει. Α, και ότι θα έβγαινε αμέσως μετά. Πέρασαν όμως πάνω από 10 μέρες. Εγώ στέλνω μηνύματα στην κυρία Καπιδάκη, απάντηση δεν παίρνω. Οπότε είμαι υποχρεωμένος να απολογηθώ για το τι δουλειά κάνω εγώ. Λοιπόν, αν καταλαβαίνω καλά από αυτά που αντιλαμβάνομαι, δηλαδή η κυρία Καπιδάκη μάλλον δεν θα βγει, διότι δεν έχει να πει κάτι, διότι δεν πέρασε. Προσπάθησε η κυρία Καπιδάκη να ζητήσει μια παράταση 2 μηνών. Τι θα γινόταν με τους 2 μήνες, τι να σας πω, δεν ξέρω. Ίσως πλησιάζαμε σε εκλογές. Λέω τώρα, κάνω υπόθεση εργασίας. Έτσι, για να τονώσω λίγο αυτό το οποίο κυκλοφορεί και στη δημοσιογραφική πιάτσα. Ένα θέμα συζητούμε όλοι μερείς και όλοι νυχτείς. Τι ώρα θα γίνουν εκλογές. Το ποια μέρα το έχουμε λύσει. Την ώρα, σημαντικά το λέω. Λοιπόν, τώρα, δεν βλέπω λοιπόν να έρχεται η κυρία Καπιδάκη. Συνεπώς, πρέπει να σας να πω ότι το θέμα μάλλον θα έχει κολλήσει. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνετε. Αντιλαμβάνομαι την διαμαρτυρία σας, καταλαβαίνω, ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα θεραπείας και αυτό πώς μπορείτε να ανταποκριθείτε με το κόστος, το οποίο θα είναι ένα ποσό σημαντικό για το βαλάντιο κάθε ανθρώπου. Για τα νεότερα εδώ είμαι, θα σας κρατήσω ενήμερους. Το βασικό είναι να ανταποκριθεί η αναπληρωτής υπουργός υγείας, η κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, επί του προγράμματος. Έως τώρα δεν το βλέπω. Νωρίτερα ανακοίνωσα ότι ο κύριος Χαρδαλιάς σήμερα 14η Ιουλίου στο Οδείο Αθηνών θα κάνει απολογισμό του έργου του για τους πρώτους 30 μήνες. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα στα έργα τα οποία φαντάζομαι ότι θα αναφερθεί ο κύριος Περιφερειάρχης, δεν ξέρω, η πεζογέφυρα της Λεωφόρου Κηφισίας είναι περιφέρεια, είναι η Δήμη Όμορη, τι να σας πω, δεν το ξέρω. Δεν γνωρίζω τη βαθιά διοίκηση του βαθέως κράτους μας, αυτού του υπέροχου βαθέως κράτους της γραφειοκρατίας δηλαδή, που είναι ένα πράγμα λαμπερό, θα έλεγα, στον τόπο μας. Λοιπόν, με αφορμή την παλαιότερη ανάδειξη του θέματος από την εκπομπή σας, την τηλεοπτική εννοεί ο κύριος, ο Ευθύμης, επισυνάπτω σημερινές φωτογραφίες που αποδεικνύουν την πλήρη εγκατάλειψη της γνωστής πεζογέφυρας στη Λεωφόρο Κηφισίας, η οποία τοποθετήθηκε, πρέπει να πω, με πρωτοβουλία ενός πολίτη ο οποίος έχασε το παιδί του όταν το εφηβάκι προσπάθησε να περάσει τη Λεωφόρο Κηφισίας και σκοτώθηκε από τροχαίο. Τώρα εγώ γυρίζω στη γέφυρα. Η κατάσταση, και στο μήνυμα του Ευθύμη, η κατάσταση είναι πλέον ανυπόφορη και επικίνδυνη. Κυλιόμενες σκάλες και οι ανελκυστήρες, συγγνώμη, οι ανελκυστήρες από τις δύο πλευρές, εννοεί τις βάσεις, παραμένουν εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Το αποτέλεσμα είναι η γέφυρα να είναι παντελώς απροσπέλαστη για άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους, γονείς με καρρώσια, αλλά για κάθε πολίτη με κινητική δυσκολία. Παρακαλούμε να επαναφέρετε το ζήτημα στον αέρα της εκπομπής σας. Είναι ανάγκη να πιεστούν οι αρμόδιοι φορείς. Αν οι Δήμοι δηλώνουν ξανά αναρμόδιοι, ας αναλάβει άμεσα η Περιφέρεια Αττικής τη συντήρηση και την αποκατάσταση των ζημιών. Λοιπόν, εγώ θα το, φυσικά, και ευχαριστώ πολύ για τις φωτογραφίες, θα το επαναφέρουμε το θέμα τηλεοπτικώς. Δεν μπορώ να καταλάβω μια τυπική συνεργασία του Δήμου Ψυχικού Φιλοθέης. Μια τυπική συνεργασία, ένα τυπικό τηλεφώνημα δηλαδή, στην Περιφέρεια Αττικής και της Περιφέρειας Αττικής προς τον Δήμο. Λέω, τυπική. Επειδή θαυμάζω τη λειτουργία του βαθέως κράτους μας και ειδικότερα αυτής της λαμπερούς γραφειοκρατίας. Εγώ θαυμάζω τη γραφειοκρατία και ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Χιλιάδες υπάλληλοι στην Περιφέρεια Αττικής. Εκατοντάδες υπάλληλοι στο Δήμο Ψηφιλοθέης Ψυχικού. Ένας. Όχι ολόκληρο σώμα. Μισό στόμα από τη μια πλευρά και ένα άλλο μισό στόμα από την άλλη, που θα μας κάνουν ένα στόμα. Μήπως θα μπορούσαν και μισό χέρι από τη μια πλευρά με άλλο μισό χέρι από την άλλη πλευρά να σχηματίσουν έναν τηλεφωνικό αριθμό και να πούν: έχουμε μία γέφυρα η οποία είναι στα μάρα της χάλια. Ποιος νομίζετε ότι θέλει, δηλαδή ποιο, να συνεργαστούμε, να φωνάξουμε το συντηρητή να τη συντηρήσει αυτή τη γέφυρα. Είναι ντροπή και έσχος. Τώρα να προσθέσω και ότι αναφερόμαστε στο Δήμο Παλαιού Ψυχικού και Φιλοθέης, όπου ενώνει το Δήμο Νέου Ψυχικού, δηλαδή που είναι ένας νέος Δήμος, δηλαδή το παλαιό με το νέο ψυχικό, το οποίο είναι από τα κοσμήματα, συνοικία κόσμημα της πόλεως μας, της πρωτευούσης μας. Να έχουν τέτοια γέφυρα σε μια τέτοια άθλια κατάσταση, δεν ξέρω αν είναι και τιμητικό κιόλας. Κύριε Περιφερειάρχα μου, κύριε Δήμαρχε Ψυχικού, Παλαιού, Νέου και Φιλοθέης, τι να σας πω, αν νομίζετε ότι αυτό σας ταιριάζει, εγώ που θα λέγαμε παίζαμε πόκα, πάσω. Αλλά, βάζω ένα αλλά. Έχω φωτογραφίες εδώ που είναι μια μαύρη αθή, βέβαια. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι από την αθλειότητα που βγαίνει από τη Μουντζούρα, γιατί τα βλαστάρια μας στην ομώνυμη περιοχή, που είναι αγαπημένα μας βλαστάρια, που κυκλοφορούν με ένα σπρέι στο χέρι για να μπορούν να βαφκαλίζονται όταν δεν έχουν τι άλλο να κάνουν, από την ανία των, να βασκαλίζουν και να εξωτερικεύουν την ψυχική τους κατάσταση, πάλι βρισκόμενοι σε μια ανία και σε ένα απόλυτο τέλμα, βάφοντας την πρόσωψη του ανελκυστήρα, της πόρτας του ανελκυστήρα και τη βάση της γέφυρας. Τι να σας πω, αυτό είναι μια άλλη αρρώστια, αλλά εκεί υπάρχουν και γονείς. Αν οι γονείς δεν μπορούν, τι να κάνουν, τι θα μπορέσει η κοινωνία. Μην επεκταθώ σε άλλα, γιατί πάει το πράγμα μακριά. Για τον Δήμο Διονύσου δεν έχω τι να πω. Ο Δήμος Διονύσου τον σώζει ο Θεός, αν πιστεύεις στο Θεό. Εγώ πιστεύω δηλαδή, αλλά δεν το λέω ειρωνικά, διότι εκεί οι άνθρωποι έχουν αφαιθεί στο θείο, στο υπερφυσικό, στο μεταφυσικό. Είναι τίγκα ο τόπος από ξερόκλαδα. Υπάρχει μια πλήρης αποτυχία της Δημοτικής Αρχής να καθαρίσει το Δήμο. Εσείς στέλνετε φωτογραφίες, τι να σας κάνω, θα τις δείξω στην εκπομπή, την τηλεοπτική. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο παρά μόνο να το δημοσιοποιήσω, όπως αντιλαμβάνεστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Ευάγγελε, αγαπητέ Ευθύμη. Αυτά. Κύριε Παλιούρα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Ο κύριος Γιάννης Παλιούρας σήμερα και αύριο άλλοι δύο εμπειρογνώμονες για να συζητήσουμε την περίπτωση των F-35 αύριο, αλλά του ΚΑΝ σήμερα. Τι γίνεται?
1: Μια χαρά.
0: Όλα καλά. Θα εξηγήσω όλα. Παρακαλώ. Πρώτα απ' όλα, τι κάνουμε στα στενά, θέλω να μου πείτε. Διότι είχαμε προηγουμένως τον κύριο Φιλιππίδη, μας ενημέρωσε από την οικονομική πλευρά. Έκανα μια εικόνα η οποία μου άρεσε στο μυαλό μου, έτσι. Γελιότητα εικόνα, δηλαδή σχημάτισα. Μια από αυτά τα μικρά τα πλοία τα οποία τραβούν τα μεγάλα.
1: Τα ρημουλκά,
0: να πλευρίζει με αμερικανική σημαία, να πλευρίζει κάθε διερχόμενο τάνκερ, να ανεβαίνει ένας με τη σκάλα πάνω και λέει: παιδιά, αν κόβει με διάτρητη απόδειξη.
1: Με το ATM.
0: Τόσα.
1: με το μηχανάκι για την πιστοτική.
0: Ή μπορεί να έχει σύγχρονο μηχάνημα και να του βάζουν την πιστοτική. Κατεβαίνει κάποιος από το πλήρωμα, ένας αξιωματικός, και να του βάζει την κάρτα τα τέλη διελεύσεως.
1: Εντάξει, τα στενά είναι ανέκδοτο. Καταρχάς, τα στενά έχουν ανακοινώσει οι Αμερικανοί δια στόματος του πλέον αρμοδίου του Προέδρου Τραμπ. Ότι είναι ανοιχτά. Ίσως και 30 φορές. Η ναυσιπλοεία διαφωνεί με αυτό. Το βλέπουμε στον χάρτη, στο Marine Traffic. Τα πλοία απλά δεν περνάνε. Ή όσα περνάνε, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, περνάνε από το λεγόμενο διάδρομο που έχουν χαράξει, το θαλάσσιο διάδρομο, οι Ιρανοί κοντά στις ακτές τους. Όπου εκεί πέρα φαντάζομαι θα υπάρχουν και κάποιες συναλλαγές. Υποθέτω, δεν το ξέρω. Επίσης η κίνηση είναι ένα κλάσμα της προπολεμικής, δηλαδή πριν το πόλεμο από τα στενά περνάγανε γύρω στα 90, αν δεν κάνω λάθος, πετρελοφόρα την ημέρα, πετρελοφόρα και LNG, συν άλλα 50-60 πλοία κάθε μορφής. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μέρες πριν 5, 10, 15, 20, 20 πανηγυρίζουμε, είναι κανονικότητα σχεδόν. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι στην πράξη τα στενά όχι, δεν έχουν ανοίξει με κανέναν τρόπο.
0: Τι και πλέον υπάρχουν ο Πρόεδρος.
1: Ουσιαστικά προσπαθεί, έχει πει στους στρατιωτικούς να ανοίξω στενά. Οι στρατιωτικοί λοιπόν, στρατιωτικά σκεφτόμενοι, χτυπάνε κάθε εγκατάσταση η οποία προσφέρει πρώτον εικόνα στους Ιρανούς, να βλέπουν δηλαδή τη στόχη, γιατί κακά τα ψέματα, τα πλοία περνά τα στενά αυτή τη στιγμή για τους Ιρανούς είναι στόχη. Η στόχη, η πηγή εισοδήματος. Να χτυπάει λοιπόν αυτά τα μέσα και τα μέσα μπορεί να πλήξουν τα στενά. Εύκολο? Όχι, καθόλου. Πάρα πολύ δύσκολο. Διότι οι Ιρανοί, επειδή ακριβώς είναι τόσο μικρές οι αποστάσεις, έχουν αυτή τη στιγμή εκατοντάδες διαθέσιμα μέσα προκειμένου να κλείσουν τα στενά. Δεν χρειάζεται κάτι εξειδικευμένο, κάτι τρομερό. Δεν χρειάζεται να τρομερό ραντάρ που βλέπει μακριά και δίνει εικόνα.
0: Το βλέπουμε το μάτι.
1: Ακριβώς. Είναι βουνά. Ένας άνθρωπος με ένα κινητό τηλέφωνο και, ένα, και κιάλια μπορεί να παρακολουθεί και να καταγράφει την ευσυπλοή με απόλυτη ακρίβεια και να δίνει κυριολεκτικά δεδομένα στοχοποίησης. Δεύτερον, δεν χρειάζεται κάποιο υπερεξειδικευμένο όπλο το οποίο έχει τεράστια εμβέλεια και φοβερή ακρίβεια και. Οτιδήποτε είναι στα στενά μπορεί να πλήξει πλοίο. Από αντιπλοϊκό πύραυλο, ντρόουν, οτιδήποτε, μέχρι και έναν. Τρία άτομα θα πει θα πάνε με ένα φορτηγό, θα στήσουν έναν όλμο εκεί πέρα και θα να πετάνε βλήματα των 50 ευρώ εναντίον ενός πλοίου. Και ό,τι υπάρχει μεταξύ του πυράβλου και του απλού όλμου, οτιδήποτε οπλικό μέσο είναι διαθέσιμο, μπορεί να πλήξει ένα πλοίο σε ένα τόσο στενό θαλάσσιο περιβάλλον. Είτε είναι εμπορικό, και το τονίζω, είτε είναι πολεμικό. Γιατί το πολεμικό, τόσο κοντά σε ακτές, είναι κυριολεκτικά ανυπεράσπιστο. Όχι, τα στενά δεν έχουν ανοίξει. Πάλιστα. Απλά.
0: Ναι. Ούτε να πεις ότι πόσο καιρό θες να. Ας πούμε ότι μπαίνεις, βάζεις ένα στόχο να τους βομβαρδίζεις, να ισοπεδώσεις όλα αυτά τα συστήματα που έχουν οι Ιρανοί.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Ο μόνος τρόπος για να ανοίξεις τα στενά με στρατιωτικά μέσα είναι να καταλάβεις να ελέγχεις και τις δύο ακτές. Από τη μεριά του Ομάν, Ηνωμένα Εμμυράτα κλπ. Όντως είναι υποαμερικανικό.
0: Πρέπει να καταληφθεί το Ιράν, λοιπόν.
1: Πρέπει να καταληφθούν μια μεγάλη. Και αρκετά φαρδιά και μακριά λωρίδα εδάφους κατά μήκος των στενών, σε αρκετά μεγάλο βάθος να δίνει και μια ζώνη ασφαλείας από αμερικανικές δυνάμεις. Όχι, δεν θα γίνει ούτε αυτό, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Εξάλλου, διακριτικά όλο αυτόν τον καιρό οι Αμερικανοί απέσυραν ένα μεγάλο μέρος των δυνάμεων που είχαν συσσωρεύσει στην περιοχή.
0: Είχαν τη συμφωνία της Εκεχηρίας των Εξωτερικών. Γι' αυτό το λόγο.
1: Και αυτό το λόγο. Ήταν και πολύ ακριβό να κρατάς αυτές τις πελώριες δυνάμεις εκεί πέρα και να τις τροφοδοτείς. Ήταν πια από σημείο και μετά αντιοικονομικό, εφόσον δεν υπήρχαν συγκρούσεις, να κρατάς ένα τέτοιο μηχανισμό σε συνεχή πολεμική εγρήγορση και ανάπτυξη. Οπότε το σενάριο απόβαση των Αμερικανών στα στενά και κατάληψη Ιρανικού εδάφους είναι εκτός κάθε σχεδιασμού και λογικής, θα έλεγα εγώ.
0: Το σύριαλ Τεχεράνη το έχεις δει, έτσι. Νομίζω έχεις δει. Αυτό το καινούριο που διάβαζα σήμερα
1: στην Αχμαντινετζάτ.
0: Για τον Αχμαντινετζάτ. Το έχεις. Δηλαδή, ποιο σενάριο να το πιάσει.
1: New York Times. Από εκεί βγήκε και είναι εκπληκτικό σενάριο. Ουσιαστικά μας λέει ότι οι Ισραηλινοί. Στρατολόγησαν, Μοσάντ συγκεκριμένα, στρατολόγησαν τον πρώην πρόεδρο και φανατικό Ισλαμιστή, σκληροπυρηνικό
0: Ισλαμιστή. Αντιζαϊλινό, ναι.
1: Αχμαντινετζάτ.
0: Ως διάδοχο στην σημερινή κατάσταση.
1: Ως διάδοχη κατάσταση. Ναι. Το τρομερό είναι πώς το κάνανε.
0: Ότι αυτός ανταποκρίθηκε πρώτα απ' όλα.
1: Προφανώς για να τον προσεγγίσεις.
0: Αδελφέ Ιωάννη, αυτός πήγε στα ραντεβού, πήγε δύο φορές.
1: Άρη, αυτές οι προσεγγίσεις.
0: Ήξερε ότι τον δει ο αρχηγός της Μοσάντ, δεν υπάρχει αυτό. Ναι. Δηλαδή, τώρα εμείς λέμε για τα στενά. Ποια στενά, το έργο είναι αυτό εδώ.
1: Είχαν κάνει προφανώς κάποια ανάλυση. Παρακολουθούν όλοι αυτοί. Ανθρώπους παρακολουθούν συνέχεια.
0: Θέλω να πεις από την αρχή, ο Αχμαντινετζάτ ήταν πρόεδρος.
1: Του Ιράν. Και μάλιστα σκληροπυρηνικός. Επιλογή των μουλάδων ώστε να είναι υποψήφιος. Γιατί επέλεγαν και οι Ισραηλινοί όταν.
0: Μισό λεπτό, ξέπεσε. Τον έφυγε από την εξουσία ο Αχμαντινετζάτ. Και μάλλον μπήκε στο περιθώριο.
1: Και του απαγορεύσανε να ξαναμετάσχει στις εκλογές. Πικραμένος άνθρωπος.
0: Α, μπράβο. Οι ανθρώπινοι, κοίτα τι είναι τώρα. Ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος δεν πάνε εσύ να του κάνει. Αυτά πρόσεξα. Ο άνθρωπος ένιωσε πίκρα.
1: Ακριβώς.
0: Και ρηγμένος από την εξουσία.
1: Πώς φαινόταν αυτό όμως, Άρη, αυτό είναι το ενδιαφέρον. Κάποιοι αναλυτές Ισραηλοί που δουλειά του. Όχι,
0: το Γιάννη, συγγνώμη, κάτσε να κάνω τη διάλειμμα. Μα κόβουνε. Θα πάρω στα καλύτερα. Είναι αυτό. Έχει δίκιο οι άνθρωποι να μα πούν τώρα τι μα κρύβεται. Κατάλαβε. Διάλειμμα εδώ, παρακαλώ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε δηλώσεις του τα ξημερώματα, ανέφερε ότι οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να αποφασίσει να τις σταματήσει και ότι θα φυλάξει τους ενεργειακούς στόχους για το τέλος μέχρι, όπως είπε, να φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Νωρίτερα είχε προχωρήσει σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Δηλώσε ότι η χρέωση αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Εν τω μεταξύ, σε ισχύ έχει τεθεί από τις 11 χθες βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, με τις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις να ανακοινώνουν πως περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του ναυτικού των ΗΠΑ και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, ενώ ήδη είχαν ξεκινήσει να πραγματοποιούν νέες αεροπορικές επιδρομές κατά στόχων στο Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον Αμερικανικών εγκαταστάσεων στην αεροπορική βάση Μουαφάκ Σαλτή στην περιοχή Αζράκ της Ιορδανίας. Τα ασθενά του Ορμούζ αποτελούν ένα απόσπαστο κομμάτι της εθνικής ασφάλειας του Ιράν και η χώρα θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα εκεί ανεξαρτήτως κόστους, τόνισε ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν πως οι αμερικανικές επιθέσεις δεν έχουν άλλο αποτέλεσμα πέρα από το να καθυστερήσει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους, οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική μπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πράξεων που τους αποδίδονται. Στο μεταξύ, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Χθες έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας, μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί σήμερα το πρωί ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα σήμερα ότι κάναμε ένα ρεπορτάζ στην τηλεόραση του Sky για την βρωμιά και τη γλίτσα στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, ενώ πέρυσι στις πλατείες Συντάγματος, όλα εκεί τα μάρμαρα και τα πλακάκια. Και πράγματι, με το που έγινε το ρεπορτάζ από την εκπομπή μας, από τον Λευτέρη Θεοδωρακόπουλο, τον ρεπόρτερ μας, ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Δούκας μου στέλνει βίντεο χθες το μεσημέρι και μου λέει: Κοίτα αυτό το βίντεο. Είχαν πάει υπηρεσίες του Δήμου, καταριότητας, ενεργοποιήθηκαν μετά από χρόνια και ρίξανε πιεσμένο νερό, πήραν τη μαλαστούπα και τρίβανε και άσπισαν τη γλίτσα. Το ίδιο, τη ίδια ζείτε έκκληση, απίθυνε η φίλη μου η Μάρθα, δεν την ξέρω τη γυναίκα, απλώς έτσι λέω τώρα όπως είστε όλοι φίλοι και φίλες, από τη Θεσσαλονίκη να κάνουμε το αντίστοιχο ρεπορτάζ. Οπότε έρχεται και ο Δημήτρης τώρα μου λέει: Πολλές γωνίες σε κεντρικούς δρόμους στην Ακτή Μιαούλη και άλλοι στο κέντρο του Πειραιά μυρίζουν ούρα ανθρώπινα και όχι κοινών. Ας πληθούν και απολυμαθούν. Ντροπή. Κύριε Δήμαρχε του Πειραιά, και εσείς λίγο πεπιεσμένο νερό, λίγο σαπουνάκι, λίγη μαλαστούπα, να τρίψουμε λίγο εκεί τους κεντρικούς δρόμους του Πειραιά. Κάθε καλό. Θα πάμε και στον Πειραιά. Αγαπητέ Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον Γιάννη Παλιούρα και εκθιάζουμε τη Μοσάτ, η οποία έφτασε στο σημείο να στρατολογήσει τον πρώην πρόεδρο του Ιράν, τον Αχμαντινετζάτ. Λοιπόν, για πάμε από την αρχή την ιστορία. Ούτε καλά τέτοιο σενάριο, ούτε το Hollywood.
4: Δεν θα τα πιστευτώ.
3: Ναι.
4: Ουσιαστικά παρακολούθησε έναν άνθρωπο ο οποίος είχαν δει ότι είχε βγει στο περιθώριο, παρότι φανατικός Ισλαμιστής, σκληροπυρηνικός, επιλογή αρχικά των Μουλάδων, αλλά για κάποιο λόγο, ιστορικές ισορροπίες εκεί πέρα μέσα, βγήκε στην άκρη. Παρακολουθώντας τον λοιπόν, συνειδητοποίησαν ότι άρχισε να αλλάζει συμπεριφορά. Είδανε ότι τέρμα και να τα περίεργα κουστούμια και οι κλειστοί γιακάδες και άρχισαν να φοράει δυτικά ακριβά κουστούμια. Είδαν στο πρόσωπό του να αλλάζει και συνειδητοποίησαν ότι κάνει μπότοξ, ουσιαστικά να εκκοσμικεύεται. Και είπαν αυτός είναι όριμος. Κλήθηκε λοιπόν αρχικά σε κάποια συνέδρια. Ενώ ήταν ουσιαστικά εκτός κυκλοφορίας. Περίεργα συνέδρια για το κλίμα στην Ουγγαρία από ένα πανεπιστήμιο. Μετά βγήκε και μίλησε ο Πρίτανος του πανεπιστημίου αυτού, και ο οποίος παραδέχθηκε ότι έλαβε μήνυμα από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του, οι οποίοι του ζητούσαν να οργανώσει πρώτον το συνέδριο και δεύτερον να καλέσει τον Αχμαντινετζάντ, διότι θέλουν να το συναντήσουν οι Ισραηλοί. Τόσο απλά. Πέρασε ο τύπος κάποια προβλήματα να το κάνει. Τελικά αποφάσισε να το κάνει, παρότι θα κινδύνευε το πανεπιστήμιο και η φήμη κλπ. Το έκανε. Και έγινε η επαφή. Στρατολογήθηκε.
3: Όχι, πήγε ο αρχηγός της Μοσάντ.
4: Πήγε ο αρχηγός Μοσάντ, λοιπόν.
3: Και αντάμωσε τον Αχμαντινετζάντ. Και, τα είπαν.
4: Και τα είπαν και τα συμφωνήσαν.
3: Και τα συμφωνήσαν. Μάλιστα.
4: Και ο Αχμαντινετζάντ δέχτηκε να λάβει ένα ρόλο διάδοχης κατάστασης όταν πέσει το καθεστώς.
3: Πού σκάλωσε τώρα το πράγμα. Πού έχει σκάλωσει.
4: Ενδεχομένως να χτυπήσαν κάτι παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Διότι όταν ξεκίνησε η Ισραηλινή επίθεση, η Ισραηλοαμερικανική επίθεση στο σημείο, είχαν συμφωνήσει
3: να τον πάρουν από το σπίτι.
4: Θα σε πάρουμε από το σπίτι, προκειμένου να σε πάμε σε ένα σπίτι.
3: Όπως αντιλαμβάνεστε, η Μοσάτ κυκλοφορεί στην Τεχεράνη, δηλαδή πιο καλά από το Τελαβίβ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Συγγνώμη που κάνω τέτοιες παρομοιώσεις. Εννοείται ότι το κάνω λίγο σκοπτικά, εννοείται, αλλά σαν το σπίτι του την ξέρουν την Τεχεράνη η Μοσάτ.
4: Ότι. Χτυπάνε λοιπόν το κτίριο που είναι η φρουρή του. Ναι. Χτυπάνε τα αυτοκίνητά του, ώστε να μπορεί κανείς, ακόμα και αν επιζήσει κάποιος, να τους ακολουθήσει. Και όπως γράφει χαρακτηριστικά η Αμερικάνικη εφημερίδα, ένα μαύρο πεζό σταματάει μπροστά, βγαίνει ο Αχμαντινετζάντ, μπαίνει στο μαύρο πεζό και το μεταφέρουν σε ένα ασφαλές σημείο. Εκεί πέρα κάτι χαλάει, διότι αυτός δηλώνει δυσαρεστημένος από αυτό που έγινε. Προφανώς ίσως να χτυπήθηκε κάτι παραπάνω από ό,τι έπρεπε, διότι κακά τα ψέματα, η αεροπορική βόμβα δεν είναι νηστέρι χειρουργικό. Είναι βαριοπούλα και διέλυσε τα πάντα στην περιοχή και αποχώρησε μόνος του από την Ισραηλινή κρύπτη και επέστρεψε.
3: Αυτή η κρύπτη που το είχαν εξασφαλίσει
4: οι Ισραηλοί. Το ασφαλές, το safe house, με το ασφαλές.
3: Μέσα στην Τεχεράνη.
4: Φυσικά μέσα στην Τεχεράνη.
3: Η Μοσάτ εξασφαλίζει ασφαλές καταφυγείο σπίτι στον Αχμαντινετζάντ.
4: Λοιπόν, ενώ πάει και τον παραλαμβάνει από το σπίτι του, ενώ γύρω-γύρω σκάνε βόμβες από εδώ και από εκεί.
3: Πιστεύω οτιδήποτε δείχνει το Τέχαν. Το πιστεύω, μόνο που είναι πιο πίσω σε... Όχι, καταλαβαίνεις τι εννοώ, πιστεύω.
4: Δεν υπάρχει αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή,
3: όχι, άλλο λέω. Στο Τέχαν μας δείχνει ότι στην υποτιθέμενη Τεχεράνη που είναι η Αθήνα, γιατί στην Αθήνα γυρίζεται,
4: ότι κοντινότερο
3: η πράκτορας κάνει ό,τι θέλει μας εκεί.
4: Λοιπόν,
3: το κάνει ό,τι θέλει. Καταλαβαίνετε, εγώ τι πιστεύω, αυτό θέλω να σου πω.
4: Απλά η πραγματικότητα το ξεπερνά, δηλαδή.
3: Ναι, αυτό λέω.
4: Βλέπουμε κάποια πράγματα, αλλά αυτό είναι πέρα από οτιδήποτε έχουμε φανταστεί.
3: Ναι, άρα τα υπόλοιπα είναι μια κανονικότητα.
4: Ναι.
3: Ναι,
4: για τους Ισραηλούς είναι μια κανονικότητα πια να κυκλοφορούν με ένα μαύρο αυτοκίνητο με στην Τεχεράνη και να παραλαμβάνουν τον πρώην πρόεδρο από το βομβαρδισμένο σπίτι του. Τέλος πάντων, και κάπως έτσι έγινε.
3: Ναι, και τώρα τι κάνει ο Φαντεζά, υπάρχει ή τον έχουν. Είναι άλλο το χέρι και άλλο το πόδι.
4: Από ό,τι λένε υπάρχει ακόμα, απλά πια είναι σε απομόνωση και φρουρούμενος. Έχει βγει δηλαδή εκτός κυκλοφορίας, να το πω όσο πιο ευγενικά γίνεται. Από ό,τι ξέρω, πάντως είναι ζωντανός και εμφανίστηκε τελευταία φορά.
3: Στην
4: κηδεία, αλλά εμφανώς καταβεβλημένος, αγνώριστος, γκρίζα μαλλιά και πολύ πεσμένος. Και γύρω-γύρω υπήρχε ένας κλειός από άντρες ασφαλείας, οι οποίοι δεν τον φυλάγανε από κάτι. Προφανώς φυλάγανε το να μην πλησιάσει κανείς τον πρόεδρο, πρώην πρόεδρο.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. New York Times, μπορείτε να τη διαβάσετε απευθείας ή αλλιώς μέσω της Καθημερινής στη σελίδα 9. Είναι αυτό, είναι το ωραιότερο σήμερα δημοσίευμα στην εφημερίδα Καθημερινή. Και θα θέλαμε και άλλες λεπτομέρειες, δηλαδή να γραφτεί και άλλο πιο πλουμιστά.
4: Πάμε για βιβλίο μετά. Πάμε για βιβλίο.
3: Μόνο βιβλίο.
4: Είναι μια σειρά με 6 επεισόδια.
3: Προσέξτε, αυτό το ρεπορτάζ όμως, μισό λεπτό, Γιάννη μου, παρά το γεγονός ότι καλύπτει ένα πεντάστηλο στη βάση της σελίδας, στην εφημερίδα Καθημερινή, το υπογράφουν 4 δημοσιογράφοι. Δεν γράφτηκε από έναν, για να καταλάβουμε και πώς δουλεύουν στα διεθνή μέσα ενημέρωσης.
4: Πολλαπλές πηγές από διάφορα γραφεία σε διάφορες χώρες, με ειδικό ο οποίος θα κάνει ανάλυση. Και αυτοί που γράψανε, πόσοι άλλοι το φιλτράρανε και διασταυρώσαν πληροφορίες που υπήρχαν προκειμένου να φτάσει.
3: Και μεταξύ και των συντακτών είναι και κάποια, τώρα δεν μπορώ να το ξεχωρίσω, ζητώ συγγνώμη, Φαρνάζ Φασιχή. Άρα εδώ υπάρχει μια ιρανική καταγωγή σε αυτόν τον δημοσιογράφο. Ιρανός ή Ιρανή, δεν μπορώ να το ξεχωρίσω, ζητώ συγγνώμη. Έχουν διασταυρώσει και άλλες πηγές δηλαδή.
4: Και υπάρχουν και εκατομμύρια Ιρανοί αυτή τη στιγμή στην Αμερική, οι οποίοι δεν συμπαθούν καθόλου το υπάρχουν καθεστώς.
3: Το καθεστώς. Λοιπόν, Λοιπόν, τώρα, εμείς την περασμένη Παρασκευή εδώ βρεθήκαμε σε μια κατάσταση ιστερίας, διότι θεωρήσαμε ότι το δημοσίευμα της Χιουριέτ είναι και το πλέον έγκυρο, που μας έλεγε ότι το βράδυ κιόλας τα F-35, δηλαδή σημαντικά το λέω, δίνω μια προέκταση στην είδηση έτσι για να δώσω και το βαθμό γελιότητας της, στην εσωτερική κατανάλωση τη δική μας, ότι τα F-35 το Σάββατο πρωί θα είναι στην Τουρκία. Δηλαδή, ότι αφού το έγραψε η Χιουριέτ, τελείωσε η ιστορία. Λοιπόν, έκτοτε υπάρχει σιγή στο ούτε η Χιουριέτ επιβεβαιώθηκε που είχε πει ότι θα επιβεβαιωθεί μέσα στην ημέρα.
4: Μιλάς για την πώληση, ανακοίνωση εντός της ημέρας για την πώληση των S400 σε κάποια άλλη χώρα προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για να ξαναπάει
3: τα F-35 που έχει κλείσει η Τουρκία κτλ. Τώρα, αυτό το σκέλος, το πώς πουλούνται τα F-35, θα το συζητήσουμε και αύριο, αλλά θα ήθελα σήμερα να σταθούμε λίγο σε δύο σκέλη. Εχθές με το που ασχοληθήκαμε με αυτή την είδηση το Σαββατοκυριακό, διαπιστώθηκε ότι και η Ρωσία ως κατασκευάστρια κράτος των S-400 έχει λόγο στο που θα μεταπολιθεί αυτό το σύστημα, ένα, όπως έχουν και οι Αμερικανοί που βάζουν βέτο όταν δίνουν πρώτη ύλη να κατασκευαστεί ένα προϊόν για το που θα πωλήσει αυτό το προϊόν, και αναφέρομαι στους κινητήρες του αεροσκάφου ΣΚΑΝ.
4: Ας πάρουμε το πρώτο λοιπόν, ναι, το οποίο αφορά τη Ρωσία. Όταν πουλάς ένα οπλικό σύστημα, οτιδήποτε, σε άλλη χώρα, υπάρχει το λεγόμενο η άδεια τελικού χρήστη, η οποία αναγράφει ξεκάθαρα ότι το πουλάω σε εσένα, Άρη Πορτοσάλτε. Αν θες εσύ να το πουλήσεις σε κάποιον άλλον, θα πρέπει να συμφωνήσω μαζί. Αλλιώς δεν μπορείς να το πουλήσεις. Είναι δεδομένο και είναι σχεδόν σε κάθε σύμβαση για πώληση πολεμικού υλικού. Λοιπόν, οποιαδήποτε μεταβίβαση του S400 δεν είναι κάτι που αφορά την Τουρκία και τη χώρα που θα το αγοράσει ή θα το παραχωρήσει η Τουρκία, αλλά αφορά και τη Ρωσία, και την αφορά με μια πολύ σκληρή νομική δέσμευση. Τώρα, αν η Ρωσία, σε πλαίσιο των σχέσεων που έχει με την Τουρκία, συμφωνήσει σε κάποια λύση, αυτό είναι μια πολύ σκληρή νομική δέσμευση. Τώρα, αν η Ρωσία.

0: 2 για παράδειγμα. Πώληση στο Κατάρ ή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα σημαίνει ότι υπάρχει μια απόλυτη συνύπαρξη, διότι αυτές οι δύο χώρες φιλοξενούν γιγάντιες αμερικανικές βάσεις που έχουν ακριβώς αυτά τα αεροσκάφη που οι Αμερικάνοι θέλουν να κρατήσουν μακριά από το S-400. Εκεί πέρα λοιπόν δημιουργείται ένα άλλο πρόβλημα. Ή θα πρέπει οι Αμερικάνοι να πάρουν το αεροσκάφη από τις βασικές τους βάσεις στον κόλπο, ή θα πρέπει απλά να πάνε οι S-400, ή αν πάνε να μείνουν και εκεί πέρα σε κάποιο κουτί. Την πολυτέλεια να κρατάς ένα σύστημα μεγάλου πυρηνικού στο κουτί, ενώ σου πετάνε οι Ιρανοί κάθε τόσο ντρόν, βαλιστικούς, κρούς κτλ., δεν την έχουν οι χώρες του κόλπου. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο σταυρόλεξο. Δεν σου λέω ότι δεν μπορεί με κάποιο τρόπο να λυθεί. Γι' αυτό υπάρχουν διπλωμάτες, γι' αυτό υπάρχουν οι νομικοί. Πάντως, η πρώτη εικόνα δείχνει ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Δηλαδή, εντάξει, μου έρθει το πουλήσουμε σε κάποιον άλλο.
1: Επίσης, όσο περνάει ο καιρός, που δεν τα ξέρουμε σε βάθος τα θέματα καθόλου, εννοείται ότι φαίνεται ότι υπάρχουν και νομικές δεσμεύσεις, πολύ ισχυρές νομικές δεσμεύσεις.
0: Φυσικά.
1: Όχι αστεία πράγματα.
0: Όχι, δεσμεύσεις για το πού θα πάει, πού θα, ή αν θα μεταβιβαστεί κάποιο μείζο, ειδικά ένα μείζον οπλικό σύστημα, είναι, όπως είπες, πάρα πολύ σκληρές. Είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος του συμβολέου και είναι πολύ δύσκολο να το σπάσει. Ή αν το σπάσεις κατά παράβαση του συμβολέου, θα έχεις, πέρα από τις όποιες συνέπειες, θα έχεις επίσης και ένα πάρα πολύ κακό μέλλον σε ό,τι αφορά τη σχέση με αυτήν την χώρα, την οποία, να το πούμε απλά, κορόιδεψες. Κοινώς θα περάσουν πολύ μεγάλους κλειδονισμούς οι σχέσεις Ρωσίας, Τουρκίας, αν του στείλει του S400 κάπου που δεν θέλει η Ρωσία. Είναι πολύ δύσκολο δηλαδή να ξεπεραστεί αυτό. Οπότε, όπως είπα, δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Μπορεί και να υπάρξουν κάποια στιγμή, αλλά όχι εύκολες και όχι άμεσες λύσεις.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, η Τουρκία βάζει μπρος να κατασκευάσει ένα αεροσκάφος.
0: Το έχει βάλει. Ναι. Το έχει σε επίπεδο πρωτότυπου κατασκευάσει.
1: Αλλά δεν μπορεί να κατασκευάσει τον κινητήρα όμως.
0: Όχι, ο κινητήρας είναι ένα πρόβλημα για κάθε κατασκευαστή αεροσκάφου στον κόσμο. Πολλές χώρες κατασκευάζουν μαχητικά αεροσκάφη, π.χ. η Σουηδία, ας πούμε, αλλά ελάχιστες κατασκευάζουν κινητήρες για τα αεροσκάφη αυτά. Είναι μετρημένες κυριολεκτώς στα δάχτυλα του ενός χεριού. Κινητήρες υψηλών επιδόσεων για μαχητικά κατασκευάζει μία εταιρεία στην Ευρώπη. Δύο, συγγνώμη, εταιρείες στην Ευρώπη, μία γαλλική και μία αγγλική, μπορεί να σου πούμε κιόλας, Snackmaker, Rolls Royce, δεν είναι διαφήμιση, και δύο αμερικάνικες, Pratt & Whitney, General Electric. Και υπάρχουν επίσης Ρώσοι και Κινέζοι, με άλλη φιλοσοφία κατασκευής και άλλη ποιότητα κατασκευής. Και τελεία, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αυτοί είναι που κατασκευάζουν για όλο τον κόσμο. Όλα τα αεροσκάφη που πετάνε έχουν αυτές τις πηγές προέλευση. Οι Τούρκοι λένε, εμείς έχουμε ξεκινήσει να κατασκευάζουμε, να σχεδιάζουμε μάλλον, τον δικό μας κινητήρα. Οι Κινέζοι χρειάστηκαν 35 χρόνια, 40 περίπου, για να φτιάξουν ένα αντίγραφο του υποδιέστερου των δυτικών κινητήρα, ενός ρώσικου κινητήρα. 35 με 40 χρόνια, και τώρα μόλις τα κατάφεραν, έχοντας ξοδέψει κυριολεκτικά ένα βουνό δισεκατομμύρια και έχοντας από πίσω τη βιομηχανική ισχύ και τεχνολογική ισχύ της Κίνας. Και χρειάστηκαν τόσο. Οι Τούρκοι εκ του μηδενών, χωρίς καμία πείρα σε κατασκευή αεροκινητήρων, λένε θα κατασκευάσουμε στα επόμενα 5, 7, 10 χρόνια. Όποιον αεροναυπηγό, όποιον μηχανικό κινητήρα ρώτησε, σου πει απλά δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Να σχεδιάσει κινητήρα μπορείς. Όλοι μπορούν. Και η Ελλάδα και οποιαδήποτε χώρα. Χρειάζεται ένα μηχανικό, ο οποίος θα φτιάξει τα σχέδια και θα προσφέρει αυτές τις επιδόσεις στο χαρτί. Όταν φτάσεις όμως στο να τον κατασκευάσεις, εκεί πέρα υπάρχει το πρόβλημα, εκεί πέρα υπάρχει το στενό που λίγοι περνάνε. Υπάρχει η ποιότητα κατασκευής, η μεταλλουργία, να σου πω, όσο πιο παλαιομοδίτικα γίνεται. Διότι ο κινητήρας, όταν λειτουργεί, κάνει πράγματα τα οποία κανονικά δεν συνεπάρχουν. Πρέπει να παράει, προκειμένου να πιάνει επιδόσεις, πρέπει να αναπτύσσει θερμοκρασίες, οι οποίες είναι υψηλότερες από τις θερμοκρασίες που λιώνουν τα μέταλλα τα οποία τον αποτελούν. Εκεί λοιπόν η ιδιοφυΐα, αν θες, των σχεδιαστών, πώς θα κρατάνε τη φωτιά μακριά από το μέταλλο που την παράγει, και δεύτερον, σε κάποιο σημείο που δεν ξεπερνιέται αυτό, πώς θα κατασκευάσει τα λεγόμενα υπερκράματα, έτσι ονομάζονται, νικελίου, τα οποία είναι οι φτερωτές της τουρμπίνας. Αυτό που βλέπεις στον κινητήρα μέσα που γυρνάει και έχει σαν πολλαπλά φτερά, τα οποία φτιάχνονται από ακόμα λιγότερες εταιρείες στον κόσμο, συγκεκριμένα δύο. Φτιάχνονται με τρόπο

0: δεν μπορούμε καν να φανταστούμε. Αυτό που βλέπουμε καταρχάς είναι μέταλλο, αλλά δεν είναι κανονικό μέταλλο. Είναι το κάθε ένας μονοκόμματος κρύσταλλος.
1: Αυτό αφορά και στα πολιτικά αεροσκάφη
0: και
1: μόνο
0: στα πολιτικά.
1: Και τα πολιτικά.
0: Και στα πολιτικά αεροσκάφη. Απλά στα πολιτικά έχουν και άλλες μεθόδους, διότι είναι πολύ μικρότερες οι πιέσεις και οι φυγόκεντρος που δέχονται κατά τη λειτουργία του κινητήρα. Αλλά η τεχνολογία είναι ίδια. Φτιάχνονται πολύ δύσκολα, με τεράστιες επενδύσεις σε υποδομές, με τεράστια συσσωρευμένη πείρα από αυτές τις εταιρείες, και είναι από τα ελάχιστα πραγματικά εμπορικά μυστικά που κάθε χώρα που το έχει, κάθε εταιρεία που το έχει, το κρατάει επτασφράγιστο. Δεν διαρρέει υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Μπορείς να πάρεις ένα κινητήρα, να τον λύσεις, να τον αναλύσεις, να τον διαλύσεις και να πεις, καταλάβεις ακριβώς πώς λειτουργεί και να τον αντιγράψεις. Αν πας να φτιάξεις το ίδιο πράγμα χωρίς να έχεις αυτήν την τεχνολογική υποδομή και αυτή τη σωρευμένη γνώση πάνω σε συγκεκριμένους τομείς μεταλλουργίας, απλά δεν μπορεί να λειτουργήσει. Όπως γράφει ένας Τούρκος μηχανικός αεροσκαφών στα social, έλεγε ότι και εγώ μπορώ να σχεδιάσω ένα τέτοιο κινητήρα. Απλά αυτό θα σχεδιάσω εγώ θα λειτουργήσει για 40 ώρες πριν λιώσει, ενώ ο άλλος θα λειτουργήσει 40.000 ώρες. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ ενός σχεδίου και ενός πραγματικού κινητήρα.
1: Και πριν κάνουμε διάλειμμα, για να πουληθεί, ας πούμε ότι το παίρνουν οι Τούρκοι τους κινητήρες από τους Αμερικανούς, το κατασκευάζουν το αεροπλάνο κτλ. Μπορούν να το πουλήσουν οπουδήποτε ή πρέπει να εγκρίνει και η Αμερική το που θα το πουλήσουν?
0: Απόλυτη έγκριση οτιδήποτε. Το αεροσκάφος, το stealth, όπως λένε οι Τούρκοι, το Καν, το πέμπτης γενιάς, όπως λένε επίσης οι Τούρκοι, το τονίζω όπως λένε οι Τούρκοι, γιατί δεν είναι δεδομένο, είναι η κορονίδα του προγράμματος για απεξάρτηση της Τουρκίας στον τομέα της άμυνας. Φτιάχνουμε τα όπλα μας, κάνουμε ό,τι θέλουμε με αυτά, τα πουλάμε όπου θέλουμε και δεν δίνουμε λογαριασμό σε κανέναν. Το ότι αναγκαστήκανε, κάναν πίσω, κάτι που όλοι το περιμένανε βέβαια, όσοι ασχολούνται με τον τομέα, ότι θα αναγκαζόταν να βάλει τελικά υποσυστήματα αμερικάνικα, π.χ. κινητήρες, ήταν δεδομένο. Το ότι κάναν όμως πίσω σημαίνει ότι το πετράδι του στέματος της αμυντικής ανεξαρτησίας υπόκειται πια στην νομοθεσία της Αμερικής. Συγκρίσεις του Κογκρέσου, στην βούληση του κάθε Προέδρου και ισορροπίες στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας των Αμερικάνικων Νομοθετικών Σωμάτων. Δεν μπορεί η Τουρκία να το δώσει οπουδήποτε χωρίς την αμερικανική έγκριση. Είναι ουσιαστικά ένα αεροσκάφος το οποίο η εμπορική πορεία του ελέγχεται πια από την Αμερική.
1: Λοιπόν, έχεις ένα λεπτό στη διάθεσή σου. Άρα, είπες το παράδειγμα πρώτα απ' όλα.
0: Ένα σενάριο είναι οι Τούρκοι πάνε να πουλήσουν σε κάποια χώρα την οποία η Αμερική για ΑΒ, ΓΔ λόγο δεν συμπαθεί. Αυτομάτως κόβεται και απαγορεύεται η πώληση. Πολύ απλά. Υπάρχει όμως και το άλλο. Πάνε να το πουλήσει σε μια χώρα η οποία είναι σύμμαχος των ΗΠΑ και ξεκινά διαγωνισμό για προμήθεια αεροσκαφών. Και μετέχει στο διαγωνισμό ένα αμερικάνικο αεροσκάφος, ένα οτιδήποτε άλλο και το ΚΑΝ. Πιστεύεις ότι θα δοθεί άδεια εξαγωγής του τουρκικού αεροσκάφους με αμερικάνους κινητήρες, το οποίο θα πάρει την αγορά? Θα μειώσει τη δυνατότητα πώλησης αμερικανικών αεροσκαφών. Πολύ απλά η εμπορική του πορεία θα ανακόπτεται πάρα πολύ
1: δεν
0: εύκολα.
1: Δεν απαντώ σε αυτά τα προβοκατόρικα ερωτήματα τα οποία θέλουν να θίξουν τους πατριώτες οι οποίοι θαυμάζουν Ερντογάν. Δεν θέλω, εγώ δεν θα συνεισφέρω σε αυτή τη λογική, κύριε Παλιούρα.
0: Εγώ δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να πω τις επιδόσεις του αεροσκάφου. Καταρχάς, να αξιοθαύμαστε ότι οι Τούρκοι κατάφεραν να φτιάξουν αυτό το αεροσκάφο. Ξεκινάμε αυτό. Από το πουθενά ξεκινήσαμε.
1: Εδώ δεν πρέπει να του υποτιμούμε
0: ότι ποτέ, ποτέ είναι τεράστιο λάθος.
1: Στην αμυντική του βιομηχανία.
0: Τεράστιο λάθος. Απ' την άλλη, έχουν μπροστά τους τον κίνδυνο να έχουν ένα από τα πιο ακριβά αεροσκάφη στον κόσμο. Διότι ένα αεροσκάφο έχει ένα τεράστιο κόστος ανάπτυξης. Σου λέω ένα τυχαίο νούμερο, 10 δισεκατομμύρια για να αναπτυχθεί μέχρι να φτάσει λοιπόν στο πρώτο αεροσκάφο, μέχρι το πρωτότυπο. Στη συνέχεια αρχίζει να παράγεται και τα 10 δισεκατομμύρια πρέπει να επιμεριστούν σε όσα θα παραγωγούν στη συνέχεια. Δηλαδή, αν φτιάξει 200 αεροσκάφη, είναι συν 20 εκατομμύρια, συν 10 εκατομμύρια, πόσο είναι, 50 εκατομμύρια σε κάθε αεροσκάφος. Δηλαδή, ένα τυχαίο νούμερο. Όσο πιο πολλά πουλήσεις, τόσο πιο πολύ αυτό το κόστος ανά αεροσκάφος μειώνεται. Δηλαδή, γίνεται φτηνότερο το αεροσκάφος. Αν δεν έχεις δυνατότητα εξαγωγών και μείνεις σε ό,τι πάρει αεροπορία σου, με ό,τι μπορεί, αυτό το κόστος επιμερίζεται σε όσα αεροσκάφη αγοράσεις. Με αποτέλεσμα να αγοράσεις κάτι το οποίο θα είναι πανάκριβο πριν καν παραχθεί. Και αυτό είναι μια εμπορική, αν θες, καταστροφή, και, καταστροφή για όποιον το κάνει, και ένα τεράστιο κόστος για την τουρκική αεροπορία, που θα κληθεί να το πληρώσει για πρόκειται να τα προμηθευτεί αυτά.
1: Θα είσαι εδώ την επόμενη εβδομάδα, εργάζεσαι?
0: Όχι,
1: κρίμα,
0: δεν θα είμαι.
1: Κρίμα, εγώ θα έχω τις ώρες, χάνεις, θα είχες χρόνο ατελείωτο να αναπτύσσεις όλες αυτές τις γνώσεις σου.
0: Δυστυχώς έχω και απ' έξω δουλειά.
1: Όχι, δεν καταλαβαίνεις. Άστο τι θα το απ' έξω. Εδώ θα είσαι την επόμενη εβδομάδα?
0: Όχι, δεν θα είμαι.
1: Με αυτό είναι το ερώτημα. Το τι θα κάνεις απ' έξω είναι άλλο ζήτημα. Λοιπόν, αύριο, κυρίες και κύριοι, θα είναι εδώ ο Φέδων Καριωσιφίδης μαζί με έναν άλλον καλεσμένο που ξεχνάω το όνομά του. Ζητώ συγγνώμη, κύριε Γιαννίνη, πώς θα το λένε τον κύριο καλεσμένο, τον κύριο Λάπα. Και θα συζητήσουμε για το ότι από το 2001 είχαμε πρόσκληση και εμείς και οι Τούρκοι να συμμετάσχουμε στο πρόγραμμα F-35.
0: Ισχύει.
1: Μας κάλεσαν οι Αμερικανοί. Τι απαντήσαμε εμείς?
0: Όχι.
1: Εμείς ο εξυπνότερος λαός του κόσμου, τι είπαμε τότε?
0: Ότι δεν μας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο και ότι είμαστε στραμμένοι στην Ευρώπη, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν τότε η πολιτική της
1: Αλλά όπως εξήγησε ο Φέδων Καριωσιφίδης, αυτό δεν απέτρεψε την Ιταλία, που επίσης είναι στην Ευρώπη, να συμμετάσχει και στο Eurofighter και στο F-35.
0: Και την Αγγλία, η οποία είναι ο βασικός εταίρος, νούμερο 2 εταίρος μετά την Αμερική στο συγκεκριμένο αεροσκάφος, και έχει επίσης Eurofighter.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά εμείς ήμασταν στραμμένοι στην Ευρώπη τότε και δεν θέλαμε να ασχοληθούμε με τέτοια
1: μάλλον
0: πράγματα.
1: Μάλλον στην Ευρώπη και στις μίζες, εγώ θα πω. Έτσι,
0: δεν
1: θα πω.
0: Αρνούμαι κι εγώ να πω σε μια τέτοια συζήτηση.
1: Εσύ δεν παίρνεις αυτές τις λογικές. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα. Καλημέρα σας. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Άθηνα Μαράκη. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να αποφασίσει να τις σταματήσει, ανέφερε σε δηλώσεις του τα ξημερώματα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετά, είπε χαρακτηριστικά, ενώ επανέλαβε για άλλη μια φορά ότι η στρατιωτική ικανότητα της Τεχεράνης έχει υποβαθμιστεί. Θα γκρεμίσουμε όλους τους σταθμούς παραγωγής ενέργειάς τους, δήλωσε στο Fox News. Θα γκρεμίσουμε όλες τις γέφυρες τους μέχρι να φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ανέφερε χαρακτηριστικά. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προχωρήσει σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Δήλωσε ακόμη ότι η χρέωση αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Εν τω μεταξύ, σε ισχύ έχει τεθεί από τις 11 χθες βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, με τις αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις να ανακοινώνουν ότι περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του ναυτικού των ΗΠΑ και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις πριν από τον ναυτικό αποκλεισμό είχαν ήδη ξεκινήσει να πραγματοποιούν νέες αεροπορικές επιδρομές κατά στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στην αεροπορική βάση Μουαφάκ Σαλτή στην περιοχή Αζράκ της Ιορδανίας. Στην ανακοίνωσή του διαμηνύει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν, υπογραμμίζοντας ότι κάθε επίθεση εναντίον του Ιρανικού εδάφους θα αντιμετωπίζεται με αντίπεινα. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ κατηγόρησε το Ιράν ότι στοχοποιεί σκόπιμα μάχους σε όλη την περιοχή, λέγοντας ότι οι Ιρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε